0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμη αλεξιπτοδιστών. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Ο εχθρός ουδέν κατόρθωσε να επιτύχει. Μέχρι στιγμής κατερρύπτησαν 3 εχθρικά αεροσκάφη. Ουδεμία απώλεια εσημειώθη εις τα συμμετέρας δυνάμεις.

52 χρόνια μετά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Intervention Sports, 52 χρόνια μετά, η τουρκική εισβολή στη Μεγαλόνησο δυστυχώς είναι εξαιρετικά επίκαιρη με όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας, με τις γαλάζιες πατρίδες του Ερντογάν, με την εξαντικειμένου, θέλεγε κανείς, χωρίς γι' αυτό να ευθύνεται βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση, αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά θα έλεγε κανείς και παγκοσμίως. Έτσι λοιπόν, τα συμπεράσματα, τα μαθήματα, όσο πικρά και αν είναι αυτά, από τις ήττες μας, γιατί περί ήττας πρόκειται, είναι εξαιρετικά επίκαιρα και καλό είναι να τα λαμβάνουν υπόψη τους οι ταγοί του έθνους.

Εκείνο το πρωινό της 20ης Ιουλίου του 1974, εμείς που σας μιλάμε, 18 παιδιά τότε, προετοιμαζόμενοι για τις εξετάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συγκεκριμένα στη νομική Αθηνών, ξυπνήσαμε και ακούσαμε αυτό που κι εσείς παρακολουθήσατε αμέσως τώρα, το ανακοινωθέν, και βεβαίως όλα όσα έλεγαν τα ελάχιστα τότε ραδιόφωνα τα οποία λειτουργούσαν στην Ελλάδα, κρατικά ραδιόφωνα, ΕΙΡ κλπ. Βεβαίως προς το βραδάκι, όταν αρχίζαν οι εκπομπές του BBC και της Deutsche Welle, όλοι καρφωνόμασταν μαζί με τις ραδιοφωνικές βελόνες στις παλιές συσκευές των ραδιοφώνων για να μάθουμε τα νέα.

Βεβαίως ήταν κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο, ακόμα και για όσους νέοι τότε παρακολουθούσαμε στοιχειωδώς και κάτω βεβαίως από την σκληρή λογοκρισία του καθεστώτος Ιωαννίδη. Όσοι παρακολουθούσαμε όμως έστω και κατελάχιστον τα γεγονότα, όπως σας είπαμε μέσα και από τους ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, γνωρίζαμε ότι μετά το πραξικόπημα ή μάλλον μυριζόμασταν, θα είναι η πιο σωστή έκφραση, ότι αμέσως μετά το πραξικόπημα κατά του Μακάριου οι εξελίξεις, οι αρνητικές στο Κυπριακό ήταν θέμα ημερών αν όχι ωρών, αλλά αντιλαμβανόμασταν και κάτι ακόμα, ότι είχε αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για το καθεστώς Ιωαννίδη.

Μισός και πλέον αιώνας μετά, πολύ μελάνη έχει χυθεί για το πώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και οι ιστορικοί, αλλά και οι δημοσιογράφοι του παρόντος έχουν κάνει εξαιρετικές δουλειές, επιχειρούντες να φωτίσουν ίσως κάποιες αθέατες πλευρές των γεγονότων εκείνων, οι οποίες όμως σε κάποιο βαθμό εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να παραμένουν αθέατες.

Και επειδή η κυπριακή τραγωδία καθόρισε σημαντικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για πάνω από μισό αιώνα και διαχρονικώς θα έλεγε κανείς, όλες οι κυβερνήσεις στην πολιτική την οποία ακολουθούν έναντι της γείτονος χώρας, το φάντασμα της Κύπρου, της κυπριακής τραγωδίας, πλανάται πάνω από την νεότερη ελληνική ιστορία και εδώ που τα λέμε έχει καθορίσει, έχει κατά έναν ιδιόμορφο τρόπο θεμελιώσει και την πιο στέρεα δημοκρατία που γνώρισε ποτέ αυτός εδώ ο τόπος, δηλαδή το μεταπολιτευτικό δημοκρατικό οικοδόμημα, το οποίο παραμένει και στέρεο και ευρωπαϊκού προσανατολισμού και το οποίο απολαμβάνουμε εδώ και πάνω από μισό αιώνα, αλλά κακά τα ψέματα αυτό το οικοδόμημα στήθηκε πάνω σε μια τραγωδία εθνική.

Και πολλές φορές σε ιδιαίτερες συζητήσεις, εντάξει όχι τόσο πολύ στον δημόσιο διάλογο, αλλά σε ιδιαίτερες συζητήσεις, ιδιωτικός, ας το πούμε και λίγο πιο ανάλαφρα, σε παρέες, σε κουβέντες, μεταξύ διαφόρων λεγόμενων, οι Κύπροι αδερφοί μας, οι οποίοι μας αποκαλούν και καλαμαράδες, λένε και την πικρία τους την εκφράζουν ότι η δική μας καταστροφή, η δική μας κατοχή, η τουρκική, έφερε σε εσάς την απελευθέρωση από τη Χούντα. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση. Καλαμαράδες, στην κυπριακή ας το πούμε έτσι αργό, σημαίνει άκαπνος. Σημαίνει δηλαδή αυτός που δεν πολέμησε. Και αυτό εδώ που τα λέμε είναι και μια όχι και τόσο έμεση αναφορά στο γεγονός ότι μετά την τουρκική εισβολή εκείνο το πρωινό, σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια, η Ελλάς, η μητέρα πατρίς, στην ουσία δεν έκανε τίποτα για την Κύπρο.

σε εκείνο τον πόλεμο, ο οποίος λίγο 24ωρα διήρκησε, όπως επίσης και η δεύτερη εισβολή το 15 Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, αλλά τότε χωρίς τη Χούντα, με δημοκρατική κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας. Αυτή η σύντομη πόλεμη στην ουσία διεξήχθησαν χωρίς η Ελλάς, χωρίς η μητέρα πατρίς να καταφέρει, εκτός από μία μικρή στρατιωτική δύναμη κομάντος, οι οποίοι πήγαν με τα αεροπλάνα Νοράτλας και με τη γνωστή τραγωδία της κατάρριψης του ενός εξ αυτών από φίλια πυρά. Πριν λοιπόν αυτής της μικρής δύναμης κομάντος, ουδέν άλλον έπραξε η μητέρα πατρίς για τη Μεγαλόνησο. Και να κλείσουμε αυτή την πικρή αναφορά με την οποία ξεκινήσαμε την σημερινή μας μετάδοση. Σήμερα λοιπόν, 20 Ιουλίου 2026. Και αναρωτιέται βεβαίως κανείς για πώς περνάνε τα χρόνια, γιατί εμείς που διάγουμε πλέον μία προκεχωρημένη δεκαετία της ηλικίας, τα γεγονότα αυτά της 20ης Ιουλίου του 1974 μας φαίνονται και σαν χθες. Αλλά να όμως που πέρασαν 52 χρόνια και εμείς από 18 γίναμε 70. Να κλείσουμε λοιπόν αυτή την πικρή αναφορά, επειδή στη διάρκεια της δημοσιογραφικής μας διαδρομής είχαμε την ευκαιρία Πολάκης και Πλιστάκης να επισκεφτούμε τη Μεγαλόνησο και τα κατεχόμενα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ακόμα τα σημάδια του Ατήλα ήταν πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ ευδιάκριτα. Ας πούμε μια δημοσιογραφική παρατήρηση, η οποία όπως ξέρετε, οι δημοσιογραφικές παρατηρήσεις για τέτοια ζητήματα καμιά φορά είναι και ολίγον τι αιρετικές και αφαίρετες. Αλλά εδώ πέρα όμως μιλάμε για γεγονότα. Σε αυτόν τον πόλεμο λοιπόν του ελληνισμού με την Τουρκία, οι μεν Τούρκοι κατάφεραν να πλήξουν μόνοι τους 3 δικά τους πολεμικά πλοία, το ένα μάλιστα το βύθισαν. Σε αυτό το πόλεμο λοιπόν, το επαναλαμβάνουμε, οι μεν Τούρκοι βύθιζαν τα δικά τους πλοία, οι δε Έλληνες κατέριπταν τα δικά τους αεροπλάνα. Έστω αυτά τα Νοράτλας, τα 15 τα οποία ξεκίνησαν για να μεταφέρουν δυνάμεις καταδρομών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Από τα 15, τα 2 μεταγωγικά αεροσκάφη δεν έφτασαν ποτέ στην Κύπρο, γιατί λέει χάθηκαν στο δρόμο και προσγειώθηκαν στη Ρόδο τα 2 από τα 15. Μάλιστα στο ένα εξ αυτών κυβερνήτης ήταν ο αρχηγός της μοίρας. Δηλαδή στείλαμε 15 αεροπλάνα μεταγωγικά για να μεταφέρουν οπλισμό και κομάντος και άνδρες για να πολεμήσουν τους Τούρκους. Από αυτά τα 15 λοιπόν, τα 2 προσγειώθηκαν στη Ρόδο, γιατί λέει χάθηκαν στο δρόμο. Από τα άλλα 13, το 1 το κατέριψαν οι Ελληνοκύπροι, γιατί νομίζαν ότι είναι εχθρικό, αφού το σχετικό σήμα
ότι σας στέλνουμε δικά μας αεροπλάνα, έφτασε με καθυστέρηση σε αυτούς. Τα είδαν λοιπόν οι Ελληνοκύπροι, χαράματα ήταν, νύχτα ακόμα. Κατέριψαν το ένα, το δικό μας, 28 κομάντο σκοτώθηκαν. Και το πλήρωμα βεβαίως. Άλλα τρία αεροπλάνα κατάφεραν να προσγειωθούν, τώρα μιλάμε δικά μας, ε. Τα Νοράτλας, για να καταλάβετε, ήταν εξαιρετικά παλιάς τεχνολογίας. Ήταν τα C-130 της εποχής. Από τα άλλα λοιπόν, είπαμε 13 φτάσαν, το ένα το κατέριψαν οι δικοί μας. Μένουν 12, τα άλλα τρία κατάφεραν, όλα προσγειώθηκαν, τα άλλα τρία όμως... Εκ των προσγειωθέντων, τα τρία καταστράφηκαν στο έδαφος πάλι από τους δικούς μας. Επρόκειτο δηλαδή για ένα φιάσκο. Αυτά από τη δική μας τη μεριά. Τώρα από τη μεριά των Τούρκων, ο Ετζεβίτ είχε λέει τη διαβεβαίωση του Κίσιγκερ ότι οι Έλληνες, η Χούντα των Αθηνών, δεν θα αντιδράσει όπως και έγινε. Αλλά κάποια στιγμή, λέει ο Ετζεβίτ, παίρνει τηλέφωνο τον Κίσιγκερ, ο οποίος ήταν τότε, αν δεν κάνουμε λάθος, και νιόπαντρος. Τον παίρνει λοιπόν τηλέφωνο με τη διαφορά της ώρας. Ήταν γύρω στις 2-3 τα ξημερώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπάει το τηλέφωνο του Κίσιγκερ, ο Ετζεβίτ, παλιός του μαθητής. Του λέει, δάσκαλε, μου είπες ότι οι Έλληνες δεν θα μας επιτεθούν και θα κάνουμε περίπατο, αλλά εδώ πέρα είναι ένα ελληνικό αντιτορπιλικό το οποίο είναι στα παράλια και ετοιμάζεται να μας χτυπήσει. Άρα αντιδρούν οι Έλληνες και ποιος ξέρει τι θα γίνει. Άλλα μου είχες πει, λέει τώρα ο Ετζεβίτ στον Κίσιγκερ. Υπάρχει, λέει, εδώ αντιτορπιλικό και μάλιστα άκου να δεις τι έχουν κάνει για να μας παραπλανήσουν. Έχουν, λέει, υψώσει και τουρκική σημαία αντί για την ελληνική. Κάτι μουρμούρισε η γυναίκα του Κίσιγκερ που κοιμόταν δίπλα του. Ποιος είναι, λέει, αυτός ο, τέλος πάντων, που μας ζαλίζει τον έρωτα τώρα νυχτιάτικα. Του λέει και ο Κίσιγκερ, άμα είστε σε πόλεμο, τώρα ο άλλος κάτι πρέπει να ξέρει, γιατί ήταν και γάτα. Λέει, άμα είναι εκεί, βυθισέ το. Το χτυπάνε οι Τούρκοι, το βυθίζουν και αποδεικνύεται τελικά ότι ήταν γνήσια δικό τους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι γινόταν. Εμείς χτυπάγαμε τα δικά μας αεροπλάνα και οι Τούρκοι τα δικά τους πλοία. Like 9.43 Interveten Sports. Κάναμε αυτή την μικρή εισαγωγή. Μέρα που είναι, έτσι κι αλλιώς από ό,τι φαίνεται και η πολιτεία αλλά και γενικώς τα ΜΜΕ και εδώ που τα λέμε, όχι μόνο φέτος αλλά αν εξαιρέσει κανείς πρόπερση που ήταν τα 50 χρόνια, δεν κάνουν και ιδιαίτερα μνήμα αυτή τη μαύρη επετείου. Εδώ που τα λέμε, και ποιο έθνος, ποιος λαός, ποια κυβέρνηση, ποια κοινωνία θέλει να θυμάται τις ήττες της.

Αλλά τώρα υπάρχει σε όλα ένα όριο. Δηλαδή ρε, τι να πει κανείς δηλαδή. Αλλά τώρα άμα είσαι συνδυασμό, τέλος πάντων θα σας τα πούμε όλα αυτά. Τα τωρινά ευτράπελα θα σας τα πούμε αμέσως μετά το διαλυματάκι των 7:30.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Μεδίνα, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Γουίλιαμ, στο σουτ στα δίχτυα! Ο Φεράν Τόρες! 1-0 η Ισπανία!
1: Ένα βαθύ γέμισμα στην καρδιά της αργεντίνικης άμυνας που παρέστηρε τον τύπου Μαρτίνες, ο Δαβίτ Βίγια μεταξύ των επισήμων που πανηγυρίζουν. 106 λεπτά η Ισπανία έψαχνε τον Ινιέστα του 2026. Ο κλήρος έπεσε στον Φεράν Τόρες.
0: Στο 116 ο Ινιέστα, στο 106 ο Φεράν Τόρες. Με το πρώτο του γκολ στο παγκόσμιο κύπελο και σε τι μάτς έρχεται για τον Βαλενθιάνο.
1: Εδώ θα δείτε την κίνηση του Μαρτίνες. Ουσιαστικά άδειασε την αιστεία από την παρουσία του ή εν πάση περιπτώσει την άφησε εκτεθειμένη. Φυσικά υπήρχαν τρεις συμπαίκτες του για να αντιμετωπίσουν το πολύ δυνατό τελείωμα με το αριστερό πόδι του Φεράν Τόρες. Δεν γινόταν να αποτραπεί, αλλά σίγουρα έχει αποσυντονιστεί και αποπροσανατολιστεί ο τύπου Μαρτίνες σε αυτή τη φάση από την μπάλα που ήρθε από τόσο ψηλά από την απέναντι πλευρά.

0: Χρειάστηκαν 106 λεπτά αγώνα για να μπει ένα γκολ, το μοναδικό του τελικού, και η Ισπανία να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο του 2026.
1: Φαντίνο και Τάμ μαζί θα δώσουν το κύπελο στον Ρόδρι. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ο Τραμπ χαιρετάει τους ποδοσφαιριστές. Δεν μοιάζει και τόσο ενθουσιασμένος.
1: Αποθέωση.
0: Δεν έχει και την καλύτερη γνώμη για την Ισπανία. Θυμάστε τι είχε πει πριν από καμιά δεκαριά μέρες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Αλλά βεβαίως το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα.
1: Και την ολοκλήρωσε ως παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά.
0: Ο Τραμπ λοιπόν φαίνεται λίγο ότι είναι με βαριά καρδούλα. Δίνει το τρόπαιο στον αρχηγό της Ισπανίας. Τώρα σίγουρα θα προτιμούσε την Αργεντινή, αλλά στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς η Αργεντινή δεν έδειξε και τίποτα ιδιαίτερο. Ο τελικός του κυπέλου δεν είχε καμία σχέση με το φαντασμαγορικό θέαμα που προσέφερε, ο λεγόμενος μικρός τελικός του Σαββάτου. 6-4 υπέρ της Αγγλίας σε έναν αγώνα ο οποίος θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν πραγματικά διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Είναι αποδειχθεί για μία ακόμη φορά ότι όταν 22 παίκτες δεν έχουν στο νου τους το αποτέλεσμα, δηλαδή παίζουν, ρε παιδί μου, πιο ελεύθερα. Εντάξει, τώρα άμα έχεις χάσει τον τελικό, είτε τρίτος είσαι είτε τέταρτος, ποιος το θυμάται. Δηλαδή ο λεγόμενος μικρός τελικός είναι ο τελικός, το μάτς της παρηγοριάς. Κατεβαίνεις εκεί, λες παιδιά τώρα είτε κερδίσω είτε χάσω, δεν βαριέσαι. Όπως είπαμε, ποιος θα το θυμάται, αφού μείναμε απ' έξω από τον τελικό. Δηλαδή όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επόμενη μέρα, άρα και οι ποδοσφαιριστές, οι 22 ή τέλος πάντων όσοι τελικά παίξουν, είναι πιο ελεύθεροι, πιο άνετοι, με λιγότερο άγχος, οπότε προσφέρουν και καλύτερο θέαμα.

0: Βεβαίως, αν και ηττημένος, ο πρωταγωνιστής και του χθεσινού αγώνος, αλλά και γενικότερα της όλης διοργανώσεως, ήταν ο Λιονέλ.
1: Ο Ιμπραήμοβιτς, ο Καντονά, ο Ανρί, ο Ρονάλντο, Ναζάριο, Ντελίμα, ο Γκάρι Λίνεκερ, ο Ροναλντίνιο, ο Χόρχε Βαλντάνο, που έπαιξε με τον Μαραντόνα και πολύ, πολύ άλλοι.
0: Το πλάνο είναι πάνω στο Μέση.
1: Αυτή η εικόνα του Λιονέλ Μέση.
2: Το συνέστημα τον καταβάλει, αλλά δεν πειράζει. Από σάρκα είναι, από οστά είναι άνθρωπος και...
0: Ο Μέση από σάρκα και από οστά, τέλος πάντων. Ο Μέση για βάλε λίγο...
2: Να νιώθουν άνθρωποι.
0: Ο Μέση φανερά συγκινημένος. Δεν μπορεί να συγκρατήσει αυτή τη μεγάλη συγκίνηση την οποία αισθάνεται. Δεν είναι και μικρό πράγμα τώρα εδώ που τα λέμε. 39 χρονών. Κλείνει μια καριέρα η οποία...
2: Για την Ευρώπη.
0: Του προσέφερε τόσα και τόσα, αλλά προσέφερε και αυτός και στο άθλημα και στο θέαμα.
2: Και μπορεί τώρα στο φινάλε να πάρει αυτή τη στάση και να τους κοιτάζει κατάματα χωρίς την παραμικρή δεύτερη σκέψη ή τύψη.
0: Το πλάνο λοιπόν πάνω στο Μέση δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση, το δάκρυ, το λιγμό βλέποντας ένα γήπεδο κατάμεστο να τον αποθεώνει βεβαίως αν και ηττημένο και να ξέρει ότι μέχρι εδώ ήταν, μέχρι τα 39 σου, άντε να παίξει κανένα δύο χρόνια ακόμα, τρία. Και μετά, μετά. Θα πει κανείς, λιμένα έχει τα προβλήματα, πάμπλουτος, εκείνο το άλλο, το παράλλο. Αλλά για κάποιους τέτοιους μεγάλους παίκτες, πιθανώς, λέμε πιθανώς, τον άνε στο γήπεδο, το να πατάνε στο χορτάρι, το να αγωνίζονται, το να αγωνιούν, το να βάζουν γκολ. Ίσως είναι όλη αυτή η αδρεναλίνη πιο σημαντική και από το χρήμα, λέμε τώρα εμείς.

Και πριν προχωρήσουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροατρές και ακροάτριες του 943 Intervention Sports, σήμερα 20 Ιουλίου 2026, η ώρα πλησιάζει 8 παρατέταρτο. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, να σας θυμίσουμε ότι το νερό, το νεράκι, και αυτό είναι και εξαιρετικά επίκαιρο με τους καύσονες οι οποίοι διατρέχουν τη χώρα αυτές τις μέρες. Το νερό λοιπόν είναι η βάση της ζωής μας. Το πίνουμε καθημερινά, ξεδιψάμε, το χρησιμοποιούμε όμως και στο μαγείρεμα, στον καφέ, στο τσαγάκι, σε κάθε στιγμή της ημέρας. Η Camelot λοιπόν παρουσιάζει το Imperial Plus, το σύστημα φιλτραρίσματος νερού υψηλότατων προδιαγραφών και σχεδιασμένο για όλους εσάς οι οποίοι μας ακούτε και δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την ποιότητα στην καθημερινότητά σας και στο νερό που πίνετε, αφού από αυτό εξαρτάται και η καλή σας υγεία. Στη καρδιά λοιπόν του φίλτρου Imperial Plus βρίσκονται 850 γραμμάρια ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα που συμβάλλουν στη βελτίωση της γεύσης και της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται καθημερινά, και με το φίλτρο αυτό, αν το βάλετε στη βρύση του σπιτιού σας, θα έχετε αυτό το καθαρό νερό για έναν ολόκληρο χρόνο. Φανταστείτε λοιπόν κάθε ποτηράκι νερού από τη βρύση του σπιτιού σας. Δεν χρειάζεται ούτε στα σούπερ μάρκετ να τρέχετε, ούτε εμφιαλωμένα να κουβαλάτε. Κάθε φίλτρο, κάθε ποτήρι νερού λοιπόν θα έχει μια υπέροχη γεύση. Ο καφές σας θα είναι πολύ καλύτερος, γιατί αυτό το νερό θα αναδεικνύει τα αρώματά του. Και κάθε γεύμα θα ξεκινά με ένα ποτήρι νερό που πραγματικά θα το εμπιστεύεστε και θα το χαίρεστε. Imperial Plus λοιπόν, επισκεφτείτε είτε το camelotwater.com για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515.

0: Σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το Τζαμί της Καλούτσιανης εγγενίασαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Υπουργός Πολιτισμού. Η Κατερίνα Φρύσα μας ενημερώνει.
1: Καλό σας μεσημέρι από τα Γιάννενα. Χρύσα, μία λαμπρή ημέρα είναι σήμερα για τα Γιάννενα, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον πολιτισμό και τον χριστιανισμό. Όπως προανέφερε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Υπουργός Πολιτισμού εγγενίασαν τα νέα ανακαινισμένα Οθωμανικά μνημεία. Είναι κυριολεκτικά αρχιτεκτονικά στολίδια της πόλης, το Οθωμανικό λουτρό της πόλης, καθώς και το τζαμί της Καλούτσιανης.
2: Καλά, ρε Τασούλα. Και όπως γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία, παραμονή της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, που τα λέγαμε λίγο πριν από το διάλειμμα των 7:30, παραμονή, ρε χριστιανέ μου, της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, πας και γενιάζεις τουρκικό τζαμί στα Γιάννενα και τα λουτρά, λέει, και στολίδια της πόλης και διάφορα τέτοια ωραία. Δεν λέμε, τα μνημεία είναι πάντοτε μνημεία. Και καλώς τα μνημεία αυτά αναστηλώθηκαν ή τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε εκεί πέρα για τα στολίδια της πόλης. Αλλά ήταν ανάγκη να πάει να το κάνεις παραμονή της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο αντί να είσαι στη Μητρόπολη, όπου εκεί πέρα λέει, ας σας διαβάσουμε το πρώτο σέλιδο της Δημοκρατίας. Τι να πει κανείς, τι να σου πει τώρα, ό,τι και να πει, είναι λίγο. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Ανύπαρκτη η κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται, λέει, μάλιστα να καταργήσουν. Εκπροσωπήθηκε από τον Λοβέρδο. Και από κάτω, ο δήμαρχος Δούκας δεν τόλμησε να πει τη λέξη Τουρκία, από τον Μπακογιάννης. Δεν έχετε κάνει τίποτα για την Κύπρο μας, τους φώναξε αγανακτισμένος πολίτης έξω από τη Μητρόπολη. Και ακόμα παρακάτω, πεντασέλιδη συνέντευξη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς κουβέντα για τα εθνικά, μια συνέντευξη που έδωσε ο Τασούλας στο Βημαγκαζίνο. Δηλαδή, να δώσει συνέντευξη στο περιοδικό μιας κυριακάτικης εφημερίδος, του Βήματος δηλαδή, η οποία και μεγάλη κυκλοφορία έχει για τα δεδομένα των εφημερίδων, αλλά τέλος πάντων ιστορική εφημερίδα με ιδιαίτερο κύρος. Εμείς δεν διαβάσαμε τη συνέντευξη, αλλά αν όντως ισχύει αυτό, δηλαδή να δώσεις μια ολόκληρη συνέντευξη η οποία να δημοσιευτεί παραμονή της Κυπριακής τραγωδίας, της επετείου της Κυπριακής τραγωδίας, και εσύ να μην πεις κουβέντα για τα εθνικά, όπως τουλάχιστον σου λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία σήμερα. Μετά, αντί να είσαι στη Μητρόπολη με την παρουσία σου και την προσωπική, εσύ ο ίδιος ως πρόσωπο αλλά και ως θεσμός τον οποίον κοσμείς, αντί να είσαι στη Μητρόπολη, γιατί θεσμικά εκεί πέρα πρέπει να είσαι, με την παρουσία σου να τονίσεις τη σημασία αυτής της μαύρης επετείου για την πατρίδα, για τον ελληνισμό, για τη μεταπολιτευτική μας δημοκρατία, για το λαό, για όλους, για την ιστορία. Διάλεξες να πας να εγγενιάσεις ένα τζαμί και ένα χαμάμ στα Γιάννενα. Μαζί με τη Μενδώνη. Άλλη αυτή. Καλά, από αυτή τώρα Τι να περιμένει κανείς. Φαντάσου ρε παιδί μου, μια ολόκληρη παράταξη, Νέα Δημοκρατία έτσι, μια αστική παράταξη, μέρες που είναι τώρα το λέμε, η οποία δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος είχε και ιδιαίτερη τέλος πάντων και ως πρωθυπουργός πριν από τη δικτατορία και μετά ως πρωθυπουργός, ως πρόεδρος, ιδιαίτερη τέλος πάντων μέρημνα και πολιτική και προσωπική για τον πολιτισμό. Μια τέτοια παράταξη λοιπόν, 52 ετών, από την οποία έχουν περάσει κορυφαίες προσωπικότητες, είτε βρίσκονται εν ζωή είτε όχι. Επί 7 χρόνια και βάλε που ασκεί την εξουσία, να μην έχει βρει ένα πρόσωπο, έναν ρε παιδί μου, έναν ή μία, που να ανήκει σε αυτόν τον χώρο και να μπορεί να αναλάβει το Υπουργείο Πολιτισμού και να έχει τη Μενδώνη που είναι Πασόκ. Δηλαδή ρε παιδί μου, για να πεις ότι βάζεις εκεί πέρα μια προσωπικότητα, ας το πούμε έτσι, η οποία δεν είναι στην παράταξή σου. Αυτή η προσωπικότητα πρέπει να είναι τόσο κορυφαία, τόσο λαμπερή, τόσο απαστράπτουσα, τόσο γκλαμουράτη, τόσο γυαλιστερή, τόσο βαριά, που να λες, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, δεν έβαλα ένα δικό μου, αλλά άμα έχω τώρα εδώ πέρα έναν τέτοιον ή μια τέτοια, κοσμή και την παράταξη και την πατρίδα και το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση και το ένα και το άλλο και το παράλλο. Εσύ έβαλες τη Μενδώνη. Δηλαδή ρε παιδί μου, αμετακίνητη, αν δεν κάνουμε λάθος, πρέπει να είναι η μόνη υπουργός, το μόνο υπουργικό, το μόνο υπουργείο το οποίο δεν έχει αλλάξει επικεφαλής όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Δηλαδή θα έπρεπε να έχει κάνει τέτοιο έργο η Μενδώνη για να την κρατάς αμετακίνητη. Δηλαδή ποια μάρμαρα του Παρθενώνα και γλυπτά και τρώνε και θα έπρεπε να σου έχει φέρει όλο το Βρετανικό Μουσείο να το έχει εγκαταστήσει στην Αθήνα. Τι να σου πει κανείς.

0: Για βάλε λίγο τώρα αυτό που λέω. Να μας πει για τις τιμές. Είναι τώρα στο Μέγκα, για βάλε τον.
1: Στα δικά του σπίτια ή στα σπίτια τα πατρογονικά, στο χωριό ή στο νησί όπου έχει ο καθένας κλπ. Αυτοί δεν μπαίνουν στη λίστα αυτή.
2: Δεν λέτε που έχουμε οι περισσότεροι αυτό είναι... από την επαρχία στα μεγάλα αστικά κέντρα και έχουμε ένα χωριό να πάνε.
1: Η πρώτη, να μην πω παγκοσμίως, η πρώτη στην Ευρώπη με η δεύτερη κατοικία. Είτε εξοχική κατοικία, είτε πατρογονική, είτε οτιδήποτε.
2: Όχι, αυτό, και ούτε και εκεί είναι εύκολο. Είναι... Με την τιμή των καυσίμων, όχι, να ταξιδέψει και ο δικό σου, αν θες να πας ακτοπλοϊκός.
1: Να πούμε το εξής: 88,1 έκλεισε την Παρασκευή το βαρέλι το Brent. Σήμερα αυτή
2: 97,
1: τη στιγμή έχει, τώρα έχει 90,4, δηλαδή 2,6% πάνω στην αρχή, στο ξεκίνημα. Εδώ θα δούμε, βλέπουμε ήδη στα βενζινάδικα να έχει ακουμπήσει το 2 ευρώ. Υπάρχουν πολλά βενζινάδικα που το έχουν ξεπεράσει κιόλας 2,3, 2,03, 2,05. Και ιδίως εδώ στα αστικά κέντρα δεν συζητάμε για την νησιωτική Ελλάδα, η οποία έχει ξεπεράσει τα 2,30, 2,40.
3: Τι ακούτε, έτσι, μια τιμή που ακούσατε εξωφρενική από κάποιο νησί.
1: 2,40 έχουμε ακούσει, ναι. 2,40 και συγκεκριμένα στην Σαντορίνη.
3: Ναι. Δύσκολα τα πράγματα πολύ.
1: Όχι ότι στα άλλα νησιά είναι λιγότερο. Μπορεί να είναι 2,20, 2,25, 2,30. Δεν είναι μεγάλη διαφορά.
3: Πάντως μου έλεγαν και άνθρωποι που έχουν εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στα νησιά ότι πλέον ο κόσμος προτιμά να μην πάρει αυτοκίνητο ή να το πάρει για μία μέρα.
0: Διαλυματάκι στις 8 και συνεχίζουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος.

0: Hotel.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Η ώρα είναι 8.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Σπόρτσιο 94,3. Η Ισπανία επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στην παράταση και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Σκόρερ για τη Ρόχα ο Φεράν Τόρες το 106. Η Αλμπισελέστε ολοκλήρωσε τον 90 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Έντζο Φερνάντες στις καθυστερήσεις. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, Ολλανδό στόπερ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Το τριφύλι ενδιαφέρεται και για τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Άγιαξ. Την περίπτωση του Μαροκινού Χάφ εξετάζει και ο Ολυμπιακός. Η ΑΚΑ έχει καταθέσει πρόταση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων στη Χάπουελ Μπερσεβά για τον 27χρονο Χάφε Κίνγκς Κάγκουα, σύμφωνα με μέσα από Σερβία και Ισραήλ. Στη Σύφνο βρέθηκε χθες το τρόπαιο του Πρωταθλήματος της Ένωσης.

0: Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες το βράδυ ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μέχτη Ταρέμι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων. Κολλά υπόθεση της μεταγραφής του όσο στο Σπεραιώτες, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Χωσέλου, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ωράτσιο Ακομάντο. Ο δεκέφαλος του Βορρά εξασφάλισε εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Την Τετάρτη αναμένεται στην Αθήνα ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού, Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, προκειμένου να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ στα 9 εκατομμύρια ευρώ, οι συνολικές απολαύες του Τούρκου Φόρουαρντ. Τη δημιουργία ξενοδοχείου στον περιβάλλοντα χώρο της Ανέλ Αρένα, προανήγγειλε ο πρόεδρος του τμήματος μπάσκετ της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος. Θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Έτσι, θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή και θα δημιουργηθεί νέος προορισμός, το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της κίτρινης ΣΚΑΙ. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν, νούμερο 42 στον κόσμο, και κατέκτησε το 250 τουρνουά της Ελβετίας. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος του Έλληνα τενίστα μετά το Φεβρουάριο του 2025. Μαρία Σάκαρη τίθηκε 2-0 σετ στο τελικό του Athens Open από την Τσέχα Μπάρμπορα Κρέιτσικοβα, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, σε ένα κλειστό μάτς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports.

0: Μία ανάσα του 40 βαθμούς και η Αθήνα ήδη θυμίζει καμίνη. Για όσους βρέθηκαν σήμερα στο κέντρο, εκμεταλλευόμενοι και τα ανοιχτά μαγαζιά, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Ακόμη και στη σκιά, η ζέστη ήταν ανυπόφορη.
1: Πάμε να αγοράσουμε μαγιό, επειδή τώρα θα πάμε ταξίδι. Αυτά.
2: Δεν σας επηράζει ζέστη?
3: Πολύ. Γι' αυτό μπαίνω, βγαίνω μέσα στα μαγαζιά.
0: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο κέντρο της πόλης, η εμπορική αγορά κατακλείστηκε από τουρίστες που απόλαυσαν τη βόλτα τους.

0: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες καύσωνα, εκατοντάδες τουρίστες με βεντάλια και ομπρέλες έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να παρακολουθήσουν την επίσημη παρέλαση των ευζώνων και την αλλαγή φρουράς μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη.
1: We are just searching for cool places and drinking a lot of water. Of course it's very hot. You need to take care in the sun, but it's okay.
2: Ενδεικτικό της έντονης ζέστης είναι ότι η θερμοκρασία αέρα στο έδαφος στο σύνολο της χώρας κατά τη διάρκεια του μεσημεριού ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, βάφοντας με έντονο κόκκινο το σχετικό χάρτη, ενώ σε ελάχιστες περιοχές οι καιρικές συνθήκες ήταν περισσότερο υποφερτές. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Κόνιτσα, τη Ρίζα Κορινθίας και το Λουτράκι, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου.
3: Είμαστε στην Ελλάδα τώρα μέσα Ιουλίου, είναι αναμενόμενο σε σχέση όμως σε σχέση με πέρσι.
4: Καύσον και θερμοκρασιακός και σημερινή μέρα και αυριανή και μεθαυριανή θα έχει θερμοκρασίες οι οποίες θα προσεγγίζουν τους 40 βαθμούς. Καύσον λοιπόν και θερμοκρασιακός και κλιματικός και καιρικός, αλλά και πολιτικός.

0: Δημοκρατίας. Να καταθέσουν προτάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αναμένεται να ζητήσει από τους γαλάζιους βουλευτές κατά την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας ταυτόχρονα σήμα για μέγιστη κινητοποίηση με το βλέμμα στις κάλπες. Η κυβέρνηση έχει εντολή για εξάντληση τετραετίας. Επαναλαμβάνει την ίδια ώρα ο Παύλος Μαρινάκης μέσω του ethnos.gr, ρίχνοντας βολές στο Πασόκ για ακοστολόγητη παροχολογία.
1: Η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι εκείνοι ξυπνούν και κοιμούνται με το σενάριο των εκλογών. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να ασχολούμαστε με πολιτικά σενάρια. Έχουμε την υποχρέωση να λύνουμε προβλήματα. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από νέες αυταπάτες. Έχουν ανάγκη από λύσεις που εφαρμόζονται και αντέχουν στον χρόνο.
2: Αυτά τα ωραία λοιπόν, κυβερνητικός. Σήμερα 4 η ώρα μέσα στο καταμεσήμερο. Θα βράζει ο τόπος το Σύνταγμα. Εκεί λοιπόν στην αίθουσα της Ολομέλειας ή της Γερουσίας, δεν ξέρουμε. Θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Ο Μητσοτάκης ζει και κοιμάται με το όνειρο της τρίτης συνεχόμενης τετραετίας που αν πραγματοποιηθεί θα τον αναδείξει στον πρώτο πολιτικό ηγέτη, στον πρώτο πρωθυπουργό από συστάσεως του ελληνικού κράτους, δηλαδή από το 1821, να το πούμε έτσι, από την Επανάσταση. Στον πρώτο λοιπόν πρωθυπουργό, ο οποίος θα έχει 3 συνεχόμενες τετραετίες διακυβερνήσεως, αν όλα πάνε καλά. Ποιος Καραμαντής, ποιος Βενιζέλος, ποιος Τρικούπης, ποιος Παπανδρέου, ποιος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Η πρόθεση ψήφου είναι 23,8 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Με 23,8 πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία, τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και τόσο αισιόδοξα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Μάλλον πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, σίγουρα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή κοντά στο 70%, 69,5%.
1: 7 στους 10 θέλουν κυβερνητική αλλαγή, θέλουν δηλαδή να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση του ΤΟΠ.
0: Πάμε να δούμε τώρα αν η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εδώ βλέπουμε σίγουρα αξίζουν, μάλλον αξίζουν, το σύνολο είναι 25,8.
1: 25,8, δηλαδή ένας στους τέσσερις, λέει παιδιά, ναι, θέλουμε ξανά Κυριάκο. Κυριάκος και ξερό ψωμί. Ντομένικο.

0: Βεβαίως είναι αλήθεια ότι ο Κυριάκος, ο Ντομένικο, αντίπαλο που τέλος πάντων να τον χτυπάει η σάξια σε ένα σύστημα διπολισμού δεν έχει. Και ο Τσίπρας με το ζόρι εκεί στο 16, 17, 18, άντε και σε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάπως δηλαδή εμέσως να τον απειλεί.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, διότι στην κοινωνική πολιτική βλέπουμε να ανατρέπονται τα πράγματα. Εδώ βρίσκουμε τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να περνά πρώτος με 22,6%. Δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 21,7%. Μία καθαρή εικόνα, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας πρώτος, δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Στην κοινωνική πολιτική. Ο κυριακάτικος τύπος, αν και διάγουμε πλέον μία περίοδο θερινής ραστόνης, που όλα δείχνουν ότι σιγά σιγά, καθώς βαδίζουμε προς την τρίτη, προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου, προς το τελευταίο δηλαδή δεκαήμερο του μηνός αυτού και πάμε για τον ζεστό μήνα Αύγουστο, σιγά σιγά η επικαιρότητα αρχίζει και γίνεται λίγο πιο νερούλη, δηλαδή λείπουν οι μεγάλες ειδήσεις, τα πράγματα είναι χαλαρά, είναι ράθυμα, είναι λίγο βαριεστημένα και όλοι σκέπτονται, άντε ρε παιδιά εντάξει, αλλά πάμε και σε καμιά παραλία, πάμε και σε κανένα χωριό, πάμε και σε κανένα πανηγύρι επαρχιακό να ξεσκάσουμε λίγο, γιατί ποιος ξέρει τι μας περιμένει από Σεπτέμβρη. Ο κυριακάτικος τύπος λοιπόν είχε πολιτικές αναλύσεις οι οποίες με 2-3 λόγια θα έλεγε κανείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στη Νέα Δημοκρατία το έχουν πάρει χαμπάρι, πως αυτοδυναμία δεν την κατακτούν ούτε με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης υπάρχουν αναφορές ότι μετρήσεις τα λεγόμενα μυστικά γκάλοπ, στην ουσία δεν είναι και τόσο μυστικά, φέρουν το κυβερνόν κόμμα σε μια κατάσταση πλήρους αποσυσπυρώσεως και κειμενόμενο δημοσκοπικό σε αυτό που ακούσατε, 22, 23, 24, πάντως οριακά στο 25, που σημαίνει ότι αν τελικώς το οριακό αυτό παραμείνει οριακό και λίγο παρακάτω, οι βουλευτές που θα εκλεγούν χωρίς ταμπόνα θα είναι καμιά 80 από 150 φεύγα που είναι τώρα.

0: Αυτό δημιουργεί εκνευρισμό, δημιουργεί ένταση, κυρίως και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα συνεδριάσει σήμερα, γιατί το να είσαι βουλευτής και να ξέρεις ότι στην επόμενη βουλή θα σε απέξω, είναι κάπως η ψυχολογία σου καταρακώνεται. Να μείνεις έξω από το κοινοβούλιο, ειδικά κιόλας αν είσαι αυτό που λέμε ψιλοεπαγγελματίας της πολιτικής ή αν είσαι πολύ εθισμένος σε αυτή, τέλος πάντων, δεν λέμε εξουσία, γιατί τι εξουσία έχεις, αλλά σε αυτή τη δημόσια εικόνα, τη δημόσια ζωή, ξαφνικά να βρεθείς την απέξω, σου φαίνεται κάπως. Τα φορτώνουν στο Σαμαρά, φταίει ο Σαμαράς, κάνει ο Σαμαράς, μα ο Σαμαράς ακόμα δεν έχει πει ότι θα κάνει κόμμα. Δηλαδή αν εσείς είστε στο 23,8 που σας βρήκε ο Μαύρος της MRB, άτε εγώ σου λέω στο 25. Από το 41 των περασμένων εκλογών σας φταίει ο Σαμαράς που δεν έχει κάνει κόμμα. Ακόμα. Σας φταίει ο Σαμαράς που εσείς τον διώξατε. Εσύ, Κυριάκο, τον έδιωξες από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, σου έκανε μια κριτική, σου έλεγε εκείνο, σου έλεγε τ' άλλο. Στα οποία εδώ που τα λέμε, αν ρωτήσεις και κανένα διπλανό σου, θα σου πεις τα περισσότερα δίκιο είχε. Γιατί, ειδικά τώρα με τα τουρκικά, είδες τα αποτελέσματα των ενεργειών σου. Λοιπόν, είσαι στο 23,8 πρόθεση ψήφου, γιατί τα άλλα τα περί εκτιμήσεως, άστα τώρα είναι. Λοιπόν, χωρίς ο άλλος να έχει κάνει κόμμα, ο άνθρωπος, εντάξει, βγαίνει κάθε τόσο, κάνει μια συνέντευξη, κάνει κανένα TikTok και αυτός, εσύ από TikTok έχεις παράπονο. Αν έχεις TikTokιαστεί τα τελευταία χρόνια, εσύ κάθε μέρα είσαι στα κανάλια από Facebook, TikTok, Instagram. Κάμερες, παρακάμερες, όπου και να πας, μια κάμερα είναι από πίσω. Κυριακάτικες αναρτήσεις του Πρωθυπουργού. Βαρέθηκε ο κόσμος να σε βλέπει. Και είσαι στο 23,8. Τι περιοδίες. Σου φταίει τώρα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όλοι εναντίον σου συνωμοτούν και διάφορα τέτοια ωραία. Στο γράφουν και τα νέα σήμερα στο Νεόκοπο, κύριε Διευθυντά, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ πανηγυρίζουν και για την έκθεση κόλαφο της Κομισιόν. Μας δουλεύουν ή δεν ξέρουν να διαβάζουν. Εσύ λοιπόν πανηγυρίζεις, όλα ωραία, κράτος δικαίου, εκείνο το άλλο το παράλλο. Ειδικά ρε παιδί μου, για αυτό το κράτος δικαίου, δηλαδή η αντίληψη την οποία έχεις,
1: ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως, ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά, αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων, όπως το να σβήσεις μια κλίση επειδή δίδονται πια ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση. Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος.
0: Πού ζεις ρε φίλε, πού ζεις? Έχουμε λέει κράτος έχουμε λέει κράτος δικαίου επειδή δεν μπορούμε να σβήσουμε τις κλίσεις. Άσε που έχετε αφήσει τους μισούς Έλληνες χωρίς δίπλωμα να οδηγούν παράνομα. Με τις υπερβολές σας. Κράτος δικαίου λέει, αφού δεν μπορείτε να σβήσετε τις κλίσεις, ποια κοβέση, ποια επιτροπή, ποια εκείνο, ποια εισαγγελία. Εδώ παιδιά, τέρμα να σβήνω τις κλίσεις. Κράτος δικαίου. Είσαι δηλαδή στο πνεύμα του ανιψιού σου.
2: Μας έχουν ζαλίσει διάφορες προπαγανδιστικοί μηχανικοί και το τσιμπάνε και δημοσκόποι και λένε κράτος δικαίου. Και όταν ο Έλληνας μιλάει για κράτος δικαίου, ταπεινή μου ανάλυση, δεν μιλάει για το ποιον έκανε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μιλάει για το αίσθημα αδικίας. Στο κράτος δικαίου βάζει το ότι είναι άδικη η ζωή μαζί μου. Γιατί ανέβηκε η τιμή του ακινήτου, γιατί ανέβηκε το ρεύμα, γιατί ανέβηκε η φέτα. Γιατί κάποιος άλλος βγάζει πιο πολλά λεφτά από μένα ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Έτσι ρε παιδί μου. Άπονη ζωή.
2: Διαγωνισμός, ξανά διαγωνισμός. Και θα σου πω και ένα μεγάλο μυστικό. Είτε κάνεις 2 χρόνια διαγωνισμό, είτε κάνεις 5, άμα κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει.
0: Κράτος δικαίου. Θείος και ανιψιός. Μα ο Δημητριάδης τώρα είναι ιδιώτης, ναι. Αλλά αυτός έστησε τα πάντα μαζί με το θείο. Εκείνο το μακρινό 19. Που όλα ήταν όμορφα για σας. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: planisabv.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

9.43 Intervention Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση, φίλες και φίλοι. Σήμερα 20 Ιουλίου, βαριά ημέρα. 20 Ιουλίου λοιπόν 2026. Εμείς πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, να σας κάνουμε μια προτασούλα. Να κάνετε μια μικρή επαναστασούλα στο φαγητό και να δοκιμάσετε το plant-based burger, το μπιφτέκι δηλαδή, της Beyond Meat. Δηλαδή το burger που δείχνει μαγειρεύεται και σας ικανοποιεί γευστικό σαν να είναι μοσχαρίσιο, αλλά το οποίο δημιουργείται από απλά φυτικά υλικά, δηλαδή από μπιζέλι, από παντζάρι και από λάδι καρύδας. Η Beyond Meat λοιπόν σας προσφέρει το φυτικό αυτό μπέργκερ, αλλά σας προσφέρει και λουκάνικο, το οποίο σας ικανοποιεί γευστικά σαν να είναι χοιρινό, αλλά παρασκευάζεται, ακούστε, από μπιζέλια, από ρύζι και από κουκιά. Τι άλλο σας προσφέρει Beyond Meat? Και φτεδάκια και τραγανιστό κοτόπουλο, όλα παρασκευασμένα από φυτά. Ανακαλύψτε λοιπόν την 100% plant-based διατροφή και μπείτε στον κόσμο της υγιεινής ζωής με τα προϊόντα της Beyond Meat που θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς και όχι μόνον. Γιατί τώρα πια όλα αυτά τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat βρίσκονται και στο μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Ποιος είναι ο Πρόεδρος? Δεν είναι ο Τραμπ, δεν είναι ο Ερντογάν, δεν είναι ο Μάκρον. Είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων. Στον Πρόεδρο λοιπόν, στα σουβλατζίδικα, στα πούμε έτσι, ψητοπολία, στον κατάλογο τους υπάρχουν τώρα και οι αγαπημένες συνταγές με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.

0: Το Σαββατοκύριακο που παρήλθε, όπως σας είπαμε, είχαμε τις ζέστες, είχαμε τις παραλίες, είχαμε το Μουντιάλ, αλλά είχαμε και το ματσάκι του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί τα πράγματα εξελίσσονται σε μία ηλαροτραγωδία.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μετά από μήνες αναταράξεων και αλλεπάλληλα κύματα φυγής στελεχών και βουλευτών, επιχειρεί να χαράξει την επόμενη ημέρα στο κόμμα. Μέσα από αστερίσκους και χμές, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πρόκρινε την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές και το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας με τη Ρένα Δούρου, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Νίκο Παπά, γραμματέα του κόμματος, και τον Νίκο Πολάκη στο πολιτικό σχεδιασμό, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινιστεί επακριβώς οι αρμοδιότητές του.
2: Έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές με δικό του ψηφοδέλτιο, ακυρώνοντας την προηγούμενη απόφαση για συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Ο βασικός στόχος, και ξεκινάμε και δουλεύουμε συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη.
4: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου αποδείχθηκε ανεφάρμοστη. Οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα κατέστησαν σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση να αναπτυχθεί μια συντεταγμένη διαδικασία συνεργασίας μεταξύ πολιτικών δυνάμεων.
0: Βάλε κατευθείαν Μητσοτάκη, ο οποίος σε ρόλο ρεπόρτερ έχει βγει τώρα στην ΕΡΤ. Για βάλε.
5: Πλήρως, βλέπετε από πίσω μου τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος και αυτός
0: κοιτεύεται.
5: Ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΆΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, διότι σήμερα παραπάνω από 15.000 αθλητές καθημερινά το χρησιμοποιούν. Αναφέρομαι και στα δύο προπονητήρια τα οποία επισκευάστηκαν πλήρως. Αλλά και σε ένα χώρο.
0: Σε ρόλο ρεπόρτερ.
5: Φανταστείτε τον χώρο εδώ,
0: ναι,
5: πέρα.
0: Ναι, ναι, πίσω μας,
5: η επόμενη μεγάλη παρέμβαση την οποία θέλουμε να δρομολογήσουμε είναι να δημιουργήσουμε στον χώρο αυτό.
0: Ο δημοσιογράφος είναι άφωνος και ο λίγο τρομαγμένος.
5: Να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πάρκο.
0: Κουνάει το κεφάλι.
5: Να τα βόρεια προάστια, ναι. Έναν ακόμα χώρο αναψυχής και πρασίνου και να αυξήσουμε συνολικά.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ.
6: Ήθελα να ρωτήσω, πέρα από το ΟΑΚΑ που είναι φυσικά εμβληματικό για την Αθήνα και για την Αττική, υπάρχουν και άλλα έργα σε εξέλιξη για αθλητικές εγκαταστάσεις εν γέννη.
0: Ρε, μη το στριμώχνεις τον άνθρωπο.
5: Κοίταξε, έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση
0: δηλαδή, τώρα,
5: σε αθλητικές εγκαταστάσεις των τελευταίων
0: δεκαετιών. Ερωτήσεις.
5: Στάδια επισκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Παντού.
5: Το ελληνικό που είναι ένας χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με πολύ μεγάλη δυναμική θα αποκτήσει πολύ σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης.
0: Ο δημοσιογράφος έχει μια έκφραση έτσι λίγο
5: στους δημότες των νοτιών
0: μεταξύ αμηχανίας, τρόμου.
5: Και βέβαια θέλω να συμπεριλάβω σε αυτό και το γεγονός ότι επισκευάζουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδα τα οποία
0: Πάντου.
5: Βρίσκονται
0: κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο.
5: Πιστεύω πολύ. Δεν επισκευάζει μόνο τις σχολικές μονάδες, αλλά επισκευάζει.
0: Άνεμος αναδημιουργίας.
5: Έξω από τα σχολεία, έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας μια ακόμα ευκαιρία άθλησης και αναψυχής.
0: Μην ξύνεσαι, ξύνεσαι.
6: Επειδή μας η περιβάλλον ζήτησε αθλητικό και επειδή μόλις το βράδυ τελείωσε το Μουντιάλ, είχαμε εδώ στην ΕΡΤ 40 ημέρες και νύχτες διαρκών μεταδόσεων. Νομίζω πήγε πολύ καλά αυτό η ταπεινή μου άποψη.
0: Σε ενδιαφέρει η άποψή σου τώρα για το Μουντιάλ.
6: Αλλά ήθελα με αφορμή να ρωτήσω, επειδή φτιάχνουμε γήπεδα σιγά σιγά στην Ελλάδα αρκετά, μήπως μπορέσουμε και εμείς στο μέλλον να διεκδικήσουμε τη συνδιοργάνωση κάποιου Μουντιάλ, κάποιου Euro.
5: Θα έρθει και η ώρα του. Αυτό τώρα για το Μουντιάλ, καταρχάς να συγχαρώ την ΕΡΤ, γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες
0: θα φέρει και Μουντιάλ.
5: Ακολουθούσαν των αγώνων, νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια, ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτεί ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία.
0: Ξύνεσαι συνέχεια, ρε Πρόεδρε. Ξύνεσαι. Δεν
5: αυτό
0: πρέπει.
5: Είναι ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική.
0: Ξανά ξύφηκες.
5: Η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Έλα, θα ξεχθεί πάλι. Καλή ομάδα.
0: Ναι. Να ξαναξεχθεί.
6: Θα σα ρωτήσω, παιδιά, αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, και στο Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο κατεκτικότητα Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο χρηματοδοτεί και τα έργα αυτά που επιθεωρήσατε στο ΟΑΚΑ. Και επειδή πλέον ο χρόνο είναι πολύ λίγο που μένει μέχρι τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψη κατεκτικότητα.
0: Κάνει τικ, πρόσεχε, κοιτά γύρω-γύρω.
6: Του σπόρου που είδα στην διάθεσή
0: μα. Κάτι σου δίνουν τώρα μαντιλάκι, ξύνεσαι, υδρώνει.
5: Θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε του σπόρου, κύριε Βαχλημίτζο, και νομίζω ότι όταν θα κάνουμε το συνολικό απολογισμό.
0: Όλα θα πάνε καλά.
5: Του Ταμείου Ανάκαμψη
0: θα διαπιστώσουμε
5: ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει συνολικά έδωσαν στη χώρα ένα μεγάλο
0: άλμα,
5: μας βοήθησαν να επενδύσουμε σημαντικά στις υποδομές μας. Σε τρεις μέρες από τώρα θα βρεθώ στον Ε65 να δώσουμε στην κυκλοφορία τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος θα συνδέσει τη Δυτική Μακεδονία με τη Δυτική Θεσσαλία και όλη την Νότια Ελλάδα, και αυτό είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά θέλω να τονίσω ότι πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Γι' αυτό
5: και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας και Παχρεμίτσο θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια.
6: Ωραία. Επειδή καταλαβαίνετε ότι είστε έξω στους 38 βαθμούς, θα σας κρατήσουμε άλλο. Μόνο μία τελευταία ερώτηση. Έχετε συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας 4 το απόγευμα. Θα κουβεντιάσετε από ό,τι καταλαβαίνω και για την ΔΕΘ. Μήπως μας δώσετε και εμάς κάποια είδηση προς τα που θα στραφεί το οικονομικό πακέτο που θα εξαγγείλετε.
5: Αφήστε να τα πούμε αυτά στην κοινοβουλευτική ομάδα, κύριε Παχλημίτζο. Αυτό το οποίο μπορώ να πω για ακόμα μια φορά είναι ότι όσο η οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας.
6: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια.
6: Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Ο ΟΑΚΑ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επιθεώρησε τα έργα που γίνονται.
0: Επιθεώρησε και ως ρεπόρτερ μπροστά στο μικρόφωνο. Έκανε την ανταπόκρισή του.
6: Με την Αναστασία Ευτυχίδου, την ειδική παθόλογο, για όσους συνδέθηκαν τώρα, κάναμε την κουβέντα.
0: Απίθανα πράγματα συμβαίνουν. Και στη δημοσιογραφία. Τέλος πάντων τώρα, τι να πει κανείς.

0: Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Και ακριβώς επειδή η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, έχουμε και τα προβλήματα τα οποία έχουμε.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει να κάνουμε παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα.
0: Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και έχουμε κίνηση στους δρόμους και μποτιλιαρίσματα. Τι θέλετε, η οικονομία να μην πάει καλά, για να είναι άδειοι δρόμοι και εσείς να πηγαίνετε στον προορισμό σας χωρίς να υδρώνετε καμιά δεκαριά φορές. Η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και έχουμε πρόβλημα στέγης.
1: Θέλω επίσης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
0: Τι θέλετε ρε, η οικονομία να είναι στα τάρταρα για να βρίσκετε εσείς φθηνό σπίτι να νοικιάζετε? Έλα τώρα σε παρακαλώ.

0: Οι εξαιρετικά υψηλές τιμές των ακτοπλοϊκών και των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν οθήσει πολλούς να επιλέξουν να φύγουν διακοπές οδικώς. Όμως, το άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου απειλεί να εξανεμίσει τις εκπτώσεις που είχε συμφωνήσει η κυβέρνηση και έχουν αρχίσει να ισχύουν από τις 14 Ιουλίου και θα συνεχιστούν έως 31 Αυγούστου. Θα δούμε στο ρεπορτάζ πόσο θα στοιχήσει η μετακίνηση σε διάφορους δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς.
1: Για θαλάσσις ακριβό, αλλά και μέσω ξηράς, το ταξίδι των διακοπών τεινάζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα.
2: Το κόστος βενζίνης, τα διόδια, όλα αυτά, το πήγαινε, αλλά δεν το κάνει ιδιαίτερα προσιτό.
1: Με αμόλυβδη και πετρέλαιο σε νέο ανωδικό ράλι, η διαδρομή με το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε δυσβάσταχτο κόστος.
3: Τετραμιλής οικογένεια τώρα πήγαινε, αλλά 4,50, 5, αν πας λίγο γειτονιά, βάλε 3, 3,80. Δηλαδή, αν πας λίγο μακριά, σαν να πηγαίνεις σε ένα νησί.
1: Στην Αντλία οι τιμές των καυσίμων πλησιάζουν και πάλι το 2 ευρώ, αφού σήμερα έχουν διαμορφωθεί η τιμή της αμόλυβδης στο 1 ευρώ και 97 λεπτά και η τιμή του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ και 93 λεπτά ανά λίτρο. Με αυτό το δεδομένο υπολογίζουμε ενδεικτικά για το ταξίδι από την Αθήνα μέχρι τον Άγιο Ιωάννη Πηλίου θα κοστίσει 60 ευρώ και 52 λεπτά η αμόλυβδη και 30 ευρώ και 21 λεπτά τα διόδια. Έτσι συνολικά με την επιστροφή το κόστος εκτοξεύεται στα 179 ευρώ και 46 λεπτά. Αντίστοιχα από την Αθήνα μέχρι τα Σίβωτα το κόστος της βενζίνης αγγίζει τα 68 ευρώ και των διοδίων τα 34 ευρώ και 52 λεπτά. Συνολικά με την επιστροφή το ταξίδι θα κοστίσει 205 ευρώ.
4: Ιωάννινα 150 ευρώ είναι οι βενζίνες, συν τα διόδια 50 πάνω κάτω, δεν ξέρω γιατί είναι και η γέφυρα. Προτιμάω δηλαδή αν είμαι ένα άτομο να είμαι με το κτέλ.
5: Είναι ακριβά τα καύσιμα και η αμόλυβδη και το πετρέλαιο. Αυτό λοιπόν μας έχει φέρει σε μια κατάσταση δύσκολη. Ο κόσμος παραπονιέται. Έχει μείωση η δουλειά μας. Ο κόσμος το παίρνει το αυτοκίνητο που είναι εργαλείο να πάει στη δουλειά του. Όμως πόδι οτιδήποτε περιττό.
1: Μεγάλο είναι όμως το κόστος και για τις μικρότερες αποστάσεις.
6: Για να πάμε στη Λαμία ξοδεύουμε 120 ευρώ διόδια και βενζίνες.
7: Έχουμε έρθει τώρα από την Καλαμάτα, πληρώσαμε 120 ευρώ μαζί με τα διόδια.
1: Το κόστος υψηλό ακόμη και αν δεν συνυπολογιστούν τα έξοδα για διαμονή και διατροφή.
8: Αυτά είναι ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Προσέξτε λοιπόν όλοι εσείς που είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου 2026. Να ξέρετε ότι παρά τα όσα λέγονται, η κυβέρνηση όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης πανηγυρίζει. Μα γιατί εισπράττει περισσότερο από τις δικές σας τσεπούλες.
9: Για ένα λίτρο βενζίνη που σήμερα κοστίζει 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, το σύνολο των φόρων φτάνει το 1 ευρώ και 7 λεπτά, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 60% του τελικού ποσού που πληρώνει ο καταναλωτής.
8: Δηλαδή, από τα λεφτά που θα δώσετε σήμερα για να βάλετε βενζίνη στα αυτοκινητάκι σας, το 60%, δηλαδή αν δώσετε 100 ευρώ, τα 60 ευρώ πάνε κατευθείαν στο Μητσοτάκι. Μα, ναι, έτσι είναι. Πάνε στα κρατικά ταμεία, δηλαδή πάνε στον κρατικό κορβάνα, πάνε στο λεγόμενο δημόσιο χρήμα που η κυβέρνηση το διαχειρίζεται όπως γουστάρει. Θέλει να δώσει το ένα, θέλει να δώσει το άλλο, θέλει να αυξήσει μισθούς, θέλει να κάνει το ένα, θέλει οτιδήποτε. Τα 60 αυτά ευρώ τα διαχειρίζεται όπως θέλει ο Μητσοτάκης. Γιατί η αντίληψη η οποία επικρατεί είναι ότι αφού του δώσατε την ψήφο, του δώσατε και την τσέπη σας.
9: Οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, όταν στη Γαλλία και τη Γερμανία δεν ξεπερνά το 20%.
8: ΦΠΑ και ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο δε ΦΠΑ μπαίνει επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης και επί της αξίας των καυσίμων. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο. Αυτά πάνε στα κρατικά ταμεία, τα οποία τα διαχειρίζεται όπως θέλει η κυβέρνηση. Και η κάθε κυβέρνηση εδώ που τα λέμε, αλλά με την παρούσα κυβέρνηση και με την στην ουσία ελλειπή αντιπολίτευση η οποία υπάρχει, ποιος να ελέγξει τώρα τι γίνεται κάθε μέρα με τις απευθείας αναθέσεις, με εκείνο το άλλο, το παράλλο. Πώς δηλαδή διοχετεύεται αυτό το εξιντάρι που εσείς δίνετε στο Μητσοτάκη όταν βάζετε 100 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητό σας.

0: Μιλάμε τώρα για τα στοιχεία του μήνου Ιανουαρίου, Σεπτεμβρίου 2024. Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα? Έχουμε την υπογραφή σχεδόν 170.000 δημοσίων συμβάσεων, 12 δις. Από τις σχεδόν 170.000 όμως δημόσιες συμβάσεις που υπογράφηκαν αυτό το διάστημα, οι 127.700, δηλαδή σχεδόν οι 128.000, γίνανε με απευθείας ανάθεση. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία και οι αναθέτουσες αρχές, οι φορείς δηλαδή, ναι, τις έδωσαν κάπου χωρίς να υπάρξει πρώτερη γνωστοποίηση ή δυνατότητα προσφοράς από κάποιον άλλον ανάδοχο.
1: Δηλαδή, η πραγματικότητα είναι αυτή. Βάζετε εσείς βενζίνη 100 ευρώ, τα 60 ευρώ τα παίρνει ο Μητσοτάκης και τα κάνει απευθείας αναθέσεις σε δικούς του. Μα είναι έτσι όπως τα λες, πως υπερβολικός. Μα ακούτε τα στοιχεία. Απευθείας ανάθεση σημαίνει δίνω κρατικό χρήμα, δηλαδή το 60 που εσείς σήμερα δώσατε για να βάλετε 100 ευρώ βενζίνη, βάζοντας μάλλον 100 ευρώ βενζίνη, αυτό το 60 που πήγε στο Μητσοτάκη, το κάνει, ας το πούμε, μεταξύ όλων των άλλων και απευθείας ανάθεση εκεί που αυτός θέλει.
0: Δηλαδή οι 3-4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
1: Θέλετε εσείς δηλαδή να πάτε στα Γιάννενα, ακούσατε πόσο κοστίζει η βενζίνη, πες ότι θες 150 ευρώ. Το 60%, δηλαδή τα 90 ευρώ, 90 δεν είναι, τα παίρνει η κυβέρνηση και τα κάνει ό,τι αυτή θέλει. Και εσείς πληρώνετε σαν κορόιδα. Εδώ μέχρι τα Κηλικία, στους αρχαιολογικούς χώρους, και αυτά τα δώσαν με απευθείας ανάθεση σε έναν δικόν τους.
2: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
3: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει στο διαγωνισμό 99 αναψυκτήριων. Μα... που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς πόρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστου.
1: Δεν αφήσατε τίποτα, ρε.

Τα λεφτά που εσείς δίνετε για να βάλετε βενζίνη, το 60% είναι φόροι. Αυτά ας πούμε τα πήρε η Μενδώνη και λέει πάρταση κύριε τάδε. Για να κάνεις ένα έργο, γιατί εντάξει τα αναψυκτήρια είναι με διαγωνισμό, με μία μαϊμού διαγωνιστική διαδικασία, με απευθείας ανάθεση. Αυτός που τα πήρε υποτίθεται ότι δίνει λεφτά. Αλλά ένας άλλος πήρε ένα διαγωνισμό για παράδειγμα για να κάνει ένα έργο. Αυτός παίρνει λεφτά δικά σας. Μέχρι και τα αναψυκτήρια λοιπόν 99% παρά ένα σε όλη τη χώρα πήγαν σε έναν. Όλα σε δικούς τους. .943 Intervet & Sport. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές του ραδιοσταθμού μας, που και σήμερα αυτή την 20η Ιουλίου του 2026, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο μας, παρακολουθήσατε την πρωινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτό. Προσέξτε τη ζέστη και ραντεβού αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των supermarkets, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάστημα.

0: Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρνάρας. Συνεχίζεται σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν. Με την Τεχεράνη ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ ως αντίπεινα. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άλμα 3,3% φτάνοντας στα $90,97 το βαρέλι. Σε 37 ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 5. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Έβυλα αλλά και σε άλλες περιοχές. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες. Σήμερα απολογείται ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο της επίθεσης. Εν τω μεταξύ, η τρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα 3 ατόμων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό της σωρού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Το ζητούμενο στις αστυνομικές έρευνες είναι να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να εξακριβωθούν οι συνθήκες του θανάτου της. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας ιδιαίτερα αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης ένταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Στη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και θα έχει κύριο κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Κύκλοι της Αμαλίας αναφέρουν ότι πλέον η Ελλάς είναι ετοιμοπόλεμη για τις εκλογές, οπότε και να γίνουν και αυτές. Στη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, αναφέρεται η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το ΙΠΕΞ αποτεί φόρο τιμή στους πεσόντες και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο. Ο 30χρονος απανθρακώθηκε μετά από τροχαίο. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός έχασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ κοντά στα διόδια του Ρεόκαστρου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στη χώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου, βόρειο-δυτική άνεμη με εντάσει ως 5 εμποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννα στους 23 και στην Καλαμάτα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για

0: Όπου κι αν είσαι, 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, με καύσωνα ήρθαμε, με καύσωνες μπήκαμε κύριε πάνω μας και θα κρατήσουμε μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη, μέχρι πότε.
1: Μέχρι...
0: μέχρι Τρίτη, Τετάρτη.
1: Ναι, μέχρι... είναι αρκετά, είναι αρκετά, ναι.
0: Και κάποιοι ας πούμε ξεκίνησαν από το Σαββατοκύριακο ανεβάζοντας φωτογραφίες από νησιά για να αποδείξουν οι κυβερνητικοί ότι μπορούν να φτάσουν στα νησιά. Ότι ορίστε, λένε ότι δεν μπορούν, ήταν εκεί, κάνανε μπάνιο και ανεβάζαν και φωτογραφίες. Κάποιοι, φερρυπίνοι.
1: Κάποιοι τις οποίες δεν θέλεις να κατονομάσεις.
0: Δεν θέλω να κατονομάσεις, θέλω να πω ποιοι είναι δηλαδή.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είστε σωστά συντονισμένοι στο 94,3. Αντρεβέντα Ελλάδα Sports 94,3. Μόλις ξεκινάει η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο Πάνος, ο Πουρναράς είναι στο άλλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Εβδομάδα δώρου, έτσι.
1: Είναι εβδομάδα δώρου, ναι, για πέστα λίγο.
0: Θα τα πούμε
1: και να ξεκινήσουμε την καθημερινότητα.
0: Είναι εβδομάδα δώρου, έχουμε αμοργό μεθαύριο.
2: Ωραία.
0: Έχουμε Νάξο την Παρασκευή.
2: Ωραία.
0: Έχουμε στενή Ευεία την Παρασκευή και αυτή.
1: Ωραία.
0: Και ποιος ξέρει και τι άλλο. Ποιος ξέρει και τι άλλο.
1: Ναι.
0: Και φυσικά η Παρασκευή, ναι, και η Νάξος είναι, ναι, μαζί με έναν Ινό.
1: Ναι,
0: με μαγιό. Δηλαδή θα της πάρεις μαγιό για να κάνει μπάνιο στη δική της πισίνα.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει λίγο υποτονικά. Ξέρεις, είναι λίγο η αρχή της εβδομάδας τώρα.
0: Η ζέστη.
1: Είναι και η ζέστη, να βρούμε λίγο τους ρυθμούς. Τι έχουμε σήμερα στη σημερινή ατζέντα. Στα πολιτικά συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι διάβασε την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ήταν πάλι πολύ μεγάλη.
0: Γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι μικρή. Τα στενά θα είναι πάντα στενά.
1: Ναι.
0: Και οι αναρτήσεις του Πρωθυπουργού θα είναι πάντα μεγάλες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Βούλτεψη. Πολύ στενά τα. Και όπως είπε η κυρία Βούλτεψη, και το έγραψα κι εγώ, ότι οι Έλληνες να μην πηγαίνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά, να πηγαίνουν στα χωριά τους. Και εγώ το τήρησα αυτό.
0: Συγγνώμη, γιατί. Από πού είσαι, ποιο νησί είσαι.
1: Το τήρησα.
0: Από ποιο νησί είσαι.
1: Πήγα σε νησί, δεν είπα.
0: Ναι,
1: ότι...
0: από ποιον είπε να μην πηγαίνουν στα νησιά και να πηγαίνουν, ναι, στα χωριά τους. Εσύ από ποιο νησί.
1: Δεν
0: είσαι.
1: Είμαι από νησί εγώ.
0: Γιατί. Δεν είσαι από νησί. Άρα πήγε σε νησί.
1: Πήγα σε νησί.
0: Και είχε το θράσος να ανεβάζει και φωτογραφίες.
1: Αυτό, ναι. Αυτό.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν, η θερμοκρασία δεν ξέρω εκεί. Η θερμοκρασία ανέβηκε καθόλου εκεί στη Δούρου. Με τη Δούρου εκεί ήταν 5-6. Δεν νομίζω.
1: 8 ψηφίσανε.
0: Ναι,
1: 8.
0: Αυτό, παιδιά, ψηφίζουμε 8.
1: Ναι. Πρόκειται τώρα, έχω ένα ερώτημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αρχικά στο ΣΥΡΙΖΑ να πούμε ότι είναι στην νέα εποχή. Ρένα Δούρους, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μόλις διαλυθεί η Βουλή. Γραμματέας είναι ο Παπάς. Εκπρόσωπος τύπου είναι ο κύριος Μελίδης, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα αναπληρωτής εκπρόσωπος. Μόλις διαλυθεί η Βουλή. Η κυρία Δούρου. Τι θα είναι ακριβώς. Θα υπερισχύει, αν δεν κάνω λάθος, το κόμμα που θα είναι ο γραμματέας. Δηλαδή ο κύριος Παπάς. Κάνω λάθος αυτό.
0: Τι να σου πω τώρα. Αυτό εδώ το τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές αυτές,
1: ναι,
0: να εισπράξουμε το ποσό για να έχουμε ζωντανό το αφημί, πώς θα πάμε μετά μέχρι τις ευρωεκλογές για να εισπράξουμε και το άλλο ποσό, και πώς θα διαχειριστούμε και το ακίνητο που είναι δικό μας, δηλαδή είναι διόχτω και δεν το χρωστάμε πουθενά, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα πάνε καλά κατά το αρχικό σχέδιο. Όταν θα δημιουργήσω το νέο κόμμα, θα έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.

0: usted nos contacte, como usted mintió a los españoles en el año 2012. Que les dice que el rescate es un gran logro del gobierno, un préstamo en condiciones inmejorables, como usted nos contó a los españoles. Mentira tras mentira. El señor Tsipras acabará como usted incumpliendo su programa electoral. El señor Tsipras mintió a los griegos, como usted, señor Rajoy, ha mentido a los españoles.
1: Όλα δουλεύουν για Τσίπρα.
2: Αυτό ήταν ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας. Τότε ήταν βέβαια στην ομιλία αυτή, είναι αντιπολίτευση και τα έχουνε στο κοινοβούλιο της Ισπανίας, στον Ραχώη, στον τότε πρωθυπουργό της Ισπανίας.
1: Όλα δουλεύουν για Τσίπρα. Πρώτον.
2: Ναι. Και έλεγε ότι ο Ραχώη είναι ίδιος με τον Τσίπρα, ότι λένε και οι δύο ψέματα. Αυτό ήταν το ζητούμενο.
1: Λοιπόν, πρώτον.
2: Ναι.
1: Ισπανικά. Ισπανία.
2: Ναι. Ναι, είναι, μεγάλη νίκη.
1: Είναι ο πρώτος τελικός που είδα με μία ομάδα.
2: Τι ένας με μία ομάδα?
1: Μία έπαιζε.
2: Καλά, ισχύει.
1: Οι άλλοι είχαν κατεβάσει τις φανέλες μόνο.
2: Μηδέν τελικές, ναι.
1: Έχανε δύο στο τέλος.
2: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, οι άλλοι είχε κατεβάσει τις φανέλες. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Τραμπ.
2: Ο οποίος Τραμπ παρευρέθηκε και χαιρέτησε τον κύριο Σάντσες. Υπήρχε χειραψία, έτσι.
1: Ναι, δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτόν που δεν βοηθάει, που δεν κάνει, που δεν ράνει, που θα τον σκίσω, που βγάλετε τον έξω, που αυτό να πρέπει τώρα μέσα στο σπίτι μου,
2: ναι,
1: να πάω να του δώσω βραβείο.
2: Εντάξει, μωρέ.
1: Και το σημαντικότερο, με γιούχα όλου του σταδίου ο Τραμπ. Ναι. Και ο αγαπημένος του φίλος, ο πρόεδρος της FIFA.
2: Ναι.
1: Και αυτός γιουχαρίστηκε τα μάλα.
2: Ναι.
1: Τι μας έχει μείνει λοιπόν από αυτό το Μουντιάλ?
2: Να πέσουν οι τιμές.
1: Τι μας έχει μείνει από αυτό το Μουντιάλ? Το ημίχρονο σοου.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ημίχρονο.
2: Ναι.
1: Η κόκκινη κάρτα του Τραμπ.
2: Αλήθεια είναι αυτό που την πήραμε πίσω.
1: Και ότι είναι ο πρώτος τελικός με μία ομάδα.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή, παιδιά, και όλα αυτά, κοίταξε τώρα. Ισπανία. Τσίπρας. Ταινίες.
2: Τι Ισπανία Τσίπρας?
1: Ισπανία Τσίπρας. Ισπανικά ο Τσίπρας είναι φίλος, είναι δεδομένο, είναι κολυτάρια.
2: Ποδέμος Βενσερέμος.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Ταινίες. Οδύσσια. Αραϊθάκη. Τσίπρας.
2: Ναι, σωστό αυτό.
1: Ο Τραμπ, ο κακός του Μητσοτάκη. Όχι ο καλός του Τσίπρα τότε.
2: Ναι.
1: Όλα μαζί τι βοηθάνε? Τσίπρας.
2: Όλα δείχνουν Τσίπρας.
1: Όλα δείχνουν Τσίπρας.
2: Και πρόσχε τώρα, τι έχουμε? Έχουμε και την εξέλιξη στην Ελλάς. Σήμερα ανακοινώθηκε η συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος. Είναι το επόμενο όργανο μετά το Εθνικό Συμβούλιο που ήταν 401. Έχουμε την Πολιτική Επιτροπή, αποτελείται από 75 μέλη, μεταξύ αυτών και ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό που λένε από την Αμαλίας είναι ότι πλέον η ελληνική αριστερή στην παράταξη είναι έτοιμη για τις εκλογές, γιατί η οργανωτική δομή, τα όργανα έχουν συγκροτηθεί και μένουν μόνο κάποιες πινέλιες.
1: Και έχουμε και Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα λεφτά.
2: Ποια λεφτά?
1: Τα λεφτά που πήραμε. Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και ΕΣΠΑ και όλα, ναι, αυτά που πήραμε. Πού πήγανε, ποιοι τα πήραν?
2: Το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται σχεσία.
1: Τώρα, τον άλλο μήνα. Ναι. Τέλη του άλλου μηνού.
2: Ναι.
1: Τέλη του άλλου μηνού. Οκ, okay, μπήκαν τα λεφτά, ήρθαν τα λεφτά. Πού πήγανε? Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Είναι τα περισσότερα λεφτά που πήρε ποτέ η Ελλάδα. Μαζεμένα.
2: Ναι.
1: Όλα αυτά τα λεφτά. Πού πήγανε στην ανάπτυξη? Σωστά, καλά, δεν τα λέω?
2: Θεωρητικά, ναι.
1: Πραγματικά πήγανε στην ανάπτυξη?
2: Ναι, όχι, λέω και θεωρητικά και πραγματικά.
1: Ποιοι,
2: ναι,
1: αναπτύχθηκαν εκτός από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Ποιοι άλλοι αναπτύχθηκαν?
2: Δεν πηγαίνουν σε έργα, σε.
1: Ποια έργα?
2: Σε δρόμους.
1: Σε δρόμους.
2: Ναι.
1: Φτιάξαμε δρόμους. Φτιάξαμε νοσοκομεία.
2: Δεν πηγαίνουν.
1: Φτιάξαμε σχολεία.
2: Δεν έχουν γίνει τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
2: Αναβάθμιση σχολείων.
1: Στην αγορά.
2: Υγεία.
1: Για ανάπτυξη πρέπει, ναι, να μπουν λεφτά στην αγορά.
2: Αλήθεια.
1: Η αγορά των πόσων ατόμων είναι για τον κύριο Μητσοτάκη? 2, 3, 5, 4? Δηλαδή, πήρε λεφτά η αγορά? Κινήθηκε χρήμα στην πιάτσα? Είδε κανένας από τους μικροεπιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους, τους μεγαλομικρομεσαίους, τους πάνω κάτω, είδαν λεφτά να κινούνται? Έχεις δει αναρτήσεις των βίντεο σε περιοχές που πηγαίνουν κατά βάση Έλληνες, που είναι 15 Ιουλίου Σαββατοκύριακο και είναι άδεια όλα? Τα μαγαζιά, τα σοκάκια, οι παραλίες.
2: Ναι, περίμενε, αλλά χθες δεν φεύγανε με πλειότητα 100% για τα νησιά, τα πλοία.
1: Η πληρότητα των 100% θες να είναι όταν φεύγουν όλα τα πλοία, ναι, γεμάτα. Όλα.
2: Πόσοι λείπουν από την Αθήνα?
1: 30.000. Και δεν είναι μόνο Αθηναίοι, ναι, είναι και κάποιοι τουρίστες. Όλα τα πλοία όταν είναι 100% πληρότητα, και για Κρήτη και για Κυκλάδες και για Αργοσαρονικό, και είναι 100%, είναι 30.000 άνθρωποι. Τόσο χωράνε τα πλοία που θα πάνε σε μια μέρα. στα 35.
2: Αλήθεια
1: που δεν
2: αυτό.
1: Είναι.
2: Και το,
1: δεν
2: είπα,
1: είναι 35.
2: Και το είπα αυτό γιατί είδα ένα σχόλιο χθες που λέει ότι γίνεται χαμός στον Πειραιά, φεύγουν με τα πλοία, πληρώνεται 100% και διαμαρτύρονται ακόμα στην αντιπόλυτη ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Εντάξει, αυτό είναι τώρα όχι απλά η μισή αλήθεια, είναι το εν τρίτο της αλήθειας. Γιατί προφανώς το ποσοστό που φεύγει, δηλαδή αυτό που πες είναι όσοι και να φύγουν είναι, από την Αθήνα θα είναι 30.000, 40.000, 50.000.
1: Από τα 6 εκατομμύρια
2: που έχουμε φτάσει. Και προφανώς δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν, προφανώς έχουν τη δυνατότητα κάποιοι να πάνε.
1: Από τα 6 εκατομμύρια που έχουμε φτάσει και να φύγει το 1 εκατομμύριο, σημαίνει αυτό ότι πάμε καλά? Όταν τα άλλα 5 εκατομμύρια δεν πάνε ούτε στο χωριό τους γιατί δεν έχουν. Δεν πάνε ούτε στο χωριό τους γιατί δεν έχουν. Αυτοί οι άνθρωποι που άνοιξαν τα μαγαζιά τους εχθές με τον καύσωνα. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
2: Ναι, χθες ήταν μαρτύριο. Χθες να πούμε ότι ήταν η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, των θερινών εκπτώσεων και ήταν ανοιχτά τα καταστήματα. Αλλά ναι, είχε καύσωνα έτσι. Ήταν λίγο μαρτύριο η κατάσταση.
1: Τι άνοιξαν γιατί? Για να κάνω καμιά δουλίτσα, το καθαρίσουν, ξέρω εγώ. Γιατί άνοιξαν, για ποιο λόγο? Είδες να κινείται κανένας? Είδες να πει κανένας ότι θα φύγω τη Δευτέρα, την Τρίτη, άρα ευκαιρία την Κυριακή που δουλεύω τις άλλες μέρες μέχρι να πάρω την αδειά μου να γλιτώσω μια μέρα και να πάω ψωνίσω? Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή που πήρε πόσα δις και τα μιλάει για ανάπτυξη. Πού την έχει δει την ανάπτυξη εκτός από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία βεβαίως δεν παίζουμε εμείς οι Έλληνες. Δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο εκεί. Πού την είδε την ανάπτυξη όταν μιλάμε, τι κάναμε? Η ανάπτυξή μας είναι, καταστρέψαμε τον Άγιο Κοσμά με μια, που κάναμε τις αθλοπαιδείες μας από εμάς απλούς ανθρώπους μέχρι την εθνική ομάδα για να κάνουμε όμορφους ουρανοξύστες για αυτό που έχουμε. Πού είναι η ανάπτυξη, δηλαδή που είδε ο Πρωθυπουργός? Και μάλιστα μ' αρέσει που πήγε και είδε και το Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Σήμερα ήταν το πρωί.
1: Ναι,
2: ναι, δηλαδή... και έκανε και το είπε, το είχε ο Ντινόπουλος πριν, που το έκανε live μετάδοση και λέει σε ρόλο ρεπόρτερο, σε ρόλο δημοσιογράφου. Έκανε περιγραφή, λέει βλέπετε πίσω μου εδώ. Ήταν σαν ρεπόρτερο ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα, εμένα μου αρέσει η δήλωσή του ότι δεν αρκεί στο ποδόσφαιρο να έχουμε καλή star, λέει, πρέπει να έχουμε καλή ομάδα. Εμείς ούτε star έχουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, εκτός αν θεωρείτε τον εαυτό σας star, γιατί δεν σας βλέπω να σας δίνουν και σε τα βίντεο που ανέβηκαν εκεί στο ΝΑΤΟ στη σύσκεψη. Το πόσο τρέχαν όλοι μαζί σας και πόσες συνεντεύξεις δώσατε. Ούτε στάρ έχουμε. Εδώ θα το πάρω
2: αφού
1: πίσω.
2: Αφού έδωσε όμως.
1: Θα το πάρω πίσω. Ούτε καλή ομάδα έχουμε.
2: Μούλησε στο Κογκρέσο όμως.
1: Με τον προηγούμενο πρόεδρο.
2: Με τον προηγούμενο πρόεδρο.
1: Ναι, ούτε καλή ομάδα έχουμε. Στάρ έχουμε. Μάλλον το παίρνω πίσω, το είπα. Γιατί σηκωθείτε να σας χειροκροτήσουμε.
2: Τον κύριο Κυρανάκη.
1: Άρα έχουμε στάρ. Καλή ομάδα πάντως, κύριε Πρωθυπουργέ, πού την είδατε? Πού την είδατε? Στους πόσους υπουργούς έχετε παρετήσει? Στους 4 βουλευτές που παραπέμπτονται και μακάρι άνθρωποι να οθωωθούν και να μην έχουν κάνει τίποτα και λέτε ότι εμείς έχουμε μόνο 4 και πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη διότι δεν φαγωθήκαν λεφτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ κάτι εκατομμύρια με τη δική σας κυβέρνηση, με τους δικούς σας υπουργούς, με τους δικούς σας διορισμένους προέδρους? Δηλαδή πραγματικά ποιον κοροϊδεύει και γιατί? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Εντάξει, αυτό μεταξύ μας το κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Αν και σήμερα είπε και κάτι παραπάνω. Την καλημέρα μας στην Εύη που λέει Κισός, στον Ηλία. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Είδατε μήπως αυτή την διαδικτυακή μάζοξη του Τσίπρα για την συνδιαμόρφωση των ιδεών της Ελλάς? Πώς σας φάνηκε, Ηλίας? Την διαδικτυακή μάζοξη για τη συνδιαμόρφωση των ιδεών. Δεν ξέρω πώς ορίζεται το συνδιαμόρφωση. Δεν ξέρω αν το είπε έτσι ο Τσίπρας, αλλά αυτό ήταν μια.
1: Ένα εκεί που λέει.
2: Ελάτε, με τα μέλη.
1: Ελάτε να τα πούμε. Και όχι,
2: ναι,
1: μόνο,
2: αυτό.
1: Δεν ήταν μόνο τα μέλη.
2: Δεν
1: ήταν
2: μόνο τα μέλη.
1: Ελάτε να τα πούμε. Ελάτε να μιλήσουμε. Εντάξει.
2: Δηλαδή... Ναι, δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο για να το σχολιάσουμε. Είπε ο καθένας μια άποψη. Δεν ήταν κάτι...
1: Να δείξουμε ότι η απάντηση στο ψηφιακό επιτελικό κράτος είναι.
2: Είναι το υβριδικό. Αυτό που πλασάρει ο Τσίπρας είναι ότι δημιουργεί ένα υβριδικό κόμμα, όχι κράτος, ένα υβριδικό κόμμα. Ο Γιώργος, καλημέρα στο χειρότερο δίδυμο του σταθμού. Αλήθεια είναι αυτό. Έχω μία ερώτηση να σας κάνω. Πώς γίνεται να ανοίγει η πλατφόρμα για τα βάουτσερ στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, ενώ δεν έχουν γίνει όλες οι εκαθαρίσεις των φορολογικών δηλώσεων? Πώς θα κάνω αίτηση? Ο κύριος Γεωργιάδης έχει τις απαντήσεις.
1: Θα το ρωτήσω, δεν το γνωρίζω. Θα το ρωτήσω όμως και μέχρι αύριο θα το ξέρω. Ποια πλατφόρμα, ωραία, άνοιξε η πλατφόρμα με τις 72 δόσεις.
2: Ναι, άνοιξε. Ωραία, και... με τις 72 δόσεις.
1: Ωραία, και ποιος μπορεί να πει. Δηλαδή, αν αυτό, οι δόσεις αυτές, ο τρόπος που το κάνουν, δεν είναι η διάθεση της κυβέρνησης, η διάθεση του Πρωθυπουργού, ότι οι μικρομεσαίοι πρέπει να κλείσετε, πρέπει να μην υπάρχετε. Για πολλούς λόγους που μπορούμε να τους αναλύσουμε έναν έναν, αν θέλετε. Δεν σας θέλω. Δεν σας θέλω.
2: Μιας και λες για τους μικρομεσαίους, συναντήσεις οι υπόλοιποι πέραν του κυρίου Ανδρουλάκη που την έχει κάνει με τον κύριο Χατζηδοσίου που είναι ο πρόεδρος του Μελητηρίου, θα κάνουνε.
1: Ναι, από Σεπτέμβρη.
2: Από Σεπτέμβρη.
1: Ρωτήσαμε και τον εκπρόσωπο, τον αναπληρωτή την Παρασκευή. Ο κύριο Τσίπρα θα πάει στους επαγγελματίες και λέει ναι, από Σεπτέμβρη θα δούμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ενδιαφέρονται.
2: Τώρα είναι τα μπάνια του λαού.
1: Δεν ενδιαφέρονται για τους επαγγελματίες. Δεν ενδιαφέρονται η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω και για αντιπολίτευση. Δεν ενδιαφέρεται. Δεν θέλουν ανάπτυξη το μικρομεσαίο, ο οποίος ήταν χρόνια αυτός που μας τροφοδοτούσε όλους. Ως Ελλάδα εννοώ όλους. Έτσι. Ελλάδα. Με δύο λάμδα.
2: Πάμε όλους. Στον Πάμφωτο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στους παρόντες της ορχήστρας. Κυκλοφόρησε ένα κατάπτυστο βιβλίο στην 6η Δημοτικού που ορίζει ως είδος οικογένειας τους συζύγους ιδίου φύλου και αποτελεί εγχειρίδιο εθνικής αυτοκτονίας. Η συμμόρφωση με εκείνο της ΓΑΜΑ Γυμνασίου ολοκληρώθηκε. Δεν χρειάζεται κανένας υπουργός να εξηγήσει περισσότερα. Βάλτε καμιά κοπέλα στην παρέα γιατί σε λίγο θα έχουμε παρεξηγήσεις. Ευχαριστώ, ιστορόγραφο. Παραθέτω την φωτογραφία. Και ο Χρήστος, ο οποίος λέει ΣΥΡΙΖΑ, 7 νομά σε ένα δώμα. Την προσοχή σήμερα, είναι αρκετά υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά στην Αττική, στην Εύβοια και σε πολλές άλλες περιοχές. Είχαμε τις προηγούμενες ώρες, Γιώργο, 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές του τελευταίου 24ωρου στην χώρα. Οι περισσότερες με επιτυχία αντιμετωπίστηκαν, όπως έχει γίνει γνωστό και από την πυροσβεστική. Σε εξέλιξη είναι ακόμα 5.
1: Να διαβάσω λίγο από τον Πάμφωτο.
2: Ναι.
1: Μονογονεϊκή οικογένεια. Ένας γονέας, μητέρα ή πατέρας και το παιδί, τα παιδιά του. Άγαμος γονέας. Παιδί εκτός γάμου δηλαδή. Χείρος γονέας, διαζευμένος γονέας. Πολύτεκνη πάνω από 3 παιδιά. Χωλή οικογένεια, οι σύζυγοι ζουν χωρικτά μεγάλα διαστήματα. Μετανάστες, ναυτικοί. Και πάμε. Οικογένεια ομόφυλων ζευγαριών. Οι σύζυγοι ανήκουν στο ίδιο φύλο. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή γραμμή. Αυτός είναι ο νόμος που ψηφίσαμε σύμφωνα με την ευρωπαϊκή γραμμή. Και όσοι διαφωνούν, τι θα κάνουν.
2: Και κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία οι οποίοι διαφωνούν, έτσι.
1: Ναι, και τι θα κάνουν. Θα πούνε στους δρόμους που προχωράει η Ευρώπη, αφού ό,τι και να κάνουμε, μετά θα μας το βγάζουν αντισυνταγματικό. Μετά θα μας έτρεχαν στα δικαστήρια της Ευρώπης και θα δικαιωθούν αυτοί που έχουν όλοι έχουν το δικαίωμα να ζουν σύμφωνα με, το νόμους, με τους νόμους τους ευρωπαϊκούς. Αν κάνεις κάτι ο οποίο δεν αφήνει ελεύθερα δικαιώματα, πας ως αντισυνταγματικός στην Ευρωπαϊκή. Ποια Ευρωπαϊκή, εισαγγελία.
2: Αυτή την οποία αυτή άλλο την έχουμε σε συμπάθεια και άλλο σε αντιπάθεια.
1: Αυτή
2: ανάλογα,
1: που εμπλέκεται στα πολιτικά μας και είναι κατά του Μητσοτάκη.
2: Αυτή ακριβώς.
1: Έτσι, αυτή που είναι αυτή. Κατά του Μητσοτάκη. Ναι. Δηλαδή για το Μητσοτάκη δεν του φταίνουν τα εκατομμύρια που φάγανε στον ΠΚΠ, δεν του φταίνε οι υπουργοί που δεν καταλάβανε πόσα ήταν τα πρόβατα που δηλώσανε.
2: Φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που το είπε.
1: Δεν του φταίνε οι πρόεδροι που διόρισε ο ίδιος. Ο ίδιος, αυτοί του διόρισαν. Δεν του φταίνε αυτοί. Του φταίει η αντιπολίτευση. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Πού το είπε.
1: Πού το είπε.
2: Επειδή το είπε.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, δεν σας θένε οι υπουργοί. Ο κύριος Βορύδης μπορεί να έχει κατηγορηθεί για ό,τι θέλετε. Που εγώ δεν συμφωνώ με όλα αυτά. Για χαζός όμως, δεν κατηγορήθηκε ποτέ από κανένα. Εκεί ήταν υπουργός, δεν ήξερε τι γινόταν. Ναι. Ήξερε. Έχεις ακούσει ποτέ να πούν τον κύριο Βορύδη κάποιον τον πει χαζό?
2: Όχι, ο κύριος Βορύδης
1: είναι δυνατόν, είναι σαν από τους ευφυέστερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ο κύριος Βορύδης ίσως είναι. Δεν ξέρω αν είναι ο ευφυέστερος, είναι από τους ευφυέστερους της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
1: Και όχι μόνο.
2: Λοιπόν, και πάμε σε διαλυματάκι λίγα δευτερόλεπτα. Επανερχόμαστε σε ένα λεπτάκι.
3: Ελλάδα Sports.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι,
3: καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η ώρα είναι 9.30.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επανήλθαμε, εδώ είμαστε, 9.30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Σε μια Αθήνα, κύριε Γεωργιάδη, η οποία έχει κίνηση σήμερα.
1: Έχει την κίνησούλα, αυτό δεν είναι το θέμα. Γιατί νομίζεις ότι επειδή έφυγαν 30.000 άνθρωποι και βγαίνουν κάποια συγκεκριμένα κανάλια και ναι, είναι χαμός, φεύγει ο κόσμος, άρα έχει λεφτά.
0: Λοιπόν, ο Φίλιππος, καλημέρα στην παρέα. Ο φόρος στα καύσιμα πρέπει να πέσει άμεσα, από παντού μας κλέβει η κυβέρνηση. Για τον φόρο στα καύσιμα, ναι. Να πω αρχικά ότι λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, των πυρών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, είναι η ένατη συνεχόμενη νύχτα που έχει πάει περίπατου η εκεχηρία, αυτή η λεγόμενη εκεχηρία. Η τιμή του πετρελαίου Brent έχει καταγράψει νέο άλμα, 3,3%, έχει ξεπεράσει τα $90 το βαρέλι, είναι στα $90,97. Πάντως το αισιόδοξο για τους απανταχού δύσπιστους και απανταχού που θέλουν, πώς να το πούμε, εγκρινιάριδες, να το πούμε απλά, εγκρινιάριδες.
1: Μπορεί να
0: έχει δηλώσει, έχει ανακοινώσει τη μείωση 10 λεπτών τα καύσιμα και 5 λεπτών στο πετρέλαιο.
1: Και όπως είπε η κυρία Ζιάγια χθες στην συνέντευξή της,
0: ναι,
1: το 10 λεπτά δεν είναι 10 λεπτά, είναι 10 λεπτά συμφυπία. Δηλαδή,
0: πολύ ωραία,
1: δεν είναι 10 λεπτά, είναι λιγότερο.
0: Ωραία.
1: Αλλά το λέμε 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ δηλαδή.
0: Και ο Φίλιππος που θέλει το ερώτημα, ήθελα να κάνω αυτή την εισαγωγή.
1: Μας ενδιαφέρει καθόλου πόσο έχει το βαρέλι το πετρέλαιο? Μας ενδιαφέρει μόνο όταν ανεβαίνει. Όταν πέφτει, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Διότι, όπως ακριβώς είπε και ο συγκεκριμένος κύριος Αλίδης της Ελλάς σε συνέντευξή του τηλεοπτική, που έδειξε ότι 73 είχε τότε, 73 έχει τώρα, τότε βενζίνη είχε 1,60 και τώρα έχει 2,10.
0: Ναι, αλήθεια αυτό.
1: Λοιπόν, γιατί αφού έχει η ίδια τιμή, έχει την ίδια τιμή, η βενζίνη αλλάζει? Διότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι υπάρχει περίπτωση να ακουμπήσει τα δηληστήρια. Και από τη στιγμή που δεν ακουμπάς τα δηληστήρια, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν πρόβλημα να βάλουν όσο θέλουν. Οι πρατηριούχοι, ό,τι αγοράζουν, πουλάνε. Και δεν θα πάω σε αυτούς που κλέβουν. Δεν κλέβουν οι πολλοί. Ένα στους τέσσερις.
0: Κοίτα, ένα στους τρεις.
1: Και άρα κλέβουν λιγότερο. Λοιπόν, σύμφωνα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
0: Ναι.
1: Δεν κλέβουν οι πολλοί. Οι λίγοι κλέβουν. Οι πολλοί όμως πουλάνε ακριβά. Γιατί? Γιατί και όταν έβαλε πλαφόν, πού το έβαλε στα δηληστήρια? Όχι. Στον μικρομεσαίο. Και οι βενζινοπόλες είναι μια ομάδα ανθρώπων που ο Πρωθυπουργός δεν τους θέλει. Όπως τους υπόλοιπους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Σας το έλεγα από την προηγούμενη ΔΕΘ. Δεν υπήρξαν. Δεν είπε τίποτα για αυτούς. Τίποτα, κουβέντα.
0: Ο φίλος ο Νίκος που μου στέλνει μήνυμα στο κινητό. Βρε παιδιά, δεν είπα ότι γιορτάζουν οι Ηλίες.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Χρόνια πολλά είναι
1: μεγάλη
0: γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ηλία. Τι έχουμε σήμερα στην πολιτική μας ζήτηση? Σε λίγα λεπτάκια από τώρα θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε και με ένα ζήτημα εκεί προς Γορτινία μεριά, κύριε Γεωργιάδη.
1: Αυτό που θέλω να δω είναι ποιοι, ναι, που δεν είναι. Εγώ μίλησα με Υπουργείο, μίλησα με Περιφέρεια, θα μιλήσουμε κι εμείς. Μίλησα με Δήμαρχο, μιλήσαμε με Προέδρους εδώ στην Αθήνα.
0: Δεν πήγε
1: εκεί κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας. Ή δεν φτάνει.
0: Από αυτά τα κλιμάκια που πήγαν στην Πελοπόννησο.
1: Ή δεν φτάνει εκεί η Ελλάς Αντώνη Σαμαράς.
0: Ξέρεις τι, πήγανε στην Πελοπόννησο. Δεν πήγανε στην περιφέρεια δυτικής Ελλάδας.
1: Γιατί η Γορτινή δεν είναι δυτική Ελλάδα?
0: Είναι στα σύνορα.
1: Ναι, δεν είναι, είναι περιφέρεια.
0: Ναι, ναι, το ξέρουμε, ωραία, αλλά σου λέει δεν πήγαμε
1: κοντά. Στον πύργο δεν πήγανε.
0: Πήγαμε μόνο βαθιά στην
1: Δεν τροπόνηση. Πήγανε στον πύργο.
0: Στον πύργο δεν ξέρω αν πήγανε.
1: Πήγανε.
0: Πήγανε και στον πύργο.
1: Βεβαίως και πήγανε. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί δεν πήγε κλιμάκιο. Εκεί που εκτός αν μέσα στο σχέδιο είναι εκτός ότι πήραμε την αρχαιολογική σχολή από την αρχαία Ολυμπία, κυρία Κεραμέως, συγχαρητήρια, και την πήγαμε στο Αγρίνιο. Γιατί αρχαιολογικά το Αγρίνιο είναι. Έχει ένα βάρος. Τώρα πια αρχαία Ολυμπία. Εκτός αν θέλουμε να τη βγάλουν και από το χάρτη. Να μην μπορεί να πάει ο δρόμος. Θέλουμε δηλαδή την αρχαία Ολυμπία να τη βγάλουν και από το χάρτη. Να μην πάει καθόλου.
0: Ποιο είναι το θέμα τώρα για να καταλάβουν και οι ακροατές? Εθνική οδός 74 ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, 74. καταγγελίες.
1: Τρίπολη Πύργος.
0: Τρίπολη Πύργος. Εδώ και για πολλά. Οι καταγγελίες δεν είναι τώρα, δεν προέκυψε τώρα. Είναι εδώ και αρκετά χρόνια ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι ακατάλληλος και με πέτρες, με κατολιστήσεις. Και την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ή Τετάρτη Πέμπτη, νομίζω Τετάρτη ήταν, είχαν διαμαρτυρία κάτοικοι της περιοχής. Οι άνθρωποι που είναι στην Αθήνα και έχουν καταγωγή από την Γορτινία. Είχαν συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Υποδομών. Μάλιστα υπήρξε και συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό και βγαίνοντας,
1: είναι στη θέση του,
0: είναι στη θέση του, ναι, στη θέση. Και βγαίνοντας από τη συνάντηση, αυτό που μάθαμε, που μας μετέφεραν, είναι ότι δεν έγιναν και ιδιαίτερα πιο σοφοί. Δεν πήραν καμία δέσμευση, δεν έμαθαν τίποτα παραπάνω.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, άρα, και είναι πολλές προτάσεις που βγαίνουν στο τραπέζι. Είναι κάποιες που δεν γίνονται, είναι κάποιες που μπορούν να γίνουν. Αλλά το κλιμάκι όπου πήγε, τι στο καλό είπε.

0: καλημέρα μας και στον Κώστα. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Καλημέρα, Κώστα.
1: Λοιπόν, για να ξέρετε, μέσα σε αυτό που λένε φεύγει ο κόσμος, άρα έχει λεφτά, που όταν γεμίσουν όλα τα καράβια σας είπαν 25.000, την άλλη εβδομάδα ή την παράλληλη εβδομάδα θα είναι και αυτοί που θα πάτε και από τον φιλοκυβερνητικό κύριο Πουρναρά.
0: Ναι.
1: Γιατί την Τετάρτη θα κληρώσουμε αμοργό, πεντάστερο, γυαλής, με τα φαγητού στο Αμβροσία εστιατόριο, γκουρμέ με τοπικές γεύσεις. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Την Τετάρτη αμοργό.
0: Να το εξηγήσουμε για την αμοργό, γιατί για όσους δεν το μάθανε την Παρασκευή, δεν άκουσαν ότι
1: επανακληρώνεται,
0: γιατί η γυναίκα η οποία κληρώθηκε και κέρδισε νικήτρια για προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να πάει, οπότε την κληρώνουμε ξανά την αμοργό την Τετάρτη.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή έχουμε Νάξο, Naxian Collection, με την πισίνα σας, την ιδιωτική σας πισίνα. Το κάθε σπίτι έχει τη δική του πισίνα. Το pool boy το πρωί θα είναι για σας. 6-7 εκατοστάρια τη βραδιά έχει. Με τα φαγητού στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Και με μαγιό από εδώ, από τον Άνινο. Θα τις πάρεις και μαγιό. Θα την πας με ιδιωτική πισίνα. Δεν νομίζω να σου γκρινιάζει άλλο. Και όποιος δεν καταφέρει αυτά τα δύο, έχουμε και μία εκδρομή στη Χιλιαδού και στην επιστροφή στη ταινία Βία στο διάσημο Κισό, 4 άτομα γεύμα ή δείπνο. Άρα λοιπόν, εδώ ο Πουρναράς φροντίζει όταν θα ερωτηθεί ο κόσμος, πάτε διακοπές.
0: Πάτε διακοπές.
1: Να πούνε ναι. Λόγω εδώ του Ελλάδα και του Πουρναρά, πάμε διακοπές.
0: Και θέτει ένα ωραίο ερώτημα ο Γιώργος, ο οποίος λέει: μία απορία στην πληρότητα των πλοίων. Συμπεριλαμβάνονται και οι τουρίστες?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Όλα τα πλοία στο 100% όταν θα φύγουν από Πειραιά,
0: γιατί
1: από
0: μετράνε, Λάβρια,
1: από Αθήνα.
0: Γιατί φαντάζομαι μετράνε εισιτήρια, δεν μετράνε.
1: Παίρνει
0: τη φάτσα.
1: Περίπου maximum, το maximum είναι η μέρα δηλαδή που είναι γεμάτα τα πλοία, είναι 25.000, 26 κάπου εκεί.
0: Ναι. Να περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και καλές διακοπές όσοι τέλος πάντων.
1: Εσείς θα πάτε διακοπές, η πρώτη ερώτηση.
0: Είναι τα μπάνια του λαού, κύριε Καραγκούνη, τώρα.
1: Κύριε Υπουργέ, 69-39-943-943, ένα μηνυματάκι, δίνουμε αμοργό, δίνουμε Νάξο.
2: Τα βλέπω, το άκουγα νωρίτερα γι' αυτό.
1: Οπότε μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα, μπορεί και να κερδίσετε. Τώρα, αν ήσασταν τυχερός και είχατε κερδίσει εσείς.
2: Να στείλω μήνυμα, μάλλον δεν θα το στείλω, γιατί η αλήθεια είναι ότι διακοπές εγώ κάνω όσο μπορώ. Μάλλον κατά βάση θα είμαι περισσότερο στην Δωροκανανία, οπότε θα είμαι και στο γραφείο εδώ, βέβαια, γιατί δεν μπορώ να λείπω και πολλές ημέρες και από το γραφείο. Αλλά θα είμαι στην Δωροκανανία, όπου έχουμε καταπληκτικές παραλίες.
1: Καλά, έχετε και τον Κάλαμο εκεί. Μόνο τον Κάλαμο που έχετε φτάνει.
2: Κάλαμος, εντάξει, ναι, εντάξει. Όλα, είναι πάρα πολλά τα μέρη. Όλο το παράκτιο μέτωπο μέχρι την Άφακτο που λέμε, να ξεκινήσουμε από την Αμφιλοχία μέχρι την Άφακτο, είναι πάρα πολλά τα μέρη. Οπότε η αλήθεια είναι, ξεκινάμε από το Μενίδη. Το ξέρετε, το Μενίδη έχει και καταπληκτικές.
1: Εννοείται.
2: Οπότε όλο αυτό το τμήμα είναι εκπληκτικό, πραγματικά.
1: Λοιπόν, εγώ να κλείσω το προηγούμενο. Σκεφτείτε να ήσασταν τυχερός, να στέλνετε τα μήνυμα και να έχετε κερδίσει εσείς και να αποδείξουμε εμείς ότι δεν είμαστε ελέφαντες μετά.
2: Κοιτάξτε, αυτό ναι, έχετε δίκιο. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως υπάρχει πάντοτε μια καχυποψία. Αντί να κάνουμε λίγο πιο εξειδικευμένη τη συζήτηση σε όλα τα θέματα. Μια συνωμοσιολογία και μια καχυποψία, διάφοροι τέλος πάντων την αναπαράγουν πολλές φορές. Θα ήταν καλό να μένουμε στα σταθερά και στα θεσμικά και στα σωστά και στα υπεύθυνα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τώρα,
2: γιατί η Ελλάδα έχει περάσει, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για να πω την αλήθεια, έχουν περάσει από τις διαδικασίες ακροτήτων. Έτσι. Και η Ιταλία την έχει περάσει, πολύ πιο έντονα ίσως.
1: Κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση σύσσωμη λέει ότι δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε στην κυβέρνηση επειδή μόνο 4 βουλευτές είπαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όπως επίσης λέει, δεν είναι δυνατόν να φταίει η αντιπολίτευση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι κατά του Μητσοτάκη.
2: Εντάξει, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε κιόλας κάποιοι που κάναν στην αντιπολίτευση επειδή μας βάλαν στο στόχαστρο και τώρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέσαν πολύ μεγάλη προσβολή πολιτική αθωώθηκαν, αξιοποιήθηκαν υποθέσεις τους, ενώ μέχρι πρόσφατα τους είχαν. Ας πούμε στο κάδρο πολύ έντονα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τοξικό λόγο εναντίον τους. Αλλά βεβαίως όπως παρουσιάστηκαν και στα μέσα ενημέρωση, όχι γιατί φταίνουν τα μέσα ενημέρωση, αλλά παρουσιάστηκαν ως καταζητούμενοι. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν βλέπαμε στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Γιατί όταν και η αντιπολίτευση έχει ένα τέτοιο τοξικό λόγο, μας έλεγαν κλέφτες και απατεώνες και τέτοιων όσα τα οποία μας καταμαρτύρουσαν, τώρα που αθώθηκαν αυτοί, και σε αυτό έχει δίκιο ο Παύλος Μαρινάκης, τώρα που αθώθηκαν δεν έχουν πει μια κουβέντα. Μένουν βέβαια στους τέσσερις που είναι ακόμα υπό αξιολόγηση, θα δούμε και αυτή η αξιολόγηση τι θα φέρει. Έτσι, γιατί πάντα εμείς εμπιστευόμαστε στη δικαιοσύνη και πάντα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι στη διάπτυση της δικαιοσύνης. Γιατί τέτοιες ευαισθησίες δεν είχα δει στο παρελθόν για διάφορα άλλα ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και νομικού ενδιαφέροντος, αλλά ποτέ κανένας δεν είχε να λάβει ευθύνη για τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η έρευνα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σωστά, από την περίοδο που αφορά την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σωστά, αλλά με την συνεργασία και των διοκτικών αρχών και του κράτους. Επίσης σωστά. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος κρύφτηκε ή δεν θα κοιτάγαμε τι θα κάναμε έρευνα.
1: Καλά, είναι εντάξει, έρευνα τώρα πάλι η αντιπολίτευση το λέει ότι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, Βορύδης, Αυγενάκης, κρύφτηκαν από την κυβέρνηση για να μην πάνε ποτέ να εξεταστούν αν φταίνε ή όχι. Τότε αν παρετήθηκαν ή τους παρέτησαν είναι άλλο θέμα. Αλλά αυτό είναι το ότι δεν εξετάστηκαν από τη Βουλή για το αν έχουν ευθύνες ή όχι.
2: Ναι, αυτό ήταν μια αρμοδιότητα της Βουλής, γιατί έτσι λέει το Σύνταγμα, όσον αφορά την αξιολόγηση, την ποινική των υπουργών. Αυτό βέβαια θα αλλάξει τώρα. Έχει αλλάξει πολλά επίπεδα και η αποσβεστική προθεσμία, πλέον δεν υπάρχουν παραγραφές, είναι όπως και τα φυσικά πρόσωπα οι υπουργοί, αλλά θα αλλάξει και περισσότερο στην διακρύβωση, τέλος πάντων, στην ποινική αξιολόγηση με την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά αυτό το οποίο είδαμε στην πλειοψηφία είναι ότι περιπίνει και για τον Βορύδη αλλά και για τον Αυγενάκη το ίδιο ισχύει. Κάνανε μια παράταση, μάλλον φέρανε την τεχνική λύση η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Αρχοβίτης. Σωστά βγήκε ο άνθρωπος και είπε ότι σωστά έκανε ο Βορύδης και έκανε την παράταση, γιατί περί αυτού πρόκειται όσον αφορά τουλάχιστον αυτές τις ευθύνες. Και αυτό το οποίο έκανε και ο κ. Βορύδης και μετέπειτα κάνανε μια παράταση τεχνικής λύσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν όσο αξιολογείται ποινικά, γιατί δεν είδαμε κάποιες αποχρώσεις, δεν είδαμε κάποιες ενδείξεις ως πλειοψηφία, όσο ευθύνεται Φερρυπίν ο Αρακοβίτης, αλλά τόσο ευθύνονται και οι υπόλοιποι. Τι θέλω να πω, δεν το λέω ως συμψηφιστικά, το λέω με την έννοια ότι αυτά είναι τα στοιχεία που αξιολογήσαμε. Όπως αξιολογήθηκαν και για τους άλλους συναδέλφους που αρχιευθύνθηκαν υποθέσεις τους. Και να θυμίσω ότι μόνο λίγο πριν ένα χρονικό διάστημα κάποιων εβδομάδων, υπήρχαν μια αντίθετη άποψη από οι εισαγγελείς που είχαν δει την υπόθεση, ότι τέλος πάντων υπάρχουν ενδείξεις. Μετά όμως αρχιοθετήθηκαν αυτές τις υποθέσεις. Θέλω να πω γενικά, εντάξει, όταν μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, δεν λέω να μην ελεγχθούν και δεν λέει κανένας να μην ελεγχθούν. Και ελέγχθηκαν και ήρθαν οι ασυλίες. Αλλά γενικά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν πας να στοιχειοθετήσεις μια τέλος πάντων κατηγορία, διότι καταλαβαίνετε, δημιουργείται ένα κλίμα. Ας πούμε, Φερρυπίν, το είχαμε ζήσει και με την Οβάρτης. Θυμάστε πώς βγήκε το στόχαστρο. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, αν κάποιος από εμάς ήταν στη θέση τους, δεν ξέρω τι θα έλεγε. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα έλεγε. Και όταν έχει μια δηλαδή, αυτοί οι οποίοι υπέστησαν, συγγνώμη που θα το πω, το bullying, γιατί περί αυτού πρόκειται, από ανθρώπους οι οποίοι οργάνωσαν, έκαναν αυτή τη σκευωρία, καταδικάστηκαν αμετάκλητα, αναφέρομαι στους μάρτυρες. Που τέλος πάντων εκεί πάντα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Μπήκαν στα σπίτια τους, ελέγχανε τις θηρίδες τους, μπήκαν στη ζωή τους. Μπήκαν στα μανταλάκια, αναπτύχθηκαν τα ονόματά τους. Υπήρχε ένας τέτοιος πολιτικός πόλεμος εναντίον τους. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά αρχιευθετήθηκαν υποθέσεις τους.
1: Μιλήσατε για το κλίμα. Μιλήσατε για το κλίμα που υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία μιλάει για τοξικότητα της αντιπολίτευσης και η αντιπολίτευση, και μάλιστα η Ελλάς με την κυρία Κουφουνικολάκου, να μιλάει για τον αδονισμό της κυβέρνησης. Γιατί και η κατηγορία του κύριου Γεωργιάδη ήταν λίγο κάπως, και έχουμε και τον κύριο Κακλαμάνη που λέει εκλογές τώρα για να τελειώσει το θέμα. Που ο κύριος Κακλαμάνης με την εμπειρία του έχει δίκιο, γιατί μετά τις εκλογές πάντα υπάρχει η νηνεμία.
2: Ναι, ωραία. Εντάξει, εκλογές, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αυτό είναι δεδομένο και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Αλλά από την άλλη, γενικά το λέω αυτό τώρα και στο μεταφέρω με μια σχετικά μικρή εμπειρία που έχω και εγώ στα κοινωνιστικά πράγματα. Όταν δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα τοξικό, δεν βολεύει κανένα. Εγώ νομίζω κανένα από τα κόμματα δεν τα βολεύει, παρά μόνο αυτοί οι οποίοι εκφράζουν ακραίες απόψεις και το παίζουν, συγγνώμη που θα το πω, πολιτικά μάγκες, Γιατί λένε, έλα, όλοι αυτοί είναι κλέφτες, είναι απατεώνες. Τέλος πάντων, υπάρχει όλο αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται εναντίον του πολιτικού συστήματος. Και το εκμεταλλεύονται, τέλος πάντων, κάποιοι πολιτικοί ακραίοι. Θα μου πεις, γίνεται παντού στην Ευρώπη αυτό. Έτσι γιγαντώνεται η ακροδεξιά και η ακροαριστερά και στην Ευρώπη. Από τέτοιες, και όταν λέμε ακροδεξιά, μιλάμε για φασιστικά κόμματα, τα οποία βλέπετε ότι αρχίζουν και παίρνουν την ανιούσα τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα, έγινε μια απόπειρα τουλάχιστον, αλλά η Ελλάδα έχει δημοκρατικές ευαισθησίες. Αλλά δεν βολεύει κανέναν αυτό το οποίο αναπαράγουν. Δηλαδή τώρα εντάξει, βάλαν στο στόχαστρο αυτά τα πρόσωπα τα οποία αρχιοθετήθηκαν και λέγαν διάφορα πράγματα. Θυμάμαι τώρα τι λέγανε. Αυτοί τώρα οι άνθρωποι, ποια είναι η άμυνά τους, για πείτε μου. Η άμυνά τους όταν έχουν αθωωθεί, όταν έχουν αρχιοθετηθεί οι υποθέσεις τους, όταν λέμε αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν έπρεπε από την αρχή ποτέ κανείς να πει κακή κουβέντα για αυτούς. Και όμως, τι πέρασαν. Και βεβαίως, στο πρόσωπο αυτών χτυπήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι. Θέλω να πω, θα μου πείτε, κύριε Καραγκούνη, ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση. Θα σας πω ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση. Όταν γίνεται ένα θέμα, η σωστή θεσμική απόκριση σε όλο αυτό είναι, μάλιστα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα, να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Και αν η δικαιοσύνη είναι καταδικαστική για τους συναδέλφους, βεβαίως εκεί να ξυφουλκίσει οπωσδήποτε και καθένας όπως θέλει να κάνει την προπολιτική.
3: Καλά, αυτό ισχύει για όλα τα ζητήματα.
2: Έτσι, και αυτό ισχύει για όλους. Γι' αυτό και είμαστε εμείς.
3: Για όλους.
2: Εγώ προσωπικά, και όλοι μας στη Νέα Δημοκρατία, όταν υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες, πάντα ήμασταν προσεκτικοί. Εδώ, θυμάστε τι είχε γίνει με τον Τζοχατζόπουλο και με τον Παπαντονίου, ας πούμε. Λοιπόν, δεν είχε βγει ποτέ η Νέα Δημοκρατία να ξυφουλκίσει. Περιμέναμε την κρίση της δικαιοσύνης. Τι θέλω να πω.
1: Καλά, είχαν βγει αρκετοί από τη Νέα Δημοκρατία και είχαν πει πολλά. Εντάξει, εσείς προσωπικά μπορεί όχι, όχι σίγουρα, αλλά είχαν βγει πολύ.
2: Εδώ δημιουργείται ένα κλίμα τώρα, ενώ οι άνθρωποι αυτοί ακόμα είναι σε έλεγχο και αθώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Αρχιθετήθηκαν οι υποθέσεις τους. Θυμάστε τι έχει γίνει, τι λένε, τι έχουν πει και τι δεν έχουν πει.
3: Ωραία.
2: Αυτοί είναι απατεώνες και κλέφτες τώρα, είναι δυνατόν.
3: Για να προλάβουμε.
2: Τι λέω λοιπόν,
3: ναι, ότι είναι και γενικά, αυτό.
2: Όταν θα έχεις μια δικαστική κρίση, μάλιστα εκεί να κάνεις ό,τι θες και να πεις ό,τι θες. Πάνω στη δικαστική.
3: Ωραία,
1: για να συνεχίσουμε την
3: κουβέντα. Για να προλάβουμε να πάμε και σε άλλα θέματα, ναι. Θα σπάω στην ακρίβεια το φλέγον ζήτημα, κύριε Καραγκούνη. Έχουμε σήμερα και την αύξηση στα καύσιμα λόγω των συνεχιζόμενων αταραχών στην Μέση Ανατολή, πάνω από $90 το βαρέλι. Έχουμε την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού προημερών που μίλησε για μείωση 10 λεπτά και 5 λεπτών. Και το ερώτημα είναι, δηλαδή, θα φτάσει 2,20 βενζίνη, 2,30, θα ξαναπάει μετά στο 2,10, 2,20 λόγω της ανακοίνωσης του Μητσοτάκη και θα λέει η κυβέρνηση ότι να το μειώσαμε.
2: Η αλήθεια είναι, τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα, όταν η Ελλάδα, και το έχει πει η κυβέρνηση, εξαρτάται τόσο πολύ από τα καύσιμα όπως και άλλες χώρες, έχουμε βεβαίως αλλάξει το ενεργειακό μείγμα, αλλά από το πετρέλαιο εξαρτώμαστε πάρα πολύ σαν οικονομία. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, εδώ πρέπει σωστά κάνει ο Πρωθυπουργός, σωστά κάνει η κυβέρνηση, έρχεται και παρεμβαίνει και στο πλαφόν του κέρδους, αλλά εδώ και στα καύσιμα.
1: Όχι στα δηληστήρια. Παρεμβαίνει στις βενζινοπόλες.
2: Προσέξτε. Εμάς μας ενδιαφέρει πόσο θα πάρει φθηνά ο κόσμος, όταν τον φθηνότερα, τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα, βέβαια. Υπάρχει και ένα γενικότερο ζήτημα, γιατί αυτό φαίνει ακρίβεια και σε όλα τα προϊόντα. Εγώ δεν αναφέρομαι τώρα στις διαχρονικές παθογένειες που έχουν να κάνουν με τους μεσάζοντες στην Ελλάδα και το τι γίνεται και πόσο ανεβαίνει η τιμή. Αυτές είναι πράγματι, υπάρχει μια διαρθρωτική αλλαγή που πρέπει να γίνει, να γνωρίζουμε από την αρχή της παραγωγής οποιοδήποτε προϊόντος πόσο έχει κοστίσει και τελικά πόσο έρχεται στην κατανάλωση. Αυτή είναι μια αλλαγή που πρέπει να γίνει και τα ψηφιακά μέσα θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Με την χνηλασιμότητα, την ψηφιακή χνηλασιμότητα, είναι αυτό που είπε και ο Παπαδοπουλός και προφανώς τρέχει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μεγάλη αλλαγή, αλλά πρέπει.
1: Θα έπρεπε να έχει κινηθεί λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή, όχι να το λέμε στα 8 χρόνια.
2: Εγώ δεν διαφωνώ. Είναι όμως κάποιες. Η Ελλάδα.
1: Δηλαδή, εσείς εμένα μου το έχετε πει σε συνέντευξη πριν το 19.
2: Σωστά. Προσέξτε. Η Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλα. Και ειδικά αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές. Εγώ το βλέπω τώρα και με τον ΙΕΦΚΑ, το βλέπω και με την ψηφιακή κάρτα. Βρήκαμε 517 εκατομμύρια ευρώ από την ψηφιακή κάρτα και τα δώσαμε για να λύσουμε το θέμα των συντάξεων χειρίας, που επίσης λέγαμε πόσο σημαντικό είναι. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα εργαλεία, θα μου πείτε, γίνονται όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Όχι, αλλά και εκεί βεβαίως ο καθένας αναβάλει και την ευθύνη και γενικώς το πολιτικό σύστημα έπρεπε να τρέξει πολύ νωρίτερα κάποια πράγματα. Όπως τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αρχίσαμε και κόψαμε όλη αυτή τη, εντός αγωγικών συγγνώμη που θα το πω, όλη αυτή τη, χαρακτηρίστε όπως θέλετε, παθογένεια, ρεμούλα, δεν ξέρω τι μπορώ να την πω, γιατί εδώ βλέπουμε και καταδίκες που έχουν να κάνουν και με το 17 και το 18, δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, έτσι, το λένε οι δικαστικές αποφάσεις. Εδώ μου έλεγε ένας, το έλεγα το πρωί και σε μια εκπομπή, μου λέει ένας εκτινοτρόφος από την Τουλακανία στο Βάλτο που ήμουνα, έπαιρνα 2.000 ευρώ πέρσι και τώρα πήρα 10.000 ευρώ. Γιατί? Γιατί κόψανε δεξιά και αριστερά, είναι αυτά που λέμε τα 150 εκατομμύρια που δώσαμε πίσω στους, στους πραγματικούς παραγωγούς που δεν τα πέραν, δυστυχώς τα πέραν διάφοροι επιτίδιοι δεξιά-αριστερά γιατί εκμεταλλευόταν την όποια παθογένεια. Αυτά είναι τα σημαντικά. Να λοιπόν και εκεί πρέπει να γίνει η δουλειά. Τώρα για την ακρίβεια. Προφανώς γνωρίζετε ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και θα γίνουν μέχρι τη ΔΕΘ και ακόμα περισσότερες. Προσπαθούμε να αυξήσουμε το εισόδημα των πολιτών για να μπορούν να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Βεβαίως θα δούμε τώρα στη ΔΕΘ τι ακόμα θα κάνουμε περισσότερο με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στον ελεύθερο επαγγελματία.
1: Εδώ κύριε Καραγκούνη, μισό λεπτό κύριε Καραγκούνη, γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα διπλό, το οποίο έχει να κάνει και με το προηγούμενο που γνωρίζετε πολύ καλά με την νομική διαδικασία, αλλά και με τους, πραγματικά με τους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι έχουν ένα διπλό πρόβλημα. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι συνταγματικό, ότι όταν θα τους καταγγείλει ένας εργαζόμενος ή όταν θα τους ελέγξει η εμφορία, δεν πρέπει ο εργαζόμενος και η εμφορία να αποδείξουν ότι αυτοί κλέψανε. Πρέπει ο ίδιος να αποδείξει ότι είναι αθώος. Αυτό δεν είναι ανάποδο από το Σύνταγμα. Και δεν είναι εναντίον των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.
2: Οι μικρές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Το καταλαβαίνετε και το γνωρίζετε, έτσι.
2: Προσέξτε.
1: Όταν καταγγείλει ένας εργαζόμενος, δεν πρέπει ο εργαζόμενος να αποδείξει ότι έχει δίκιο, ούτε η εμφορία να αποδείξει ότι έκλεψε.
2: Μια στιγμή. Όταν καταγγέλει κάτι ένας εργαζόμενος, Φερρυπίν, πάμε τώρα επί του πρακτέου. Όταν καταγγέλει κάποιος κάτι και ανώνυμα, και το λέμε και το έχουμε πει πολλές φορές και με την Υπουργό στο 1555 όσο αφορά τα εργασιακά, πηγαίνει η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας και ελέγχει να δει τι έχει γίνει. Την όποια καταγγελία, την ανώνυμη ή την επώνυμη, πηγαίνει και το ελέγχει. Και μπορεί να σου κάνει έναν έλεγχο και να δει αν εκείνη τη στιγμή, ενώ δηλώνεις ότι έχεις ρεπό, εκείνη τη στιγμή δουλεύεις. Ή την ώρα που λες ότι εδώ λοιπόν, εδώ εξειδικεύουμε, γι' αυτό είπαμε και αυτά τα ψηφιακά μέσα, και γίνεται ο έλεγχος. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν διαδικασίες. Πάντα η δικαιοσύνη βέβαια κρίνει για όλα αυτά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι γίνονται τους ελέγχους.
1: Ναι, αλλά είναι ανάποδο. Κανονικά, όταν κλέψω εγώ τον κύριο Καραγκούνη, πρέπει ο κύριος Καραγκούνης να αποδείξει ότι τον έκλεψα εγώ. Όταν, δηλαδή, έτσι είναι το δίκαιο. Στους ελεύθερους επαγγελματίες γίνεται το ανάποδο.
2: Επαναλαμβάνω στον. Ναι, προσέξτε τώρα, στους ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικά με τη φορολόγηση. Υπάρχει προφανώς, υπήρξε ένα ζήτημα. Δεν σας κρύβω ότι τα έσοδα, πολλά από τα έσοδα τα οποία δίνουμε πίσω στον κόσμο, είτε με τη μορφή μείωσης φόρων, είτε με τη μορφή ενισχύωσης του εισοδήματός τους, δηλαδή είδανε αυξήσεις οι συνταξιούχοι, είδανε αυξήσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μισθωτοί. Μισθωτοί Αθήνα έχει να κάνει βέβαια με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά με την έννοια της καλύτερης πορείας της οικονομίας. Τα πετύχαμε γιατί πατάξαμε τη φοροδιαφυγή, ειδικά με τα ψηφιακά συστήματα. Πολλά τα έσοδα, τα οποία τα δίνουμε πίσω στους πολίτες. Για να μπορέσεις κατά βάση να μειώσεις τη φορολογία και για να μπορέσεις να τους στηρίξεις, ειδικά Φερρυπίν, οι συνταξιούχοι παίρνουν 300 ευρώ, 1,2 εκατομμύρια παίρνουν κάθε Νοέμβρη συν 300
3: Μάλιστα.
2: ευρώ.
3: Έχουμε 2-3 λεπτάκια, κύριε
1: Υπουργέ. Και να κλείσουμε αυτά τα 2 λεπτά, γιατί θα στέλναμε πολλά.
3: Με 2 ερωτήματα ακροατών, όσο πιο σύντομα γίνεται. Ο Χρήστος, ο οποίος λέει καλημέρα. Γιατί να δώσει 10 λεπτά έκπτωση από τα δηληστήρια μέχρι τέλος Αυγούστου και όχι να μειώσει ΦΠΑ στη βενζίνη μέχρι τέλος Αυγούστου?
2: Κοιτάξτε, επειδή είναι πολύ μεγάλη συζήτηση.
3: Ναι, αν γίνεται σε ένα λεπτάκι να μας το.
1: Κύριε Καραγκόνη, να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω πού είσαστε. Μπορείτε να περιμένετε 3 λεπτά και να συνεχίσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα.
2: Ωραία, να περιμένω για να
1: Ωραία. Καλύτερη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, στις ειδήσεις και αμέσως μετά συνεχίσουμε.
3: Θα σας ξανακαλέσουμε εμείς σε 3 λεπτάκια, κύριε Καραγκόνη.
2: Ναι.

Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας. Στο 6939-943-943 συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ήδη έχουμε 2-3 συγκεκριμένα για τον κύριο Καραγκούνη ερωτήματα, τον Υφυπουργό Εργασίας. Αμέσως μετά θα επανέλθουμε, γι' αυτό και τον κρατήσαμε, για να έχει τον χρόνο να απαντήσει.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύης

0: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της σκόρερ για την Ρόχα ο Φεράν Τόρες στο 106. Η Αλμπισελέστε ολοκλήρωσε τον 90 λεπτό με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Έντσο Φερνάντες της καθυστερήσης. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Ο Ολλανδός στόπερ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Το τριφύλι ενδιαφέρεται και για τον Αζεντίν Ουναή, ο οποίος βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Άγιαξ. Την περίπτωση του Μαροκινού Χαφ εξετάζει και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ με μπόνους επίτευξης στόχων στη Χάπουελ Μπερσεβά για τον 28χρονο Χαφ Κίνγκς Καγκούα, σύμφωνα με μέσα από Σερβία και Ισραήλ. Στη Σύφνο βρέθηκε χθες ο τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες το βράδυ ο επιθετικός του Ολυμπιακού μέχρι τα Ρέιν, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρόλευκων. Κολλάει η υπόθεση της μεταγραφής του όσους τους Πειραιώτες, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στα ραντάρ του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Χωσέλου, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ωράτσιο Κομάντο. Ο δικέφαλος του Βορρά εξασφάλισε εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Την Τετάρτη αναμένεται στην Αθήνα ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, προκειμένου να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Η ανακοινώση απομένου για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ στα 9 εκατομμύρια ευρώ, οι συνολικές απολαβές του Τούρκου Φόργουαρντ. Τη δημιουργία ξενοδοχείου στον περιβάλλοντα χώρο της Ανελ Αρένα προανήγγειλε ο πρόεδρος του τμήματος μπάσκετ της ΑΕΚ Μάκης Αγγελόπουλος. Θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά, έτσι θα αναβαθμιστεί ολόκληρη περιοχή και θα δημιουργηθεί ένας νέος προορισμός στο μήνυμα του ισχυρού άντρα της κίτρινης ΚΑΕ. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ στο τελικό του Athens Open από την Τσέχα Μπάρνομοβα Κρέιτσίκοβα, νούμερο 32 της παγκόσμιας κατάταξης, σε ένα κλειστό μάτς που κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Εδώ είμαστε και πάλι και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καραγκούνη για την υπομονή του να μείνει μαζί μας να απαντήσει και στα ερωτήματα των ακροατών. Ναι. Καλημέρα και πάλι, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα και πάλι, ναι.
0: Πάνω.
2: Καλημέρα.
1: Νομίζω ξεκινήσατε ένα θέμα το οποίο βέβαια το συζητάμε πολύ στο τελευταίο, τους τελευταίους μήνες, μπορεί τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει με την έμεση φορολογία και το τι πρέπει να κάνουμε όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Η μόνιμη αποδόση του Πρωθυπουργού και νομίζω ότι ο καθένας είναι σωστή και ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι τα δημόσια οικονομικά, ξέρετε, δεν είναι απεριόριστα. Εδώ είναι ένα ζήτημα ισορροπίας που πρέπει.
0: Έχουμε και ένα θέμα, το Ταμείο Ανάκαμψης, που πήγε σήμερα, έτσι.
1: Νομίζω ότι είναι προφανώς και έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η ελληνική οικονομία και πολλά έχουν αλλάξει ακριβώς γιατί.
0: Θα δούμε και τώρα που τελειώνει πώς θα συνεχιστεί, αν είμαστε τόσο καλά όσο λέμε.
1: Εντάξει, θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Το θέμα είναι το εξής. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα της έμεσης φορολογίας, η μόνη χώρα που έμεινε αρκετά στο ζήτημα αυτό ήταν η Ισπανία, όπως ξέρετε. Πήγε και μείωσε τους έμεσους φόρους, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Τελικά γρήγορα το πήρε πίσω το μέτρο, γιατί κατάλαβε ότι στην ουσία η όποια αυτή προσπάθεια χανόταν στο ενδιάμεσο. Πράγμα που έχει να κάνει με την. Βάλτε όπως θέλετε εσείς την λέξη ευελιξία της κάθε οικονομίας, όπου τελικά μια πολύ μεγάλη τρύπα δημοσιονομική τη χάσανε ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με την έμεση φορολογία και πώς όλο αυτό το καθορίζεις. Από την άλλη, εμείς τι επιλέγουμε να κάνουμε παρεμβάσεις στην άμεση φορολογία. Είναι και πιο δίκαιο, διότι είναι εκεί εξοτομικεύεις την κάθε περίπτωση και προσπαθείς να μειώσεις τη φορολογία. Γιατί σου μένουν τα χρήματα κατευθείαν στην τσέπη, όπως έγινε με τη μείωση παρακράτηση φόρου από 1η-1η-26, που ξέρετε πάρα πολλές. Όλοι στην σύνταξη, όχι μισθωτοί, είδανε χρήματα απευθείας στο λογαριασμό τους μέσω της μείωσης της παρακράτησης φόρου.
0: Κύριε Υπουργέ, ναι, με τη φορολογία να βάλετε όμως κάτι άλλο. Ο

0: Ο κόσμο ζητάει τι 120 δόσει και όχι αυτέ τι 72 οι οποίε ναι. για να πληρώσει τώρα θα πρέπει να έχει λεφτά. Άμα έχει λεφτά θα τα έχει κάνει όλα τα υπόλοιπα. Ζητάνε τι 120 δόσει. Εμεί καταλαβαίνουμε ότι ήμασταν ένα κράτο που πέρασε δύσκολο, ότι έχει χρεολύσια τεράστια και θα πρέπει να. Αλλά η κατηγορία είναι ότι τα χρήματα και η ανάπτυξη είναι σε λίγου και όχι στην αγορά.
1: Κοιτάξτε. Και αυτό λίγο αφοριστικό μου ακούγεται. Για να σου πω την αλήθεια. Διότι. Πολλές φορές δεν το φαίνω σαν επιχείρημα, αλλά όταν η Τράπεζα Ελλάδος σου λέει, ότι έχουν αυξηθεί πάνω από 500 εκατομμύρια οι καταθέσεις των μικροκαταθετών στις τράπεζες, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, δεν θέλω να τα αφισβητήσω. Εντάξει, δεν είναι και αυτό το τόσο αφοριστικό και καταστροφικό το οποίο ακούω. Και για να πω το άλλο για την έμεση φορολογία, δεν το είπα νωρίτερα. Αυτό που θα πω τώρα δεν το βάζω ως πρόταγμα. Το λέω όμως σαν μια συνολικότερη προσέγγιση και αξιολόγηση της εικόνας, της γενικότερης των δημοσιονομικών. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε κάθε χρόνο, θα σπάσουμε ρεκόρ φέτος, 40 εκατομμύρια τουρίστες. 40 εκατομμύρια τουρίστες, είπαμε, η άμεση φορολογία, αντιλαμβάνεστε, είναι καλύτερη διότι αφορά τον καθένα από εμάς εξατομικευμένα. Στην έμεση φορολογία, βάλτε και ένα εισόδημα, τεράστιο εισόδημα, 30% του ΑΕΠ που έρχεται από τους τουρίστες, οι οποίοι πληρώνουν την έμεση φορολογία, έτσι.
0: Και τώρα δηλαδή κάνουμε υπομονή, δεν θα ρίξουμε τις τιμές μέχρι το Σεπτέμβριο να πληρώσουν οι τουρίστες μαζί με εμάς και το Σεπτέμβριο που θα φύγουν οι τουρίστες, εντάξει, θα πέσουν
1: και άλλο λέω, οι τουρίστες δεν φεύγουν. Οι τουρίστες είναι στην Ελλάδα πλέον 11 μήνες, αλλά το λέω με την έννοια ότι γενικά στην εικόνα των δημοσιονομικών, γιατί κάποιοι λένε, λέει Φερρυπίν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ή το συνόμιο, ο κ. Τσίπρας ή το ΠΑΣΟΚ, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, βέβαια στο ακοστολόγητο, αλλά με ποια βάση, με βάση την οικονομική πορεία που υπάρχει μέχρι τώρα. Με τα 270 δις ευρώ ΑΕΠ. Είμαστε σίγουροι επόμενη μέρα θα έχουμε 270 δις ευρώ ΑΕΠ με αυτές τις πολιτικές που μας λένε τώρα οι κεντροαριστεροί, με την έννοια, λέω, είτε το ΠΑΣΟΚ είτε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί εγώ θυμάμαι, μας άφησε στα 187 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ ο κύριος Τσίπρας. Διότι φορολογούσε το κέρδος, φορολογούσε τις επιχειρήσεις, είχαν φύγει γερεσόλες στο εξωτερικό. Γενικά η οικονομία ήταν στα τάρταρα. Μετά άλλαξε το μείγμα πολιτικής. Και έχουμε μεγαλύτερη άνοδο των επενδύσεων και μάλιστα των άμεσων ξένων επενδύσεων. Και γενικά η παραγωγικότητα της οικονομίας είναι πολύ σημαντικό, ότι έχει ανέβει διπλάσια από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Λέω δηλαδή το εξής και κλείνω.
2: Ναι.
1: Το ότι τα κόμματα λένε και ξεδιπλώνουν το πρόγραμμά τους με αυτά τα στοιχεία τα σημερινά, δεν σημαίνει ότι αύριο θα έχουν τα ίδια στοιχεία τα σημερινά. Έτσι. Και... Δηλαδή, καλά μας τα λένε, αλλά άμα λένε θα φορολογήσουν το κέρδος, θα φορολογήσουν τις επενδύσεις κτλ. Καταλαβαίνετε ότι η οικονομία από κατά 270 δις μπορεί να ξαναπέσει στα 200. Τότε πάλι θα συζητάμε, δηλαδή, πού θα βρούμε τα έσοδα για να τα κάνουμε όλα αυτά.
2: Και μία ερώτηση, κύριε Καραγκούνη, από τον Φίλιππο για να κλείσουμε. Να ρωτήσω τον κύριο Καραγκούνη, σας παρακαλώ, τι θα γίνει με τον φόρο στα μπόνους. Ο φόρος είναι περίπου 40% μαζί με τις φορές κλπ. Μαζί με το κράτος δουλεύουμε για την επίτευξη στόχων.
1: Να ξέρετε το εξής, βεβαίως προφανώς ότι έχει να κάνει με φορολογία. Θα αποφασίσετε το Υπουργείο Οικονομικών, θα πάρετε άλλο υπουργό να σας τα πει.
2: Αλήθεια.
1: Η σκέψη μας πάντως είναι το εξής. Γιατί πρώτη-πρώτη θα υπάρξει μείωση περαιτέρω των ασφαλιστικών εισφορών. Να ξέρετε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και την κυβέρνηση το να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Διότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν οι επιχειρήσεις να δώσουν μεγαλύτερους μισθούς που έχουν δώσει. Στον επισητισμό ο κατώτερος μισθός πια είναι 1.100 ευρώ. 1.100 ευρώ στον επισητισμό αφορά το 15% του εργατικού δυναμικού της χώρας. Γιατί έχουν υπογράψει λογική σύμβαση εργασίας. Εάν δεν ελαφρύνει τις επιχειρήσεις, πώς θα δώσει μισθό
0: και αργήσατε. Διότι αν εγώ κοστίζω σερβιτόρος 10 ευρώ και άλλα 20 ευρώ συγχύζει να με ασφαλίσει, ή θα με πάρει μαύρο να με πάρει καθόλου.
1: Γενικά να ξέρετε, και θα δούμε τώρα και τις παρεμβάσεις στη ΔΕΘ. Τα έχει πει ήδη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπουργός Οικονομικών, θα δώσουμε έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο μέχρι τη ΔΕΘ, γιατί είναι μια ομάδα πραγματικά επαγγελματική, η οποία βάζει τεράστια πλάτη για την ελληνική οικονομία. Είναι η ραχοκοκαλιά που λέμε της ελληνικής οικονομίας και χρειάζεται περαιτέρω άφηση.
0: Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, μια και εκεί ο Αστακός, η Βόνιτσα είχαν κόσμο.
1: Ναι. Έχουν αρκετά, όπως κάθε χρόνο, βεβαίως όλο το παράκτη εκεί μέτωπο, να ξέρετε, ήδη εκεί πέρα στην περιοχή φτιάχνονται δύο μαρίνες. Κάνουν και εμένα ένα δικό μου υπομία, είναι ένα δικό μου όραμα, μια δική μου, έτσι, θα έλεγα, ιδιαίτερη σκέψη στο πώς μπορεί να αναπτυχθεί ο νομός της Λοκαρνίας ακόμα περισσότερο. Ήδη κατασκευάζεται στη Βόνιτσα, τώρα είναι στη Δημοπράτηση και στην Πάλερο, και μιλάμε για εκατοντάδες θέσεις εργασίας, συνδέονται με τον τουρισμό. Και γενικά υπάρχουν πολύ μεγάλες, θα έλεγα, υποδομές σε τουριστικό επίπεδο εκεί. Πολλοί ιδιώτες προχωρούν σε επενδύσεις. Είναι σημαντικό γιατί δημιουργούνται
0: θέσεις
1: αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
0: Θέλει περισσότερα καταλήμματα η περιοχή.
1: Χτίζονται, ναι. Και θέλει περισσότερα και χτίζονται. Γιατί έχουμε 10 λεπτά, όπως θα πούμε λίγο του νομού, έχουμε 10 λεπτά σε 10 λεπτά το άκτιο, το αεροδρόμιο, στο οποίο έχει πιάσει τους στόχους αφίξεων, να καταλάβετε, από πέρσι. Το στόχο τον είχαν βάλει για το 2030 και ήδη από πέρσι έχουν πιάσει το στόχο του 2030 σε αφίξεις.
0: Και πρέπει να δούμε, αν και θα πάω και σε άλλο κόμμα γι' αυτό, πρέπει να δούμε και τι γίνεται και με τις ηχθειοκαλλιέργειες. Γιατί θα πάω και σε άλλο κόμμα να πάρω και άλλο συνάδελφό σας που είναι εκεί στην περιοχή.
1: Η Ελλάδα είναι μαζί με την Ισπανία και κάποιες άλλες χώρες είναι πρωτοπόρος. Άλλος μεγάλος κλάδος, πολύ σημαντικός κλάδος. Και δίνει πολλές θέσεις εργασίας και το Λοκαρνία, όπως ξέρετε, έχουμε μέσα μια από τις κεντρικότερες μονάδες στην ηχθειοκαλλιέργεια. Στην είναι το Λοκαρνία, μιλάμε έτσι.
0: Και πολύ νερό.
1: Από λάνα, βέβαια. Ποτάμια και ποτάμια και λίγο.
0: Άμα δώσετε και λίγο στη Λευκάδα, θα σας αγαπήσουμε.
1: Όπως ξέρετε, η Λοκαρνία υδροδοτεί την Αθήνα. Υδροδοτεί στην ουσία τη μισή Ελλάδα.
0: Τη Λευκάδα δεν είναι αυτό τον αγωγό, δεν ξέρω πότε θα φτιάξουμε.
1: Η Λευκάδα έχει και τα νησιά γενικώς έχουν τεράστια θέματα με την υδροδότηση. Είναι το μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη πρόκληση των επόμενων ετών, ξέρετε, η υδροδότηση. Με πολλά θέματα. Αν κάτσουμε και τα αρχίσουμε και τα συζητάμε.
0: Γι' αυτό ελάτε εδώ να κάνουμε όλη την εκπομπή μαζί. Το Λοκαρνανία, όλη η εκπομπή.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την υπομονή σας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, κύριε Καραγκούνη. Ήταν ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Ξέρεις πόσες είναι οι προσκλήσεις, Γιώργο, για το προεδρικό μέγαρο, ναι, την επόμενη Παρασκευή που είναι η γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας? Είναι περίπου 1.700 προσκλήσεις. Δεν ξέρω πώς θα πάνε.
0: Ξαδέρφια, αλλά είναι... αφή, ανιψιές,
2: ναι, αλλά είναι μεγάλη κινητοποίηση.
0: Ναι, μπας και πατήσει άνθρωπος.
2: Αυτοί που δεν θα πάνε, να σου δώσω τώρα τις πληροφορίες, το ρεπορτάζ,
0: ναι,
2: θα είναι ο κύριος Βελόπουλος, ναι, από τους αρχηγούς, λέω, έτσι,
0: ναι,
2: των πολιτικών κομμάτων, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, δεν θα πάει.
0: Ναι. Το Πουρναράς δεν θα πάει.
2: Αυτό μην το λες.
0: Εσύ το δήλωσες. Δική σου δήλωση.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα την προηγούμενη εβδομάδα είπα δεν έχω ακόμα πρόσκληση. Πώς να πάω. Και τώρα έρχομαι νέο ρεπορτάζ και λέω δόθηκαν 1.700 προσκλήσεις.
0: Και είσαι μέσα στις 1.700.
2: Οι 1.700 δεν είναι και λίγες.
0: Όχι, δεν είναι. Τι λίγες. Έχουν δοθεί άλλες φορές.
2: Όχι. Δεν έχουν λάβει επίσης πρόσκληση καθόλου. Αρχηγοί κομμάτων οι οποίοι είναι εκτός βουλής όμως. Ο Τσίπρας, ο Κασελάκης.
0: Κάτσε, ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός.
2: Δεν έχει λάβει πρόσκληση.
0: Δεν έχει λάβει πρόσκληση.
2: Δεν έλαβε.
0: Ο κ. Κασελάκης δεν έχει λάβει πρόσκληση.
2: Εγώ έμαθα δεν έχει λάβει πρόσκληση.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι πρώην πρωθυπουργός να μην λάβει.
2: Έμαθα ότι δεν έχει λάβει πρόσκληση.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι αδύνατον πρώην πρωθυπουργός να μην λάβει ως πρώην πρωθυπουργός, όχι ως αρχηγός κόμματος.
2: Ναι, και εμένα έτσι μου φαίνεται παράξενο.
0: Δεν μπορεί να μην πάρει ο κ. Καραμανλής. Ναι. Δεν μπορεί να μην πάρει ο κύριος Σαμαράς. Δεν μπορεί να μην πάρει ο κύριος Παπανδρέου. Δεν μπορεί να μην πάρει ο κύριος Τσίπρας.

0: Ο Χρήστος λέει: δεν πιστεύω στη δικαιολογία ότι θα έρθουν τουρίστες και λόγω του ΦΠΑ θα έχουμε κέρδος. Και άμα τα ακούσουν τουρίστες. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Ότι ξέρετε κάτι, καθίστε μέχρι το Σεπτέμβρη. Η δικαιολογία είναι: καθίστε μέχρι το Σεπτέμβρη. Καθίστε μέχρι το Σεπτέμβρη που θα μαζευτεί ο κόσμος, που θα έρθουν πόσα εκατομμύρια να δώσουν κανένα φράγκο να έχουμε. Γιατί μετά έχουμε τη ΔΕΘ και πρέπει να τάξουμε να δώσουμε για να πάρουμε. Έτσι. Διότι μετά έχουμε ΔΕΘ. Δεν πρέπει να τάξει η κυβέρνηση. Για να τάξει πρέπει να έχει πάρει.
1: Καλημέρα και στην Τζέννη, καλημέρα στον Τάκη, καλημέρα Κυρίλε.
0: Ξέρω, καλημέρα στη Χαρά, στον... είπες καλημέρα.
1: Ή πιο κάτω η Χαρά. Ναι. Καλημέρα στο Φίλιππο, γιατί είναι φίλη σου η Χαρά και πρέπει να τη πω πρώτα.
0: Όχι,
1: με τη σειρά τα πάω.
0: Α, όταν,
1: Φίλιππος, Μπάμπης...
0: Όταν πατάς από εκεί μου αλλάζουν από εδώ.
1: Α, σου αλλάζουν, εντάξει, με συγχωρείς. Ο Φίλιππος, ναι, τα διαβάζω τα μηνύματά του, ο Μπάμπης, η Χαρά. Καλή εβδομάδα λέει η Χαρά, γεια σου Χαρά. Και ο Ηλίας λέει: ευχαριστούμε παιδιά που κάνατε φέρωμα στην Γορτινή, όπως υποσχεθήκα την προηγούμενη Τετάρτη. Δυστυχώς περιφέρεια και δήμαρχος Γορτινίας είναι κατώτερη των περιστάσεων. Πληροφορήθηκα τελευταία ότι ο δήμαρχος έχασε κάποιο πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους δρόμους και τα χρήματα πήγαν στην Μεγαλόπολη.
0: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, για να, αυτό το κομμάτι, επειδή το έψαξα, το έκανα ρεπορτάζ, πήρα ό,τι γνωστούς είχα εκεί, πήρα τα τηλέφωνα τους ανθρώπους που έπρεπε, πήρα μηχανικούς, μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, για να δω τι ακριβώς έχει. Μου στείλανε φωτογραφίες του προβλήματος, έμαθα τις λύσεις που μπορούν να δοθούν και πού είναι το θέμα. Δεν ανήκει αυτό στο Δήμο, ο δρόμος, ανήκει στην περιφέρεια και το πρόβλημα όμως, αν δεν συνδράμει η κυβέρνηση, δε το Υπουργείο δεν θα λυθεί ποτέ. Γι' αυτό και οι διαμαρτυρίες.
1: Και γι' αυτό πήγαν και στο Υπουργείο οι άνθρωποι.
0: Είναι στο Υπουργείο. Οι οποίοι στο Υπουργείο που επικοινώνησα, ακόμα περιμένω, επικοινώνησα το Σάββατο πάνω.
1: Ναι.
0: Μίλησα το Σάββατο. Ακόμα περιμένω να μου απαντήσουν. Είδατε. Είδατε όταν, άμα, όσο ήταν ο κύριος Κυρενάκης, τουλάχιστον παίρναμε απαντήσεις. Σηκωθεί να συγχρονίσουμε.
1: Γιατί ο κύριος Κυρενάκης άκουγε και δεν έχω μπει κιόλας γι' αυτό.
0: Ναι, το μεταξύ, παίρναμε απαντήσεις. Εγώ επικοινώνησα με το Υπουργείο το Σάββατο. Το Σάββατο. Σήμερα είναι Δευτέρα. Ακόμα περιμένω απαντήσεις στα ερωτήματα που έκανα, που έχουν να κάνει, που έχουν να κάνουν με το δρόμο, με τους κατοίκους, τα ερωτήματα του Δημάρχου, τα ερωτήματα του Περιφερειάρχη Αρκαδίας, από την Περιφερειάρχη Αρκαδίας. Και θα δούμε και ποιες είναι οι λύσεις σε λιγάκι. Sweat drips down, determined skin. No retreat, we push, we... Εφτάνω, Μάη, σε ένα δωμά.
1: Και ναι, αυτό το...
0: 7 συν 1 όμως.
1: 7 συν 1, είναι 8, ναι.
0: 7 συν 1.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πώς αισθάνεσαι όταν κατέβεις σε ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, το οποίο είχε...
1: Εγώ έθεσα ένα ερώτημα για το ΣΥΡΙΖΑ με το ξεκίνημα της εκπομπής. Είπα ότι η κυρία Δούρου εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γραμματέας είναι ο κ. Παπάς. Μόλις διαλυθεί η Βουλή, για την... δεν υπάρχει πρόεδρος κόμματος αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πρόεδρος κόμματος, είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Άσχετα τώρα να παρουσιάζεται και λέμε πρόεδρος κυρία Δούρου. Είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος του κόμματος θα υπάρξει.
0: Μόλις διαλυθεί η Βουλή, να πάμε σε εκλογές.
1: Μετά το συνέδριο. Στο συνέδριο.
0: Ναι.
1: Από το συνέδριο βγαίνει ο πρόεδρος του κόμματος. Μόλις λοιπόν η Βουλή διαλυθεί για τις εκλογές. Όποτε είναι αυτές, σε λίγους μήνες, σε 2, σε 5, σε 6 θα έχουμε εκλογές. Μόλις διαλυθεί, η κυρία Δούρου θα είναι πρόεδρος του κόμματος. Άρα, ποιος θα πρέπει να μιλήσει για το κόμμα? Κατ' εμέ, ο γραμματέας του κόμματος, που θα είναι ο κύριος Παπάς. Είναι λάθος ο συλλογισμός που κάνω?
0: Γιατί καθέμενος.

0: Λοιπόν, και πραγματικά εσείς μας το ζητήσατε, όπως το λέγανε, πώς το λένε, εσύ το ζήτησες.
1: Ναι, ήταν δίκιο και έγινε πράξη.
0: Ήταν, ναι. Επειδή.
1: Αυτό αλλού, Ευαγγέ.
0: Επειδή πραγματικά είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο τους ανθρώπους που μένουν εκεί, αφορά και όλους εμάς που θέλουμε να επισκεφτούν.
1: Ναι, μπορεί να πας και για τουρισμό, έτσι.
0: Τι να πας, δεν θα πας στα Λαγκάδια για τουρισμό.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν θα πας στην Βιτίνα για τουρισμό. Δεν θα πας στην αρχαία Ολυμπία. Να σπουδάσεις δεν θα πας. Το φρόντισε η κυρία Κεραμέως. Αλλά δεν θα πας εκεί να κάνεις μια βόλτα να δεις. Και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά έχει ταλαιπωρήσει και τον κόσμο που είναι εκεί, αλλά και την όλη μετακίνηση μέσα στην Πελοπόννησο. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Μανδρώνης Αρκαδίας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είναι ένα θέμα που απασχολεί και τους μόνιμους κάτοικους εκεί. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τη μετακίνηση γενικά από Τρίπολη μέχρι Πύργο και όχι μόνο. Και είναι ένα θέμα που απασχολεί και την Αθήνα που ειδικά αυτή την περίοδο κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Ο δρόμος έχει κάποια χρόνια. Πείτε μας τι γίνεται και ποιες είναι οι λύσεις.
2: Ναι, όντως αυτός ο δρόμος έχει μια ιστορία, θα έλεγα. Δυστυχώς. Παλιότερα είχαν γίνει προσπάθειες να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα κατασκευής, ειδικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, γιατί μιλάμε έναν δρόμο ο οποίος δεν είναι ένας απλός εθνικός δρόμος, είναι ένας δρόμος ο οποίος ενώνει δύο περιφέρειες, ενώνει την Αρκαδία, την Αργολίδα με την Ηλία, με τους αρχαιολογικούς χώρους της Ολυμπίας. Για κάποιους λόγους τότε που δεν είναι του παρόντος να τους πούμε, δεν έγινε η κατασκευή του δρόμου που αφορούσε την παράκαμψη των Λαγκαδίων, όπως θα ξέρετε και θα έχετε ακούσει. Και βέβαια την ολοκλήρωση του δρόμου μέχρι την αρχαία Ολυμπία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύο προβλήματα. Ένα ήταν οι καταπτώσεις που έγιναν πριν τα Λαγκάδια και ένα η καταστροφή του δρόμου στο χωριό Λιβαδάκι. Δηλαδή πριν τα όρια της Αρκαδίας με την Ηλία. Σαν περιφέρεια αντιμετωπίσαμε προσωρινά το θέμα των Λαγκαδίων. Έχει δοθεί κυκλοφορία ο δρόμος και αναμένουμε μετά από τις γεωλογικές μελέτες που γίνονται εκεί να γίνει ένα ακόμα έργο για να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια στην κυκλοφορία του δρόμου αυτού. Επίσης,
0: κύριε Μανδρώνη, να σας ρωτήσω κάτι. Μπορεί αυτή τη στιγμή με κάποιο τρόπο να περνάει κάποιος άνθρωπος, δηλαδή μπορεί να έχουμε επικοινωνία, το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, επειδή μίλησα με μηχανικούς, με πολιτικούς μηχανικούς, αυτό ο δρόμος για να φτιαχτεί είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Υπάρχει άλλη λύση η οποία μπορεί να ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι που έχει πέσει? Αυτά τα δύο που είναι ερωτήσεις και ακροατών.
2: Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα, ότι αυτή τη στιγμή ο δρόμος κυκλοφορεί στα Λαγκάδια, περνάει. Στο Λιβαδάκι δεν περνάει, υπάρχει παράκαμψη που λειτουργεί ο δρόμος τώρα. Όμως και στο Λιβαδάκι ολοκληρώθηκαν οι μελέτες. Ήδη έχουμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για να κάνουμε την παρέμβαση. Τώρα όσον αφορά τα Λαγκάδια, για άλλη λύση που είπατε, γιατί όντως από ό,τι ακούμε από το Υπουργείο είναι μια ακριβή λύση αυτή και δεν υπάρχουν τα χρήματα. Εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή με τον Περιφερειάρχη έχει προχωρήσει και έχει ανατεθεί μια μελέτη για μια εναλλακτική χάραξη. Δηλαδή να είναι κάτι το οποίο να είναι και μέσα στις χρηματοδοτικές δυνατότητες και της Περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου. Αναμένουμε λοιπόν στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Να σας ενημερώσω ότι εμείς επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο το Σάββατο και ακόμα περιμένουμε την απάντηση. Αν όχι φέτος, ένα από αυτά τα χρόνια θα μας τη δώσουν.
2: Να σας πω ότι για την παράκαμψη και εμείς έχουμε, για τη μεγάλη παράκαμψη είχαμε και εμείς εγγράφως προς το Υπουργείο αναφερθεί και δεν έχουμε πάρει απάντηση.
0: Αφού δεν έχετε πάρει εσείς, περιμένουμε εμείς. Τι να κάνουμε τώρα. Θα επικοινωνήσουμε όμως πάλι και θα σας ενημερώσουμε κιόλας. Ή ενημερώστε μας εσείς.
2: Να σας πω ότι αυτή λοιπόν η μελέτη, η νέα χάραξη που προτείνουμε, που προτείνουν κάποιοι μελετητές και που έχουν ανατεθεί οι μελέτες σε αυτούς, περιμένουμε να μας κατατεθούν, να δούμε ότι όντως είναι εφικτή, να γίνει μια διαβούλευση και με την τοπική κοινωνία και με το Δήμο Γορτινίας, ούτως ώστε.
0: Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Κούλη, δεν μπορούμε να τον βρούμε αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει.
0: Μπορεί να είναι αργότερα μαζί μας.
2: Μπορεί να είναι σε κάποια ανηλυμένη υποχρέωση. Πάντως να σας πω ότι είμαστε σε επαφή και επικοινωνία με τον Δήμαρχο και με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο της Γορτινίας και πιστεύουμε ότι αν είναι τεχνικά εφικτή αυτή η λύση, θα μπορεί και να χρηματοδοτηθεί και στο αμέσως επόμενο διάστημα να κατασκευαστεί αυτό το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Κύριε Μανδρανή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς και θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε και θα το ψάχνουμε το θέμα, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι και μιλάω πρώτα απ' όλα όχι μόνο για τη σοβαρότητα των ανθρώπων που μου μένουν εκεί, αλλά όταν μιλάμε για την αρχαία Ολυμπία.
2: Έτσι.
0: Έτσι. Κάποιο μπορεί να ξέρει την αρχαία Ολυμπία και μετά την Ελλάδα.
2: Και φανταστείτε ότι αλλά... μόνος κάθετος άξονας που μπορεί να ενώσει τρεις νομούς και να φτάσει εύκολα από τις Μυκήνες στην Αρκαδία, στη Βιτίνα και στην αρχαία Ολυμπία.
0: Που έπρεπε να έχει φτιαχτεί εχθές.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς όπως το λέω.
0: Λοιπόν, εμείς θα το συνεχίσουμε το θέμα, θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ.
2: Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα.
0: Και εμείς που ήσασταν
1: μαζί. Καλημέρα.

0: Στο επόμενο ημίωρο, σε λίγα λεπτά, θα το συνεχίσουμε το θέμα της
1: Θα συνεχίσουμε το θέμα, αρκεί να μην ξεχνάμε ότι μεθαύριο κληρώνεται η Αμοργός, Αιγιαλής πεντάστερο, Αμβροσία εστιατόριο κουρμέ με τοπικές γεύσεις και όχι μόνο. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Η Αμοργός που, παιδιά, πραγματικά να πας στην Αιγιάλη, να φύγεις όμως, να πας στα Κατάπολα, να φύγεις και να πας. Δηλαδή, πού να πρωτοπάς? Στο Μούρο, το απέραντο γαλάζιο. Δηλαδή, πραγματικά ένα νησί το οποίο είναι λίγο μακριά και είναι ευκαιρία να πάτε. Είναι ευκαιρία να πάτε, επειδή είναι φιλοκυβερνητικός ο Πορταράς. Και την Παρασκευή, Νάξος, Νάξιαν Collection, η απόλυτη κλειδί. Δεν είναι τυχαίο ότι κάνει 6-7 εκατοστάρια το δωμάτιο, το σπίτι τη βραδιά, με δική σου πισίνα. Και γεύμα ή δείπνο στην παραλία της Αγίας Άννας, στο Αμούρ, το γνωστό beach bar. Λοιπόν, και μαγιό από τον Ανινό. Και μαγιό θα τις πάρεις από τον Ανινό. Όσοι είστε παντρεμένοι.
0: Αγίου Νικολάου Ήλιον.
1: Όσοι είστε παντρεμένοι, όσοι είστε, και όσοι είστε πολλά χρόνια δεσμευμένοι, θα μειώσετε τη μουρμούρα, παιδιά. Θα κοιμάστε πιο ήσυχοι. Ταξίδι, ατομική πισίνα, μαγιό, φαγητό στο beach bar εκεί πέρα, χορούς, πανηγύρια. Όλα αυτά την Παρασκευή. Και όποιοι δεν πάμε Αμοργό, όποιοι δεν πάμε στην Άξο, μία εκδρομή μέχρι την Εύβοια, μέχρι τη Χιλιαδού, ίσως την καλύτερη παραλία του νησιού, για μένα η καλύτερη, και στην επιστροφή, στη στενή Εύβοιας, στο διάσημο Κισό, πάνω στο ποτάμι, εκεί γεύμα ή δείπνο για τέσσερις. Όλη η οικογένεια δηλαδή, ήδη τα φιλαράκια, όπως νομίζετε. 6939-943-943, τελευταίο διάλειμμα για να γυρίσουμε μετά με πολλά πολλά ακόμα για το Μουντιάλ. Τι άλλο να πούμε, ξέρεις από μπάλα?

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 3 λεπτάκια. Όχι 3 λεπτάκια, ακριβώς είναι. 10:30 ακριβώς. Είδα το και 30 και νόμιζα που ήταν 3 λεπτά μετά τις 10:30, αλλά επλανήθη.
1: Λοιπόν, Ισπανία. Ισπανία.
0: Τι Ισπανία.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι. Ισπανία, Μουντιάλ, αγόρι μου.
0: Εντάξει,
1: μου
0: αρέσει.
1: Το πήρε. Το σήκωσε η Ευρώπη. Ναι, και μωρέ, τώρα το σήκωσε μέσα στο σπίτι του Τραμπ.
0: Και κάτι έγινε τώρα.
1: Και ποιου Τραμπ. Του κακού Τραμπ, ναι. Του Μητσοτάκη. Όχι του καλού Τραμπ, του Τσίπρα. Και το σήκωσε μέσα στο σπίτι και έπρεπε να του σφίξει το χέρι. Και ναι. Όχι μόνο να του σφίξει το χέρι, να του δώσει και το κύπελο. Και αλήθεια. Τα μετάλλια. Δηλαδή.
0: Λοιπόν, ξέρεις πόσα.
1: Και χοντρό γιουχάρισμα, έτσι. Όλο το γήπεδο και στους δύο. Και στον πρόεδρο.
0: Πού ξέρεις το ένα και στους δύο. Το γιουχάρισμα.
1: Και τους δύο και στους δύο.
0: Πού ξέρεις.
1: Μπήκε ο ένας πρώτα και μετά ο άλλος.
0: Όταν κάνω ου, εγώ πού ξέρεις πώς.
1: Μα ένας μπήκε και μετά μπήκε ο άλλος. Γιουχάραν τον πρώτο και γιουχάραν και τον
0: δεύτερο. Εκεί δεν σταματάγανε.
1: Ναι, όταν μπήκε ο δεύτερος, αν τον αγαπούσαν, θα σταματούσαν.
0: Όχι, ήταν παραταμένο γιουχάρισμα για τον πρώτο.
1: Ο δεύτερος περίμενε να την πα και σταματήσει.
0: Αλλά δεν σταμάτησε.
1: Δεν σταμάτησε.
0: Λοιπόν, ψιλοχαμός αυτή την ώρα σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Είναι πάνω από 100 τα δρομολόγια τα οποία αναχωρούν από τα τρία αυτά λιμάνια. Επικρατεί ένα έτσι κυκλοφοριακό σοκ στον Πειραιά.
1: Και όπως καταλάβατε, ο κύριος Πουρναράς ήταν με την Αργεντινή. Κάνει μπαμ δηλαδή.
0: Όχι, δεν είμαι με την Αργεντινή.
1: Κάνει μπαμ δηλαδή.
0: Όχι, δεν ήμουν.
1: Δεν το αρέσει που μιλάω για την Ευρώπη και την Ισπανία.
0: Μα η εγώ είμαι, Ευρώπη... είμαι άκρος ευρωπαϊστής, όπως ξέρεις.
1: Καλά, αυτό
0: είμαι
1: το
0: άκρος ευρωπαϊστής.
1: Άκρος ευρωπαϊστής.
0: Είμαι στους μένου με Ευρώπη.
1: Πώς το έλεγε ο Τσανετάκος, να το σημειώσω, να έχω να το λέω.
0: Πρόσεχε. Είμαι άκρος ευρωπαϊστής, όχι όμως όπως είναι κάποιοι μόνο στα οικονομικά και στα καλά. Εγώ είμαι γενικότερα υπέρ της Ευρώπης.
1: Με το Μουντιάλ
0: και στα κοινωνικά θέματα.
1: Ισπανία,
0: και στις υποχρεώσεις και στον τρόπο ζωής και σε όλα.
1: Σε όλα τα κοινωνικά θέματα. Σε όλους τον τρόπο ζωής.
0: Σχεδόν σε όλα, ναι, σχεδόν.
1: Α, σχεδόν.
0: Εντάξει, υπάρχουν και, και παθογένειες στην Ευρώπη.
1: Έλα,
0: δεν έρχονται πάντα καλά, αλλά. Κατά σε γενικές γραμμές.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε ότι είμαστε
1: Μάλιστα.
0: Ο Φίλιππος, παιδιά, είναι τραγικό να πληρώνει ο Έλληνας πολίτης είσοδο στα μουσεία. Έπρεπε να ήταν δωρεάν.
1: Το να πληρώνουμε είσοδο στα μουσεία, πάει στο καλό. Αυτό που είναι πρόβλημα είναι ότι ήταν να απεργούν αυτοί που είναι στα μουσεία και ειδικά στις Ακρόπολες και βλέπουμε ξαφνικά άπειρο κόσμο απ' έξω να περιμένει με νερά σε καύσονες αυτούς που έρχονται στην Αθήνα για μια-δυο μέρες να πάνε στο μουσείο παράδειγμα και να φύγουν για να πάνε να κάνουν τις διακοπές τους σε κάποιο νησί ή κάπου αλλού. Λοιπόν, το να είναι ανοιχτά τα μουσεία είναι το σημαντικό και δεν πειράζει από τη στιγμή που είναι ανοιχτά, γιατί να σας πω και μια εκδρομή που είχε γίνει για την αρχαία Ολυμπία. Από ένα ταξιδιωτικό γραφείο πριν χρόνια είχαν κανονιστεί όλα. Ναι. Έφυγαν τα πούλμαν, πήγαν εκεί με τους τουρίστες και απεργούσαν εκεί οι τύποι που ήταν στα φύλακες. Ναι. Και φυσικά οι τουρίστες γύρισαν πίσω χωρίς να δουν το μουσείο κτλ.
0: Μάλιστα. Έκαναν όμως διαδρομή. Δεν μετράει ο προορισμός, μετράει το ταξίδι.
1: Δηλαδή δεν μας νοιάζει αν θα φτάσουμε ποτέ στην
0: αυτό,
1: Ιθάκη.
0: Στην Ιθάκη, ναι.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Και ο Τσίπρας για το ταξίδι του πήγε.
1: Για το ταξίδι. Ναι.
0: Είδες κανονικά, αν τον έγινε ο προορισμός, θα έπρεπε την παρουσίαση να την κάνει στην Ιθάκη. Τον είδες γιατί είναι στην Ιθάκη.
1: Εκεί είχε κανονίσει το τέλος, αλλά πιέστηκε λίγο πιο γρήγορα να κάνει το κόμμα.
0: Μάλιστα. Αφού πούμε την καλημέρα μας και στον Γρηγόριο, όπως λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε, να επιστρέψουμε μιας και ανέφερε εδώ ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στα της Αρχαίας Ολυμπίας, να επιστρέψουμε στο ζήτημα της Γορτινίας. Θα επικοινωνήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Παγκορτινιακής Ένωσης, τον κύριο Παναγιώτη Αγγελακόπουλο. Κύριε Αγγελακόπουλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Μανδρώνη, τον αντιπεριφερειάρχη, προηγουμένως, γιατί κάναμε ρεπορτάζ για το όλο θέμα. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με το Υπουργείο. Ακόμα από το Σάββατο που επικοινωνήσαμε, μάλλον περιμένουμε την απάντηση. Ο αντιπεριφερειάρχης μας είπε ότι εγγράφως έχει επικοινωνήσει με το Υπουργείο και αυτοί περιμένουν ακόμα την απάντηση η περιφέρεια. Εσείς την προηγούμενη Τετάρτη ήσασταν εκεί στο Υπουργείο. Πήρατε εσείς καμιά απάντηση?
2: Εξαρτάται τώρα σε ποιο ερώτημα μιλάμε, γιατί είναι αρκετά τα ερωτήματα που μας απασχολούν.
1: Να φτιάξουμε το δρόμο, να μπορούμε να πάμε στην αρχαία Ολυμπία.
2: Όχι, απαντήσεις δεν πήραμε, δυστυχώς. Απαντήσεις δεν πήραμε. Όσον αφορά το ζήτημα που είναι τώρα αυτή τη στιγμή το φλέγον, δηλαδή το να επισκευαστεί το τμήμα που έχει καταπέσει από το Φλεβάρι στο Λιβαδάκι, για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν σας είπε και εσάς ο κύριος Μανδρώνης, η τελευταία μας επικοινωνία έλεγε ότι τελειώνει η μελέτη για το πώς θα προχωρήσει αυτή η αποκατάσταση στο σημείο αυτό. Το κομμάτι αυτό ανήκει στην περιφέρεια, δηλαδή την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πρέπει να την κάνει η περιφέρεια Πελοποννήσου.
0: Ναι.
2: Αυτό μας είπε και η περιφέρεια και το Υπουργείο.
1: Ναι, και επειδή επικοινωνήσαμε και με τον κύριο Κούλη το Σάββατο και ήταν τον έχουμε μαζί μας σήμερα, δεν τα καταφέραμε ακόμα. Ναι. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, το έχουμε ψάξει από παντού, από περιφέρεια,
2: αυτό,
1: από Υπουργείο.
2: Αυτό
1: ναι, όταν κάνουμε ένα θέμα σε αυτή την εκπομπή. Ο Πουρναράς δηλαδή, όχι εγώ.
2: Ναι.
1: Το ψάχνει μέχρι να έχουμε μια τελική απάντηση και τελική λύση σε αυτό το θέμα.
2: Πολύ λοιπόν, καλά έχετε κάνει.
1: Υπάρχει όμως και μια εναλλακτική χάραξη η οποία έχει προταθεί από την περιφέρεια και κοστίζει λιγότερα γιατί αν η περιφέρεια δεν έχει τα χρήματα και ζητάει βοήθεια από το Υπουργείο. Το Υπουργείο καθυστερεί και κάποια λύση πρέπει να βρεθεί. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο για αυτούς που μένετε εκεί, που μένουν εκεί οι άνθρωποι να κάνουν. Είναι για αυτούς που έχουν αυτή τη σύνδεση Αρκαδίας, Ηλίας και όχι μόνο, και είναι για αυτούς που ερχόμαστε και έρχονται από όλο τον κόσμο για την αρχαία Ολυμπία.
2: Ακριβώς, ακριβώς, και να ξέρετε ότι υπάρχει τεράστιο.
1: Η εναλλακτική χάραξη καλύπτει τα κομμάτια, καλύπτει αυτό, δηλαδή να μπορέσουμε να υπάρχει διαδρομή.
2: Καταρχάς, αυτή η εναλλακτική χάραξη που ακούγεται είναι μια λύση που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Έχει ανακοινωθεί και σε εμάς, όπως πιθανώς σας είπε και εσάς ο κ. Μανδρώνης, από την περιφέρεια, ότι η περιφέρεια μελετά μια τέτοια λύση. Δεν την έχουμε δει, δεν τη γνωρίζουμε, κανένας δεν ξέρει λεπτομέρειες. Αν δεν έρθει η μελέτη να δούμε αν αυτή η λύση καταρχάς είναι τεχνικά εφικτή, γιατί είναι μεγάλες υψομετρικές διαφορές εκεί από τα λαγκάδια που λένε να περάσει, να πάει προς τα κάτω. Αν δεν έρθει αυτή η μελέτη, μιλάμε για κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Και αυτό μας έχει κουράσει. Ακούγεται εδώ και 6 μήνες, 7 αυτή η εναλλακτική, μια εναλλακτική η οποία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Περιμένουμε εναγωνίως να μας παρουσιαστεί αυτή η εναλλακτική. Μας είπαν ότι χρειάζονται ακόμα 2-3 μήνες για να παρουσιάσουν αυτή τη λύση και τότε να δούμε τις λεπτομέρειες, τις τεχνικές λεπτομέρειες και το κατά πόσο εξυπηρετεί τον κόσμο και το πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Άρα, επί του παρόντος, ό,τι και να λέμε για αυτή τη λύση, δεν υφίσταται.
1: Κύριε Αγγελακόπουλε, εγώ βλέπω το ότι εσείς που είστε εδώ στην Αθήνα και είστε από εκεί. Εγώ βλέπω τον Δήμαρχο. Εγώ βλέπω τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη να προσπαθούν να βρουν μια λύση και να έχουμε απέναντι σε ένα Υπουργείο το οποίο δεν έχει απαντήσει σε τίποτα.
2: Όπου κάνω
1: λάθος, διορθώστε με.
2: Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι δεν είναι αρμόδιο. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των βλαβών. Το Υπουργείο έχει τεράστια αρμοδιότητα όσον αφορά τη χάραξη και το μεγάλο έργο που ζητάμε. Για το οποίο για μία ακόμα φορά στη συνάντησή μας την προηγούμενη Τετάρτη μας έβαλε πάγο. Είναι η πολλωστή φορά που οι γορτίνοι, οι αρκάδες καταφεύγουν στο Υπουργείο Υποδομών για το θέμα της παράκαμψης λαγκαδίων και του υπόλοιπου οδικού άξονα και φεύγουν από εκεί με άδεια χέρια. Αρνητική απάντηση. Δεν υπάρχει όφελος για αυτό το δρόμο, δεν βγαίνει η μελέτη κόστους οφέλους. Τα βλέπουμε όλα με το χαρτί και το μολύβι του κόστους ωφέλους και κανείς δεν προχωράει για να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο.
0: Μάλιστα. Και σημαντικό ζήτημα με όσους μιλάμε δεν είναι μόνο ο δρόμος αυτός καθ' αυτός, γιατί μπορεί να ακούν ότι okay, είναι ένας δρόμος, κάποια στιγμή θα φτιαχτεί. Υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις και υπάρχει και μια κοινωνική απομόνωση των περιοχών εκεί.
2: Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, ειδικά των ανθρώπων που ζουν εκεί. Υπάρχουν, όπως είπατε, οικονομικές επιπτώσεις, διότι οι άνθρωποι στήριζαν τις επιχειρήσεις τους στην διέλευση αυτού του δρόμου.
0: Ναι.
2: Η διέλευση έχει σταματήσει από το Φεβρουάριο. Δεύτερον, υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με προσέγγιση ασθενών σε νοσοκομεία, με την εξυπηρέτηση ανθρώπων όσον αφορά την καθημερινότητά τους, τα ψώνια τους κλπ. Τρίτον, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά από τους τουρίστες που χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ από αρχαία Ολυμπία προς τα πάνω αυτό το δίκτυο, διότι περνούσαν μέσα από τη Γορτινία, από τα όμορφα χωριά μας, κατευθυνόμενοι είτε προς Μυκήνες είτε προς αρχαία Επίδαυρο, επέλεγαν όλη αυτή τη διαδρομή. Και αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, τους οδηγεί το GPS μέσα από χωματόδρομους και παρακάμψεις σε μια απαράδεκτη κατάσταση και εικόνα για τον τόπο μας συνολικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αγγελακόπουλε, εμείς θα είμαστε μαζί σας, θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ, θα σας ενημερώνουμε για ό,τι μαθαίνουμε εμείς ή να μας ενημερώνετε για ό,τι μαθαίνετε εσείς.
0: Έχετε κανονίσει για το επόμενο διάλειμμα κάποια άλλη κινητοποίηση?
2: Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες κινητοποιήσεις. Αύριο υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Γορτινίας,
0: ναι,
2: προκειμένου να συζητήσουν στο Δήμο τι έρχεται από εδώ και πέρα. Περιμένουμε μία επίσκεψη που μας υποσχέθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών του Υπουργού ή του Υφυπουργού μαζί με τον Περιφερειάρχη στην περιοχή το επόμενο διάστημα για να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Και εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι θα υπάρξουν και νέες κινητοποιήσεις, ίσως και με αποκλεισμό κάποιων δρόμων το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Τι άλλο να πούμε εμείς.
2: Και εμείς ευχαριστούμε και να το κρατάτε ψηλά το θέμα και μπράβο σας που το ψάχνετε και έχετε πολλή ενημέρωση με όλους
0: τους επόμενους φορείς. Στείλτε μου μήνυμα, κύριε Αγγελακόπουλε, για όλες τις κινητοποιήσεις.
2: Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, γεια σας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα εκτός από τα δώρα που δίνουμε, που το αυτή τη στιγμή την Τετάρτη είναι η Αμοργός, την Παρασκευή είναι η Νάξος και η εκδρομή στη Χιλιαδού και στη στενή Ευβοίας, να σας κάνουμε και προτάσεις που μπορείτε να πάτε ή που πάμε εμείς ή τι βλέπουμε εμείς και σας τα προτείνουμε. Λοιπόν, Χαλκίδα, δίπλα μας. Επειδή δεν έχει και εισιτήρια, γιατί τα ακτοπλοϊκά παιδιά, ξέρετε, τα έχει φτιάξει η κυβέρνηση, αλλά κοστίζουν ακόμα. Το κτήμα Ανθιδών είναι ό,τι πρέπει να πεταχτούμε, να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε. Εστιατόριο, μεσογειακή κουζίνα, φάρμα, οι πισίνες μας και όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε, και το χοτέλ, το ξενοδοχιάκι, το ξενοδοχείο δηλαδή των Ανθιδών. Θέα στον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών λοιπόν στη Χαλκίδα πηγαίνετε, θα περάσετε πανέμορφα, είτε πάτε και γυρίσετε, είτε ακόμα περισσότερο μείνετε για κανένα 2-3 μέρες και μετά θα με θυμηθείτε γιατί σας το λέω.
1: Ο Τάσος, καλημέρα φίλοι μου, μια λύση υπάρχει για το δρόμο, να αποφασίσει η Motor Oil να περνάνε από εκεί τα βιτία της. Ο Νίκος που κάνει παράπονα και λέει δεν... όλο για άλλα μέρη λέτε, για την Καλαμάτα έχετε σταματήσει να λέτε.
0: Τι έχουμε κάνει?
1: Αποκλείεται αυτό.
0: Λοιπόν, πρώτον,
1: ναι.
0: Καλαμάτα, μόνιμη πρόταση της εκπομπής. Γιατί? Γιατί? Ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Απόφαση του Βασιλόπουλου, του Δημάρχου. Δεν πληρώνεις και απλώστρες. Άντε να είναι 5 ευρώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά.
0: Άντε να είναι 5 ευρώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: 5 ευρώ, όχι, όχι στο κρεβάτι, όλο το σπιτάκι.
1: Γενικότερα, όχι μόνο στην Καλαμάτα, γενικότερα στη Μεσσηνία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ότι κάθομαι σε μια και έχω ένα σετ 20 ευρώ, 30 ευρώ.
0: Ναι, λοιπόν, επειδή δεν έχω πάει ακόμα στην υπόλοιπη, έχω πάει πήγα στην Καλαμάτα όμως, okay. Και λέω, παιδιά, δεν έχει ξαπλώστρες. Το Βασιλόπουλο το φωνάζει. Εδώ το έχουμε συνεννοηθεί. Οι επιχειρηματίες είναι ό,τι πάρετε και ούτε ελάχιστη κατανάλωση. Ό,τι πάρετε. Ό,τι πάρετε. Και ξέρεις τι γίνεται. Για τους επιχειρηματίες που μίλησα, είναι καλύτερα. Διότι εγώ δεν θα πάρω μόνο τον καφέ μου, δεν θα πάρω τον καφέ της γυναίκας μου, θα πάρω το παγωτό του παιδιού μου. Μπορώ να πάρω και ένα κλαψάντουιτς να τσιμπήσουμε λίγο αργότερα. Δηλαδή τελικά χαλάω περισσότερα χρήματα από όταν μου λένε.
1: Και το ευχαριστιάσαι και περισσότερο. Και το ευχαριστιάσαι... Γιατί το να δώσεις κατευθείαν 20-30 ευρώ απλά για να κάτσεις, λες. Ρεβεδάκι μου. Τζάμπε λεφτά. Τουλάχιστον να φας και να πιεις, να λες εντάξει, έδωσε 30 ευρώ, αλλά έφαγα και ήπια.
0: Και το σημαντικότερο, ξαναπάω και αύριο.
1: Ναι.
0: Ξαναπάω και αύριο.
2: Γιατί είσαι αχάριστος, λέει, κι αν στο κάτω-κάτω συγγραφείς, πρέπει και ένας άνθρωπος να σου πει τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα, ήταν ανάγκη να το πεις ότι βγάζει σίκα.
3: Τι να έλεγα.
2: Μουσμούλα, βρε.
3: Βγάζει και μουσμούλα η Καλαμάτα.
2: Τι δεν θα βγάζει.
1: Τελικά τι βγάζει, μουσμούλα, σίκα.
0: Γουρνοπούλες βγάζει Καλαμάτα. Εκτάς τα λάδια και τα λοιπά. Γουρνοπούλες βγάζει Καλαμάτα. Και αν δεν πας στην Καλαμάτα και δεν βάζεις γουρνοπούλα, δεν κάνεις τίποτα. Θα πάρω και ένα τηλέφωνο. Μήπως εκεί η Γεωργία Κουτσούκου κάνει κανένα γλυκό μουσμούλα Καλαμάτα.
1: Γλυκό γουρνοπούλα υπάρχει.
0: Γλυκό γουρνοπούλα είναι γλυκιά η γουρνοπούλα. Ειδικά που έτσι όταν καλά τρέψουμε είναι πολύ γλυκιά.
1: Λοιπόν, μεταγραφές, πολιτικές μεταγραφές. Ο κύριος Αποστολάκης, όπως μαθαίνω, ο Ναύαρχος, θα ανακοινωθεί από το Πασόκ. Τελικά θα πάει.
0: Είχες καμιά άλλη άποψη?
1: Όχι, αλλά είχε παγώσει το θέμα.
0: Δεν είχε καμιά άλλη πρόταση.
1: Η κυρία Κασιμάτη.
0: Δεν είχε προτάσει.
1: Η κυρία Κασιμάτη.
0: Δεν ξέρω, ο μάνατζερ του δεν δούλεψε καλά.
1: Ναι, η κυρία Κασιμάτη έχει παγώσει το θέμα στο να πάει στο Πασόκ. Γιατί έχει παγώσει το θέμα.
0: Έχει προτάσει αλλού. Δεν είχε. Ούτε εκεί ο μάνατζερ δούλεψε καλά.
1: Γιατί ήθελε να πάει αλλού και λόγω προτάσεων δεν πάει.
0: Δεν έχει προτάσει. Ή Πασόκ ή πουθενά δηλαδή. Δεν έχει προτάσει. Πάμε παρακάτω. Τι θα γίνει με την κυρία Τζάκρη, θα πάει?
1: Η κυρία Τζάκρη, αν θα πάει στο Πασόκ, υπάρχουν διαφωνίες μέσα στο Πασόκ που λένε ότι άμα το κάνουμε αυτό με την Τζάκρη, υπάρχει μουρμούρα γιατί ψηφίσαμε τότε το όριο.
0: Δεν είναι αυτός ο βασικός.
1: Ποιος είναι ο βασικός λόγος? Εγώ ξέρω αυτόν τον λόγο.
0: Ο βασικός λόγος είναι το ότι δεν θέλουμε κανέναν ο οποίος μας έχει περάσει πριν ο Κορδέλες.
1: Και αυτό, πριν ο Κορδέλες. Ναι, πριν ο Κορδέλες, κυρία Τζάκρη, στο Πασόκ.
0: Φτάνει, ας πούμε. Δεν μπορεί να πηγαίνουν σπίτι τους και να φεύγουν,
1: ναι.
0: Και μετά να ξαναγυρνάνε και να γίνονται και αρχηγοί εδώ πέρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο κύριος Χουρδάκης.
0: Ο κύριος Σκουρδάκης, ο οποίος ήταν.
1: Όπου είναι πιθανό και αυτός.
0: Ο κύριος Σκουρδάκης
1: ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκράτου του κυρίου Κασελάκη. Είχε απεχωρήσει νωρίτερα από την πλεύση ελευθερία τη κυρία Ξαντοπούλου. Μετά πήγε στον Κασελάκη. Είναι ανεξάρτητο, έχει ανεξαρτοποιηθεί. Πριν κάποιε μέρε ανεξαρτοποιήθηκε και υπάρχει μια φημολογία ότι είναι κοντά στο Πασόκ.
0: Πάλι Πασόκ.
1: Πάλι Πασόκ, ναι. Είδε η διεύρυνση του κυρίου Σκανδαλίδη τι κάνει.
0: Τέλο πάντων.
1: Μια διεύρυνση βέβαια που εντάξει, όλο έχει καθυλωθεί στο τρίτο κόμμα. Τρίτο κόμμα το Πασόκ. Και αναζητούν λύση εκεί στην Χαριλάου Τρικούπη πώς θα ξεφύγουν από αυτή την τρίτη θέση. Γιατί ξέρεις, υπάρχει τρίτη θέση, υπάρχει και έντονη μουρμούρα. Μπορεί η μουρμούρα τώρα να μην είναι ακόμα τόσο μεγάλη.
0: Είναι ωραίο σύριαλ που τώρα έχει επαναλήψει όλα τα επεισόδια.
1: Μπορεί ακόμα να μην είναι πολύ μεγάλη η μουρμούρα, να μην βγαίνει προς τα έξω δηλαδή, αλλά από Σεπτέμβρη, όταν λέει θα περάσουν και τα μπάνια του λαού και θα είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, όταν δηλαδή θα υπάρξουν και οι νέες δημοσκοπήσεις και είναι ακόμα στην τρίτη θέση στο Πασόκ, δεν ξέρω πώς ενταθεί η μουρμούρα. Αν και μέχρι τις εκλογές δεν βλέπω να υπάρχει, όχι δεν βλέπω, είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα προς αμφισβήτηση της ηγεσίας. Αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές.
0: Οι εκλογές αυτές, όπως είπαμε, όπως λέει ο Παγιανόπουλος, είναι μουγκές. Διότι τι γίνεται αν η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 25?
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ποιος θα είναι αρχηγός μετά?
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ο ίδιος, εγώ σου λέω, ο ίδιος. Τι γίνεται αν ο κύριος Τσίπρας
1: είναι τρίτος?
0: Όχι μόνο είναι τρίτος, μείνει στο 15, μείνει στο 16. Τι θα πει? Ότι έφυγα με αυτό που ήταν αποτυχία και γύρισα με αυτό που είναι
1: καλά,
0: επιτυχία.
1: Οι δημοσκοπήσεις δεν τον βρίσκουν πολύ παραπάνω έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι,
1: εκεί τον
0: οι δηλώσεις είναι ότι αφήστε τις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, μωρέ, και ο Ανδρουλάκης λέει θα γίνουμε πρόσωπο μία ψήφο.
0: Θα φτάσω και εκεί. Θα γίνουμε πρωταθλητές, λέει ο Τσίπρας. Αν δεν γίνουμε πρωταθλητές, κύριε Τσίπρα, τι θα κάνουμε? Θα το... Και μεταγραφεί ο κύριο Τσίπρα.
1: Είμαστε πια πρωταθλητές όταν βγει πρωταθλητής.
0: Και πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Αν και εφόσον βγει πρωταθλητής. Και πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης έχει τον κύριο Γερουλάνο με τις βελόνες του, έχει τον κύριο Δούκα με τις συμφωνίες του. Τι θα γίνει αν όντως βγει τρίτο, ή τι θα γίνει, εγώ σου λέω, να βγει το Πασόκ δεύτερο, αλλά όχι πρώτο με μία ψήφο?
1: Εντάξει, αν βγει δεύτερο, δεν νομίζω, ναι, δεύτερο. Δεν νομίζω να θεωρείται αποτυχία. Θεωρηθεί αποτυχία.
0: Όταν έχει
1: βέβαια,
0: στόχο...
1: ναι, ο στόχος είναι πρώτος με μία ψήφο. Αυτό λένε.
0: Το είπε και ο κύριος Δούκας.
1: Αλλά μετά...
0: Το είπε και ο κύριος Δούκας.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει τεθεί ο στόχος. Αλλά όταν στις δημοσκοπήσεις για μήνες είσαι τρίτος και ξαφνικά βρεθείς πρώτος στις εκλογές, νομίζω ότι θα υπάρξει ένα αφήγημα ότι κοιτάξτε τι που μας δείχνανε κάτω οι δημοσκοπήσεις. Ναι, οι δημοσκόποι φταίνε.
0: Πρώτοι δεν βγήκαμε όμως.
1: Εντάξει, θα υπάρξει όμως ένα θετικό κλίμα. Από το να είσαι τρίτος.
0: Μπα. Δεν θα υπάρξει κανένα θετικό κλίμα για το θέμα αρχηγού στο Πασόκ. Δεν θα υπάρξει
1: αυτό,
0: κανένα θετικό κλίμα.
1: Γι' αυτό
0: κλίμα.
1: Είμαι σίγουρος κι εγώ. Είπα ότι μετά τις εκλογές θεωρώ δεδομένο ότι θα αμφισβητηθεί κατευθείαν ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Και επίσης να μην ξεχνάμε το ότι μετά την Ελλάς έρχεται και Ελλάς Αντώνης Σαμαράς. Γιατί ναι, και η κυβέρνηση, όσο και να προσπαθεί να το περάσει έτσι με την κυρία Μπακογιάννη να είναι φιλική. Ο Σαμαράς δεν θα πάρει
1: αυτό που λένε
0: από τον Μπουρναρά.
1: Στην αντιπολίτευση, στη δεξιά πολυκατοικία.
0: Δεν θα πάρει από τον Μπουρναρά ψήφους. Δεν θα πάρει από τον Γεωργιάδη. Όχι τον Αδωνή, από μένα δηλαδή. Δεν θα πάρει ψήφους. Θα πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα μετά την Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Όλα τα καινούργια έρχονται.
1: Ο Χρήστος, ο οποίος λέει για να λυθεί το θέμα, βρείτε τον Γκρουέζα όπως και στην ταινία υπάρχει και φιλότιμο.

0: Σήμερα έχουμε και τη μαύρη επέτειο τη τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
1: Τουρκική, ο λεγόμενος Ατίλας ήταν η τουρκική εισβολή πριν 52 χρόνια. Έχουμε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και μια σχετική ανακοίνωση από τον Νίκο Δένδια. Το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Και ο Μαρινάκης έχει κάνει δηλώσεις φυσικά, ναι, ως εκπρόσωπο.
1: Καλά, θα κάνουν και τα άλλα κόμματα, φαντάζομαι.
0: Θα κάνουν και τα
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στην σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, μάλιστα από τη φόρο τιμής στους πεσόντες, και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Και έτσι ακριβώς είναι.
0: Και μια που το πες τώρα, ο μόνος υποστηριχτής μας τώρα στο ΝΑΤΟ για το Κυπριακό, ναι, ποιος ήτανε?
1: Στο
0: τώρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για το Κυπριακό, ο μόνος υποστηριχτής μας ήταν ο Μπίμπι.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Είδες τι είπε ο
1: Δήμαρχος. Γιατί έχει προσωπική αντιπαλότητα με την Τουρκία.
0: Τι είπε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης για τον Μπίμπι?
1: Το είδα, ναι.
0: Θα τον συλλήψω.
1: Εντάξει, λέει, ναι, μπορεί να κινήσουν διαδικασίες σύλληψης. Βέβαια, απήντησε ο Μπίμπι και είπε ότι καλά θα κάνει να κοιτάει τα προβλήματα της πόλης του και να αφήσει τα υπόλοιπα.
0: Και δεν αγαπάει την Αμερική, είπε. Ναι. Ναι, όπως η Αμερική που δεν αγαπάμε, είπε. Αυτό είπε ο Μπίμπι.
1: Το Κυπριακό, να πω πάντως ότι αυτή η τουρκική εισβολή διαμόρφωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έτσι όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Και ένα ζήτημα, έτσι, κατ' εμέ.
0: Καλές και γαπησκιάρικες.
1: Κατ' εμέ, ένα ζήτημα το Κυπριακό, ή αυτή η εισβολή πριν 52 χρόνια στην Κύπρο, ένα ζήτημα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα θα έπρεπε να το έχει πολύ ψηλά σε όλα τα φόρα, σε όλες τις δημόσιες παρουσίες που έχουμε συμμετοχή, και να το χρησιμοποιεί μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις και ως βέτο για πράγματα κατά της Τουρκίας. Αντίθετα, πολλές φορές βλέπουμε να υποτιμάται, δηλαδή βλέπουμε να γίνονται, επαφές, να γίνονται φόρουμ, να γίνονται συνεδριάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
0: να γίνονται,
1: και να μην υπάρχει καμία αναφορά όμως από την ελληνική
0: δεν
1: πλευρά.
0: Δεν μπορούν να σταματήσουν να γίνονται αναφορές εκεί που όλες οι, οι κυβερνήσεις έχουν σταθεί δίπλα στην Κύπρο, όλες οι κυβερνήσεις που θυμάμαι εγώ. Οι αναφορές γίνονται, αλλά δεν μπορεί να υπάρξουν να μην γίνονται τα φόρουμ, δεν μπορεί να μην γίνονται οι συναντήσεις, δεν μπορεί να μην γίνονται οι συνομιλίες. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν διαφαίνεται κάποια λύση, δεν τη βλέπουμε κοντά. Είναι και έχουν περάσει και μισός αιώνας πια. Αλλά δεν είναι ότι καμία κυβέρνηση, από όσο θυμάμαι εγώ, έχει αφήσει το θέμα να πέσει κάτω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα μιλάμε με τους Τούρκους, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνουμε στα φόρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε επαφές. Βεβαίως και πρέπει να λυθεί, αλλά αυτό δεν μπορεί να λυθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, Τουρκίας και Ελλάδας. Και Κύπρου φυσικά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λυθεί με διεθνή παρέμβαση. Πρέπει να αποφασίσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προστατεύουν τα δικά τους σύνορα. Και για να προστατεύσουν τα δικά τους σύνορα πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις που κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα τις κρατάνε πίσω, και φυσικά έχουν αλλάξει και το στόχο της δημιουργίας της ΕΟΚ τότε. Λοιπόν, και να κλείσουμε, να πηγαίνουμε προς το τέλος της πρώτης μέρας αυτής της εβδομάδας, της ζεστής εβδομάδας, και θα είναι και αύριο.
1: Και τις επόμενες ημέρες έρχεται και δυνατός καύσωνας στην Ελλάδα μέχρι Τετάρτη.
0: Μέχρι Τετάρτη. Εντάξει, παιδιά, εμείς δεν καταλαβαίνουμε από αυτά. Πρώτον, έχουμε ερκοντήσια. Δεν είμαστε σε αυτούς εκεί πάνω που
1: σαν τους Γάλλους που δεν ξέρουν.
0: Δεν είναι
1: από ερκοντήσια.
0: Στα 38 δεν μπορούν να αντέξουν. Εμείς 45 και δεν έχουμε. Τρίτον, καλοκαιράκι είναι. Το 2-3-4 μέρες είναι ανεκτό, φαντάζομαι. Δεν είναι σαν το περσινό, θυμάσαι 15 μέρες καύσωνας.
1: Ναι.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Και ένας καύσωνας πέρα από την πλάκα, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα, τέτοιος καύσωνας ισχυρός. Το προηγούμενο διάστημα θυμόμαστε οι τρομερά υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι οποίες στήχησαν και τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν είναι, για μας δεν είναι τίποτα αυτό. Και δύο τρεις μερούλες έτσι δεν θα έρθει καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι, θα κάνει και καύσωνα. Χειμώνας είναι, θα ρίξει χιόνι. Το πρωί δεν πέφτει συνήθως, αλλά πέφτει χιόνι και το χειμώνα.
1: Και αμαλάχοι κλείνουν και οι δρόμοι, όπως η Αττική Οδός με το χιόνι.
0: Τώρα αυτό
1: και
0: τώρα
1: μένουν εγκλωβισμένοι κάποιοι άνθρωποι και ζητούν μετά από ζημιώσεις.
0: Και
1: τσακώνονται μετά. Ποιο θέλει, το κράτος ή η εταιρεία.
0: Το χιόνι που πέφτει έμεσα πρωί. Και πέφτει συνήθως πρωί.
1: Και το πόρισμα ήταν ότι φταίει το χιόνι τελικά, γιατί δεν ξέρουμε αν θα χιονίσει. Δεν φταίει κανένα άλλο.
0: Λοιπόν, και παιδιά, συνεχίζουμε με τις ατάκες. Συνεχίζουμε με τις ατάκες. Δηλαδή,
1: εγώ βρήκα μία ατάκα.
0: Άλλη μία.
1: Όχι, ναι, άλλη μια την οποία δεν την είχαμε πει, την οποία την δημοσίευσα σε, σε ένα story που έκανα αυτό το Κύριακο.
0: Δεν το είδα.
1: Τι δεν το είδες, αφού πάτησες χαχά.
0: Πάτησα χαχά, δεν το θυμάμαι.
1: Βούλτευση, οι Έλληνες καλό θα ήταν να πάνε διακοπές στα χωριά τους και όχι σε νησιά.
0: Δεν πήγατε στα νησιά.
1: Για την ακρίβεια.
0: Πήγατε και στο χωριό.
1: Τρομερή ατάκα της κυρίας Βούλτευση. Έλυσε το ζήτημα της ακρίβειας και ότι κάποιοι από τους συμπολίτες μας δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε διακοπές.
0: Έτσι κι αλλιώς η χερσαία Ελλάδα είναι πανέμορφη και
1: αλήθεια,
0: έχει τόσα
1: αλήθεια
0: πράγματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θα αρχίσω, παιδιά, από την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που δεν έχω πάει. Να σας λέω παραλίες με σπίτια και ξενοδοχεία και μπορείτε να πάτε και να είναι και οικονομικά και να περάσετε και τέλεια. Θα αρχίσω να σας λέω προτάσεις να πάτε, θα περάσετε καταπληκτικά και θα πληρώσετε λίγα.
1: Και υπάρχουν και τρομερές προτάσεις που είναι υποτιμημένες, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει, ότι περνάς υπέροχα καλοκαίρι σε πιο ορεινές περιοχές. Είναι κάτι το οποίο υποβαθμίζεται, γιατί το ξέρω.
0: Άλλο αυτό, εγώ μιλάω για τους ανθρώπους που θέλουν θάλασσα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να σας λέμε πράγματα, σημεία της Ελλάδας, τα οποία θα περάσετε υπέροχα, και θα κλείσω σήμερα την εκπομπή με το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Είναι μια συγκεκριμένη πρόταση, θα την ξαναπούμε και θα την αναλύσουμε. Αλλά υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μπορείτε να πάτε και να περάσετε, όπως Καλαμάτα.
1: Ναι. Καλαμάτα είναι γνωστή.
0: Με μουσμούλα.
1: Είναι γνωστή.
0: Δεν είναι για όλους.
1: Για όλους.
0: Και χωρίς εξαπλώστρες.
1: Αλήθεια. Με εξαπλώστρες, χωρίς πληρωμή.
0: Ναι, αυτό. Χωρίς εξαπλώστρες να πληρώνεις, εννοούσε και έχεις δίκιο.
1: Καλά, και χωρίς εξαπλώστρες υπάρχουν.
0: Λειψή, μόνο.
1: Όχι, μην υπάρχουν.
0: Μόνο η λειψή. Όλο το νησί. Χωρίς εξαπλώστρες. Το απαγορεύεται. Α,
1: υπάρχει, για την καλά, για την Μυσσηνία λέω.
0: Όχι, άλλο να βρει ελεύθερη παραλία. Οι λειψοί δεν έχουν εξαπλώσεις. Τέλος. Είπε ο Δήμαρχος, ο πρώην Δήμαρχος τώρα, γιατί έφυγε εκεί.
1: Πάμε, ολοκληρώνουμε. Λίγα δεύτερα έχουμε.
0: Ευάγγελος Μίχος.
1: Μένετε εδώ συντονισμένοι.
0: Πάνω στον Πουρναράς, φεύγει.
1: Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Φεύγει αυτό.
1: Ναι.
0: Εισαύριον τα νεότερα και τα σπουδαιότερα.
1: Τα λέμε αύριο στις 9 το πρωί.
0: Να προσέχετε στους δρόμους.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skincare, makeup, αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα, με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 11.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 5 υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια αλλά και σε άλλες περιοχές. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο της επίθεσης. Εν τω μεταξύ, η τρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα 3 ατόμων. Σε εξέλιξη έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό της σωρού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Το ζητούμενο στις αστυνομικές έρευνες είναι να ταυτοποιηθεί η γυναίκα και να εξακριβωθούν οι συνθήκες του θανάτου της. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κύριος Μητσοτάκης ένταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και θα έχει κύριο κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Κύκλοι της Σαμαλίας αναφέρουν ότι πλέον η Ελλάς είναι ετοιμοπόλεμη για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, καθώς έχει διαμορφωθεί η οργανωτική δομή του κόμματος και απομένουν πλέον λίγες προστίκες στον οργανωτικό και συντονιστικό τομέα. Στη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, αναφέρεται η ανακοίνωση του ΙΠΕΞ με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το Υπουργείο Εξωτερικών αποτείει φόρο τιμή στους πεσόντες και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Τραγωδία στο Ρεόκαστρο. Ο 30χρονος απανθρακώθηκε μετά από τροχαίο. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 30χρονος οδηγός έχασε υπό αδιευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στη χώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά του 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Βόρειο-δυτική ανέμει με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες και ένα good week, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα, η πρώτη-τελευταία Δευτέρα του Ιούλη, η 201η ημέρα του 2026. Σπάσαμε και τη 200, κύριε Πουρναρά, πάει και το καλοκαίρι. Πώς τα λέμε αυτά, ναι, πάει και το καλοκαίρι. Πάει και ο Ιούλιος, εντάξει, ο δεύτερος από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού. Αντίστροφα μετράει, 20 Ιούλη, Δευτέρα, εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα και γιορτάζει, εκτός από το ότι μυρίζει, η Λιακοσύνη, γιορτάζει και ο Ηλίας, ο Λιάς, ο Λιάκος, η Λιάνα, η Ηλία, ο Ελία κτλ. Κτλ. Να χαίρονται τα ονόματά τους. Ραδιοφωνικές μοιχείες Δευτέρας. Είναι εθνική ημέρα γλυφιτζουριού. Γλυφιτζουριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σ' αρέσει το γλυφιτζούρι? Ακόμα, σ' αρέσει το γλυφιτζούρι? Γενικά σ' αρέσει το γλυφιτζούρι? Κατά τα άλλα είναι και Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Δεν μου αρέσει το σκάκι, αντιθέτως το τάβλι και η ντάμα. Ξέρω, αλλά φαίνεται δεν είμαι τόσο εγκεφαλικός παίχτης. Ναι, εσένα σ' αρέσει το σκάκι? Καλά, εντάξει φίλε, το πιστεύω ότι το τάβλι το παίζουν πολύ περισσότερο, τουλάχιστον περισσότερο στην Ελλάδα.

Γενικότερα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με παίχνια, είναι προτιμότερο να το παίζετε καλά παρά να σας παίζουν καλά. Και ποιος κατάλαβε, κατάλαβε.

Λοιπόν, από χθες έχουμε νέα πρωταθλήτρια κόσμου. Πανδικαιότατα η Ισπανία, η Φούριος Ρόχας, αυτή η τρομερή ομάδα του τρομερού προπονητή εκλέκτορα του Ντελαφουέντες, έτσι, μετά τη Γαλλία κυριολεκτικά ισοπαίδωσε και την Αργεντινή. Ήταν ένας τελικός πραγματικά μονόπλευρος, με μονόπλευρο ενδιαφέρον. Δεν υπήρχε στο γήπεδο η Αργεντινή τόσο καταστροφικό ποδόσφαιρο, ούτε ο Σούλης Παπαδόπουλος. Να ήταν ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου από την Αργεντινή. Ντροπιαστικό το κάποια στιγμή το 20-0 που ήταν στις τελικές, μέχρι και το 18ο, μέχρι το προς το τέλος της, του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης έκανα τελική. Τελείωσε το μάτς χωρίς τελική στην εστία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Τι να πεις για την Αργεντινή, δεν έχεις να πεις πολλά πράγματα. Απλά θεωρώ ότι τελείωσε, και γι' αυτό έβαλε και δεν άντεξε και συνέντευξη τύπου μετά τη λήξη του αγώνα ο Σκαλόνι. Δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει, τον πήραν τα δάκρυα, τα κλάματα, αποχώρησε. Εντάξει, είναι το τέλος μιας γενιάς, ενός μύθου, ενός ποδοσφαιρικού θεού όπως είναι ο Μέση, που έστω και στην ωριμότητά του, γιατί θυμίζω πριν από μια δεκαετία ο Μέση, νομίζοντας ότι, πιστεύοντας ότι έφερνε την κατάρα πάνω, είχε πει ότι θα αποσυρθεί από την Εθνική Αργεντινής μετά από εκείνο το Κόπα Αμέρικα που είχε χάσει. Τελικά ευτυχώς και για την Αργεντινή αλλά και για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και για όλους μας άλλαξε απόφαση και στη συνέχεια πήρε πριν από 4 χρόνια Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο με την Αργεντινή στο Κατάρ, και πήρε πριν από αυτό και μετά από αυτό Κόπα Αμέρικα. Λοιπόν, είναι όμως το τέλος εποχής αυτής της ομάδας και δεν βλέπω πώς θα μπορέσει να σταθεί, όχι γιατί θα τη λείψει, όχι μόνο γιατί θα τη λείψει ο Μέση, αλλά δεν βλέπω να έχει και ανάλογη ποιότητα για να την ξανακάνει παγκόσμια πρωταθλήτρια ή να είναι εκεί στις 4 ομάδες. Βεβαίως αργεί ακόμα το επόμενο Μουντιάλ μετά από 4 χρόνια, καλά-καλά δεν τελείωσε αυτό της Αμερικής. Η εικόνα της όμως της Αργεντινής ήταν στο μάτι άθλια. Ένα ποδόσφαιρο καταστροφικό, μόνο άμυνα. Ο Μέση δεν μπορούσε να πάρει καμιά παλιά, κατέβαινε μέχρι και αυτός μέχρι την αντίπαλη περιοχή για να μαρκάρει, μέχρι την δική του περιοχή για να μαρκάρει. Από την άλλη είδαμε μια Ισπανία που είναι, εγώ δεν είχα σε τέτοια εκτίμηση την Ισπανία αυτήν την ομάδα, δεν την είχα παρακολουθήσει και αρκετά. Αρκούσε ένα ολόκληρο μάτς με την Γαλλία για να καταλάβω τι χτίνος είναι, τι ποδοσφαιρικό χτίνος είναι αυτή η ομάδα, η Ισπανία.

παρακαλούσα. Πριν από το μάτς, μάλλον θέλω να πω ότι έλεγα ότι δεν είμαι ούτε με την Αργεντινή ούτε με την Ισπανία. Πλέον αυτό το, ρε παιδί μου, το haters του Μέση μου είχε φύγει, λόγω και της παρουσίας σε αυτό το Μουντιάλ. Respect στον Μέση στα 39 του χρόνια, 39 χρονών και 26 ημερών ολοκλήρω στο Μουντιάλ. Μου είχε φύγει, οπότε δεν είχα θέμα αν θα το έπαιρνε η Αργεντινή. Από την άλλη, η Ισπανία, για κάποιο λόγο ποτέ δεν ήμουν φίλο Ισπανός, ενώ έχω στα διάφορα Μουντιάλ που έχω παρακολουθήσει, δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολλά, από το 1974, κατά καιρούς έχω υποστηρίξει διάφορες ομάδες, ποτέ δεν υποστήριζα την Ισπανία, δεν ξέρω γιατί. Την είχα δει όμως με την Γαλλία, είχα καταλάβει για τι εστί Ισπανία. Λοιπόν, έλεγα όποιος και να το πάρει. Θεωρούσα ότι θα το πάρει, εκτιμούσα θα το πάρει η Ισπανία, πολύ καλύτερη ομάδα, δεν συγκρινότανε με την Αργεντινή. Από την άλλη, υπήρχε ένας ποδοσφαιρικός θεός, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου κάνει. Είχες αυτή την αμφιβολία, μήπως ο Μέση. Οπότε έλεγα 50-50, όποιος και να το πάρει, α, το απολαύσω. Έτσι. Κάτσα, το είδα το μάτς, τι να απολαύσεις. Από τη μια έβλεπες την Ισπανία και από την άλλη έβλεπες μια ομάδα που απορούσες πως έφτασε μέχρι τον τελικό. Εγώ που έλεγα και συνεχίζω να λέω ότι ήταν ένα δικαιότατο ζευγάρι τελικού το συγκεκριμένο, έτσι όπως εξελίχθηκε αυτό το Μουντιάλ και η πορεία μέχρι τον τελικό. Αλλά στον τελικό η εικόνα της Αργεντινής ήταν τραγική, ήταν άθλια. Ήταν μιας μικρής ομάδας, όχι μιας παγκόσμιας πρωταθλήτριας και όχι μιας ομάδας που ήθελε να κάνει το back-to-back. Λες και το μόνο που την ενδιέφερε ήταν να πάει στα πέναλτι, εκεί που πάντα η Αργεντινή κερδίζει, σχεδόν πάντα, και έχει και έναν τερματοφύλακα που μπορεί να αποκρούσει και τρία πέναλτι, το Μαρτίνες. Έτσι. Αυτό ήταν η εικόνα της αποκαρδιωτική. Όταν μάλιστα άρχισα να βλέπω και αυτόν τον Σλοβαίνο διαιτητή που όσο περνούσε η ώρα, ειδικά αυτό που έκανε στην παράταση, ένα καθαρό γκολ που βιάζεται να σφυρίξει πριν πάει μπάλα, όταν βλέπει ότι θα πάει μπάλα στον Νίκο Βίλιαμς και το έχει το γκολ, σου λέει μην μπει γκολ, και σφυρίζει, κάνει εφεύρεση, επιθετικό φάουλ του Μερίνο στο 0-0 στην παράταση, και σπέβδει να σφυρίξει για να μην μπορεί να παρέμβει το VAR και να σταματήσει να τελειώσει τη φάση, λέω απαράδεκτο. Εκεί έγινα έξαλλος, γιατί και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα έβλεπες μια Αργεντινή στο πολύ σκληρό παιχνίδι της, έτσι, στο αλήτικο πολλές φορές παιχνίδι της, στο πολύ προκλητικό παιχνίδι της, να μην τιμωρούνται με κάρτες. Δηλαδή, συγγνώμη, που μπήκε αλλαγή ο Παρέδες έπρεπε να είχε φάει 4 κίτρινες κάρτες και όχι μία. Λένε ότι ήταν υπερβολική η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Έντσο Φερνάντες. Κάρτα, κίτρινη κάρτα είναι, δεν ήταν απευθείας κόκκινη. Κίτρινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη. Πάει μετά τη λήξη του αγώνα ο Παρέδες και πάει να αρχίσει στα μπουνίδια εκεί πέρα τον Γκάβη και τον Έρικ Γκαρσία, που πήγε να προστατεύσει τον Γκάβη. Αυτές οι συμπεριφορές δεν μ' αρέσανε, και κυρίως η εύνοια, η ανοχή που έδειγναν οι διαιτητές στο πολύ σκληρό παιχνίδι των Αργεντινών. Αλλά οι Ισπανοί δεν μας είσαν ούτε από αυτό. Σοβαροί, όσο έπρεπε, δεν εκνευριστήκανε, αντιθέτως κάνανε τσατάλια τα νεύρα των Αργεντινών και δικαιώθηκαν. Είναι μια ομάδα, η Ισπανία, που παίζει ποδόσφαιρο κομπιούτερ, PlayStation, παίστε όπως θέλετε. Είναι το κορυφαίο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό πανεπιστήμιο. Η κορυφαία ποδοσφαιρική σχολή στον 21ο αιώνα. Έτσι. Το γεγονός ότι συνέχεια καταφέρνει και βγάζει μέσους, τρομερό. Αυτός ο Ρόντρι, που για μένα ήταν ο καλύτερος, η δικαίωση πήρε, ήταν ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά. Τουλάχιστον στα μεγάλα παιχνίδια στο τέλος. Αν κάτι της λείπει αυτής της Ισπανίας, είναι η αποτελεσματικότητα. Δηλαδή είδα σε κάποια στιγμή τη στατιστική καρτέλα και ήταν το ντροπιαστικό για παγκόσμια πρωταθλήτρια, για Αργεντινή, για την Αργεντινή του
ποδοσφαιρικού θεού Μέση να έχει αναμενόμενα γκολ 0,9. 0,09 να το πω σωστά. 0,09, όχι 0,90, 0,09.

Επίσης, σας έχω ξαναπεί ότι τεράστιος ποδοσφαιριστής ο Λιονέλ Μέση, αλλά ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρα, σε μένα δεν μ' αρέσει. Και όλα αυτά, τα κλάματα που έβαλε, η θλίψη που διαβάζω, συγκλονιστική στιγμή, το κλάμα του Μέση, το τέλος του, το last dance του μύθου, όλα αυτά, ναι. Ο άνθρωπος βγάζει τον πραγματικό του εαυτό σε στιγμές όπως εκείνη που ζητούσε, προσπαθούσε με, επειδή είναι Μέση, να επηρεάσει το διαιτητή για να αποβληθεί ο Κουκουρέγια. Έτσι. Ο Κουκουρέγια πάει να του δείξει ότι ο Κομπαρσί έχει χτυπήσει στο στόμα. Λοιπόν, και ο Μέση άρχισε να διαμαρτύρεται και να φωνάζει στο διαιτητή το Βίντσιτς να προσπαθήσει να τον πείσει, να δείξει κόκκινη κάρτα, να αποβληθεί ο Κουκουρέγια λόγω των νέων κανονισμών που απαγορεύει στους παίχτες, που απαγορεύει στους παίχτες να βάζουν το χέρι τους μπροστά και να μιλάνε. Έτσι. Επέμενε ο Μέση στην αποβολή του αριστερού μπακ της Ρόχα από τον Σλάβκο Βίντσιτς. Εκμεταλλευόμενος αυτήν τον κανονισμό με την απαγόρευση για κάλυψη του στόματος. Όλα αυτά γιατί, εντάξει, respect στο Μέση, αλλά να λέμε και τα πράγματα. Unfair από το Μέση. Και δεν ήταν το μοναδικό unfair που έχει κάνει ή που κάνει στους αγώνες. Άλλο το τι παιχταράς είναι και άλλο πώς ορισμένες φορές συμπεριφέρεται. Ρε Μέση, δεν έχετε πατήσει περιοχή, δεν έχετε κάνει μία τελική και πας να κλέψεις, δηλαδή να ζητήσεις την αποβολή του Κουκουρέγια με δήθεν ότι έχει βάλει το χέρι μπροστά στο στόμα και μιλάει. Ο Μέση είσαι στην τελική.

Λοιπόν, ξεκάθαρα δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να υποστηρίξει το αντίθετο ότι το κατέκτησε η καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, μια ομάδα που ακόμα και μέσα στο τουρνουά η ίδια βελτιώθηκε όσο περνούσαν οι αγώνες, έτσι. Η ομάδα που δεν είχε κάποιον αστέρα πρωταγωνιστή, με την έννοια όπως η Αργεντινή τον Μέση, όπως η Γαλλία τον Εμπαπέ, όπως η Αγγλία του Σκέιν Μπέλιχαμ, τι να πω τώρα, όπως η Νορβηγία τον Χάλαντ, η Βραζιλία τον Βινίσιους, έτσι. Αλλά ήταν ο ορισμός της ομάδας. Η ομάδα που έκανε ρεκόρ στην ιστορία του Μουντιάλ, γιατί δέχτηκε μόλις ένα γκολ παθητικό, και αυτό από τον Βέλγο. Τρομερό. Η ομάδα που συνηθίζει, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το προηγούμενο, το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο, το είχε πάρει στην Νότια Αφρική, αφού ήταν εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και μετά έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια και μετά ξαναπήρε το Euro. Το ίδιο πάει να κάνει και τώρα. Δεν νομίζω να το έχει ξανακάνει άλλη ομάδα. Στον 21ο αιώνα τουλάχιστον. Στον ημιτελικό κράτησε τη Γαλλία στο 0 παθητικό. Τη Γαλλία που ήταν... είχε βάλει, έβαζε συνέχεια γκολ, που ήταν, έπαιζε λες και δεν είχε φρένα, την κράτησε και την κέρδισε 2-0 και την κράτησε στο 0. Και στον τελικό την ομάδα του μεγάλου Μέση, που μέχρι χθες είχε πετύχει 19 γκολ, δεν κατάφερε, μάλλον τελείωσε το μάτς με την παράταση, χωρίς τελική στην εστία και χωρίς τελική στα 90 λεπτά, γενικά χωρίς τελική. Και οι μόνες που έκανε ήταν προς το τέλος της παράτασης. Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε πως όταν έχεις ομάδα, το γκρουπ κερδίζει την ατομική ποιότητα. Έτσι. Και επίσης πολλές φορές η άμυνα είναι αυτή η άμυνα. Όχι η άμυνα. Δεν μπορείς να πεις ότι έπαιξε άμυνα. Άμυνα έπαιξε η Αργεντινή, έτσι. Καταστροφικό ποδόσφαιρο η Αργεντινή. Μόνο άμυνα η Αργεντινή. Λάθος πήγα να πω άμυνα. Το στυλ παιχνιδιού της Ισπανίας με την κατοχή της μπάλας κερδίζει και την καλύτερη επίθεση και τον καλύτερο παίχτη στον κόσμο. Τώρα για το αν ήταν το καλύτερο Μουντιάλ ή όχι, επειδή έχει γίνει πάρα πολύ γκρίνια για αυτό το Μουντιάλ όλες αυτές τις μέρες, θα τα πούμε μετά το διαφημιστικό περιβάλλον. Απλά θέλω να πω ότι εγώ ικανοποιήθηκα που το πήρε η Ισπανία, και για ένα ακόμα λόγο, γιατί μπήκε στο μάτι του Τραμπ, έτσι, που δεν ήθελε με τίποτα την Ισπανία για τους γνωστούς λόγους. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11.30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ραδιοφωνικές Μοιχείες Δευτέρας, εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα με την Ισπανία νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Να δούμε τι δώρα έχει δίνει ο σταθμός. Πρώτον, το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα είναι μια ωραία πρόταση για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα, πισίνα, pool bar και άλλες δραστηριότητες. Για τις διακοπές σας ή διάφορες εκδηλώσεις, Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό. Επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. No hype, no crowd, just the grind. Το έκανα δώρο εγώ το διαφημιστικό. Εντάξει, γίνονται και τέτοια λάθη. Συγχωράτε μας.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε και τις κληρώσεις για να μάθει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός τους πιθανούς αντιπάλους τους Champions League στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, οι Ερυθρόλευκοι στο Europa League του ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσουν την Δύναμο Κιέβου, και ο Παναθηναϊκός στο Conference League εφόσον αποκλείσει την Ουγγρική την Μπάξη. Λοιπόν, πιθανή αντίπαλη του Ολυμπιακού, από ό,τι βλέπω εδώ όπως μου έφερε το χαρτί ο κύριος Τζόρτζιο Μαντάρα, Union Saint-Siluaz, Σπάρτα Πράγας, Στουρμ Γκρατς, Ναϊμπέγγεν και Χατς. Μάλιστα, μάλιστα. Πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ, Γιάννη Γελόνια, και οι ομάδες που θα προκριθούν από τα ζευγάρια Χάμαρμπι Άντερλεκτ, Πάφος Χάιντουκ, Χράντετς Κράλοβα, Τρόμσο. Πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού, ζευγάρια είναι. Το ένα ζευγάρι είναι Σπαρτάκ Τρνάβα, Τσεσεκά 1948, οι Βουλγάροι, Λιεπάγια Αούστρια Βιέννης, Ρούναβικ Κόπερ, Νεύτσι, Δυναμό Μίνσκ. Εντάξει, δύσκολος ο δρόμος του Παναθηναϊκού για 3 στα 3 μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και την Μπάξη λίγο που είδα και τώρα τα ζευγάρια που διαβάζω αυτά, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει και, από τον και με την Μπάξη αλλά και με όποια από αυτή την ομάδα κληρωθεί από αυτά τα ζευγάρια που σας διάβασα, θα πρέπει να προκριθεί. Κακά τα ψέματα τώρα, μιλάμε σοβαρά.

Α, πάρω μια γεύση από ό,τι μου γράφετε, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα ήδη. Ερυθρόλευκες καλημέρες, Ευάγγελε. Ημέρα θλίψης η χθεσινή για όλους εμάς που γεννηθήκαμε στις αλάνες του Buenos Aires, διδαχτήκαμε στα στενά της Νάπολης, γαλουθηκηθήκαμε στις γειτονιές των Καμινίων και πλέον ακούμε μίχο από τα νταμάρια της Δράμας. Το θέλαμε το back to back, αλλά δεν το αξίζαμε. Βρε το ρόκα, ακόμα δεν προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Μπες, παίξε τον, του λέει ο άλλος. Σε θέλω απεγνωσμένα. Λοιπόν, ωραίος ο Τζόνι 7. Ο Κώστας μου λέει θα σε ξαναβρω στους παρέδες 3 του Σεπτέμβρη να βαράς. Καλώς, καλημέρα, καλή εβδομάδα στο μεγαλύτερο δημοσιογράφο του σύμπαντος. Διασκεδαστής, ναι, δημοσιογράφος, όχι. Ποια ήταν η ομάδα με το μπλε και το άσπρο στη σημαία? Λοιπόν, μου έχει στείλει ο Σπύρο το στατιστικό στοίχημα, πινάκα, συγγνώμη, στοίχημα. 22 οι τελικές, 12-0 στην Εστία, τα ex-goal, τα αναμενόμενα goal 1,72 για την Ισπανία, 0,09 για την Αργεντινή, τα corner 9-4, 3 corner στο τέλος, τα τελευταία 2 λεπτά κέρδισε η Αργεντινή. Διπλές πάσες για την Ισπανία, 858 Ισπανία, 456 η Αργεντινή. Ολοκληρωμένες πάσες 794 η Ισπανία, 357 η Αργεντινή. Εντάξει, το διάβασα τον πίνακα. Οπότε γι' αυτό λέει η ομάδα με τον μπλε και το άσπρο σημαία ποια ήταν? Στατιστικά μικρής ομάδας. Καλημέρα κύριε Βανζέλ και good week. Απονεμήθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στο Μουντιάλ. Ο Μέση ρίχνει σιγά σιγά την ποδοσφαιρική του αυλαία και είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, τα επιτέγματά του είναι πέρα από κάθε φαντασία, μαζί σου. Ήρθε εν τέλει και αυτός ο Φαν Τρόχελεν, ένας παίκτης που είτε είναι υπαρκής είτε όχι για το επίπεδο στο οποίο θέλει να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Έχει ήδη μπει στην πρέσα εξαιτίας της πολύ μεγάλης αναμονής για την περίπτωσή του, ενώ ήταν εξ αρχής κομβικής σημασίας η ενίσχυση της άμυνας του Παναθηναϊκού. Και σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται κέρυοι χειρισμοί. Θα δούμε και με αυτόν τι θα γίνει πλέον, αν και δεν το βλέπω για τα μάτς με την Πάξη. Μόνο αν στο πρώτο μάτς δούμε τίποτα ζεμπεκέ στην άμυνα, θα επιστρατευτεί άμεσα ο Ολλανδός Ίδωμεν. Φαν Τρόχελεν. Ο βασικός στόχος του Κοτσόλη, έγκρισης, μεταγραφή Κοτσόλη, έγκρισης Νίστρου. Εδώ και ένα μήνα το πάλευε ο Παναθηναϊκός, δεν ήθελε να ανέβει πάνω από τα 3,5-4 εκατομμύρια. Αν δεν γινόταν αυτό του Ίγκασον, θα καθυστερούσε κι άλλο η αποκτησή του ενδεχομένως. Είναι μια μεταγραφή που κόστησε πάρα πολλά λεφτά στον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που είχε κοστίσει στην Σάμψουσπορ μόλις 200.000 για να τον πάρει πριν από 3 χρόνια από τη Γερμανία. Είχε ξεκινήσει ως μεγάλο ταλέντο, παίκτης που είχε πάει Bundesliga, στην πορεία κάπου χάθηκε, έκανε το restart του στην Σάμψουσπορ και έφτασε να δει τον Παναθηναϊκό να πληρώνει 5 με 5,5 εκατομμύρια συν bonus. Έτσι είναι, έτσι. Όταν πιέζεις από κάτι, από κάπου, το πληρώνεις και παραπάνω. Το θέμα είναι ότι αυτόν είχε ο Κοτσόλης ως νούμερο ένα επιλογή για αριστερό πόδαρο στόπερ. Αυτόν έφερε ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να τον είχε φέρει νωρίτερα, τον έφερε και τώρα. Πάλι καλά, λέω εγώ, φίλε μου Τζόρτζιο. Τώρα τι εστί παίκτης είναι, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Δεν παρακολουθούσα Σάμψουσπορ. Τα μάτσα δύο που είχα δει με την ΑΕΚ δεν μου είχε κάνει κλικ ότι ήταν κάτι το τρομερό, το ιδιαίτερο. Ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από έναν ποιοτικό αριστεροπόδαρο στόπερ, να μην είναι τουμπά δηλαδή. Ολλανδικό δίδυμο, De Vrij Van Trooijelen, έτσι, παίκτης που ήθελε να έρθει στον Παναθηναϊκό, τον προτιμούσε από την Trabzonspor, που δεν είχε βεβαίως η Samsunspor άλλες προτάσεις από τον Παναθηναϊκό και τη Samsunspor. Και το πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, το εντυπωσιακό είναι ότι στο τέλος η Samsunspor πήρε περισσότερα χρήματα από αυτά που είχε πέσει, γιατί ξεκινούσε από τα 6 εκατομμύρια, αλλά όταν ο Παναθηναϊκός δεν ανέβηκε πάνω από τα 3,5-4, η Samsunspor είχε πάει στα 5. Στο τέλος, επειδή και εγώ ήταν ο Παναθηναϊκός και έκανε το ολίνο, ο Λαφούζος πήγε πάνω από 5. Δεν είναι, παιδιά, έτσι και αλλιώς ο Παναθηναϊκός δίνει πάρα πολλά λεφτά πλέον. Το είχαμε δει με πόσο πήγε η μεταγραφή του Αντίνο, πόσο πήγε η μεταγραφή του Γιάκουση. Το θέμα είναι να βγουν αυτοί οι παίχτες, λοιπόν, να δέσουν, να αποκτήσει τη χημεία, να κάνουν τη διαφορά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Cold floor, stiff hair.
Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι και άτυχος, δηλαδή του χτύπησε ο Καλάμπρια, του χτύπησε ο Ίγκασον. Παραπιπτόντως, το ίδιο μανατζερικό κανάλι που είχε φέρει τον Ίγκασον στον Παναθηναϊκό, πάλι μεταγραφή Αλαφούζου ο Ίγκασον, έφερε και τον Φαντρόχελεν, η ΣΕΓ. Ας το κρατήσουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Και έχει στις δύο περιπτώσεις ο Γιάννης Αλαφούζος, και τότε με τον Γιάννη Παπαδημητρίου τεχνικό διευθυντή, και τώρα με τον Κοτσόλη, ήταν αυτός που είχε πει να γίνει υπέρβαση και να έρθουν οι παίκτες, και ο Ίγκασον και ο Φαντρόχελεν. Ο Γιάννης λέει: Ευάγγελε, δίκαια η Ισπανία, δικαιότατα φίλε μου. Και ομάδα επέξε ποδόσφαιρο. Η Αργεντινή δεν έκανε υποψία φάση, μόνο μία μισή φάση μετά το 115. Δεν είχε ούτε να πάρει κάτι άλλο. Καλημέρα κύριε Ευαγγέλη, λέει ο Βασίλης. Η καλύτερη ομάδα πήρε το παγκόσμιο. Με λίγα λόγια, είναι η Βραζιλία του προηγούμενου αιώνα. Έχει γεμίσει την αγορά Ισπανούς παίκτες και Ισπανούς προπονητές. Όλοι οι άλλοι προσπαθούν να τους μοιάσουν. Είναι σχολή, φίλε. Είναι ξεκάθαρα σχολή. Το είπε και το Ελαφουέντες, αυτός ο τρομερός για μένα τύπος. Ότι από τις ακαδημίες κάθε ομάδας, όχι μόνο των εθνικών ομάδων, δουλεύουμε και μαθαίνουν, εκπαιδεύονται οι Ισπανοί σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Τα εξτρέμ της Ελλάδας είναι καλύτερα σε τεχνική από τις Αργεντινής, λέει ο Θάνος, λίγο υπερβολικό σε βρίσκω. Είχαν το Γιαμάλ, ρε Βαγγέλη, μην το ξεχνάς. Δεν ήταν όμως, παιδιά, ο Γιαμάλ δεν ήταν πρωταγωνιστής. Ο Γιαμάλ είναι ένας σταρλετάκος που νιάουρισε σε μεγάλα σημεία του Μουντιάλ αυτού. Ή υποτάχθηκε αυτό το στην ομάδα, μέσα στο γκρουπ. Μπορώ να το πω και έτσι. Δεν ήθελε να έχει η Ισπανία του Ντελαφουέντες. Ο Γιαμάλ ήταν το όνομα. Είδες εσύ να πρωταγωνιστεί? Σε πόσα μάτς δηλαδή ήταν κομβικός, καθοριστικός ο Γιαμάλ? Για πες μου, φίλε μου, καλέ. Ενώ ο Μέση στην Αργεντινή, ο Κέιν με τον Μπέλιχαμ στην Αγγλία, ο Χάλαντ στην Νορβηγία. Δεν λέω σαν όνομα. Σαν όνομα. Αλλά καλημέρα κύριε Μίχο και καλή εβδομάδα. Όσο και να την έσπρωξαν την Αργεντινή, ήρθε η νέμεση και η δικαίωση. Όσο και το Μέση, όσο μεγάλος παίκτης είναι, τόσο μικρός είναι σαν άνθρωπος. Γι' αυτό και ποτέ δεν φτάσει στον Κριστιάνο. Πάντως για μια ακόμα φορά η Ευρώπη αποδεικνύει ότι δεν παίζεται και από πίσω έρχεται η Αφρική πλέον. Τι γίνεται με την Πανάθα για οκτάρι? Ακούγεται επαναπροσέγγιση με Γένσεν. Το διάβασα κι εγώ. Το θέμα είναι ο Γένσεν να πει ότι έρχομαι τώρα. Γιατί ο Γένσεν ήταν το θέμα, όχι το οικονομικό. Το πρόβλημα ήταν ο Γένσεν. Από ένα σημείο και μετά, που έκανε δεύτερες σκέψεις, που τρέναρε, που ήθελε να δει από άλλα πρωταθλήματα μεγαλύτερα, που δεν έλεγε όχι στον Παναθηναϊκό, δεν έλεγε και ναι, έβρισκε διάφορες προφάσεις. Αυτό έχει να κάνει. Η Αφρική, φίλε μου, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι έρχεται η Αφρική. Οι Αφρικάνοι πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ την λήψη απόφασης. Εκεί υστερούν και γι' αυτό όταν πάνε στα νοκάουτ ή στα μεγάλα μάτς αποκλείονται. Εκεί είναι η διαφορά. Τώρα στο ποδοσφαιρικό με το εξωποδοσφαιρικό ας το αφήσουμε εκτός. Δηλαδή αυτά που πέτυχε ο Μέση σε αυτό το Μουντιάλ ήταν έξω πραγματικά. Σας είχα πει ότι δεν θα το έπαιρνε η Αργεντινή για τον απλούστατο λόγο ότι εξαρτιόταν αποκλειστικά από το Μέση. Ο Μέση δεν θα μπορούσε μέσα σε 10 μέρες να κάνει 3 μεγάλα παιχνίδια, πρώην ημιτελικό, ημιτελικό και τελικό. Ο Μέση που σε αυτή την ηλικία έβγαλε όλα τα παιχνίδια. Με εξαίρεση σε ένα που έγινε αλλαγή στο 80 και σε ένα άλλο που μπήκε αλλαγή στο 30-40 πότε μπήκε, σε όλα τα άλλα ήταν βασικός. Μάλιστα στα νοκάουτ πήγε και σε τόσες παρατάσεις η Αργεντινή και δεν βγήκε ποτέ ο Μέση. Κάποια στιγμή δεν θα μπορούσε να αντέξει. Απλά χθες, σε αντίθεση με το τι έγινε στα προημιτελικά και στα ημιτελικά, δεν είχε συμπαραστάτες. Κανέναν, ούτε έναν. Οι λεγόμενοι υπασπιστές του δεν μπορούσαν αγωνιστικά να το βοηθήσουν. Έτσι. Γιατί δεν τους το επέτρεψε η Ισπανία, όπως δεν το είχε επιτρέψει και στην Γαλλία. Το καλύτερο Μουντιάλ, ο χειρότερος τελικός όλων των εποχών, με διαιτησία για γέλια και για κλάματα. Καλημέρα σας από την Δρεσερή, κατά κάποιο τρόπο Κύθνο, από ένα οπαδό του θρύλου και της Αργεντινής. Άθλια εικόνα της Αργεντινής. Ντροπιαστική για μένα, για μια παγκόσμια πρωταθλήτρια να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο, καταστροφικό ποδόσφαιρο. Αν δεν ήταν ο Μέση, θα την είχαν ξεσκίσει όλη την Αργεντινή. Αλλά λόγω σεβασμού στο Μέση, δεν είναι ποδόσφαιρο τώρα αυτό. Δηλαδή, είναι ντροπιαστικό τώρα να μην έχει τελική στο στόχο και να είναι 115 λεπτά και να μην έχει κάνει φάση, ευκαιρία, τελική.
όσο και ομαδάρα να είναι η Ισπανία. Λοιπόν, τώρα το καλύτερο Μουντιάλ είναι σχετικό αυτό το καλύτερο Μουντιάλ. Εντάξει. Για μένα, επειδή υπήρξε πολύ γκρίνια για αυτό το Μουντιάλ, υπάρχει και ο λεγόμενος αντιαμερικανισμός, ο αντιτραμπισμός, και κάποια πράγματα, πολλή θεωρία συνωμοσίας, πολλή γκρίνια για τη FIFA. Όχι ότι δεν γίνανε τραμπισμοί, δεν γίνανε λάθη, αλλά σε γενικές γραμμές εμένα μου άρεσε. Ακόμα και αυτό το που είχα ακουστεί τόσα πολλά για το half-time show που έγινε, εντάξει, μια χαρά ήταν, εμένα μου άρεσε. Δηλαδή, κριτικάρουν οι άλλοι, κοίτα η Μαντόνα λέει που τους έβγαλε ο Ροναλντίνιο και ο Ρονάλντο σαν μαξάκι. Πολύ ωραία, μ' άρεσαν αυτά τα πράγματα. Μ' άρεσε. Ακόμα και το break, το hydration break, πώς το λέγανε αυτό, ρε Πουρνάρα. Δεν τον λέγανε, hydration ήταν. Cool break, αλλά δεν ήταν. Δεν το λέγανε, το βγάζανε. Και... Που έγινε για τηλεοπτικούς διαφημιστικούς λόγους, το συνηθίσαμε και αυτό στο τέλος. Λοιπόν. Εντάξει. Δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο. Εγώ στο τέλος το παρακολούθησα. Δεν με βολεύανε οι ώρες. Έπαιξε ρόλο και αυτό. Αλλά πολύ γκρίνια, ρε παιδί μου. Γκρίνια για να γκρινιάζουμε. Καλό ήταν. Το θέμα ήταν ότι έγινε ένας δίκαιος τελικός, στον οποίο η Αργεντινή φάνηκε κατώτερη των περιστάσεων και ο Μέση δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πνίξαν στην Αργεντινή και το Μέση οι Ισπάνοι. Ο Μέση μάλλον έπαιζε σε λάθος ομάδα χθες. Ο τρόπος παιχνιδιού του Μέση, γιατί ποδόσφαιρο ο Μέση δεν έμαθε στην Αργεντινή. Ποδόσφαιρο ο Μέση έμαθε στην Ισπανία, στην Καταλωνία, στη Μασία, από 12-13 χρονών. Το ποδόσφαιρο που παίζει η Ισπανία. Αυτό το ποδόσφαιρο έμαθε ο Μέση. Αν σε μια ομάδα άξιζε να παίζει χθες ο Μέση, δεν ήταν στην Αργεντινή, ήταν στην Ισπανία. Τώρα, για την διαιτησία, ναι. Αυτός ο Βίντσιτς, δηλαδή, εμένα δεν με ενοχλεί το λάθος. Με ενοχλεί το γεγονός ότι θέλει να προλάβει, βλέπει τον γκολ και σφυρίζει πριν εκτελέσει ο Γουίλιαμς για να μην αφήσει τη δυνατότητα στο ΒΑΡ να το διορθώσει. Αυτό ήταν το εσχρό που έκανε ο Βίτσιτς. Every grind, every miss, I don't flinch. Παναγιώτης λέει: καλημέρα, Βαγκό. Πιστεύεις ότι η συνεχή αποθέωση του Κοτσόλη βασίζεται κάπου? Μήπως είστε λίγο υπερβολική με τον φοβερό Κοτσόλη? Όχι εγώ. Εγώ δεν λέω για το φοβερό Κοτσόλη. Εγώ έχω πει και τα υπέρ και τα κατά. Έχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Δεν το είχα του Κοτσόλη. Μπράβο του. Αυτά, ξέρετε, όμως μπορούν να γυρίζουν και μπούμεραν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Μετά το Φαν Τρόχελεν, Βαγγέλη, βλέπεις να προχωράει άλλη μεταγραφή άμεσα? Ένας μεγάλος σεντερφόρ λείπει από την Ισπανία. Αν τον είχε χθες, θα είχε καθαρίσει τον τελικό με 2-0 από την κανονική διάρκεια. Η αποτελεσματικότητα, γιατί δεν παίζει με κλασικό σεντερφόρ, θα μου πεις. Ο Ρανθάμπαλ κάνει πάρα πολλές δουλειές. Μέχρι και τάκλιν θα γυρίσει να κάνει στην περιοχή του Σιμών. Αλλά δεν είναι σεντερφόρ. Έτσι. Ο Τόρες που μπήκε και σκόραρ είναι πιο σεντερφόρ. Αλλά και αυτός δεν είναι αντιστοίχου επίπεδου. Ναι, λείπει η αποτελεσματικότητα. Θα συμφωνήσω, Θανάση μου. Μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να φύγει ο Τουμπά και να έρθει κανονικός παίκτης. Ο Τουμπά έχει απαγοητεύσει τον Νίστρουμ. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Τουμπά που πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγουν και άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού για να αδειάσει και το ρόστερ και να προχωρήσουν και σε άλλες κινήσεις. Μέχρι τέλος του καλοκαιριού βλέπω άλλες 4 κινήσεις στο Παναθηναϊκό, Βαγγέλη. Ένα οκτάρι, ένα ακόμα χάφα που πιστεύω θα πουληθεί ο Τσιριβέγια, ένα εξτρέμ και ένα αντιτουμπά. Εσύ τι πιστεύεις? Ένας ακόμα στόπερ. Ένα. Δύο χαφ. Τρεις. Δεν ξέρω αν θα πουληθεί ο Τσιριβέγια ή ο Τσέριν. Ένας εξτρέμ, γιατί πιστεύω θα πουληθεί ο Πελίστρη. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν πάει στην Χαλ. Αυτά και εγώ. Στα είπα και εγώ.

0: Αποστόλης ο Μουρνιακός λέει καλημέρα Βαγγέλη, Γκαλέτη, Τσόρι, Ντομίνγκες, Παγάσα, Καμπιάσο, όλοι οι σπανοθρεμένοι θα βοηθούσαν πολύ περισσότερο το Μέση από τους τωρινούς συμπαίκτες του, λέει ο Αποστόλης ο Μουρνιακός. Φίλε μου, θεωρώ ότι η Ισπανία και το τρόπος παιχνιδιού τους έκανε την Αργεντινή να φαίνεται τόσο μικρή. Ακόμα και το Μέση τον αχρίστευσε η Ισπανία. Δηλαδή τι περισσότερο είχε ο Μέση από τους συμπαίκτες του στο χθεσινό τελικό. Γι' αυτό σας λέω, επειδή είναι Μέση, τον βγάζουμε στον αφρό. Τι έκανε ο Μέση χθες? Στο τέλος, okay, εκεί που ανελάμβανε τα πάντα, ήταν η Ισπανία. Μια χαρά αγώνες είδαμε φέτος, όχι το καλύτερο όμως, θα συμφωνήσω. Και με εξαίρεση 4-5 τραγικές, γελίες διαιτησίες, ναι, και κάποιες βαριές. Το καλύτερο από πλευράς ομάδων, παιχτών, θεάματος, ρόστερ και μπάλας που παίχτηκε ήταν του 1998 και του Κατάρ, δεν ήταν άσχημο ρε φίλε. Αλλά το 86 και το 90 είχε Ντιέγκο που τους πήγαινε μόνος τους στους τελικούς κόντρα σε κλωτσοπατινάδες που αν γίνονταν τώρα οι αντίπαλοι του θα τελείωναν με 5 παίκτες κάθε παιχνίδι. Γι' αυτό λες αναδρομικά να μην δείχνουν τώρα κόκκινες κάρτες, να μην δείχνανε κόκκινες κάρτες στους Αργεντίνες, φίλε μου, Νίκο. Λοιπόν, πάμε και με τα μεταγραφικά να τα πούμε λίγο. Να δω κάποια άλλα μηνύματα στο... για να τα τελειώσω, για να μην τα χρωστάω μετά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου, ο Γκρέγκ από την Κύπρο. Τελικά αποδόθηκε δικαιοσύνη στην Κούπα, τη σήκωσε μια ομάδα που δούλευε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή σε όλη τη διοργάνωση. Ο Μέση έπεσε πολύ στα μάτια μου με τη συμπεριφορά του, τεράστιος De La Fuentes. Συγχαρητήρια στο Ρομέρο που στην απονομή προσπέρασε τον Τραπ και δεν του έδωσε επιδεικτικά το χέρι του. Σωστός. Το είχα ξεχάσει αυτό. Εντάξει. Θα πει κάποιος χρειάζεται και τρόπους και ευγένεια γιατί έχει τρόπους ο Τραπ. Οπότε, ναι, θα μπορούσε να το πω και εγώ αυτό που είπες φίλε μου. Λοιπόν, στα μεταγραφικά η ΑΕΚ τρέχει. Έχει προχωρήσει, είναι προχωρημένη η περίπτωση του Κάγκουα, του 28χρονου Ζαμπιανού μεσαιοεπιθετικού. Εδώ έχει δημιουργηθεί μία ρε παιδί μου, ένα λάθος. Θεωρούν ότι ο Κάγκουα είναι αντιπινέδα. Καμία σχέση. Ο Κάγκουα κινείται σε χώρους πολύ πιο ψηλά από ότι ο Πινέδα. Ναι, είναι παίχτης έντασης, έχει τρεξίματα, έχει ταχύτητα ο Κάγκουα, αλλά οι χώροι που κινείται είναι στο 8 και στο 10, περισσότερο για αντιπερέιρα παρά για αντιπινέδα. Ένας παίχτης που είναι από το σέρβικο κανάλι, το οποίο έχει εμπιστοσύνη και βρίσκει λύσεις και ο Ριμπάλντα και ο Νίκολιτς. Ο Κάγκουα μπορεί να παίζει στην Χαποέλ Μπερσεβά, να βγει και πρωταθλητής με τη Χαποέλ Μπερσεβά, MVP του πρωταθλήματος στο Ισραήλ με την Μπερσεβά, 12 γκολ, 11 assist, 11 γκολ, 12 assist, ναι, γεμάτη σεζόν, έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, αλλά προέρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα, εκεί, από εκεί έφυγε. Είναι στη λίστα από πέρυσι του Ριμπάλντα, ένας παίκτης που τον ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Ριμπάλντα και ο Νίκολιτς. Μια μεταγραφή στα οικονομικά, στα επίπεδα που κάνει πλέον η ΑΕΚ του Ηλιόπουλου, δηλαδή και στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Ακούγεται ότι το deal θα κλείσει στα 3,5 εκατομμύρια συν 500.000 μπόνους στόχων. 4 εκατομμύρια δηλαδή σύνολο μαζί με τον μπόνους. Α, γι' αυτό λέω επίπεδου Καϊρίδεν και Ζουμπκόφ. Ένας παίκτης που θα δώσει ένταση στην ομάδα της ΑΕΚ, απειλεί στα ψηλότερα μέτρα από εκεί που κινιόταν ο Πινέδα. Αποχώρησε, έφυγε ένας ο MVP του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στο να φέρει τον MVP του ισραηλινού πρωταθλήματος, αλλά που δεν θα είναι στη θέση του Πινέδα, για εκεί προορίζονται άλλος ή άλλοι παίκτες, θα πω εγώ. Είναι πολύ κοντά στο να δοθεί δανεικός ο Λιούμπισιτς. Μετά τα καμπανάκια του Νίκολιτς την περασμένη Τετάρτη, σας είπα, θα τρέχουν όλοι στην ΑΕΚ. Θα δοθεί δανεικός στην Λάσκ Λίντς ο Λιούμπισιτς. Έχουν μετανιώσει το περασμένο Γενάρη, από ό,τι έμαθα την Παρασκευή, που δεν είχαν πουλήσει το Λιούμπισιτς γιατί είχε έρθει πρόταση τον Γενάρη. για τον Λιούμπισιτς και δεν πουλήθηκε. Και καλή πρόταση. Τώρα θα τον δώσουν δανεικό για να αλαφρώσει το ρόστερ. Αυστριακοκροάτης, γεννημένος στην Αυστρία είναι ο Λιούμπισιτς. Δεν είναι τυχαίο ότι πάει εκεί στο πρωτάθλημα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Ελίασον. Εκεί. Τώρα, όσον αφορά τη θέση του αμυντικού χαφ, θέλω να πω ότι την περασμένη Παρασκευή ο φίλος μου Κώστας ο Χατζής μου είχε στείλει δύο ονόματα, που η ΑΕΚ είναι στη λίστα του Ριμπάλντα και η ΑΕΚ είναι σε διαπραγματεύσεις. Δεν τα είπα, έτσι. Δικαιολογημένα μου παραπονιόταν εχθές ότι εγώ ήθελα να σε κάνω μάγκα, αλλά εσύ δεν με άκουσες, δεν με πίστεψες. Ο ένας ήταν ο Κάγκουα και ο άλλος ο Μαέστρο. Ο Μαέστρο είναι ο Αγγολέζος, ο 23χρονος, σκυλή του πολέμου, εξαροχτάρι, συμπατριώτης του Ουζίνη, διεθνής, που παίζει στην Αλάνια Σπορ και αυτός με σούπερ σεζόν, 7 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Φαίνεται να είναι από τους βασικούς στόχους και αυτός στη λίστα του Ριμπάλντα τουλάχιστον από το Δεκέμβριο. Και ακούγεται πως η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση και σε έναν μέσο που έχει μείνει ελεύθερος, ίδιας ηλικίας με το Μαέστρο, 23χρονος, 22 στα 23, ίδια χρηματιστηριακή αξία και 7-8 εκατομμύρια ευρώ. Έχει μείνει ελεύθερος, είναι διεθνής με το Μαρόκο, ήταν στη Μαρσέικ, τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ριμπάλντα, αλλά δεν παίζει τη μόνη της ΑΕΚ και παρότι είναι ελεύθερος δεν έχει κλείσει ακόμα σε ομάδα, έχει πολλές προτάσεις. Εσχάτως ακούστηκε και για τον Παναθηναϊκό, ότι τον εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Αναφέρομαι στον Μπιλάλ Ναντίρ. Έτσι. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, έχει προτάσεις και από τη Στουτγκάρδη και από τη Στρασμπούργκ και από την Άιντραν Φραγκφούρτης. Δεδομένα το έχει κάνει πρόταση και η ΑΕΚ. Ενδεχομένως να ήταν ο παίκτης που το Γενάρη λέγανε ότι τον ήθελε η ΑΕΚ, θα μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, ήταν κοντά, να εννοούσαν αυτόν. Πριν από λίγες μέρες γράφτηκε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λογικό είναι ο ελεύθερος παίκτης. Ας κρατήσουμε αυτά τα ονόματα. Του Μόρο που ήταν ο πόθος του Κροάτη, του Μουντιαλικού, του αρχηγού της Μπολόνια, που ήταν ο μεταγραφικός πόθος το περασμένο καλοκαίρι του Ριμπάλντα, περισσότερο ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες για τον Ολυμπιακό. Ούτε αυτόν τον βγάζω απ' έξω. Πάντως η ΑΕΚ τρέχει μεταγραφικά της αφού θέλει παίκτες.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot
5: σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 12.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις αποδεσμεύσεις των παικτών που δεν υπολογίζονται, ρίχνουν το βάρος στον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να έχουν καλύψει το 80% των αναγκών τους. Κανονικά διαθέσιμος για τα μάτς με την Πάξη θα είναι ο Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος θα είναι η μία από τις δύο αλλαγές της ευρωπαϊκής λίστας του Τριφυλιού. Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ θα μάθει στις 3 το ζευγάρι, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός της στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, αν περάσει από το εμπόδιο της Πάξη. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση

0: Στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ θα κριθεί η παρουσία του Ελουστόντος στην αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου. Στα ραντάρ του κεφάλαιου του Βορρά βρίσκεται ο Ισπανός ευθετικός Χωσέλου, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο. Στις 2 θα γίνει γνωστό το ζευγάρι, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος των Ασπρομαυρών στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, εφόσον οι Θεσσαλονίκοι περάσουν την Δυναμό Κιέβου. Η ανακοινώσα ομένουν για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ στα 9 εκατομμύρια ευρώ, οι συνολικές απολαβές του Τούρκου Φόρουαρντ. Τη δημιουργία ξενοδοχείου στον περιβάλλοντα χώρο της ΑΝΕΛ Αρένα προανήγγειλε ο πρόεδρος του τμήματος μπάσκετ της ΑΕΚ, Μάκης Αγγελόπουλος. Θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά, έτσι θα αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή και θα δημιουργηθεί ένας νέος προορισμός, το μήνυμα του ισχυρού άνδρα της Κίτρινης Σκάι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέταν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εκουημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέταν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέταν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέταν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στη δεύτερη ώρα από τα τρία ημίχρονα και τις τρεις ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Να πούμε και τώρα ένα ακόμα good week. Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο Παναγιώτης, σκέψου να παίζει η Πορτογαλία στην παράταση με 10 και να ήταν ο Ρονάλντο Μέση. Θα τον είχαν ξεσκίσει τον προπονητή της. Χθες ήταν απλά Κυριακή. Ναι, αλλά και τι έκανε ο Μέση σε αυτό το Μουντιάλ και τι είχε κάνει και ο Ρονάλντο με την Πορτογαλία, το αντίστοιχο. Αυτό δεν μετράει, φίλε μου. Δεν διαφωνώ, Παναγιώτη, σε αυτό που λες, αλλά να τα λέμε όλα. Να τα βλέπουμε όλα. Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα, Ευάγγελε. Τι θα κάνουμε τώρα? Καμιά μεταγραφή θα κάνουμε. Μακάρι να ισχύει αυτό που είπε, 4 με 5 μεταγραφές πάνω σε απομενίδια εξής. Ναι. Όχι, δεν έχω δει τον Ολυμπιακό. Και μην εκφράζεις έτσι, ρε φίλε, για την ομάδα σου. Δεν είναι σωστό. Δεν τον έχω δει στα φιλικά. Είσαι απαξιωτικός και πάρνει το Γιάρεμτσουκ. Αυτό το σκεπάρνι που βγαίνει και τα τέτ και αντί να πλασάρει, βαράει βολέ, δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Είσαι υπερβολικός, είσαι υπερβολικός. Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο. Έχουμε Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργακόπουλο.

0: Γιανακόπουλε, κύριε Πράκτορα, τι κάνετε?
1: Πόσες καλημέρες θα πεις, καλημέρα.
0: Τέσσερις. Γιατί είναι καλημέρες όπως απευθύνομαι σε αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, έτσι και σε σένα απευθύνομαι με τέσσερις καλημέρες.
1: Καλημέρα λοιπόν.
0: Πώς τα είδατε?
1: Και απ' όλα.
0: Σωστό και αυτό. Τις κινήσεις του Ριμπάλντα, τις άμεσες. Σου έκανα τώρα, περίμενα να σου πω για το Μουντιάλ και σου είπα...
1: Τον Κάγκουρα.
0: Κάγκουρα. Ναι. Μα έχει μια αιμονή, το έφερε το σαχαμπό που είναι σαγαπό. Κάγκουα, τώρα θα το λες Κάγκουρα εσύ. Όχι εσύ.
1: Εγώ φταίω, συγχύμιζε παιδιά.
0: Ορίστε.
1: Εγώ φταίω.
0: Σου ξέφυγε, είναι το Κάγκουρας. Τι?
1: Κοιτάξτε, λέω, είναι ένας παίχτης που δεν έχει δοκιμαστεί πέρα από την Σερβία και το Ισραήλ, δεν τον ξέρουμε. Δηλαδή,
0: MVP εγώ... του Ισραηλινού πρωταθλήματος. 12 γκολ, 11 ασίστη, το αντίθετο.
1: Εγώ...
0: Πρωταθλητής με τη Χαποέλ Μπερσεβά. Μετά από 8 χρόνια η Χαποέλ Μπερσεβά, πρωταθλήτρια.
1: Εγώ δεν τον βλέπω να είναι αντιπινέδα.
0: Όχι, δεν είναι αντιπινέδα. Αυτό είναι λάθος των τίτλων που βάζουν στις ιστοσελίδες. Ο άνθρωπος είναι ψηλά, είναι οχταροδεκάρι. Δεν είναι... Είναι για τις θέσεις εκεί που έπαιζε ο Περέιρα, ο Ζωά Μάριο, ο Λιούμπισιτς.
1: Την ένταση,
0: ναι,
1: την πίεση ψηλά σε σχέση με τον Πινέδα. Πινέδα, υπάρχουν κανένα δύο χαρακτηριστικές φάσεις στο τελευταίο πρωτάθλημα, σαν play-off δηλαδή.
0: Ναι.
1: Που χάνει ο ίδιος την μπάλα, γιατί αυτό είναι το μόνο του μειονέκτημα. Μερικές φορές την προσπάθειά του να κάνει κάτι παραπάνω, έκανε κάποια βία στα λάθη. Mm. Αλλά πάσχοντας έχασε μόνο την μπάλα ανάμεσα στην μικρή και στη μεγάλη περιοχή προς τη δεξιά πλευρά. Και σε δευτερόλεπτα βρέθηκε να κυνηγάει τη φάση για να διορθώσει το λάθος του σε ρόλο αριστερού μπακ. Όλη αυτή την ένταση που έκανε το μουσικάκι.
0: Κατάλαβα τι λες, ναι. Εγώ η επισήμανση που έχω να κάνω.
1: Εγώ πάντως, αν πήγαινα σε παίχτη πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του την έδρα, θα πήγαινα στους Μπαδρίτ του Ζήνη.
0: Τον Μαέστρο. Μα παίζει κι αυτός. Η ΑΕΚ θα κάνει τουλάχιστον δύο μεταγραφές. Δηλαδή θα πάρει και τον Αντιπινέδα, θα πάρει και.
1: Καλά, παίχτη. Έτσι εκθέτει τον Μάριο Ηλιόπουλο που περιμένει να δικαιωθεί ο Σαχαμπό.
0: Καλά, μην καταλήξει. Δανεικό σε κανένα Λεβαδιακό ή σε κανένα Βόλο Σαχαμπό στο τέλος Αυγούστου και να δω τι θα λένε όλοι τότε.
1: Ή στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Τι θα λένε όλοι τότε, εν πάση περιπτώσει. Απλά εγώ θα κάνω μια παρατήρηση. Παίζει εντωμεταξύ. Ακούστηκε ότι γενικότερα και ο Κάγκουα ήταν στη λίστα του Ριμπάλντα από το περασμένο καλοκαίρι.
1: Υπάρχει κυκλοφορία και η ατάκα του Νίκολη της Πέρσης μετά τα μάτια.
0: Μπράβο, για το Μαέστρο και αυτόν τον κοιτάζανε από το Δεκέμβριο. Της Αλάνια Σπόρ είναι ο αμυντικός χαφ. Απλά θα πω ότι μου μεταφέρθηκε ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση και στον Μπιλάλ Ναντίρ. Που είναι ελεύθερος, που κυκλοφορεί ελεύθερος από τη Μαρσέη, 23 χρονών, διεθνής Μαροκινός, που εσχάτως γράφτηκε ότι τον κοιτάει και ο Κοτσόλης για τον Παναθηναϊκό, το οχταροεξάρι της Μαρσέη, που φέρεται να έχει προτάσεις που δεν έχει κλείσει ομάδα, έχει γραφτεί για τη Στουτγκάρδη, την Άιντραχτ Φραγκφούρτη, τη Στρασμπούργκ. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ριμπάλντα και η σκάουτ ο Μαλφιτανό, αυτός τον είχε στην Μαρσέη. Λένε ότι έχει κάνει πρόταση η ΑΕΚ, αλλά είναι μια δύσκολη περίπτωση. Τώρα, αν ήταν αυτό το Γενάρη που λέγανε με ελεύθερο που θα δούμε και τα λοιπά, δεν το ξέρω, αλλά στο κρατήσουμε και αυτό το όνομα του Μπιλάλ Ναντίρ.
1: Ναι, ούτως ή άλλως οι Μαροκινοί έχουν έπεσε. Κάπου πήρε το μάτι μου μια απορία, γιατί δεν μπορεί πήγε να πάρει τον Άμπραμπατ.
0: Ποια?
1: Κάπου πήρε, λέω, το μάτι μου μια εύλογη απορία, την οποία συνυπογράφω.
0: Ναι.
1: 8 εκατομμύρια. Από τον Πινέδα να πάει να τα δώσει, να πάρει τον Άμπραμπατ.
0: Μα δεν κάνει τέτοιες μεταγραφές ο Ριμπάλντα, ρε φίλε, δεν το έχεις καταλάβει. Διαβάζω τώρα τα νούμερα του.
1: Δεν έχω καταλάβει, αλλά πέρα από το τι μεταγραφές κάνει ο Ριμπάλντα, Σαχαμπό, Μπενράιζ,
0: Γεωργίεφ, Ρέλβας, να τα λέμε όμορφα, Ρέλβας να δούμε και τα καλά του να λέμε, ρε φίλε. Νίκολιτς, αυτός τον έφερα, μην του πιστώσουμε τον Νίκολιτς.
1: Λοιπόν, μετράει και η αγωνιστική. Στόχευση της ομάδας.
0: 100%. Απλά θα πω εγώ κάτι για να μην το ξεχάσω με το Κάγκουα, ότι είναι μια ακόμα μεταγραφή στα επίπεδα των 3,5-4 εκατομμυρίων, γιατί δεν είναι λίγα, Αυτά τα λεφτά δεν είναι λίγα, έτσι, που δίνεις, γιατί και ο Καϊρίνεν και ο Ζουμπκόφ και ο Βάργα πήγε παραπάνω, εκεί είναι. Από 3,5 μέχρι 4,5 εκατομμύρια, ένα. Δεύτερον, είναι παίκτες όμως όλοι, ρε φίλε, αυτοί, καλοί παίκτες. Αλλά φέρνεις τον Φιλανδό από την Σπάρτα, από την ομάδα της Πράγα στην Καλή, που έπαιζε κεντρική Ευρώπη, αλλά δεν είχε πρόταση από άλλη ομάδα. Φέρνεις τον Ουκρανό που ήταν στην Τραμπζοσπορ στην Τουρκία, που μετά από ένα χρόνο ήθελε να φύγει και η Τραμπζοσπορ δεν είχε πρόβλημα να τον δώσει. Πας παίρνεις τώρα τον Κάγκουα που στον Ερυθρό Αστέρα δεν έπαιξε, στο Ισραήλ εκτοξεύθηκε, σεζόν, MVP κτλ. Το περιέγραψε εσύ. Δηλαδή, βλέπω ότι δεν προσπαθεί να, όπως είχε φέρει τον Κουτέσα που ήταν ο MVP της ομάδας πέρυσι, ποιας ήταν, πρόπερσι, συγγνώμη, που έκανε μια φοβερή σεζόν και τον έφερε, αλλά τη διαφορά στην ΑΕΚ δεν την έκανε. Βλέπω δηλαδή ότι...
1: Άκου λίγο, με τον Κουτέσα είμαι λίγο επιφυλακτικός, με την έννοια ότι και τον Κοϊτάρη την πρώτη χρονιά δεν τον είδαμε, πέρυσι ήταν καλός.
0: Σωστό, να στο δώσω, να στο δώσω αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μιλάμε για ελεύθερο παίχτη, όταν παίρνεις έναν παίχτη ελεύθερο, δεν μου πληρώνεις, ρε παιδί μου, ένα χασμό λεφτά.
0: Ναι.
1: Να του δώσει το περιθώριο.
0: Εγώ ήθελα...
1: Βλέπω εγώ τώρα την ΑΕΚ, την περσινή και την φετινή. Όσο και αν δεν έπαιξε ο Περέιρα, έπαιξε, τα είπα και τις προάλλες. Και με την απώλεια του Πινέδα, ποιος θα πιέσει.
0: Δεν είναι θέμα μόνο πίεσης. Είναι κάτι που είπε, προσωπικότητα, ηγετικότητα. Όταν φέρνεις παίκτες από αυτά τα πρωταθλήματα, τα συγκεκριμένα, έτσι. Δεν είναι από κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, από κάποιο πρωτάθλημα που. Όταν φέρνεις παίκτες από τέτοια πρωταθλήματα, εκεί εγώ έχω την αίσθηση. Η ΑΕΚ δεν έχει κάνει, δεν έχει κινηθεί να πάρει έναν παίκτη από πρωτάθλημα, από τα 7-8 μεγάλα πρωταθλήματα. Έτσι. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Και πρόσφυγα να μιλάς. Δεν μιλάμε ότι τώρα να φέρνεις παίκτες. Εντάξει, τώρα ο Μαέστρο είναι και 22-23 χρονών.
1: Έχει προοπτική μεταπόλησης.
0: Ορίστε.
1: Έχει και προοπτική μεταπόλησης. Και είναι και βασικό στην ειδική ομάδα της χώρας του. Και έχεις και έναν άλλο
0: ναι.
1: που μπορεί να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί ευκολότερα.
0: Πάση περιπτώσει. Ολυμπιακό, πώς θα βλέπεις τις τελευταίες 6 μέρες, τις τελευταίες 3 μέρες στον Νικολακόπουλο έχω διαβάσει 7 διαφορετικά ονόματα χαφ, που μου δείχνει το απόλυτο χάος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σήμερα από χθες διαβάζω για αυτόν τον πολύ καλό τον Καναδό που είχε βάλει και γκολ στο Μουντιάλ, τον Εουστάκιο, για τον Μπραγκάνσα, πολύ καλό παίκτη παρότι προέρχεται από χιαστό τη Sporting. Προηγουμένως είχα διαβάσει 2 Ισπανούς που δεν ήταν τίποτα το φοβερό, ο Μπελτράν και ο Εσπόζιτο. Πριν είχα διαβάσει για το Μόρο που ήθελε πέρυσι και η ΑΕΚ. Δηλαδή, μέσα σε 3 μέρες τουλάχιστον 6 ονόματα χαφ. Στον Ολυμπιακό.
1: Το όνομα του Εσπόζη το παίζει ψηλά και σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι ποδοσφαίρι του Μπουδάλτη.
0: Ναι. Αλλά αυτό εμένα που δείχνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση και βάζουμε, ή κάποιος μπορεί να είναι από αυτούς και βάζουμε ονόματα που μπορεί να έχουν προταθεί κτλ.
1: Ότι έχουν προταθεί, όλοι έχουν προταθεί.
0: Ναι. Ποιος όμως παίζει όλους αυτούς.
1: Είναι σαφές αυτό.
0: Ναι. Και κάποιοι από αυτούς, παιδί μου, όταν λέμε όταν ο Ολυμπιακός πήγαινε για Άμραμπατ και Μπρόζοβιτς και τώρα ακούγονται κάποια από αυτά τα ονόματα που δεν είναι το αντίστοιχο επίπεδο, πρέπει να καταλάβω και εγώ τι θέλουμε. Επίσης, μεγάλο ερωτηματικό στον Ολυμπιακό, τι γίνεται με τον Όσιο, τον Όσο. Τον αριστερό μπακ που τα είχε δώσει όλα, πήγε να τον φέρει, προσπαθούσε κτλ. Και χθες μάθαμε ότι αποσύρεται ο Ολυμπιακός γιατί δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπα. Δηλαδή, κάτσε τώρα. Λίγο σαν να με δουλεύουν εμένα. Όλο αυτό το διάστημα που γινόταν η διαπραγμάτευση δεν τον είχαν ρετώσει στο Μεντιλίμπαρ. Και όταν φτάσανε κοντά στο να κλείσει, τότε λένε αποσύρθηκαν γιατί δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν σου κάνει ένα εντύπωση
1: όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, όχι. Δεν μου κάνει γιατί.
0: Γιατί.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα
0: ναι.
1: που έχει αποδείξει ότι κυνηγάει παίχτες και με προοπτική. Όχι τον παίρνουμε τώρα παίζει. Με τη Λίμπα μπορεί να μην τον έχει συγκορυφθεί την τρίτη σου ή μπορεί να τον έχει ή μπορεί να έχει το γρίφο με τους δύο μπακ που έχει τώρα που ενώ...
0: Προτιμούσε τον... άλλον παίκτη το Μπεντρόσα που η Σεβίλη τον είχε δώσει δανεικό και δεν τον έκανε. Αυτόν προτιμάει από τη Σεβίλη και όχι τον Όσο. Έτσι που είναι και πιο μικρός ο Όσο. Νεαρός 22 χρονών.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι όταν έχουμε να κάνουμε με τον Ολυμπιακό και κυρίως με την Ισπανική αγορά, μην ούτε πούμε ότι πάει τον παίκτη τώρα ή τώρα. Μπορεί να τον πάει τον παίκτη τώρα για τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Για 2 χρόνια, για την προοπτική που μπορεί να βλέπει σε ένα παίχτη. Κάποια στιγμή είχα παίχτες δανεικοί του Ολυμπιακού από το Καζακστάν, ξέρω εγώ, μέχρι την Κύπρο και από
0: Ναι ρε φίλε, αλλά σου ξαναλέω Σταυρό, μου κάνει εντύπωση, δηλαδή μια εβδομάδα παίζει του όσο και ξαφνικά φτάσαμε στην Κυριακή για να πούμε ότι δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι πήγε ρώτηση και τα λοιπά, ήταν διαπραγμάτευση, γιατί είναι ακριβώς παίχτης, ζητάγανε, είχαν ξεκινήσει από το 10 εκατομμύρια, έγινε διαπραγμάτευση, δεν είναι ότι προχωρήσανε και τώρα δεν τον θέλει. Anyway, πάντως χθες σε όλα τα ρεπορτάζ προφανώς, γιατί υπήρχε ενημέρωση σχετική, ξέραμε, το είχαμε πει εδώ, γιατί χάλασε του Στάνιτς, γιατί ο ατζέντης του ή κάποιος οικογενειακός φίλος ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ενώ είχαν συμφωνήσει για 800 χιλιάρικα, ζήτησε 1,600 μαζί με τη δική του προμήθεια, έτσι. Και έτσι χάλασε.
1: Υπάρχουν μεταγραφές που χάλανε στις προμήθειες.
0: Ξέρεις ποιος ήταν αυτός ο τύπος,
1: Ποιος?
0: Αυτός που...
1: Όχι, δεν το ξέρω, για πες.
0: Θυμάσαι έναν Μπέλιτς που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό? Μπέλιτς.
1: Τόσοι έχουν περάσει.
0: Ο μπαμπάς του. Νομίζω ο Μπέλιτς είχε περάσει επί Μπάγεβιτς, πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη θητεία του Μπάγεβιτς, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Ο μπαμπάς του Αυδαστούνου ήταν ο άνθρωπος που ήρθε εδώ πέρα στην Αθήνα και μιλούσε με τον Ολυμπιακό.
1: Υπάρχουν μεταγραφές και μεταγραφές που έχουν χαλαστεί για τις ξαφνικές απαιτήσεις που έχει κάποιος προμήθεια. Για ποιο ο Μελισανίδης, για παράδειγμα, δεν πήρανε ποτέ προμήθειες.
0: Ναι.
1: Ζητούσε μόνο.
0: Κάτσε, του είχαν πάρει, γιατί διαφορετικά δεν θα ερχόντουσαν και δεν παίζαν αυτοί. Του είχε πάρει και το φύσαγε και δεν κρύωνε. Ήταν οι μοναδικές μεγάλες προμήθειες που είχε πληρώσει τα αδέρφια Λέμιτς, που δεν αστείευονται, που του είχαν φέρει το Center Fort τότε, τον Αργεντίνο. Πώς το λέγανε, όχι τον Πόνσε, τον άλλον που είχε έρθει, που είχε προβλήματα όμως τραυματισμού, που μετά έκανε μεγαλύτερη καριέρα από τον Πόνσε. Το Μπογέ, μπράβο, ναι. Οι Λέμιτς τον είχαν φέρει και είχαν πάρει, φίλε, 400 χιλιάρικα. Για Μελισανίδη να δώσει 400 χιλιάρικα προμήθεια. Κοιτούσα, φίλε, έχει περάσει στα ψηλά. Τώρα να επανέλθω λίγο στην ΑΕΚ, είπα Πόνσε και τα λοιπά. Η ΑΕΚ Επιλιόπουλου έχει κάνει τις τρεις πιο ακριβές πωλήσεις της, γιατί και του Πινέδα έτσι όπως εξελίχθηκε πώληση ήταν, τις τρεις πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία, και έχει βάλει στο ταμείο της κοντά στα 36 εκατομμύρια. Λιβάη, Γκαρσία, Πόνσε και Πινέδα.
1: Τα τρία δώρο του Αλμέιδα.
0: Καλά, τον Πόνσε δεν ήταν του Αλμέιδα, τον ήταν και από πριν. Έτσι.
1: Όχι.
0: Του Λιβάη, Γκαρσία και ο Πινέδα είναι δώρα. Του Πόνσε θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Ο Πόνσε δεν θα ερχόταν τη δεύτερη φορά που δεν είχαμε μεταγραφεί.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε ο Αλμέιδα και αν δεν υπήρχε το παιδί του Σαμπλισμή.
0: Okay, εντάξει, ας το πούμε. Αλλά του Λιβάη Γκαρσία, όπως τον εξέλιξε, τον έκανε center four, και τον Πινέδα που τον έφερε και. Ναι, είναι.
1: Έτσι όμως ότι ο τρόπος παιχνιδιού, γιατί και ο Πόνσε είχε βάλει 10 γκολ. Τα μισά τα βάλει με τον Ατρόμητο, αλλά δεν έχει σημασία. Λογιζόταν στην ιεραρχία πίσω από τον Λιβάη, και χάρη στους τραυματισμούς του Λιβάη και στην αξιοποίηση από τον Αλμέιδα, μέσα σε έναν χρόνο τον πούλησε σχεδόν με τα δικά του λεφτά που τον είχε αγοράσει.
0: Ναι, 9 εκατομμύρια στην Χιούστον. Λοιπόν, όπως επίσης, ένα άλλο τώρα πρόσθετα σημειολογικά, γιατί πρέπει να βάλουμε.
1: Λέμε,
0: θα το ξεχάσω. Λέμε τώρα, άκου σημειολογικά, θα σ' αρέσει αυτό που θα σου πω, γιατί δεν το έχεις παρατηρήσει. Είπα προηγουμένως ότι ο Ριμπάλντα αγοράζει από πρωταθλήματα που δεν είναι στα 6-7. Φέρνει παίκτες. Και πουλάει ή βρίσκει άκρες για να διώχνει παίκτες σε αντίστοιχα πρωταθλήματα. Δηλαδή, Λιβάη Γκαρσία στην Ρωσία. Τον Μαρσιάλ και τον Πινέδα στο Μεξικό. Τον Πόνσε στο Χιούστον.
1: Τον Πόνσε δεν πούλησε ο
0: Ριμπάλντα. Ναι, γιατί δεν ήταν ο Ριμπάλντα. Οκ. Okay. Εντάξει. Ναι. Αυτά. Απλά τώρα μου ήρθε. Ολοκλήρωσε.
1: Τον Πινέδα πάλι δεν τον πούλησε ο Ριμπάλντα.
0: Το διαπραγματεύτηκε όμως ο Ριμπάλντα, φίλε.
1: Τι διαπραγματεύτηκε. Το αν θα δώσει τα 4 εκατομμύρια σε 5 δόσει σε 8.
0: Θα μπορούσε ο Ριμπάλντα, ρε φίλε, να πει ότι όχι, ναι, στον πρόεδρο δεν τον θέλουμε. Δώσε τα 2 εκατομμύρια να τον ανανεώσουμε. Είπε κάτι τέτοιο, το αντίθετο.
1: Δεν έλεγε ποτέ για παίκτη 29 χρονών.
0: 30, μην κόβεις, τέτοια σε...
1: 30.
0: Ναι, θα κλείσει λίγους μήνες στα 31.
1: Δεν το έλεγε ποτέ, λοιπόν, ο Ριμπάλτα, για αυτό έλεγα εξαρτήσει, ο Ριμπάλτα δεν είναι και τόσο ζεστός.
0: Παναθηναϊκός Πάξη, έλα, σε τρέχω. Παναθηναϊκός Πάξη, τι βλέπεις, την περνάμε την Πάξη, εμείς ο Παναθηναϊκός.
1: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση μεγάλη, το τρέιλερ του Sky.
0: Τι λέει το τρέιλερ του Sky?
1: Ότι η ομάδα του Jacob, όπως τον αναφέρει.
0: Μα έτσι θέλει ο Ντίνστρουπ, Τζέικοπ. Έτσι αρέσει και στον Αλαφούζο από ό,τι μου έχουν πει. Μ' αρέσει που αυτό το Τζέικοπ το βρήκε πολύ ωραίο το Τζέικοπ. Του αρέσει Τζέικοπ.
1: Το τρέιλερ του Σκάι λοιπόν λέει ότι η ομάδα του Τζέικοπ Ντίνστρουπ ολοκλήρωσε εντυπωσιακά την προετοιμασία τη.
0: Ναι.
1: Και πάει στο μάτι με την Μπάξη. Τώρα αν το 4-1 με τη Ραπίδη ήταν εντυπωσιακή ολοκλήρωση προετοιμασία ή διασυρμό, το αφήνω στην κλίση του καθενό. Δεν νομίζω ότι υπάρξει μπορεί να αποκλειστεί. Να κάνει χαρακτήρι.
0: Όπως και τα ζευγάρια που είδα από τα οποία θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού εφόσον αποκλείσει την Μπάξη, και εκεί δεν μπορεί να. Θα πρέπει να κάνει χαρακτήρι. Δηλαδή, εντάξει, νέα ομάδα ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή, αλλά έχει ένα μίνιμουμ ποιότητας πολύ υψηλό. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στον τρίτο προκριματικό, αλλά τώρα στην τρίτη, αλλά οι δύο πρώτες φάσεις. Ο Παναθηναϊκός εύκολα ή δύσκολα θα πρέπει να τις περάσει τις ομάδες. Και την Μπάξη που την είδα. Σε ποιο μάτς ήταν τώρα πρόσφατα? Λίγη, μικρή, χαμηλό εμπόδιο.
1: Θα λέει πιο εύκολη κλήρωση από αυτή που είχε η ΑΕΚ πέρσι για εποχή.
0: Η ΑΕΚ είχε, ποιο είχε, τη Χαπόελ Μπερσεβά.
1: Άρελε Μεσού, Χαπόελ και μετά την Άντερλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, οι Ισραηλινές ομάδες είναι δύσκολες ομάδες. Εκεί τον είχαν δει και καλά τον Κάγκουα της ΑΕΚ. Μπάς περιπτώσει, Φαν Ντρόχελεν, πώς τον είδες τον Φαν Ντρόχελεν?
1: Θα τον δω στο γήπεδο.
0: Ρε φίλε, δεν το θυμάμαι. Στα δύο μάτς με την Σάμπσουσπορ μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί τον ήξερα από παλιά και τον παρατηρούσε ενδεχομένως ο Εντσάμ. Δεν το θυμάμαι με το Φαν Ντρόχελεν, ρε φίλε.
1: Σε ποια μάτς?
0: Το ένα, συγγνώμη, με την ΑΕΚ Σάμπσουσπορ ΑΕΚ.
1: Με τον Παναθηναϊκό τον θυμάσαι?
0: Δεν το είχα δει πισταμένα, να σου λέω την αλήθεια. Με την ΑΕΚ όμως είχα δει. Που έκαναν πάρτι εκεί τη ΑΕΚ στην άμυνα τη Σάμπσουσπορ.
1: Μήπως έλειπε. Ή έλα παιδιά της αμουσίας.
0: Να σου πω, αυτόν που ακούγεται για την ΑΕΚ, τον Μαροκινό, τον Ναντίρ, Μπιλάλ Ναντίρ, γιατί λένε ότι έχει μπει και ο Παναθηναϊκός. Αν και στο τέλος δεν νομίζω θα τα χαλάσουν οι Αλαφούζος Ηλιόπουλος, αν υπάρχει, αν όντως ενδιαφέρει την ΑΕΚ ο Ναντίρ. Τον ξέρεις, τον έχεις παρακολουθήσει καθόλου?
1: Δύο Μαροκινούς δεν...
0: Έπεσε. Ναι. Α, δύο Μαροκινούς.
1: Δεν βάζει την ομάδα σου.
0: Ζαρουρί και Ναντίλε.
1: Ναι.
0: Δύο Ολλανδούς βάζει όμως.
1: Ούτε δύο Ολλανδούς. Μάλλον δύο Ολλανδούς βάζει, αλλά όχι στην ίδια θέση. Όχι στην ίδια γραμμή.
0: Μάλιστα. Παπαμιμίκο, το φίλο, πώς τον είδες το Σάββατο?
1: Ο Παπαμιμίκος πρέπει κάτι να κάνει.
0: Τι είπες?
1: Κάτι πρέπει να κάνει. Κάπως πρέπει να δικαιολογήσει το. Ναι. Πάρει το γενικό πρόσωπο.
0: Έδωσε νέο όραμα ότι τελευταία χρονιά φέτος θα πάω στην Τούμπα. Από το επόμενο καλοκαίρι θα ξεκινήσει για τη νέα Τούμπα κτλ. Και οι ρεπόρτερ όλοι από το Σάββατο λένε αυτός πρέπει να είναι ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ, δηλαδή το νέο γήπεδο κτλ. Αλλά μεταγραφές κάνει ο ΠΑΟΚ. Πάει τώρα, το έχει προταθεί ο Χωσελού, ένας βετεράνος Ισπανός, γκολτζής βεβαίως, σέντερφορ, που είχε περάσει ως αναπληρωματικός και από τη Ρεάλ στα τελευταία.
1: Είναι σαν 36 του όμως.
0: Εντάξει. Τώρα το καινούργιο το έχεις ακούσει, το διάβασες?
1: Πιο απ' όλα.
0: Ότι εμπιστεύεται πολύ μύθου, θέλει να βγάλει ο Λύση το μύθου, είναι και ο Γερεμέγεφ και θα πάει με αυτούς τους δύο και βλέποντας και κάνοντας μετά με σέντερφορ, όταν θα προκύψουν και καλύτερες και περισσότερες προτάσεις για σέντερφορ.
1: Το μύθου εγώ τον θεωρώ καλύτερο από τον Τζίμα.
0: Ναι.
1: Ίσως και καλύτερο και από τον Μπουστούλα στον τρόπο που ξέρει τη θέση. Εγώ.
0: Γεροσιλής, ναι, μπας περιπτώσει, ναι.
1: Δεν ξέρω τι θα βγει στην πορεία. Αλλά αν δουλευτεί, θεωρώ πως απογειώσει την καριέρα.
0: Κοίτα, ο Λύση έχει μάθει να δουλεύει. Το ροκ αυτός τον ξεπέταξε που πήρε ο Ολυμπιακός, έτσι, αυτός τον ανέδειξε. Έχει μάθει να δουλεύει στην Ισπανία ο Ιταλός.
1: Όπως όλοι στην Ισπανία. Δεν...
0: Όπως όλοι, σωστά το λες. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση να επιστέψει και να σου πω και κάτι. Θα είναι και για τη δουλειά του πολύ μεγάλο credits να βγάλει το μύθου ο Λύση. Το βλέπει και σαν πρόκληση. Δεδομένα.
1: Τώρα όμως ότι πάμε να βγάλουμε το μύθου και το λέω Λύση μέχρι ότι για να πάρουμε σεντερφόρ θέλουμε τουλάχιστον αν είναι να αγοράσουμε λεφτάρι μπάλτα,
0: ναι.
1: Χώρια τις αποδοχές. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Τα λες ωραία γιατί έχουμε εκεί και θέματα. Μάλιστα, λοιπόν, θα είσαι και στο δεύτερο μισό του δευτέρου ημιχρόνου ή να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί θα μας κόψει τώρα που να ράσει.
1: Δεν νομίζω να προλάβω.
0: Εντάξει, ευχαριστώ. Άντα, τα πούμε αύριο. Σταύρος Γεωργακόπουλος ήταν, τον ευχαριστούμε, τον ακούσαμε και σήμερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και θα επιστρέψουμε σε 4 με 5 λεπτά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
12: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα, δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
13: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
14: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
15: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Η ώρα είναι 12.30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Είμαστε ακριβώς στο μισό της και της σημερινής τριωρής εκπομπής εδώ στις Μιχίες. Θεού θέλοντος, σύμβατος, επιτρέποντος, έτσι θα πάμε μέχρι τέλος του Ιουλίου. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Εντάξει, θα απαντήσουμε σε όλα. Βέρδεψα τα ποντίκια εδώ. Άλλο ποντίκι δούλευα προηγουμένως, άλλο τώρα. Και προσπαθούσα να πατήσω για να τα δω και δεν γινόταν τίποτα. Ο Σταύρος, ο φίλος μου, επικοινωνιολόγος Ολυμπιακός, λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε μου. Τα είπες υπέροχα για τον Όσο. Εντόπισες εξαιρετικά και τη στρατηγική επικοινωνίας για φέτος. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ο κυματοθράψης. Δεν τα βρήκαμε στα λεφτά. Δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Φέραμε παίκτη χωρίς νόημα, λέγε με Αντρέ Λουίζ, τον ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ. Είναι εμφανές πως ο συμπαθής Μέντι βοηθάει πολύ στη διαδικασία, κρύβει το τεράστιο οργανωτικό πρόβλημα του Ολυμπιακού μετά την αποχώρηση Κορδόν και κερδίζει χρόνο και στον Ευάγγελο Μαρινάκη που για φέτος έχει στόχο τη μάχη με την κυβέρνηση, λέει ο Σταύρος. Μπορεί να φέρει ο Αλαφούζος, Βαγγέλη και Γένσεν και Ουνάι, και τους δύο όχι, γιατί θα είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά τα λεφτά. Αλλά έναν από τους δύο, ναι, μπορεί να τους φέρει. Αν σκεφτείς ότι πάνω κάτω τα ίδια κασέ έχει και ο Γένσεν, το ίδιο κασέ έχει και ο Γένσεν και ο Ουνάι, σίγουρα θα γράφει τρία μπροστά οι αιτήσιες αποδοχές του. Όσον αφορά το transfer fee που θα χρειαστούν, είναι εκεί στα 8 με 10 εκατομμύρια. Τώρα να δώσει 16 με 20 εκατομμύρια για Γένσεν και Ουνάι και δύο συμβόλαια που συνολικά θα του κοστίζουν 6,5 εκατομμύρια και τα δύο, το αποκλείω. Μήπως η ΑΕΚ πούλησε τον Πινέδα λόγω cost control, Βαγγέλη? Όχι, φίλε μου. Ήταν μια στο τέλος επιχειρηματική απόφαση, χωρίς συναισθηματισμούς. Από τη στιγμή που ο Πινέδα πίεζε, έχω ξαναπεί, 10 εκατομμύρια για 4 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά, πίεζε μέχρι και να δεχτεί διακανονισμό η ΑΕΚ της Μοντερέι. Από τη στιγμή που ο Αλμέιδα τον έπεισε, από τη στιγμή που ο Αλμέιδα έπεισε τη Μοντερέι να δώσει τα 8 εκατομμύρια, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια τον ήθελε η Μοντερέι, αλλά δεν έδινε το buyout, έπρεπε να πάρει αυτή την απόφαση η ΑΕΚ. Και από τη στιγμή που ποτέ η ΑΕΚ δεν έφτασε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις συμβολαίου που είχε από το Μάιο ο Πινέδα, κρίθηκε να τον πουλήσουν, γιατί τα 8 εκατομμύρια ήταν ένα πολύ, πολύ καλά λεφτά. Αυτό.

Ο Στέφανος λέει πάντως, κύριε Μίχο, μετά από Πάξη, αν περάσει κάτι μου λέει Αύστρια, και μετά αν περάσει Χετάφε με τις ευλογίες του κύριου Θόδωρου. Δεν συμφωνείτε? Του κύριου Θόδωρου, του Θεοδωρίδη. Γιατί ρε παιδιά τρώτε αυτό το? Δηλαδή, συγγνώμη, ο Θεοδωρίδης θέλει το κακό του Παναθηναϊκού. Επειδή υπάρχουν ρεπόρτερ που λένε, του Παναθηναϊκού που λένε κάτι τέτοιο, η Αθήνα που εννοηθεί, τα βάζουν με το Θεοδωρίδη. Όχι, εγώ είμαι τελείως διαφορετικής άποψης. Δηλαδή, θα στήσει την κλήρωση ο Θεοδωρίδης για να πέσει δύσκολος αντίπαλος στο Παναθηναϊκό? Ρε Στέφανε. Εντάξει, δεν τα πιστεύω. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Μπας περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Έχουμε κανένα νεότερο Μαντζολάκη. Ισχύει πως έβαλε βέτο ο Μέντι να μην φύγει μέχρι να έρθει αντικαταστάτης? Δεν χρειάζεται να βάλει βέτο ο Μέντι Λίμπαρ γι' αυτό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς θα το έκανε. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά δεν ξέρω αν είναι βέτο του Μέντι Λίμπαρ. Δεν χρειάζεται να μπει τέτοιο βέτο. Για τον Τζολάκη, αυτό που ξέρω είναι ότι και πέρυσι ο Τζολάκης όντως έχει ζητήσει να φύγει και γι' αυτό το λόγο δεν έχει προχωρήσει το θέμα της ανανέωσης συμβολαίου του. Θέλει να πάει να παίξει σε ένα το πρωτάθλημα βασικά στην Premier League. Και πέρυσι είχε προτάσει και πέρυσι ήθελε, αλλά πίστηκε να μείνει να παίξει στο Champions League. Να ανέβει και η χρηματιστηριακή του αξία, θα πω εγώ. Ο Τζολάκης θα φύγει, θα είναι πώληση. Νομίζω ότι μέχρι τέλος ηλίου τώρα θα είναι η Χάλη, κάποια άλλη πρεμιερλιγκάτη ομάδα. Με τα λεφτά που έχει ζητήσει ο Ολυμπιακός, πωλείται ο Τζολάκης και θα πουληθεί. Δεν έχει να κάνει. Θέλει όμως να κλείσει τον αντικαταστάτη του πριν ο Ολυμπιακός. Ο Κοτάρσκι που αναφέρθηκε μεταξύ των άλλων ονομάτων έχει προταθεί. Δεν νομίζω όμως ότι παίζει σοβαρά. Ο Κοτάρσκι γενικότερα προτείνεται δεξιά και αριστερά. Θέλει να ξεφορτωθεί τον η Κοπενχάγη, τον έχει βγάλει στη βιτρίνα. Είναι θέμα χρόνου με τον Τζολάκη και να έρθει η πρόταση που θέλει. Λοιπόν, Ευάγγελε, πολύ ΑΕΚ, πες μας κάτι για τον Ολυμπιακό που περιμένουμε ολόκληρη παρέα. Ευχαριστώ. Έχω πει και για τον Ολυμπιακό, φίλε μου. Πάμε πάλι για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει το θέμα του Τζολάκη. Ο Τζολάκης θα φύγει. Είναι έτοιμος. Θέλει και ο ίδιος. Και καλά θα κάνει το παιδί. Για μένα είναι μια διαφορετική περίπτωση, αλλά Πινέδα κι αυτός. Δεν θα είναι εύκολο να αντικατασταθεί ο Τζολάκης. Ανεξάρτητα από τον τερματοφύλακα, πόσο καλός θα είναι, δεν θα είναι εύκολο να αντικατασταθεί ο Τζολάκης. Για τον Όσο μου κάνει εντύπωση η διαχείριση της υπόθεσης, τα είπαμε και προηγουμένως. Θα πάει για άλλο ένα αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός πλέον. Σάλιακα, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει κλείσει. Εγώ τον θεωρώ πολύ καλή περίπτωση για backup του Μαθαίου. Στην πορεία θα μπορούσε να παίξει και βασικός ο Σάλιακας. Δεν ξέρω γιατί έχει κολλήσει. Αν ο πραγματικός λόγος είναι ότι η Σεντ Πάουλη ζητάει 300-400 χιλιάρικα παραπάνω, κολλήσει εκεί, παίζει κάτι άλλο. Στα χαφ, το γεγονός ότι έχουμε μπαράζ ονομάτων τις τελευταίες μέρες μου δείχνει ότι υπάρχει θολούρα και ότι δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα για τον Άμραμπατ. Για τον Μπρόζοβιτς δεν ασχολείται νομίζω πλέον ο Ολυμπιακός, γιατί ο Μπρόζοβιτς έχει προτεραιότητες άλλα πρωταθλήματα και τεράστιες ομάδες, έχει προτάσεις και από μεγάλες ομάδες. Το γεγονός ότι ακούω τόσα πολλά ομόνοματα μου δείχνει μια θολούρα. Σίγουρα θα πάρει χαφ ο Ολυμπιακός, όπως για μένα θα πάρει και εξτρέμ. Για το Στάνιτς είναι αλήθεια, βεβαίως όταν τα λέγαμε εμείς κοκοκό, ότι η δουλειά χάλασε όταν ήρθε ο ατζέντης και ζήτησε τα διπλά από αυτά που ήξερε ο Ολυμπιακός, όχι ο ατζέντης, ο άνθρωπος της οικογένειας Στάνιτς, που τον εμπιστεύεται η οικογένεια Στάνιτς, γιατί ήταν άλλος ο ατζέντης του και άλλος αυτός ο άνθρωπος, ζήτησε κοντά στο 1,6. Εκεί χάλασε. Κύριε Μίχο, μη ρουφάτε συνεχώς τη μίξα σας με ανοιχτά μικρόφωνα. Είναι αγιανές και αδιαστικό, λέει ο Δημήτρης ο Μίχας.

Εσύ γιατί άκους ρε Μίχα το Μίχο που είναι αγενέστατος και αειδιαστικός? Αλλά σου έδωσε την ευκαιρία να μου την πεις και να νιώσεις ικανοποιημένος. Στο διάβασα. Γιατί γουστάρω να λειτουργώ και σαν απορροφητήρες, απορροφητήρας πολλών από εσάς που έχετε ξεκινήσει η εβδομάδα σας, να έχει ξεκινήσει με τα θεματάκια σας. Οπότε στέλνουμε, έχετε μάθει έτσι να στέλνετε. Γιατί αν δεν ήταν ο Μίχος να στα διαβάζει και να τα ακούτε και να ικανοποιείτε ότι την είπα στο Μίχο. Γιατί το ίδιο θα μπορούσε να το πεις με πολύ πιο ευγένεια. Αλλά πού να σε διακρίνει η ευγένεια? Γιατί ξέρετε, υπάρχει ευγένεια που τη μαθαίνεις, υπάρχει όμως και φυσική ευγένεια που την έχεις, που την κουβαλάς. Επίτηδες για σένα τώρα το ξανά, την ξαναφύσιξα για να μου ξαναστείλεις, Δημήτρη Μίχα. Ο Τζόρτζιο λέει, το είπε και την Παρασκευή αυτό με το τρέιλερ ο Γεωργακόπουλος. Σαφώς και είναι γραφική εκεί στο Sky, αλλά όταν θέλουμε να είμαστε αιγμηροί, ας μην επαναλαμβανόμαστε για εντυπώσεις. Όπως επίσης ένας αποκλεισμός του Παναθηναϊκού σε οποιαδήποτε προκριματική φάση του Conference Link θα είναι βαρύ πλήγμα χωρίς δικαιολογίες. Τέλος, ένα αγώνα δύσκολο μένει σε κάποιους η απόδοση ενός αμυντικού, πολύ περισσότερο ενός μεσοεπιθετικού παίκτη. Σαφώς και ο Φαντρόχελεν δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, τουλάχιστον τη χρονική περίοδο που τρέχουμε, αλλά προκαταβολικό θάψιμο, κύριε Σταύρο, είναι άδικο για τον οποιοδήποτε. Δεν χρειάζονται υπερβολές για να δείξουμε ότι είμαστε αδέκαστοι, μην τυχόν και μας βάψουν με τα χρώματα κάθε ομάδα. Ούτως ή άλλως κρινόμαστε σε αυτή τη ζωή όλοι. Τζόρτζιο, εγώ, γιατί είπα και εγώ ότι δεν τον θυμάμαι, αλλά εγώ μένω στο γεγονός ότι ο Φαν Ντρόχελεν είναι η πρώτη επιλογή του Κοτσόλη. Ο Κοτσόλης, ο οποίος έχει κάνει καλός ή κακός μια μεγάλη προεργασία με παίκτες από τον Γενάρη, Φεβρουάριο, έχει καταλήξει αυτόν. Ο Κοτσόλης προς τιμήν του ήθελε το Φαντρόχελεν όχι στα λεφτά που έφτασε η μεταγραφή, και γι' αυτό είχε ακολουθήσει μια συγκεκριμένη τακτική για να τον έφερνε με 3,5-4 εκατομμύρια, αλλά είναι η νούμερο ένα επιλογή. Θα τον δούμε, θα τα δούμε όλα αυτά, έτσι, για παίκτες, όπως και για τον Κάγκουα. Δηλαδή για τον Κάγκουα είπε, δεν είπε μόνο για τον Φαντρόχελεν ο Σταύρος Γεωργακόπουλος, έτσι. Nothing can stop me, I'm deep in the zone. Τι να πιστέψω, βρε Θανάση, ποιος θα είναι πιο ακριβώς? Κάτσε να έρθουν και θα τους δούμε και θα τους συγκρίνουμε και θα έχουμε να λέμε, να κριτικάρουμε, να λέμε τις απόψεις μας, να κονιορδεύουμε, έτσι δεν είναι, Θανάση? Γιατί με ρωτάει ποιος θα είναι πιο ακριβώς πιστεύεις θα είναι ο χαφ του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, Βαγγέλη. Τελικά ο Αντρέ Λουίς θα πουληθεί ή όχι? Τι βλέπεις? Αύριο πάει και ο Ελκαμπή στην Ολλανδία. Αφού πάει ο Ελκαμπή, πάντως στην κατάσταση που είναι πήγε και ο Ταρέμι, πάει και ο Ελκαμπή, μαζεύονται σιγά σιγά. Το Ζώτα Σίλβα τον προορίζει για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, μάλλον. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Είναι ακόμα νωρίς. Εντάξει, υπάρχουν τα φιλικά. Έρχονται και τα επίσημα για τον Ολυμπιακό. Έτσι τουλάχιστον διατυπώθηκε στην ενημέρωση προς τους ρεπόρτερ από τον Ολυμπιακό ότι ο Στάνιτς από τη στιγμή που άλλαξε τις απαιτήσεις του, και είναι λογικό να εκνευρίστηκε ο Ολυμπιακός με στην υπόθεση Στάνιτς, γιατί είχε κάνει ολόκληρο αγώνα 15-20 μέρες με τη Λουντογκόρετς, και όταν ήρθε σε συμφωνία με τη Λουντογκόρετς και ήρθαν οι άνθρωποι του Στάνιτς στην Αθήνα, ξαφνικά ακούσανε να τους λένε άλλα ποσά. Δηλαδή και η πλευρά Στάνιτς το έπαιξε όπως και η πλευρά Λουντογκόρετς. Από τη στιγμή που είδε ότι έπιασε, δηλαδή κάθε φορά ζητούσε παραπάνω η Λουντογκόρετς, έπιασε, σου λέει, γιατί να μην ζητήσουμε κι εμείς παραπάνω, αφού πήγε η μεταγραφή σε εκείνα τα ποσά. Εκεί το τελείωσε ο Ολυμπιακός. Στη διαρροή, εν πάση περιπτώσει, που δόθηκε ήταν ότι αποκτήθηκε και ο Ζώτα Σίλβα που μπορεί να παίξει θέση που έπαιζε και ο Στάνιτς. Έτσι τουλάχιστον το θυμάμαι. Καλημέρα, καμάρι της Βάθιας και απορροφητήρα της Παράνοιας. Υπάρχει πιθανότητα να επαναφέρεις στους ρεπόρτερ των ομάδων? Βοηθάει και εσένα αυτό να ξεδιπλωθείς όπως γίνεται με τον Πράκτορα? Ήταν πολύ καλύτερα π.χ. με Γρομιτσάρη. Μήπως είναι επιλογή λόγω του υλικού που υπάρχει το οποίο δεν σε εκφράζει? Πάντα με σεβασμό η άποψή μου, λέει ο Χάρης Μπάμπης. Θα δούμε. Έτσι θα πάμε μέχρι τέλος Ιουλίου, που τελειώνει και η σεζόν, τουλάχιστον για μένα. Και μετά με τη νέα σεζόν θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το νέο πρόγραμμα και πώς θα είναι. Θα τα δούμε τώρα, ρε φίλε μου. Πόσους έχουμε? 20, 21, πώς πήγε? 20, 10 μέρες μείνανε. Βαριά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Χάρη μου, θα το δούμε αυτό από τον τέλος Αυγούστου. Ένας παίκτης που έπαιρνε 200 χιλιάρικα στην Τουρκία έρχεται εδώ με μεγάλο συμβόλαιο. Στο Αμβούργο έφυγε κακός γιατί δεν ανέβηκαν και ξέφυγε από ένα δυστύχημα και βγήκε ζωντανός υπερβολικά τα λεφτά για τον Ολλανδό. Δεν είπα ότι έχει συμβόλαιο 200 χιλιάρικα. Είπα ότι πλήρωσε transfer fee ή
Σάμψου Σπορ στην Ουνιόν Βερολίνο, αν θυμάμαι καλά, 200 χιλιάρικα. Δεν είπα ότι έχει συμβόλαιο 200 χιλιάρικα. Μπορεί να μην το διατύπωσα σωστά, έτσι. Και στην Τουρκία, από την Bundesliga πήγε, μπορεί να δόθηκαν λίγα λεφτά για την αγορά του, αλλά το συμβόλαιό του θα ήταν μίνιμουμ 500-600 χιλιάρικα. Έτσι. Ο κύριος Θοδωρίδης θέλει το καλό του Παναθηναϊκού ή κάποιας ελληνικής ομάδας πλην του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Θυμάστε τις προηγούμενες κληρώσεις και αυτή με την Πάξη μονίμως πέφτει με τις δυνατές. Η Πάξη είναι δυνατή δηλαδή. Μην πούμε για διαιτησίες με τις κανονιές που έχει φάει τα τελευταία χρόνια κυρίως ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη και έχει διαμαρτυρηθεί και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ ότι ο Θοδωρίδης ασχολείται πώς θα κάνει κακό στον Ολυμπιακό, συγγνώμη, στον Παναθηναϊκό ή στην ΑΕΚ. Αλλά δεν θα σε πείσω, φίλε μου, από τη στιγμή που αντί να χαιρόμαστε που έχουμε έναν άνθρωπο Έλληνα σε τόσο υψηλές, σε τόσο υψηλή θέση στην UEFA, και εγώ ξέρω 10 περιπτώσεις που ο Θεοδωρίδης έχει βοηθήσει. Και έχει βοηθήσει όχι μόνο τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν θέλω να μίξουμε τέτοια κουβέντα, να σε πείσω εγώ για τον Θεοδωρίδη κτλ. Ο Αλέξανδρος λέει: ο Παναθηναϊκός φέτος θα είναι πολύ δυνατός, καθώς καλύπτει πολλά κενά. Του υπομονή και ηρεμία χρειάζεται πρωτίστως. Θα συμφωνήσω απόλυτα, Αλέξανδρε. Και θα χρειαστεί και εμπιστοσύνη και στήριξη. Ο Παναθηναϊκός για μένα κάνει πολύ καλές κινήσεις. Απλά ο μεγάλος κίνδυνος του Παναθηναϊκού είναι να καεί λόγω της τρομερής πίεσης που υπάρχει, επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Αυτό το πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα, ότι κάθε χρόνο ξεκινάμε για να πάρουμε το πρωτάθλημα, να μην γίνουν τα 14-15, τα 15-16, τα 16-17, μπορούν να κάψουν και τις καλύτερες προϋποθέσεις που ξεκινάς να φτιάξεις μια ομάδα. Για μένα, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να στοχεύει όταν μπει στο Βοτανικό να έχει φτιάξει μια ομάδα που θα μπορεί όχι μόνο να διεκδικήσει, να είναι πλήρως ανταγωνιστικός, αλλά να μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα. Και όχι φέτος που χτίζεται η ομάδα και θα έρθουν και τα στραβοπατήματα. Αυτό που πέτυχε η ΑΕΚ στη μετα-Αλμέιδα εποχή και στη μετα-Μελισανίδη εποχή, μόλις η δεύτερη χρονιά του Ηλιόπουλου, με ένα νέο προπονητή που πέρασε, τρεις προκριματικούς που, εκτός από υπερβατικό, βοήθησε και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και από τα δικά του λάθη διαλύθηκε μέσα στην περασμένη σεζόν, και κάπου στην πορεία κλάταρα και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, και εκεί η ΑΕΚ έδειξε το χαρακτήρα, έδειξε την ποιότητα, έδειξε τη δουλειά του Νίκολιτς, αλλά είχε στηριχθεί. Δηλαδή η ΑΕΚ, ο Ηλιόπουλος στήριξε εκεί τον δύσκολο Οκτώβριο, αρχές Νοεμβρίου, στήριξε τον Νίκολιτς και την προσπάθεια. Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και στον Παναθηναϊκό. Και επίσης το παράδειγμα της ΑΕΚ το περσινό πρέπει να γίνει μάθημα φέτος, να είναι συσπειρωμένοι όλοι στον Παναθηναϊκό. Να είναι μια γροθιά και στις αποτυχίες. Ακόμα και αν έρθει ένας αποκλεισμός που δεν το εύχομαι και δεν το πιστεύω, το καλοκαίρι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επαναλαμβάνω, το θέμα του Παναθηναϊκού είναι μη τον πάρει από κάτω η πίεση πολύ μεγάλη για εδώ και τώρα πρωτάθλημα. Δεν αντέχουμε άλλη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα. Εκεί είναι το θέμα. Συμφωνεί ο Αλέξανδρος.

Ο Γιάννης μου διευκρινίζει, δεν το είπες εσύ, Ευάγγελε, για 200 χιλιάρικα συμβόλαιο του Φαντρόχελν Σάμσουσπορ, αλλού το έχω λάβει, εσύ καλά το διατύπωσες. Ευχαριστώ, φίλε μου. Για όλους, λέει ο κύριος Σταύρος Γεωργακόπουλος, και καλά κάνει εφόσον παρακολουθεί τα πράγματα. Απλώς μερικές φορές βασίζει την κριτική του στην αντίδραση και όχι στην κρίση μετά από έλεγχο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τον αποκηρύσω, είναι στα πλαίσια της διαφωνίας που θα έχουμε σε μια παρέα. Διαφωνώ με τον συνοκροατή στο θέμα το ρεπόρτερ. Όταν βγαίνουν στον αέρα, περνάνε και κατά κύριο λόγο τη γραμμή των ΠΑΕ και δεν βγαίνει κάποιο ουσιαστικό συμπέρασμα. Χίλιες φορές αυτό με τον κύριο Σταύρο Γεωργακόπουλο που θα έχουμε και τις διαφωνίες μας. Αλλά στο τέλος της ημέρας θα έχουμε πολύ πιο ουσιαστικές συζητήσεις και ρεπορτάζ. Να σου πω ότι διαφωνώ, δεν διαφωνώ, Τζόρτζιο. Άλλωστε, 9 στις 10 φορές συμφωνώ με αυτά που γράφεις και με τον τρόπο που τα γράφεις και με την ευγένειά σου, φυσικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Μίχο. Θα ήθελα την άποψή σας για τη μέχρι τώρα εικόνα του Ολυμπιακού. Θεωρώ ότι για εμάς τους φιλάθλους της ομάδας και η φετινή χρονιά θα είναι μία από τα ίδια. Ο Μέντι δεν αλλάζει μυαλά, φιλοσοφία. Πίκρα δηλαδή. Καλά, με το Μέντι πήρες Conference League, με το Μέντι έκανες ντρέμπλ προπονητικά. Εγώ βλέπω έναν Ολυμπιακό που κατά το ίμιση θα αλλάξει όλη την ομάδα του, 12-14 αλλαγές. Θα προσπαθήσει, ξεκινώντας από αυτή τη μεταγραφική περίοδο, δεν ξέρω σε πώς θα την κάνει, να αλλάξει, να χτίσει μια νέα ομάδα, να αλλάξει το ρόστερ του. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει δύο, θα γίνουν τρεις γιατί θα πουληθεί ο Τζολάκης, δεν θα έχει ξανασυμβεί αυτό, να πάρει το ίδιο, στην ίδια μεταγραφική περίοδο, τρεις τερματοφύλακες. Ήδη έχει Στουρνά, τέσσερις, γιατί έχει πάρει τον Στουρνάρα, τον Πιτσιρικά του Πανσεραϊκού και τον Πόποβιτς. Και θα πάρει και τον για νούμερο ένα στη θέση του Τζολάκη. Τέσσερις. Θα πάρει δύο μπακ δεξιά. Θα πάρει σίγουρα ένα αριστερό μπακ, εφόσον πουληθεί ο Ορτέγκα. Πήρε δύο χαφ, δύο σέντερ μπακ, συγγνώμη, Κάρμο και Σμαϊλόβιτς. Μάνι-μάνι, αυτές είναι τρεις που θα γίνουν τέσσερις. Μία που θα γίνουν 2-6 και 2-8 και μία που θα γίνει το αριστερού μπακ 9. 9 προσθήκες στην άμυνά του, τέρμα και άμυνα. Μετά πάει σίγουρα για ένα χαφ που μπορεί να είναι και 2. Έχει πάρει ήδη Ρότα, Ζώτα, Σίλβα, θα πάρει κι άλλον εξτρέμ, βασικό, και θα πάρει και σεντερφόρ. Χτίζει λοιπόν μια νέα ομάδα. Εκεί θα δούμε αν θα είναι ο Μεντιλίμπαρ ο χτίστης ή στην πορεία μπορεί να έρθει άλλος, αν δεν πάνε τα πράγματα καλά. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν δέχεται τις ήττες, δεν δέχεται τις αποτυχίες, δεν δίνει πίστοση χρόνου. Να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Αλλά χρειάζεται και υπομονή. Είναι σαφέστατη η πρόθεση όμως του Ολυμπιακού να χτίσει μια νέα ομάδα, να αλλάξει. Έχει έρθει ο Φορτούνης, το ξέχασα. Έτσι. Αυτά. Υπομονή. Μην κρίνεις από τα πρώτα φιλικά. Καλημέρα Jason, στο λέω από σήμερα και κράτα το, παρέλαση 28 Οκτωβρίου, ο Μέντι Λίμπαρ δυστυχώς δεν θα κάνει. Γεια σου ρε Παύλο, έλα πες μας για την καθυστέρηση του Σαλιακά, έλα κάνε ρεπορτάζ αφού ξέρω ότι έχεις καλό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κάγκουα στην ΑΕΚ, νομίζω θα κλείσει ο Κάγκουα, παιδιά. Από τη στιγμή που θέλει ο παίχτης, από τη στιγμή που οι ατζέντιδες του έχουν συμφωνήσει, από τη στιγμή που το κανάλι του Βελιγραδίου, το Σέρβικο, έχει δρομολογήσει αυτή την κίνηση και είναι στα λεφτά που πληρώνει για transfer fee πλέον η ΑΕΚ του Ηλιόπουλου, εκεί 3,5-4,4,5 εκατομμύρια. Σήμερα ή αύριο το αργότερο θα τελειώσει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι αντιπινέδα. Θα έρθει κι άλλος για τη θέση του Πινέδα. Σας το είχα πει άλλωστε πριν ακόμα πουληθεί ο Πινέδα, όταν ακόμα έπαιζε με το Μεξικό στο Μουντιάλ, ότι μετά την κίνηση του Καϊρίνεν η ΑΕΚ θα πάει, η επόμενη της μεταγραφή δεν θα είναι ο στόπερ, θα είναι το δεκάρι. Αυτός ο μεσοπιθετικός δεκάρι, το λέω δεκάρι, εντάξει, που μπορεί να παίζει στη θέση του Ζωάο Μάριο, του Περέιρα. Αυτός είναι ο Κάγκουα. Μην τον μπερδεύετε, μην παρασύρεστε που λένε ότι είναι ο Αντιπινέδα, επειδή ήρθε αμέσως μετά τη μεταγραφή. Μετά την πώληση του Πινέδα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Η ώρα είναι μία.
6: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε κλειό ισχυρού καύσωνα, μέχρι την Τετάρτη η χώρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες στο Δήμο Αθηναίων, ενώ διατίθενται 130 ποτίστρες για τα αδέσποτα σε 24-ωρη λειτουργία και η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 για κάθε βοήθεια. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτία. Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα από αεροσυνδράμουν και 3 αεροσκάφη. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βέβεια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Συνεχίζεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν. Με την Τεχεράν να ανακοινώνει

0: Το Τούντα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εδώ μεταξύ συνεδριάζει στις 4 υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πραγματοποιεί σειρά επαφών με δημάρχους. Στη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και θα έχει κύριο κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο της επίθεσης. Εν τω μεταξύ, η Τρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα 3 ατόμων. Μυστήριο με την νεκρή γυναίκα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, ενώ εξετάζει και τις υποθέσεις εξαφανίσεων του παρελθόντος. Την Τετάρτη απολογούνται οι τρεις άντρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες. Στη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, αναφέρεται η ανακοίνωση του ΙΠΕΞ με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το Υπουργείο Εξωτερικών αποτείει φόρο τιμή στους πεσόντες και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν μέχρι και την 5η στις 10:20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στη χώρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά του 40 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Βόρειο-δυτική άνεμη με εντάσει ως 5 εμποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 34, στην Πάτρα στους 35 και στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπόρτσο 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω, Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

7 λεπτά μετά τις 1 μπήκαμε στην τρίτη ώρα.

Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και η κλήρωση για τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League πριν από λίγο. Θα το μάθουμε εδώ. Άμα θα έρθει ο Τζόρτζιο Μαντάρα, θα μας τα πει, θα μας το πει.

Λοιπόν, ασχολήθηκαν με το τι έλεγε ο Τραμπ, τι επαναλάμβανε στους παίχτες της Ισπανίας όταν τους περνούσε το μετάλλιο και τους έδινε και συγχαρητήρια. Σύμφωνα με την Νίκολα Χίκλινγκ, ειδικό στην ανάγνωση χιλιών και επικεφαλής εταιρείας Leap Reader LDA, ο Τραμπ δεν είχε διαφορετικό προσωποποιημένο μήνυμα για κάθε ποδοσφαιριστή. Επαναλάμβανε σχεδόν μηχανικά την ίδια σύντομη φράση σε όλους. You are a chub και amazing player, δηλαδή είσαι πρωταθλητής και καταπληκτικός παίχτης. Ένα ακόμα περιστατικό που προκάλεσε σχόλια και το είπαμε και προηγουμένως ήταν η στάση του Ρομέρο, του Κριστιαν Ρομέρο, του Αργεντινού στόπερ της Τότεναμ. Πολλοί χρήστες στα social media θεώρησαν ότι ο ποδοσφαιριστής αγνόησε επιδεικτικά τον Τραμπ, περνώντας μπροστά του χωρίς να τα αποδώσει τη χειραψία, αφού πρώτα είχε παραλάβει το μετάλλιό του από τον πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino. Αυτό που σχολιάστηκε επίθεσης από ό,τι διαβάζω από τον παγκόσμιο τύπο είναι ότι ο Τραμπ παρέμεινε στο κέντρο της σκηνής κρατώντας το τρόπαιο μαζί με τον Gianni Infantino ακόμα και την ώρα που οι Ισπανοί ετοιμάζονταν να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο, σε αντίθεση με τον Infantino, ο οποίος απομακρύνθηκε ώστε να αφήσει τους πρωταθλητές να πανηγυρίσουν μόνοι τους. Ο Τραμπ συνέχισε να στέκεται δίπλα στους παίχτες, χαμογελώντας τις κάμερες, υψώνοντας τον αντίχερα και συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς. Τελικά χρειάστηκε η παρέμβαση του Infantino για να τον πάρει και να πάνε στην άκρη και να αφήσει τους παίχτες της Ισπανίας, τον Δελαφουέντες και τους υπόλοιπους να ζήσουν τη μεγάλη στιγμή. Λες και είχε κατακτήσει ο ίδιος η Αμερική το Μουντιάλ, έκανε ο Τραμπ, ναι, γιατί κάτσα την είδα την απονομή, έχετε δίκιο.

Λοιπόν, το πρώτο μάτς των Πυριαιωτών, 4-5 Αυγούστου, το δεύτερο μια εβδομάδα αργότερα στις 11. Αν περάσουν τον αντίπαλο που θα βγει σε λίγο, τότε θα ξέρουν ποιος θα είναι ο επόμενος για τα playoffs, καθώς η τρίτη και τελευταία προκριματική κλήρωση θα γίνει στις 3 Αυγούστου, δηλαδή μια ημέρα πριν από τον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θυμίζω, Union Saint-Siluas, Sparta Praga, Sturm Graz, Ihards και Nijmegen, Ολλανδική.

0: Λοιπόν, ο Χάρης λέει: θα διαφωνήσω με τη διαφωνία του σε ένα ακροατή του Τζόρτζιο. Ο Κρομιτσάρης δηλαδή περνούσε τη γραμμή του Ολυμπιακού. Κάθε άλλο. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι η ρεπόρτερ χούλιγκαν της ομάδος. Δεν πρέπει να το αποδεχτούμε ως κανονικότητα αυτό και πρέπει να αλλάξει. Η επιτυχία θα να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα, σύν τον πράκτορα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εκπομπή. Πρέπει να γίνεις πρωτοπόρος στην ποιότητα. Με το καλό, μετά το καλοκαίρι λοιπόν. Ναι, αυτά. Τον Καναδό Κορνίλιους που είχε περάσει από τον Πανατολικό θα έπαιρνα για τέταρτο στόπερ στο Παναθηναϊκό, Βαγγέλη. Πολύ καλός παίκτης και αριστεροπόδαρος. Θα διαφωνήσω, φίλε μου. Θέλει έναν. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το Φαν Τρόχελεν. Τι θα πάρει και τον Κορνίλιους για τη θέση εκεί του αριστεροπόδαρου. Θέλει κάτι διαφορετικό, θα πω εγώ. Ο Παναθηναϊκός θέλει έναν για μένα να βάλει. Έχει Φαν Ντεφράι, Φαν Τρόχελεν. Θέλει ένα γρήγορο χαρακτηριστικά, δηλαδή ένα γρήγορο στόπερ. Όπως θέλει και η ΑΕΚ γρήγορο στόπερ. Έχεις έμπνευση για την κλήρωση Σένσι Λουάζ, λέω. Πώς θα φέρνει η ζωή, λέει ο Τάκης, και το ποδόσφαιρο. Ο Τραμπ να ταχώνει στην Ισπανία και τελικά να τους δίνει το παγκόσμιο κύπελο. Καλημέρα σε όλους. Τάκης από την ΚΟ. Λέγε. Ολυμπιακός να ημέγγεν. Τζόρτζιο Μαντάρα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πες το στο μικρόφωνο εσύ. Έλα κοντά στο μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, μάθαμε τον νικητή. Τον νικητή, λέω. Την αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League είναι η Νάιμέγγεν. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν στον τρίτο. Ολλανδία.
0: Γιατί είσαι μακριά από το μικρόφωνο?
2: Αφού και τα δύο μικρόφωνα είναι κοντά.
0: Ευχαριστούμε. Δίνει προτεραιότητα. Ωχ, Θεέ μου.

Η καλύτερη κλήρωση που, η γνώμη μου, η καλύτερη κλήρωση που θα μπορούσε να έχει ο Ολυμπιακός ή η Ολλανδική ή η Ναϊμέγεν. Η Ναϊμέγεν. Έτσι. Λοιπόν. Τελειώσανε. Νομίζω είναι από τις καλύτερες θέσεις που είχε πάρει ποτέ στην ιστορία της η μικρομεσαία αυτή η Ολλανδική ομάδα. Είναι η τριταθλήτρια της, του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Απέφυγε την Union Siluaz, η οποία έπεσε πάνω στην Bodo Glimt. Μάλιστα.

0: Όλες οι
1: μεταγραφές κρίνονται στο χορτάρι. Εμείς τώρα εδώ είναι για να κονιορδεύουμε, να μιλάμε με βάση κάποια στοιχεία που έχουμε, να δίνουμε ερμηνείες, να σχολιάζουμε κτλ. Αλλά μια μεταγραφή, ο καλύτερος κριτής είναι ο αγωνιστικός χώρος εκεί. Απλά υπάρχουν μεταγραφές που δεδομένα φαίνονται καλές, για τις οποίες έχουν δαπανηθεί χρήματα, με βιογραφικό, με. Και βλέπεις ότι μπορεί να μην ταιριάζει σε άλλη ομάδα, σε αυτή την ομάδα που έρχεται, και σε άλλη να ήταν διαφορετικά. Είναι και θέμα χαρακτηριστικών, είναι και θέμα προπονητή, είναι συνδυασμός. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον παίχτη αυτό καθεαυτόν.

Είναι λάθος, επαναλαμβάνω, να συγκρίνουμε τον Πινέδα της ομάδας του Νίκολιτς, της πρωταθλήτριας ομάδας του Νίκολιτς, που έπαιζε, που χρησιμοποιήθηκε, με τον Κάγκουα. Ο Πινέδα όταν ήρθε στην ΑΕΚ μπορεί να έπαιζε στις θέσεις του Κάγκουα, που παίζει ο Κάγκουα, αλλά πλέον ο Πινέδα της τελευταίας χρονιάς, τουλάχιστον με Νίκολιτς, γιατί ο Νίκολιτς είναι προπονητής, δεν έχει σχέση με τον Κάγκουα. Έτσι. Και για μένα δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπινέδα ο Κάγκουα. Αυτά. Τώρα, η άποψη του κάθε σεβαστή, η άποψη του κάθε φίλου, του κάθε ρεπόρτερ που λέει ότι ό,τι πιο κοντά ο Κάγκουα είναι ό,τι πιο κοντινό στον Πινέδα από πλευράς εντάσεων, ταχύτητας, έφεση στο επιθετικό παιχνίδι κτλ.

Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιος, βλέποντας τώρα εδώ στο Transfer Mark ποιες ομάδες φέτος είχαν δείξει ενδιαφέρον για την αγορά του Κάγκουα, είναι η ΑΕΚ, η Λεύσκη Σόφιας και άλλη μια βουλγάρικη ομάδα, η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Δύο βουλγάρικες και η ΑΕΚ.

Ο Κάγκουα βλέπω εδώ ότι έχει, η μετοχή του έχει κάνει limit up μετά τη σεζόν που έκανε στα 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η χρηματιστηριακή του αξία, 3,8, που την απογείωσε με τη σεζόν αυτή, γιατί το περασμένο καλοκαίρι ήταν στο 1,8, πήγε στα 3,8. Ένας παίχτης που πήρε πρωτάθλημα με την Χαποέλ Μπερσεβά, στην οποία είχε πάει πριν από 2 χρόνια, 2.800 χιλιάρικα από τον Ερυθρό Αστέρα. Στον Ερυθρό Αστέρα είχε κάνει μεταγραφή 1,5 εκατομμυρίου από την Ουκρανική την ομάδα την Τούλα το 2022. Δεν κατάφερε να καθιερωθεί, είχε δοθεί δανεικός για μια σεζόν και στην Κοτράεκ τη Βελγική. Ένας ποδοσφαιριστής, ο Κάγκουα, στα 27 του χρόνια, πολύ καλή ηλικία, που έκανε την διαφορά την τελευταία χρονιά και στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Θα μου πείτε, από το πρωτάθλημα του Ισραήλ έχει πάρει και το Λιβάι Γκαρσία η ΑΕΚ. Οκ.

Τουλάχιστον ένας μεσοεπιθετικός που έχει τον γκολ. Συνολικά νομίζω τις δύο σεζόν του Κάγκουα στο Ισραήλ με τη Χαποέλ, γιατί δύο χρόνια παίζει, έχει βάλει 25 γκολ συνολικά. Πρόσφατα σκόραρε και στον τελικό του Ισραηλινού Super Cup απέναντι στην Μακαμπή του Τελ Αβίβ. Είναι μια μεταγραφή που δεν νομίζω ότι μπορεί να χαλάσει στο οικονομικό. Εκεί στα 4 εκατομμύρια θα πάει, είτε σε fix ποσό είτε μαζί με ένα 500 σε bonus. Αυτά τα 4 εκατομμύρια παίζει ρόλο και η πλευρά, το περιβάλλον του παίχτη, ο οποίος θα πάρει ένα συμβόλαιο κοντά στα 800 χιλιάρικα ο Ζαμπιανός στην ΑΕΚ το χρόνο.

Λοιπόν, επειδή μέλλον με το Λιούμπισιτς, μέλλον στην ΑΕΚ, ο Λιούμπισιτς δεν θα έχει, ειδικά την φετινή σεζόν, και μάλλον στην διοίκηση είχαν μετανιώσει το Γενάρη που όταν ήρθε η πρόταση δεν τον έδωσαν, δεν τον πούλησαν. Η Lask Linked, μια καλή αυστριακή ομάδα, μπορεί να τη βγάλει από τον έπιο αδιέξοδο την ΑΕΚ, γιατί ο προπονητής της Lask Linked είναι ο Dietmar Kuchbauer, ο οποίος ήξερε πολύ καλά, γνωρίζει πολύ καλά τον Λιούμπισιτς από την κοινή τους θητεία, συνεργασία σε μια άλλη αυστριακή ομάδα, στην Σεν Πόλτεν, έτσι. Με βάση το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ, ο Λιούμπις έδειξε ότι δεν μπορεί να έχει θέση στο βασικό, στη βασική ενδεκάδο, στο βασικό rotation. Γι' αυτό το καλύτερο θα ήταν να φύγει, από τη στιγμή που δεν μπορούν να βρουν λεφτά, γιατί για το Λιούμπις δοθήκαν 4-4,5 εκατομμύρια, έτσι. Θα πρέπει να πάει ιδανικός, να φανεί, και μήπως μετά έρθουν και... έρθει και αγορά. Δεν ξέρω στον δανεισμό του αν μπήκε οψιόν αγοράς, αλλά τι λεφτά να μπορεί να δώσει η Lask Linked. Σίγουρα όχι αυτά που είχε δαπανίσει η ΑΕΚ για τον Λιούμπισιτς. Ο Λιούμπισιτς πάντως, από ό,τι φαίνεται, δεν θα ήταν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ. Ή αν μείνει, δεν θα είναι.

Νάιμέγκεν Ολυμπιακός. Το επαναλαμβάνω. Νάιμέγκεν Ολυμπιακός. Εξαιρετική κλήρωση για τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Μάριος, τι θυμήθηκε, σωστό Μάριε μου, γιατί είπα το Λιβάη Γκαρσία, ενώ υπάρχει ο Πιερό. Στο Ισραήλ έκανε πάρτι και ο Πιερό, που εδώ δεν ακούμπησε. Λογικά πρέπει να την περάσουμε την Νάιμέγκεν και να πάμε στα play-off. Θα συμφωνήσω και με τα δύο. Και καλά έκανες που με το υπενθύμησες. Στημένη κλήρωση, χαχαχα, την καλύτερη δυνατή είχαμε. Τώρα πώς το έφτιαξε ο Θοδωρίδης, με παγωμένα μπαλάκια ή με hacker. Μερικές φορές η εκπομπή θυμίζει πειρατικό σταθμό. Είναι φανταστικό. Θυμόμαστε τα νιάτα μας. Επειδή σας δίνω το λόγο και διαβάζω τα μηνύματά σας και ακούγουμε ό,τι να είναι πολλές φορές. Έτσι έχει όμως φτιαχτεί. Υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Ο Θανάσης αναγνωρίζει ότι πολύ καλή κλήρωση με την Νάιμέγκεν. Ό,τι πρέπει ήταν. Ναι, να ξεκινήσει με ένα βατό αντίπαλο, όχι ότι δεν κρύβει κινδύνους, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας break για σήμερα, για να έρθουμε να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής της σημερινής.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Η ώρα είναι 1:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
10: Goal!
11: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 1. Μπήκαμε στο τελευταίο 25 λεπτό εδώ της εκπομπής. Στρίος ραδιοφωνικές μοιχείες. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο με την Νάιμέγγεν, η πιο θεωρητικά αδύνατη από τις υποψήφιους αντιπάλους. 3 Αυγούστου θα μάθει αν περάσει η Νάιμέγγεν. Τα μάτς είναι μετά τα 2, είναι 4-5 Αυγούστου και μετά την επόμενη εβδομάδα. Αλλά 3 Αυγούστου θα γίνει η τελευταία κλήρωση και θα ξέρει ο Ολυμπιακός αν περάσει η Νάιμέγγεν ποια αντίπαλο θα έχει στα play-off του Champions League. Πολύ καλό. Ένας φίλος με ρωτάει πώς κρίνω μέχρι τώρα τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Καταρχήν, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει δώσει μακράν ο Αλαφούζος τα περισσότερα χρήματα μέχρι τώρα. Δηλαδή, βάλε Καμαρά 4 εκατομμύρια αγορά, Τσάπρας 3 εκατομμύρια αγορά, Πένια 2,8 εκατομμύρια αγορά, Ραστόντερ 3,5 εκατομμύρια αγορά, Στέφανε Ντεφράι ελεύθερος αλλά με μπόνους υπογραφής κοντά στα 800 χιλιάρικα. Κατάλληλους 600, κατάλληλους 800. Το μπόνους υπογραφής ως ελεύθερος. Αϊντόν Σέχου, 1 εκατομμύριο εδώ στη Χαλ, λέει ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, Αϊντόν Σέχου, 1 εκατομμύριο. Ο Κρίστιανσεν, 800 χιλιάρικα, 700 ή 800 χιλιάρικα, Λόαν Φι. Φαν Ντρόγκελεν, 5 εκατομμύρια. Ζαρουρί, γιατί έκανε χρήση οψιών αγοράς, 2,8. Σύνολο αυτά τα λεφτά είναι 24 εκατομμύρια μίνιμουμ, χοντρικά. Έτσι, 24 εκατομμύρια μίνιμουμ. Τι να συζητάμε τώρα. Ποιος άλλος έχει δώσει μέχρι στιγμής αυτά τα λεφτά και η ακριβή μεταγραφή του που θα είναι το 8 δεν έχει κλείσει. Λοιπόν, 12η μεταγραφή για τον Αστέρα Άχτορα ανακοινώθηκε, ήταν λίγο πολύ γνωστή, η ανακοίνωση έμεινε. Ο Σουηδός, ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα, έτσι, Σουηδός εξτρέμ, δεξιοπόδαρος που παίζει όμως αριστερά με ανάποδο πόδι, είναι η 12η φετινή μέχρι στιγμής μεταγραφή του Αστέρα Άχτορα. Ο Κώστας ο Χάτζης, ούτε ένα μπράβο στο ρεπόρτερ σου, είπα ρε Κώστα, σου είπα στο ξεκίνημα ότι μου είχε στείλει και το όνομα του Κάγκουα και το όνομα του Μαέστρο την Παρασκευή, αλλά εγώ είτε δεν τα εκτίμησα είτε δεν τα είδα σωστό χρόνο, ήταν και μια δύσκολη μέρα η Παρασκευή και μετά παραπονιώσουν την Κυριακή ότι δεν σε πίστεψα, τα είπα, τα ξαναλέω και τώρα. Μπράβο, μπράβο στον Κώστα το Χάτζη, ήταν ο ρεπόρτερ, ο μοναδικός, παρότι δεν είναι ρεπόρτερ, που μου είπε για Κάγκουα, Μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω μάγκας. Αλλά είπαμε, Παρασκευή ήταν δύσκολη μέρα. Από αύριο τέλος στα πατίνια για τους κάτω των 17 ετών, έτσι να το έχετε υπόψη σας.

Ο Μπάμπα επέστρεψε, ο Μπάμπα Ράχμαν, από την άδεια του, τη μουντιαλική που είχε πάρει. Θα τεθεί στη διάθεση εν ώψη Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Η πρόταση περιμένανε στον ΠΑΟΚ για τον Μπάμπα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ, δεν έχει φτάσει. Μπορεί να φτάσει μετά. Αυτά για τον ΠΑΟΚ.

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, τότε για πολλές μέρες κοσκινίζει. Το είχαμε δει και στην υπόθεση του Πινέδα. Τώρα μου στέλνετε ότι στη Θεσσαλονίκη λένε ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεγάλο μπαμ, τα πολλά λεφτά θα τα ρίξει ο Σαββίδης στην απόκτηση του Center Four και γι' αυτό καθυστερεί και γι' αυτό θέλουν να πάνε τον Αύγουστο που θα υπάρχουν ευκαιρίες και ναι. Δηλαδή θα πάρει μεγάλο Center Four ή κολλιό τον Αύγουστο. Γι' αυτό λέω όποιος δεν κοσκινίζει. Έτσι. Αυτό είναι. Δεν αμφισβητώ τίποτα, αλλά προτιμώ να είμαι καχύποπτος. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα θα περιμένει τον Αύγουστο για να σπρώσει πολύ χρήμα ο Σαββίδης στη μεταγραφή του Center Four. Okay.

Νομίζω ο ΠΑΟΚ περιμένει να πουληθεί ο Κουλιεράκης. Τα τελευταία ρούμπορ στέλνουν την Μπενφίκα να εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Κουλιεράκη, της αγοράς του από τη Βόλσβουργκ. Η Βόλσβουργκ υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι 25 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα πουληθεί 25 εκατομμύρια, αλλά και σε περίπτωση που πουληθεί 20 εκατομμύρια, κρατήσει ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης ο ΠΑΟΚ, το οποίο θα ισχύει για κάθε ποσό πάνω από τα 12 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια τον είχε πουλήσει. Αν πουληθεί 20 εκατομμύρια, ο Κουλιεράκης λέω εγώ, τότε ο ΠΑΟΚ θα πάρει το 20% στα 8 εκατομμύρια. Από τα 12 που ήταν το transfer fee μέχρι τα 20 που θα είναι η πώληση, 8 εκατομμύρια. Το 20% στα 8 εκατομμύρια είναι ένα 600, μια χαρά για τον ΠΑΟΚ στην κατάσταση που είναι από πλευράς ρευστότητας τώρα. Φίλε μου, αν ο Χάφαρος που λέγανε στον Ολυμπιακό είναι ο Εσπόζητο, εντάξει, μπορεί να είναι ένας καλός παίχτης, μπορεί να είναι επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω και το Χάφαρο, γιατί ακούγαμε για Αμπραμπάτ, για Μπρόζοβιτς, για

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Έντου Εξπόζιτο, της Ισπανιόλ δεν είναι, μέτρησε ένα γκολ, 6 ασίστ και πολλές key passes, passes κλειδιά δηλαδή. Αυτό είναι και το μεγάλο του προσόν. Πάσες κλειδιά, το κάθετο ποδόσφαιρο.

Ο Κώστας Χατζής μου λέει ότι η ΑΕΚ θα πάει για τρίτο και για τρίτο χαφ, εκτός από τον Γκάγκουα, εκτός από το Εξάρι, θα πάει και για τρίτο χαφ. Οκ. Άρα, ναι, κανονικά θα πρέπει να αντικατασταθούν. Έφυγε ο Πινέδα, έφυγε ο Περέιρα, έφυγε ο Ζωάο Μάριο. Δεν πρέπει να αποκτηθούν τρεις στις θέσεις αυτές. Θα φύγει και ο Ελίασον, ήδη έχει έρθει εκεί ο Ζουμπκοφ. Μάνι,

Λοιπόν, okay, εντάξει. Τώρα δηλαδή η οψιόν, μου γράφει ο Κωστός, ότι πάει για στη Λάσκ Λίντς δανεικός με οψιόν αγοράς 4 εκατομμύρια. Για θα πληρώνονται. Οι 9 στις 10, οι 8 στις 10 φορές δεν πληρώνονται οι οψιόν αγοράς. Θα δώσει η Λάσκ Λίντς 10 εκατομμύρια. Συγγνώμη, 4 εκατομμύρια. 10, που μου ήρθε 10. 10 μπορεί να δώσει συνολικά η ΑΕΚ και για τις 3 μεταγραφές χαφ, έτσι. Του Κάγκουα και των άλλων δύο. Από εκεί ήταν το μυαλό μου. Τώρα, οψιόν για να μπαίνουν. Okay. Έβαλε την οψιόν γιατί τόσο είχε δώσει για να τον αγοράσει τον Λιούμπισιτς. Η πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της Λάσκ Λίντς ήταν πριν από 4 χρόνια τα 2 εκατομμύρια που είχαν δοθεί για έναν άλλον Λιούμπισιτς, καμία σχέση με τον συγκεκριμένο της ΑΕΚ. Κροάτης και εκείνος, ο Μαρίν Λιούμπισιτς, ο Σέντερ Φορ. Αυτή ήταν η πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της Λάσκ Λίντς. Κώστα, δεν με ακούς προφανώς, Τα αυτά που μου γράψεις τα έχω πει ήδη για τον προπονητή που ήταν μαζί Σεν Πόλτεν και το ένα και το άλλο. Τα έχω πει, αγόρι μου. Δεν με ακούς. Και μετά παραπονιέσαι κιόλας, Κώστα μου. Παραπονιέσαι μετά. Τρολάρεις Ρεάλ και Αλεξίου, φίλε μου, καλέ. Παναθηναϊκάρα μου εσύ. Είδες ο Θεοδωρίδης, να είμαι και να έβγαλες τον Ολυμπιακό. Αυτός ο Θεοδωρίδης. Αν ήμουν Θεοδωρίδης δεν θα ήθελα να είχα καμιά σχέση με την Ελλάδα. Τα ακούει από το κατά καιρούς από το Μαρινάκι. Τα ακούει από τους Παναθηναϊκούς. Τα ακούει από τους ΑΕΚτζίδες. Τα ακούει ενίοτε και από τους, όχι τόσο πολύ, και από τους ΠΑΟΚτζίδες. Οκ, εντάξει.

Οι ΠΑΟΚτζίδες πάντως ζουν το όνειρό τους με τον Οσμάν. Πέρασε τα ιατρικά, μετράει αντίστροφα για την ανακοίνωση και τη μεγάλη υποδοχή. Έτσι. Άκουγα ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικούς, που θα πάνε στην υποδοχή του Οσμάν. Μπασκετικού, που δεν είναι δικό τους ρεπορτάζ, αλλά στην εποχή που ζούμε, όταν ο δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, θα πρέπει να είναι ΠΑΟΚάρχης, ΑΕΚάρχης, Ολυμπιακάρχης, Παναθηναϊκάρχης. Εντάξει. Δυστυχώς, λέγω. Δυστυχώς. Θα ασχολείται και με το μπάσκετ και με το χάντμπολ και με την κολύμβηση και με το βόλεϊ.

Ο Κουκουρέγια δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει την υπόσχεση που είχε δώσει πριν από το Μουντιάλ, αν η Ισπανία γινόταν παγκόσμια πρωταθλήτρια, και θα κάνει τατουάζ το ξυρισμένο κεφάλι του Ντελαφουέντε, του προπονητή του. Τατουάζ Ντελαφουέντε ο Κουκουρέγια.

0: χαμών.
1: Εγώ επειδή είμαι πολύ περίεργος και το σχολίασα επικριτικά ότι τη δικαιολογία ότι ο Ολυμπιακός αποσύρεται από τον Όσο γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν θεωρεί ότι ο παίκτης Σεβίλης είναι η ενδεδειγμένη λύση. Εγώ πάω τώρα στο Sport.doc να διαβάσω Σπύρο Γρομιτσάρη, box to box, να δω τι λέει για το θέμα. Γιατί λογικό είναι τα συγκεκριμένα ρεπορτάζ για τον λόγο απόσυρσης του Ολυμπιακού από την μεταγραφή του Όσο, είναι λογικό είναι να προκαλούν αν μη τι άλλο καχυποψία. Απορίες και καχυποψία. Λοιπόν, τι λέει ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης, το ρεπορτάζ του. Ολυμπιακός και Σεβέλη βρέθηκαν όντως κοντά στο done deal για τον Όσο. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, οι Πειραιώτες κατέθεσαν μια σημαντική προσφορά αγοράς του ποδοσφαιριστή. Δεν ήταν όμως αυτή που ήθελε η Σεβίλη και το ναι δεν υπόθηκε ποτέ από τους Ισπανούς. Ωστόσο, όλα έδειγαν πως με κάτι παραπάνω και ίσως με μια μικρή έκπτωση από πλευράς της ομάδας της Ανδαλουσίας θα μιλούσαμε για συμφωνία και μεταγραφή. Κάπου εκεί μπήκε στο παιχνίδι ο Μεντιλίμπαρ, αφού υπενθύμισε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι ακόμα υπάρχουν στο ρόστερ Ορτέγκα και Μπρούνο, υπογράμμισε μια σημαντικότερη αυτή τη στιγμή μεταγραφική ανάγκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γρομιτσάρη, ο Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι θα προτιμούσε να είχε άμεσα έναν ακόμα καλό κεντρικό χαφ, δηλαδή με επόμενη μεταγραφή να ήταν κεντρικό χαφ και όχι αριστερός μπακ. Ο τραυματισμός του Σιπιώνη, παρότι δεν είναι σοβαρός ώστε να τον κρατήσει στα πίτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ένας τραυματισμός σε κάκιστο timing που περιορίζει τις επιλογές του στα χαφ. Έτσι ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε τη μεταγραφική ρότα μιλώντας με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και η λογική λέει ότι άμεσα θα υπάρξει μεταγραφή νέου κεντρικού χαφ από αυτούς που πιστεύουν όμως στον Ολυμπιακό ότι θα κάνει τη διαφορά. Χαφ για ενδεκάδα, χάφαρος και όχι έξτρα λύση. Όντως πάντως σύμφωνα με τον Γρομιτσάρη, ο Μεντιλίμπαρ δεν έδειξε να είναι μεγάλος φαν του Όσο στις κουβέντες με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Και γι' αυτό σύμφωνα με τον Γρόμι δύσκολα αναμένεται να επανέλθει ο Ολυμπιακός για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή αν όντως αποχωρήσει ο Ορτέγκα. Ο Γρομιτσάρης έχει στερόγραφο απάντηση και στη δική μου απορία, εύλογη απορία, γιατί ο Ολυμπιακός διαπραγματευόταν για έναν παίκτη δίχως προηγουμένως να έχει πάρει το ok του προπονητή και όταν μιλάμε μάλιστα για τόσο σημαντική επένδυση, γιατί ήταν μια μεταγραφή που θα πήγαινε στα 6, 7, 8 εκατομμύρια. Επειδή γράφει ο Γρομιτσάρης, ο Όσο παίκτης από την Ισπανική αγορά και δί της Σεβίλης θεωρείται ένα πολύ καλό πακέτο ποδοσφαιριστή με μεγάλη προοπτική. Λίγο πολύ θεωρήσαν βέβαιο στον Ολυμπιακό ότι θα χαιρόταν ο Μεντιλίμπαρ με τον ενδεχόμενο να έχει αυτόν τον αριστερό μπακ στη διάθεσή του αργά ή γρήγορα. Ο Μεντιλίμπαρ ωστόσο τους εξέπληξε, δεν περίμεναν ότι Όσο θα ήταν χαμηλά στη λίστα των αγαπημένων του από την Ισπανία και θα προτιμούσε κάποιον άλλον παραστεί η ανάγκη μεταγραφή στη θέση του αριστερού μπακ. Διαφωτιστικότατος. Μάλιστα, Μεντιλίμπαρ είναι αυτός.

Ε, όχι, ρε Θανάση και το Μαυρία για πέμπτο μπακ στο Παναθηναϊκό. Ε, όχι, σε παρακαλώ πολύ. Και παρότι είναι υγιεινής, τι να λέμε τώρα. Ο Μάριος λέει Ναϊμέγγεν 50 εκατομμύρια αξία ρόστερ, 6 διεθνείς, 26,3 μέσος όρος ηλικίας, 13 ξένοι, 14 Ολλανδοί. Χρηστικά στοιχεία. Καλημέρα, Ευάγγελη. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ισχύει αυτό το σενάριο με τον Όσο? Λίγο τραβηγμένο δεν είναι? Κοίτα, δεν ήταν περίπτωση Στάνιτς που την παρουσιάζαν ότι υπήρχε συμφωνία. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε διαφωνία στο οικονομικό. Μπορεί να τράβηξε και επειδή θα πήγαινε και σε πολύ ψηλό ποσό και να μην ενδιαφερόταν ο Μεντιλίπα. Τι να σου πω. Εγώ τον Γρομιτσάρη τον εμπιστεύομαι. Ξέρω ότι τα ρεπορτάζ του είναι λίρα 100, ότι είναι ανεξάρτητα, δεν έχει να κάνει με επικοινωνία, ομάδα, το ένα το άλλο. Ό,τι καταφέρνει και βγάζει, επειδή είναι δαιμόνιος ρεπόρτερ, είναι δικό του, δεν έχει να κάνει. Και γι' αυτό το διάβασα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Αύριο πάλι, Τρίτη, οι μοιχείες ολοκληρώνουν, παραδίδουν. Έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου για το δικό της μαγκαζίνο 2-3 εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς, Θεού θέλοντος, συμπάντως επιτρέποντος, θα τα πούμε πάλι αύριο. Προσοχή έξω αλλά και μέσα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, καύσωνας. Έτσι. Αυτά. Εντάξει, κύριε Πουρναρά, να είστε καλά. Γεια σας από μένα, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
7: Μη είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

φίλοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλά να περάσουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Τελείωσε το Μουντιάλ, είδαμε έναν τελικό χθες που ήταν τελικός για έναν ρόλο. Η Ισπανία 20 τελικές, η Αργεντινή 0, ήταν ένα παιχνίδι που έδειξε τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στον τελικό. Η Ισπανία λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η κάτοχος του Μουντιάλ. Η Αργεντινή έμεινε δεύτερη. Μεγάλη συγκίνηση για τον

43-943, το Viber του σταθμού. Βλέπω ότι έχετε στείλει εδώ στον Ευάγγελο Μίχο. Εξακολουθείτε και στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε και για το μαγκαζίνο, σχόλια και παρατηρήσεις. Φυσικά ξεκινάμε όπως πάντα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Είναι η Μέχεν από την Ολλανδία, θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στις 4 ή 5 Αυγούστου, ο πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στις 11 ή 12 Αυγούστου η Ρεβάν στην Ολλανδία. Στη λίστα των πυρεωτών για τη θέση του ΧΑΒ βρίσκεται ο Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο και ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνα. Στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων βρίσκεται ο Μέρτι Ταρέμι. Αυτή την ώρα αρχίζει η κλήρωση του τρίτου προκριματικού του Europa League, στην οποία θα μάθει ο ΠΑΟΚ το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του. Στα ραντάρ του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Χοσέλου. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, ο Ράτσιο Ακομάντο επέστρεψε στις προπονήσεις των Ασπρόμαυρων, ο Μπάμπα Ράχμαν, με τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Δύναμο Κιέβου να παραμένει αμφίβολη. Τις αποδεσμεύσεις των παικτών που δεν υπολογίζονται ρίχνουν το βάρος στον Παναθηναϊκό, με τους πράσινους να έχουν καλύψει το 80% των αναγκών τους. Κανονικά διαθέσιμος για τα μάτς με την Πάξη θα είναι ο Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος θα είναι μία από τις δύο αλλαγές της ευρωπαϊκής λίστας του τριφύλιου. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Ολλανδός στόπερ. Η ομάδα του Γιάκοπ Νίστρουπ θα μάθει στις 3 το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός της στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εάν περάσει το εμπόδιο της Πάξη. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους επίτευξη στόχων στην Χαποέλ Μπερσεβά για τον 27χρονο Χαφ Κίνγκς Κάγκουα, σύμφωνα με μέσα από την Σερβία και το Ισραήλ. Στη Σύφνο βρέθηκε χθες το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Watford στον Άρη. Ο 27χρονος Νιγηριανός Χαφ θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ στα 9 εκατομμύρια ευρώ στις συνολικές απολαβές του Τούρκου Forward. Στο στόχαστρο της Μπενφίκα βρίσκεται ο Έλληνας στόπερ της Βόλφσμπουργκ, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, στα 25 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Λύκων.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κάναμε μία μικρή εισαγωγή για το Μουντιάλ. Έριξε αυλαία χθες. Πραγματικά μπορώ να πω, βλέποντας όλη την διαδικασία και τα 104 παιχνίδια, ότι ήταν ένα πολύ καλό Μουντιάλ, μια πολύ καλή διοργάνωση, η οποία κορυφώθηκε χθες με την μεγάλη αναμέτρηση δύο θρύλων. Λοιπόν, πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο τώρα να μας πει τι έγινε από πλευράς τύπου σε ό,τι αφορά το χθεσινό αποτέλεσμα, αλλά και τα διάφορα γύρω-γύρω τα οποία δημιούργησαν ένα φαντασμαγορικό τελικό του Μουντιάλ. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στου αγρότε 943 Sports και καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Θα πάω με τον Ολυμπιακό που έγινε η κλήρωση με την Αϊμέγεν, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε προγραμματική φάση Champions League. Έχει ιδρυθεί 11 Απριλίου του 1910. Έχει γήπεδο χωρητικότητα 12.500 θέσεων, το Μακντός Χόβερτ Στάντε, προπονητή του 54χρονο Ντικ Σρέντερ. Μέσος όρος ηλικίας 26,1 ετών, έχει 13 ξένους, άρα το 48,1%. Έχει 6 διεθνείς. Καλύτερος ποδοσφαιριστής παρουσιάζεται ο Ιάπων Καντό Ισάνο, 22 ετών, ο οποίος κοστίζει 11

0: 11 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί μεταγραφικό μήλο της Έριδος, αργεντών συλλόγων τώρα το καλοκαίρι. Mm-hmm. Επίσης παίζει ο Κάισιρ Χάους, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αθήνα. Ο πατέρας του τότε που γεννήθηκε ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΙΚ, που είχε την ΑΕΚ, mm-hmm. γι' αυτό και mm-hmm. είχε ελληνική υπηκότητα. Mm-hmm. Επίσης αρχηγός της είναι ο Ισραηλινός ο Σέρι, 38 χρόνο, που έχει παίξει και άλλες φορές εναντίον ελληνικών ομάδων.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα,
1: τριταθλήτρια Ολλανδίας είναι, έτσι δεν
0: ακριβώς,
1: είναι.
0: Mm-hmm. Για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάφερε, χάρη στη θέση που πήρε, να εμφανιστεί στα προγραμματικά του κορυφαίου mm-hmm. διασυλλογικού τροπαίου. Mm-hmm. Τώρα yeah. πάμε στην Ισπανία. Η Μάρκα έχει πρώτο τίτλο, οι βασιλιάδες όλων των εποχών. Η ομάδα του Ντελαφουέντε κυριάρχησε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η ΑΣ εστιάζει στο ομαδικό πνεύμα και στο καλύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Mm-hmm. Αποθεώνοντας την τακτική προσέγγιση του Ντελαφουέντε. Η Μούντο Ντεπορτίβο τονίζει, μια ομάδα που δεν μπορεί να της βάλεις όρια, δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού να έχει πρόβλημα. Αντιθέτως, επέστρεψε με επιβλητικό τρόπο στην κορυφή του κόσμου. Η Σπορ τονίζει, χαρακτηρίζει τη νίκη απέναντι στην Αργεντινή του Μέση ως ένα έπος για την ομάδα του Ντελαφουέντε, που είχε τον Φεράν Τόρες απόλυτο πρωταγωνιστή. Το BBC λέει νίκη του ίδιου του ποδοσφαίρου. Και μάλιστα ο Άλαν Σίρερ, ο παλιός φόρ της Blackburn, της Newcastle και της Εθνικής Αγγλίας, τόνισε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως κέρδισε η καλύτερη ομάδα. Η Ισπανία είχε τον απόλυτο έλεγχο από την αρχή ως το τέλος του αγώνα. Ο Guardian τονίζει, ο Φεράν Τόρες κατάφερε να εκθρονήσει την Αργεντινή στην παράταση, πετυχαίνοντας ένα σημαντικό γκολ απέναντι σε μια κοινική και σκληρή άμυνα των αντιπάλων της, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Φερνάντες. Η ΕΚΙΠ τονίζει, εξαίρει την τακτική της Ισπανίας και την ποιότητα των Ρόντρι Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς, τονίζοντας ότι η ομάδα του Ντελαφουέντε ολοκλήρωσε αίτητη την πορεία της, δεχόμενη μόλις ένα γκολ σε όλη την διοργάνωση. Το Deutsche Welle υπογραμμίζει την ιστορική συγκυρία, καθώς μετά από 16 χρόνια αναμονής η Εθνική Ισπανίας επιστρέφει στο θρόνο της και γίνει ταυτόχρονα παγκόσμια πρωταθλήτρια τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Πάμε τώρα στην Αργεντινή, που είναι διαφορετικά τα πράγματα. Η όλη πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα τονίζει το πιο πικρό αντίο. Η εμφάνιση του Λιονέλ Μέση, που τον δείχνει να τάζει δάκτυλα, είναι γεγονός ότι αυτό πιθανότητα θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα το τελευταίο παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο για τον Αργεντινό Άσο. Παράλληλα τονίζει τη συγκίνηση για την προσπάθεια των 10 ποδοσφαιριστών μετά την αποβολή του Έντσο. Η Κλαρίν σημειώνει, χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα ως το τέλος ενός ένδοξου κύκλου. Εκφράζει ανησυχία για το μέλλον της εθνικής ομάδας και ενός καλώνει με δάκρυα στα μάτια. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει. Η Λανασιόν υπογραμμίζει την αγωνιστική ανωτερότητα της Ισπανίας, παραδεχόμενη ότι η Αλμπισελέστε περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο και αν δεν, δεν κατάφερε να κάνει ούτε ένα σουτ στην αντίπαλη εστία κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών και τελικά λύγησε λίγο πριν το παιχνίδι πάει στα πέναλτι. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι πήρε κάθε ομάδα, όπου παρουσία βέβαια στο παιχνίδι και ο βασιλιάς έκτος με τη γυναίκα του, τη βασίλισσα Λετήθια. Λοιπόν, είναι τα περισσότερα λεφτά που έχουν δοθεί ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η νικήτρια, δηλαδή η Ισπανία, θα πάρει 43.300.000, η Αργεντινή 28.600, η τρίτη που είναι η Αγγλία 25%, η τέταρτη δηλαδή η Γαλλία 23.400. Αυτοί που φτάσανε στα προημιτελικά από 15,5 έως 17,5 εκατομμύρια, όσοι ήταν στη φάση το 16 από 10.500 έως 13 εκατομμύρια, στη φάση το 32 από 9,5 έως 10.500 και όσοι ήταν μόνο στον όμιλο από 8 έως 9 εκατομμύρια. Πρέπει να πούμε ότι πρώτο σκόρ βεβαίως της διοργάνωσης, έτσι, για δεύτερη συνεχόμενη φορά ήταν ο Εμπαπέ, όπως και το 22.
1: Με τώρα 10 γκολ, έτσι, 10
0: με 10 γκολ. Ναι. Με 10 γκολ, ακριβώς, και θα πάρει το χρυσό παπούτσι. Πρέπει να πούμε ότι ο Ρόντρι, που αναλύθηκε ο MVP της αναμέτρησης του τελικού, είναι τώρα το πρώτο φαβορί για να πάρει για τη χρυσή μπάλα στις 26 Οκτωβρίου στην ετήσια εκδήλωση, η οποία φέτος για μία και μοναδική φορά θα διεξαχθεί στο Λονδίνο, θέλοντας να εορταστούν έτσι τα 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους 55-56, ο άσος της αγγλικής ομάδας, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας.
1: Θα πας, έτσι δεν είναι?
0: Θα πάω, ναι.
1: Θα πας, μάνα μου. Να πούμε ότι είναι η πρώτη ομάδα η Ισπανία που κατακτά δύο φορές διαδοχικά Euro και Mundial.
0: Είναι η τρίτη, τι εννοείς?
1: Η πρώτη ομάδα που κατακτά δύο φορές διαδοχικά Euro και Mundial.
0: Α, έτσι είναι όπως το θέτεις, ναι, ναι. Γιατί οι μοναδικές ομάδες που το έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο δύο διαδοχικές φορές είναι το 34-38 Ιταλία με προπονητή το Βιτόριο Πότσο και η Βραζιλία 58-62.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Κλαμμένος ο Μέση, έτσι όπως ανέφεραν και στις εφημερίδες, και έσπευσε να τον παρηγορήσει μάλιστα ο Γιαμάλ με μια πολύ ωραία εικόνα.
0: Έχουν κάνει τώρα αυτό που συζητάγαμε την Παρασκευή, που η Sport τώρα το κάνανε fake news, βάλανε τον Μέση μέσα στην πανιέρα, αυτό είναι fake news όμως, και το Γιαμάλ να τον λούζει.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα φέρει η τύχη, έτσι?
1: Ναι, φοβερό.
0: Τώρα 20 χρόνια πίσω σε μια κλήρωση ανάμεσα σε 2.000 ανθρώπους να κληρωθεί η οικογένεια του Γιαμάλ, ένα πεντάμινο αγοράκι, το οποίο μετά από 20 χρόνια να βρεθεί στο ίδιο γήπεδο, στον ίδιο τελικό με αντίπαλο το Μέση.
1: Έτσι, το κάρμα, το κάρμα. Υπήρχαν πάντως και επεισόδια, γιατί στο τέλος ο Παρέδες έπιασε από το λαιμό τον Γκαρθία και τον
0: Γκάρμα. Κατέρευσε μια... ένα χτίριο, ένα μπαλκόνι και σκοτώθηκε ένας.
1: Ένα παιδί, ναι, 13 ετών.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τι να πούμε. Καμιά φορά οι γιορτές και τα πανηγύρια έχουν και άσχημα αποτέλεσμα, να θέλει μεγάλη προσοχή. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι, εντάξει, η διαιτησία του Βίντσιτς ήταν, ας πούμε, φύλλα προσκυμένη προς την Εθνική Αργεντινής, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μπορούσε να έχει μετρήσει και τον γκολ που στήριξε offside, ενώ αν πήγαινε στο VAR που η λογική αυτό έλεγε, θα έλεγε ότι είναι κανονικό γκολ. Όπως επίσης θα έπρεπε να έχει αποβάλει τον Έντσο Φερνάντες ή τον Μακάλιστερ πολύ πιο γρήγορα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και σε ό,τι αφορά στο Buenos Aires έγιναν επεισόδια, έτσι αμαυρώθηκε η πόλη, διότι καταλαβαίνεις ότι μια τέτοια ήττα από τους Αργεντίνους που ποθούν, είναι μες στο αίμα τους, καταλαβαίνεις τι εκνευρισμό ότι μπορούσε αυτό να επιφέρει, οπότε τα επεισόδια και αυτά ήταν
0: συνήθεια. Ναι, γιατί
1: συνήθεια.
0: Τώρα είναι το τέλος μιας εποχής, έτσι, και αρχίζει μια νέα εποχή για την Εθνική Αργεντινής. Έτσι είναι, θα πρέπει να υπάρξουν πολλές αλλαγές και όπως είπαμε άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο Σκαλόνι, μήπως αποχωρήσει από την εθνική ομάδα.
1: Να σου πω κάτι, Μάνο, πόσο φάνηκε το show σε αυτό το break που διήρκησε, νομίζω, 24-25 λεπτά εν τέλει?
0: Ναι, εντάξει, ωραίο ήταν, θέλω να σου πω, ξεκουράστηκαν λίγο παραπάνω οι ποδοσφαιριστές. Ήταν κάτι όμορφο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα εστήρια, έτσι, για βάλει ο κόσμος τι λεφτά έχει πληρώσει για να είναι σε αυτό το γήπεδο, στο MetLife της New Jersey. Είπαμε από 4.000 και κάτι μέχρι 150.000. Δεν θα έπρεπε για αυτοί με κάποιο τρόπο να αποζημιωθούν?
1: Έτσι, μόνο ξέρω ποδόσφαιρο, αν δεν κατέβουν οι Μαντώνες και οι Σακύρες. Ναι.
0: Έτσι είναι. Εντάξει. Είδαμε σε κάποια στιγμή τη Μαντώνα με το τζι που οδήγαγε ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, και ο Ροναλντίνο δίπλα του, έτσι, που μπήκανε μέσα.
1: Εντάξει, πάντως ξέρεις τι νομίζω, αυτό ήταν βίντεο κλιπ και μετά τα τελευταία βήματα που βγαίνει η Μαντώνα προς τον αγωνιστικό χώρο, νομίζω αυτό ήταν το live. Δεν θεωρώ ότι αυτό που διαδραματίστηκε στην αρχή.
0: Ναι, κατάλαβα, γιατί το πρώτο φαινόταν ότι είναι σε στούντιο.
1: Είναι σε στούντιο, ναι, ήταν καθαρά βίντεο κλιπ, ναι. Και ήταν λίγο, πώς θα σου πω, εγώ είχα την εντύπωση ότι θα συνυπήρχαν αυτοί οι θρύλοι με θήτα κεφαλαίο, με χωρίς εισαγωγικά, ότι θα συνυπήρχαν. Δεν θα κάνω καθένα στο κομμάτι του και γεια σας. Δηλαδή, μόνο η Σακύρα ουσιαστικά μπήκε μετά με τα παιδάκια, με τα χρώματα, με τα παιδικά χαμόγελα και έγινε μέρος αυτής της γιορτής. Εν πάση περιπτώσει, είναι κακό, δεν ήταν.
0: Ήταν
1: λίγο Αμερικανιά.
0: Ο καθένας πήρε και από ένα δαχτυλίδι, έτσι όπως το NFL και στο NBA.
1: Ναι,
0: θα τους μείνει γι' αυτό πέρα από το μετάλλιο να θυμούνται ότι κάποια στιγμή έπαιξαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόντος του Τραμπ, παρόντος του βασιλιά Φιλίππου, της βασίλισσας Λετίθια, χιλιάδων θεατών, εκατομμύρια τηλεθεατών. Εντάξει, είναι μια απίστευτη στιγμή, έτσι.
1: Αυτό που είπαμε και στο δελτίο για τον Κουλιεράκη και την Μπενφίκα, τι παίζει?
0: Κοίτα να δεις, όπως γράφει η Αμπόλα, η Βόλσου δεν πρέπει να έχει υποβαστεί. Πρέπει να ξεφορτωθεί κάποια μεγάλα συμβόλαια. Προφανώς ο Κουλιεράκης δεν έχει βάλει τον ειδικό ρωστό συμβόλαιο του ότι αν υποβαστεί η Βόλσπουργκ θα συνεχίσει να παίρνει τα ίδια λεφτά με τη μεγάλη κατηγορία, ναι, γιατί ναι, στην Bundesliga 2 υπάρχει ο κανόνας στη ομάδα που υποβιβάζεται αν δεν υπάρχει δικός όρος στο συμβόλαιο. Σε όλα τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών τους μισθούς 35% μείωση. Οπότε καταλαβαίνουμε κανείς αν δεν έχει βάλει στο συμβόλαιο του αυτόν τον όρο, δεν θα δεχτεί να ακολουθήσει την ομάδα στη β' κατηγορία. Θα προτιμήσει να πάει κάπου αλλού, να πάρει τουλάχιστον τα 3 λεφτά που έπαιρνε στην πρώτη κατηγορία. Και η Μπενφίκα τώρα που έχει προπονητή τον Μάρκο Σίλβα, ένα ποδοσφαιριστή που ξέρει και το ελληνικό πρωτάθλημα έτσι και το κουλεράκι, παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τώρα από εκεί και πέρα τι χρήματα θα προσφέρει.
1: Ναι, ωραία, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, περιμένουμε, πάμε τώρα τον ΠΑΟΚ που θα κληρωθεί. Καλή κλήρωση αναμένεται να έχει και μετά και ο Παναθηναϊκός, έτσι, που έχει πρώτα να ξεπεράσει
1: το εμπόδιο
0: της ΠΑΞΗ, της Ουγγρικής. Ναι, και μετά θα δει τον επόμενο αντίπαλο. Τώρα θα σε ευχηθούμε όλες οι ομάδες τέλη Αυγούστου να είναι παρούσες στο Μόντε Κάρλο.
1: Ωραία, ωραία. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο.
0: Εγώ,
1: καλό μεσημέρι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συγκλήρωση για το Europa League. Ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ θα είναι ποιος, Θέμη Παλιούρα?
1: Θα είναι η Χάμαρμπι ή η Άντερλεχτ, η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι. Ξαναλέω, αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Δυναμό Κιέβου, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα αντιμετωπίσει τον ηγητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι, Άντερλεχτ. Χάμαρμπι από τη Σουηδία, η Άντερλεχτ από το Βέλγιο. Okay. Αυτή είναι λοιπόν η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Να θυμίσω πως στις 3 είναι η κλήρωση του Conference League, όπου ενδιαφέρει και Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Το Παναθηναϊκό τον ενδιαφέρει εφόσον περάσει την πάξη με το καλό. Τον ΠΑΟΚ τον ενδιαφέρει στο κακό σενάριο που θα αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου. Ποιο θα αντιμετωπίσει, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ξαναλέω, στο κακό σενάριο
0: του ΠΑΟΚ. Ναι,
1: οπότε υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον.
0: Ωραία, έγινε. Θα εμείς ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έμαθε ήδη τον αντιπαλό του, βεβαίως. Είπαμε για την Αϊμέχη. Να ακούσουμε τώρα τον Κώστα Σαμοθράκη. Οι πρώτες αντιδράσεις, έτσι, τα πρώτα σχόλια ποια είναι? Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Ζωτά μου, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτό το όνομα δεν είναι κάτι που μπορεί να φοβήσει τον Ολυμπιακό, η Αϊμέχη?
2: Ανάλογα πως είναι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα δύο παιχνίδια, αυτό έχει σημασία. Είναι μια κλασική ολλανδική ομάδα, όσο βάλουμε και όσο φάμε. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Πρωτάρα στα σέρια. Αλλά ήταν μια ευχάριστη έκπληξη πέρυσι το ολλανδικό πρωτάθλημα, κατέλαβε την τρίτη θέση. Οπότε είναι αυτό που σου λέω, δεν είναι το θέμα είναι μεγάλο, το θέμα είναι αν ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος σε 15 μέρες για τα δύο αυτά παιχνίδια. Πρώτα στο Καραϊσκάκι και μετά στην Ολλανδία.
0: Δηλαδή 4 ή 5 Αυγούστου στο Καραϊσκάκι που λες, και 11 ή 12.
2: Και 11, όχι 12, 11, γιατί 12 είναι το Super Cup, αποκλείεται 12. Σωστό. Και 11 είναι η ρεβάνς στην Ολλανδία. Εντάξει, είναι στα μέτρα του, αλλά το θέμα είναι αν κατά πόσο θα είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός, γιατί έτσι όπως τα βλέπω αυτή τη στιγμή τα πράγματα, με βάση την περσινή ομάδα ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί σε αυτά τα δύο μάτια, τουλάχιστον σε αυτά τα δύο πρώτα. Έτσι, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το Φορτούνι, δεξιά το Μαφαίο που δεν υπάρχει άλλο δεξιμπακ, και το Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι σίγουρο ο επιθετικός, παρά το γεγονός ότι σήμερα μπήκε στο πρόγραμμα στην Ολλανδία, όπως είχαμε πει από την περασμένη εβδομάδα, πήγε ο Ταρέμι, ξεκίνησε, έκανε και την πρώτη του προπόνηση ώρα το πρωί, και μάλιστα αύριο θα πάει και ο Ελκαμπή, ο οποίος διάκοψε την άδειά του. Δεν είναι προφανές, ας πούμε, ότι ο προπονητής ζήτησε να γυρίσουν και οι δύο πιο γρήγορα, να τους έχει στη διάθεσή του, γιατί ο Ολυμπιακός είχε μείνει με ένα center for μόνο, με τον Γιάρεμτσουκ. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν θα μπορεί να έχει και πολλές αλλαγές, πολλά νέα πρόσωπα, αν θέλεις, ακόμα και αν αυτή την εβδομάδα, ας πούμε, έρθουν ένα-δύο παίχτες που δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, γίνουν οι μεταγραφές γρήγορα. Δεν νομίζω ότι με τη Λίμπαρα, ας πούμε, θα πάει σε αυτά τα δύο μάτς με νέα πρόσωπα. Θα στηριχθεί, θα βασιστεί σε αυτή την ομάδα που ξέρει από πέρσι, με τις 2-3 προσθήκες, όπως σου είπα.
0: Κώστα, τι έχει γίνει με τον Όσο εν τέλει?
2: Με τον Όσο. Με τον Όσο είναι απλά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες επαφές. Είδαμε ότι η Σεβίλη είχε φτάσει να ζητάει 5, 6, 7 εκατομμύρια. Τελικά είπε ο προπονητής να την αφήσουμε την περίπτωση αυτή και θα ψάξουν να βρούμε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, και είδα μάλιστα ότι...
2: Το ίδιο κάτι ανάλογο ισχύει και με τον Τζολάκη. Νομίζω η αίσθηση που έχω είναι ότι υπάρχει και άλλη ομάδα εκτός από την πρόθεση που υπάρχει από τη Χάλ μέχρι τώρα. Γιατί είναι πολύ πιθανό αυτή η ομάδα να είναι η Άστον Βίλα. Και το λέω αυτό γιατί ο κορυφαίος Αργεντίνος θερματοφύλακας, ένας από τους κορυφαίους, όπως είδαμε και χθες το βράδυ στο Μουντιάλ, θα πουληθεί. Και μάλιστα θα φτάσει στο ποσό 40 εκατομμύρια περίπου. Οπότε η Άστον Βίλα θα ψάξει να βρει τον αντικαταστάτη του.
0: Και βλέπει βλέπει τον Τζολάκη, ας πούμε, ως...
2: Ναι, γιατί τον ξέρουν τον Τζολάκη, τον είχαν δει και στα παιχνίδια τα δύο μεταξύ μας, που είχαν γίνει το 2024 όταν ο Ολυμπιακός απέκτησε την αγγλική ομάδα, πάλι ο Τζολάκης είχε κάνει δύο εξαιρετικές εμφανίσεις. Τον ξέρουν, τον παρακολουθούν και νομίζω ότι θα μπει και αυτή στο παιχνίδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ο Ολυμπιακός δεν κλείσει πρώτα τερματοφύλακα, δεν θα προχωρήσει την πώληση του, του Τζολάκη. Έτσι. Και όπως είναι φανερό πλέον ότι, ότι ο Τζολάκης το έχει πάρει απόφαση ότι θέλει να ανοίξει τα φτερά του και να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, όπως, αυτό, όπως το λέει ο κορυφαίος στον κόσμο, το, και, το αγγλικό. Και νομίζω ότι πλέον δεν μπορεί να το σταματήσει τίποτα, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός θέλει, έχει αποφασίσει να τον πουλήσει τώρα, ώστε να πάρει κάποια χρήματα, γιατί αν δεν το κάνει τώρα, από τον Ιανουάριο θα είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί μόνο στη μεταγραφή του. Το συμβόλαιό του, να υπενθυμίσω, ότι λύγει το περασμένο καλοκαίρι. Ο Ολυμπιακός του έκανε πρόταση για ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο, αλλά ο Τζολάκης απάντησε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι τα χρήματα. Το συμβόλαιο είναι ότι θέλει να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και αυτό είναι της Premier League. Οπότε η συζήτηση σταματάει κάπου εδώ. Το θέμα είναι πότε θα βρει ο Ολυμπιακός τερματοφύλακα. Νομίζω το πιο πιθανό θα είναι ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας ο πρώην της Manchester City και της Nottingham. Σε αυτόν φαίνεται να καταλήγουν, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη έκπληξη. Και αμέσως θα...
0: Ο Χιλ δηλαδή δεν παίζει, έτσι.
2: Ο
0: Χιλ, λέω, έμεινε πίσω.
2: Όχι, όχι. Έχουν μείνει πίσω. Αυτή τη στιγμή σε πρώτο πλάνο είναι ο Ορτέγκα. Χωρίς να είναι κάτι σίγουρο αυτή τη στιγμή, έτσι. Ακούγονται και διάφορα ονόματα για το 8, ψάχνει ο Ολυμπιακός ένα καλό χαφ, βγαίνουν κάθε μέρα και διάφορα ονόματα, αλλά νομίζω ότι τον Ολυμπιακό Ζέτα έχουν επικεντρωμένο το ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα στον Άμπραμπατ, να δουν τι θα γίνει με αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση και μετά να κοιτάξουν, αν δουν ότι υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες και αξεπέραστα εμπόδια, να κοιτάξουν να δουν ποιος θα είναι ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά, ένας παίκτης στα χαφ, εκεί στη θέση 8, ώστε να δέσει καλά με την ομάδα και να μπορέσει ο Ολυμπιακός να δυναμώσει στον άξονα.
0: Δεν έχει...
2: Ένα παίκτη σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός την ψάχνει, όπως φέρουμε, από πέρυσι το καλοκαίρι, αλλά ακόμα δεν έχει βρει τον κατάλληλο ποδοσφαιριστή, τον κατάλληλο παίκτη που θα δώσει ποιότητα και θα ομορφύνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Λείπει αυτός ο παίκτης, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν ψάχνεις κάτι πολύ δυνατό, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια πολύ δυνατή μεταγραφή εκεί. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω, η εκτίμησή μου, αν θέλεις.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και καθυστερεί, γιατί θα είναι μια περίπτωση δύσκολη.
0: Ναι, κατάλαβα. Έψαχνα να δω και αν υπάρχει ήδη κάποια δήλωση εκ μέρους του Μετιλίμπαρ ή άλλων ανθρώπων του Ολυμπιακού, γιατί
2: δεν νομίζω,
0: δεν έχει υπάρξει τίποτα.
2: Μέχρι τώρα δεν υπάρχει και δεν νομίζω να υπάρχει γενικά. Βλέπουμε ότι ο Μετιλίμπαρ και στα τέσσερα φιλικά παιχνίδια που έχει δώσει ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα έχει αποφύγει να κάνει δηλώσεις και νομίζω θα κάνει δηλώσεις μετά και αφού ολοκληρωθούν τα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας το ερχόμενο Σάββατο. Παρασκευή Σάββατο ο Ολυμπιακός δίνει τα δύο του τελευταία παιχνίδια πριν την επιστροφή στην Αθήνα. Και μετά ξέρουμε με την Άντβερπ την Παρασκευή και με την Αλκμαρ το Σάββατο θα επιστρέψει στην Αθήνα και μετά προφανώς θα έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την ομάδα και τότε θα κάνει δηλώσεις. Αυτό τουλάχιστον ξέρω μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
2: Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ της Άκυρες και κύριοι, και ακούμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Kings Kangua. Τι έχουμε να πούμε για τον 27χρονο, πόσο κοντά είναι, ποιες είναι οι διαπραγματεύσεις κλπ.
1: Καλησπέρα Ζέτα. Όπως είπες, Kings Kangua, ο μέσος από την Ζάμπια, 27 ετών. Η ΑΕΚ κυνηγάει για να κλείσει τον παίκτη. Είναι ο εκλεκτός του Χαβιέρη Μπάλτα. Σίγουρα έχει και άλλες περιπτώσεις στο σημαντάριό του, όμως αυτόν τρέχει τώρα να κλείσει. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Ήταν ο MVP άλλωστε του πρωταθλήματος στο Ισραήλ. Είναι box to box παίκτης, πολύ καλός, με την μπάλα στα πόδια. Οπότε είναι σαν να πούμε ότι μπορεί να καλύψει σίγουρα το κενό του Πινέδα. Αυτό θα το δούμε βέβαια στο γήπεδο, αλλά τουλάχιστον τα νούμερα του αυτό μπορεί να μας δείξουν. Η ΑΕΚ τρέχει για να το κλείσει. Ήδη στο Ισραήλ κάνουν λόγο για συμφωνία μεταξύ της Μπερσεβά και της ΑΕΚ. Όμως δεν έχει χρησιμοποιηθεί κάτι. Και λέω ότι τρέχει για να το κλείσει, διότι εκτός ότι τον θέλει μαζί της στην προετοιμασία, έχει και το άλλο αγκάθι, ότι αύριο η Μπερσεβά παίζει το πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Και αν ο Kings Kangua αγωνιστεί, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα play-off του Champions League μετέπειτα με την ΑΕΚ. Οπότε είναι ένα αγκάθι, θέλει να το αποφύγει η ΑΕΚ, θέλει να το κλείσει το συντομότερο έτσι ώστε να μην αγωνιστεί αύριο με την Χάπολ Μπέρσεβα. Οπότε φαντάζομαι ότι μέσα στην ημέρα θα έχουμε εξελίξει, δηλαδή είτε θετικά είτε αρνητικά, μέσα στην ημέρα αυτό θα έχει οριστικοποιηθεί για την Ένωση.
0: Αποχαιρέτησε. Δεν ξέρω, ήρθε καθόλου Ελλάδα, Πινέδα?
1: Αν ήρθε Ελλάδα δεν το γνωρίζω, νομίζω πως όχι, διότι παίρναγε και τα εργομετρικά στην χώρα του, στο Μεξικό. Σίγουρα χαιρέτησε, έβγαλε ένα post στο Instagram που χαιρετάει και τον κόσμο της ΑΕΚ. Και γενικότερα μιλάει με πάρα πολύ κολακευτικά λόγια για την ΑΕΚ.
0: Και η γυναίκα και του.
1: Και για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ότι είπε έκανε τα πάντα για να με κρατήσει, όμως δεν ήταν στο χέρι του. Και αντίστοιχα και η γυναίκα του, εννοείται, 4 χρόνια άλλωστε πέρασε στην ΑΕΚ. Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να σκέφτεται και να αγαπάει την ΑΕΚ όπως περισσότεροι όταν αγωνίζονται πολλά χρόνια στην ίδια ομάδα.
0: Να μου πεις τι υπάρχει σχετικά με τον Ljubicic. Είναι υποπαραχώρηση ο παίκτης, δεν έπεισε, πρέπει να δοθεί κάπου, γιατί δεν, φαντάζομαι δεν θέλει να συνεχίσει κανένας από τους δύο στην ΑΕΚ. Τι ενδιαφέρον υπάρχει?
1: Όπως είχαμε πει και πριν να αρχίσει η προετοιμασία, ο Ljubicic όπως και ο Ελίασον είναι στη transfer list, όμως τους πήρε μαζί το Μάρκο Νίκολιτς, έδωσε μια ευκαιρία. Ο Ljubicic δεν φάνηκε να πείθει γενικότερα τον Μάρκο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια της πρώτης προετοιμασίας που έκανε η ομάδα. Και φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από την ΛΑΣΚ. Φαίνεται ότι είναι αρκετά προχωρημένες συζητήσεις της ΛΑΣΚ με την ΑΕΚ, της αυστριακής ομάδας. Εκεί θα συναντήσει και τον προπονητή που είχε ο Ljubicic όταν ξεκίνησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Οπότε είναι ακόμα ένας λόγος για τον ίδιο να αγωνιστεί εκεί. Όπως όλα φαίνεται θα ολοκληρωθεί το deal. Θα είναι ένα χρόνο δανεικός με οψιόν αγοράς από την αυστριακή ομάδα. Οπότε φαίνεται ότι το ένα από τα 4 προβλήματα ουσιαστικά που έχει ΑΕΚ, τα άλλα 3 είναι ο Ελίασον, ο Φερνάντες και ο Πιερό, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο όμως δεν υπολογίζονται τόσο πολύ. Ειδικά ο Ελίασον υπολογίζεται, αλλά δεν τον χρειάζεται ο Μάρκο Νίκολς. Αυτή είναι η μεταβλητή και φαίνεται ότι αυτό θα κλείσει. Από την άλλη έχουμε και ένα ενδιαφέρον για τον James Penrice από την Rangers, όπου κάνουν λόγο οι Σκοτζέζοι για 2,5 εκατομμύρια ευρώ πρόταση της Rangers για την ΑΕΚ, για τον παίκτη. Και εκεί θετική φαίνεται πως είναι η ΑΕΚ, λένε τα δημοσιεύματα πάντα, στη Σκωτία. Εδώ δεν έχει φτάσει ακόμα κάτι στα αυτιά μας επίσημα.
0: Μάλιστα. Το ταξιδάκι μας?
1: Σήμερα τώρα στις 2.30 είναι στην Ίο και το βράδυ αργά στις 10 στη Σαντορίνη.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι η κούπα.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, ξεπεράσαμε τις 2.30, 2 και 32. Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveter Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα ένα πολύ μικρό break και θα επανέλθουμε για να αναγγείλουμε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveter Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Πολιτική ενημέρωση λοιπόν τώρα με τον Πάνο Πουρναρά.

Καλώς σας μεσημέρι και σε κύριε. Να ξεκινήσουμε από τα του Πρωθυπουργού, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στο ΆΚΑ, εκεί όπου πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκανε λόγο μάλιστα για μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, η οποία ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων άνω των 60 εκατομμυρίων χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, καθώς και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Στις 4 συνεδριάζει σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στα του Πασόκ, επίθεση στον Πρωθυπουργό προσωπικά εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει Πρωθυπουργός χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία. Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή του σε ένα βίντεο που δημοσίευσε, παραθέτοντας και τα σχετικά στοιχεία. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, σήμερα περιοδεύει στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου πραγματοποιεί από σήμερα το πρωί μια σειρά επαφών με δημάρχους. Πάμε στην Ελλάς. Στη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να πω ότι η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και θα έχει κυρίως κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο. Κύκλοι της Αμαλίας τώρα αναφέρουν ότι πλέον η Ελλάς είναι ετοιμοπόλεμη για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, καθώς έχει διαμορφωθεί η οργανωτική δομή του κόμματος και όπου μένουν απλά λίγες σε προστίκες στο οργανωτικό και συντονιστικό τομέα. Σήμερα συμπληρώνονται και τα 52 έτη, 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Η επιχείρηση Ατήλα στη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Αναφέρεται η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ΙΠΕΞ, μάλιστα, αποτείει φόρο τιμή στους πεσόντες και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, στα του καύσωνα, σε κλειό ισχυρού καύσωνα μέχρι και την Τετάρτη θα βρίσκεται η χώρα. Έχουμε μάλιστα νωρίτερα και μία έκτακτη εγκύκλιο για την προστασία των πολιτών από τον καύσωνα, την οποία ανέρτησε το Υπουργείο Υγείας. Να πω ότι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ αυτές τις μέρες λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες στον Δήμο Αθηναίων, ενώ διατίθενται και 130 ποτίστρες για τα αδέσποτα. Σε 24 λειτουργία και η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 για κάθε βοήθεια. Στις πυρκαγιές έχουμε νωρίτερα την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε δασική έκθεση στο Κυριάκι Βιωτίας. Έσπευσαν γρήγορα 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα από αεροσυνδράμων και 3 αεροσκάφη. Σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αργολίδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Το τελευταίο 24ωρο ανήλθαν οι αγροδασικές πυρκαγιές σε 37. Μόλις το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έχει κάνει γνωστό η πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο. Να πω επίσης για το μετρό ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Στην υπόθεση των εμπρισμών, αρχικά στην Μεσσηνία, προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη, ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας συγκεκριμένα. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του αλλά και ένας πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024 και μετά, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες όπως απειλές. Στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 25χρονος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα, λίγο πριν, ήταν η απολογία του. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο της επίθεσης. Εν τω μεταξύ, να πω ότι η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμα 3 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και του προσώπου που εκτιμάται ότι είχε τον ρόλο του ηθικού αυτούργου. Στην υπόθεση της Κυψέλης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό της σωρού γυναίκας μέσα σε βαλίτσα σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Το ζητούμενο στις αστυνομικές έρευνες είναι αρχικά να ταυτοποιηθεί γυναίκα
και συνέχεια να εξακριβωθούν οι συνθήκες του θανάτου της. Πάμε και στο Ωραιόκαστρο, εκεί όπου εκτελήχθηκε μια τραγωδία. Ένας 30χρονος απανθρακώθηκε μετά από τροχή. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο οδηγός έχασε υπό αδιευκρίνηστες συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ κοντά στα διόδια του Ωραιόκαστρου. Και ολοκληρώνουμε με τη διεθνή επικαιρότητα και τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα στο Ιράν. Προφανώς υπήρξε απάντηση αντίπεινα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε με τη σειρά της πως επιτέθηκε σε δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ ως αντίπεινα στις οικονομικές επιπτώσεις. Η τιμή του πετρελαίου Brent κατέγραψε άλμα σήμερα 3,3%. Ξεπέρασε τα $90 το βαρέλι, συγκεκριμένα έφτασε τα 90,97. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, παρά 20 χοντρικά, ακούτε το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε για το δεύτερο μέρος. Έχουμε πάντα μαζί μας τη στοιχηματική εταιρεία Veteran, βέβαια. Λοιπόν, έχω μαζί μου τον Γιώργο Ιωάννου, τον Τζόρτζι Ιωάννου ή πώς λέει, Τζόρτζι Μαντάρα. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στον μπασκετικό χώρο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Γιώργο, καλό μεσημέρι καταρχάς. Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από τον Οσμάν, ο οποίος παρουσιάζεται σήμερα στον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε. Ναι. Σήμερα έχουμε τη μέρα που όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ την περιμένουν με ανυπομονησία. Mm-hmm. Στις 6:30 λοιπόν στην ΠΑΟΚ Sports Arena θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Τσέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Παρουσία του Τέλη Μιστακίδη. Mm-hmm. Αναμένεται φυσικά να είναι καυτή η ατμόσφαιρα στο παλατάκι, mm-hmm. όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε.
0: Ο Τρινκέρι παρόν προφανώς, έτσι.
1: Ναι, mm-hmm. ναι. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη πληροφορία σχετικά με αυτό, ναι. Ωστόσο δεν νομίζω να λείπει, δεν γίνεται. Mm-hmm. Για τον ηγέτη της ομάδας του μιλάμε. Mm-hmm. Αναμένουμε να μάθουμε για τις λεπτομέρειες, μετά να δούμε αν θα προχωρήσει σε κάποια άλλη κίνηση ο ΠΑΟΚ, γιατί προσπάθησε να πάρει τον Τολιόπουλο, άσχετα που δεν τα κατάφερε.
0: Τώρα, McIntyre, πότε να μένετε να έρθει?
1: Την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα έχουμε την άφιξη του McIntyre στην Αθήνα, mm-hmm. για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Θα περάσει τα ιατρικά του. Το συμβόλαιο το έχει υπογράψει. Mm-hmm. Οι ανακοινώσεις έχουν γίνει εδώ και μέρες, μήνες. Έχει γίνει πολύ καιρό η ανακοίνωση. Mm-hmm. Μένει μόνο τα εργομετρικά του. Mm-hmm. Τώρα, να το πούμε αυτό για να ξέρει ο κόσμος, έχουμε στασιμότητα, η αλήθεια είναι, σε αυτό το κομμάτι, στα δεδομένα με walk-up και Dorsey.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός ζητάει ένα ποσό συγκεκριμένο, 3 εκατομμύρια, δεν έχει φτάσει τέτοια πρόταση στα γραφεία της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Mm-hmm. Η Ντουμπάι έδινε 1 εκατομμύριο, ωστόσο φαίνεται να μην έχει ικανοποιήσει και πολύ, mm-hmm. την ομάδα του Πειραιά. Ο walk-up έχει δεχτεί 3 εκατομμύρια το χρόνο πρόταση από την Ντουμπάι. Η ίδια έδινε 1 εκατομμύριο, δεν ικανοποίησε, όπως είπαμε νωρίτερα, τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Τώρα με Ντόρσεϊ θα γίνει συζήτηση όταν θα επιστρέψουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού από το Las Vegas. Μποζίκας, mm-hmm. Λεπενιώτης, Μπαρτζόκας.
0: Mm-hmm. Πότε γίνει... επιστρέφουν, ξέρεις χοντρικά, Γιώργο?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Συνεχίζεται η αναζήτηση παικτών, γιατί σίγουρα ο Ολυμπιακός, έχουμε πει ήδη 2 ονόματα που τσεκάρει. Τον David Jones Garcia και τον Τζον Πουλακίδα. Έχουν παλιώσει αυτά. Πάμε σε κάτι καινούριο όμως. Mm-hmm. Γιατί δεν κοιτάει μόνο διαρροτρίαρα ο Ολυμπιακός, κοιτάει και για δεσάρι. Για ένα παίχτη που θα καλύψει το κενό του Άλεκ Πίτερς.
0: Οκ, οπότε.
1: Οπότε, Τόσαν Ευμπόουμαν. Υπήρξε αυτή η πληροφορία από το Σαββατοκύριακο, ότι ο συγκεκριμένος παίχτης είναι στα ραντάρ του Ολυμπιακού. Τι εστί Τόσαν Ευμπόουμαν. Άγγλος, από το Ηνωμένο Βασίλειο, 2-0-3 ύψος, στα 25 του χρόνια, ένας από τους καλύτερους παίκτες, αν όχι ο καλύτερος παίκτης στην αναπτυξιακή λίγα του NBA, στην G League, όπως την αναφέρουν. Mm-hmm. Έπαιξε στους Charlotte Hornets την περασμένη σεζόν, αν και το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς το πέρασε στην G League, 18,2 πόντους μεσόωρο. Mm-hmm. 6,3 rebound και 3,7 assist, όντας ένας από τους καλύτερους παίκτες, όπως είπαμε, στο πρωτάθλημα. Κατέκτησε τον τίτλο, mm-hmm. με την ομάδα του, mm-hmm. πρώτη φορά. Δεν είχαν ξανακατακτήσει, mm-hmm. τίτλο. Είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι θα γίνει απαραίτητα κίνηση. Μπορεί να μην χρειάζεται να γίνει κίνηση, να βρει κάτι άλλο καλύτερο.
0: Ωραία, υπάρχει και κάποιο άλλο όνομα που να...
1: Όχι, δεν βγαίνει, και όπως και αυτό κατά κάποιο τρόπο επαληθεύει και αυτά που έχουμε πει. Ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, κάτι πιο μεγάλο ίσως.
0: Ναι, ωραία. Δεν ξέρω αν είδες την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για να περάσουμε στο Παναθηναϊκό, για τον Σέρχιο Γιούλ.
1: Σε αυτό το live στο Instagram.
0: Okay.
1: Ανέφερε πως ένα παίχτη θα ήθελα να φέρω στον Παναθηναϊκό για τον Άσο. Θα τέριαζε τέλειο Σέρχιο Γιούλ, mm-hmm. και με το σούτ που έχει. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον Σέρχιο Γιούλ, για το τι παίχτης είναι. Αναμένεται βέβαια να δούμε ποιον παίχτη θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι είναι αδύνατο να τον φέρω. Δεν αποφασίζω. Εγώ άλλοι κάνουν κουμάντο. Εγώ εκτελώ.
0: Όμως ότι θα ήταν η τέλεια περίπτωση. Ναι.
1: Βέβαια, εγώ κρατάω και μια πισινή, η αλήθεια είναι, και ο κόσμος νομίζω αρχιερχείρης και την κρατάει. Γιατί θυμάμαι ένα story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Ναι.
1: Ότι δεν τα βρήκαμε για άλλους λόγους, όχι οικονομικούς, με το Hayes Davis.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορέσαμε να τον φέρουμε στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Αλλά εν τέλει ο Hayes Davis μια εβδομάδα μετά ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα τον πάρει το Γιούλ. Είναι και λίγο δύσκολο για να τον πάρει από την Real Madrid. Μπορεί να πάρει τον Καμπάτσο. Δεν το ξέρουμε αυτό, θα το δούμε.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο. Απλά διάβασα που
1: λέγαμε. Να πούμε λίγο για τη Σαν Λαρίνα.
0: Λίγο, απλά να κλείσω για τον Ολυμπιακό, ότι ο Φουρνιέ έκανε δυσμενή σχόλια για το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ, λέγοντας χαρακτηριστικά πραγματικά μας ενόχλησαν πολύ με το half-time show τους. Έτσι, απλά επειδή λέγαμε προηγουμένως με τον Μάνο Σταραμόπουλο για τα σχόλια σχετικά με αυτό το show στο ημίχρονο.
1: Σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε το show αυτό.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, γιατί κράτησε πολύ από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Για μένα ήταν ασύνδετο, αυτό δεν μου άρεσε, ότι ήταν ασύνδετο αυτό που λέγαμε και πριν, έξω ο καθένας έκανε το σκετσάκι του. Λοιπόν, για πες για την Σαν Λαρίνα, είναι επίσημο πλέον ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει εκεί,
1: ναι.
0: Οπότε...
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΕΚ, ο Μάκης Αγγελόπουλος, ανέφερε πως θα ενσωματωθεί ξενοδοχείο στον περιβάλλοντα χώρο της Σαν Λαρίνα, προκειμένου προφανώς να υπάρξει ένα καλύτερο συγκρότημα εντός αγωγικών.
0: Mm-hmm.
1: Θα δημιουργηθεί ξενοδοχειακή μονάδα σε συνεργασία με η Διεθνή Αλυσίδα. Δεν ξέρουμε πια.
0: Τι λες.
1: Το έχει αναφέρει, θα είναι ένα απίστευτο έργο, όπως είπε.
0: Mm,
1: να μάλιστα. Δούμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω, κύριος Αγγελόπουλος, τι λέω, εάν συμφωνεί... Θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. Εάν συμφωνεί.
1: Είναι πολύ πρώιμο η αλήθεια είναι αυτό το στάδιο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, και η ΚΑΕ ΑΕΚ τι λέει.
1: Η ΚΑΕ ΑΕΚ δεν νομίζω να έχει να πει κάτι, είναι ο πρόεδρός της.
0: Ναι, όχι.
1: Έχει βελτιώσει, η αλήθεια είναι βέβαια, την εικόνα της Σαν Λαρίνα πάρα πολύ.
0: Ξέρεις, εγώ έτσι όπως και συγγνώμη γιατί δεν ήμουν πολύ συγκεντρωμένη, θεώρησα ότι το έκαναν αυτό δεδομένου θα κάνουν χρήση οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, καταλαβες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά είναι της ΚΑΕ ΑΕΚ, οπότε είναι ο Μάκης Αγγελόπουλος. Ναι, φυσικά, λέω, μετά κόλλησα λιγάκι. Ωραία, οπότε θα είναι ενσωματωμένο, δεν θα είναι κάτι εκτός της Ολυμπιακής εγκατάστασης. Κατάλαβα, ωραία.
1: Λοιπόν, να κλείσουμε μια είδηση από διεθνή.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν. Η Βαλένθια έχει στα ραντάρ της τον Έλι Εντιαγέ, σέντερ της Real Madrid, της forward center, 22 ετών, 2.04 ύψος, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος θεωρητικά από τη Real Madrid της. Γιατί λέω θεωρητικά. Πάμε τώρα στον κανονισμό Ταντέο. Κανονισμός που ισχύει για το ισπανικό πρωτάθλημα, ο οποίος δίνει ένα μικρό περιθώριο παραπάνω στις ομάδες που... λίγη συνεργασία τους με τους παίκτες να ματσάρουν προσφορές ανταγωνιστών. Η Real Madrid λοιπόν έχει δικαίωμα να ματσάρει την προσφορά που έχει καταθέσει η Βαλένθια στον Έλι Εντιαγέ προκειμένου να τον κρατήσει στο ρόστερ της. Έτσι, αυτή η διορία είναι μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου.
0: Την άλλη Παρασκευή, ναι.
1: Οπότε είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει, αλήθεια. Δεν έχουμε και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο.
0: Okay, εντάξει.
1: Οπότε να το αναφέρουμε γιατί είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι των διεθνών ειδήσεων.
0: Ωραία.
1: Στο κομμάτι του μπάσκετ.
0: Εντάξει, καλά έκανες και το είπες, Τζόρτζι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι,
1: ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ Παραθηναϊκού, κυρίες και κύριοι, για Κομεσάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, ζέτα σε εσένα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Α, βέβαια, είναι του Ηλία, ναι, του προφήτη Ηλία. Σωστά.
1: Μπράβο.
0: Καλά λέω.
1: Χρόνια πολλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο, πάνω απ' όλα. Πάμε προς τα βάθη του καλοκαιριού. Προχθές έβλεπα πάρα πολύ κόσμο να φεύγει για διακοπές.
0: Ναι.
1: Καλά να είναι ο κόσμος, καλά να περνάει και πάντα να είναι συντονισμένοι εδώ.
0: Έτσι, έτσι, πάντως.
1: Έχει την καλύτερη ομάδα. Έχει την καλύτερη ομάδα. Τον Τζόρτζι, τον Νίκο, την Αντριάννα. Πετάει η ομάδα πάντως, να ξέρεις.
0: Πάντως η ομάδα δεν περιμένει εδώ κλήρωση. Η άλλη ομάδα περιμένει την κλήρωση. Δεν ξέρω, δεν έχει βγει ακόμη ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εφόσον ο Παναθηναϊκός.
1: Λίγο μετά τις 3. Θα μας διαφωτίσει ο Θέμης.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Οπότε δεν έχουμε κάτι έτσι να πούμε επί
1: τώρα
0: του παρόντος.
1: Όχι, όχι. Πάνω για την κλήρωση μετά τις 3. Τις 3 ξεκινάει. Οπότε λίγα λεπτά μετά τις 3 θα ξέρει και ο Παναθηναϊκός. Αν και. Εντάξει, δεν θέλω να προβλέψω Αύστρια, αλλά. Ό,τι πιο δύσκολο κυκλοφορεί, τα παίρνει ο Παναθηναϊκός τελευταία στις κληρώσεις. Αλλά όπως έλεγα, μίλεγα με ένα φίλο μου νωρίτερα, μου λέει ποια Αυστρία, μου λέω, ποια και να έρθει σε αυτό εδώ που είναι τώρα ο Παναθηναϊκός, πρέπει να την περάσει. Ναι, υπάρχουν και παγίδες, γιατί μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα για τον Παναθηναϊκό. Την Πέμπτη είναι το πρώτο μάτς, εκτός έδρας.
0: Ακριβώς.
1: Με την Πάξη. Γιατί την έχουν πατήσει, δεν το ξέρεις πολύ καλά, αρκετές φορές και ελληνικές ομάδες, όπως η ΑΕΚ, από μικρότερης δυναμικότητας. Αυτή την εποχή λοιπόν δεν είναι να παίζεις, δεν είναι αστεία αυτά. Πας να παίξεις και λες, έλα μωρέ, τους έχουμε, δεν είναι τίποτα αυτή, δεν τους έχει ο χάρτης. Και αποκλείεσαι και μετά να δεις πως τους γνωρίζεις όλους.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Θέλει τεράστια προσοχή λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ψηλιασμένη και στον Παναθηναϊκό, έχει προκρίσεις ο προπονητής με την Κοπενχάγη και διαδοχικές μάλιστα, οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι εντελώς, δεν προτάρεις σε όλο αυτό, γιατί είναι μια πίεση, όπως και να το κάνουμε, είναι μια πίεση για την ομάδα. Η ομάδα η οποία είχε ρεπό χθες, σήμερα κανονικά από το πρωί προπόνηση, ήταν και η πρώτη που έκανε ο Φαν Τρόκελεν, ανακοινώθηκε, θυμίζω, το ξέρετε άλλωστε, χθες κανονικά. Ήταν η πρώτη η οποία έκανε μέρος του προγράμματος, δεν έκανε ολόκληρο το πρόγραμμα. Εντάξει, πιστεύω ότι θα είναι στη λίστα, θα γίνει μια αλλαγή που έχει δικαίωμα άλλωστε να κάνει δύο Παναθηναϊκός, ένα 24ωρο πριν το match. Τουλάχιστον για το δεύτερο παιχνίδι θα είναι έτοιμος. Μια καλή στιγμή έτσι που μάθαμε ήταν όταν υπέγραφε το συμβόλαιό του, δεν ήταν μόνος του, ήταν με την οικογένειά του, με την αδελφή του, με τη μάνα του, με τον πατέρα του. Έβγαλε με όλους σε χωριστά φωτογραφίες, με το σήμα του Παναθηναϊκού πίσω. Ήταν μια στιγμή πολύ ιδιαίτερη για αυτό, ρε παιδί μου, και είναι πολύ όμορφο, ας πούμε, όταν έχεις την οικογένειά σου μαζί σε χαρούμενες στιγμές, έτσι, γιατί και αυτός ήθελε πάρα πολύ να έρθει εδώ στην Αθήνα. Τον είχε πείσει πέρα από τον Κοτσόλη και είχε μιλήσει και με τον προπονητή του Παναθηναϊκού που γνωρίζονται άλλωστε. Ήταν χαρούμενος, γενικά είναι χαρούμενος που έχει έρθει εδώ στον Παναθηναϊκό. Και γι' αυτό ανέφερα και αυτό που σου είπα.
0: Να σου λοιπόν, τώρα, πω, κανένα εισιτήριο έχει μείνει για τον αγώνα με την Πάξη.
1: Για έξω εννοείς.
0: Ναι. Γιατί είδα ότι. Καλά, ουσιαστικά δεν είναι και πολλά που έχουν βγει.
1: Δεν είναι από αυτό πήγα να σου πω. Δεν είναι πολλά και δεν έχω δει καν. Αλλά νομίζω ότι αυτά θα ξεδιπλωθούν γιατί ήταν πολύ λίγα. Οπότε.
0: Ούτως ή άλλως δικαιούται 230, βλέπω εδώ.
1: Πολύ λίγα για το Παναθηναϊκό.
0: Και ουσιαστικά, ναι, όχι τώρα διαβάζω ότι ουσιαστικά έχουν εξαντληθεί λίγα, ελάχιστα έχουν μείνει για εκτός έδρας.
1: Ναι, γιατί είναι μικρότερο γήπεδο, γι' αυτό δεν. Αυτά που δικαιούνται θα τα πάρει ο Παναθηναϊκός. Τα πήρε μάλλον, οκ, okay, αλλά δεν είναι μεγάλο το γήπεδο. Ας μαζευτεί ο κόσμος, αν και εντάξει, είναι μέσα στις διακοπές την επόμενη Πέμπτη, που θα είναι ο επαναληπτικός. Ας γεμίσει το ΆΚΑ, να στηρίξει την ομάδα, τι άλλο να πω. Αν και ο Παναθηναϊκός, οι φίλοι του Παναθηναϊκού το έχουν αποδείξει αυτό. Είδε στο τελευταίο φιλικό που έγινε στη Λεωφόρο, κατάμεστο ήταν το γήπεδο.
0: Καλά είναι και το ΔΕΛΕΑΡ, το συναισθηματικό της Λεωφόρου,
1: 100%. 100% δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε, έτσι είναι αυτό. Τώρα, κοίτα, υπήρχε ένα. Ο Τούρκος δημοσιογράφος ο Κονούρ, να το αναφέρουμε απλά και αυτό, ότι λέει ότι πέρα από τις άλλες ομάδες που μέσα έχει βάλει τον Ολυμπιακό, τον Άγιαξ, βάζει και τον Παναθηναϊκό, ότι υπάρχει ενδιαφέρον για έναν πρώην όριμο, για τον Ουναΐ.
0: Ναι,
1: καλά, από τον Παναθηναϊκό εννοείται ότι δεν βγαίνει τίποτα και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει και αν θα γίνει αυτό, γιατί ο Ουναΐ προτιμάει ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα το δικό μας. Το είδαμε και πέρυσι τι έγινε. Υπόθεση ότι ενώ είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, μετά το πήρε αλλιώς. φιλέργιο στο χωριό μου. Λοιπόν, με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει, γιατί ένα οκτάρι του έχει μείνει έτσι από τις βασικές επιλογές για να πάρει. Και εκεί θα δώσει αρκετά χρήματα ο Γιάννης Αλαφούζος, όπως μου ξαναπεί, να πάρει. Ίσως μπορεί να είναι και ο Γένσεν, δεν ξεπαγώνει από ό,τι φαίνεται για αυτή η περίπτωση η οποία θα ξαναπροσπαθήσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά λίγο υπομονή χρειάζεται από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό που θα κοιτάξει τώρα ο Παναθηναϊκός, μάλλον ο Κοτσόλης, είναι με τις αποδεσμεύσεις, γιατί εκεί έχει πολλή δουλειά. Είναι αρκετοί παίκτες, ο αρχηγός της Εθνικής, ο Βιλένα που έχουν συμβόλαιο ενώ με τον Παναθηναϊκό, ο Μπακασέτας, ο αρχηγός της Εθνικής, ο Πάντοβιτς, ο Γετβάη που δεν υπολογίζεται. Και φυσικά όσο πάμε προς το τέλος της μεταγραφής περίοδου που αργεί ακόμη, αν υπάρξει κάποια πρόταση από τους παίκτες που υπολογίζει ο Παναθηναϊκός ή μπορεί επίσης να και από αυτούς που ήδη υπάρχουν τώρα που είναι στον ενεργό ρόστερ να δούμε κάποιος να μην συνεχίσει. Δεν ξέρω κάτι, απλά λέω ένα παράδειγμα ότι ο Μπουζούνης δεν μου κάνει, θα πει ο προπονητής, πρέπει να βρούμε κάποιον άλλον, οπότε αυτό θα γίνει στην πορεία. Θέλω να πω ότι πρωτεύον τώρα στόχος είναι για να διάσει το ρόστερ και υποτίθεται να εξοικονομήσει κάποια χρήματα ο Παναθηναϊκός από τα ενεργά συμβόλαια που έχει, έτσι, από τους παίκτες που προανέφερα. Είναι μια σημαντική δουλειά που πρέπει να κάνει ο προπονητής και αυτή. Και φυσικά κλείνοντας να πούμε ότι μπήκαμε στην εβδομάδα την Ευρωπαϊκή. Θα μάθουμε τώρα σε λίγο, θα μας τα πει ο Θέμης, την αντίπαλα του Παναθηναϊκού και αύριο πάλι προπόνηση, Τετάρτη τελευταία θα την κάνει εδώ στην Αθήνα πριν ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός. Γιατί την Πέμπτη το βράδυ θα δώσει τον πρώτο επίσημο παιχνίδι για φέτος.
0: Σωστά, αύριο τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους, σωστά, σωστά.
1: Όχι, πρώτη τελευταία. Την Τετάρτη θα την κάνει εδώ το πρωί και θα φύγει,
0: και θα φύγει
1: με τα τωρινά δεδομένα. Ναι, και θα φύγει, νομίζω ότι συνέντευξη τύπου θα κάνει εκεί κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, αλλά αυτό έχω μάθει. Θα τα πούμε αύριο τις λεπτομέρειες, εντάξει, ή εδώ ή εκεί δεν αλλάζει κάτι, αλλά νομίζω ότι εδώ θα κάνει το πρωί και θα ταξιδέψει μετά.
0: Okay. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

Ένα λεπτό πριν τις 3, κυρίες και κύριοι, συνεπέστητοι φυσικά στο ραντεβού μας του αντίο κιόλας. Λοιπόν, ακούσατε το μαγκαζίνο του Ιντερβέντ εν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μας όλη αυτή την ώρα ήταν η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέντ. Λοιπόν, ποιος έπεται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέμης Παλιούρας, άντε ξεκινάει η εβδομάδα. Έχετε να πείτε από τα χθεσινά τα μουντιαλικά και τα άλλα. Έχουμε κληρώσει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε διαδικασίες επίσημων αγώνων, ξεκινώντας από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πολλά θέματα για συζήτηση και μπάσκετ και τόνα και τα άλλο. Λοιπόν, μίλα μου για μπάλα, 3-5 με εσάς πρωταγωνιστές, όπως συνηθίζω να λέω πάντα. Μαζί θα τα πούμε και αύριο, να είμαστε καλά στις 2. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.

μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από το τηλέφωνο επικοινωνίας, μαζί μπορούμε να τα λέμε και μέσω Viber στο 6939-943-943. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Μαζί θα παρακολουθήσουμε και την κλήρωση που διεξάγεται αυτή την ώρα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League που αφορά τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τον Παναθηναϊκό στο καλό σενάριο εφόσον προκριθεί επί της ΠΑΞΙ, όπου είναι και το μεγάλο φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι, και τον ΠΑΟΚ στο κακό σενάριο που εφόσον αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου. Τότε ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Να θυμίσω πως πριν από λίγο έγινε κλήρωση του ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο σενάριο που περάσει την Δυναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει είτε την Χάμαρμπι από τη Σουηδία είτε την Άντερλεχτ, την νικήτρια από το συγκεκριμένο ζευγάρι. Χάμαρμπι, Άντερλεχτ. 6 Αυγούστου είναι προγραμματισμένος ο πρώτος αγώνας στην Τούμπα και στις 13 του Αυγούστου είναι η ρεβάνς είτε στο Βέλγιο αν αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ είτε στη Σουηδία αν αντιμετωπίσει την Χάμαρμπι. Ο Ολυμπιακός έμαθε την δική του αντίπαλο που είναι η Νεϊμέγγεν από την Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτος αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης είτε στις 4 είτε στις 5 Αυγούστου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην Ολλανδία στις 11 ή 12 Αυγούστου. Πριν περάσουμε στα του Μουντιάλ και να μιλήσουμε για τον μεγάλο τελικό που είδαμε χθες το βράδυ, να πούμε λίγο τις ομάδες που είναι υποψήφιες για να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός αλλά και ο ΠΑΟΚ στην κλήρωση που διεξάγεται αυτή την ώρα.

Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει μια, από την, μια ομάδα που θα είναι νικήτρια από τα ζευγάρια. Σπάρτα Κρετινέα Βατσέσκα 1948, η πρώτη είναι από τη Σλοβακία, η δεύτερη από τη Βουλγαρία. Λεπάγια από τη Λετωνία ή Αούστρια Βιέννης από την Αυστρία. Η Αούστρια Βιέννης είναι η καλύτερη ομάδα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, οπότε καλό θα ήταν να αποφύγει αυτό το ζευγάρι. Το άλλο ζευγάρι είναι Ρούναβι από τα νησιά Φερόε, Κόπερ από τη Σλοβενία. Και τελευταίο, τέταρτο και τελευταίο ζευγάρι, Νεύτσι από το Αζερβαϊτζάν και Δυναμό Μίνσκ από τη Λευκορωσία. Ξαναλέω ότι το καλό θα ήταν να αποφύγει το δεύτερο ζευγάρι, αυτό που είναι η Αούστρια Βιέννης μέσα, που είναι το μεγάλο φαβορί για να προκριθεί. Όχι ότι ο Παναθηναϊκός έχει να φοβηθεί κάτι από την Αούστρια Βιέννης, αλλά συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες, είναι η ομάδα η οποία είναι καλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες. Καταλαβαίνουμε πως είναι διαφορετικό να παίξει κόντρα σε μια ομάδα που έχει ευρωπαϊκή εμπειρία όπως είναι η Αούστρια Βιέννης, και διαφορετικό να παίξει μια ομάδα όπως είναι η Ρούναβικ, ας πούμε, από τα νησιά Φερόε. Ενώ οι υποψήφοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ είναι η χαμένη του ζευγαριού Χάιντουκ Πάφος, η χαμένη του ζευγαριού Σεν Γκάλεν Μπενφίκα, η χαμένη του ζευγαριού Καραμπάχ Τσέσκα Σόφιας ή η νικήτρια του ζευγαριού Αλουμίνι Δυναμό Σίτι από την Αλβανία. Το τελευταίο ζευγάρι θα ήταν και η καλύτερη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο, έχει αρχίσει η διαδικασία της κλήρωσης. Οπότε θα είμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για τους επόμενους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Στα του Μουντιάλ, η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και για δεύτερη συνολικά στην ιστορία της. Δικαιότατα κατέκτησε χθες το Μουντιάλ, νίκησε την Αργεντινή, η οποία ίσως ήταν και η χειρότερη ομάδα, όχι ίσως, ήταν η χειρότερη ομάδα που έχει εμφανιστεί ποτέ σε τελικό Μουντιάλ από άποψη του τι έκανε χθες, όχι του τι έκανε στους προηγούμενους αγώνες. Μέχρι το 120 η Αργεντινή δεν έχει κάνει ούτε σουτ, ούτε απόπειρα για σουτ, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, το απόλυτο μηδέν. Σε αντίθεση με την Ισπανία, η οποία πραγματικά έχει εγμαλωτήσει τους Αργεντινούς, που πολλοί άντεξαν μέχρι το 106 και τον γκολ του Φεράν Τόρες, και κατάφεραν να κρατήσουν το 0-0. Ξαναλέω, είναι απίστευτο.

ότι στην κανονική διάρκεια του αγώνα τα στατιστικά λένε τα εξής: 15 σουτ στο σύνολο για την Ισπανία, με τα 10 να είναι στον στόχο, όλα 0 για την Αργεντινή, η οποία ήταν σαν να μην κατέβηκε στο γήπεδο. Προσπάθησε με αυτό το ποδοσφαιρικό και όχι μόνο ξύλο να περιορίσει τους Ισπανούς. Είχε μια στιβαρή άμυνα με μεγάλο πρωταγωνιστή και καλύτερο τους παίχτη, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να έχει απάντηση στο γκολ του Φεραν Τόρες. Και είναι απολύτως λογικό, έκανε πάρα πολλές αποκρούσεις χθες ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, 11 στο σύνολο, γι' αυτό αναδείχθηκε και καλύτερος παίκτης της Αργεντινής. Απ' την άλλη, η Ισπανία, η οποία κατέβηκε στο γήπεδο για να παίξει ποδόσφαιρο, κατέβηκε στο γήπεδο για να κυριαρχήσει, κάτι που έκανε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και στην παράταση, όπου η Αργεντινή έμεινε με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Έντσο Φερνάντες σε μία από τις τελευταίες φάσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ειδικά όμως στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, με κάποια αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα, τα οποία βέβαια έγιναν ακόμη πιο αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο, με την είσοδο, ας πούμε, του Παρέδες, ο οποίος είναι πορείας άξιο πως κατάφερε να μείνει στον αγωνιστικό χώρο και να μην αντικρίσει και μια δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και η Ισπανία, ξαναλέω, πολύ δίκαια κατάφερε να κατακτήσει το τροπέο. Ένας κοινός παρανομαστής της Ισπανίας του 2026 με την Αργεντινή του 2022, όπου ήταν οι δύο ομάδες που κατέκτησαν το Μουντιάλ, ήταν ότι και οι δύο ομάδες την πρώτη αγωνιστική δεν κέρδισαν. Το 2022 η Αργεντινή είχε χάσει από τη Σαουδική Αραβία 2-1 στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ. Ενώ φέτος η Ισπανία, να θυμίσω πως στην πρώτη της αναμέτρηση με το πράσινο ακροτήρι είχε μείνει στο 0-0, μάλιστα σηκώνοντας και αρκετή κουβέντα. Επίσης η Ισπανία σε 8 αγώνες δέχθηκε μόλις ένα γκολ. Αυτό από το Βέλγιο στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου και πάλι επικράτησε 2-1. Ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα. Μόνο χθες χρειάστηκε την παράταση για να το επιβεβαιώσει. Κέρδισε στα νοκάουτ την Αυστρία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Αργεντινή. Πάρα πολύ καλές ομάδες όλες τους. Και οι 5 που απέκλεισε, και μάλιστα τις περισσότερες απέκλεισε και με σχετικά εύκολο τρόπο. Με το Βέλγιο δυσκολεύτηκε αρκετά, όπου κέρδισε 2-1 με τον γκολ να έρχεται προς το τέλος της αναμέτρησης, όπως και με την Πορτογαλία, όπου ήταν η ομάδα όπου τη δυσκόλεψε περισσότερο από κάθε άλλη, χρειάζοντας αυτό το γκολ στο 90 λεπτό της αναμέτρησης για να προκριθεί στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Από την άλλη, η Αργεντινή χθες κατέβηκε ο Σκαλόνι με μια σκέψη να κοιμήσει κάπως το παιχνίδι. Το κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα η Αργεντινή, και φυσικά δεν απείλησε, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ όπου δεν κάνει σουτ σε κανονική διάρκεια αγώνα. Ένα άδοξο, μάλλον τέλος από ό,τι φαίνεται, για τον Λιονέλ Μέση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, μια παρουσία η οποία πριν από 10 χρόνια ήταν το μελανό σημείο του Μέση στην καριέρα του, και πλέον μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ του 22 και δύο Κόπα Αμέρικα το 21 και το 24, έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο, με συνεχόμενες κατακτήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά και συνολικά 3 τελικούς. Μάλιστα, ο Μέση έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Μουντιάλ που αγωνίζεται σε 3 τελικούς.

Έγινε μόλις λοιπόν ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε τρεις τελικούς. Το 2014 με την Γερμανία ιτήθηκε 1-0. Το 22 όπου κατέκτησε το τρόπαιο με τη Γαλλία. Και το 26 τώρα όπου ιτήθηκε πάλι από την Ισπανία. Ο πρώτος ήταν ο Καφού, ο οποίος είχε αγωνιστεί στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002. Το 1994 είχε μπει ως αλλαγή βέβαια. Και στους άλλους δύο είχε αγωνιστεί φυσικά ως βασικός. Παραμένουμε πάντα, είμαστε εδώ για να κοιτάμε και την κλήρωση για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Με το που προκύψουν οι ομάδες θα σας ενημερώσουμε.

0: Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε με τις τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Χαίρετε.
1: Μ' ακούς, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιονύς, σας ακούω, ναι.
1: Είσαι μάγκας.
0: Να είστε καλά.
1: Θέμης Παλιούρας και τίποτα άλλο. Και ξέρω ψωμί.
0: Να είστε καλά κύριε Γιονύση.
1: Άκου τώρα. Το 80-81, το 80 και το 81 ήταν να πάμε στην Ισπανία στα τελικά, η Ελλάδα. Παίξαμε το τελευταίο παιχνίδι με την Ιταλία, μέχρι λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από ένα γκολ του Αντωνιόνι φάουλ. Μ' ακούς?
0: Ακούω κύριε Γιονύση, ναι.
1: Ναι. Και σουτάρει ο Αντωνιόνι και ο Κωνσταντίνου αντί να πέσει στο πλάι έπεσε, πώς το λέμε, έσκυψε να πιάσει την μπάλα. Η μπάλα δεν πιάνε το Βασίλη Κωνσταντίνου μέχρι στεναχωρήσει 50 χρόνια. Δεν πιάνεται έτσι μπάλα. Πέφτει στο πλάι γιατί σου είναι κοντός και την πιάνει την μπάλα. Και λέει μετά την άλλη μέρα, λέει μπίστησε η μπάλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπιστήσει η μπάλα. Έπεσες λάθος. Έσκυψε να πιάσει την μπάλα και του φέρνει μέσα τα χέρια. Και χάσαμε την πρόκριση παλαιοϊταλούς τότε, κατάλαβε. Και από τότε το κρατάω 50 χρόνια. Δεν είναι πράγματα αυτά, κατάλαβε. Ναι. Έχω στεναχωρηθεί πολύ.
0: Εντάξει, γιατί... Γιονύση, τι να κάνουμε. Η ζωή προχωράει, το ποδόσφαιρο προχωράει. Ναι. Η Ιταλία ήταν και μια υπερδύναμη εκείνης εποχής.
1: Ναι, το πιστεύω. Καούζιο, Φράνκο ή και Μπέντεκα. Ο Ρομπέρτο το βάλε, ο Ρομπέρτο Μπέντεκα. Και είναι το θέμα, όχι ο Αντωνιόνι το βάλε με το φάουλ. Ο Ρομπέρτο Μπέντεκα έπαιζε με τον Γιουβέντους, με τον Παναθηναϊκό. Του είχαμε βάλει 4 γκολ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι το θέμα, επειδή σε τώρα έχουν περάσει τα χρόνια. Έχω πει του Bill by Taxi να τελάρω ο Μπίρες, γιατί ο Bill by Taxi είναι Αργεντίνα.
0: Ναι, στεναχωρήθηκα στο Bill by Taxi.
1: Ναι, του λέω παιδί μου, οι Ισπανοί θα το πάρουν. Οι Ισπανοί έχουν αναπτύξει το ποδοσφαιρό τους, όχι το τικιτάκα, το τικιτάκα το κάνουν και σε πιο γρήγορη μεταμίωση. Πιο γρήγορα η μπάλα και ευνηδιάζει το αντίπαλο, κατάλαβες. Έχουν ροή των πραγμάτων. Οι Ισπανοί είναι μπροστά από όλες τις ομάδες. Το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Το λέω εγώ που είμαι 60 χρόνια στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, το πήρε δίκαια κύριε Γιονύση. Κατέκτησε και το Euro πριν από 2 χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφισβήτηση.
1: Ναι. Και απέκλεισε ο Μαζάρες. Δεν απέκλεισε τώρα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τα διαματάκια το εκεί που λέμε. Πώς το λέμε. Ναι.
0: Εντάξει, Γιονύση, έτσι είναι το Μουντιάλ. Όποια ομάδα σου προκύψει και έρθει στον δρόμο, πρέπει να την αποκλείσει.
1: Ναι, και πίστευα, ακού, εγώ του Ισπανού δεν του χώρευα από τότε, από το παιχνίδι το δικό μα πριν 50 χρόνια. Αλλά τώρα είδα ότι έχουν γίνει φοβεροί. Αναπτύσσουν τη μεταβίβαση. Η μεταβίβαση είναι γρήγορη, παιδιά. Δεν πιάνε τη μεταβίβαση στον άλλον. Είναι φοβεροί οι άνθρωποι, καταλάβετε.
0: Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι.
1: Εσύ καλά είσαι?
0: Όλα καλά κύριε Διονύση, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Να στείλω στον Bill by Taxi τα χαιρετίσματά μου, να μου στείλει τώρα το Λάρο Μπίρες, γιατί θα έρθει στα γενέθλιά μου τώρα, τέλη του μηνός. 1η Αυγούστου μπαίνω στα... Να πω εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Στα 71.
0: Να τα καταστήσετε κύριε Διονύση, να τα καταστήσετε.
1: Θα έρθει και θα ακούσουμε Βασίλη Τερλέγκα και Φρυσόδη. Θα τον πάω στο καλύτερο πανηγύρι της Αμπαλιάδος.
0: Να είστε καλά κύριε Γιονύση.
1: Άκου. Να στείλω χαιρετίσματα.
0: Κύριε Γιονύση, πριν στείλετε τα χαιρετίσματα, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, αν περάσει την Πάξη από την Ουγγαρία, θα παίξει με την νικήτρια του Σπάρτα Κρτνάβα CSKA 1948. Ξαναλέω, Σπάρτα Κρτνάβα ή CSKA 1948 θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός εφόσον περάσει την Πάξη στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League.
1: Μπράβο. Είναι πονηρά παιχνίδια αυτά.
0: Ναι, θέλουν προσοχή κύριε Γιονύση.
1: Τρνάβα.
0: Σπάρτα Κρτνάβα.
1: Τσεσκά ποια είναι?
0: Τσεσκά 1948 είναι από την Βουλγάρια.
1: Α, Βουλγάρια. Ναι. Είχα γυναίκα 20 χρόνια από την Βουλγάρια. Και θέλω να στείλω στην Αυρίνα απάνω στο Σόλον σε Θεσσαλονίκη, γιατί οι Βούλγαροι το λένε Σόλον της Θεσσαλονίκη, χαιρετίσματα, να είναι καλά. στην Πανάσα μου συσκιάσω τη Μαρία. Τη Μαρία που έχει πρόβλημα με τα ματάκια της.
0: Ναι, ναι, καλά γυναίκα.
1: Και στην Ελένη μου στο επιτάλιο, στο Γερασίμου και στο Στρατάκι τον Ροστοτήρα. Και στην Αντριάννα που έχεις δίπλα σου. Να είστε καλά.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο, ναι.
1: Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση, καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ για όλα.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που σας άκουσα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά. Πανηγυρίζουμε. Κάνουμε διαφήμιση στα πανηγυρίζια. Τώρα να πούμε κι εμείς για την Ασοπία και για το Βλαχιώτη. Τι χαμός γίνει με τα πανηγυρίζια. Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η κοινή λογική του ποδοσφαίρου, Θέμη.
0: Ναι.
2: Μια ομάδα εντελώς ποδοσφαιρική που παίζει ποδόσφαιρο.
0: Γιάννη, πριν προχωρήσουμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού Καραμπάχ Τσέσκα Σόφιας. Σ' ακούω, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Αν ηττηθεί από την Δυναμό Κιέβου, φυσικά, ναι. Σ' ακούω.
2: Ήθελα να πω ότι μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο πήρε και δίκαια το παγκόσμιο θέμα σε μια ομάδα που εντελώς φάνηκε η εικονική πραγματικότητα, δηλαδή λες και εμφανίστηκε στον τελικό η Αργεντινή, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, τη βοηθήσανε και λίγο και φάνηκε το ξεγύμνομά της. Δεν έχει κάνει φάση στο 115, πριν είπες δεν έκανε φάση.
0: Στο 120 κάνει την πρώτη, Γιάννη, στο 120.
2: Ναι, με τα κόρνερ εκεί πέρα, με το σημειογιό του Σομεώνε. Ανήμπορος και αυτός ο Μέση δεν μπορούσε έστω με το ταλέντο του να την βοηθήσει, γιατί ήταν η άλλη ποδοσφαιρική ομάδα ολοκληρωτικά και δίκαια και μπράβο της, ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο χαρήκαμε που το πήρε η ομάδα που έπαιξε ποδόσφαιρο. Τώρα άσχετα από συναισθηματισμούς, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έτσι είναι, Γιάννη. Εντάξει, ξεκάθαρα. Η Ισπανία ήταν η ομάδα που ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο, το έδειξε και στο γήπεδο και δικαιότατα το πήρε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που μπορεί να το αμφισβητήσει. Και όπως είπες και εσύ, η Αργεντινή κάνει την πρώτη της φάση στο 120. Τι να πεις από εκεί πέρα. Την πρώτη τελική, έτσι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, τελική, για να δώσω και στον κόσμο να καταλάβει, μπορώ να πάρω εγώ την μπάλα από το κέντρο, να σουτάρω και να πάει out την μπάλα 30 μέτρα, είναι τελική. Ούτε αυτό δεν έκανε η Αργεντινή, ήταν απίστευτο.
2: Δεν μπορούσαν να αλλάξουν δύο παλιές και να σκεφτείς ποιο είναι το επίπεδο της Ισπανίας που ο Κουκορέγια που είναι αμυντικογενής παίκτης έπαιζε ψηλά και πίεζε, δηλαδή έπαιζε το σύστημα που δεν μπορούσε να, ούτε το Κουκορέγια που ο άνθρωπος έχει λίγο σπριτ, δεν έχει τεχνική μεγάλη και όμως το σύστημα το έπαιξε πολύ σωστά και ήταν ανήμπορη η Αργεντινή, δεν ξέρω τι. Ήταν, ναι, πολύ πιθανότερη.
0: Όχι, είχε κάτι φορά, Γιάννη, πραγματικά κάτι φορά. Δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο η Αργεντινή.
2: Συγχαρητήρια, ήταν και δίκαιο. Λοιπόν, θα πούμε και κάτι για τον Ζώτα Σίλβα.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, είχαμε πει ότι είναι καλός παίκτης. Με τρία αγγίγματα έκανε γκολ, χωρίς να είναι έτοιμος ακόμα από θέμα φυσικής κατάστασης.
0: Ναι, και ειδικά το δεύτερο είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ. Είναι υψηλής κλάσης γκολ. Το να σκάψει την μπάλα και να τη στείλει εκεί που την έστειλε.
2: Και όταν έπαιζε και στο όριο, γιατί ήταν με τον Ολυμπιακό διαφορετικά, και πιστεύω ότι με την γρηγοράδα του, την εξυπνάδα του, ευφυής και την μπάλα που ξέρει, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Τώρα οι άλλες μεταγραφές θα βοηθήσουν πάρα πολύ, Θέμη. Είναι νωρίς ακόμα και πιστεύω ότι θα βρούμε το δρόμο μας και να μην κάνουμε κριτικές στη διοίκηση του Ολυμπιακού ποιον φέρνει. Όλα φαίνονται στο γήπεδο.
0: Ναι. Αλλά επειδή πέρσι δεν ήταν καλή χρονιά για τον Ολυμπιακό και ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι απαιτητικός και θέλει πράγματα, Γιάννη, λογικό είναι να υπάρχει και κριτική. Έτσι. Το θέμα είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού και γενικότερα ο οργανισμός να δείξει στο γήπεδο ότι κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορούσε για την ομάδα του.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός με όλο το συμπάθειο δεν είναι ευγενίας, ούτε είναι Μοσκάτο, ούτε μικρές ομάδες. Με όλο το συμπάθειο, έτσι, στις ομάδες του Πειραιά. Ούτε τα μπουριά. Ο Ολυμπιακός είναι ευρωπαϊκή ομάδα και οι διοικούντες θα κάνουν τα πάντα για την ομάδα να είναι πάντα ψηλά.
0: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ, Θέμη, μ' άκουσες.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Καλό υπόλοιπο σε όλους τους Ολυμπιακούς και εμείς.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε να ξαναδούμε τις κληρώσεις, να κάνουμε μια σύνοψη. Τελειώσαμε με τις κληρώσεις για σήμερα. Λοιπόν,
3: Αρχικά, ας ξεκινήσω τον Ολυμπιακό που ήταν και η πρώτη χρονικά κλήρωση. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Για να πούμε πως το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 4 ή 5 Αυγούστου και μια εβδομάδα αργότερα στις 11 ή στις 12 Αυγούστου θα γίνει ο αγώνας στην Ολλανδία στο γήπεδο της Νάιμέγγεν. Θα γίνει κλήρωση για τα play-offs στις 3 Αυγούστου. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν ή τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεζιλουάς Μπόντο Γκλιμτ. Ξαναλέω, αυτό είναι για τα play-off του Champions League. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προκριθεί επί της Νάιμέγγεν και αν αποκλειστεί από την Νάιμέγγεν, ο Ολυμπιακός θα πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Δεν παίζει προκριματικά στο Europa League, δεν θα πάει στα play-off του Europa League. Όσον αφορά τον πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο καλό σενάριο που προκριθεί επί της Δυναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ξαναλέω, εφόσον προκριθεί επί της Δυναμό Κιέβου. Πρώτος αγώνας 6 Αυγούστου στην Τούμπα, μια εβδομάδα αργότερα σε Βέλγιο ή Σουηδία. Επίσης, ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ και η ρεβάνς εκτός έδρας και σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου και θα αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπάχ ή Τσέσκα Σόφιας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ενώ όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει είτε την Σπάρτα Κρτνάβα από τη Σλοβακία είτε την CSKA 1948 από τη Βουλγαρία.

0: Ενώ όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, το πρώτο μάτς, όλα αυτά εφόσον περάσει την ΠΑΚΣ, να θυμίσω ότι ο αγώνας του Παναθηναϊκού αλλά και του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου είναι την ερχόμενη Πέμπτη. Εφόσον περάσει την ΠΑΚΣ, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στις 6 Αυγούστου στο ΑΚΑ, είτε με την Σπάρτα Κρτινάβα είτε με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, και μια εβδομάδα αργότερα θα γίνει η ρεβάνς είτε στη Σλοβακία είτε στη Βουλγαρία. Επίσημη είναι η βόμβα του ΠΑΟΚ με τον Τσέντι Οσμάν, ανακοινώθηκε λοιπόν και επίσημα από τον δικέφαλο του Βορρά. Πάμε στην επόμενη γραμμή να πούμε μια καλησπέρα. Έχουμε γύρω στα 2 λεπτά. Ούτε 2 λεπτά. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Φίλε Θέμη, καλησπέρα.
0: Καλώς το Βασίλη.
1: Και καλή εβδομάδα. Δεν έχουμε χρόνο πολύ.
0: Θα πάμε και μετά τις διαφημίσεις. Είναι μικρές, Βασίλη.
1: Να πούμε, φίλε Θέμη, ότι το Ελλάδα-Ιταλία το 81 που ανέφερε ο φίλος ήταν 0-2 το παιχνίδι. Ναι. Σειρά Αντωνιώνη τα γκολ.
0: Ναι.
1: Εκείνη την εποχή κάναμε καλή πορεία. Κερδίσαμε τους Ανούς με στη Δανία με γκολ του Κούι και στον αγώνα ρεβάνς με την Ιταλία φέραμε 1-1. Βέβαια η Ιταλία αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Πήρε και το Μουντιάλ.
1: Πήγε στα τελικά και το κέρδισε. Έτσι έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε τώρα στο χθεσινό τελικό. Ο τελικός, φίλε, τελείωσε. Έγινε η απονομή. Πέρασε και μια μέρα και ακόμα περιμένουμε να κατέβει η Λατίνα Αργεντίνα στο γήπεδο.
0: Βασίλη, μείνε στη γραμμή, σε 2 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί, εντάξει.
1: Έγινε, φίλε.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFKravMaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε, επιστρέψαμε πάμε και πάλι να περάσουμε στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Όπως είπα ξεκινώντας, περάσανε σχεδόν 24 ώρες και ακόμα περιμένουμε τη Λατίνα Αργεντίνα να κατέβει στο γήπεδο, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν κατέβηκε, είναι αλήθεια, Αργεντίνη.
1: Φίλε, θέλω που σου είπα και στην προηγούμενη, μια προηγούμενη εκπομπή σου, Καταλωνοί, Βάσκοι, Ανδαλουσιάνοι, Γαλλικιάνοι και όλες οι υπόλοιπες μειονοτικές ομάδες της Ισπανίας πανηγυρίζουν αγκαλιά, ρε φίλε. Ήτανε τάμα, θυμάσαι τους που είχα πει, ήτανε τάμα για τους Ισπανούς η κατάκτηση του Μουντιάλ αφιερωμένο στην ταξική ισορροπία της πατρίδας τους. Φίλε Θεμή, Ισπανία, σε ό,τι αφορά την κοινωνική της ισορροπία, είναι πολύ δύσκολη πολιτικά και ταξικά, γιατί αποτελείται από περίπου 17-18 μειονοτικές ομάδες. Εγώ ανέφερα τις 3-4 τις βασικότερες. Γι' αυτό οι Ισπανοί από πολλά χρόνια έχουν εξειδικευτεί στο ποδόσφαιρο από την εποχή του Φράγκου ακόμη και έχουν γυρίσει τον κόσμο εκεί και έτσι κρατιέται η ισορροπία σε αυτή τη χώρα. Οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην αγάπη που έχει ο κόσμος για το ποδόσφαιρο. Ξέρεις ότι στην Ισπανία το ποδόσφαιρο είναι τρόπο ζωής, φίλε.
0: Έτσι είναι.
1: Τελικά καταφέρανε και στείλανε τους άμπαλους Αργεντίνους κακοποιούς του ποδοσφαίρου στο αυτόφορο, φίλε Θέμη, μαζί με τον Σλοβαίνο Φακίρι με τη φλογέρα, που τους ακύρωσε άλλα δύο κανονικά μπακλαβωτά, μετρώντας τα άστρα του ουρανού, αγνώντας, φίλε, θρασίτατα το βάρ.
0: Καλά, κανονικά δεν ήταν, Βασίλη.
1: Δεν ήταν κανονικά.
0: Ειδικά το δεύτερο το site δεν υπάρχει βολή για το δεύτερο. Για το πρώτο φαίνεται.
1: Ναι. Ήταν offside η σκιά του ώμου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι να κάνουμε, ήταν offside.
1: Το πρώτο γκολ ήταν κανονικό ή όχι?
0: Το πρώτο γκολ είναι μεγάλη κουβέντα. Αρχικά είναι μεγάλο λάθος που σφυρίζει πριν εκτελέσει ο Νίκο Γουίλιαμς, γιατί δεν μπορεί να το δει στο VAR, έτσι.
1: Ναι, είναι λάθος τώρα αυτό.
0: Αλλά φαίνεται να υπάρχει πάτημα στον Οταμέντι.
1: Ναι, είναι λάθος το σφύριγμα ή έτσι πρέπει να το λέμε?
0: Όχι, δεν υπάρχει έτσι πρέπει. Δεν άποψη, δεν επηρεάζεται από κάτι.
1: Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ήταν και εντολή. Γιατί μαζί και το λαμόγιο Ιφαντίνο μεταφέρθηκε στα επίγοντα καρδιολογικά περιστατικά του New Jersey Hospital, μιας και είχε υποσχεθεί στο Μουστάρδα Τραμπ ότι οι Αργεντινοί και ο Ημίκοντος θα κερδίζανε, ικανοποιώντας την επιθυμία του Εβραίου Προέδρου της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέη, συγγενή πρώτου βαθμού του εγκληματία Νετανιάχου και σκληρό κολυτάρι το Τραμπ. Αυτά τα ξέρεις, Θέμη? Είναι γνωστά αυτά?
0: Γνωστά είναι, ναι.
1: Τελικά ο Κοντοδούρας υπερπαίχτης, συμβατός δότης του βρώμικου φίλε συστήματος της μαφίας του ποδοσφαίρου, έμεινε στο Κατάρ με την Κελεβία. Πάντως αποδείχθηκε μετά από αυτό το τελικό ότι το πραγματικό ποδόσφαιρο που κάποτε αγαπήσαμε, αν όχι αρχίσει και καταργείται, για να είμαστε υπηρικείς και να μην είμαστε πιο σκληροί, να πούμε ότι μάλλον καταργήθηκε, φίλε. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Δεν υπάρχει Αργεντινή, βρε. Οι άνθρωποι είναι άμπαλοι, οι άνθρωποι είναι δολοφόνοι.
0: Ρε εσύ, Βασίλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει Αργεντινή. Είναι μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία Κόπα Αμέρικα. Μια ομάδα που κατέκτησε προηγούμενο Μουντιάλ και πήγε στο τελικό αυτό του Μουντιάλ. Ότι η Ισπανία ήταν τρεις κλάσεις πάνω είναι άλλη κουβέντα.
1: Το Μουντιάλ το προηγούμενο που κατέκτησε είναι το μοναδικό τίμιο. Τα δύο πρώτα θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Κέρδισε το 78 ένα αιματοβαμμένο Μουντιάλ. Όχι το Μουντιάλ, το καθεστώς του Βιντέλα, σφάζοντας στον τελικό σαν αρνή την Ολλανδία και πήγε στον τελικό με εκείνο το απίστευτο 6-0 εναντίον του Περού.
0: Ναι.
1: Και το 1986 το Μεξικό.
0: Με το χέρι του Θεού και λοιπά.
1: Πήρε ένα βρώμικο πάλι Μουντιάλ με εκείνο το βρώμικο γκολ, το ψεύτικο γκολ με το χέρι του Μαραντόνα, παρότι ο Μαραντόνα για μένα σαν παίχτης ήταν ο υπερπαίχτης του αιώνα και όχι αυτή η Κοντοδούρα τώρα η οποία είναι συμβατή με τα βρώμικα συστήματα του Ιφαντίνου και όλων των διοικήσεων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Καλώς τον κύριο Νεόφυτο.
2: Πώς περάσαμε, καλά όλα τα...
0: Καλά, καλά, ξεκουραστήκαμε λίγο. Ναι. Όχι
2: να
0: κάτι
2: πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Σπορ, σε όλους τους ακροατές και σε όλες τις ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό. Λοιπόν, όταν ακούς, κύριε Θέμη, ότι ο καλύτερος παίχτης σε μια ομάδα ήταν ο τερματοφύλακας, αυτό σημαίνει ότι γλίτωσε 5-6 γκολ αυτή η ομάδα.
0: Ναι, τα είδαμε στο γήπεδο, κύριε Νόφη, αλήθεια αυτή είναι. Γλίτωσε, είχε γλιτώσει μέχρι το 106.
2: Η Ισπανία το πήρε πεντακάθαρα και δίκαια και δεν νομίζω να δικήθηκε πουθενά η Αργεντινή, γιατί εδώ στο Μενίδη λέγαν μερικοί ότι αδικήθηκε η Αργεντινή.
0: Από τι αδικήθηκε?
2: Εγώ νομίζω ότι η Αργεντινή έχει κάνει τη χειρότερη εμφάνιση που έχω δει.
0: Ναι, για ομάδα τελικού είναι χειρότερη εμφάνιση. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία για 120 λεπτά δεν έχει κάνει σουτ τελική, ναι. Δηλαδή. Έτσι. Δεν λέω να κάνει μεγάλη ευκαιρία, ούτε τελική.
2: Συγχαρητήρια στην Ισπανία. Αν και εγώ τη στιγμή που δεν υπάρχει Ελλάδα, είμαι με τη Βραζιλία πάντα εγώ. Λοιπόν,
0: απογοήτευσε βέβαια στο Μουντιάλ.
2: Να πω πολλά χαιρετίσματα και στον Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Βασίλη, εσύ που είσαι 50 χρόνια εκεί στην Ομόνια, να σου θυμίσω μια καφετέρια, γιατί και εγώ εκείνες τις εποχές προστακή ήμουνα. Το Μινιόν το θυμάσαι, Βασίλη, που δεν υπήρχαν πολλά μαγαζιά εκείνη την εποχή, στο Διόροφο που ανεβαίναμε και μετά νομίζω κάηκε. Πάνω από 25 χρόνια που έχει κλείσει. Και εγώ προς τα εκεί γυρίζα. Μπορεί να έρχοσαι να... και να σε έβλεπα και να ήξερα ότι ήσουν και ο Βασίλης. Όλα είναι πιθανά.
0: Πιθανό.
2: Λοιπόν, κύριε Θέμη, να πω και για τις κληρώσεις.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες και προσέξουνε θα περάσουν.
0: Μακάρι, μακάρι κύριε Νεόφυτε.
2: Δεν είναι τίποτα με βασίλια. Μπορεί να τις περάσουμε. Ναι. Αρκεί να το πιστέψουμε οι ομάδες.
0: Έτσι είναι. Αρχίζει για νομέρες λοιπόν, αντιπέμπτη, έτσι που παίζει ο Παναθηναϊκός με την Πάξη και ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου.
2: Μακάρι όλοι να περάσουν και να μαζέψουμε βαθμούς να ξεκολλήσουμε από τη 12η θέση. Στη 12η δεν είμαστε.
0: Στη 12η είμαστε. Ή 11η ή 12η. Νομίζω είμαστε στη 12η τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
2: Και πέρυσι, άμα προσέχαμε λίγο, μπορεί να φτάναμε τη 10η θέση.
0: Ναι, ήταν ευκαιρία πέρσι για μια ισοπαλία. Ουσιαστικά δεν φτάσαμε στη 10η θέση ώστε να βγάζαμε το φετινό πρωταθλητή απευθείας στη League Face του Champions League. Αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια.
2: Έδωσε πολλούς βαθμούς. Μετά από αρκετά χρόνια και η ΑΚ έδωσε πολλούς βαθμούς.
0: Ναι. Μακάρι να κάνει το ίδιο και φέτος.
2: Ναι. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλους. Στο κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους. Στον κύριο Γιώργο από το Χολαργό, στους Γιώργηδες τους Ολυμπιακούς, τους ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια που έχουν πει για μένα και τον Κώστα από το Αιγαίο που αυτός ο άνθρωπος δεν ξεχνιέται και σε όλους τους άλλους. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε, καλή συνέχεια εύχομαι. Λοιπόν, για να... Ναι, 12η θέση είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 40.412 βαθμούς. Στην 11η θέση είναι η Τσέχη που κυνηγάμε με 41.825. Μεγάλος μας στόχος να μπούμε στην δεκάδα φέτος. Εκεί που βρίσκονται οι Πολωνοί στην 10η θέση με 42.125 βαθμούς. Ούτε 2.000 δεν είναι διαφορά. Είναι μια διαφορά η οποία μπορεί να καλυφθεί. Μετά είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι περίπου 5.000 βαθμούς από πάνω μας στην 9η θέση. Είναι μεγάλη διαφορά, δύσκολο να τους φτάσουμε. Όχι εντελώς απίθανο, αλλά δύσκολο. Και το καλό είναι ότι η 13η Δανία είναι 6.106 βαθμούς. Κάτω από εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Δεν κινδυνεύει η Ελλάδα, άμα κάνει μια μέτρια ευρωπαϊκή πορεία, να πέσει κάτω από την 12η θέση. Να θυμίσω πως και 11η και 12η θέση ισχύει ό,τι ισχύει τα τελευταία δύο χρόνια με τις θέσεις που βγάζουμε στην Ευρώπη. Το θέμα είναι να πάμε στην 10η θέση ως πρωταθλητής, όπως ήταν η ΑΕΚ φέτος πρωταθλήτρια, να μην πηγαίνει στα play-off του Champions League, αλλά να πηγαίνει απευθείας στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε
3: Στην επόμενη γραμμή ο Κώστας λέει: για χαρά θέμα ρε, για καλή εβδομάδα. Δίκαια το πήρε η Ισπανία. Εμείς περνάμε την Αιμέγγεν. Πώς το βλέπεις, λέει ο Κώστας, ο φίλος εδώ Ολυμπιακός. Και όπως πάντα με μια φωτογραφία, δεν έχουμε στον ήλιο μπύρα, λέει ο Κώστας. Καλοκαιρινή φωτογραφία. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, 100% αρχικά δίκαια το πήρε η Ισπανία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα που να διαφωνήσει σε αυτό. Η Αιμέγγεν είναι μια ομάδα η οποία αγωνίζεται για πρώτη φορά σε προκριματικά Champions League. Μια ομάδα η οποία δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία και μια ομάδα η οποία δεν είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Πέρσι η Αιμέγγεν έκανε μια εξαιρετική σεζόν, τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος στην Ολλανδία και έφτασε μέχρι τον τελικό κυπέλου όπου ιτήθηκε 5-1 από την Αλκμάρ. Είναι μια ομάδα που ο Ολυμπιακός όχι είναι στα μέτρα του, είναι το φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι το πολύ μεγάλο φαβορί, γιατί είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ μεγάλο επιθετικό ταλέντο, πάρα πολύ επιθετικό ταλέντο. Και προφανώς μπορεί να σου κάνει την ζημιά. Έφυγε βέβαια ένας από τους καλύτερους της παίκτες, ο Τούρκος 22χρονος εξτρέμ, ο Μπασάρ Ονάλ. Πήγε με 12,5 εκατομμύρια ευρώ στην Λίλ. Είναι απουσία για την Αιμέγγεν, η οποία ανακοίνωσε να πούμε τον Εμρέ Μορ. Πολλοί θα το θυμάστε από την παρουσία του, από το ανυπητυχές περάσμα του, τον Γενάρη του 2019. Το Γενάρη του 2020, με συγχωρείτε, στον Ολυμπιακό είχε παίξει για 6 μήνες ως δανεικός τότε από την Φενέρμπαχτσέ. Δεν είχε πιάσει σε καμία των περιπτώσεων ο Εμρέ Μορ, ο οποίος είναι μόλις 28 ετών, έχει φθήνουσα πορεία η καριέρα του. Τον ανακοίνωσε σήμερα η Αιμέγγεν και θα τον βρει στο δρόμο του Ολυμπιακός. Όπως θα βρει επίσης και τον Τσέρι, πολλοί θα τον θυμάστε από την παρουσία του στην Μακάμπι Χάιφα. Τότε ο Ολυμπιακός είχε χάσει 4-0 τη Μακάμπι Χάιφα. Ήταν ο βασικός παίχτης της Ισραηλινής ομάδας τότε στη θέση 10 και είχε πετύχει και μια γκολάρα με φάουλ τότε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ήταν ο Τσέρι τότε, έπαιζε δεκάρι και ο Πιερό έπαιζε στην κορυφή της επίθεσης για την Μακάμπι Χάιφα. Ο Τσέρι ήταν και είναι από τους καλύτερους παίχτες της Αιμέγγεν. Παρά το γεγονός ότι είναι 38 ετών, είναι ο αρχηγός της ομάδας και πραγματικά ξεχωρίζει. Είχα παρακολουθήσει και πέρυσι αρκετά παιχνίδια της Αιμέγγεν. Ο Ολυμπιακός την έχει αυτή την ομάδα. Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να περάσει, αρκεί να είναι καλός. Όχι μέτριος, να είναι καλός. Δεν λέω να κάνει απίστευτες εμφανίσεις, να είναι καλός για να περάσει την Αιμέγγεν. Είναι μια κλήρωση πάντως που για τον Ολυμπιακό ήταν καλή. Δηλαδή, ας πούμε, η Ουνιόν Σεζιλουάς θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Η αποστολή τη Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους του ραδιοφώνου και πιο πολλά χαιρετίσματα στο Γιώργο του Λονδίνου, κύριο Γιώργο, κύριο Νεόφυτο, Σάκη, Χάρη, Θανάση. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην αδυναμία μου, Παλιουράκο, και να του πω ένα λάθος που είπε: 12 του μήνα είναι ο αγώνας Super Cup. Οπότε ο αγώνας του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, του θρύλου στην Ολλανδία, λέει, θα γίνει 11 του μήνα, λέει η αποστολή. Έχει δίκιο η αποστολή. Είχα πει 11 ή 12. Γιατί δεν έχει βγει ακριβώς η ώρα και η ημερομηνία. Έχεις δίκιο πάντως αυτό που λες, αποστολία. 11 του μήνα θα παίξει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, ημέρα Τρίτη. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη και καλή εβδομάδα. Προσωπικά κούρασε και η ανάπαυλα του ημιχρόνου. Δεν τα έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη αυτά τα σοου. Και εμένα με κούρασε, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη. Περισσότερο συναυλία, όχι περισσότερο, συναυλία θύμιζε εκείνη την ώρα. Μάλιστα ήταν να κρατήσει 17 λεπτά, κράτησε τελικά 27. Τώρα μισή ώρα στο το ημίχρονο. Εντάξει, και εμένα με κούρασε πάρα πολύ, Γιάννη. Δεν είμαι υπέρ και δεν ήμουν καθόλου υπέρ σε όλες αυτές τις Αμερικάνιες. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα Θέμη, σχετικά με τον τρόπο που έπαιξε η Ισπανία, όμως δεν είδαμε θέαμα. Το καταστροφικό παιχνίδι της Ισπανίας πάσα-πάσα είναι αποτελεσματικό μόνο για τους ίδιους, λέει ο Πάνος. Πάνο, η αλήθεια είναι ότι και εμένα προσωπικά μερικές φορές με κουράζει το ποδόσφαιρο της Ισπανίας το πάσα-πάσα, όπως ας πούμε ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν απλά το πάσα-πάσα. Έλεπες ότι πήγαιναν οι παίκτες, ναι, πάσα-πάσα να κρατήσουμε την κατοχή, να έχουμε την μπάλα στα δικά μας πόδια. Όμως πήγαιναν και έκαναν και στη συνέχεια και επιθέσεις όταν κατάφεραν να βρουν κάποια ρήγματα και κάποιους διαδρόμους όπου θα μπορούσαν να δημιουργήσουν καταστάσεις. Μερικές φορές, όπως πούμε το πράσινο ακροτή, την πρώτη αγωνιστική ή και στο πρώτο ημίχρονο χθες, είναι πολύ συντηρητικό αυτό το παιχνίδι από την άποψη ότι δεν γίνονται κάποιες κάθετες πάσες που θα μπορούσαν να πάνε σε απευθείας επίθεση, ενώ υπήρχε δυνατότητα και βλέπαμε πολλές πάσες. Αλλά όπως και να έχει, αυτό το ποδόσφαιρο έδωσε στην Ισπανία το Μουντιάλ και έδωσε και πριν από 2 χρόνια το Euro. Οπότε τι να τους πεις τώρα, πάνω νομίζω το καταλαβαίνεις και θα συμφωνείς και εσύ. Είναι γούστα, παιδιά, είναι αυτά και το τι ποδόσφαιρο αρέσει τον καθένα. Πάντως, σχετικά με το καταστροφικό παιχνίδι, περισσότερο ήταν τη Αργεντινή καταστροφικό παιχνίδι, όπου δεν είδαμε ούτε μία καλή ενέργεια επιθετικά παρά τη Ισπανία, έτσι. Ο Τάσος λέει: Θεμάρα, την καλησπέρα μου. Να σε καλά, Τάσο, την καλησπέρα και τη δική μου έχει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι.
3: Χαίρετε.
4: Ναι.
3: Γεια σας.
4: Ναι.
3: Γεια σας, εσείς είστε, ναι.
4: Ναι, αλλά εγώ δεν ακούω τίποτα.
3: Δεν ακούω. Ακούω όμως την αίρα, δεν ακούω. Ακούω. Άλκη εσύ είσαι.
4: Α, ο Άλκης είμαι, αλλά δεν ακούω.
3: Δεν νομίζω
4: να
3: ότι...
4: Να ξαναπάρω, τι να κάνω.
3: Αν δεν ακούς, ξαναπάρε, Άλκη, ναι. Έχουμε επόμενη γραμμή, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι.
3: Ναι, εσύ είσαι, ναι.
5: Γεια σου, τι κάνεις, καλά είσαι.
3: Γεια σου, Σάκη, καλά είμαι, εσύ πώς είσαι.
5: Καλά, καλά, να, εγώ στον αγώνα, να έχουμε ένα τέτοιο στον αγώνα. Τι γίνεται. Φίλε, εχθές η Ισπανία στον γκολ δεν είναι κανονικό.
3: Το γκολ που ακυρώθηκε, εννοείς.
5: Ναι.
3: Εντάξει, έχει σηκώσει πολύ κουβέντα. Φαίνεται να υπάρχει ένα πάτημα στον Οταμέντη χαμηλά και δόθηκε το φάουλ. Είναι και από τα γκολ, αν το μέτραγε, δεν νομίζω να του λέγε κανένας τίποτα.
5: Μπράβο, αυτό και εγώ αυτό. Αλλά γιατί λένε ότι ήταν ακόμα πολλά από τον πρωί ότι ήταν γκολ.
3: Ναι, καλά, πάντως έχει κάνει λάθος ο Βίντσιτς, γιατί έχει σφυρίξει πριν εκτελέσει ο Νίκο Γουίλιαμς, που σημαίνει ότι δεν μπορούσε να το δει στο VAR. Δηλαδή, ακόμη και γκολ να μην υπήρχε τίποτα στον Οταμέντη, ούτε επαφή, δεν θα μπορούσε να το δει στο VAR γιατί σφύριξε πριν εκτελέσει ο Νίκο Γουίλιαμς. Και ήταν λάθος του αυτό.
5: Πάντως, σαν τελικός ήταν. Δεν ξέρω, πολλά χρόνια βλέπω μπάλα. Αυτό που είδα ήταν. Συμφωνώ λίγο και με τον Βασίλη από την Πλαταμόνα, έπεσε πολλά μέσα. Πράγματι, ήταν ένα. Ξέρω εγώ τώρα, μέχρι το τράμι και πάει τώρα. Αν κάνει δύο τράμι, δεν μπορώ να καταλάβω τι πάντων. Με σένα και πάει. Φίλε, θέλω να κάνω μια νοφοπού κάτι. Είχε την Παρασκευή, πήρε ένα παιδί από τη Γερμανία, όπως το θυμάσαι.
3: Ναι.
5: Το φίλε, επειδή εγώ είμαι, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά αυτά τα πράγματα που έλεγε το παιδί αυτό επιτρέπεται να λέει ότι πάμε για την Ελλάδα. Είπε κάτι για τη Γερμανία. Δηλαδή τι μας προωθεί να γίνουμε Γερμανιούς, να γίνουμε Γερμανοί.
3: Καλά, όσον αφορά το σύστημα, δεν νομίζω να είναι πιο πετυχημένο το ελληνικό από το γερμανικό, Σάκη.
5: Είπε για τα διόδια, είπε άμα θυμάστε ότι βγάλετε αυτό τα γερμανική, έχει πάρει γυναίκα Γερμανία, να τα χαίρετε αυτά. Εμείς είμαστε Έλληνες. Εμάς οι Γερμανοί μας διαλύσανε. Όχι, το λέω αυτό, δεν λέω από τότε πολιτικά, μας διαλύσανε οι Γερμανοί. Εγώ αν βλέπω Γερμανό, ούτε τον παίρνουμε το ταξί. Έτσι κάνουν τα ό,τι θέλουν. Αλλά αυτό που έλεγε τον παιδί τώρα, γιατί. Δηλαδή, τι μας πρότεινε η Γερμανία,
3: Σάκη, και Σάκη, όσον αφορά το σύστημα και το πώς λειτουργεί η Γερμανία συγκριτικά με τη χώρα μας, προφανώς δεν υπάρχει καν σύγκριση. Σάκη, αυτά είπε ο φίλος ο Δημήτρης.
5: Εγώ μιλάω.
3: Δεν είπε να γίνουμε Γερμανοί.
5: Στην Ελλάδα έχει πάρει τηλέφωνο, φίλε.
3: Και τι σημασία έχει αυτό, δηλαδή μπορεί να πείτε αρνητικά. Γιατί εσύ δηλαδή είσαι ευχαριστημένος με όλο τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα. Και εγώ αγαπάω την Ελλάδα, χώρα μου είναι. Αλλά δεν θεωρώ πως όλο το σύστημα εδώ στη χώρα μας λειτουργεί άρτια. Θα το πω.
5: Και δεν λειτουργεί εγώ. Δεν το λέω αυτό. Μιλάμε για ξεφτύλα, αλλά δεν δέχομαι από έναν ο οποίος ζει στη Γερμανία να μου συγκρίνει, να μου κρίνει την Ελλάδα.
3: Ναι.
5: Απαγορεύεται από τον νόμο.
3: Όχι, δεν απαγορεύεται, γιατί μιλάμε, Σάκη, μιλάμε για Έλληνες και μιλάμε για ανθρώπους όπου αν αυτά που είχαν στη Γερμανία θα μπορούσαν να τα έχουν στην Ελλάδα, θα ήταν στην Ελλάδα. Εγώ είμαι 100% σίγουρο γι' αυτό.
5: Αλλά να σου πω, επειδή είσαι λιγάκι μικρός και καλό παιδί και πολύ ξύπνιο, εδώ σου κάνω το αγαπητό Πρατονάρο. Εδώ στην Ελλάδα, εμείς εδώ πληρώνουμε φόρους, έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε. Από το παιδί αυτό και κάθε αυτό δεν πληρώνει τίποτα. Ζει στη Γερμανία χρόνια. Δεν πάνε ανέλυνας, ένας είναι να τα πληρώνει φόρους και αυτά. Και δεύτερον, τώρα αρχίζει και ψηφίζει. Εγώ θα κρίνω την Ελλάδα, εγώ πληρώνω.
3: Αρχικά ψηφίζουν και Έλληνες του εξωτερικού, ναι.
5: Μπράβο, εντάξει, αλλά εγώ δουλεύω την ώρα και πληρώνω.
3: Δεν διαφωνεί κανένας αυτό, Σάκη. Βέβαια, μιλάμε για Έλληνες. Δεν μιλάμε ότι πήρε τηλέφωνο ένας Γερμανός και είπε αυτά και αυτά που δεν ξέρει τι του γίνεται. Μιλάμε για Έλληνες. Όπου ο άνθρωπος είπε ότι εδώ στη Γερμανία κάποια πράγματα λειτουργούν πολύ καλύτερα σε σχέση με το πώς λειτουργούν στην Ελλάδα, για να το πω σε γενικές γραμμές. Δεν έχει άδειξη το που λέει. Δηλαδή, δεν κατάλαβα.
5: Αν το νόημά του, αν το καταλάβω γιατί είναι ξύπνο παιδί, θεωρούσε τη Γερμανία ότι είναι ακράτος καλύτερα από την Ελλάδα. Εγώ δεν το
3: βλέπω. Τι είναι χειρότερο.
5: Και εγώ συμβρίζω τους πολιτικούς όλους.
3: Ναι, δεν μιλάμε για το έθνος, μιλάμε για το κράτος.
5: Ναι, έτσι έλεγε.
3: Ναι, σου ξαναλέω, δεν μίλησε ο Δημήτρης, δεν μίλησε για το έθνος, μίλησε για το κράτος.
5: Το κράτος θα το κρίνεις εσύ, ο κύριος Βαγγέλης, ο κύριος Γιάννης, ο κύριος... Αυτοί εδώ εμείς θα το κρίνουμε. Δεν το κρίνει τώρα το πρωθυπουργείο στη Γερμανία. Να κάτσει η Γερμανία και που είναι, και το κάθε παιδί, δεν έχω τίποτα.
0: Ναι, αλλά αυτός ο τρόπος που λειτουργεί το κράτος όθησε όχι μόνο τον Δημήτρη, αλλά και πολλούς Έλληνες να εγκατασταθούν στο εξωτερικό. Αυτό νομίζω λέει πολλά.
5: Δεν πρέπει να έχουν λόγο για την Ελλάδα μου. Καλά κάνω, να μείνουν εκεί. Δεν είπα γιατί πήγαν εκεί. Εγώ δεν είπα γιατί πήγαν εκεί. Να κάτσουν και να κάτσουν κάτω χρόνια άνθρωποι. Η δουλειά του είναι και λεφτά και οτιδήποτε. Και οικογένεια να κάνουν και να καθίσουν στη Γερμανία. Εγώ δεν δέχομαι να πάει στη δουλειά του και ζει στη Γερμανία. Δεν το δέχομαι. Καταλαβες. Δεν το δέχομαι.
0: Εγώ δεν βρίσκω κάτι κακό σε αυτό πάντως.
5: Τέλος πάντων, το λέω γιατί δεν κινήθηκα δύο μέρες εγώ. Από αυτό δηλαδή και εδώ δεν μίλησε κανένας για το κρατήριο που έχεις. Άλλη πράγμα που κάνουμε για λίμπα ακόμα να έχω. Είναι σωστό και μορφωμένο κρατήριο. Τόσο κάνω κομπλιμένα εγώ. Το έκανα κανένα ό,τι και με έχουν, ό,τι έχω. Και απορώ που δεν μίλησε κανένας. Εδώ στην Ελλάδα είναι Ελλάδα. Τέλος.
0: Ναι, δεν είπε κάτι κακό, ούτε προσέβαλε πάντως Σαγκή.
5: Προσέβαλε την Ελλάδα. Βάλτε να το ξανακούσετε, το έβαλα και πάψα και χθες. Και πριν πάρω. Βάλτε να δεις εμείς η Γερμανία. Εδώ είσαστε, μοιάζει λέει, μοιάζει άκου τι είπε, μοιάζει λέει. Το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Και τι ξέρει αυτό το ποδόσφαιρο με την πολιτική.
0: Εσύ πού ξέρει, Σάκη, τι ξέρει από πολιτική και τι δεν ξέρει, τον ξέρει τον άνθρωπο.
5: Δεν κατάλαβα τι είπες.
0: Εσύ πού ξέρει, άμα ξέρει ο άνθρωπο ή δεν ξέρει από πολιτική. Γιατί τον ξέρει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να κρίνει. Το ποδόσφαιρο πάντα ήταν άμεσα άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτική. Καλό ή κακό, έτσι. Ο Δημήτρη μίλησε για κάτι άλλο. Μίλησε για τι πολιτικέ παρεμβάσει οι οποίε γίνονται στο ποδόσφαιρο.
5: Καλά κάνω αυτό να το κρίνω εμείς έστω τον Δημήτρη τώρα. Να το κρίνω εγώ τώρα και εσύ.
0: Μα δεν μπορείς να απαγορεύσεις κανένα να έχει άποψη, Σάκη. Δεν μπορείς να το απαγορεύσεις κανένα αυτό.
5: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι τέλος θα το εντάξει. Δηλαδή ένας ο οποίος έχει γίνει στην Ελλάδα από 10 χρόνια και ζει στην Γερμανία 30 χρόνια, αυτός έχει άποψη για την Ελλάδα. Δεν νομίζω, δεν πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να έχει.
0: Μάλιστα.
5: Για άποψή μου. Δεν μιλάτε στο ξαναλέω πάλι.
0: Ναι, μιλάμε για Έλληνα που ζει στη Γερμανία. Δεν μιλάμε για Γερμανούς, το ξαναλέω.
5: Εδώ και κάτι αυτό τα γερμανική και Έλληνα.
0: Ναι.
5: Είπε ότι έχει βάλει γερμανική ταυτότητα. Μου κάνω λάθος. Άμα κάνω λάθος, τότε συγγνώμη.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό, τι είπε ότι έχει βάλει.
5: Τέλος πάντων, δεν μου λες κάτι τώρα γιατί σου λέω το είπα τώρα. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο, καλά να είναι. Αλλά μην μας κάνει τώρα κριτική τώρα κακό και μου λέει τι λέει ο άνθρωπος.
0: Δεν μίλησε για τους Έλληνες πολίτες που ζουν στην Ελλάδα, μίλησε για το κράτος.
5: Τέλος πάντων, το κράτος είμαστε εμείς. Εμείς το ψηφίζουμε.
0: Πες μου για κάτι αθλητικό για να κλείσουμε Σάκη να πάω στην επόμενη γραμμή.
5: Τι έχουν κανένα νέο στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ έφυγε ο Σμάν και επίσημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο μέχρι στιγμής πάντως Σάκη στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
5: Και άμα είναι λίγα η φωνή μου, θα σου λέει και τα παιδιά που αφήνουν με. Αλλά έτσι το είδα εγώ, έτσι το βλέπω.
0: Καλά, σίγουρα. Εντάξει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να καταθέτουμε διαφορετικές απόψεις.
5: Όχι, όχι, δεν είναι θέμα για τον κόσμο και για τον κόσμο. Αλλά έτσι το είδα εγώ, έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι.
5: Έτσι το βλέπω και από τον κόσμο. Εγώ δεν παίρνω λεφτά από Έλληνα αυτό, να το ξέρει. Από Έλληνα αυτό δεν παίρνω λεφτά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να σε
0: δω. Έγινε Σάκη.
5: Τον Άκη δεν τον κάνω. Λοιπόν, άντε,
0: να σε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Βεβαίω, στην αποστολία. Να σε καλά, Σαγί. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Τα κατάφερα.
0: Νομίζω πως τα κατάφερε. Δεν ξέρω.
6: Μα ακούγονται κάποια λες και τρίμπε.
0: Ναι, το ξέρω,
6: καλώδια.
0: Το ξέρω. Μου έχει πάρει για μένα τα αυτιά να σου πει αλήθεια. Λες,
6: ναι, φοβερό, μας παρακολουθούν. Καλησπέρα κιόλας. Και καλησπέρα και σε όλους. Εγώ πήρα, είχα σήμερα την τύχη να σε ακούσω αρκετά και πήρα γιατί διαφωνώ σε κάποια πράγματα. Μ' ακούς?
0: Ναι.
6: Πάλι κάτι έκανε ένα θόρυβο. Λοιπόν, καταρχάς να στα δικαιολογήσω, γιατί θέλω να το πω και από πού ξεκινάω. Εγώ είχα πει κάτι μετά τον αγώνα εκείνο που έγινε, δεν θυμάμαι, μπορεί να είναι και πριν 10 χρόνια, διόρθωσέ με, Γερμανία, Βραζιλία, 7-1, 7-2.
0: Το 2014 είναι, ο ημιτελικός.
6: Ναι, είδε, θα 7-1. Θυμάσαι καλύτερα, είναι παραπάνω από 10. Λοιπόν, εγώ τι είχα πει τότε? Ότι είναι αδιανόητο αυτό το οποίο κάνουν στο βωμό του χρήματος οι λατινικές χώρες με κατεξοχήν ειδικά την Αργεντινή, τη Βραζιλία και δευτερευόντως τις άλλες δύο έτσι, δυνάμεις, που στο βωμό του χρήματος δίνουν τα ταλέντα τους από 17 χρονών, από 16. Μάλιστα το έλεγα και σε ένα φίλο και μου λέει, με συμπλήρωσε κιόλας και μου λέει ο Μέση έχει πάει πολύ πιο μικρός, μου λέει, στην Ισπανία.
0: Ναι, ανήλικος.
6: Εγώ θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα προς προβληματισμό και σε σένα και σε άλλους έτσι νορμάλ σκεπτόμενους που μας ακούνε. Ποιος ο λόγος να πας να πάρεις έναν λατινογενή ποδοσφαιριστή, ο οποίος αν μη τι άλλο πας εκεί διότι έχει κάποια χαρακτηριστικά τελείως διαφορετικά από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή είναι πιο φαντεζή, είναι πιο τριπλαδόρος, είναι χίλια πράγματα. Αυτόν λοιπόν τον άνθρωπο, αν δεν τον αφήσεις ελεύθερο και πας να τον βάλεις σε καλούπια, θα χάσεις το πλεονέκτημα που έχεις κιόλας χρυσοπληρώσει. Άρα λοιπόν στερούνται των ταλέντων σε μικρή ηλικία, δεν μαθαίνουν το βραζιλιάνικο ή το αργεντίνικο ποδόσφαιρο και αυτός είναι ο λόγος στις τελευταίες δεκαετίες που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Στο λέω εγώ που έχω δει τη φοβερή Αργεντινή του 78 με παικταράδες που πήγανε σε όλη την Ευρώπη και που δεν πήγανε, η Αργεντινή μετά που έγινε του 82, του 86, όπου είχαν παίκτες, δεν είναι μόνο ο Μαραδόνα του 86, ήταν ο Μπουρουσάγκα, ήταν και άλλοι 2-3 στο κέντρο. Λοιπόν, ποιος ο λόγος λοιπόν να πας να χρυσοπληρώσεις ένα τέτοιο παίκτη? Εγώ θα σου πω δύο παραδείγματα να γελάσεις, τα πιο αυτά που θυμάμαι. Το ένα έγινε, κάνει μία ποδιά πάνω στη γραμμή του Αράουτ ο Ντουάρτε ο Βραζιλιάνος και σηκώνεται ο Γιωβάνοβιτς και του λέει τι είναι αυτά που κάνεις, και σε σημείο που ο Παναθηναϊκός κέρδιζε 2-0 και έπαιζε και φοβερό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γιατί να μου χαλάσεις εμένα τον ποδοσφαιριστή, γιατί να μου τον κλείσεις τα καλούπια όταν εγώ θέλω να δω το κάτι παραπάνω? Το ίδιο πράγμα πήγε να γίνει τώρα με τον Ταμπόρδα. Εγώ αν θυμάσαι που σου είχα πει ότι είχα μιλήσει και με τον γιο του Ρότσα, τον Αλμπέρτο, και με έναν άλλον Αργεντίνο που είναι στην Ελλάδα, μου είχαν πει τα καλύτερα λόγια. Αλλά αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι να τον αφήσεις ελεύθερο, αυτό που κάνουν τώρα. Αυτό που κάνουν εδώ και κάποιους αγώνες και στο τέλος παίρνεις περιόδου.
0: Βέβαια, Άλκη, είναι λογικό και επόμενο να προσαρμόζεται ο παίκτης στην ομάδα και όχι η ομάδα στον παίκτη.
6: Όχι, μα τότε μην πάρεις. Πήγαινε πάρε ένα κουβαλιτή, ένα νταμάρι, ένα χτίστη.
0: Άλκη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις να επιστρέψουμε την ησυχία μας.
6: Αρκεί να μην πέσει πάλι.
0: Δεν νομίζω να πει, ελπίζω όχι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
11: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
12: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
15: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
16: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Η ώρα είναι 4.
7: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε κλείο ισχυρού καύσωνα μέχρι την Τετάρτη, χώρα έκτακτη εγκύκλιο για την προστασία των πολιτών. Εξέδωση του Υπουργείου Υγείας από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες των Δήμων Αθηναίων, ενώ διατίθενται 130 ποτίστρες για τα αδέσποτα σε 24 ώρες λειτουργία και η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 για κάθε βοήθεια. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Σχιστού στο Πέραματικής. Πυρκαγιάς εξέλιξη σε δαστική έκταση και στο Κυριάκι Βιωτίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική Εύβοια, Βιωτή Αυθιώτιδα, Μαγνησία Αργολίδα αλλά και σε άλλες περιοχές. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 25χρονος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της Βάγης Νέστορα. Μυστήριο με την νεκρή γυναίκα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, ενώ εξετάζει και τις υποθέσεις εξαφανίσεων του παρελθόντος. Όσο η οικονομία αποδίδει, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στην κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ, όπου πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των αθλητικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση του ΟΑΚΑ, η οποία, όπως είπε, ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων άνω των 60 χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Στη Θεσσαλονίκη περιοδεύει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πραγματοποιεί σειρά επαφών με δημάρχους. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή και κανόνες στην αγορά προς όφελος της κοινωνίας. Το μήνυμα που έστειλε από Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και επίσημα πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο βασιλιάς Κάρολος, του ανέθεσε τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης κατά τη διάρκεια ιδιωτικής συνάντησης στα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα στη χώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως και τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Βόρειο-δυτική άνεμη με εντάσεις ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 36, στην Πάτρα στους 37, στα Ιωάννινα επίσης στους 37 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting

0: Για πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι εγώ η Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε και πάλι στον Αλκή. Έλα, Αλκή.
1: Λοιπόν, για να τελειώσω, να σου πω και πέντε πράγματα που είναι και ιστορικά σε αυτά που σου έλεγα. Πάρε να δεις τον τελικό εκείνο Σουηδία-Βραζιλία. Που έχανε, αν θυμάμαι καλά, 3-0. Έχει βγει ντοκιμαντέρ. Φυσικά και δεν ζούσαμε τότε, ίσως ούτε οι γονείς μας. Αλλά το είχα δει σε ντοκιμαντέρ. Πάρε να δεις τι υπόθηκε στα αποδυτήρια στο ημιχρόνιο από τους Βραζιλιάνους, που είπανε αφήστε μας να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε εμείς, και πώς ανετράπη το σκορ. Επίσης, εθνική Αργεντινής, 78. Η καλύτερη εθνική Αργεντινής που υπήρξε ποτέ. Ταραντίνη, πού πήγε? Στην Ισπανία. Αρντίγες και Βίγια, πού πήγανε? Στην Τότεναμ, στην Αγγλία. Τι είχε τότε η Αγγλία? Ξυλοκόπους. Ο Μάριο Κέμπες που πήγε στη Βαλένθια. Ισπανοί δεν είχανε σεντερφόρ. Τι είχανε? Θα έλεγα τι είχανε. Λοιπόν, και ξαφνικά εμφανίζεται φέτος η Βραζιλία με Ιταλό coach. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό που πρέπει για μένα να κάνουν, αυτό είναι δικαίωμά τους, έτσι. Εγώ προτάσεις κάνω. Με βάση αυτό, γιατί αυτό το έχω πει σε αρκετές φίλους και παρέες και πολλοί το έχουν συμφωνήσει. Λοιπόν, βγάλτε ένα νόμο, ρε Λατίνοι, Αργεντίνοι, Βραζιλιάνοι, μέχρι τα 24 δεν θα φεύγει κανείς από την χώρα μας. Δηλαδή είναι αδιανόητο, εγώ το ξαναλέω. Ποιος ο λόγος να πάει να πάρεις Λατίνο ποδοσφαιριστή και να τον χρυσοπληρώσεις, γιατί πληρώνεις υπεραξίες πλέον, και να τον φέρεις εδώ και να τον βάλεις σε καλούπια? Αυτή είναι η άποψή μου. Και αυτό, και αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, θυμίσου το, δεν θα υπάρξει σε λίγο ποδόσφαιρο εθνικών χωρών Λατινικής Αμερικής.
0: Εσύ, Άλκη, βέβαια το ποδόσφαιρο πλέον στο πρωτάθλημα της Αργεντινής και της Βραζιλίας έχει μείνει αρκετά πίσω.
1: Βέβαια, αφού δεν παράγουν ταλέντα, ή τα χάνουν από τα 15, 16, 17.
0: Επίσης, δεν αναγκάζει κανένας ούτε τη Βραζιλία ούτε την Αργεντινή να παίρνουν Ευρωπαίους προπονητές. Έχουμε δει επίσης αμυντικό προσανατολισμό και από Βραζιλιάνους προπονητές. Όπως ας πούμε ο Ντούγκα το 2010 με τη Βραζιλία, που είχε παιχταράδες μέσα.
1: Εντάξει, κάναμε και κάποιες αποτυχίες, ρε παιδί μου, αποτυχημένες επιλογές. Τι, εντάξει. Τι, αυτό που λες, ναι, το λες. Σωστά. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, τι, όλες ήταν επιτυχημένες? Όλες, αλλά σου ξαναλέω, εγώ τώρα δεν σου ζητάω να μου απαντήσεις αυτή τη στιγμή. Όταν θα κάτσεις και θα ηρεμήσεις και θα έχεις ησυχία, σκέψου αυτό που σου είπα. Δεν πρόκειται να ορθοποδήσουνε, για αυτούς τους λόγους που σου είπα. Δεν παράγουνε πια τα ταλέντα εδώ και 20 χρόνια, δεν υπάρχει αυτό. Ξέρεις τι παράγουνε? Φουσκώνουνε τα ονόματα, φουσκώνουνε τις δυνατότητες των ποδοσφαιριστών, έχουν μπει οι μανατζαρέοι μέσα, να οικονομήσουν. Αυτό τα λέω, δεν θέλω να πω με ποιους συζήτησα, δεν με ενδιαφέρει ούτε να τους κάνω διαφήμιση, ούτε να πω ότι συζήταγα με αυτούς. Συζήτησα με ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν το πρωτάθλημα της Αργεντινής σαν την τσέπη τους. Και μου είπαν αυτά τα πράγματα, τα οποία είχα και εγώ κάποιες απορίες. Και λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι μου τα επιβεβαίωσαν. Αυτή τη στιγμή, ειδικά Αργεντινή Βραζιλία, κυριεύει, βασιλεύει ο νόμος του μάνατζερ. Ό,τι πει αυτός. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά. Έλα. Χάθηκε πάλι. Καλά. Καλά κρασιά.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, τώρα πρέπει να ακούγουμε. Έχουμε κάποια τεχνικά θέματα από ό,τι φαίνεται. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ελπίζω τουλάχιστον να ολοκλήρωσε ο Άλκης αυτό που ήθελε να πει. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ο Τάσος λέει: Γεια σας, θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τους τρεφέτς από Ντένσε όσον αφορά τον επαναληπτικό του Ολυμπιακού. Θα γίνει στις 11 Αυγούστου μόνο. Τάσος Σαφραμπόλη Κοροπή. Γεια σου Τάσο, ναι σωστά το αναφέρεις ότι ο επαναληπτικός του Ολυμπιακού στην Ολλανδία με την Αιμέγγεν θα γίνει στις 11 Αυγούστου. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 4 ή στις 5 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με τους τρεφέτσα από Ντένσε, τρεφέτσα δεν υπολογίζεται από τον Μοντιλίμπαρ, δεν ακολουθήκαν τις προπονήσεις του Ολυμπιακού, ούτε στο πρώτο στάδιο πριν γυρίσει ο Ολυμπιακός από την Ολλανδία και ξαναφύγει, ούτε τώρα. Προφανώς το έχουμε δει ότι δεν αγωνίζεται και στα φιλικά αφού δεν συμμετέχει στις προπονήσεις. Είναι λογικό και επόμενο. Όσον αφορά τον Ποντένσε, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή για τον Ντανιέλ Ποντένσε. Ενώ όταν τελείωσε η σεζόν, γραφόταν από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ότι ο Μεντιλίμπαρ θα ήθελε τον Ποντένσε για την, στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις εξτρέμ. Και από ό,τι δείχνουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν φαίνεται να υπάρχει και θέμα στην συνέχεια. Ο Μάνος λέει το 1980 η Ελλάδα ήταν στο Euro, σωστά, και στις 11 Αυγούστου λέει το δεύτερο μάτς του Ολυμπιακού, γιατί στις 12 Αυγούστου είναι το Super Cup Ευρώπης. Πολύ σωστά το αναφέρει και ο Μάνος, ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος λέει δυστυχώς το μόνο που άκουσε χθες ήταν το show του ημιχρόνου, λέει ο Γιώργος, προφανώς δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο που είδε. Το show του ημιχρόνου σαν show, παιδιά, δεν ήταν άσχημο, αλλά το θέμα είναι τι δουλειά έχει αυτό το show σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, έτσι. Επίσης, τι δουλειά έχει ένα show 27 λεπτών σε ένα ημίχρονο ποδοσφαίρου, το οποίο ανέκαθεν κρατούσε 15 λεπτά, έτσι. Αλλάζουν τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, το λέμε και από το hydration break, όπου είναι ξεκάθαρα για διαφημιστικούς λόγους και τίποτα παραπάνω. Καθώς μιλάμε ότι γίνεται και σε αγώνες με καταρακτώδη βροχή, όχι απλά σε συνθήκες όπου χρειάζεται. Δηλαδή, άμα έξω έχει 35-40 βαθμούς και παίζουν ποδόσφαιρο, ναι, θα υπάρξει το cooling break. Όπως πολύ σωστά υπάρχει πλέον για να μπορέσουν οι παίκτες να δροσιστούν, γιατί μιλάμε για δείξω συνθήκες. Τώρα, όταν μιλάμε για κανονικές συνθήκες και πολλές φορές και ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο, το να παίζεται πλέον το ποδόσφαιρο ουσιαστικά σε 4 διαστήματα των 22,5 λεπτών, βλέπουμε ότι αρχίζει και αλλάζει, έτσι. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Ωστόσο, Σάκης, οι Γερμανοί μας κατέστρεψαν, δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Εδώ εμείς τραβάμε το Λούκι, όχι κριτικές. Και σένα, αν δεν σου αρέσει, αν θες φύγε, θα μιλάνε όσοι πληρώνουν. Τριαντάφυλλε, sorry που σου λέω, φίλε, αλλά πληρώνω κι εγώ. Τυχαίνει να είμαι κι εγώ Έλληνας πολίτης. Επίσης, και οι Έλληνες που φύγαν στο εξωτερικό, μια χαρά δικαίωμα έχουν. Δεν είναι Γερμανός ο φίλος που μίλησε νωρίτερα, σε καμία των περιπτώσεων. Είναι Έλληνας, ο οποίος ζει στην Γερμανία. Ανέκαθεν οι Έλληνες πήγαιναν στο εξωτερικό για να βρουν μια καλύτερη ζωή, έτσι. Τώρα, δεν ξέρω ποιοι είστε εσείς που θα μπορέσετε να πείτε σε έναν Έλληνα του εξωτερικού να μην έχει άποψη για αυτά που γίνονται στη χώρα του. Τι να πω. Ο Θανάσης λέει: Ρε, εσύ Θέμη, ήλωσια με το Σάκη, γιατί να ακούμε τις ανοησίες του. Μα είναι σκεπτικό αυτό που έχει. Όλα έχουν νερά όριο. Το ότι δεν κατάλαβε τι είπε την Παρασκευή ο άνθρωπος από Γερμανία και παίρνει σήμερα έξαλλος να τα απαγορεύσει να ξαναπάρει τηλέφωνο, έχει έστω και μια δόση λογικής. Πραγματικά είναι θλιβερό, λέει, που τέτοια άτομα ψηφίζουν. Θανάση, δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που γράφει, γιατί είναι πιο επιθετικός ο τρόπος προσέγγισής σου, αλλά και εγώ διαφωνώ με αυτό που είπε ο Σάκης, όπως και αυτό που είπε ο φίλος ο Τριαντάφυλλος νωρίτερα. Δημήτρης ήταν, νομίζω, την Παρασκευή από την Γερμανία, μίλησε για τις διαφορές που υπάρχει για τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα. Δηλαδή, δεν πρέπει να γίνεται κριτική επειδή ζούμε στην Ελλάδα. Τι να πω, σηκώνω τα χέρια ψηλά ώρες. Ο Γιώργος λέει: Ο κ. Βασίλης στο Λαταμόνα για άλλη μια φορά κρίνει το ποδόσφαιρο επηρεαζόμενος από την αριστεροφροσύνη του, απαξιώνοντας κιόλας ένα ποδοσφαιριστή, λέγοντας του διάφορα κοσμητικά επίθετα απαξίωσης, επειδή δεν τόλμησε να κάνει δίθεν επανάσταση εκ του ασφαλούς και να γίνεται ένα κακό πρότυπο με ναρκωτικά και αλαζονία όπως ο Μαραντόνα. Εντάξει, βέβαια. Το ότι κάποιοι έχουν πρότυπο τον Μαραντόνα, Γιώργο, σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργούσε και με τον τρόπο που επαναστατούσε απέναντι σε καθεστώτα και πράγματα όπου ο ίδιος ήταν αντίθετος, έτσι. Γιατί πολλοί που είναι αντίθετοι απλά δεν τολμάνε να μιλάνε. Προφανώς και δεν ήταν πρότυπο ο Μαραντόνα για αυτό το κομμάτι το οποίο αναφέρει, όπως είναι τα ναρκωτικά. Και μάλιστα το έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι αυτός ο τομέας της ζωής του ήταν παράδειγμα προς αποφυγή. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, μιλάμε. Όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, ο Μέση είναι, αν όχι ό,τι καλύτερο έχει περάσει σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, σίγουρα μπαίνει στην συζήτηση ανάμεσα στους 2-3-4 κορυφαίους και νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος να μην συμπαθεί καθόλου τον Μέση, δεν γίνεται να μην τον βάλει σε αυτή τη συζήτηση. Οπότε αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Όπως επίσης ότι στα 39 του χρόνια έχει κάνει ένα τρομερό μουντιάλ, με εξαίρεση το χθεσινό παιχνίδι όπου δεν ήταν καλός, έτσι. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν πρωταγωνιστής, με γκολ, με ασίστ. Στα 39 του χρόνια ολοκληρώνει ένα μουντιάλ με 8 γκολ και 4 ασίστ. Πραγματικά απίστευτα νούμερα και απίστευτες εμφανίσεις από τον Λιονέλ Μέση. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Yeah.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Παλούρα, καλό θα ήταν να πείτε και κάτι για αυτές τις δύο μέρες για την εισβολή στην Κύπρο. Εάν δεν το αναφέρω εγώ, δεν πρόκειται κανένας από τους αγοράζες που παίρνουν τηλέφωνο να το πούνε. Να πούνε ότι σαν σήμερα, σαν εχθές, σαν σήμερα, έγινε αυτό και αυτό. Ντροπή.
0: Ναι. Ντροπή. Βέβαια, κύριε Γιώργο, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω,
0: ναι.
1: αλλά επειδή είσαι σε αυτή την ηλικία,
0: ναι.
1: Και οπωσδήποτε δεν μπορούν αυτοί που είναι σε αυτή την ηλικία να ενδιαφερθούν τόσο πολύ.
0: Αυτό ποιος το λέει.
1: Γι' αυτό και εγώ, ναι, ξέρω τι σου λέω. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι, παιδιά, πείτε και σαν σήμερα η μαύρη επέτειος. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν τη μέρα αύριο γιατί μπήκαν στην Κύπρο. Εμείς δεν θρυνούμε.
0: Προφανώς και θρυνούμε, κύριε Γιώργο. Προφανώς και θρυνούμε, αλλά μιλάμε για αθλητική εκπομπή. Ο κόσμος που επιλέγει να ακούσει αυτό το ραδιόφωνο και αυτή την εκπομπή θέλει να ακούσει κάτι αθλητικό.
1: Εγώ αφιερώνω από τον χρόνο του προσφέρου, το θεωρώ υποχρέωσή μου σαν Έλλην πολίτης να τα αναφέρω. Όσοι θέλετε, παιδιά, πετάξτε τα αυτά που είπα στον κάλαθο να χρήσω. Δεν πειράζει, εκεί θα μείνουν. Άστα. Η ζωή συνεχίζεται. Φόνη, σκοτωμή, ποδόσφαιρο, όλοι ο πλανήτη. Για να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Οι Ισπανοί, εγώ ούτε να τους βλέπω δεν θέλω.
0: Να έχεις προτιμήσει
1: αυτό. Να τους βλέπω να θέλω. Άνθρωποι οι οποίοι βασανίζουν, σκοτώνουν με βασανιστικό τρόπο. Ζώα είναι ζώα, σειρότερα από ζώα, ούτε τρύπο δεν έχουν κατέβει από τα δέντρα ακόμα. Δεν θέλω να μάθουν. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Παραχωρέθηκα πολύ.
0: Κύριε Γιώργο, συμφωνώ 100% με αυτό που λέτε, αλλά ξαναλέω ότι χθες βλέπαμε ποδόσφαιρο, δεν βλέπαμε πολιτική.
1: Ναι, δηλαδή απαγορεύεται. Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, δεν θα μιλάμε για πολιτική. Όταν μιλάμε για πολιτική.
0: Δεν είπε κανένας ότι θα μιλάμε για πολιτική, αλλά έχετε μπερδέψει λίγο τα πράγματα.
1: Από τον Πλαταμόνα, τι είπε, γιατί είναι ψέματα. Τι είναι, δηλαδή, τι βγήκε ο άλλος μετά από τον κύριο και είπε ότι τα βλέπει. Τι τα βλέπει, δεν είναι ρεαλιστικά αυτά που λέει. Τι ψέματα είναι.
0: Ο καθένας μπορεί να έχει ένα δικό του τρόπο προσέγγισης και τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Γι' αυτό μπορούμε να διαφωνούμε. Αλλιώς θα συμφωνούσαμε όλοι σε όλα. Το ότι δεν αναφέρεται, ας πούμε, από τον κόσμο που παίρνει τηλέφωνο η εισβολή στην Κύπρο που έγινε σαν σήμερα, δεν σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχει πάρει σε μια αθλητική εκπομπή και ότι μιλάει για αθλητικά. Δεν σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει, ξαναλέω. Μπορεί κάποιον να μην τον ενδιαφέρει, δεν διαφωνώ, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι επειδή δεν μίλησε κάποιος.
1: Για τα ελληνικά δρόμενα στην πολιτική, τον ενδιαφέρει να μιλήσει όμως για τα κόμματα που βγαίνουν σαν μανιτάρια. Γιατί μπορούν να το πούνε. Όταν είναι για τέτοιο είναι προσωπική εκπομπή.
0: Δηλαδή, εσείς κύριε Γιώργο, τι τη βλέπετε, αθλητική δεν τη βλέπετε την εκπομπή.
1: Είναι, σύμφωνοι. Αλλά όταν βρεθεί κάποιο και πει κάτι.
0: Μα δεν είπε, κύριε Γιώργο, ακούστε λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα ρεύματα. Εγώ δεν σας είπα γιατί το αναφέρετε αυτό, κύριε Γιώργο. Πολύ, πάρα πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναφερθεί. Πολύ, πάρα πολύ καλά κάνετε, είμαι μαζί σας 100%. Είμαι κατά σας και διαφωνώ μαζί σας στο να κρίνετε τους προηγούμενους ακροατές που πήραν σε μια αθλητική εκπομπή γιατί δεν μίλησαν για ένα τόσο σημαντικό γεγονός το οποίο όμως δεν αφορά το ποδόσφαιρο. Ξαναλέω.
1: Άρα δεν είναι σημαντικό, το ποδόσφαιρο είναι σημαντικότερο.
0: Okay, κύριε Γιώργο, και δεν βγάζουμε άκρη, δεν πειράζει. Okay.
1: Λοιπόν, άκου. Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί είναι οι χειρότεροι εχθροί της Ελλάδος. Οι Ιταλοί μισούν την Ελλάδα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν είναι και όπως είναι τα πράγματα. Και οι Ισπανοί το βλέπουμε τώρα μπροστά. Φιλία με την Τουρκία. Σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ μέσα στο ΝΑΤΟ και πάνε και δίνουν στην Τουρκία. Αυτές οι δύο χώρες είναι φίλια κολοδά.
0: Ναι, και δεν έχετε άδειο στο πλήθο. Ειδικά για την Ισπανία αυτό που λέτε.
1: Είτε ιστορία. Η Ισπανία δεν είναι. Τι κάνει τώρα η Ισπανία, δεν ακούστηκε.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ λέω κύριε Γιώργο. Είναι έτσι όπως θα λέτε τα πράγματα για την Ισπανία. Συμφωνώ.
1: Κάνει διακοπές, δεν θέλει. Κάνει να. Τι είναι αυτά τώρα. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Όσοι διαφωνούν και του αναχώρησα, συγγνώμη, εντάξει. Άλλο βγάλετε μια ταμπέλα και να λέτε πολιτικές συζητήσεις, γιοκ, τέρμα.
0: Ναι, γεια, κύριε Γιώργο.
1: Να το ξέρουμε, να μην αναφερόμαστε και να τελειώνει να μιλάμε μια μπάλα, ωραία, όλο ωραίο, μέση, μάση, μάση, τι είναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν να προβλήματα. Πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας κύριε Γιώργο. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παίρνει τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Γιάννης λέει για όλα αυτά, όχι πρώτα λέει το 86 Αργεντινή είχε τον Μπουρουσάγκα αλλά και τον Βαλτάνο σε κανένα 2-3 με ηγέτο Μαραντόνα, ενώ το 90 είχε και τον Κανίγια με ηγέτο Μαραντόνα και ήρωα. Γκοϊκοϊτσέα. Για όλα αυτά είναι η μάνατζερ και μεσάζερ στο ποδόσφαιρο της Κεντρικής Αμερικής με το όνειρο του ποδοσφαιριστή να παίξει στην Ευρώπη και πολλά λεφτά διαλύει και το εγχώριο πρωτάθλημα και το ταλέντο. Γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται, θα χαθεί το ταλέντο και το ποδόσφαιρο, λέει ο Γιάννης. Παιδιά, όταν μια ομάδα επιλέγει ένα Βραζιλιάνο ή ένα Αργεντίνο ποδοσφαιριστή, έτσι πιο φαντεζή από τα ευρωπαϊκά δεδομένα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να του αφαιρέσει όλα αυτά τα προσόντα. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτεί αυτά τα προσόντα βάζοντάς τον και σε ένα πιο ευρωπαϊκό καλούπι, που το πιο ευρωπαϊκό καλούπι όπου βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες από όλες τις υπήρους σιγά σιγά προς τα εκεί οδεύουν, είναι το κομμάτι της τακτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι ας πούμε ένας μεσοεπιθετικός δεν πρέπει να πάει στο ένα σμένα, δεν πρέπει να κάνει μια ενέργεια, δεν πρέπει να κάνει το ένα, δεν πρέπει να κάνει το άλλο. Το θέμα είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έρχονται στην Ευρώπη, οι Βραζιλιάνοι και οι Αργεντινοί, και όχι μόνο αυτοί, αλλά και γενικότερα από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτά τα προσόντα που έχουν να έρχονται στην Ευρώπη να τα δείχνουν σε ένα επίπεδο το οποίο είναι ανώτερο από αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας σε αυτό. Ώστε να μπορεί να το εξελίξει ακόμα παραπάνω. Όχι να το διώξει και να μπει σε ένα καλούπι το που δεν θα μπορεί να κάνει μια τρίπλα, ας πούμε. Ο Γιώργος λέει: Αμερικανοποίηση του ποδοσφαίρου σε όλο το μεγαλείο, θλιβερό. Καλησπέρα, Θεμάρα. Γιώργο, συμφωνώ 100% με το μήνυμά σου, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο Τριαντάφυλλος λέει: Έβγε, κύριο Γιώργο. Έβγε και πάλι έβγε, λέει ο Τριαντάφυλλος. Και θα πω κι εγώ: Έβγε στον κύριο Γιώργο για αυτό το οποίο ανέφερε. Νομίζω ήμουν κατανοητός νωρίτερα σε σχέση με αυτό που ανέφερα στον κύριο Γιώργο. Πολύ καλά έκανε και ανέφερε ότι σαν σήμερα 20 Ιουλίου του 1974 είχε γίνει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Όμως δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους ακροατές που πήραν νωρίτερα σε μια αθλητική εκπομπή γιατί δεν μίλησαν για κάτι πέρα από το αθλητικό κομμάτι. Και φυσικά πολύ καλά έκανε ο κύριο Γιώργο και το ανέφερε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Θανάση.
2: Θεέ μου, τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Όλα καλά, εσείς πώς είστε.
2: Καλά είσαι. Καλά, Θεέ μου. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον κύριο Γιώργο. Πολύ σωστά το ανέφερε. Δικαιολογημένο το αναφέρανε οι άλλοι, γιατί το ξεχάσαμε οι άνθρωποι.
0: Δεν μπορεί να το θυμόντουσαν, κύριε Θανάση. Απλά πήρα σε μια αθλητική εκπομπή να πούνε κάτι αθλητικό.
2: Καταλαβαίνω, βρε αγόρι μου, καταλαβαίνω. Ο κύριο Γιώργος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος με αυτό το θέμα με την Τουρκία, γιατί έχει περάσει πολλά. Βάσανε εκεί το 55 στην Κωνσταντινούπολη. Έχει δίκιο να καταφέρετε να λέει ο και δικαιολογημένα να λέει αυτά τα πράγματα. Και μπράβο που το ανέφερε. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1974, ήταν πρωί, 7 η ώρα. Χτυπάει το τηλεφωνό μου που έμενα στην Αφιάλη, στον Πειραιά. Και με παίρνει τηλέφωνο ο αδερφός μου, κατά 5 χρόνια μεγαλύτερος. Μου λέει τι κάνεις. Καλά, λέω, τι μάζει, να πάω στο μαζί, στον Πειραιά, στην Αμαδού. Έτσι, το μαζί που είχαμε. Μου λέει καλά, δεν έχει πάρει καμπαρδί που θα λέω όχι. Πρέπει σκάτω που μου λέει γίνεται. Και πέσανε την Κύπρο μου λέει. Οι Τούρκοι. Οχ, λέω. Αμά, ψάξει μου λέει γρήγορα να βρει απολυτήριο. Είχα απολυθεί πριν 2 χρόνια εγώ. Το 72 είχα απολυθεί. Ήμουνα 18 μέρες παντρεμένος. Πρόσεχε. Και θα πήγαινε στο μαζί. Κάνω γρήγορα, βρίσκω το απολυτήριο του Νασκού που είχα απολυθεί. Δεν πήγα στο μαζί, πήγα κατευθείαν να πούμε στο αστυνομικό τμήμα της Αμπιάλης. Εκεί λοιπόν είδαν το απολυτήριό μου. 12 η ώρα το μεσημέρι είχα πει μέσα στον Παλάσκα. μέσα στο Παλάσκα, στο κέντρο εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν κάτσαμε στο κέντρο Παλάσκας, μας πήγανε τρεις μέρες, συγκεντρωθήκαν όλοι οι ναύτες, οι παλιοί που τις Καναΐδα πάλι, γιατί σχεδόν οι μισοί περίπου ήρθαν εκεί, όλοι οι άλλοι ταξιδεύανε, άλλοι δεν είχαν άλλο απολυτήριο κτλ. Και φεύγουμε μετά από τις μέρες από την πλατεία Γαρισκάκη στον Πειραιά, με ένα τεράστιο καράβι κίδων και πήγαμε στη Σούδα. Εκεί λοιπόν πήγαμε εμείς, εγώ και τ' άλλοι πήγαμε, πήγα σε ένα μεγάλο καράβι, ένα πλωτό συνεργείο λεγόταν Σακύπης. Σακύπης. Εκεί κάτσαμε λοιπόν, εκεί το γεμίσαμε με πολεμοπόδια, με μεγάλες οβλίδες, με κούτες που κουβαλάγαμε τα τέτοια, κάναμε αλυσίδα ουρά, οι ναύτες όλοι, ταλαιπωρία. Εγώ σαν πυροβολικής που ήμουν αφαιρεπίνη η ειδικότητά μου, δεν εκτελούσα χρέη πυροβολική στην κανονική μου δουλειά στη Θεσσαλονίκη, που υπερέψα εκεί 25 μήνες. Είχα άλλη ειδικότητα, ήμουν καμαρότητας εκεί να πούμε και πέρασα ωραία. Αλλά εκεί έπρεπε να πάμε την ειδικότητα που είχα, πυροβολική. Και με βάλασε ένα κανόνι μεγάλο, Μπόφορντ λεγότανε, εκεί λοιπόν έκανα εκπαίδευση. Όσα λοιπόν δεν την άρχισα στην κανονική μου δουλειά, 25 μήνες, η Παναγία, αυτό το πράγμα που έκανα εκεί πέρα 6 μήνες το καράβι αυτό. 6 μήνες. Ακίσεις τρομερές, είχαμε βολές, με τα φόντια πατάγαμε και τις παντόφλες, φεύγανε οι οβίδες, βάζαμε σημάδια, ξέρω εγώ, κάσαμε ανοιχτά του Αιγαίου, ανοιχτά εκεί στο Αιγαίο, πολύ καιρό, κάσαμε τρεις μήνες. Και να πάσα σημείο και μια αραβιαρβίλα, φεύγουμε για Κύπρο, φεύγουμε για Κύπρο. Τελικά δεν πήγαμε πουθενά, δεν πήγαμε, έτσι κλείσαμε πίσω, πήγαμε εκεί, κάσαμε να πούμε στο, πώς το λέμε, κάσαμε ανοιχτά της Χαλκίδος. Ανοιχτά στις Αρχίδες. Λεγόταν λέει αγεροβιακή άμυνα λέει Αθηνών εκεί που πήγαμε. Φτάσαμε και εκεί, μετά πήγαμε στο Πάλιο, εν πάση περιπτώσει απολύθηκα στις 15 Φεβρουαρίου παρακαλώ. Δηλαδή 6 μήνες. Και 27 η θητεία μου 33. Αυτά έχω να πω έτσι για, σαν τη σημερινή μέρα δηλαδή,
3: ναι.
2: Αγόρι μου. 33 μήνες.
3: Καλά κάτι για τα αναφέρετε και θα μας.
2: Ναι, όσο για το άλλο να πούμε για τους Γερμανούς, η μεγαλύτερη τιμωρία μας των Ελλήνων, του καράδων, που τραβήξαμε τα πάθη από τους Γερμανούς στην κατοχή, όπως και εμείς στο πεταλίδι με σημεία σε εκεί που είμαστε με 7 παιδιά, ο πατέρας μου τράβηξε τα πάθη του Χριστού να ζήσει να τα κάνουμε και όλες οι οικογένειες, είναι όταν ξεκουμπησήκαν αυτοί οι Γερμαναράδες και πήγανε πλέον από την Ελλάδα, αναγκαστήκαν μετά οι Έλληνες και θυμάμαι έναν Έλληνα τον Παναγιώτη που τότε συμπλέγανε γύφτους που είχε καμίνι και έφτιαχνε σίδερα κακόμας, τσιμπίδες, χέρις. Δεν έλεγες και αναγκαστήκε ναι. Ο Παναγιώτης. Παναγιώτης, ξεχνάω το επιθετό του τώρα, Αρβανίτη νομίζω λεγόταν, δίπλα στο σπίτι μου, αναγκάστηκε τη γυναίκα του, τη Μαρία, τη θυμάμαι που εγώ ήμουν τότε 8 χρονών παιδάκι, αναγκαστήκαν και πήγανε Γερμανία για να δουλέψουν στους Γερμανούς. Το καταλαβαίνεις, που αυτοί οι Γερμανοί εκεί πέρα, κάποιος από αυτούς τους Γερμανούς μπορεί να έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Ξέρω εγώ ένα παράδειγμα, τι λέω τώρα, έτσι, ναι. Αφού λοιπόν πήγαμε να δουλέψουμε στους Γερμανούς το 55, το 50, το 53. Έτσι. Τα κατασύγανε και πήγανε και δουλεύανε για τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν εχθροί μας και μαμαλά. Εχθροί μας και μας τραβήξαμε την άφηση του Χριστού. Έτσι δεν είναι, αγόρι μου.
3: Έτσι είναι, Γερθανάση, λοιπόν, αλλά...
2: Και πήγανε με βαριά καρδιά. Με βαριά καρδιά να δουλέψουν οι καημένοι, γιατί εδώ στην Ελλάδα τι να κάνουν τότε στο κάθε γοριό. Ήταν δύσκολα τα χρόνια. Εκεί φεύγανε οι άνθρωποι. Πάμε και το Μουντιάλ, τα είδαμε όλα, τα είπαν όλοι οι φίλοι οι προηγούμενοι. Μια χαρά τα είπαν, δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Είδα μια Αργεντινή η οποία ήταν πολύ πραγματικά χάλια. Καμία προσπάθεια δεν κάνανε, δεν είχαν τσακανό, ναι. Δεν είχαν τίποτα.
3: Κύριε Θανάση, για να ολοκληρώσετε, μείνετε στη γραμμή να επιστρέψουμε σε 2 λεπτά και για να ολοκληρώσουμε. Εντάξει, γιατί πρέπει να πάω διαφημίσει.
2: Περιμένω.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο τη ημέρα τη εκπομπή. Πάμε και πάλι στον κύριο Θανάση να ολοκληρώσει. Ναι, κύριε Θανάση, σα ακούω.
1: Έλα, μπορεί να ολοκληρώσω εγώ. Οπότε σχεδόν τα πάνε όλοι οι φίλοι. Καλά τα πάνε όλοι σχεδόν. Και εκείνο που θέλω να πω ότι η Ισπανία βέβαια είναι χρήμα. Το ξέρω αυτό που λέει ο κύριο Γιώργο. Σε απόλυτο δίκιο έχει. Ναι, ότι βάλανε 14 γκολ και θα έκανε ένα θέμη.
0: Ένα φάγανε σίγουρα, τώρα δεν θυμάμαι, βάλανε 14 ακριβώς.
1: Βάλανε 14, εντάξει, είναι και καλό ρεκόρ.
0: Ένα πάντως φάγανε μόνο από το Βέλγιο φάγανε γκολ, κύριε.
1: Με τόσα πολλά παιχνίδια που κάνανε γιατί είναι 48 οι ομάδες, νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ να φάνε μόνο ένα γκολ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν νομίζω άλλη ομάδα να έχει μείνει στο ένα γκολ μόνο. Ναι.
1: Μόνο ένα γκολ, γιατί γίνανε πολλά παιχνίδια φέτος, έτσι. Ήταν 48 ομάδες, είναι πιο πολύ ή όχι.
0: 48 ήταν ομάδες, κύριε Γιώργο, καλά το λέτε.
1: 48 ήταν ομάδες.
0: Οι Ισπανοί έβαλαν 1 και 2, 3 και 2, 5, 6, 9, 10, 14 γκολ βάλαν, ναι.
1: 14 γκολ με ένα, εντάξει, είναι ρεκόρ και αυτό.
0: Εννοείται.
1: Πολύ καλό. Εντάξει. Και προβλέπω, επειδή στην Ισπανία πλέον τα παιδιά αυτά που παίζαν σχεδόν είναι όλοι μικροί, νομίζω θέλει.
0: Οι περισσότεροι, ναι, οι περισσότεροι είναι μικροί.
1: Μπράβο, ενώ οι Αργεντινοί είναι 30 και ιστορίες λίγο πιο μεγαλύτεροι. Έτσι δεν ξέρω αν θα βγουν άλλα ταλέντα πλέον Αργεντινοί να καλύψουν.
0: Έχει αρκετό ταλέντο η Αργεντινή, κύριε Θανάση. Μέση δεν πρόκειται να έχει τα επόμενα χρόνια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντως αρκετό ταλέντο έχει. Έχει παίκτες όπως είναι ο Μασάντου Όνο, ο Νίκο Πάζ.
1: Φυσικά. Και τι προβλέπω λοιπόν, ότι ίσως στα επόμενα χρόνια, στα επόμενα και στο επόμενο Μουντιάλ, πάλι να επεκτατήσει η Ισπανία. Πώς το λέω? Με το σκεπτικό ότι είναι ακόμη νέα τα παιδιά. Όλα.
0: Ναι.
1: Αυτά θα δέσουν ακόμη πιο πολύ στην πορεία.
0: Ναι.
1: Θα δέσουν.
0: Εντάξει, έχει και οι άλλες εθνικές ομάδες. Και η Γερμανία έχει, θα ανέβει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια. Και η Γαλλία. Πάντως το βλέπω και εδώ, κύριε Θανάση. Είναι ρεκόρ, ναι. Ένα γκολ σε 8 αγώνες. Τα προηγούμενα ρεκόρ ήταν πάλι την Ισπανία το 2010, όπου είχε δεχθεί 2 γκολ σε 7 αγώνες. Το ίδιο είχε κάνει και η Ιταλία το 2006 και η Γαλλία το 1998. Σε 7 αγώνες, έτσι, 2 γκολ. Η Ισπανία δέχθηκε 1 γκολ σε 8 αγώνες.
1: Ναι. Εντάξει, αγόρι μου.
0: Έγινε, κύριε Θανάση.
1: Που είδαμε τα παιχνίδια, θέλουμε κάτι πήγοντα για μένα, για μένα. Όλα τα άλλα θα καλυφθούν. Θέλουμε να μπαίνει να βάζει μπάλα στα λύσια. Δεν ξέρω αυτό ο Ζώτα Σίλβα ήταν καταπληκτικός που τον είδα, χάρηκα πολύ, δεν είναι σέντερφορ, αλλά τι να πω, παιδιά, με την ευκαιρία που έβαλε τα 2 γκολ, μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι, ήταν πολύ καλό το πρώτο δείγμα.
1: Νομίζω πως έχει βάλει σε 5 ευκαιρίες ένα γκολ τουλάχιστον να ικανοποιηθούμε και να δούμε κάτι έκανε κι αυτός. Με ένα γκολ τουλάχιστον, δεν έβαλε κανένα γκολ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ είχε βάλει ένα γκολ. Είχε βάλει ένα γκολ ο Γιάρεμτσουκ με την Ρακόφ στο 90 φεύγα, το 2-1.
1: Λέω προχθές με τον Άγιαξ.
0: Α, προχθές με τον Άγιαξ, ναι. Εντάξει, βέβαια ήταν δίκαιη η νίκη του Άγιαξ, κύριε Θανάση, γιατί ήταν καλύτερο ο Άγιαξ στο γήπεδο του Ολυμπιακού.
1: Καλύτερη, άρα να βάζει μπάλα στα αλήθεια.
0: Έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο ο Άγιαξ.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Όταν είσαι όμως με τον αντίπαλο και είσαι με τον goalkeeper Teatet, δεν έχει σημασία αν είσαι αθλητική ή γάμα εθνική. Το γκολ είναι γκολ, μετράει. Ένα γκολ και μπαίνει μπροστά του. Δεν μπλάσανε καλά σε καμία περίπτωση σε αυτές τις φάσεις. Αυτό θέλω να πω, καταλαβαίνω.
0: Ναι, καταλαβαίνω, κύριε Θανάση.
1: Καταλαβαίνω το αγόρι μου, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία αυτό, εάν η ομάδα είναι ο Άγιαξ ή αν ήταν κάποια άλλη ομάδα πρώτερη. Μπροστά σου έχει έναν αντίπαλο. Οφείλει το δικό σου τον τρόπο και με τη μαϊστρία που έχει να μπορέσει να βάλει τον μπέρδο. Θέλω να πω.
0: Ναι,
1: αγόρι μου. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση.
1: Καλούς, Γιώργο από Λονδίνο, τον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα, τον άρχοντα με τα όμορφα λόγια που λέει και όλους τους φίλους και η κυρία η κοπελιά πάνω από τη
0: Θεσσαλονίκη, από την Αυστραλία, ναι.
1: Ο Γιώργος που τα λέει τόσο ωραία και αυτός από το
0: Μανίδη. Ο Μανίδη, ναι.
1: Φοβερός και φοβερός απίθανος κύριος, ο Παγκουτζής, πώς το λέμε.
0: Ο κύριος Νεόφυτος, ναι.
1: Τρομερός. Ο Χάρης πάντα που μας κάνει πάντα και τα λέει τόσο όμορφα και ωραία και αυτό με το δικό του τρόπο έχει. Η κυρία Αναστασία μας. Όλοι, το Βίλμπα, η τάξη, να είναι καλά και αυτός και όλοι οι φίλοι καλοί.
0: Να είστε καλά, κύριε Θανάση. Καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια.
1: Γεια σας.
0: Πάμε επόμενη γράμμη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Τι γίνεται, είμαι ο Τάκης από το Χαϊδάρι.
0: Γεια σας, κύριε Τάκη, τι κάνετε?
2: Τι γίνεται, καλά. Περιμένουμε τον Παναγιώτη.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Τον ενημέρωσα, μου είπε θα το κανονίσει αυτός από εκεί πέρα. Τώρα τι να σου πω, κύριε Τάκη.
2: Ναι, 29 του μηνός αρχίζουν οι λύκοι να δαγκώνουν. Τέλος πάντων. εντάξει, το χ της Ισπανίας έδινε 4,25 ένα φυσιολογικό σημείο της Ισπανίας με την Αργεντινή. Όπως φαινόταν, εντάξει, καλά ήταν το 25, τέλος πάντων.
0: Ναι, μια χαρά, για όσους θα έπαιξαν. Ναι,
2: ναι, ναι. Λοιπόν, θα δώσω 4 διαφορετικά στοιχήματα σήμερα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 7.67 over.
0: Ναι.
2: 7.69 over. 7.71, 7.72 και 7.73 over.
0: Ναι. Όποιος θέλει να ακολουθήσει τον κύριο Τάκη. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Έχουμε ένα άλλο με το 4 γιατί είναι σε 9 η ώρα ακριβώς. Βέβαια το 7.74, το 7.75, το 7.76 και το 7.77 χινάρια. Ζητάμε 3-4.
0: Ναι, κύριε
2: ναι. Έχουμε τα γιατί είναι τα νυχτερινά μετά τις 2 είναι αυτά τα παιχνίδια. Ακολουθάει όποιος είναι ξενύχτης, όποιος εργάζεται νύχτα. Που και αυτά τα σημεία, επειδή τσιβήτα αργεντινής είναι όλα αυτά τα παιχνίδια που βλέπω, αυτά τα αργεντινικά τα βλέπω χινάρια, δηλαδή 7.83, 7.84, 7.85, 7.87, 7.88. Παίζουμε ένα συστηματάκι, θα έλεγα 3.45 που κάνει 4 ευρώ και όποιος θέλει ακολουθάει.
0: Και καλά κέρδη έχουμε κύριε Τάκη.
2: Ναι, ναι, αυτά όπως τα βλέπω σήμερα, αυτά τα παιχνίδια βλέπω και τα αργεντινικά τα παρακολουθώ και μου έχουν έρθει σε διάφορα στοιχήματα βέβαια γιατί δεν μπορώ να βάλεις και καφή αυτά τα παιχνίδια, δεν παίρνει γκολ και συνήθως έχουμε χινάγια. Τώρα είναι καλά τα πέντε σημεία, βέβαια δεν δίνει πάρα πολύ μεγάλο, το 3-0-5 το 7-83 το μεγαλύτερο και το 2-67 το πιο μικρό σε χινάρι, αλλά συνήθως έρχονται αυτά, τα έχω παρατηρήσει, αυτά είδα σήμερα με μια ματιά το κουπόνι, όποιος βλέπει να παίξει αυτά τα παιχνίδια με ακολουθάει, αυτά είναι η στοιχηματική μου άποψη για σήμερα, αυτά είναι και θα δούμε.
0: Θα τα δούμε, καλά κέρδη έχουμε κύριε Τάκη, καλή επιτυχία.
2: Ναι, ναι, εντάξει είναι.
0: Να είστε καλά κύριε Τάκη.
2: Αυτή τη στιγμή πιστεύω να πιάσετε και μερικοί αγροτές.
0: Μακάρι, να δούμε μακάρι, με το καλό.
2: Εντάξει,
0: με το καλό.
2: Πιστεύω να ακούνε χιλιάδες, ένα εκατομμύριο ακροατές τουλάχιστον.
0: Εκατομμύρια δύσκολο είναι.
2: Εντάξει, λέμε να αποστούν τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λέμε. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Έγινε κύριε Τάκη, να είστε καλά.
2: Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, coach.
0: Έλα, Κυριάκο, τι κάνεις.
3: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Μα μας μαθαίνει την παλίτσα, ρε coach. Πραγματικά μας μαθαίνει την παλά.
0: Να σε καλά, Κυριάκο.
3: Ήθελα να πω δύο κουβέντες στον κύριο Γιώργο. Συγχαρητήρια, κύριε Γιώργο, για αυτά που είπατε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Καμιά φορά εμείς οι νεότεροι, έστω και οι μεγαλύτεροι, ξεχνάμε τις επαιτίες. Μην το παίρνετε στραβά, αλλά είσαι σωστός. Λοιπόν, άκου κύριε Γιώργο, βέβαια μπορεί να το έχεις δει διαμέσου ίντερνετ, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει έχει σύγχρονο κινητό. Έγινε η κλήρωση προχθές στη ΓΑΜΑ Εθνική. Υπάρχουν 123 ομάδες σε 10 ομίλους.
0: Ναι.
3: Και θα ανεβούν coach 4.
0: Ναι.
3: Το φανταστικό νούμερο 4 ομάδες. Μπαράζει, μη μπαράζει μάλλον. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, θέλω να σου διαβάσω τον τρίτο όμιλο που είναι η αγαπημένη σου μάλλον η ομάδα καταγωγής σου. Είναι λοιπόν η Βέρεια, ιστορικές ομάδες κύριε Γιώργο. Βέρεια, Νάουσα, Καστοριά, σε αυτά τα γήπεδα έχω πάει με τη Λαμιάρα. Καστοριά κύριε Γιώργο. Η γηπεδάρα εκεί με την ωραία θέα. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, Μακεδονικός Χιάτιστας, Εορδαϊκός, ιστορική ομάδα, Εορδαία, Άσβα Ταλάκου, Αναγέννης Άρτας κύριε Γιώργο, Θύελα Κατσικάς και Πας Γιάννα και Δόξα Μοσχολουρίου, κάπως έτσι. Δυστυχώς, coach, πρέπει να βρω τώρα το δρόμο για να πάω στα Άγραφα. Από το Καραϊσκάκι με τη Λαμιάρα στα Άγραφα. Μήπως ξέρεις πώς πάω από τη Λαμιά στα Άγραφα, coach, σοβαρά, από ποιο δρόμο πάω.
0: Τώρα από ποιο δρόμο πας, τι να σου πω, Κυριάκο, δεν ξέρω τώρα από τη Λαμιά, δεν έχω πω. Λαμιά μπορεί να έχω σταματήσει με το κτέλ.
3: Ποιο κτέλ, τι κτέλ, εδώ θα πάμε οργανωμένοι, παντομάδες. Λοιπόν,
0: πότε παίζει με τα Άγραφα.
3: Δεν ακούγεται λίγο αστείο, έτσι, από το ναό του Καραϊσκάκης με το πανό μου να πάω στο άγραφο. Βέβαια έχω πάει και σε χειρότερα μέρη. Δεν υποβιβάζω τα μέρη, πρόσεχε να δεις, δεν υποβιβάζω τα μέρη. Αλλά λέμε τώρα από τον ΟΟ να πας εκεί. Δεν είναι ακόμα η αγωνιστική, αλλά έχουν βγει οι όμιλοι. Ναι. Εγώ θέλω να μου λύσεις ένα ένιγμα, γιατί εσύ ξέρεις τα πάντα, πιστεύω. Στον πέμπτο όμιλο είναι οι ομάδες από τη στερεά Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
3: Και έρχεται ξαφνικά και δίνει και μια ομάδα Διαγόρας Αγίας Παρασκευής. Ξέρεις από πού είναι αυτή η ομάδα?
0: Δεν το ξέρω, το κοιτάξω αμέσως τώρα.
3: Όχι, θα σου πω εγώ. Για από πέρα. Τη Μυτιλήνη.
0: Ναι.
3: Πώς κολλάει ρε κόσ, μια ομάδα από τη Μυτιλήνη να περνάει διαμέσου Αθηνών και να ταξιδεύει πάνω Λαμία, ξέρω εγώ, και Φίδες. Όχι ότι είναι πολύ ενδιαφέρει βέβαια. Αλλά λέω ποιοι υγιώς σκεπτόμενοι βάλανε αυτή την ομάδα έτσι. Δηλαδή, κάθε 15 μέρες θα μπαίνουν σε ένα καράβι, σε ένα αεροπλάνο και θα φεύγουν.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω απολύτως ότι λες. Ότι οι άλλες ομάδες είναι κοντά και δηλαδή, αυτοί έχουν το μειονέκτημα του ότι.
3: Ναι.
0: Κάθε όσο όλα τα εκτός έδρας ουσιαστικά κάνουν ταξίδι, έτσι.
3: Δηλαδή, ο 8ος, 9ος όμιλος και 10ος, ας πούμε, είναι πιο κοντά στη Μυτιλήνη. Πήρα ένα φίλο μου τηλέφωνο, καταγωγή από Μυτιλήνη, και μου λέει είναι ένα χωριό προς την Καλονή. Δηλαδή ούτε καν στη χώρα. Καταλαβαίνεις δηλαδή έξω από αυτές οι ομάδες. Μετά πώς να μην αποχωρήσουν ρε κότσο από την εταιρεία τους.
0: Ναι.
3: Από τις αγωνιστικές. Αν μπορεί κάποιος.
0: Εντάξει, βέβαια όταν είσαι σε νησί, καταλαβαίνω το τι λες, Κυλιάγο, και ας πούμε ένας όμιλος της Αθήνας μαζί με κάποια νησιά να τους βόλουμε περισσότερο. Αλλά. Ναι, όταν είσαι σε νησί είναι έτσι κι αλλιώς οι δυσκολίες μεγαλύτερες, γιατί ξέρεις ότι όποιον και να παίξεις θα έχεις έστω ένα μικρό ταξίδι ή και μεγαλύτερο ταξίδι.
3: Δηλαδή,
0: αλλά καταλαβαίνω, δεν ξέρω γιατί την έβαλαν αυτήν την ομάδα στον όμιλο της Στερεάς Ελλάδας τώρα.
3: Δηλαδή αυτοί αν παίζουν την Κυριακή πρέπει να φύγουν την Παρασκευή. Τέλος πάντων, μην καθυστερούμε. Ναι. Λοιπόν, μπράβο κύριε Γιώργο. Κότς, έχω πάρει ένα παπαγάλο, θέλει να σου μια καλησπέρα μπορεί.
0: Μιλάει.
3: Ναι, περίμενε. Είσαι μεγάλος κότς. Είσαι μεγάλος κότς.
0: Είναι κανονικός.
3: Τον ακούς.
0: Τρομερός είναι.
3: Ναι. Ολυμπιακάρα. Κούτσε είσαι μεγάλος. Καλησπέρα σε όλους. Και στην Αντριάννα. Άντε, γεια σου κόουτς.
0: Γεια σας και στους δύο, γεια σας και στους δύο. Και στον Παπαγάλο και στον Αγγελιακό.
3: Άμα βρεις αυτή την ομάδα το ένιμο που σου βάλα, πες μου,
0: Ναι. Οκ.
3: Είναι λίγο κουφό,
0: Είναι λίγο. Θα δω. Αν βρω κάτι, θα στο αναφέρω, Κυριακό.
3: Γεια σου, ρε κόμμα.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι, Κυριακό, και στον Παπαγάλο. Λοιπόν, πάμε. Όχι, δεν έχουμε άλλη γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Λοιπόν, όσον αφορά την ΑΕΚ, πριν περάσουμε στα μηνύματα, φαίνεται πως πλησιάζει στον αντικαταστάτη του Πινέδα, ο οποίος είναι ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα, ο οποίος αγωνίζεται στη Χαπουέλ Μπερσεβά, χαρακτηρίζεται ως ο καλύτερος παίκτης του Ισραηλινού πρωταθλήματος. Και είναι ο παίκτης ο οποίος είχε συνδεθεί και πέρσι με την ΑΕΚ, όταν υπήρχε βέβαια Πινέδα, αλλά δεν προχώρησε η περίπτωσή του. Μάλιστα, είχε αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την περασμένη σεζόν στα προκριματικά του Conference League με την Χαποέλ Μπερσεβά ενάντια στην Ένωση, με την ΑΕΚ φυσικά να προκρίνεται στην επόμενη φάση. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και ένας παίκτης ο οποίος τώρα, αν θα μπορέσει να μπει στα παπούτσια του Πινέδα, δεν το ξέρω και δεν νομίζω ότι να το ξέρει και κανένα στην πραγματικότητα, γιατί μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη της ΑΕΚ την τελευταία τετραετία, αλλά μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση παίκτη όπου θα μπορέσει να βοηθήσει την ΑΕΚ. Επίσης είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή του Κάγκουα, γιατί η Χαποέλ Μπερσεβά αγωνίζεται στην Ευρώπη αύριο. Οπότε να μην αγωνιστεί με τη Χαποέλ Μπερσεβά στην Ευρώπη και να κάνει τη μεταγραφή στην ΑΕΚ, γιατί αν αγωνιστεί με τη Χαποέλ Μπερσεβά στην Ευρώπη δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Η Χαποέλ Μπερσεβά, η οποία αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει αγώνα με τη Viking Reykjavik αύριο, 21 του μήνα, 7 ώρα το βράδυ, για τον προκριματικό γύρο του Champions League, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Οπότε καλό θα ήταν να μην αγωνιστεί ο Κάγκουα σε αυτήν την αναμέτρηση. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: εγώ πεθάνει στα γέλια, ρε. Ξέρω για τη στιγμή που θα σκάσεις κάποια στιγμή. Ναι, okay. Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε. Καλά, εγώ είμαι, σε εύχομαι. Δεν μπορώ να το διαβάσω πολύ, που το καταλαβαίνει. Ο Κώστας λέει: Θέμη, πίσω στο μπαλκόνι το θερμόμετρο στον ήλιο εκάλει 47,5 βαθμοί στις 4:20 και στην άλλη φώτα στις 4:22. πήγε στους 50,2 βαθμούς. Φαντάσου στο κέντρο Ομόνοια Μοναστηράκι, τι ωραίες μπριζόλες θα ψήνει στην άσφαλτο, λέει ο Κώστας, και μου έχει στείλει φωτογραφία και το θερμόμετρο για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία. Κώστα, βράζει ο τόπος, φίλε. Βράζει ο τόπος πραγματικά. Η ζέστη που υπάρχει αυτές τις μέρες είναι. Γίνεται όλο και χειρότερη. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Έχω μια απορία. Ο κύριος Γιώργος, υπάρχει κανείς που να χωνεύει τους Τούρκους, τους Ισπανούς? Τους Τούρκους δεν, τους Ισπανούς δεν, και κατά καιρούς και άλλους τελικά μπορεί να μας πει τι χωνεύει και κάτι άλλο? Δεν σταματάει τη σιγουριά του σαλονιού του κάθε φορά να αναμοχλεύει μίση και πάθεια. Σταματήσει αυτή την καραμέλα, κούρασε πλέον, λέει ο Τάκης, ο οποίος έχει μια διαφορετική οπτική και διαφωνεί με αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Γιώργος. Ο Τόλης 7 μας έχει στείλει εδώ ένα στοίχημα που έχει παίξει. Μου βγήκε το κεφάλι, Γιώργο, στο πρώτο. Λοιπόν, Αργεντινή κόκκινη κάρτα, ναι, 5,5 απόδοση με 10,55 ευρώ. Έπιασε ο Τόλης. Και το άλλο έχει παίξει, μου το έχει στείλει στα πλάγια τώρα. Έχω γυρίσει. Πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ, Κιλιάν Εμπαπέ, 6,5 απόδοση με 30,195 ευρώ. Καλοφάγατα θα σου πω εγώ, ο Τόλη. Και θα μας ταλαιπώρησε λίγο με την πρώτη φωτογραφία. Να είσαι καλά, φίλε. Και χθες ήσουν αρκετά τυχερός πάντως όσον αφορά την κόκκινη κάρτα, έτσι, γιατί έγινε στις τελευταίες φάσεις της κανονικής διάρκειας. Το θέμα είναι πάντως ότι σου χαμογέλασε και η τύχη και σε καλή μεριά. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, ο Διαγόρας στην ομάδα της Λέσβου και θα παίζει στο γήπεδο της Λέσβου. Ναι, το ανέφερε και ο Κυριάκος πριν, Γιάννη. Να είσαι καλά, πάμε από όνειρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Με έβαλε στην πρίζα τώρα να πάρω τηλέφωνο. Πρώτα απ' όλα, άσχετο παλιότερα, πριν μερικές μέρες, ο Μαύρος λέγεται Μαύρος. Ερατσιστικό είναι να τον πεις έναν χρώμα, δεν είναι τηλεόραση. Ο Μαύρος είναι Μαύρος, ο Άσπρος είναι Άσπρος.
0: Ναι.
4: Απόλυτα σωστό. Δεν έχει κάτι κακό. Θέλω να πω ότι εγώ δεν υποστηρίζω εκτός από τον Ολυμπιακό συνήθως, όχι συνήθως, γιατί υποστήριζα κάποτε λίγο, είπα το συνήθως λίγο τη Λίβερπουλ, ας πούμε. Άλλη ομάδα εκτός τον Ολυμπιακό. Υποστήριζα όμως το ΑΠΟΕΛ και το υποστηρίζω. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
4: Οι κυπριακές ομάδες, μία ομάδα ανέβαζαν, έδιναν, συμμετείχαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φαντάσου τώρα ότι η κυπριακή ομάδα που συμμετείχε για να παίξει με όποια ομάδα, με τον Μπάουκ, με τον Άρη, με τον Ερακλή, για από την Κύπρο, πέταγε.
0: Ναι.
4: Εν τω μεταξύ, οι ελληνικές ομάδες, οι ελλαδίτικες, πήγαιναν μία φορά στην Κύπρο. Αυτή κάτω εκτός έδρας.
0: Ταξίδι, ναι.
4: Με αποτέλεσμα να είναι λογικό η ομάδα πάντα που ανέβαινε να πέφτει. Εγώ τότε, ας πούμε, ήμουν ένα και πιτσιρικάς, αν θυμάμαι καλά, ήταν το 1974. Είμαι αριτσιρικάς, ας πούμε, και μου είχε πιάσει το γάμο του και ξέρεις, απολύπηση, υποστήριζα τις κυπριακές ομάδες. Ήθελα να σωθεί μια, ρε παιδί μου. Και σώζεται το ΑΠΟΕΛ. Ήταν η τελευταία ομάδα που συμμετείχε στο ελληνικό πρωτάθλημα και από την επόμενη χρονιά σταμάτησαν να έρχονται. Και από τότε υποστήριζα το ΑΠΟΕΛ, είναι η πρώτη κυπριακή ομάδα που παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία, την εθνική. Γι' αυτό. Επίσης, θέλω να πω ότι, έτσι άσχετο τώρα από τη βλακία μου και εγώ, είπες προηγουμένως και είχες δίκιο ότι ήταν τυχερός το παλικάρι που με την κόκκινη κάρτα. Ναι, θα μπορούσε να πεις όμως ότι αν δεν δινόταν αυτή η κόκκινη κάρτα θα ήταν άτυχος, διότι θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου πάντα να έχει πάρει άλλες δύο τουλάχιστον κάρτες για Αργεντινή.
0: Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο Μουντιάλ, το είδαμε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, προφανώς υπήρχε και μια εντολή να μην δίνεται εύκολα κάρτες, έτσι. Ήταν ξεκάθαρο, δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανένας αυτό. Υπό άλλες συνθήκες μέχρι αυτά που ξέραμε μέχρι πριν λίγους μήνες, έπρεπε να είχαν κυτρινιστεί σχεδόν όλοι οι παίκτες της Αργεντινής, έτσι, τουλάχιστον.
4: Το να μην δίνεται εύκολα κίτρινη κόκκινη κάρτα το καταλαβαίνω. Το να πηγαίνεις όμως με τα δύο πόδια και να μην βρίσκεις μπάλα και τα λοιπά, να το κατατάξουμε στην κατηγορία δεν δίνεται εύκολα κάρτα.
0: Όχι, προφανώς και όχι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, έτσι. Και όπως επίσης και η κόκκινη ήταν πεντακάθαρη. Απλά ο Έντσο Φερνάντες λίγο από την ορμή που έχει εκείνη την ώρα στην τελευταία φάση είναι και τελευταίος παίκτης, νομίζω ο Κουμπαρσί ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που κερδίζει την κόκκινη. Σου λέει μπας και πάρω την κόντρα και μπορέσω να βγω μόνος μου να κλέψω το παιχνίδι Αργεντινή. Και εν τέλει αφήνει το μάνα του με 10.
4: Πάντως για να κλείσω το στοίχημα, μια σε ευνοή, μια σε αδική. Ήμουν απόλυτα σίγουρος και το έλεγα ότι θα νικήσει η Ισπανία και είναι καταφανώς ανώτερη της Αργεντινής.
0: Ναι.
5: Και τι να έπαιξα την νίκη της Ισπανίας, το χάσα εγώ, έτσι, από που πήγε στην παράταση, το χάσα.
6: Ναι.
5: Αλλά πληρώθηκα και μάλιστα πολύ καλά. Είχα δει ένα όνειρο στο Αγγλία-Αργεντινή.
6: Ναι, τι έπαιξες στην ανατροπή.
5: Νίκη της Αγγλίας.
6: Και κάνεις κασάο, τυποθέτω.
5: Ναι, στο 59 μπήκε το γκολ, έβλεπα τι γίνεται και γύρω στο 65 έκανα κασάο. Το είχα παίξει αρκετά λεφτά. Δεν παίζω. Εγώ δηλαδή συνήθως παίζω να καταλάβεις 5-10 ευρώ.
6: Ναι.
5: Αυτό το πίστευα πάρα πολύ. Δηλαδή πίστευα ότι μπορεί, ήταν ας πούμε η εποχή της Αγγλίας να πάρει ένα μοντιάλ. Και δεν μ' άρεσε σαν ομάδα και δεν μ' άρεσε η Αργεντινή. Δεν την είδα με το Μαρόκο, μετά να παίζει κάτι. Και δεν ήμουν αυτό. Βλέποντας μετά, ας πούμε, ότι είχε στριμωχθεί η Αγγλία, έδινε 5,5 το χ και δεν θυμάμαι πόσο το διπλό. Και λέω του αδερφού μου που κάνει κασάο, ρε να παίξω κάτι στο διπλό έτσι για πλάκα. Μου λέει, όλο φαντάσματα κοιτάζει, μου λέει, δεν κάθεσαι, τα βγάζω. Οπότε τα πήρα από εκεί, έστω έτσι, αλλά τα χάσαμε χθες. Δεν πειράζει, έτσι είναι αυτά.
6: Έτσι, και μία γελάει, μία κλαίει, Δημήτρη.
5: Έτσι, έτσι πάντα. Και βέβαια στο τέλος ποτέ δεν βγαίνει κερδισμένος. Αν και εγώ.
6: Αυτό είναι μόνο σίγουρο.
5: Να το πω και αυτό, όχι εγώ, από το στοίχημα είμαι κερδισμένος. Πρώτα είχα 15 χρόνια να παίξω και τώρα παίζω, σου λέω τελείως έδες τεχνικά. Δηλαδή σου λέω 3 ευρώ, 5 ευρώ, δηλαδή ξεφτύλα. Το 2000, την πρώτη χρόνια, στα γρήγορα, που είναι αξίζει τον κόπο, του στοιχήματος είχαμε δραχμές.
6: Ναι.
5: Την επόμενη χρονιά έγινε το ευρώ. Έχω πάει λοιπόν στο πρακτορείο και είμαι σίγουρος ότι θα πιάσω, γιατί ασχολούμαι σαν τρελός και πίστευα ότι ξέρω τα πάντα, ότι θα πιάσω το στοίχημα. Είχα λοιπόν 3.000 και λέω θα τα σπάσω και τις 3.000, δεν κρατήσω για την Κυριακή και το Σάββατο. Δηλαδή και αυτά θα κερδίσω που θα κερδίσω σίγουρα, θα παίξουμε τα κερδισμένα. Και παίζω. Και επειδή είμαι και κομπλεξικός σαν άνθρωπος, τα δίνω, υπολόγιζα να είναι κοντά στα 3.000 και μου λέει ο άνθρωπος 2.900. Κομπλεξικός γιατί ντρεπόμουν να πάρω το κατοστάρι. Βέβαια, άμα μου λέει 2.700, θα έπαιζα 3.000. Έπαιξα. Οπότε λέω, λαβέστε τι θα το παίξω. Και παίζω 8 αγώνες της Κυριακής που έβλεπα. Με μικρότερη απόδοση τη νίκη της Γιουβέντους εκτός έδρας με 2.60. 4 χ, θυμάμαι κτλ. Εάν, ας πούμε, σου λέω, είχα 3.000, έπαιζα 3.000. Τα έπιασα. Έχασα τα πάντα το Σάββατο, έπιασα την Κυριακή. Με τι απόδοση.
6: Τι.
5: Πολύ μεγάλη. Να δω την πολύ μεγάλη απόδοση.
6: Τι απόδοση.
5: 2.250 φορές τα λεφτά μου. Πήραμε ένα εκατοστάρικο 250.000, βγάλε το φόρο 220, κάτι τέτοιο. Ήρθε μου και ξέρασε. Οπότε, μετά
6: το μάτι
5: το στίγμα. Σταμάτησα μετά το στίγμα, οπότε ήμουν κερδισμένος. Ξέρεις, άμα έπαιζε πότε, ας πούμε, 5 ευρώ. Λοιπόν, άντε, καλή
6: την καλύτερη δουλειά έκανες, Δημήτρη.
5: λοιπόν,
6: να σε καλά, καλή συνέχεια σου έχουμε. Λοιπόν, να διαβάσουμε δύο μηνύματα. Έχουμε ακόμα ούτε 4 λεπτά. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει Πειραιάς 12.30 σήμερα. Μας έχει στείλει γι' αυτό στο θερμόμετρο 44 βαθμούς Κελσίου. Απίστευτο. Ο Γιάννης λέει ο αδερφός του Γιαμάλ, ο μικρός Κέιν, είναι 3 χρονών και έχει δει ευρωπαϊκό κύπελο, παγκόσμιο κύπελο και πρωτάθλημα, λέει ο Γιάννης. Εν τω μεταξύ είναι και τρομερή φιγούρα ο αδερφός του Γιαμάλ, ο μικρός. Δεν ξέρω, όσοι δεν τον έχουν δει, αξίζει να δουν κάποιο βίντεο. Πραγματικά είναι τρομερό το παιδάκι αυτό. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε και το τουρνουά τένις γυναικών που διεξήχθη στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια, με τη Μαρία Σάκαρη να φτάνει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, αλλά να μην τα καταφέρνει σε ένα παιχνίδι όπου στο πρώτο σετ ήταν μπροστά στο σκορ και φαινόταν να έχει αρκετές πιθανότητες για να πάρει έναν τίτλο η Μαρία Σάκαρη, ειδικά στον κόσμο της και μπροστά στην οικογένειά της. Όπως είχε ίδια πει στις δηλώσεις της όταν προκρίθηκε τον ημιτελικό στον τελικό. Εν τέλει η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον τελικό της Αθήνας από την Κρεϊτζίκοβα με 2-0 σετ, 7-6 το πρώτο και 6-3 το δεύτερο. Ενώ το 13ο του τίτλο στην καριέρα του κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος κατέκτησε το τουρνουά της Ελβετίας, μάλιστα με αυτήν την νίκη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε και 34 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και πλέον φιγουράρει στην 51η θέση από την 85η όπου βρισκόταν μέχρι την έναρξη του τουρνουά της Ελβετίας.

Θα πούμε ότι θα έχουμε αλλαγή και στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας του Βελγίου, που θα αποχωρήσει ο Ρούντι Γκαρσία. Μέχρι τα προημιτελικά έφτασε φέτος το Βέλγιο. Και μάλιστα από ό,τι φαίνεται, ο Μάρκ Φαν Μπόμελ θα είναι ο νέος προπονητής του Βελγίου. Να θυμίσω πως το Βέλγιο παίζει πλέον από το Σεπτέμβρη στο Nations League, όπου στο Nations League παίζει και η εθνική μας ομάδα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 3. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για την ίδια ώρα, στις 3, για 2 ώρες από τις 3 μέχρι τις 5. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Από τον Θέμη Παλιούρα που ήταν στο μικρόφωνο και όλους όσους συνεργάστηκαν για την εκπομπή αυτή, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι, καλό απόγευμα, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Και φυσικά πριν τον Τάσο Ζαφυράκη ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό απόγευμα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντρελαχτ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League εφόσον περάσει το εμπόδιο του Δυναμό Κιέβου. Στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα και στις 13 σε Βέλγιο ή Σουηδία είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις. Σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Ουκρανούς, ο δικέφαλος του Βορρά θα βρει απέναντί του τον ηττημένο του ζευγαριού ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας Κάραμπαχ. Στις προπονήσεις των Ασπρόμαυρων επέστρεψε ο Μπάμπα Ράχμαν με τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου να παραμείνει αμφίβολη. Το νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τερνάβα ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League εφόσον περάσει την Πάξη. Κανονικά διαθέσιμος για τα μάτς με τους Ούγγρους θα είναι ο Φαντρόγγελεν, ο οποίος θα είναι η μία από τις δύο αλλαγές ευρωπαϊκής λίστας του Τριφυλιού. Την πρώτη προπόνηση έκανε ο Ολλανδός στόπερ. Προβάρε τα κιτρινόβαρβρα ο Kings Kangua, καθώς η Χάπουελ Μπερσεβά αναμένεται να αποδεχτεί την πρόταση της ΣΑΕ για τον 27χρονο Χαφ. Στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ το deal της Ένωσης με την ομάδα από το Ισραήλ. Στη Λίτς Λάσκ θα αναμένεται να παραχωρηθεί ως δανεικός ο Λιούμπισιτς. Η Ναϊμέχεν από την Ολλανδία θα είναι αντίπαλο του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 4 με 5 Αυγούστου, ο πρώτος αγώνας στο Γεωργίου Χαραϊσκάκης. 11 με 12 Αυγούστου, η Ρεβάν στην Ολλανδία. Στη λίστα των πυριωτών για τη θέση του Χαφ βρίσκεται ο Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο και ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας. Ενσωματώνεται στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων ο Ταρέμι. Αύριο αναμένεται να προσθεθεί και ο Αγίου Μπελκαμπή. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Στις 6.30 η παρουσίασή του στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Ένας αληθινός τζέντλεμαν, ο οποίος φόρεσε τα πράσινα με περηφάνεια και έδωσε την καρδιά του σε κάθε παιχνίδι. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Παναθηναϊκού στον Τούρκο Forward. Οι ανακοινώσεις μένουν για την απόκτηση του Τεμντέλε Μπασίρο από τον Άρη. Ο 27χρονος Νιγηριανός Χαφ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Στο στόχαστρο της Μπενφίκα βρίσκεται ο Έλληνας στόπερ της Βόλφσμπουργκ Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Στα 25 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Λύκων. Την ανανέωση συνεργασίας του με τον Ιωάννη Αλεφραγκή ανακοίνωσε η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Ο Έλληνας Περιφερειακός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026, κοντεύουμε και το μήνα Ιούλιο να τον φάμε στην κυριολεξία. Τελειώνει και αυτός με κάποιες ζέστες υπερβολικές λίγο τις τελευταίες μέρες. Ας ελπίσουμε όμως να μην ανέβει και άλλο το θερμόμετρο, γιατί όποιος κινείται στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε λοιπόν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 5 με 6 είμαστε και σήμερα κοντά σας. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τις 6 παρέα για να δούμε ό,τι κινείται γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Βρισκόμαστε λοιπόν στον απόϊχο του Μουντιάλ, του τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Οι Ισπανοί δικαίως κατάφεραν λοιπόν μετά από πρωταθλήτρια Ευρώπης να γίνει και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το δικαιούται με το παραπάνω, μια ομάδα ο πιο ολοκληρωμένη σε όλους τους τομείς, και ήταν τιμητικό θα έλεγα για την Αργεντινή το ότι πήγε στην παράταση για να γνωρίσει την ήττα, γιατί στην κανονική διάρκεια από ατυχία και μόνο δεν μπόρεσαν οι Ισπανοί να πάρουν προβάδισμα στο σκορ και να καταφέρουν να πάρουν τον τίτλο από την κανονική διάρκεια, όπως είπαμε, καθώς από ατυχία και μόνο πήγαν μέχρι την παράταση και δέχτηκαν το πρώτο γκολ. Το πρώτο και το τελευταίο λοιπόν, 1-0 η Ισπανία την Αργεντινή, και η ομάδα του Λεονέλ Μέση το πάλεψε, παρότι στην παράταση έπαιξε και με 10 παίχτες, όμως υπέκυψε στην ανωτερότητα των Ισπανών, και θα πρέπει όποια ομάδα και να ήταν εκεί απέναντι στους Ισπανούς, δεν νομίζουμε θα κατάφερνε κάτι περισσότερο.

Θα τα συζητήσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια και με λεπτομέρειες. Ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα, να πούμε μόνο ότι θα τα συζητήσουμε και με καλούς συναδέλφους, καθώς θα έχουμε κοντά μας Βαγγέλη Δουκάκο, Σοφία Λυσιόβα αλλά και τον Στέφανο Λαφάκη, να μιλήσουμε για το παγκόσμιο, αυτό που είδαμε και απολαύσαμε όλοι για πάνω από ένα μήνα, αλλά και για την εσωτερική επικαιρότητα και τη μεταγραφολογία.

Στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, και η εταιρεία Dead Car Hail. Αν ψάχνετε λοιπόν για την ιδανική λύση του αυτοκινήτου σας, να θυμάστε την Dead Car Hail, μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτό αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR.

Όπως λέμε κάθε φορά, χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Επισκευή βαθμολογμάτων λοιπόν, χωρίς βάψιμο, από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχει ειδικευτεί με εντατικά σεμινάρια στην Αγγλία. The Car Hail θα τη βρείτε στη λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα επικοινωνήστε στο 211 411 2288.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο, να γυρίσουμε και λίγο στο μικρό τελικό, εκεί όπου οι δύο ομάδες, Γαλλία-Αγγλία, βρέχει γκολ ακόμα. Τι να πούμε, ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Οι Γάλλοι αγνώριστοι στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκαν 4 τέρματα. Δεν ξέρω αν είχαν άλλη ευκαιρία οι Άγγλοι και δεν σημείωσαν τέρμα. Όσα ήταν στην εστία πήγαν όλα μέσα. Αλλά στην επανάληψη άλλαξαν ρόλους οι ομάδες. Η Αγγλία ήταν σε παθητικό ρόλο, όπως η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο. Και οι Γάλλοι με λίγη τύχη θα μπορούσαν να έχουν ανατρέψει αυτό το 0-4. Κατάφεραν να μειώσουν, να χάσουν ευκαιρίες. Ο Μπαπέ σημείωσε 2-3 γκολ, πόσα ήταν. Γενικώς, αν ήταν λίγο πιο τυχεροί, θα μπορούσε λοιπόν να το γυρίσει η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο. 4-6 το τελικό αποτέλεσμα, 10 γκολ σε ένα παιχνίδι, σε έναν μικρό τελικό ενός παγκοσμίου κυπέλου. Τι άλλο θα μπορούσαν να δουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου για να το ευχαριστηθούν? Τώρα λοιπόν που ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αυτή η μεγάλη διοργάνωση, είχαμε πει από την αρχή και λέγαμε ότι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή θα ήταν τρεις ομάδες από αυτές που θα διεκδικούσαν κυρίως το τρόπαιο. Η Γαλλία δεν τα κατάφερε να μπει στον τελικό, αλλά και η Ισπανία με την Αργεντινή δεν είναι μέσα στη λογική αγωνιστικά όπως είχαν φτάσει οι ομάδες μέχρι εκείνο το σημείο, και πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο γενικότερα μας έδωσε μεγάλες χαρές, συγκινήσεις. Υπήρχαν και κάποιες εκπλήξεις. Οι Γερμανοί πολύ νωρίς έφυγαν και επέστρεψαν στο σπίτι τους, και γενικότερα υπήρχαν και παιχνίδια που μας ικανοποίησε σε ό,τι αφορά το θέαμα, μας ικανοποίησαν σε ό,τι αφορά το θέαμα, και άλλα τα οποία όχι τόσο, αλλά εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη διοργάνωση, τη χαρήκαμε όλοι, και μακάρι να ήταν κι άλλο που λέμε, να κακομάθαμε στην κυριολεξία για ένα μήνα και κάποιες μέρες με τόσο σπουδαία παιχνίδια και συναρπαστικά. Και στον τελικό, Γιαμάλ εναντίον Μέση. Ο νεότερος λοιπόν πανηγύρισε, ο Μέση έφυγε με δάκρυα, αποχώρησε από το γήπεδο. Αλλά τι να πει και κάποιος για αυτό τον παίχτη, τεράστια προσφορά στα 39 του. Έχει πετύχει τόσα και τόσα, και έπαιξε και σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι στον τελικό μέχρι το τέλος, και έκανε ό,τι περισσότερο μπορούσε. Αλλά είπαμε, μια Ισπανία με αυτή την αλληλοκάλυψη, με αυτά τα τρεξίματα, το να δέχεται αυτή η ομάδα μόνο ένα γκολ σε όλη τη διοργάνωση. Τι μπορούσε να κάνει η Αργεντινή και ο Λιονέλ Μέση απέναντί τους? Δύσκολα πράγματα. Δικαιωματικά λοιπόν έφτασε στην κατάκτηση αυτή η ομάδα της Ισπανίας. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιντικών La Beauté στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε εκεί αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4 το πρώτο κατάστημα, Αρτέμιδα Λεωφόρος Αρτέμιδος 44 το δεύτερο. La Beauté λοιπόν, ανακαλύψτε τα και online στο labeauté.gr.

Όπως είπαμε νωρίτερα, βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Ομάδες ενισχύονται, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο. Είναι ο Παναθηναϊκός αυτός ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει μέχρι τώρα και σε ό,τι αφορά τη διάθεση του μπάτζετ αλλά και τον αριθμό των μεταγραφών. Ήταν ίσως και η ομάδα που ήθελε περισσότερα με τον νέο προπονητή. Θα έχουμε στη συνέχεια, όπως είπαμε, τον Στέφανο Λαφάκη να μας κάνει μια σύνοψη το τι υπάρχει μέχρι τώρα, αλλά και θα μιλήσουμε και για το παγκόσμιο. Όπως είπα, ήταν ο μόνος στην τηλεοπτική εκπομπή που είχε γενικότερα προβλέψει πρόκριση των Νορβηγών απέναντι στη Βραζιλία. Θυμάμαι ότι όταν τότε όλοι λέγαμε Βραζιλία, ο Στέφανος Αλαβάκης είχε πει Νορβηγία και δικαιώθηκε. Ο Πινέδα για την ΑΕΚ χάθηκε, μια πολύτιμη μονάδα. Να δούμε πώς θα αντικαταστήσει και με ποιον η ομάδα του, την ομάδα, τον παίχτη αυτόν στην ομάδα. Από εκεί και πέρα έχουμε και έναν παλιό γνώριμο του Παναθηναϊκού, τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος φαίνεται ότι ψάχνει την επόμενη ομάδα του. Η Τζιρόνα δεν φαίνεται να μένει εκεί, γράφονται διάφορα αναφορικά με το ενδιαφέρον του Άγιαξ ότι βρίσκεται κοντά, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Θα μας πει ο Στέφανος περισσότερα αν ισχύει κάτι τέτοιο. Βέβαια, ο συγκεκριμένος Μαροκινός ποδοσφαιριστής διέπρεψε στο παγκόσμιο αυτό που μόλις ολοκληρώθηκε. Είχε 6 συμμετοχές, 2 γκολ, βασικός και αναντικατάστατος. Δεν περνάει απαρατήρητος και ιδιαίτερα για τους πράσινους που τον είχαν στο ρόστερ τους και φυσικά αν τον αποκτήσουν θα δώσει πολύτιμες βοήθειες και θα χρειαστεί πάρα πολύ στην ομάδα, γιατί το γνωρίζουν και ξέρουν τι μπορούν να περιμένουν από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Επίσης, ένα άλλο όνομα, τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, που ακούγεται για προσπαραχώρηση από τον Ολυμπιακό. Έχουμε πει και πάλι ένα θεματοφύλακας ο οποίος παρέχει τεράστια εγγύηση στα μετώπιση του Ολυμπιακού. Και από τη στιγμή που θα αποχωρήσει, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει τον κατάλληλο για να τον αντικαταστήσει. Γιατί, επαναλαμβάνω, ο Τζολάκης ήταν μια εγγύηση και κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, σταθερή εγγύηση. Και θα δούμε αν φύγει, με ποιον θα αντικατασταθεί.

0: Ωραία, λοιπόν, φίλε και φίλοι, για Βαγγέλη Δουκάκου, για να δούμε τι έχουμε από διαιτησία. Αλλά Βαγγέλη, και για Μουντιάλ συζητάμε. Καλησπέρα.
1: Συζητάμε, αλλά το θέμα είναι ότι τελείωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι, και εκεί και μετά πέρασαν καλά, μοιράστηκαν τα εκατομμύρια. Δεν μπορώ να πω ότι γίναμε σοφότεροι. Και ότι εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι από πλευράς διαιτησίες, από την πλευρά διαιτησίας δεν είχαμε κάτι το εντυπωσιακό. Πιστεύω ότι η εικόνα η τελευταία που με τον Βίντιτς ήταν καλή, ότι εντάξει...
0: Έκανε κάποια λαθάκια γι' αυτό, αλλά εντάξει.
1: Έκανε λαθάκια, αλλά ναι, δεν μπορεί να το καταλογίσεις, αφού δεν εκλήθη ούτε καν για τη φάση της αποβολής, δεν εκλήθη καν γιατί η φάση ήταν ξεκάθαρη, δηλαδή τιμωρική η πρόθεση. Μπορεί να μην απλώς το πόδι, αλλά η πρόθεση με την οποία πήγε πάνω στην μπάλα, αλλά υπήρχε και διαφορά δυναμικότητας, υπήρχε, ήταν ανώτερη η Ισπανή. Για τη διαιτησία λοιπόν θα πούμε πολλά περισσότερα όταν θα αρχίσει πλέον η εφαρμογή, γιατί πολλά από αυτά τα οποία είδαμε δεν θα ισχύσουν στα αθλητικά πρωταθλήματα. Έτσι, είμαστε κουραστικοί, αλλά πρέπει να το πούμε αυτό. Πράγματα που είδαμε τώρα εδώ δεν θα υπάρχουν στα αθλητικά πρωταθλήματα. Και μάλιστα και στο Champions League που ξεκινάει τώρα, που έχει στους ρηματικούς και στο Conference και στο Europa, δεν θα δούμε ούτε την κάρτα για αυτή, για πες το, για θέατρο, ούτε την αναφορά που γίνεται για το VAR, ούτε επίσης είπαμε και το χέρι στο στόμα. Αυτά δεν υπάρχουν, αυτά για την UEFA. Και εδώ έχουν περάσει ήδη και στο ελληνικό ποτάμι, θα περάσουν στο ελληνικό ποτάμι. Ήδη ψέκανε ο Λανουά τη διδιάσκεψη και τα είπαν όλα αυτά. Και θα επαναληφθούν τώρα την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει και το σεμινάριο στη Ξάνθη. Ήδη μπαίνουμε πλέον σε τροχιά.
0: Πάντως, Βαγγέλη, πριν προχωρήσει, συζητείται και επανεξετάζει η FIFA και τα διαλύματα ενυδάτωσης. Έτσι, αυτά.
1: Τώρα και τώρα τελείωσε το ποτάμι.
0: Όχι, λέμε ότι δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθεί.
1: Μα τι να, δηλαδή εχθές ήταν κλειστό ο μικρός τελικός, ήταν σε χώρο που δεν υπήρχε κατάλληλες συνθήκες. Ήταν κλειστός ο χώρος, ήταν απ' όλα. Δηλαδή τι έκανε αυτό το ενυδάτωση, το διακοπή. Ήταν αυτά, ήταν μέσα στο πακέτο που είχε δοθεί. Όλα ήταν, κύριε Τάσο Ζαφυράκη, ήταν θέμα κονόμας. Αυτό ήταν το απλό πράγμα.
0: Πάντως, Βαγγέλη, άκου να σου πω. Έχει μια λογική, με την έννοια πια, αν δούμε την πλευρά των ποδοσφαιριστών. Αυτή είναι στο τέλος μια σεζόν, φορτωμένοι ποδοσφαιριστές, πάρα πολύ. Το να παίρνει ανάσες για λίγο, αλλά από την άλλη μεριά παραπονείται ο φίλαθλος κόσμος ότι διακόπτεται το θέαμα και γενικότερα. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και την πλευρά των ποδοσφαιριστών.
1: Υποκρύπτει και άλλα πράγματα, υποκρύπτει και άλλα οικονομικά συμφέροντα.
0: Ναι, και αυτό βέβαια. Ναι.
1: Γι' αυτό διαμαρτύρεται, δεν είπαμε για κάτι άλλο. Τώρα το θέμα είναι να μπούμε στην πραγματικότητα, να μπούμε στα δικά μας.
0: Πριν πάμε στα δικά μας, περίμενε. Ρεκόρ τηλεθέαση με ποσοστό έως και 92% τελικό στη Μουντιάλ. Δηλαδή, μόνο αυτοί που ήταν άρρωστοι δεν μπορούσαν να δούνε, δεν είδαν.
1: Εντάξει, και αυτοί όμως λίγο κλεφτά είδαν.
0: Και αυτοί κλεφτά είδαν.
1: Όλοι έχουν δει, κλεφτά έχουν δει όλοι. Δεν υπάρχει απερίπτωση. Όλοι το έχουν παρακολουθήσει. Σημασία έχει ότι για μας μας πικραίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να τον έχει συμμετοχή. Είχαν απίθανες χώρες. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα και θα δούμε πώς θα πορευτεί η εθνική ομάδα. Έχουμε το πρωτάθλημα που ξεκινάει. Έχουμε μετά την εθνική ομάδα. Έχουμε πράγματα τα οποία θα τα δούμε στην πορεία να εξελίσσονται μπροστά μας. Έχουμε την απόφαση την οποία περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τέλος του μηνός θα έχει ληφθεί η απόφαση. Έτσι μπορεί ο Γκαγκάς να λέει ότι θέλει μια πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι ότι ο Ολυμπιακός θα είναι εναντίον των Ελλήνων τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υπέρ, διότι υπάρχει και μια κούντρα με την ΕΠΟ. Έτσι. Και θα δούμε από εδώ και μετά πώς θα πορευτούμε με Έλληνες διαιτητές, αν και είναι κοντά τα ντέρμπι.
0: Λες ότι η εκλογή προέδρου της Λίγκας να έχει αφήσει απόνερα σε ό,τι αφορά ΕΠΟ και
1: ναι,
0: Ολυμπιακό.
1: Έχει αφήσει απόνερα. Ναι. Απόδειξε ότι ο Μαρινάκης δεν ήταν εκεί. Πώς έχει αφήσει απόνερα. Ναι, έχει αφήσει. Το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση από εδώ και μετά θα το δούμε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Τώρα, ο κύριος πρόεδρος της Super League 2 τι είπε για τα οφειλόμενα.
0: για τα αφιλόμενα είπε στην τηλεοπτική εκπομπή ότι θα τακτοποιηθούν τα παλιά, είναι στο, δεν υπάρχουν χρήματα για όλα μαζί και αυτή την ώρα και τα λοιπά. Και βεβαίως όταν ρωτήθηκε για τα τρέχοντα τώρα κάποιων διαιτητών,
1: ναι, ναι,
0: για τις μετακινήσεις και αυτά, όχι, αυτά έχουν τακτοποιηθεί, λέει, τώρα οι αμοιβές σίγουρα, και αυτά αν είναι κάτι, λέει, θα τακτοποιηθεί άμεσα. Δεν...
1: Αλλά όλα τακτοποιούνται.
0: Αλλά για τα παλιά, για τα παλιά, ναι, ανεγνώρισε ότι πρέπει να...
1: τρία χρόνια πάνε, πώς, ναι, τρία χρόνια, δηλαδή πότε θα πει, γιατί άκουσα τον κύριο Αλαφούζο,
0: ναι,
1: και είπε ο κύριος Αλαφούζος να στηρίξουμε τη Super League 2, να έχει περισσότερα έσοδα μαζί του.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να μην υπάρχουν εκκρεμότητες. Πότε θα τελειώσει, πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, τη Super League, τη Super League 2. Δηλαδή γι' αυτό γίνονται συνέχεια, γίνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχώς διασώτης όλων αυτών των καταστάσεων, με αγωγές, με προσφυγές στη δικαιοσύνη, ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν λαμβάνει, και όλοι τις κάθε τόσο όλο το ίδιο πράγμα. Γυρίζουμε τον κόνομα, γιατί δεν τα τακτοποιούν οι ομάδες. Και βεβαίως στη Super League, Super League παίρνουν χρήματα, αλλά και Super League 2, από την ώρα που πρέπει, λέει ο κανονισμός, και πρέπει να το προκαταβάλουν, πρέπει να το τακτοποιήσουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται. Εγώ αναφέρω ένα διαιτή, ο οποίος έπαιξε, έπαιξε και τις τρεις ομάδες. Ο δικός μου, από τη Μακεδονία. Έπαιξε τον Ολυμπιακό στο Ρέντι, ήταν τέταρτος σε ΜΑΤ Super League 2 τον Αστέρα Τρίπολης, και ήταν και διαιτής σε αγώνα του ΠΑΟ. Λοιπόν, κατέβαλαν οι ομάδες, γιατί αυτό το έκανα ρεπορτάζ. Κατέβαλαν οι ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ και ο Αστέρα Τρίπολης, πλήρωσαν, προπλήρωσαν η διαιτησία και τα έξοδα. Έχει όμως ο διαιτητής, ο οποίος για να πάει από την Αθήνα στην Κούλτο.
0: Ναι, και να βάλουμε μια τελεία, Βαγγέλη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: χαιρετώ.
0: Απλώς να, απλώς να πω ότι ο κύριος Γκαγκάτς μέχρι στιγμής εμφανίζεται σε φύλλα προσκύμενα μέσα μόνο, και όταν το καλούμε να βγει σε κάποιο άλλο, ξαφανίζεται. Αυτό το λέω δημοσίως.
1: Είναι σε διακοπές αυτό το
0: δεν μου άρεσε αυτό. Και δεν μου αρέσει να εμφανίζεται, ναι, μόνο σε ελεγχόμενα μέσα που υπάρχει κάποια φιλική διασύνδεση, και όχι να βγαίνει στα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-1. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, ακούτε Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζουμε λοιπόν για το υπόλοιπο μισό της εκπομπής. Να πω μόνο εδώ ότι είχαμε την πλήρωση των ομάδων μας στα κύπελα Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός για παράδειγμα με την Ολλανδική Νάιμέγγεν, μια εύκολη αντίπαλος, με τη σοβαρότητα λοιπόν που θα διακρίνει τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ, δεν έχει κανένα φόβο να την προσπεράσει. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει τη Δυναμό Κιέβου, θα παίξει με τον νικητή Χάμαρμπι Άντερλεχτ, και βεβαίως ο Παναθηναϊκός, εάν περάσει την τωρινή αντίπαλο, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της, του ζευγαριού Σπαρτάκ Τυρνάβα Τσέσεκα 1948. Αυτά σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά, τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας. Ας ελπίσουμε αυτή τη χρονιά να προχωρήσουν όλες, να τις έχουμε όλες στη συνέχεια και να δούμε και ποδόσφαιρο, αλλά να συλλέξουμε και βαθμούς στη γενική βαθμολογία. Το χρειαζόμαστε ως ελληνικό ποδόσφαιρο.

για να ξεκινήσουμε τώρα να σας δώσουμε κάποιες στοιχηματικές προτάσεις. Τώρα μας έφυγε, όπως είπαμε, το παγκόσμιο κύπελο, παιχνίδια. Δόξα τω Θεώ, πήγαμε καλά σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις μας εκεί. Ήταν ένα μουντιάλ το οποίο στοιχηματικά τουλάχιστον είχαμε αρκετές επιτυχίες, λίγες οι αποτυχίες, και με λίγη τύχη θα μπορούσαμε. Μιχάλη Σοηλέ, γελάσε. 9 παιχνίδια είχαμε προτείνει, τα είχαμε παίξει και εγώ και ο Μιχάλης και άλλοι εδώ πέρα. Εντάξει, με 8-9 σύστημα χάσαμε το ένα του. Θυμάμαι Γκάνα Κολομβία, 2-3 τέρματα. Ήταν ένα γκολ το 1-0 στο 13-14 λεπτό. Περιμέναμε, ξημερώματο το παιχνίδι, περιμέναμε να μπει ένα δεύτερο γκολ για να έχουμε το απόλυτο. Τι, με λίγα 5-6 ευρώ να πάρεις 4.100, δεν είναι και λίγο. Δυστυχώς μας την έκαναν και η Γκάνα με την Κολομβία και δεν μπήκε ποτέ ένα δεύτερο γκολ και βολευτήκαμε με τα λιγότερα, με 250 και 300 ευρώ. Ήταν ένα δείγμα αυτού του Μουντιάλ και σε άλλες περιπτώσεις, και με κάποια σκοράκια και με κάποια άλλα χι, μίχρονα, άσο τελικό ή διπλό. Γενικώς ήταν στοιχηματικά καλό, θα μπορούσε να έχει πάει ακόμα καλύτερα. Πάμε στα λιμά. Παιχνίδια τώρα εδώ, Φιλανδία, Σουηδία. Πάμε, ξεκινάμε με το 7.69. Μαριεχάμ Λάχτη είναι η αναμέτρηση. Το παιχνίδι ξεκινά στις 7 η ώρα. Είναι για τη 16η αγωνιστική του Φιλανδικού Πρωταθλήματος. Η Μαριεχάμ είναι στη 12η θέση με 4 βαθμούς μόνο. Η Λάχτη στην 8η με 19. Είναι ένα μάτς το οποίο φαίνεται να έχει γκολ και από τις δύο πλευρές. Θα πάμε στο over. Απόδοση 1.70. Το δεύτερο παιχνίδι από Σουηδία, κωδικός 771, έγκριτε Γιουργκορντεν, είναι η αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική. Η έγκριτε είναι στη 15η θέση με 9 βαθμούς, στην 5η με 19 η φιλοξενούμενη. Να πούμε εδώ για την έγκριτε, είναι η 13η αγωνιστική για τη φιλοξενούμενη Γιουργκορντεν, η 12η, ένα παιχνίδι λιγότερο. Θα πάμε στην επιλογή των 2 έως 3 τερμάτων. Έχουμε την αίσθηση εδώ δεν θα ανοίξει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Η απόδοση είναι αρκετά καλή στο 2-10. Το μάτς ξεκινά στις 8 η ώρα. Και πάμε στο τρίτο παιχνίδι και πρότασή μας από τη Σουηδία και αυτό. Κωδικός 772, Kalmar Malmö η αναμέτρηση για τη 13η αγωνιστική και αυτό εδώ το παιχνίδι. 12η με 13 βαθμούς η Kalmar, 6η με 19 η Malmö. Είναι η φιλοξενούμενη μια ομάδα η οποία πιστεύουμε ότι εύκολα ή δύσκολα θα φτάσει στη νίκη, θα φτάσει στο διπλό. Η απόδοση είναι κοντά στο 2.40, ίσως και παραπάνω αναλόγως που θα το ποντάρετε. Θα προτείνουμε λοιπόν το διπλό. Το μάτς ξεκινά στις 8 το βράδυ.

Και έχουμε, φίλες και φίλοι, μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του ποδοσφαίρου. Έφυγε σε ηλικία 75 ετών ο θρύλος της Λίβερπουλ και της Νιουκάστ, ο Κέβιν Κίγκαν. Όπως είπαμε, σε ηλικία 75 ετών, δυστυχώς αυτός ο μεγάλος θρύλος έφυγε πρόωρα κατά κάποιον τρόπο από τη ζωή. Δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα, δεν έχουμε εικόνα ποια ήταν η αιτία. Η σημασία έχει ότι άλλος ένας μεγάλος του ποδοσφαίρου μας αποχαιρέτησε.

Και να επανέλθουμε στο στοίχημα, να σας το πούμε άλλη μια φορά φίλες και φίλοι συνοπτικά, γιατί τόση ώρα κοιτούσα την είδηση αυτή με τον Kevin Keegan, αυτή τη μεγάλη απώλεια. Πάμε λοιπόν άλλη μια φορά να πούμε τις στοιχηματικές μας προτάσεις για όποιον δεν πρόλαβε να σημειώσει. 7.69 Μάρια Χαμ Λάκτη over 2.5 με απόδοση 1.70. 7.71 έργκριτε Γιούρ Γκορντέν 2-3 γκολ με απόδοση 2-10 και 7.72 Καλμάρ Μάλμε σημείο 2 με απόδοση 2-40. Αυτά και καλή επιτυχία.

Και όπως πάντα, παρόν και ενημερωμένος ο Μάνος Σταραμόπουλος μας ενημερώνει εδώ, έφυγε από καρκίνο στο στομάχι. Καρκίνο στομάχου λοιπόν, ο Κέβιν Γκέγκαν. Να, ο Μάνος που είναι στα διεθνή. Άχαστος και άπεκτος, να το πω έτσι απλά, και ενημερωμένος για όλα, μας ενημερώνει λοιπόν για αυτή την άσχημη είδηση. Ευχαριστούμε, φίλε Μάνο.

Λέγαμε νωρίτερα και με τον Βαγγέλη Δρουκάκο ότι η FIFA επανεξετάζει τα διαλύματα ενυδάτωσης, τα τρίλεπτα αυτά που βλέπαμε σε κάθε ημίχρονο. Τα είδαμε εδώ στο Μουντιάλ 2026. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε όταν ο Άρσεν Βεγγέρ αναγνώρισε ότι η καθιέρωση του υποχρεωτικού διαλύματος δεν άρεσε στην πλειοψηφία των φιλάθλων. Κατά συνέπεια, ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Ανάπτυξης Ποδοσφαίρου ενημέρωσε ότι η FIFA θα αξιολογήσει εκ νέου το μέτρο μετά το τέλος της διοργάνωσης. Τώρα που τελείωσε λοιπόν η διοργάνωση, θα έχουμε εξελίξεις προφανώς και πιθανότατα να μην ισχύσει ξανά αυτό το μέτρο. Βεβαίως μπορεί να είναι καλό για τους ποδοσφαιριστές όταν γίνεται σε μια μεγάλη διοργάνωση που είναι φορτωμένη από πάρα πολλούς αγώνες και γενικώς έχει καταπονηθεί ο οργανισμός τους να παίρνουν και ανάσες. Θα ήταν καλό λοιπόν για αυτούς, δεν είναι καλό για τον φιλάθλο κόσμο που βλέπει να διακόπτεται το παιχνίδι συχνά και να μην υπάρχει αυτή η ροή. Όλα δεν μπορούμε να τα έχουμε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή και η FIFA να εξετάζει και να σταθεί και στον ανθρώπινο παράγοντα, γιατί πάντα διωγγώνονται οι αγώνες, οι διοργανώσεις, όλα στο βωμό του χρήματος και σε βάρος της υγείας των ανθρώπων, και κάποια στιγμή πρέπει να μπουν σε ένα ισοζύγιο αυτά όλα, πρέπει να μπουν σε μια άλλη λογική και να προσέχουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα, λέω εγώ τώρα, και να μην κοιτάζουμε μόνο το χρήμα.

0: Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, άλλη μια φορά όπως έχουμε κοντά μας την εταιρεία Dedicar Hail. Είναι μια εταιρεία που θα σας φανεί χρήσιμη για το αυτοκίνητό σας όταν έχει ζητήματα με λακκούβες στη λαμαρίνα, από χαλαζόπτωση ή οποιαδήποτε άλλο μεγέθους, και αυτό αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας λοιπόν, διατηρώντας έτσι την εμπορική αξία που έχει μεγάλη σημασία αυτό στη μεταπολιτική κατάσταση του αυτοκινήτου, όταν δηλαδή χρειαστεί να το πωλήσετε. Η εταιρεία λοιπόν Dedicar Hail βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε και στο www.dedicarhail.com. Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε εδώ στο 943 Intervention Sports τη Σοφία Λυσιώβα, να δούμε τι έχουμε από Super League 2 και Γάμα Εθνική. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Η Super League 2, τώρα περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, γιατί η κατηγορία βρίσκεται σε συζητήσεις για το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Όπως είπε ο κύριος Μαρτσούκος, ο πρόεδρος της Λίγκας, και σε σένα Τάσο, αλλά και σε άλλες τοποθετήσεις μέσα από το Κύριακο, μιλάνε με δύο κανάλια, ανοιχτά κανάλια, Πανελλήνιας Εμβέλειας, για τη μετάδοση των αγώνων.
0: Ναι, στην τηλεοπτική εκπομπή που τον είχαμε Σοφία την Παρασκευή, τον πρόεδρο της Super League, τον Πέτρο Μαρτσούκο, μας είπε ότι είναι πανελλαδικής εμβέλειας στα δυο μέσα. Όταν το ρωτήσαμε αν είναι ΕΡΤ και Sky, δεν μας το διέψευσε αλλά και δεν μας το επιβεβαίωσε βεβαίως για λόγους.
1: Για την ΕΡΤ είναι λίγο γνωστό τώρα, αν ο Sky είναι το δεύτερο κανάλι, θα το δούμε, αλλά δεν είναι παράλογο, γιατί και ο κύριος Αλαφούζος στην τοποθέτησή του κατά την κλήρωση της Super League, έκανε μια αναφορά στη κατηγορία της Super League 2, για πολύ σωστή αναφορά, γιατί συνήθως οι μεγάλοι την ξεχνάνε την κατηγορία, με πλήστα παραδείγματα. Αλλά ο κ. Αλαφούζος είπε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να αυξηθούν τα έσοδα και στη Super League 2, αν θέλουμε για ανάπτυξη, να μιλάμε για ανάπτυξη ποδοσφαίρου. Μπορεί δηλαδή μόνο οι ομάδες Super League να μοιράζουν τα λεφτά. Πρέπει να υπάρχουν χρήματα και στη δεύτερη κατηγορία για να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο και να βελτιωθεί. Οπότε μπορεί και ο ίδιος από την πλευρά του με αυτό το νέο εγχείρημα που κάνει με τη νέα πλατφόρμα που θα έχει να κάνει μια πρόταση στη Super League 2, να δούμε τώρα ποια θα είναι πιο συμφέρουσα για την κατηγορία. Βέβαια εδώ θα έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί η Super League 2 έχει κάνει μια συμφωνία για τα επόμενα 4 χρόνια από πέρσι, τότε για ακόμα 3, με την Percapita. Η Percapita είναι η άλλη πλατφόρμα, η αντίπαλη, το πούμε έτσι, με τον κύριο Αλαφούζο, στην οποία η Super League 2 έχει παραχωρήσει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται τα δικαιώματα τηλεοπτικά και τα εμπορικά. Οπότε θα δούμε ποια θα είναι η πιο συμφέρουσα πρόταση και που θα βλέπουμε τη Super League 2 τη νέα σεζόν. Επίσης, αναφέρθηκε ο κύριος Μαρτσούκος και στο γεγονός ότι το πρωτάθλημα δεν θα έχει play-off και play-out, αλλά θα είναι μόνο 3 αγωνιστικές, και είπε ότι θα είναι ανταγωνιστικό. Λόγος που έγινε είναι ότι αν βάζαμε και επιπλέον παιχνίδια, θα ήταν επιπλέον κόστος για τις ομάδες, και αυτό προσπαθούν να περιορίσουν έτσι κι αλλιώς στην κατηγορία. Γιατί φέτος έχουμε πει ότι είναι 16 ομάδες, 13 ουσιαστικά γιατί οι 3 είναι ομάδες Β, οπότε υπάρχει ευκαιρία, έχουν αυξημένα έσοδα και δεν θα πρέπει να αυξήσουμε τα έξοδα μοιραία. Γιατί περιμένουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Επίσης είπε κάτι ακόμα πολύ ενδιαφέρον, μελλοντικά όχι από φέτος, ότι θα πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν κάποια κριτήρια για τη Super League 2 και τη συμμετοχή στη Super League 2. Με αφορμή το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί πέρσι με την Ελλάς Σύρου και το γήπεδό της, που για κάποιο καιρό υπήρχε αναστολή της άδειας και έδωσε ένα παιχνίδι στην Αθήνα, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να συμμετέχει στο Super League 2 και το γήπεδο, το γηπεδικό λιμένο, να είναι μία από αυτές. Όπως και κάποιες άλλες, γιατί αν μιλάμε για αναβάθμιση πρωταθλήματος, πρέπει να αναβαθμιστούν και οι υποδομές.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα στη Γάμα Εθνική είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον καταρτισμό των ομίλων. Έχουμε συνολικά 113 ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή από τις 120 που είχαν δικαίωμα. Οπότε οι όμιλοι είναι κυρίως των 11 ομάδων. Η προκήρυξη έχει βγει εδώ και καιρό. Έγινε και αυτό, οπότε περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει η κλήρωση. Είναι και αυτό ένα πρωτάθλημα που φέτος μεγάλωσε. Και ο λόγος που μεγάλωσε και μίξαν οι όμιλοι είναι για να μειωθούν τα έξοδα των ομάδων. Γι' αυτό υπάρχει και κριτικός όμιλος. Είναι ένα διαχρονικό αίτημα των κριτικών ομάδων να υπάρχει ξεχωριστός όμιλος κριτικός για να μειώνεται το κόστος των μεταφορών. Οπότε περιμένουμε και εκεί να δούμε ένα διαφορετικό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εκεί γίνονται προσπάθειες για να αναβαθμιστεί και αυτό το πρωτάθλημα και ο στόχος είναι να αναδεικνύει και ταλέντα που είναι και θα έπρεπε να είναι ο πρωταρχικός στόχος της κατηγορίας.
0: Μάλιστα. Ωραία, Σοφία μου.
1: Από εκεί πέρα έχουμε πολλές μεταγραφές, κινήσεις, ξεκινούν οι ομάδες προετοιμασία, υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει επίσης μια στασιμότητα ανησυχητική στην αναγέννηση Καρδίτσας και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες αν θα καταφέρει να οργανωθεί, να βρεθεί κάποιος να αναλάβει δηλαδή την ομάδα για να την οργανώσει και να κατέβει στο πρωτάθλημα της Super League 2.
0: Ωραία. Σοφία μου, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Βλέπω. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λέει, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε έκτακτη εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών του καύσωνα και καύσωνα και θα πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, έτσι. Τα λαμβάνεις και εσύ, φαντάζομαι.
1: Βέβαια. Πολλά νεράκια. Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Αλλά τι να κάνουμε, είναι και το επάγγελμα τέτοιο. Πρέπει να πηγαίνουμε και στο γραφείο.
0: Βασικές οδηγίες λοιπόν. Να παραμένουν σε κλιματιζόμενους χώρους, να φορούν ελαφριά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο με γυαλιά ηλίου και να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και την βαριά σωματική εργασία. Συνιστώνται επίσης πολλά χλιαρά ντουζ κατά τη διάρκεια της ημέρας, ελαφριά γεύματα με φρούτα και λαχανικά και η κατανάλωση άφθονων υγρών. Αντίθετα, πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ. Να μην πεις καθόλου, έτσι.
1: Δεν πίνουμε αυτές τις μέρες. Και έχουμε αφορμή για να πιούμε.
0: Και οι ηλικιωμένοι δεν πρέπει να μένουν μόνοι τους, αλλά να υπάρχει άτομο που να τους φροντίζει καθημερινά για την κατάστασή τους. Οι χώροι εργασίας, τα ιδρύματα και οι δομές που φιλοξενούν παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία πρέπει να διαθέτουν κλιματισμό, ανεμιστήρες και επαρκή φυσικό αερισμό και άλλα, επισημαίνει και το Υπουργείο Υγείας. Αυτά, Σοφία μου, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κοντά μας έχουμε φίλες και φίλοι, να θυμηθούμε άλλη μια φορά και τα καταστήματα καλλιντικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Συνεχείς νέες αφήξεις με άριστη εξυπηρέτηση, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Να θυμάστε, όλα αυτά τα βρίσκεται στα Λαμποτέ.

0: Λοιπόν, και καλωσορίζουμε εδώ στον Ιντερβέτεν 943 Ελλάδα Sports τον Στέφανο Αλαφάκη, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Όσο Παναθηναϊκό συμβαίνουν πολλά. Στέφανε, καλησπέρα. Θέλω να μας πεις ακριβώς πού βρισκόμαστε και αν υπάρχει ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίν Ουναΐ.
1: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η υπόθεση Ουναΐ δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ρεαλιστική ούτε για τον Παναθηναϊκό ούτε για καμία άλλη ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται την απόκτησή του Άγιαξ για ένα ποσό κοντά στα 25 εκατομμύρια.
0: Ο Άγιαξ.
1: Αντιλαμβάνεται. Άγιαξ, ναι.
0: 25 εκατομμύρια.
1: Ναι. Τόσο είναι η ρήτρα του, ο Άγιαξ προσπαθεί να τον πάρει λίγο πιο κάτω, αλλά πάνω από 20. Δηλαδή μεταξύ 20 και 25. Μιλάμε για ποσά τα οποία, όπως είναι προφανές, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να ακολουθήσει η ελληνική ομάδα.
0: Συνήθως όμως, Στέφανε, μισό λεπτό. Ο Άγιαξ συνήθως ξέρουμε ότι δεν παίρνει τόσο ακριβούς ποδοσφαιριστές. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Δεν ξέρω ότι είναι τόσο ακριβή για την ποιότητα. Δηλαδή ο Ουναΐ, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το Ολλανδικό, ναι, με τα νούμερα που θα γράψει, μπορεί να απολυθεί στην πορεία με 65-70 εκατομμύρια.
0: Ναι, με τα πολιτική αξία, με 26 ετών που είναι ο Μαροκινός, σαφώς. Έχει και την ηλικία και τις δυνατότητα. Και μετά από ένα γεμάτο μουντιάλ, δηλαδή έτσι ήταν βασικός.
1: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, θα πω εγώ ότι χάθηκε η ευκαιρία να τον έχει στις τάξεις του. Αυτό το ποδοσφαιριστή όταν τον είχε τότε που στην αρχή που δεν τον κατάφεραν να τον κρατήσει.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε χρυσή ευκαιρία να τον κρατήσει τότε, που και πάλι εντάξει, έκανε την προσπάθειά του, okay. Mm-hmm. Δεν ήταν εύκολο, απλά όντως πιστεύω και εγώ ότι έπρεπε να έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, γιατί αν ο Παναθηναϊκός τον είχε κρατήσει, αφενός θα μπορούσε τώρα να έχει ένα μπεχταρά που θα ήταν ο ηγέτης της μεσαίας γραμμής, αφετέρου θα μπορούσε να τον πουλήσει 5 φορές πάνω από εκεί που τον αγόρασε, ειδικά μετά και το Μουντιάλ που έκανε.
0: Να πω, συγγνώμη Στέφανα, να πω την καλησπέρα μου στο Φώτη, συνέχισε.
1: Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τον Ουναΐ. Να πούμε ότι είχαμε σήμερα την κλήρωση για τον τρίτο προγραμματικό του Conference League.
0: Ναι.
1: Έμαθα Παναθηναϊκός τον επόμενο του αντίπαλο εφόσον αποκλείσει την Πάξη. Θα είναι είτε η Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία είτε η ΤΣΕΚΑ 1948 από τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Προφανές ότι καμία από τις δύο δεν τρομάζει και ο Παναθηναϊκός ξεκάθαρα, εφόσον φτάσει προφανώς μέχρι εκεί, θα μπει ως μεγάλο φαβορί στην αναμέτρηση και με τους δύο πιθανούς αντιπάλους.
0: Αρκεί, Στέφανε, να είναι και ο Παναθηναϊκός καλύτερος από ότι ήταν στο φιλικό με τη Ραπίν. Να μην μπάζει εκεί πίσω.
1: Σίγουρα. Εντάξει, θα δούμε τα πρώτα σοβαρά συμπεράσματα για τον Παναθηναϊκό. Θα τα βγάλουμε από μεθαύριο, παραμεθαύριο. Και το μάτς με την Πάξη. Τα φιλικά είναι κυρίως για τους προπονητές. Όντως με τη Rapid δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός αμυντικά, γιατί επιθετικά δεν ήταν κακός. Τα προηγούμενα φιλικά απ' την άλλη ήταν καλός και μπροστά και πίσω. Αλλά όπως είπα, εγώ μικρή σημασία δίνω στα φιλικά, έως και καμία απολύτως. Θα την κρίνουμε την ομάδα τώρα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα δηλαδή, που θα δώσει τα δύο παιχνίδια με την Πάξη. Εκεί θα δούμε σε τι κατάσταση.
0: Στέφανε, έχω ένα ηχολήπτη εδώ που μου λέει: έχω 2,5 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, για πάμε να τα πούμε πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά άλλα. Να πούμε ότι εντάξει, είναι γνωστό ότι ανακοινώθηκε ο Φαν Ρόγγελεν με συμβόλαιο μέχρι το 2030 από χτες. Έκανε σήμερα και την πρώτη του προπόνηση. Mm. Προφανώς θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, η οποία δηλώθηκε πριν τη μεταγραφή του. Αλλά οι πράσινοι έχουν δικαίωμα για έως και 2 αλλαγές μέχρι και 24 ώρες πριν το πρώτο ματς. Η μία λοιπόν θα είναι ο Φαν Ρόγγελεν. Από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολέου του νεαρού κριτικού ενός επιθετικού της K19. Μια ακόμα κίνηση που δείχνει ότι οι πράσινοι εμπιστεύουν το ταλέντο της Ακαδημίας τους και προσπαθούν να τα δέσουν. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν έχουμε κάτι άλλο αξιοσημείο. Το ενδιαφέρον τώρα όλων των ανθρώπων του Παναθηναϊκού είναι στα μάτια με την Πάξη. Νομίζω οτιδήποτε άλλο μεταγραφικό, αφού τελείωσε θετικά και του Φαν Ρόγγελεν δηλαδή, θα τρέξει μετά τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι με την Πάξη. Με στόχο ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός να έχει έναν ακόμα παίκτη, τον Χαφ που ψάχνει, στον επόμενο προκριματικό γύρο. Αν με το καλό φυσικά φτάσει μέχρι εκεί, που θεωρώ ότι θα φτάσει χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και θέλω έτσι με 2 κουβέντες με το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ το πήρε η καλύτερη ομάδα του κόσμου. Mm-hmm. Η Ισπανία έπαιξε για μένα το πιο σωστό ποδόσφαιρο. Δέχτηκε όλο και όλο ένα γκολ. Και όχι επειδή κατέβασε ρολά ο Ουνάι Σιμών, δεν δεχόταν ούτε φάσεις καθόλου. Ο τελικός με διέψευσε ομολογουμένως. Είχα πει και στην τηλεόραση, στην εκπομπή, ότι περίμενα έναν από τους καλύτερους τελικούς που θα έχουμε δει ποτέ. Τελικά ήταν ένας από τους χειρότερους τελικούς που έχουμε δει ποτέ. Μία ομάδα κατέβηκε στο γήπεδο.
0: Ακριβώς. Το 19-0 ευκαιρία ήταν.
1: Ναι, δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ, νομίζω. Και σε τέτοιο επίπεδο σίγουρα. Δεν ξέρω και γενικά αν έχω ξαναδεί 0 τελικές σε 100 λεπτά αγώνα. Κατώτερη των περιστάσεων η Αργεντινή.
0: Στέφανε. Δυστυχώς. Θα τα πούμε και την Τετάρτη δυστυχώς, γιατί η Σοφία μας έφαγε το χρόνο νωρίτερα και πρέπει να κλείσουμε. Θα τα πούμε και την Τετάρτη για να μιλήσουμε περισσότερα, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι κοντά μας έχουμε και το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα. Είναι μια ωραία πρόταση για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα, πισίνα και άλλες δραστηριότητες. Για τις διακοπές σας ή διάφορες εκδηλώσεις, Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό. Επικοινωνήστε στο 22 210 96 465. Αυτά λοιπόν. Εμείς ξανά την Τετάρτη, ακολουθεί Μιχάλης Ελές με δελτίο ειδήσεων και μετά Σάκης Μπουσδούντση για το επόμενο δίωρο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, φίλες και φίλοι, για χαρά σε όλους. Βίλια!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
6: Τσακμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
12: Με τραγανή ζύμη.
11: Πλούσια σε υλικά.
12: Και μοναδική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Αγνά υλικά.
11: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
12: Φροντίδα και μεράκι.
11: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
11: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
12: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
13: Η ώρα είναι 6.
0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Το νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου. Στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα και στις 13 σε Βέλγιο ή Σουηδία είναι προγραμματισμένες οι αναμετρήσεις. Σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Ουκρανούς, ο δικέφαλος του Βορρά θα βρει απέναντί του τον ηττημένο του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας Κάραμπαχ. Στις προπονήσεις των Ασπρόμαυρων επέστρεψε ο Μπάμπα Ράχμαν. Με τη συμμετοχή του συνανομέτρηση με την Δυναμό Κιέβου να παραμένει αμφίβολη. Το νικητή του ζευγαριού Σπαρτάκ Τερνάβα Τσέσκα 1948 θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο το προγραμματικό γύρο του Conference League εφόσον περάσει την Πάξη. Κανονικά διαθέσιμο για το μάτι με του Σούγκρου θα είναι ο Φαντρόγγελεν, ο οποίος θα είναι μία από τις δύο αλλαγές ευρωπαϊκής λίστας του τριφυλιού. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Ολλανδός στόπερ. Προβάρει τα κιτρινόμαυρα ο Kings Kangua, καθώς η Χάπελ Μπερσεβά αναμένεται να αποδεχτεί την πρόταση της ΣΑΕ για τον 27χρονο Χαφ. Στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ το deal της Ένωσης με την ομάδα από το Ισραήλ. Στη Leeds Lask θα αναμένεται να παραχωρηθεί ως δανεικός ο Λιούμπισιτς. Η Νέι Μέγκεν από την Ολλανδία θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Στις 4 με 5 Αυγούστου, ο πρώτος αγώνας στον Κύριος Καραϊσκάκης. Στις 11 Αυγούστου, η Ρεβάν στην Ολλανδία. Στη λίστα των πυρεωτών για τη θέση του Χαφ βρίσκεται ο Στίβεν Εουστάκιο της Πόρτο και ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα της Sporting Λισαβόνας. Ενσωματώνεται στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων ο Μεχτή Ταρέμι. Αύριο αναμένεται να προσθεθεί και ο Αγίου Μπελκαμπή. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Στις 18:30 παρουσίασή του στη ΠΑΟΚ Sports Arena. Ένας αληθινός τζέντλεμαν, ο οποίος φόρεσε τα πράσινα με περηφάνεια και έδωσε την καρδιά του σε κάθε παιχνίδι. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Παναθηναϊκού στον Τούρκο Forward. Οι ανακοινώσεις μένουν για την απόκτηση του Τομ Ντέλε Μπασίρου από τον Άρη. Ο 27χρονος Νιγηριανός χαφ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Στο στόχαστρο της Μπενφίκα βρίσκεται ο Έλληνας στόπερ της Βόλφσμπουργκ Κωνσταντίνος Κουλιεράκης στα 25 εκατομμύρια ευρώ επαιτήσεις των Λύκων. Την ανανέωση συνεργασίας του με τον Ιωάννη Αλεφραγκή ανακοίνωσε η ομάδα πόλου του Ολυμπιακού. Ο Έλληνας περιφερειακός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Ο Ηλίας και η Ηλιάνα γιορτάζουν σήμερα. Όλα τα καλά του Θεού σας εύχομαι, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όλους.

Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, με την Εφη να είναι στην οργάνωση παραγωγής. Και φυσικά με όλους εσάς, μέσα από τα δικά σας μηνύματα, στο Viber του σταθμού που είναι το 6939-943-943. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 698-4521-821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 210-220-5943, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Μαζί μας.

Καλησπέρα Σάγη, καλή εβδομάδα. Μας λέει φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου, καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στον Ηλία. Όλα τα καλά. Τι έχουμε σήμερα, ρεπορτάζ και σχόλια από σένα Σάγη για τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Εννοείται ότι έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, έχουμε και τα σχόλιά μας. Ούτως ή άλλως έχουμε και παγκόσμια πρωταθλήτρια την Ισπανία. Δικαιότατα θα έλεγα εγώ, έτσι απέναντι στον Μέση, απέναντι στην Αργεντινή. Η Αργεντινή, η οποία δεν είχε ούτε τελική μέχρι εκεί στις καθυστερήσεις που έκανε μία. Επιθετικά, μηδέν.

Έχουμε και κάτι δυσάρεστο βέβαια. Ο θρυλικός Kevin Keegan έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας λήψη βέβαια στο αγγλικό ποδόσφαιρο και σε όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του σε γήπεδα εκτός Αγγλίας. Ο θρυλικός Άσος λοιπόν έφυγε από τη ζωή σήμερα, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά. Ο Keegan είχε διαγνωστεί με την νόσο τον Γενάρη,

συνέχεια υποβαλόταν σε θεραπείες. Όμως στους τελευταίους μήνες η κατάσταση επιδεινώθηκε. Σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά, άφησε την τελευταία του πνοή, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τις κόρες του. Μια καριέρα πολύ γεμάτη, πολλές επιτυχίες, πολλές ιστορικές στιγμές. Από τη Σκάνθορπ ξεκίνησε, μετά πήγε στη Λίβερπουλ, μετά στο Αμβούργο, Σαουθάμπτον, Νιουκάστιλ. Σχεδόν για 2 δεκαετίες ήταν σημείο αναφορά αυτό ο παίκτη. Πήρε τίτλο σε Αγγλία, στη Γερμανία, πήρε το κύπελλο πρωτοαθλητιών, 2 UEFA και τιμήθηκε με τη χρυσή μπάλα το 78 και το 79. Ήταν και προπονητής, πέρασε από τους πάγκους των Νιούκαστλ, μεταξύ άλλων επίσης από τη Φούλαμ, από τη Manchester City και την Εθνική Ομάδα. Και φυσικά η απώλειά του σκορπά θλίψη, φίλες και φίλοι, σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα που αποχαιρετά έναν άνθρωπο που στην κυριολεξία σημάδεψε, θα έλεγα, το άθλημα, το ποδόσφαιρο, με το πάθος, το ταλέντο του, αλλά και την τεράστια προσωπικότητά του.

Την Αϊμέγεν θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι είναι μια δύσκολη αντίπαλος. Το είπε και ο Μετιλίμπαρ σήμερα. Μια πολύ επικίνδυνη θα έλεγα ομάδα. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμος να αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα. Τώρα, αυτή ήταν η κλήρωση για τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του... Το νικητή ανάμεσα Χάμαρμπι και Άντρελεχτ, του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντρελεχτ. Φυσικά αν περάσει την Δυναμό Κιέβου, έτσι, εννοείται. Βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει το κανονάκι που λέμε, εάν δεν τα καταφέρει θα μπορεί να παίξει στο Conference Link, έτσι. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει, ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, δεν το έχει αυτό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κληρώθηκε με τη Σπάρτακ Τρνάβα ή την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Αυτή είναι η πιθανή αντίπολη του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό. Φυσικά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει το καθήκον του απέναντι στην Πάξη για να προχωρήσει, έτσι.

Να θυμίσω στο 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Γι' αυτό το υπέροχο νησί. Καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία. Από Θεσσαλονίκη, φίλοι μας η Αποστολία. Γαβρίνα λέει, Σάκης, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα, ρώτα το Σαμοθράκη τι γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, του Θρύλου, με τον Ματοφύλακα, με τον Σάλιακα και με τους άλλους στόχους που έχει η ομάδα. Σάκης, δύναμη, συνέχισε δυναμικά, σε αγαπάμε. Και εγώ σας αγαπώ όλους τους φίλους ακροάτες και είμαστε μια παρέα εδώ. Αποστολία μου, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε τον Σαμό μετά τις 7. Καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα. Καλό απόγευμα Δευτέρας. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα, φίλη μας η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου Ματούλα. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Περιμένουμε να ακούσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει από τον χώρο του αθλητισμού. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι. Καλή εβδομάδα, μας λέει φίλη μας η Νίκη. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Πάντα με μια όμορφη φωτογραφία από μια πολύ όμορφη παραλία της Λευκάδας. Ο φίλος ο Δημήτρης, Σάκη καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή να έχεις. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Άσπα.

ΠΑΟΚ σήμερα, φίλες και φίλοι, παρουσιάζει τον Τσέντι Όσμαν στις 18.30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Η ΚΑΕ κάλεσε τον κόσμο για το πρώτο θερμό καλωσόρισμα της μεγαλύτερης μεταγραφής της νέας σεζόν. Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ, είπε ο Όσμαν όταν έφτασε στην Θεσσαλονίκη. Το EuroCup πάντως υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, θα έλεγα, τον Τσέντι Όσμαν, παρουσιάζοντας τον, παρουσιάζοντας τις κορυφαίες του στιγμές της καριέρας, της μεγάλης καριέρας που έχει, και αναδεικνύοντας τον ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα αγωνιστούν σε αυτή τη διοργάνωση. Και λογικό είναι.

Με τον νικητή λοιπόν του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ σήμερα. Αν περάσει όμως την Δυνάμο Κιέβου, έτσι. Να σας πω πως ο Μπάμπα Ράχμαν γύρισε από την άδειά του, προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για την πρώτη μάχη με την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Ο Ελουστόντο συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος της σημερινής προπόνησης, κάτι που ανεβάζει, θα έλεγα, σημαντικά τις πιθανότητες να είναι στη διάθεσή του για την αναμέτρηση. Ο Σορετήρα έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ με η Τέκη Ντεσπότοφ συνέχισαν τις θεραπείες τους. Αύριο το πρωί έχει προπόνηση ξανά η ομάδα του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά ετοιμάζεται και ο Χατζηδιάκος για να τεθεί στη διάθεση του Λύση. Τώρα για τα μεταγραφικά της ομάδας, ο Χωσέλου προτάθηκε στο Δικέφαλο του Βορρά και είναι μια περίπτωση, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που δεν αφήνει αδιάφορους τους ανθρώπους της ομάδας που θέλουν να ενισχυθούν, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι.

Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, όπως σας είπα, προετοιμάζεται για την πρώτη επίσημη αναμέτρησή του για την νέα ποδοσφαιρική χρονιά απέναντι στην Δυνάμο Κιέβου για τα προγραμματικά του Europa League. Και ο κόσμος της ομάδας πλέον θα μπορεί να προμηθευτεί τα νέα εισιτήρια διάρκειας. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση για τις νέες κάρτες διαρκείας του ΠΑΟΚ. Νέα εποχή, αυτό είναι το σλόγκαν, με το όνομά σου.

Πάμε στον Άρη, όπου έφτασε στην Θεσσαλονίκη χθες ο Νιγηριανός, 27 ετών, αμυντικός μέσος, Μπασιρού. Τόμ Ντέλε Μπασιρού. Μπασίρου είναι το όνομά του. Ήρθε λοιπόν χθες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους από τη Γουότφορντ. Σήμερα λοιπόν περνάει ιατρικά τεστ. Θα υπογράψει και μέσα στην ημέρα λογικά θα ανακοινωθεί. Τριετούς διάρκεια στο συμβόλαιό του και αναμένεται να ταξιδέψει και αυτός με την υπόλοιπη ομάδα του Άρη στην Ιταλία, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας υπό τον κύριο Γρηγορίου.

Να σας πω πως ο Άρης ανακοίνωσε την παραχώρηση του Βραζιλιάνου Εξτρέμ Ντουντού στη ρωσική Άκρον, με τη συμφωνία που έχουν κάνει δύο ομάδες να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027. Ο 24χρονος Βραζιλιάνος δεν συμμετείχε στην προετοιμασία της ομάδας γιατί είχε αποφασιστεί να παραχωρηθεί. Η οψιόν μπορεί να ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο του 2027. Ο Βραζιλιάνος κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη είχε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημείωσε 6 γκολ και μοίρασε 2 assists.

Όρισε και η συμφωνία στο Πασχετικό Άρη με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Ανακοινώθηκε στο Πασχετικό Άρη ο Γιώβιτς, πολύπυρος Σέρβος Πολγκάρτ. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι μετά την ανακοίνωση του Κάρλος Μορένο προχθές. Ένας παίκτης από τη Ρεάλ Μαδρίτης, 22 ετών, Ισπανός κεντρικός αμυντικός, αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα της Βασίλισσας. Συνεχίζεται βέβαια η προετοιμασία του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω έχει πάρει το πραξιτέλι Βούρο. Και ο Ματσάρη θα προσπαθήσει μάλλον να κάνει μια ανταγωνιστική ομάδα και τη φετινή σεζόν. Καλό απόγευμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που ήρθαν στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας και το πανηγύρι είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία σε διάρκεια και σε κόσμο. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο μας, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Πάντα τέτοια, καλέ μου φίλε Γιάννη. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να θυμάμαι, είχε στείλει Γιάννη μου μήνυμα για αυτό το πανηγύρι, το είχαμε διαβάσει. Μπράβο. Καλό είναι έτσι να διασκεδάζει ο κόσμος και ειδικά σε αυτές τις εποχές που ζούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε με ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο και συνομό Ηλίας. Σάγκη, καλησπέρα, λέει, κρίμα που μας έφυγε ο Πινέδα. Δεν θα διαφωνήσω γιατί ήταν ένας κομβικός παίκτης. Ένας παίκτης που είχε κουμπώσει πάρα πολύ στο παιχνίδι της ΑΕΚ, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και για μένα ο καλύτερος στη θέση του στο πρωτάθλημά μας. Το θέμα είναι, Ελένη μου, ο Ριμπάλτα να βρει καλύτερο και από τον Πινέδα. Αυτό θα ήταν το καλύτερο για την ομάδα της ΑΕΚ. Sports on Air live μέχρι και τις 8. Εδώ στον Εντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με το Σάκη που σδούνει στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την έφυγε την οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Σε αυτό δηλώνεται και συμμετοχή στον διαγωνισμό για την Νάξο. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Καλή επιτυχία. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, που πάντα τα διαβάζουμε όλα και μας βοηθάτε κιόλας στην κουβέντα που κάνουμε με τους συναδέλφους reporters. 210-220-5943, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Για φίλε Σάκη, μας λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από τον ορεινό Έμπονα της Ρόδου. Σας ακούμε ορεινά μέσω Prime στους 96,8. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους που μας ακούτε εκεί. Στα FM, πέρα από το 103,7 που είναι συχνότητα για τη Ρόδο. Μια ερώτηση, λέει, ο Sport FM TV θα εκπέμπει σε πλατφόρμα της Cosmote ή της Nova? Τι γνωρίζουμε, ή θα πρέπει να πληρώνουμε έξτρα στο Sport FM TV? Επίσημη ενημέρωση, καλέ μου φίλε Γιάννη, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα η λογική λέει ότι σίγουρα σε κάποια πλατφόρμα θα, τουλάχιστον για φέτος, θα υπάρξει ο Sport FM TV του Γιάννη Αλαφούζου. Τώρα για τον τρόπο πληρωμής, ούτε αυτό το ξέρουμε τώρα, ό,τι και να πούμε, οι κασίες θα είναι. Άσε να δούμε, θα έρθουν οι επίσημες ανακοινώσεις για να ξέρουμε. Γιατί βέβαια με όλα αυτά, κατ' εμέ, όλα πιθανά είναι, έτσι.

Έχουμε ακούσει και ακούγονται αρκετά, Γιάννη μου, αλλά το θέμα είναι να ακούσουμε κάτι από επίσημα χείλη για να ξέρουμε ακριβώς το τι θα γίνει, ειδικά την νέα περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός, τον Παναθηναϊκό μάλλον, θα τον βλέπουν οι φίλοι του μέσω του Sport FM TV.

Να σας πω, πριν νωρίτερα το απόγευμα, Όφη ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας του με τους Ήλια Βούκοτιτς και τον Μάρκο Ράκονιατς.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Ο Μάνος, θα τον ακούσετε, τον Μάνος Αρναμόπουλο, λίγο αργότερα. Μετά το Σωτήρη Γεωργίου, θα πάμε τώρα στο Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του μπάσκετ και αμέσως μετά Μάνος Αρναμόπουλο. Γεια σου, Σωτήρη. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Είχαμε παρουσίαση τώρα, δηλαδή, έχουμε του σκαγιστή του Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Αποθέωσε τη μεταγραφή του Όσμαν και το Eurocup. Λογικό δεν είναι?
1: Εντάξει, η μεταγραφή του Όσμαν στον ΠΑΟΚ είναι μια από τις μεγάλες μεταγραφές που έχουν γίνει γενικά φέτος συμπεριλαμβανομένου στην Ευρωλίγκα. Άρα, καταρχήν, είναι μια από τις πιο ακριβές μεταγραφές.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Εντάξει, ένας από τους πιο ακριβούς παίκτες ο Όσμαν, με 3 εκατομμύρια συμβόλαιο. Εντάξει, είναι αρκετή βέβαια σε τρία νούμερα πλέον, αλλά σίγουρα είναι μια μεταγραφή η οποία για το Eurocup είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει. Και σαφώς μιλάμε για μια μετακίνηση ενός παίκτη που ήταν σε μια ομάδα που διεκδικεί την Ευρωλίγκα. Οπότε προκαλεί αίσθηση στους πάντες. Σαφώς προκάλεσε έκπληξη από αυτή τη μετακίνηση του Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Προφανώς ο Όσμαν δεν πήγε γιατί περιμένει να παίξει το Eurocup. Θεωρεί ότι δεδομένου θα παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα την μέχρι επόμενη σεζόν, είτε μέσα στους καμπάκι του Eurocup ή τη δεύτερη θέση, γιατί πιθανώς και οι δύο θέσεις του τελικού θα δώσουν μια εισιτήρια στην Ευρωλίγκα, είτε μέσω του Wildcard. Αυτή τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ρίχνει τόσα χρήματα και ανεβάζει τον μπάτζετ τόσο ψηλά. Μάλιστα, να πούμε εδώ ότι υπάρχει σενάριο, έχει κυκλοφορεί, εντάξει δεν ξέρουμε αν ισχύει βέβαια, ότι ακόμα και για το Walker θα ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ.
0: Α, παίζει κάτι τέτοιο, ε?
1: Ναι, έχει ακουστεί αυτό να ξέρεις, διότι από τη στιγμή που στον Ολυμπιακό έχει λαγεί στο γυαλί, αν πάει ο ΠΑΟΚ πίσω στον Ολυμπιακό πάρει 3 εκατομμύρια και πει και του Walker πάρει 3 και όλα, γιατί δεν πάει ο Walker στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Εδώ ο φίλος ο Αντρέας ρωτάει για τον Γιώβιτς. Ποια είναι η άποψή σου για τον παίκτη, αν θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ? Ξέρω ότι είναι πολύ καλός.
1: Τον Άρη.
0: Στον ΠΑΟΚ είπα. Τον Άρη, ναι, ναι, είμαστε στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό
1: προδέστηκα. Ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος ο Άρης γενικά βλέπουμε ότι έχει ένα μεγάλο ρόστερ τώρα και εκεί ψάχνει τι θα γίνει και με τους Έλληνες παίκτες που θα χωρέσουν. Η Γκάρμπιν είναι από του Τολιόπουλου που αναμένεται μόνο η ανακοίνωση, γιατί δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό. Πιθανώς κάποιοι να μείνουν έξω από το σχεδιασμό. Έχει και 8 ξένους τώρα και ο Άρης. Ο Γιώβιτς, εντάξει, είναι ένας παίκτης έμπειρος, δεν έχει καμία σχέση με τον Γιώβιτς που ξέραμε. Αλλά για το Eurocup για να παίξει 10-15
0: λεπτά. Μια χαρά είναι, ναι.
1: Ναι, ακριβώς με την εμπειρία. Δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό Γιώβιτς. Έτσι
0: με το συζητάμε. Με το Θανάση το Κούμπο, έχουμε καμία εξέλιξη?
1: Νομίζω ότι θα προσπαθήσει να παίξει στο Μαϊάμι. Δεν θα έρθει τελικά στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Άρης θα έχει τον Κώστα Αντετοκούμπο.
0: Πάντως Αντετοκούμπο θα έχει.
1: Ναι, ούτως ή άλλως έχει την άβρα τον Αντετοκούμπο. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται. Είναι σε μια μεταβατική σεζόν αυτή τη στιγμή, ένα βήμα πριν την Ευρωλίγα και οι δύο, όπου εκεί θα εκτοξεύσουν τον μπάτι τους. Και σαφώς όταν μόλις πάνε στην Ευρωλίγα θα δημιουργήσουν τέτοιες συνθήκες που θα αποτελέσουν πρόβλημα και για τις εξαιώνες της Αθήνας, με την έννοια ότι θα ρίξουν 30 λεφτά στην αγορά.
0: Καλά, από φέτος πιστεύω ότι θα, και οι δύο θα βάλουν δύσκολα στους δύο μεγάλους.
1: Εντάξει, δεν θα βάλουν δύσκολα.
0: Θα βάλουν δύσκολα, αυτό λέω. Τώρα τι θα γίνει.
1: Δεν θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, λογικά έτσι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά θα βάλουν δύσκολα, θα βάλουν. Τώρα από εκεί πέρα μέσα του χρόνου πάνω στα 30 εκατομμύρια πάντα, σαφώς θα έχουν στόχο τον τίτλο.
0: Εννοείται αυτό, ναι. Μάλλον στο γήπεδο τη ΑΕΚ Ολυμπιακός, ε.
1: Τώρα, αυτό έχει κλείσει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Τελειωμένο. Δεν ήθελε να φύγει ο Ολυμπιακός από την Αθήνα. Το είπαμε, τα αναλύσαμε. Τα λέω και στο podcast μου που ανεβαίνει στο Spotify, ο γκουρού του μπάσκετ. Τα γράφουμε και στο site το στοίχημα.gr που γράφω μπασκετικά εκεί τα γραφεία μου.
0: Εσύ
1: αλλά...
0: τα λες και μετά βγαίνουνε.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να φύγει. Είχα πει ότι απορώ πως δηλαδή να συζητάμε να παίξουν στην Κρήτη ή καλά στην Κρήτη πες, ή στην Κύπρο που λέγανε, στη Σόφια ή στη Βελιγράδη. Δεν μπορεί να μετακινείται μια ομάδα συνεχώς, δεν γίνεται, πότε θα ξεκουραστεί, πότε θα κάνει προπονήσεις. Ο Ολυμπιακός λοιπόν γι' αυτό και πλεύρισε την ΑΕΚ και βρήκε τη λύση εκεί πέρα για 3-4 μέρες αναλόγως πόσο θα κάνουν εργασίες στο ΣΕΦ λογικά μέσα Δεκέμβρη. Ο Ολυμπιακός περιμένει βεβαίως την ανακοίνωση, ο κόσμος δηλαδή περιμένει την ανακοίνωση της ανανέωσης του Ντόρσεϊ, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα ερωτηματικό με το Walk-up, γι' αυτό είναι και ερωτηματικό ο Λαριτζάκης, εφόσον φύγει ο Walk-up δεν φεύγει ο Λαριτζάκης. Ο Πουλακίδας είναι μια άλλη ιστορία γιατί δεν αποσχολεί το ρόστερ τόσο για φέτος, αλλά αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA θα έρθει για τα ελληνικά διαβατήρια για τον χρόνο. Περιμένουν τους άλλους άφησες 7 ομάδες από τον Ολυμπιακό, για η Άκη τους ζήτησε πρώτη, μην το ξεχνάμε. Ο Ολυμπιακός με το Walk-up νομίζω τώρα γυαλί έχει ραγίσει, δεν γίνονται προσπάθειες βλέπεις. Ο Ολυμπιακός στην ουσία με τη στάση που περιμένει τον Ντουμπάι να φέρει. Γιατί δεν έχει κάνει πρόταση πίστη με τον Ντουμπάι, να φέρει 2-3 εκατομμύρια και να λυθεί το συμβόλαιο και να φύγει ο Γουόκαπ για έξω άλλο στον Τζόρτζι Θανοτήτος Πόιντ. Τώρα αν δεν γίνει τίποτα, ο Ολυμπιακός περιμένει και τον ΠΑΟΚ ή η άλλη ομάδα έτσι, που μπορεί να δώσει τα λεφτά. Αλλιώς θα μείνει ο Γουόκαπ κανονικά, θα του πούνε δεν σε διώξαμε εμείς. Δεν έφερε καμία πρόταση, δεν ήρθε καμία πρόταση από κανέναν.
0: Με
1: οπότε...
0: το υπάρχον συμβόλαιο θα, θα γίνει.
1: Άντε του δώσουν και λίγο παραπάνω. Ο Γουόκαπ το έχει χειριστεί λάθος γενικώς όλο το ζήτημα. Ούτως ή άλλως θα ήταν ο τρίτος playmaker, ούτως ή άλλως. Ίσως να μην του άρεσε και αυτό το Γουόκαπ, τι να σου πω, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός ψάχνει το τεσάρι του, ίσως και ένα τριάρι ή τεσσαροπεντάρι, τεσσαροτριάρι, κανένα δεν ξέρει. Δύο παίκτες λογικά θεωρεί ότι ψάχνει. Ακούγονται πολλά ονόματα, από το NBA θα κοιτάξει την αγορά, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες, πάντως forward γενικώς κυκλοφορούν, δεν είναι η λειψίδρια όπως στο Ασόδιο, έτσι καμιά σχέση. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαιώνει αυτά που είχαμε πει, θυμάσαι, για τον Φρανσίσκο.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα πει ότι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι ο Φρανσίσκο, το έλεγα πολύ καιρό.
0: Πολύ καιρό πριν το έλεγες εδώ. Ναι.
1: Ναι. Τελικά δεν έγινε κάτι, γιατί ο Φρανσίσκο είχε κλείσει στη Βιλερμπάν αφού δεν είχε μιλήσει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, που δεν είχε κλείσει ο Θεό Μπράντοβιτς, και τώρα το είπε κιόλας και καμιά δήλωσή του. Οπότε τώρα, εφόσον η Βιλερμπάν δεν βρει τα χρήματα τα οποία είχε προγραμματίσει αρχικά ο Τόνι Πάρκερ με τους συνεπενδυτές, θα υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά τα ταμιακά διαθέσιμα και την ροή του χρήματος, οπότε θα μειώσει το ρόστερ σε αξία η Βιλερμπάν και εκεί πιθανώς ο Φρανσίσκο να μπει στη διαδικασία ότι εντάξει δεν μπορείς να σώσεις 4,5 εκατομμύρια, βρες μια άλλη ομάδα ή το πολύ τώρα που και το νέο κόλπο, τα αδυναϊκές θες το Φρανσίσκο δώσ' μας 1,5 εκατομμύρια και πάρτε και το δώσουμε να ακούσει το Φρανσίσκο. Είναι αγαπημένος άμενος, είναι από τους απέκτες που έχει από την αρχή στο γεύση ο Μπράντοβιτς, γιατί θεωρεί ότι έχει την εμπειρία και της Ευρώπης, είναι άσος κόμπο γκάρντ, στην Μοντέρο, κολλάει, ματσάρι, άρα λοιπόν θα κυνηγάει τον Φρανσίσκο. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει κάτι άλλο, δεν ψάχνει κάποιον άλλο παίκτη τη στιγμή, δεν θα καλύψει δηλαδή το κενό του Όσμαν, το καλύψει και τον Έσο, δεν θα πάει στους 16 πρωτοκλασσάτους, γιατί βλέπουμε ότι και το Λιόπουλος έφυγε, ο Μωρέτης που ήρθε είναι για τον ελληνικό κορμό, δεν θα παίζει εδώ ποτέ. Άρα στην ουσία ο Παναθηναϊκός πάει στους 14 πρωτοκλασσάτους και λογικό είναι, δεν νομίζω θα κάνει άλλη κίνηση, περιμένει μόνο τον Γκάρτ. Ουσιαστικά το Φρανσίσκο θα περιμένει και αν δεν γίνει τίποτα θα πάει σε λύση από το NBA, έχει μπροστά του ένα μήνα, ενάμιση.
0: Ναι, έχει χρόνο, ναι. Είδα πάντως ο Γιαννακόπουλος στην ουσία επιβεβαίωσε αυτό που λέγαμε πριν έρθει ο Μπράντοβιτς. Είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ θα ήθελα το Γιούλ να πάρω, αλλά εντάξει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι σαν να έρθουν να πάρουν τον Αλβέρτι, λέει. Ναι. Θα ήταν μια μηχανή αν ερχόταν, λέει, στον Άσο, θα ήταν μια μηχανή που θα δούλευε τέλειο ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν είναι απόφασή μου. Εγώ θα έκλεινα το Γιούλ, λέει, πόσα θες πάρτα, αλλά δεν θα είναι απόφασή μου. Εγώ εκτελώ, τι λέει, τι σημαίνει αυτό, ότι έχουν...
1: Καταρχήν ο Γιούλ δεν θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό.
0: Το λέει και ο ίδιος.
1: Ένα. Δεύτερον, θεωρώ ότι ο Γιούλ στο Παναθηναϊκό θα ερχόταν με το ρόλο ότι θα παίξει 5 λεπτά, 7, δεν κάλυπτε το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει και άλλο παίκτη. Απλά ο Γιούλ θα ερχόταν με την έννοια του αυτό που αρέσει στο Γιαννακόπουλο και σε μένα αρέσει αυτό, το θράσος του Γιούλ για την Κύπρο προσωπικότητα, ότι ένας παίξει το 37-38 παίρνει την μπάλα και λέει εγώ. Είναι ωραίο αυτό. Αλλά μπασκετικά τώρα δεν είναι για πάνω 5 λεπτά και να χωρίσει το Παναθηναϊκό 6 λεπτά, αυτό δεν τη θεριάζει τα βρίσκει.
0: Έτσι κρατάω αυτό που λέει, δεν είναι απόφαση δική μου, εγώ εκτελώ. Σημαίνει ότι αυτό που έλεγες πριν έρθει ο Μπράντοβιτς, τα έχουν διαχωρίσει, δηλαδή ο καθένας το ρόλο που πρέπει να έχει με τον Μπράντοβιτς, κατάλαβες, στην ουσία αυτό λέει.
1: Και με τον Άταμαν δεν επενέβη, ο Γιαννακόπουλος, και αυτή η δήλωση για τον Γιούλ. Από τη στιγμή που ξέρω ότι ούτε στον Παναθηναϊκό κάνει τώρα ο Γιούλ αυτή τη στιγμή, ούτε. Απλά ήταν δείγμα σεβασμού στον Γιούλ και το στυλ που του αρέσει του Γιαννακόπουλου.
0: Αυτό.
1: Θέλω παίκτες με guts που λέμε.
0: Έτσι. Πολύ καλά το λες. Λοιπόν, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε. Α, ήθελα να σε ρωτήσω από προχθές, γιατί δεν πρόλαβε ένα μήνυμα από το φίλο τον. Δεν θυμάμαι τον Παναγιώτη από την Άφοκτο. Για τον Προμηθέα με ρώτησε. Σε τι φάση βρισκόμαστε.
1: Ο Προμηθέας ετοιμάζεται, αλλά περιμένει τις αποφάσεις του δικαστή, το πότε θα είναι αυτές ουδείς γνωρίζει, για να μάθουμε τι τιμωρία θα έχει και αν θα έχει, τι αφαίρεση βαθμών εάν θα έχει, για τα θέματα τα οποία έχουν κάνει με το καθεστώς, το ιδιοκτησιακό και το αν είχε σχέση ή όχι και αν ήταν νόμιμη ή όχι ο πρόεδρος ταυτόχρονα ο Βαγγέλης Ολιώλης. Αυτά θα τα δούμε.
0: Είμαστε σε αναμονή λοιπόν.
1: Α, θα αργήσουν πολύ πιστεύω. Δεν νομίζω ότι. Γιατί τώρα ο Προμηθέας λειτουργεί σαν να είναι κανονικά Όλα όπως ήταν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα και χρόνια πολλά για την ημέρα.
1: Είμαστε καλά. Χρόνια πολλά του προφήτη Λία, βοήθειά μας. Ειδικά εγώ το είχα και τροχαίο ατύχημα μικρός και χάρη στη βοήθεια του Αγίου σωθήκαμε από μήνυ Κρεμόνα, ξέρεις.
0: Πάντα να σε προστατεύει, φίλε.
1: Ναι, να έχουμε την βοήθεια την ευλογία του Αγίου.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Σωτήρη μου. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μίλησαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και από το μπάσκετ επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, επιστρέφουμε στον Μάνο Σταραμόπουλο. Πάμε να συζητήσουμε όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και φυσικά θα μας πει και δύο λόγια για το χθεσινό τελικό. Γεια σου Μάνο μου, καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέδε Sports. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι λίγη ώρα νωρίτερα τα άκουσα από το χθες ότι έφυγε ο Κέβιν Κίκαρ, μια μεγάλη μορφή του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος αναδείχθηκε δύο φορές τότε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης, τότε δεν υπήρχε το έπαθλο για τον κορυφαίο του κόσμου. Έτσι λοιπόν είχε πάρει την ξυμπάλα ως κορυφαίος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος στη Λίβερπουλ, είχε ξεκινήσει τη Σκάνδορπ, είχε πάρει τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, είχε πάρει πρωταθλήματα με τη Λίβερπουλ όταν στο τελικό νίκησε 3-1 την Γκλάντμαχ. Μετά πήρε τη μεταγραφή για το Αμβούργο, έπαιξε και εκεί τελικό πρωταθλητριών αλλά έχασε από την Νότιγχαμ Φόρεστ, είχε παρτενέρ τον Χόρστ Κρούμπες. Μετά γύρισε στην Αγγλία, πήγε στο Southampton, πήγε Newcastle, δούλεψε στην εθνική ομάδα. Ήταν ένας εκπληκτικός εξτρέμ που η Liverpool μόλις τον πούλη στο Αμβούργο πήρε από την Celtic τον Kenny Dalglish. Τώρα πάμε στο μεγάλο τελικό. Εντάξει, μεγάλο στα χαρτιά ήταν ουσιαστικά.
0: Καλά δεν ήταν, για μία ομάδα ήταν στο γήπεδο. Να σε ρωτήσω, έχεις ανοιχτό παράθυρο φίλε, ξέρω ότι είσαι έξω, γιατί έχουμε θέμα με τον ήχο λίγο.
2: Φυσικά, δεν έφανε.
0: Ωραία, εντάξει. Ναι, δεν έχουμε τόσο πολύ καλό ήχο, γι' αυτό ρώτησε μήπως έχεις ανοιχτό παράθυρο. Τέλος πάντων, χθες λοιπόν δεν υπήρχε πουθενά Αργεντινή, γιατί δεν έκανε καν φάσεις, έτσι.
2: Η Αργεντινή δεν παρουσιάστηκε καθόλου στο παιχνίδι, δεν έκανε καμία φάση στα 90 λεπτά, μία αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, μετά στην παράταση. Ναι, πρέπει να πούμε δεν είναι η πρώτη φορά. Το 1990 στα γήπεδα της Ιταλίας, τότε που έπαιξε τον τελικό απέναντι στην πρώην Δυτική Γερμανία με προπονητή τον Φραντ Μπέκενμπάουερ, που έπαιξε τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το ίδιο έχει συμβεί εκεί. Δεν μπόρεσε να κάνει μια φάση στα 90 λεπτά. Και την κομποσία ομάδα 0 με το κτυπά πέναλτι του Πρέμε. Τώρα, η εθνική Ισπανία του Τελαφουέντε είναι που ο δάσκαλος νίκησε τον μαθητή εδώ, γιατί όπως έχουμε πει πριν από μερικά χρόνια, 9 χρόνια, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε στείλει στη Βασιλική Ακαδημία της Ισπανίας που προείστατο ο Τελαφουέντε το σκαλώνει. Έτσι λοιπόν ο δάσκαλος, ο Τελαφουέντε δηλαδή, νίκησε χθες κατά κόρον τον μαθητή τον Σκαλώνη. Ο Σκαλώνη βεβαίως συνέδευξη που άφησε να ανοηθεί ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο, γιατί έχει ανανεώσει το συμβόλαιο ότι αυτός δεν πρέπει να ξεκινά μέχρι το 30 πιθανής αποχώρησης, που δεν νομίζω ότι θα τον αφήσουν και από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής. Δηλαδή τι άλλο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος και δεν το έκανε. Αφού οι άλλοι ήταν καλύτεροι, πρέπει να παραδεχτούμε κάποια στιγμή είναι καλύτερος ο αντίπαλος, έχασες τελείως, εκεί σταματάει όλα. Είχε βοηθήσει και η τύχη και ο Μέση όσο μπορούσαν στα προηγούμενα παιχνίδια και είχαν κάνει τις ανατροπές. Αλλά εδώ δεν μπορούσε να γίνει. Εδώ το παιχνίδι ήταν μονόλογος για τους Ισπανούς. Η Φούρια Δρόχας ήλεχαν το παιχνίδι, άλλαζαν τόσες μπαλιές που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν οι Αργεντινοί, έτσι.
0: Πάντως ήταν τεράστια διαφορά, μάνα μου. Τεράστια διαφορά.
2: Ναι, τεράστια. Και όπως λέει και η Όλε, για λίγο ακόμα ανάντεχε, έτσι, γιατί έπαιξε ρόλο και η αποβολή του Έντσο Φερνάντες, μπορούσε να έχει γίνει πιο γρήγορα βέβαια, γιατί όπως και το κάνουμε ο Σλοβαίνος, διαιτητής ο Πίντσιτς, με τον τρόπο του βοηθούσε λίγο τους Αργεντινούς, γιατί τον γκολ που πέτυχε ο Νίκο Γουίλιαμς, σφύριξε offside, φάουλ μάλλον, αλλά δεν υπήρχε φάουλ και πιθανότατα σφύριξε γρήγορα για να μην πάει στο VAR, γιατί αν πήγαινε να το δουν στο VAR, δεν θα δίνε φαούλ, ούτε φαούλ, ούτε τίποτα, ήταν κανονικό γκολ. Εν πάση περιπτώσει, ο Βίτσις προσπάθησε.
0: Ναι, γιατί όταν σφυρίζει ο διαιτητής, δεν υπάρχει επόμενη φάση.
2: Δεν μπορεί να πέβει το VAR.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, και εκεί ήταν λάθος του Βίτσις. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησε με τον τρόπο του να βοηθήσει τους κατόχους του τροπέου, αλλά ήταν τέτοια μεγάλη διαφορά που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και ο διαιτητής που λέμε. Άμα είναι μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων και δοκάρια να έχει και ό,τι και να κάνει, το καλύτερος στο τέλος θα νικήσει και όπως και έγινε. Είδαμε το Τόρες μετά τη σέντρα του Γιαμάλ που κέρδισε την μπάλα και ήταν κεφαλιά πίσω ο Βίλιαμς. Μόλις μπήκε είχε δώσει ενέργεια στην ομάδα εκεί στο δεξιό άκρο, στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Προβλημάτισε πάρα πολύ τους αμυντικούς των Αργεντινών και γύρισε την μπάλα με το κεφάλι του και ο Φεράν Τόρες που είχε μπει και αυτός αλλαγή. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα που αν δεν μπορούν να αντιδράσει του Μαρτίνες, ο οποίος για μια ακόμη φορά έτσι έδειξε ότι είναι τροφύλακας
0: παγκόσμιας
2: κλάσης.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Μεγάλο πλέον.
0: Στην ουσία ήταν ο μοναδικός. Ήταν αυτός που ξεχώρισε, φίλε. Ναι. 11 νομίζω αποκρούσεις είχε.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ. Και επίσης τώρα να πούμε, η Γιουβέντους καταβάλει προσπάθειες να τον εντάξει στο ψυχοδυναμικό της, αλλά η Γιουβέντους αυτή την εποχή δεν θα είναι αποφασισμένη να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στη. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει, γιατί μπορεί να πουλήσει μερικούς και να βρει λεπτά. Θα δούμε.
0: Πάντως αν δεν έπαιρνε το γκολ, αν έπαιρνε κάτι η Αργεντινή από αυτό το μάτς, θα πήγαινε στα πέναλτι, θα το έκλεβε. Δεν υπήρχε.
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται στα πέναλτι.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
2: Είχε υπαγορεύει βέβαια έτσι, να αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Και όπως το 2010 είχε νικήσει 1-0 την Ολλανδία με γκολ του Ινιέστα. Έτσι και τώρα με τον γκολ του Φεράν Τόρες κατάφερε να πάρει την νίκη και να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της το παγκόσμιο κύπελο.
0: Βέβαια αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Τραμπ, έτσι, δεν κατέβαινε από τη σκηνή εκεί.
2: Ο Τραμπ, ναι, εντάξει. Ο Τραμπ με τη Μελάνια, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Που δεν ήθελε να φύγει δίπλα από τους ποδοσφαιριστές.
0: Τέλος εποχής και για το Μέση, δεν θα το ξαναδούμε, φαντάζομαι, σε άλλο.
2: Σε παγκόσμιο κύπελο λογικά δεν θα τον δούμε. Το λέει και ο τύπος της Αργεντινής. Από εκεί και πέρα βεβαίως, εντάξει, νομίζω θα συνεχίσει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα την Ίντερ Μαϊάμι που είναι και μικρό μέτοχος. Τον έχει βάλει ο Μπέκαμ, του έχει δώσει κάποιες μετοχές. Εντάξει, θα συνεχίσει εκεί πιστεύω τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμα. Και μετά θα δούμε από εκεί πέρα.
0: Ένας φίλος μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Ένας φίλος, φίλε, συγγνώμη που σε διέκοψα, μου στέλνει ένα μήνυμα για συνύπαρξη Κέβι Κίνγκαν με Θωμά Μαύρο και Βασίλη Χατζεμπαναγκή στη μεικτή κόσμου, λέει, το 1900.
2: Το ίδιο γήπεδο νομίζω.
0: Ναι, ναι.
2: Το ίδιο γήπεδο.
0: Κάτσε, δεν το.
2: Το οποίο. Live. Χατζεμπαναγκή, Μαύρο. Ναι, μεικτή κόσμου τότε πρέπει να ήταν.
0: Μπέκεμπάουερ, Σίλτον βλέπω, Κέμπες.
2: Ναι, ναι, ναι. Τότε γινόντουσαν παιχνίδια κάποιοι.
0: Ναι, ήταν 22, ήταν φίλε 22 Ιουλίου 84 όταν η μεικτή κόσμο αντιμετώπισε τη New York Cosmos σε φιλανθρωπικό αγώνα στο στάδιο των Giants. 40.000 κόσμο. Οι περισσότεροι ήταν Έλληνες. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πολύ χρόνο, φίλε, ακόμα δευτερόλεπτα έχουμε. Ούτως ή άλλως θα έχουμε πούμε για μεταγραφές και όλα αυτά αφού τελείωσε το παγκόσμιο από αύριο.
2: Έτσι,
0: να σε ευχαριστήσω. Καλή εβδομάδα, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Από συνήθεια με όλα τα διεθνή, ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος με
1: 94,3. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη,
5: πλούσια σε υλικά
6: και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά,
5: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
6: φροντίδα και μεράκι
5: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
7: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και απόψε στα ραδιοφωνά σας. Συντονισμένοι πάντα σωστά, εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ρεπορτάζ ΑΕΚ στη συνέχεια και Παναθηναϊκού βέβαια. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος. 2-12-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη. Αφού πω πρώτα καλό απόγευμα στην όμορφη Κρήτη, εκεί στην Ελένη, στην Έλενα, στη Χριστίνα, την Μαρία, στον Άγιο Νικόλαο. Να χαιρετήσω και την Κύπρο, το φίλο μας το Θέμη, και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Την καλησπέρα μου και στη Μαρία και το Βασίλη στην Λιβαδιά, εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σας και μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Όλα καλά, πώς είσαι?
2: Ναι, όλα καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, Ναϊ Μέγγεν έβγαλε η κλήρωση. Δεν ξέρω πώς, βέβαια ο Μεντιλίπαρ είπε ότι είναι πολύ δύσκολη αντίπαλος.
2: Εντάξει, δεν... Έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της, τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα μπροστά από τον Άγιαξ.
0: Ναι, και τι λέει πιο κάτω?
2: Έκανε ένα πολύ καλό κύπελλο και σίγουρα θα είναι δύσκολος αντίπαλος.
0: Αυτό
2: λέει. Και τι θες να πήρες, είναι εύκολο μάτς?
0: Όχι,
2: λέει κανένας προπονητής ότι είναι, δηλαδή ο προπονητής Παναθηναϊκού λέει ότι είναι εύκολο το μάτς με την Πάξη?
0: Όχι βέβαια, αλλά όχι, να σου πω κάτι, θεωρώ ότι δεν είναι και από τις ομάδες, ρε παιδί μου, είναι Ολλανδική ομάδα, ότι είναι ένα εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό. Θέλει τεράστια προσοχή, είναι η αρχή της σεζόν, με αυτή την έννοια το είπα και εγώ.
2: Αυτό σου λέω, δεν μπορεί ο
0: προπονητής να είναι.
2: Όλοι λένε το ίδιο, ένα δύσκολο αντίπαλο. Εντάξει. Και τι να πούνε δηλαδή. Αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει Ολλανδικές ομάδες και θα αντιμετωπίσει και άλλη μία το Σάββατο.

0: προετοιμασίας για να αντιμετωπίσει αυτά τα δύο μάτς. Και μάλιστα το δεύτερο στην Ολλανδία. Έτσι το πρώτο θα είναι στο Καραϊσκάκη και το δεύτερο στις 11 του μήνα στην Ολλανδία. Αν περάσει σε αυτό το εμπόδιο, μετά θα βρει μπροστά του ή την Μποντογκλίμ, τη γνωστή Μποντογκλίμ ή τη Λιόν. Αυτά μπορείς να πεις ότι υπάρχουν ένα βαθμό δυσκολίας, γιατί ξέρουμε ο Ολυμπιακός τράβηξε με την Μποντογκλίμ πρόπερση και ότι δυναμικότητα είναι η Λιόν. Δεν είναι η Λιόν των παλιών χρόνων, προφανώς. Εντάξει, εγώ τώρα το πήγα πολύ μπροστά, αλλά εντός, για να φτάσουμε να κάνουμε τέτοια συζήτηση, θα πρέπει πρώτα να αποκλείσει την Νάιμέγεν. Αλλά σου λέω, το θέμα είναι κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος. Για μένα είναι έτσι η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή και περιμένοντας και τα δύο φιλικά παιχνίδια Παρασκευή και Σάββατο, είναι ότι η βάση, ο κορμός δηλαδή σε αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι η περσινή ομάδα που όπως τελείωσε το πρωτάθλημα, συν τον Φορτούνη που λογικά θα ξεκινήσει αριστερά, το Γιάννησου που θα παίξει σεντερφόρ και ο Μαφέο που θα παίξει δεξιά αντί του Κωστίνια που έφυγε. Δεν βλέπω κάποιες άλλες αλλαγές δηλαδή. Εκτός τώρα, μάλλον μπορεί να υπάρχει άλλη μία, γιατί ο Ρέτσος ας πούμε έχει ταλαιπωρηθεί, αν και σήμερα προπονήθηκε για πρώτη φορά κανονικά, και αυτός και ο Μουζακίδης. Αν δεν είναι έτοιμος μέχρι τότε, γιατί έχουμε 15 μέρες ακόμα για να παίξει μαζί με τον Πυρόλα, θα παίξει ο Μαϊλόβιτς δίπλα στον Πυρόλα. Οι υπόλοιποι θα είναι λίγο πολύ γνωστοί. Ο Ζέλσον δεξιά και ο Έσε, όπως έπαιξε δηλαδή ο Ολυμπιακός προχθές με τον Άγιαξ, ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρσία στον άξονα. Αριστερά ο Μπρούνο και δεξιά ο Μαφέο, όπως σου είπα. Δεν βλέπω άλλες μεγάλες αλλαγές. Τουλάχιστον με τα δεδομένα τη στιγμή, Ισάκη.
1: Μάλιστα. Ναι, καλά, εντάξει, έχει ακόμα κάποιες μέρες, βέβαια, θα δούμε.
0: Ακόμα έχει 15 μέρες, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει δύο φιλικά ακόμα. Πήγε ο Ταρέμι, σήμερα έκανε την πρώτη του προπόνηση παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει άδεια για λίγες μέρες παραπάνω να ξεκουραστεί, αλλά αναγκαστικά ο προπονητής του επισήμανε ότι πρέπει να γυρίσει γιατί είχε μείνει μόνο ο Γιάρεμσου την επίθεση μετά τον τραυματισμό του Κλέτον και αύριο θα πάει και ο Ελκαμπή, ο οποίος και αυτός διάκοψε την άδειά του και μάλιστα με δική του πρωτοβουλία. Γιατί και αυτός είχε σκοπό, ας πούμε, το πρόγραμμα ήταν να έρθει τέλος του μήνα στην Ελλάδα, δηλαδή μετά κατά στις 30 του μήνα, αλλά ο προπονητής έκρινε και μάλιστα και ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να έρθει πιο γρήγορα γιατί θέλει να βοηθήσει για τα παιχνίδια τα προγραμματικά, τα δύο μάτς με την Νάιμεγκεν
1: στο φιλικό του Σαββάτου. Αν ναι. Και ξέρουμε ότι είναι για τους προπονητές τα φιλικά, όχι για εμάς. Εσύ, ναι. Έτσι, με δύο λόγια, τι ξεχώρισες?
0: Κοίταξε να δεις, μου άφησε πολύ καλή εντύπωση ο Πόποβιτς, ο τερματοφύλακας, ο οποίος έδειξε εξαιρετικά στοιχεία. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς, είναι το πρώτο φιλικό, πρώτη παρουσία, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Αλλά φαίνεται ότι είναι ένα παιδί με πολλά προσόντα, με σταθερότητα, κορμί καλό. Παίζει καλά την μπάλα με τα πόδια, που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για τον Μεντιλίμπαρα, αλλά και όχι μόνο, αλλά και για τους Ισπανούς γενικά προπονητές. Είναι ένα στοιχείο πλέον που έχει μπει για τα καλά στη ζωή των goalkeeper, που δεν μπορούν να τα αποφύγουν, να μπορούν να παίξουν καλά με την μπάλα στα πόδια. Και τους Μαϊλόβιτς, ο οποίος δείχνει ένα στόπερ με εξαιρετικά προσόντα.
1: Ναι, και αυτός καλός.
0: Γρήγορος, καλή σκέψη, γρήγορη σκέψη. Πολύ δυνατό παιδί στις μονομαχίες, καθαρό μυαλό και μην ξεχνάμε ότι είναι μόλις λίγες μέρες τον Ολυμπιακό στην προετοιμασία. Θα περιμένουμε να το δούμε και σε
1: καλά, ναι.
0: Με πιο μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια καλή επιλογή εν πάση περιπτώσει στη θέση του στόπερ.
1: Ο Ρόκα το πρωί, το Σαββάτο ανακοινώθηκε, το απόγευμα πέρασε ο Σαλίδης.
0: Ναι, έπαιξε ένα 15 λεπτό. Εντάξει, έπαιξε γιατί μίλησε με τον Μεντιλή Μπαρσάκη, ναι. Και τον ενημέρωσε ότι είχε κάνει προετοιμασία με τη Χιρόνα. Είχε ξεκινήσει εδώ και 15 μέρες, οπότε δεν έχει μείνει πίσω. Γι' αυτό και αγωνίστηκε, ας πούμε. Εντάξει, τώρα είναι καινούριο πρόσωπο, θέλει χρόνο προσαρμογής και τα λοιπά. Θα παίξει και στα δύο επόμενα φιλικά παιχνίδια και την Παρασκευή και το Σάββατο και σιγά σιγά να αρχίσει να μπει στο πλευρά της ομάδας.
1: Μάλιστα. Τώρα, Κοτάρσκι, Μόρο, Σάλιαγκας, όσο ρωτάνε. Πες μου, ό,τι θέλει.

0: Ναι, πριν με ρωτήσει, υπάρχει μια είδηση ότι αφορά τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε να υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στο Ρέντι και επίσημα την πρόσληψη του Πάολο Νόγκα που αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Ακαδημίας. Έτσι, γεννημένος το 1955 και έχει και βοηθούς μαζί. Παραμένει ο Νίκος το Πολιάτης μόνο και 2-3 Πορτογάλοι, δηλαδή πάει σε πορτογαλικό μοντέλο κλασικά ο Ολυμπιακός για την αφορά της Ακαδημίας. Ήταν τεχνικός διευθυντής στην Sporting και σε διάφορες ομάδες. Ένας άνθρωπος που φαίνεται επιστημονικά καταρτισμένος πάνω στο κομμάτι Ακαδημίας. Αυτό σαν τελευταία είδηση. Δεν, πάμε τώρα για να μην νομίζω ότι αποφεύγω τα θέματα. Απλά είναι η είδηση που βγήκε πριν από λίγο, γι' αυτό την αναφέρω.
1: Τι να αποφεύγεις, ποτέ δεν τα αποφεύγεις. Λέω, ρωτάνε φίλοι εδώ, Κοτάρσκι τι γίνεται, Σάλιαγκας, Μόρο, όσο.
0: Κοτάρσκι δεν υπάρχει, έχει απορριφθεί η σκέψη. Απλά ένα δημοσίευμα βγήκε από την Κροατία. Ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για Κοτάρσκι. Πιθανότατα νομίζω ότι ο Ορτέγκα, ο παλιός τερματοφύλακας της Manchester City και της Nottingham, θα είναι αυτός που θα έρθει για να αντικαταστήσει τον Τζολάκη. Αν ο Ολυμπιακός δεν πάρει τερματοφύλακα, δεν θα προχωρήσει η περίπτωση του Τζολάκη. Έτσι, ο οποίος πλέον είναι φανερός στις συζητήσεις που κάνει, ότι έχει χάσει την επιθυμία. Αγαπάει τον Ολυμπιακό, μεγάλωσε τον Ολυμπιακό, εκτιμάει τον Ολυμπιακό, αλλά θέλει να παίξει ένα top επίπεδο και θέλει να πάει στην Premier League. Ο Ολυμπιακός θα τον πουλήσει τώρα. Κάτι ανάλογο που έγινε και με την ΑΕΚ, με τον Πινέδα, γιατί από τον Ιανουάριο θα μπορεί να διαπραγματευτεί μόνο στη μεταγραφή και το ερχόμενο καλοκαίρι να μείνει ελεύθερος. Άρα θα πουληθεί τώρα. Τώρα το πότε θα πουληθεί, μπορεί αύριο, μπορεί και σε 20 μέρες. Απλά πρέπει πρώτα ο Ολυμπιακός να αποκτήσει τερματοφύλακα. Νομίζω ότι ο Ορτέγκα είναι αυτός που κυκλοφορεί περισσότερους ενώντες, εκτός αν έχουμε κάποια έκπληξη. Ο Σάλιακας μέσα στις επόμενες μέρες θα τελειώσει το θέμα, τυπικό είναι. Και τη Σαν Πάολη ανέβασαν λίγο και αυτή την τιμή, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπήρχε μια συμφωνία Σάγκη για 1 εκατομμύριο, ζητήσανε 300.000 παραπάνω, τα γνωστά αυτά. Και νομίζω ότι στον Ολυμπιακό θα τα δώσουν για να αντικλείσουν την υπόθεση και ο Σάλιακας να είναι μαζί με τον Μαθαίο οι δύο δεξί μπακ. Τι άλλο μου πες?
1: Μόρο σου είπα, όσο.
0: Για τον όσο τα είπαμε από προχθές, τα έχω συζητήσει, έγιναν κάποιες επαφές, τελικά ο προπονητής έκρινε ότι δεν είναι αυτός που θέλει για την αριστερή πλευρά, ο Ολυμπιακός ψάχνει κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό. Τα έχουμε συζητήσει, φίλε, από το Σάββατο.
1: Σημερινό μήνυμα σου διάβασα εγώ, οφείλω να το διαβάσω.
0: Ναι, ναι, οκ, γι' αυτό το...
1: Το θυμάσαι τον Εμέ Μορ, τον θυμάσαι, Εμρέ.
0: Ναι, ναι, είχε στον Ολυμπιακό για
1: 19-20, είναι για 6 μήνες, δύο συμμετοχές μόνο, ανακοινώθηκε...
0: Το να παίξει, ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Τρέμουμε με τον Εμέ Μορ.
1: Μα γι' αυτό σου το είπα.
0: Πάντως έχω μια πληροφορία ότι ενδιαφέρεται να πάρει τον Τάντιτς, είναι η Μέγεν. Μεγαλούτσικος βέβαια, στα 36 του Νοτάντιτς, ο οποίος πολλά καλοκαίρια έχει ακούσει το όνομά του για τον Ολυμπιακό. Εδώ και 3 χρόνια συνέχεια κάθε καλοκαίρι ακούγονταν το όνομα του Τάντιτς.
1: Ναι.
0: Έχει πάει στην Τουρκία, για να σου πω δεν ξέρω που έπαιζε πέρσι, αλλά εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει η Νέα Μέγεν. Αυτή η πληροφορία υπάρχει.
1: Και κάτι τελευταίο.
0: Για
1: τον Ουναΐ ρωτάει ένας φίλος εδώ, αν υπάρχει κάτι.
0: Όχι, φίλε, δεν υπάρχει τέτοια. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ενδιαφέρεται για τον Ουναΐ. Μακάρι να γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δεν κυκλοφορεί κάτι τέτοιο. Τι να σου πω τώρα. Το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω ότι σε αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός θα κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Προφανώς, έχω πει από καιρό ότι αυτή θα είναι παίξη από το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Άμπραμπατ. Μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το ψάχνει ακόμα με τον Άμπραμπατ, όσο και αν δύσκολο και αν είναι η περίπτωση. Αλλά αν δεν είναι ο Άμπραμπατ, θα είναι ένα πολύ δυνατό όνομα. Όχι από αυτά που ακούγονται. Πάντως, όχι, δεν ξέρω. Για τον Ουναΐ δεν ξέρω τι λέει κάτι. Αλλά σου λέω μακάρι ναι, γιατί έτσι όπως είδα τον Ουναΐ και στο παγκόσμιο στο Μουντιάλ.
1: Μια χαρά, αλλά δεν νομίζω να μπορέσει να φτάσει. Γιατί κάτι 20 εκατομμύρια ακούγονται. Δεν νομίζω να πάει εκεί πέρα καμία ελληνική ομάδα, έτσι.
0: Πού, 20 εκατομμύρια, εγώ δεν νομίζω.
1: Τέτοια γράφουν, αυτό σου λέω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Όχι, άμα είναι 20 εκατομμύρια, προφανώς και δεν. την ευκαιρία την έχασε ο Παναθηναϊκός και μπορούσε να δώσει 8 εκατομμύρια και να τον πάρει. Και
1: έτσι, μπράβο.
0: Ναι. Που δεν το κάνανε, δεν το έκαναν. Χαλάρι. Και αυτό είναι ο Χαφ που λες ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Έτσι το είχα πει και πριν το Μουντιάλ, όταν είχα δει κάποια παιχνίδια του Παναθηναϊκού, γιατί και στο Καρεσκάκι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, το μάτς με τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Ναι, και με την ΑΕΚ μόνο σου το θυμάμαι. Πώς το θυμάμαι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και ο Παναθηναϊκός, ξέρεις πως έχασε την ευκαιρία στην αρχή. Αυτός ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό. Δεν πήγε να δώσει, ήθελε 11 εκατομμύρια η Μαρσέγη τότε. Αν,
0: ναι, πάντως,
1: αν διαπραγματευόταν τότε, ναι, μετά που άλλαξε μάνατζερ, όταν τα βρήκε με την ομάδα ο Παναθηναϊκός, αυτός είχε αλλάξει.
0: Ναι, με τον μάνατζερ, άμα μπλέξεις.
1: Μπράβο, τελείωσε.
0: Είδαμε τι έγινε τώρα με την περίπτωση του Στάνιτς.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην τα λέμε τα ίδια και τα ίδια πάλι. Εμφανίστηκε ένας μάνατζερ από το πουθενά, ένας Μπέλιτς, και ενώ ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Λιντογκόρετς και με τον παίκτη, ξαφνικά και μάλιστα δεν ήταν μάνατζερ, ήταν από το οικογενειακό περιβάλλον του παίκτη. Εμφανίστηκε και ενώ υπήρχε συμφωνία, ζήτησε διπλάσιο συμβόλαιο για τον παίκτη και 600.000 για πάρτι.
1: Έτσι, μπράβο, αυτά είναι.
0: Οπότε τα έχουμε πει για τους μάνατζερ, τα έχω πει πολλές φορές. Δεν λέμε τα ίδια και τα ίδια. Πάντως από ό,τι ξέρω, ο Ουναή δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
1: Όχι, μωρέ, με τίποτα. Μόνο για διακοπές πιστεύω κι εγώ πλέον.
0: Θέλει να παίξει.
1: Αυτός θέλει να παίξει Manchester City, θέλει να παίξει Αγγλία, να παίξει σε υψηλό επίπεδο.
0: Ναι. Οπότε μην κάνουμε τώρα τέτοιες συζητήσεις και ξεσηκώνεται και ο κόσμος.
1: Όχι, ήταν μήνυμα που έπρεπε να σε ρωτήσω, φίλε.
0: Ναι, ναι, όχι, καλά έκανε ρε φίλε. Απλά σου λέω ότι δεν είναι. Δεν, και ξέρεις, ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με παίκτες που ξυνίζουν να έρθουν.
1: Μα δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό.
0: Είδαμε τι έγινε με τον Γκάρμο, ας πούμε, έτσι, ο οποίος άλλαξε μυαλά τώρα και γι' αυτό ο Ολυμπιακός τροχώτησε στην αποκτήσή του. Τι μπάτησε με τον Γκάρμο, τον παρακαλάγαμε, ήρθε και δεν βλεπόταν. Πού να τον κάνουν δύο παίκτες, φίλε, άμα δεν θέλει να έρθει. Ας πάει να παίξει όπου θέλει. Νομίζω πάντως ότι έχει πολύ μεγάλη πρόταση από την Μπενφίκα ο Ουναή.
1: Θα τη βρει την άκρη αυτός και με το Μουντιάλ που έκανε.
0: Είναι καλός παίκτης.
1: Ναι,
0: είναι πολύ καλός.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Για αυτή τη θέση εκεί στο 8 είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Φίλε, τα λέμε αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Αγόρι μου, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σου Κώστα μου. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε για ΑΕΚ.

0: Συνέχεια με το ρεπορτάζ των ομάδων και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα.
0: Την τελευταία φορά που μιλήσαμε σε άφησα με πινέδα, τώρα που ξαναμιλάμε σε βρίσκω χωρίς πινέδα.
2: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτή.
2: Είναι μια μεγάλη αλήθεια, ανακοινώθηκε κιόλας μέσα στο Σαββατοκύριακο από την Monterrey ο πινέδα, οπότε είναι επίσημο, με κάθε επισημότητα πλέον, είναι παίκτης της Monterrey, οπότε η ΑΕΚ ψάχνει να βρει λύση σε ένα μεγάλο κενό που αφήνει ο Ορμπελίν πινέδα. Είναι από τα μεγαλύτερα στοιχήματα του Ριμπάλτα το τελευταίο 1,5 χρόνο που βρίσκεται στην ΑΕΚ.
0: Βέβαια, μη σου πω ότι πρέπει να βρει και καλύτερο από τον Πινέδα που λέει ο λόγος. Κατάλαβες τι εννοώ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα από χθες έχουμε το δημοσίευμα με τους Σέρβους και τους Ισραηλινούς να αναφέρονται στον Kings Kangwa, που είναι από την Ζάμπια 27 χρονών. Είναι παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Πινέδα, box to box. MVP του Ισραηλινού πρωταθλήματος πέρσι. Οπότε σε αυτόν έχει στρέψει την προσοχή της η ΑΕΚ. Θέλει να ολοκληρώσει τον deal μέσα στη μέρα. Καθώς ο ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Χάπολη Μπέρσεβα έχει αγώνα Champions League αύριο. Οπότε η ΑΕΚ δεν θέλει να αγωνιστεί σίγουρα παίκτης αύριο, διότι χαλάει όλο τον προγραμματισμό.
0: Ναι, ναι, δεν θα έχει δικαίωμα να συμμετοχήσει.
2: Ακριβώς, δεν θα έχει δικαίωμα να συμμετοχή στα play-offs, οπότε της χαλάει όλο τον προγραμματισμό. Κάνουν λόγο για συμφωνία της ΑΕΚ με την Χάπολη Μπέρσεβα η Ισραηλινή. Μένει να το δούμε και στην πράξη. Αν δεν αγωνιστεί αύριο ο Kings Kangwa, που είναι δύσκολο να μην αγωνιστεί, δηλαδή αν δεν έχει ολοκληρωθεί κάποιο deal, είναι από τους βασικούς παίκτες της Χάπολ, οπότε σίγουρα θέλει και την πρόκριση η ομάδα του Ισραήλ, οπότε ίσως αν χρησιμοποιηθεί θα στρέψει αλλού το ενδιαφέρον της ΑΕΚ. Είχε πάθει κάτι παρόμοιο και πέρσι με τον Ντέσσερς, όπου κυνηγούσε να τον αποκτήσει, μετέπειτα έπαιξε ο Ντέσσερς με την Rangers και έτσι είχε αποσύρει το ενδιαφέρον της η ΑΕΚ εκείνο το διάστημα. Οπότε κάτι παρόμοιο προσπαθεί να μην γίνει τώρα με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Ο Λιούμπισιτς θα φύγει ιδανικός για τη ΛΑΣΚ.
2: Ναι, ο Λιούμπισιτς όπως όλα φαίνονται θα ολοκληρώσει το δανεισμό του στην ΛΑΣΚ, στην αυστριακή ομάδα. Έτσι κι αλλιώς ήταν στο transfer list της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήθελε να το μιλήσει. Δεν την ενοχλεί που θα φύγει ιδανικός, γιατί έτσι κι αλλιώς και στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας ο Μάρκο Νίκολιτ δεν φαίνεται να τον εμπιστεύεται πάρα πολύ, δεν φάνηκε να τον εμπιστεύεται και τα φιλικά. Πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής. Οπότε ένα αγκάθι της ΑΕΚ φεύγει, όπου ήταν ο Λιούμπισιτς, πολύ βαρύ συμβόλαιο. Θα αναλάβει το συμβόλαιο του η ΛΑΣΚ και με οψιόν αγοράς. Το ποσό δεν έχει γίνει ακόμα δημόσιο, δεν το γνωρίζω, αλλά φημολογείται ότι θα βάλει και την οψιόν για να τον αποκτήσει του χρόνου.
0: Αποδεσμεύσεις, υπάρχει κάτι νεότερο?
2: Από τις αποδεσμεύσεις έχουμε μία πρόταση που λένε οι Σκοτσέζοι ότι έχει κάνει η Rangers 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Ben Rice, όμως αυτό δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα. Γενικότερα έχει ψαχτεί πάρα πολύ η Rangers για τον συγκεκριμένο παίκτη και το χειμώνα ψάχτηκε και τώρα στις αρχές του καλοκαιριού πάλι γράφτηκαν πολλά δημοσιεύματα για τον Ben Rice. Η ΑΕΚ δεν θα είναι αρνητική σε μια πώληση όπως έχουμε πει τον Ben Rice και να αναζητήσει κάποιον άλλον αριστερό μπακ, διότι δεν έχει πείσει και με την παρουσία του στην Ένωση, οπότε αν μπορέσει και τον πουλήσει, διότι δεν πρόκειται για να πάει σε απόκτηση άλλου αριστερού μπακ αν δεν πουληθεί ο Ben Rice.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Θα είναι για εμένα, τουλάχιστον έτσι που στο έχω εγώ στο μυαλό μου, θα είναι κάτι θετικό η πώληση Ben Rice, καθώς δεν έχει πείσει, οπότε θέλεις κάτι πολύ πιο έτοιμο για το ελληνικό πρωτάθλημα να κοντράρεται με τον Πίλιο για τη φανέλα του βασικού.
0: Από το τελευταίο φιλικό, έτσι με δύο λόγια, τι κρατάς πριν σε αφήσω?
2: Κρατάω την αντίδραση, διότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο η ΑΕΚ, πήρε κόκκινη ο Ρέλβας, δέχτηκε γρήγορα μετά την κόκκινη τον γκολ.
0: Πολύ ξύλο έπεσε σε αυτό το μάτς, φίλε.
2: Γενικότερα είναι πολύ επιθετική. Ναι. Η ΑΕΚ παίζει πάρα πολύ σκληρά στα φιλικά της. πίστευα ότι είναι το μάτς με την Ντεγκράς, από ότι ήταν σκληρό, όμως συνεχίστηκε και στα επόμενα δύο μάτς, παίζει λίγο σκληρά. Αυτό δεν ξέρω, δεν έπαιζε έτσι. Πέρσι δεν ήταν τόσο σκληρή ομάδα. Ίσως είναι στην αρχή της προετοιμασίας τώρα, και μετά το δίκαιο Μάρκο Νίκολης σίγουρα δεν θέλει να χάνει παίκτες όπως έχασε το Ρέλβας ή να κυτρινίζονται έτσι οι παίκτες χωρίς λόγο. Οπότε ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθώσει. Αλλά γενικότερα η αντίδραση που έδειξε το γκολ του Ζήνη, που ήταν από δικό του κλέψιμο, ωραίο πλασέ, και εννοείται και του Καλασκάνη που το χάρηκε πάρα πολύ μετά από την σέντρα του Μάνταλ. Το χάρηκε πάρα πολύ ο Δημήτρης Καλασκάνης. Είναι ένα από τα στοιχήματα φέτος που θέλει να αναδείξει η ΑΕΚ. Δεν πήρε πολλές συμμετοχές πέρσι, οπότε φέτος θέλει σίγουρα να εκμεταλλευτεί και το κύπελο, όπου θα παίζει σχεδόν αναγκαστικά, για να κάνει κάτι να φανεί και αυτός, για να ανέβει.
0: Επειδή θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, αύριο το αναλύουμε. Μένα ναι, ήμενα όχι. Πιστεύεις ότι καλύπτει το κενό του Πινέτα ο Κάνκουα, ρωτάει ο φίλος ο Βασίλης από το Βύρονα, και αύριο λέμε περισσότερα.
2: Λοιπόν, τα στατιστικά του δείχνουν ναι. Όμως όλα τα καθρέφτες
0: όλα μέσα στο γήπεδο, έτσι.
2: Συμφωνώ. Ακριβώς. Τα στατιστικά του δείχνουν ότι θα τον καλύψει και ίσως έχουμε και καλύτερο σκόρερ.
0: Ναι, γιατί είναι πιο επιδεκτικό.
2: Σκοράρει πιο εύκολα.
0: Σκοράρει πιο εύκολα. Μπράβο, σωστό αυτό που λες. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε. Όλα είναι, κρίνονται μάλλον μέσα στο γήπεδο. Βαγγέλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά. Βαγγέλης Νταλαπέρας, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

33 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα, μπήκαμε στην τελική ευθεία με την εκπομπή Sports On Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. 698-45-21-821 είναι οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Με δικά σας γραπτά μηνύματα σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. 2-12-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε σένα Σάκη, στην εξαιρετική ομάδα σου και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή μας, λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία. Καλό απόγευμα και στο φίλο το Μάριο εκεί στο Αμπελόκηπο, στο φίλο το Λάζαρο στο Ζωγράφο, στο φίλο το Μάρκο εκεί στο Κιάτο,

Ο Πανεπρέλεβιτς είπε στην παρουσίαση του Όσμαν ότι πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό ο ΠΑΟΚ και έδωσε τη φανέλα στον Όσμαν. Πολύ ενθουσιασμένος, πολύ θερμή υποδοχή, πολύς ο κόσμος. Να κατακτήσουμε το ευρωπαϊκό και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, είπε ο πλέον παίκτης του ΠΑΟΚ και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του. Πραγματικά έγινε στο Παλατάκι, έγινε ένας χαμός, γιορτινή ατμόσφαιρα για να αποδεχτούν τον Τζέντι Όσμαν. Ήταν ένα σκηνικό που θύμιζε πραγματικά ότι γινόταν αγώνα στο γήπεδο. Πολύ έτσι μεγάλη γιορτή.

Πέρα από τον Όσμαν, αποθεώθηκε και ο Τέλης Μιστακίδης από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είχε και μια πολύ θερμή χειραψία με τον νέο παίκτη του Δικεφάλου. Μεγάλος ενθουσιασμός πάντως επικρατεί στις τάξεις του Δικεφάλου του Βορρά για τη φετινή περίοδο.

0: Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για την ημέρα.
2: Σάκη, καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
0: Καλησπέρα φίλε, τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από την κλήρωση, από πού θες?
2: Όπου νομίζεις, εντάξει, μια και τελείωσε το Μουντιάλ, πλέον μπορούμε να αρχίσουμε από όπου θέλουμε.
0: Ωραία, πες μου έτσι δύο λόγια για το χθεσινό μάτς. Εμένα η Αργεντινή, φίλε, μου θύμισε κάποια στιγμή κάποια παιχνίδια του Παναθηναϊκού που δεν μπορούσε να κάνει ευκαιρία. Δεν συγκρίνω τώρα για κάποιους που θα προτρέξουν τι είναι αυτό που λες και αυτά. Όχι, δεν συγκρίνω.
2: Όχι, εντάξει, κοιτάξτε, εγώ συμπαθώ την Αργεντινή.
0: Και εγώ δεν το συζητάω.
2: Και διαχρονικά έτσι μου άρεσε και η εθνική και οι παίκτες, η Αργεντινή.
0: Ναι, μου έκανε εντύπωση, φίλε, παραγωγικά, δημιουργικά μάλλον. Δεν υπήρχε στο
2: γήπεδο. Η Ισπανία δέχτηκε μόλις ένα γκολ στο Μουντιάλ που κατέκτησε έτσι και δέχτηκε ελάχιστες φάσεις από οποιονδήποτε αντίπαλο και αναγωνίστηκε. Είναι με διαφορά.
0: Η Αργεντινή, συγγνώμη που διακόπτω, μία τελική εκεί στις καθυστερήσεις έκανε. Δεν είχε άλλη.
2: Ναι, γιατί δεν είχε κατοχή. Οι άλλοι είχαν αφήσει την μπάλα, ήταν και ένα σχέδιο. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι η Αργεντινή ήθελε να το πάρει, να πάει στην παράταση και να χτυπήσουν όποτε θα έρθει την ευκαιρία σε κάποια φάση. Τώρα η αριθμητική υπεροχή με την αποβολή και μετά ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά είδε έρθει την μπάλα στο τέλος με τις μία-δύο φάσεις που κάναν στο τέλος. Θα μπορούσαν να κάνουν στο Παρίσι και να πάει. Εντάξει, το πήρε η ομάδα που ήταν καλύτερη και εντάξει, η Αργεντινή έκανε σπουδαία πράγματα, δύο συνεχόμενους τελικούς, μια κατάκτηση έτσι τώρα, από μένα δέξουν για αυτή τι μπορούν να κάνουν χωρίς τον υγιή τους στο μέση και πώς θα παρουσιαστούν σε επόμενες διοργάνωσες. Εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα εγώ από αυτό το μοντέλο, αλλά αυτό είναι προσωπική εντύπωση. Έτσι, εντάξει, δεν είδαμε δηλαδή κάτι. Εκτός από λίγα μάτς.
0: Ήταν λίγα μάτς που ήταν, μπράβο, ήταν καλά μάτσα.
2: Ναι. Και ίσως είναι και όλο αυτό ότι πάρα πολλά παιχνίδια και μέσα στη χρονιά πάρα πολλά παιχνίδια και δεν σταματάει καθόλου η μπάλα, ενώ παλαιότερα υπήρχε άλλη προσμονή για το παγκόσμιο κύπελλο, ειδικά ήταν άλλες πράγματα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε και στα δικά μας, πάμε στον Παναθηναϊκό. Είχαμε την ανακοίνωση του Φαντρόκελον, ο οποίος προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό. Και έχω και ένα ωραίο έτσι στιγμιότυπο που όταν, ξέρεις, μετά την υπογραφή, φωτογραφίες, το βίντεο που κάνουν όλα αυτά, το έζησε όλο αυτό μαζί με την οικογένειά του. Δηλαδή την ώρα των υπογραφών ήταν η αδερφή του εκεί, ο πατέρας του, η μητέρα του. Ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, το χάρηκε πάρα πολύ, ήταν πολύ χαρούμενος που ήρθε στο Παναθηναϊκό και το ήθελε και ένας λόγος που και αυτός με τον τρόπο του βοήθησε για να γίνει τελικά αυτή η μεταγραφή για 4 χρόνια. Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε και όπως είπα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Και ελπίζω δηλαδή, γιατί όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο, να βοηθήσει την ομάδα του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, νομίζω ότι με τον Ντεφράι ότι πάμε να κάνουμε ένα έτσι ολλανδικό
0: δίδυμο, σωστό.
2: Εντάξει, ένας είναι πιο aggressive. Έτσι ο Ντεφρά είναι πιο εγκεφαλικό παίχτης. Τώρα εντάξει όλα θα τα δούμε στο χορτάρι.
0: Ακριβώς.
2: Είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός έχει 8 μεταγραφές και έχουμε 19 Ιουλίου έτσι.
0: Ναι. Στην ουσία από τους βασικούς που θέλει, που ήθελε ο Παναθηναϊκός, μόνο το 8 λείπει. Έτσι.
2: Ναι. Και αν προσθέσουμε και τον Ντέζερς με τον Ζαρουρί, που έμεινε στην ομάδα, πάμε.
0: Καλά, ο Ντέζερς είναι σαν να είναι καινούργια μεταγραφή. Ναι. Ο Ζαρουρί θεωρείται και αυτός, γιατί πλέον ανήκει στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Εντάξει, και μένει το οκτάρι και δεν ξέρω τι θα γίνει στα εξτρέμ και ίσως και στην άμυνα, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι το 80% του ρόστερ έχει διαμορφωθεί πλέον.
0: Πάντως έχει αβαντάζ ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, γιατί έκανε κανονικά προετοιμασία με τη Σάμσουσπορ. Για να βρίσκεται, το λέω αυτό, στο επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικός.
0: Έκανε σήμερα το πρώτο κομμάτι του προγράμματος που είχαν ετοιμάσει ο Νίστρουπ και οι συνεργάτες του. Δεν θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις με την Μπάξκι, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, ακόμα δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του. Η αλήθεια είναι αυτή. 23 και 30 του μήνα είναι τα μάτσα αυτά. Δεν ξέρω για το δεύτερο μάτς αν, αλλά τουλάχιστον τώρα, τουλάχιστον για το πρώτο δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί τώρα μπήκε, τώρα ενσωματώθηκε. Λοιπόν, τώρα είναι, μπήκαμε σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, αν μπορώ να το πω έτσι, φίλε, γιατί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει το, το χρέος του, αν μπορώ να το πω έτσι, απέναντι στην Πάξη, και μετά να κοιτάξει την κλήρωση, αν θα είναι η Σπάρτακ Τραν, έλα το είπα, καλά θα το πω, ή η ΤΣΣΚΑ 1948, μπερδεύτηκα. Σπάρτακ Τρνάβα, γιατί έχει τρία σύμφωνα, Τρνάβα.
2: Βέβαια, αυτά τα ονόματα τώρα είναι...
0: Έτσι. Πάντως για πρώτη φορά δεν πήρε μεγάλο αντίπαλο, έτσι, για κλήρωση.
2: Κοιτάξτε, τώρα αντικειμενικά μεταξύ μας και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει, είπαμε ότι σημασία έχει πρόκληση πάντα, αλλά εδώ τώρα θα πρέπει να πάει για 4 νίκες, νομίζω, ότι οτιδήποτε άλλο... Έτσι, δεν θα πρέπει να απασχολεί τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και δεν έχει και μαξιλαράκι, δηλαδή. Αν χάσει τέλος πάντων.
2: Και επαναλαμβάνω, η πρόκριση είναι το ζητούμενο. Και μετά να πάει στην τελευταία κλήρωση, η οποία θα του δίνει να δούμε και να του δώσει τη δυνατότητα να μπει στην Ευρώπη να αγωνιστεί.
0: Λοιπόν, εδώ ένα φίλο ρωτάει περίπου πόσα χρήματα έχει δαπανίσει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει 8 μεταγραφές. Τελευταία είναι ο Φαν Τρόκελεν. Λοιπόν, Καμαρά, Πένια, Ντεφράι, Ράστοντερ, Τσάπρας, Κρίστιασεν. Καλά, έχει αποκτηθεί και ο Σέχου από τη Χαλ που θα πάει ιδανικός. Διαβάζω στο Transfermarkt ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει περίπου 23 εκατομμύρια ευρώ. Αν προσθέσουμε και τα λεφτά για την απόκτηση του Ζαρουρί, έτσι. Ναι. Τότε ίσως πάει και παραπάνω. Λοιπόν, μια και μιλάμε για τα οικονομικά, αν θυμάμαι καλά, 3 εκατομμύρια για τον Πένια, Τσάπρας.
2: Και για το Τσάβες, 3 εκατομμύρια,
0: μπράβο. Σωστό γι' αυτό. Κρίστιασεν, δανεικός, εκεί δεν είναι πολλά τα χρήματα. Αποψιόν είναι για το τέλος σεζόν, 500.000. 5 εκατομμύρια έδωσε για τον Φαντρόκελεν. Να θυμίσω ότι ο Ντεφράι υπέγραψε ως ελεύθερος, δεν έδωσε χρήματα σε ομάδα. 4 εκατομμύρια ο Καμαρά, 1 εκατομμύριο ο Σέχου, τα 3 εκατομμύρια που σου είπα για το Ζαρουρί, για τη Ρήτρα, και 3,5 εκατομμύρια ο Ράστοντερ. Κοίτα, δεν τα λες και λίγα.
2: Όχι, σίγουρα είναι λίγα. Και
0: ακόμα έχουμε το 8.
2: Η πιο ακριβή δεν έχει γίνει,
0: έτσι,
2: ακόμα. Ναι.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, βέβαια, είδα και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού στην κλήρωση, δεν ξέρω αν το σχολιάσει αυτό κάποια στιγμή.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είπα κάτι.
2: Που επικοινωνιακά δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι το δυνατό του σημείο. Συγγνώμη, τώρα το λέω ότι...
0: Όχι, μα είναι αλήθεια αυτό που λες.
2: Το ρώτησαν, ξέρεις, για τον Παναθηναϊκό, ως πρόεδρος του συνεταιρισμού πρόεδρου της Super League. Και είπε ότι να πούμε καλή επιτυχία στον μπασκετικό Παναθηναϊκό που πάντα είναι ισχυρός, και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Ναι,
2: το είπε θέλοντας να πει ότι και εμείς θα προσπαθήσουμε να σταθούμε στο ύψος ή να φανούμε εντάξει ή εισάξει, αλλά ξέρεις, ο τρόπος που το λέει έτσι δείχνει σε ταπεινότητα σε βαθμό παρεξηγήσεως.
0: Ναι, όχι, το έχει αυτό ο πρόεδρος.
2: Όχι, το
0: υπάρχει
2: έχει.
0: Και το πρόγραμμα, φίλε, να πούμε στους φίλους του Παναθηναϊκού για... το μάτς με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι την Τετάρτη θα έχει προπόνηση στις 10.30 το πρωί. Μετά θα αναχωρήσει. Θα γίνει συνέντευξη τύπου στις 6 τοπική ώρα με τον Νίστρουπ και έναν ποδοσφαιριστή.
2: Okay.
0: Στις 9 το πρωί τοπική ώρα θα δώσει συνέντευξη τύπου ο προπονητής της Πάξη και ένας ποδοσφαιριστής, και η Πάξη έχει προπόνηση στις 10 το πρωί, ενώ ο Παναθηναϊκός θα την κάνει στο δικό του γήπεδο, οπότε δεν θα κάνει εκεί προπόνηση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Καλά, με τα γραφικά, κοίτα, ο Παναθηναϊκός τώρα focus κάνει πάνω σε αυτό το μάτς. Από εκεί και πέρα
2: είναι, τα δύο μάτς είναι σε μια εβδομάδα,
0: έτσι, πράγμα, ναι.
2: Είναι η πρόκριση, ναι, εντάξει. Πολύ λογικό, απόλυτα λογικό.
0: Σίγουρα κοιτάζει τι θα γίνει με το οχτάρι. Αν θα είναι ο Γένσεν, δεν θα είναι ο Γένσεν, αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει λίγη υπομονή και από τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί τώρα τελείωσε και το Μουντιάλ, θα χρειαστούν κάποιες μέρες. Θεωρώ ότι θα δώσει πολύ βάση και στις αποδεσμεύσεις ο Παναθηναϊκός και ο Κοτσόλης, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν παίκτες που είχαν άδεια μέχρι 15 του μήνα και θα επιστρέψουν. Οπότε πρέπει να διάσει λίγο το κοροπή, με την έννοια ότι δεν θέλει πάρα πολλούς παίκτες σε αριθμό, εννοώ, ο Νίστρουπ, και πόσο μάλλον είναι παίκτες που δεν υπολογίζονται, ας πούμε, όπως είναι ο αρχηγός της Εθνικής, ο Μπακασέτας, με μεγάλο συμβόλαιο. Ο Βιλένα, επίσης με μεγάλο συμβόλαιο. Ο Γετβάη, ο Πάντοβιτς. Υπάρχουν παίκτες δηλαδή που θα πρέπει να δει ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού τι θα γίνει και με αυτούς. Γιατί όσο μένουν, είναι χειρότερο και από οικονομικής άποψης για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
2: Ναι, θα που πήρε το αυτιμό ότι.
0: Το δεξιό ή το αριστερό.
2: Αριστερό σου αρέσει, λέει πάντα.
0: Τα αριστερό, ναι,
2: ότι ο Νάη δέχτηκε μια πρόταση από τον Άγιαξ ύψης 20 εκατομμυρίων ευρώ και δεν τη δέχτηκε. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια ποσά ότι έχει πάει.
0: Εντάξει, τώρα ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός πρόταση γύρω στα 30-35 και ίσως τη δεχτεί.
2: Γιατί άκουσα και αυτά. Οπότε να είμαστε λογικοί. Έτσι,
0: κοίτα, για το σκίτα. Εγώ είναι καψούρα μου ο παίκτης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά θεωρώ ότι τώρα ο Ουναΐ, με τα σημερινά ξαναλέω δεδομένα, γιατί στην μπάλα ποτέ μιλάς ποτέ, μόνο για διακοπές θα έρθει στην Ελλάδα. Αυτός κοιτάζει και στόχος ήταν από την ώρα που
2: έφυγε
0: από εδώ, μπράβο, να πάει Μάντσεστερ, να πάει Αγγλία, να πάει σε μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι. Αυτό
2: μέχρι
0: πιστεύω.
2: Μέχρι και τον Καζεμίρο διαβάζω ότι μετά τη μάχη το ζητάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή διαβάζω απίστευτα πράγματα.
0: Εντάξει, τώρα φίλε με το Ιντερνετ, ξέρεις πως είναι.
2: Αυτό, για, αυτό λέω, για τον κόσμο ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός είπαμε ότι θα κάνει μια δυνατή μεταγραφή εκεί, θα δώσει τα περισσότερα χρήματα. Εντάξει, υπομονή, γιατί μπορεί να είναι και η τελευταία που θα γίνει. Το, αυτό που έχει προτεραιότητα τώρα, Σάκη, πολύ σωστά είπε, είναι τα δύο παιχνίδια με την Πάξη και.
0: Ακριβώς.
2: Όπως είναι η πρόκριση αρχικά και δύο νίκες, λέω εγώ, στη συνέχεια έτσι. Για να
0: σου πω κάτι, φίλε, και καλά να μην παίξει ο Παναθηναϊκός και οποιαδήποτε ελληνική ομάδα τώρα.
2: Που δεν έχει καμία σημασία.
0: Μπράβο. Κανείς δεν θα το θυμάται, γιατί θα πρέπει όλες οι ελληνικές ομάδες και ο Παναθηναϊκός που μιλάμε αυτή την ώρα. Το μυαλό του να είναι.
2: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός τώρα, δηλαδή ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν, τι θα θέλει, την πρόκριση
0: ή να παίξει καλά.
2: Να παίξει καλά την πρόκριση.
0: Την πρόκριση. Ακριβώς. Τέλος πάντων, θέλει τεράστια προσοχή, γιατί αυτά τα παιχνίδια κρύβουνε, πάντα κρύβουνε παγίδες.
2: Πάντα, έχουμε πάντα δει και σε αυτή την περίοδο, αυτή
0: πώς την εποχή, πατήσει, ναι.
2: Έχουμε δει πολύ άσχημους αποκλεισμούς, πολύ μεγάλων ονομάτων που εντάξει, την πατάς και μετά δεν μπορούσε να το διαστώσει κιόλας. Και είχαμε κουμπαλάς όλη τη χρονιά αυτό.
0: Και να πεταχτούμε λίγο στον πασχετικό Παναθηναϊκό, ότι βέβαια είχαμε την
2: μία assist, βγάζεις μία assist και πεταγόμα.
0: Μπράβο, ναι, ναι, αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός τον Όσμαν.
2: Ένας
0: πραγματικός κύριος, λέει, που έδωσε την καρδιά του, βέβαια. Δεν το συζητάμε, έδωσε τα πάντα το παιδί όσο ήταν στο Παναθηναϊκό.
2: Ναι, και νομίζω ότι είχαν και πολύ επικοδομητική συζήτηση για την απομάκρυνσή του για το τι συμβαίνει.
0: Ναι, η ΠΑΕ έγραψε στα social. Σε ευχαριστούμε, Τσέντι. Δύο σεζόν γεμάτες εξέχασες στιγμές. Ένας πραγματικός κύριος που φόρεσε με υπερηφάνεια την πράσινη φανέλα και έδωσε και την καρδιά του σε κάθε μάτς. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
2: Βέβαια, και το στιγμιότυπο τώρα που έχει πάρει το μικρόφωνο Σάκη και τραγουδάει στο Αμπουντάμπι στα ελληνικά, έχει μείνει και έμεινε χαραγμένη για πάντα. Έτσι, είναι ένας από εμάς για πάντα, ο Τσέντι.
0: Ακριβώς. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο, φίλε. Ναι. Όχι, τα είπαμε για μεταγραφικά πρώτα. Εδώ φίλος, ναι, δεν υπάρχει κάτι τώρα. Ούτως ή άλλως, παιδιά, ηρεμία τώρα στα μεταγραφικά δεν υπάρχει.
2: Είπαμε, μπήκαμε στην εβδομάδα που ξεκινάει η νέα σεζόν.
0: Έτσι. Οπότε, εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα τα υπόλοιπα, φίλε. Να σε ευχαριστήσω. Αν δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι.
2: Όχι, νομίζω ότι είμαστε
0: κομπλέ.
2: Είμαστε ήρεμα και όμορφα.
0: Ήρεμα και όμορφα.
2: Είμαστε αναμονή των αγωνιστών, της αγωνιστικής δράσης.
0: Δεν ξέρω αν βρήκες κανένα πιτσιρικά εσύ που ήσουν που έψαχνες νέους και ευέλπιδες παίκτες, όχι.
2: Κοίτα, έχει πολλά ταλέντα στην Ελλάδα. Έχει πολλά ταλέντα. Πολλά ταλέντα και πολλά παιδιά που είναι και το όνειρό τους να παίξουν Παναθηναϊκό.
0: Και ξέρεις πόσα παιδιά χάνονται κάθε χρονιά, φίλε, πόσα ταλέντα.
2: Βέβαια, που δεν είμαστε ακόμη εκεί που θα πρέπει να είμαστε. Είδα τη συνέντευξη του Γιώργου του Καραγκούνη τώρα, μου δίνει την ευκαιρία να πω αυτό, δεν ξέρω.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, έχουμε ένα λεπτό.
2: Είναι απίστευτο, δηλαδή ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, έτσι ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, πέρα από όλα αυτά που έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό και σαν προπονητής.
0: Πρόσφερε για τον Καραγκούνη στην ουσία, μόλις.
2: Και σαν προπονητής, ναι, με την ουσία, ναι, και έσωσε η καριέρα του Καραγκούνη και τον πρόσφερε στον Παναθηναϊκό ακριβώς.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά πήγα να πνιγώ. Ο Χουάν, πέρα από τον εαυτό του, το τι έχει δώσει στον Παναθηναϊκό, Αν δεν ήταν ο Χουάν, δεν θα ήταν ο Καραγκούνης στο Παναθηναϊκό και δεν θα ήταν, πιστεύω, ούτε καν στο ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτή την καριέρα που έκανε. Δεν ξέρω το παιδί αν θα έπαιζε τοπικά εκεί στον πύργο, δεν ξέρω τι θα έκανε. Αλλά δεν θα υπήρχε.
2: Μα πρόσεξε, τον είδε στον πύργο για 5 λεπτά και τον πήρε στην ομάδα.
0: Και τι προσπάθεια έκανε. Αν ακούσετε και διαβάσετε, μάλλον γιατί είδα τη συνέντευξη, τις λεπτομέρειες που λέει και πώς έγινε φωτογράφηση για το δελτίο, στην Ομόνοια από κάτω.
2: Δηλαδή
0: όλα αυτά αξίζει.
2: Πήγε και ζήτησε από τον Θόδωρο Βαρναγιάννη, νομίζω ήταν.
0: Ή το Θόδωρο ή το Βαρδί, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Νομίζω ο Θόδωρος πρέπει να ήταν τότε. Ότι επειδή ήταν μοναχοπέδιο ο Γιώργος και ήταν 13,5 χρονών μόλις.
0: Πώς να ερχόταν από το χωριό του μόνο.
2: Και του ζητήσανε να μένει Αθήνα μόνο. Εντάξει, οι γονείς είχαν τις ενστάσεις του γιατί και πολύ καλά έκαναν. Και απέτυχε και ζήτησε ότι είναι τόσο μεγάλο ταλέντο να, και βρήκε δουλειά η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Και στους γονείς του για να έρθουν Αθήνα και να έχουν τα προστοζήν για να μπορούν να είναι με
0: το παιδί. Φαντάσου και αυτοί οι γονείς, φίλε, που αλλάξανε όλη τη ζωή τους.
2: Έριξαν το παιδί τους στο ταλέντο, έτσι. Όπως και ο Τυπάρας είπε ότι είχα δύο επιλογές όταν έφυγα 13,5 χρονών, να πετύχω ή να πετύχω.
0: Για να πετύχω, σωστά.
2: Εντάξει, μεγάλη μορφή και εντάξει, άλλη κουβέντα σε κάποια άλλη στιγμή.
0: Ωραία, γιατί τώρα πρέπει να κλείσουμε, φίλε. Καλή εβδομάδα, σου εύχομαι, σε ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ, φίλε.
2: Εγώ ευχαριστώ, εγώ. Καλό βράδυ, Σακίνη.
0: Γεια σου, πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. 5 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Sports on Air Live πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Θα σας περιμένω εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Σάκης Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, από άλλη μια φορά, στον Ηλία, στην Ηλιάνα. Χρόνια πολλά στη φίλη μου την Ηλιάνα εκεί στο Αγρίνιο. Υγεία και όλα τα καλά του Θεού σας εύχομαι. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν εδώ, εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας και τους συναδέλφους βέβαια reporters. Για ετοιμαστείτε τώρα για φουλ επίθεση. Δημήτρης Στρατάκης έτοιμος. Κάνει το ζέσταμά του και θα μπει στο γήπεδο εδώ του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Από μένα καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλους. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Μέχρι τις 10 για 2 ώρες περίπου θα είναι μαζί σας η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης.

Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα για το Μουντιάλ, για την τρέχουσα επικαιρότητα, για τις κληρώσεις των ομάδων μας στην Ευρώπη, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε με αυτό. Στις 14 Αυγούστου του 1971 ο Κίγκαν κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Λίβερπουλ απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, σκοράροντας μετά από 12 λεπτά.

Ο Κίγκαν έγινε διεθνής με την Εθνική Ελπίδων το 1971, την χρονιά που σας είπα, αλλά και με την Εθνική Ανδρών της Αγγλίας, ενώ με τη Λίβερπουλ άρχισε να σαρώνει τους τίτλους. Κατέκτησε με τη Λίβερπουλ τα πρωταθλήματα Αγγλίας το 72-73, το 75-76, το 76-77, το κύπελο Αγγλίας το 1974, σκοράροντας τον τελικό δύο φορές το 3-0 απέναντι στην Newcastle United, τα κύπελα UEFA το 73 σκοράροντας δύο φορές στον τελικό εναντίον της Borussia Mönchengladbach, όπου η ομάδα κέρδισε τελικά με 3-0, αλλά και το 76 σκοράροντας το νικητήριο γκολ με πέναλτι στον τελικό 3-2 εναντίον της Club Brugge. Τέλος, το 1977 κατακτά το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, όταν η Λίβερπουλ νίκησε ξανά την Borussia Mönchengladbach στον ευρωπαϊκό τελικό, σε έναν αγώνα όπου ο Κίγκαν κέρδισε το πέναλτι με το οποίο

ηλικία 75 ετών. Ο Κέβιν πάλευε με τον καρκίνο και ήταν περιτριγυρισμένος από τη σύζυγό του και τις κόρες του στις τελευταίες του στιγμές. Δύο φορές νικητής της χρυσής μπάλας, ο Κέβιν ήταν ένας πολύ αγαπημένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει την απίστευτη ιατρική ομάδα του Κέβιν για όλη την υποστήριξή τους. Αυτή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή και ζητούν χώρο και ιδιωτικότητα. Τέλος να πω ότι με την Εθνική Αγγλίας σημείωσε 21 γκολ σε 63 συμμετοχές, ενώ στη συνέχεια πέρασε στους πάγκους καθοδηγώντας μεταξύ άλλων την Newcastle, τη Fulham, τη Manchester City και φυσικά την Εθνική Ομάδα, τον θυμάστε. Γεια σου Kevin Keegan παιχταρά. Να πας στο καλό. Όπου εν πάση περιπτώσει υπάρχει καλό εκεί πάνω. Εννοείται ότι όλη η ποδοσφαιρική κοινότητα, όλος ο κόσμος που ασχολήθηκε στο παρελθόν, που ασχολείται στο παρόν αλλά και θα ασχοληθεί στο μέλλον, θα σε έχει σαν φάρο. Φάρο για τη συνέχεια. Kevin Keegan, φίλες και φίλοι, Kevin Keegan. Γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1951 και πέθανε τον Ιούλιο του 2026 σε ηλικία 75 ετών.

Αργότερα θα έχουμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο. Να πούμε δύο κουβέντουλες ακόμη για τον Κέβιν Κίγκαν. Απλώς να πω ότι η καριέρα του ξεκίνησε από την Scunthorpe United το 68, το 1968. Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορ στους 94,3. Είστε εδώ μαζί μας. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής ακούτε από τους 94,3, από το Ράδιο Ένωση 97,3 στο νομό Βιωτίας αλλά και στο νομό Φωκίδας, στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη Μεγαλόπολη από 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο, 98,6. Σημειώστε, διότι είστε σε διακοπές, κάποιοι θα φύγετε διακοπές και πολύ καλά θα κάνετε. Στον νομό Λακωνίας, Σπάρτη, Μονεμβασιά, Ελαφώνησος από 104,6, όπως το νομό Αρκαδίας. Στον νομό Αιτώλα, Καρνανίας, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, 100,9 και σε ένα κομμάτι του Ιωνίου. Νομόθες Πρωτείας, Ιγουμενίτσα 98,6, από τους 98,6 και για Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο 98,6 επίσης. Every cage I've left behind. Στα Δωδεκάνησα, Prime 103,7. Κύπρος από Super Sport 104, Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και μέσω του δορυφόρου της Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο από το ίντερνετ, εννοείται, να δώσω τα πολλά μου φιλιά, τα χαιρετίσματα στον απόδημο ελληνισμό, σε όλο τον ελληνισμό απανταχού της γης. Εκεί που πραγματικά χτυπάει ο ελληνισμός, η καρδιά της Ελλάδος. Spinning around, don't stop, let the music ride. 6-9-39-9-43-9-43, 6-9-39-9-43-9-43, τα

Μήνυματά σας και μόνο τα μήνυματά σας σε αυτόν τον αριθμό. Για να δούμε και τα δώρα. Δώρο Νάξος. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber. Αυτό που σας είπα και πριν για τα μηνύματά σας, για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. 6-9-39-9-43-9-43 με τη διαφορά. Τώρα στέλνετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

Δεύτερο δώρο, έχουμε για δεύτερο. Βεβαίως. Την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο για όσους δεν πάνε Νάξο. Θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στην απίστευτη παραλία στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισσός. Μια τελευταία φορά να από το Viber 6939-943-943. Χρόνια πολλά στους Ηλίες, στους φίλους μας και στις Ηλιάνες. Ο Ηλίας και η Ηλιάνα γιορτάζουν σήμερα. Ανεβαίνουμε και στα βουνά όπου υπάρχουν εκκλησάκια του προφήτη Ηλία σε πολλά μέρη της Ελλάδος και στην Αττική και στο Λεκανοπέδιο. Μεταξύ αυτών και στην Άνω Γλυφάδα, στην Τερψιθέα. Έχω ανέβει πάρα πολλές φορές, γι' αυτό σας το λέω. Μια ωραία διαδρομή, ανηφορική μεν, κουραστική, αλλά σε ανταμείβει η θέα μετά. Η 20 Ιουλίου λοιπόν του 2026, Διεθνής ημέρα της Σελήνης. Διεθνής ημέρα Σελήνης, για όσους δεν άκουσαν ή δεν το είπα εγώ καλά, και Παγκόσμια ημέρα του σκακιού.

Για να δούμε και γεγονότα που σαν σήμερα συνέβησαν. Το 1974, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Στις 20 Ιουλίου δυστυχώς είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας που όλοι γνωρίζετε. Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Υπάρχει γενική επιστράτευση στην Ελλάδα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. Τι να το κάνεις, η μισή Κύπρος χάθηκε. Ο Ατίλας πήρε περίπου την μισή Κύπρο. Η εισβολή αυτή με την κωδική ονομασία Ατίλας. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου του 1969, ο Αμερικανός αστροναύτης ο Νίλ Άμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου του 1944, σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Η πρωτέτη, ο στρατηγός Λούντβιχ Μπεκ, ο στρατηγός Ρούντολφ Σμούντ, ο συνταγματάρχης Κλάους Σενκ φον Στάουμπεργκερ, συνταγματάρχης Μέρτς και ο υπολογαγός Βέρνερ Χον Χέφεν αυτοκτονούν ή εκτελούνται άλλοι. Σαν σήμερα το 1936 υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και τον Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης.

Πάμε για στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 356 π.Χ. γεννιέται ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων. Πέθανε στις 16 του 323 π.Χ. Πολύ μικρός.

Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και το 1776 ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, ένας σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης. Το λέω γιατί είναι γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα, τα γνωστά Ελγίνια. Πάμε και στους θανάτους. Το 1973 έφυγε από αυτόν τον κόσμο ο Μπρους Λι, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου, Γιουέν Καμ, κινέζικης καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός, που διακρίθηκε όπως είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο σε ταινίες καράτε. Μπρους Λι είχε γεννηθεί το 1940. Σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, 33 ετών, απεβίωσε ο Μπρους Λι. Επίσης, σαν σήμερα 20 Ιουλίου του 1989, έφυγε από αυτόν τον κόσμο ο Γιάννης Τσαρούχης, γνωστός, πασίγνωστος, Έλληνας ζωγράφος. Είχε γεννηθεί το 1909. Άρα σε ηλικία 80 ετών απεβίωσε ο μεγάλος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Όλα αυτά για να θυμόμαστε, για να μην ξεχνούμε, να μην ξεχνούμε το παρελθόν, αλλά και να μας έτσι ξυπνούν μέσα μας μνήμες από γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία μας, τον τόπο μας, όλο τον κόσμο, αλλά και τη ζωή μας γενικότερα.

Να πούμε μέχρι το διάλειμμα δύο λόγα για ακόμα για την τουρκική εισβολή. Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Τίλας ξεκίνησε την αυγή της 20ης Ιουλίου του 1974, όπως είπαμε και πριν, με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Συμμετείχαν συνολικά γύρω στους 40.000 άνδρες υπό τη διοίκηση του αντιστράτηγου Νουρετίν Ερσίν. Η ελληνική πλευρά, θα λέγαμε, πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδρασή της εκδηλώθηκε με πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή αλλά για ειρηνική επέμβαση, εντός εισαγωγικών βεβαίως αυτό, με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Το πραξικόπημα αυτό είχε προκύψει περίπου 5 μέρες πριν, στις 15 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, του 1974. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλια, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ης Ιουλίου. Όπως καταλαβαίνετε, οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων, άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν όπως λέγεται και εχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Κατά τα άλλα, ειρηνική επέμβαση από πλευράς των Τούρκων. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν ανεξήγητα αργοπορημένη, παρότι το ελληνικό πεντάγωνο γνώριζε τις κινήσεις των Τούρκων, θεωρούσε ότι μπλοφάρουν και κοιμήθηκαν. Ενώ η απόβαση ξεκίνησε στις 5, στις 9 παρά 20 το πρωί δόθηκε επισήμως από την Αθήνα η εντολή εφαρμογής των πολεμικών σχεδίων, ενώ το ελληνικό ραδιόφωνο, το ΕΕΡΤ, τότε μετέδωσε την είδηση γύρω στις 11 το πρωί. Όπως καταλαβαίνετε, οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν αυτό, έδωσε τη δυνατότητα σε αυτούς να παγιώσουν τις θέσεις τους, έχοντας ως αντικειμενικό στόχο τη σύνδεσή του με τον τουρκοκυπριακό θύλακο της Λευκωσίας, και τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε μέχρι τις μέρες μας. Πολλές οι ευθύνες, πολλές και από την ελληνική πλευρά, ενδεχομένως πολύ περισσότερες στην ελληνική πλευρά παρά στην κυπριακή, για αυτή τη διχοτόμηση και για αυτή την τραγωδία που συνέβη τότε στην Κύπρο. Πριν 52 χρόνια ακριβώς.

Πάμε και στο Μέγα Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν, γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος ή Αλέξανδρος ο Μέγας, ήταν Μακεδόνας στρατιλάτης και μία από τις σημαντικότερες μορφές της παγκόσμιας ιστορίας. Ο Αλέξανδρος λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 356 π.Χ. στην Πέλα της Μακεδονίας. Πατέρας του ήταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος Β και μητέρα του η Ολυμπιάδα, κόρη του βασιλιά της Ηπείρου του Νεοπτόλεμου. Στα παιδικά του χρόνια εκπαιδεύτηκε από τους παιδαγωγούς Λεωνίδα το Μολοσσό και Λυσίμαχο τον Ακαρνάνα. Σε ηλικία 13 ετών μαθήτευσε κοντά στον Αριστοτέλη. Ο μεγάλος φιλόσοφος τον μόρφωσε με τα ελληνικά ιδεώδη και του ενέπνευσε τον θαυμασμό και την αγάπη για το ελληνικό πνεύμα και τον πολιτισμό. Μάλιστα, ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε για τον Αριστοτέλη ότι στον πατέρα του χρωστάει το ζήν και στο δάσκαλό του το ευζήν.

Και μια πινελιά για το σκάκι, που σας είπα ότι σήμερα είναι διεθνή σκακιστική, η Παγκόσμια ημέρα του σκακιού. Από το 1966 η Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία έχει καθιερώσει την 20η Ιουλίου ως Διεθνή ημέρα του σκακιού, International Chess Day, θυμίζοντας μας την ίδρυσή της την ημερομηνία αυτή του 1924 στο Παρίσι. Τον εορτασμό υιοθέτησε ο ΙΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 12 Δεκεμβρίου του 2019 ανακήρυξε την 20η Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα σκακιού, με το σκεπτικό ότι το σκάκι συμβάλλει ως ένα από τα αρχαιότερα παίγνια με διεθνή προβολή στην προώθηση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των λαών. Πώς παίζετε το σκάκι, για κάποιους που δεν ξέρουν? Το σκάκι είναι επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής που παίζεται από δύο παίχτες πάνω σε ένα ταμπλό, άσπρων και μαύρων εναλλάξ, έτσι. Κάθε παίχτης έχει 16 πιόνια και νικητής αναδεικνύεται αυτός που θα απειλήσει τον αντίπαλο βασιλιά σε θέση τέτοια ώστε να μην μπορεί να αποφύγει την εχμαλωσία. Το ρουά ματ. Αυτά προς το παρόν. Περισσότερα σε λίγο μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επανήλθαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Σπορ στους 94,3. (Κι) 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω το νούμερο στο Viber και για τους διαγωνισμούς αλλά και για τα μηνύματά σας, για ό,τι εν πάση περιπτώσει εσείς επιθυμείτε να το συζητήσουμε. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στην Σταματία, στην Νίκη, στην Άσπα, στο Γιάννη, στον Ιωάννη, στο Φώτη, στον Αντώνη από τον Πειραιά, στον Τόλι το φίλο μου, τον Τόλι 7, τον Τάκη. Να είστε καλά παιδιά, καλησπέρα σας.

Η υποδοχή της Εθνικής Ισπανίας στα πάτρια εδάφη για αυτούς, σύστηκε εκεί το μέρος, το αεροδρόμιο.

Η αλήθεια είναι δίκαια. Δικαιότατα η Εθνική Ισπανίας κατέκτησε και το Μουντιάλ, μετά και το Euro του 2024. Δεν έχω ξαναδεί τελικό Μουντιάλ με τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας, θα έλεγα, και δυναμικότητας. Είχαμε από μια μεριά την Ισπανία που πυροβολούσε και έπαιζε μπάλα, και την Εθνική Αργεντινής, πια την Εθνική Αργεντινής, να μείνετε μόνο.

Και όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει στις τάξεις της τον Λεονέλ Μέση και αμήνεται, άστα, είναι στεναχώρια. Να αμήνεται μόνο, είναι στεναχώρια.

Λοιπόν, και σαν έτσι φόρο τιμής από εμένα για την Εθνική Ισπανίας, θα σας διαβάσω μια ανάρτηση που είχε κάνει παλαιότερα αλλά και την ανέβασε ξανά σήμερα ο Θέμης Σινάνογλου στο Facebook, ο δημοσιογράφος, ο οποίος παλαιότερα έγραφε στο Φως. Φαντάζομαι ότι όλοι λίγο πολύ τον έχετε διαβάσει και τον γνωρίζετε. Προσέξτε λοιπόν, λέει, το φαινόμενο ταπεινή, παύλα σοβαρή Εθνική Ισπανίας. Για μάλ δεν γουστάρω ως χαρακτήρα, τους άλλους τους εκτιμώ πολύ. Μεγάλωσα με ανύπαρκτη Εθνική Ισπανίας στα Μουντιάλ και στα Euro, αλλά τα τελευταία χρόνια σαρώνουν. Ήταν ανύπαρκτη, λέω εγώ, διότι είχαν πάρα πολλές έτσι εμφύλιες διαφορές. Ακόμα έχουν. Τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια σαρώνουν, συνεχίζει ο Θέμης Σινάνογλου. Γιατί σαρώνουν? Όχι μόνο είναι παιχταράδες, αλλά είναι και σοβαροί. Από Πουγιόλ και Τσάβη και Ινιέστα στους τωρινούς. Δείτε τους. Ο παίχταρος, ο Ρόντρι, όταν έπαιζε στην Βιγιαρεάλ, έμενε σε φοιτητική εστία στο Πανεπιστήμιο Καστελιών, σπουδάζοντας διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά. Μέχρι πρόσφατα οδηγούσε ένα μεταχειρισμένο Opel Corsa που είχε αγοράσει από μια ηλικιωμένη και δεν έχει κάνει κανένα λογαριασμό στα social media. Άλλος, ο Ουνάι Σιμών, ο τερματοφύλακας, έχει πει σε συνεντεύξεις ότι αποχώρησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή δεν του αρέσει η τοξικότητα και η εφήμερη αποθέωση, η κριτική. Άλλος, ο Πέδρη έχει δηλώσει ότι δεν του αρέσουν τα τατουάζ και τα περίεργα κουρέματα, προτιμώντας να κρατά τη ζωή του απλή και να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο. Η Ισπανία λοιπόν απέκλεισε τη Γαλλία και έφτασε στο τελικό Μουντιάλ χωρίς μεγάλα ονόματα, λόγω της ομαδικής της λειτουργίας. Έφτασε στο τελικό, την ανάρτηση σας είπα την είχε κάνει μετά τον αποκλεισμό που είχε κάνει στη Γαλλία πριν το τελικό με την επικράτηση επί της Αργεντινής. Λόγω της ομαδικής της λειτουργίας έσβησε τα αστέρια των Γάλλων με τακτική, με πειθαρχία, με απουσία εγωισμών, με κάθε το ποδόσφαιρο ομάδα που για να της βάλεις γκολ, φτύνει σέμα. Λέω εγώ ότι έφαγε μόλις ένα γκολ στο Μουντιάλ αυτό που μας πέρασε.

Συνεχίζει ο Θέμης Κινάλογλου το αφιέρωμα στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ισπανίας. Ο Φαμπιάν Ρουίθ λέει, όταν ήταν έφηβος και έπαιζε στις ακαδημίες της Real Betis, η οικογένειά του αντιμετώπιζε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Η Betis, για να βοηθήσει τον μικρό Φαμπιάν να μην παρατήσει το ποδόσφαιρο, προσέλαβε τη μητέρα του ως καθαρίστρια στις εγκαταστάσεις του συλλόγου. Η μητέρα του καθάριζε τα αποδυτήρια της πρώτης ομάδας για 14 χρόνια. Ο Φαμπιάν Ρουίθ, που παίζει σήμερα στην Paris Saint-Germain και βγάζει εκατομμύρια, διατηρεί πολύ χαμηλό προφίλ, αποφεύγει τις προκλήσεις και την πολυτελή ζωή, δηλώνοντας πάντα ότι η μητέρα του είναι το απόλυτο πρότυπο εργατικότητας. Αυτός δεν έχει τηθεί ούτε σε ένα μάτς στα 49 που έχει παίξει με την Εθνική. Άλλος, ο Ντάνι Όλμο, παράλληλα με την ποδοσφαιρική του καριέρα, δεν άφησε ποτέ τα μαθήματά του και ολοκλήρωσε κανονικά τις σπουδές του. Είναι ενεργό μέλος του κινήματος Common Goal, δορίζοντας σταθερά το 1% του μισθού του σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, στηρίζει έργα για παιδιά με καρκίνο και θύματα πολέμου, χωρίς να το διαφημίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και δώστε μου την ευκαιρία να συνεχίσω, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Ο Ρομπέν Λενορμάν μισεί τα φώτα της δημοσιότητας. Όταν αγωνιζόταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, αντί να επιλέξει κάποια χλιδάτη έπαυλη, ζούσε σε ένα απλό διαμέρισμα στο Σαν Σεμπαστιάν. Οι συμπαίκτες του τον περιγράφουν ως άνθρωπο που προτιμά να διαβάζει βιβλία, να κάνει βόλτες στη φύση με το σκύλο του, να μαγειρεύει σπίτι παρά να βγαίνει σε κοσμικά μέρη. Δεν απασχολεί ποτέ τις σκανδαλοθερικές εφημερίδες. Η ζωή του είναι αποκλειστικά γύρω από την προπόνηση και την οικογένειά του. Πάμε στον Ολιαρθάμπαλ. Σπούδασε και πήρε κανονικά το πτυχίο του στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Διέστο της χώρας των Βάσκων. Οι συμφοιτητές του θυμούνται ότι πήγαινε κανονικά στις παραδόσεις και έδινε εξετάσεις χωρίς να ζητήσει ποτέ ειδική μεταχείριση ως star.

Αυτά κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, για την κατακτήτρια του Μουντιάλ, Ισπανία. Απλώς θέλω να πω ότι πέρα από το ότι είναι θαυμάσιοι ποδοσφαιριστές, είναι και θαυμάσιοι χαρακτήρες και τίποτα δεν είναι τυχαίο και στο ποδόσφαιρο και στη ζωή και στα επαγγέλματα που κάνουμε.

Λοιπόν, πάμε και στις κληρώσεις μάλλον των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός καλείται μετά την σημερινή κλήρωση να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παραχώρησε δηλώσεις μετά την κλήρωση των Ερυθρολεύκων, τονίζοντας ότι η Ολλανδική ομάδα είναι μια πολύ δύσκολος αντίπαλος. Συγκεκριμένα τόνισε ότι η Νάιμέγγεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της μπροστά από τον Άγιαξ. Έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως συνεχίζει ο Μεντιλίμπαρ, είναι αλήθεια πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόδιες ομάδες, αναφέρε χαρακτηριστικά ο Μεντιλίμπαρ για την κλήρωση.

Ναι, Μέγκεν λοιπόν, η Ολλανδική, η οποία τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα το φετινό και βγήκε Champions League. Θα λέγαμε με τρόπο χιτσκοκικό την τελευταία αγωνιστική. Μια ομάδα βεβαίως θεωρητικά κατώτερη του Ολυμπιακού και σαν ρόστερ αλλά και σαν χρηματιστηριακή αξία. Έφτασε και στο τελικό του κυπέλλου Ολλανδίας, αλλά δέχτηκε 5 γκολ από την Eindhoven, 5-1 τελικό αποτέλεσμα στο τελικό κυπέλλου της Ολλανδίας. Νομίζω ότι έχει αποδυναμωθεί, παρά το γεγονός ότι κάνει κάποιες μεταγραφές τώρα τελευταία. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι, αν είναι σοβαρός, ούτως ώστε να περάσει στα playoffs του Champions League. Εκεί στα playoffs θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λιών, η Bodø Glimt.

Και για να είμαστε πιο σωστοί, να πω ότι θα αντιμετωπίσεις τα play-offs εφόσον περάσει την IMAGIN πάντα, έτσι, που είναι απόλυτα εφικτό θεωρώ. Θα αντιμετωπίσει μία από τις νικήτριες του ζευγαριού Union Saint-Gelois Σπάρτα Πράγας ή Lyon με την Bodo Glimt. Λιόν Μπόντο ή Union Saint-Gelois Σπάρτα Πράγας. Αν τα λέω σωστά και δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Εν πάση περιπτώσει, μία εκ των Union Saint-Gelois Σπάρτα Πράγας, Λιόν ή Μπόντο Γκλιμτ. Μία από τις τέσσερις αυτές ομάδες που και εδώ ο βαθμός δυσκολίας βεβαίως ανεβαίνει, αλλά δεν είναι και αδύνατον να περάσει ceiling face του Champions League. Όπως ευχής έργων να περάσει και η ΑΕΚ και όλες οι ελληνικές ομάδες να παίζουν σε link face είτε του conference όπως ο Παναθηναϊκός, είτε του Europa League όπως ο ΠΑΟΚ και όφι.

Πάμε και στους αντιπάλους των ομάδων μας. Βεβαίως τώρα δεν έχει και με ιδιαίτερη σημασία, ενώ ο Ολυμπιακός σίγουρα θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που προκριθούν θα αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους που θα πούμε στη συνέχεια.

Καταρχάς να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη από την Ουγγαρία την Πέμπτη, ο πρώτος αγώνας στην Ουγγαρία. Στις 8 ξεκινά ο αγώνας, όχι με συγχωρείτε, στις 9 Πάξη Παναθηναϊκός. Ενώ ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με την Δυναμό Κιέβου την Πέμπτη επίσης, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 ώρα έναρξης. Νομίζω ότι ο αγώνας γίνεται στην Πολωνία.

Λοιπόν, εφόσον ο Παναθηναίκος περάσει την πάξη που νομίζω ότι είναι στο χέρι του, στο πόδι του, στα πόδια τους των ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι είναι εφικτό, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτακ Τρνάβα από την Σλοβακία ή την ΤΣΣΚΑ 1948. Προσέξτε, όχι την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την ΤΣΣΚΑ 1948, έτος ίδρυσης 2016. Μπαμπαμ, ανέβηκε τις κατηγορίες και τώρα αγωνίζεται και στην Ευρώπη. Εφόσον όλα πάνε καλά, θα αντιμετωπίσει μία από τις δύο αυτές ομάδες. Ο πρώτος αγώνας είναι στις 6 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα αργότερα, στις 13. Δεν ξέρω αν σας είπα για τον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι. Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται 4 ή 5 Αυγούστου, με ρεβάνς στις 11 Αυγούστου για τον αγώνα Ολυμπιακός να εμέγγελ, λέω.

Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ προκριθεί απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, που νομίζω ότι και εδώ ο ΠΑΟΚ είναι στα πόδια των παιχτών του να φέρουν την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Χάμαρμπι από την Σουηδία με την γνωστή Άντερλεχτ από το Βέλγιο. Το πρώτο παιχνίδι και εδώ στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα αργότερα στις 13, είτε στη Σουηδία με τη Χάμαρμπι είτε στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ. Στην Πολωνία, σωστά το είπα, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβου την Πέμπτη την ερχόμενη, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μαξιλαράκι ασφαλείας, έτσι και να αποκλειστεί από για όλους είναι απευκταίο σενάριο. Έχει το μαξιλαράκι του Conference League, κάτι που δεν το έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θέλει τρεις προκρίσεις για να παίξεις link phase, επί του προκειμένου στην link phase του Conference League.

0: Γεια σου Μάριε, καλησπέρα, γεια σου Σταματία, γεια σου Αντώνη, γεια σου Περικλή, γεια σου Σπυράκο, καλησπέρα Τιτάνα, λέει Δημήτρη Στρατάκη, εμένα λέει Τιτάνα, έτσι. Είμαστε συντονισμένοι, καμιά μεταγραφή αεκάρα, ρωτάει ο Ρομπίνι ο φίλος μου. Προς τον παρόν φίλε Σπύρο, καμία.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες. Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες. Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες. Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες. Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήρθαμε. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, όπου από εκεί πέρα θα αναλάβει ο Βασίλης Γερασίμου. Σε 5 λεπτάκια περίπου θα έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην γραμμή μας, να μιλήσουμε για Κίγκα, να μιλήσουμε για Μουντιάλ, να κάνουμε τη βόλτα μας στο διεθνή χώρο. Ο Λεονέλ Μέση, πολύ απογοητευμένος. Ο πόνος είναι τεράστιος. Θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή. Όμως επιλέγω να κρατήσω όλα τα καλά, όλα τα παιχνίδια στα οποία ανατρέψαμε καταστάσεις, δίνοντας τα πάντα και όλες εκείνες τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας, λέει ο Λεονέλ Μέση με ανάρτησή του στα social media. Και συνεχίζει: θα θυμάμαι πάντα την στήριξη μιας ολόκληρης χώρας, η οποία μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας μας έφερε ξανά ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε τι καταφέραμε, όμως αυτή η ομάδα έχει πραγματικά φτάσει σε 2 συνεχόμενους τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Και συνεχίζει ο Μέση κλείνοντας: σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για κάθε μήνυμα και κάθε χαιρετισμό. Για ακόμα μία φορά καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να μοιραστούμε την τεράστια περηφάνεια του να είμαστε Αργεντινοί. Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κατ' εμέ μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από τα γήπεδα μέχρι τουλάχιστον τις μέρες μας. Εν πάση περιπτώσει, για να μην χαλάμε και καρδιές σε όσους είναι φαν άλλων ποδοσφαιριστών, μπήκε στο πάνω ράφι με Μέση, με Πελέ, με Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και με Κρόιφ. Διότι πραγματικά είναι άδικο να κάνουμε συγκρίσεις και να αντιπαρατεθόμεθα για αυτούς τους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες της μπάλας. Πολύ πολύ μεγάλους όμως. Όπως ήταν εννοείται και ο αείμνηστος ο Κέβιν Κίγκαν.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει ο Μάνος Ταραμόπουλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, να ξεκινήσουμε με Kevin Keegan, μιας και τον ανέφερα μόλις πριν από λίγο. Καλησπέρα, Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, ναι, συμφωνώ και εγώ. Καλησπέρα και στους ακροατές, μια χαρά, τρία τελευταία.
0: Ωπ, τον χάσαμε τον Μάνο. Μάνος.

0: Δεν ξέρω αν έχουμε στη γραμμή μας τον Μάνο πάλι.
1: Εδώ,
0: έλα,
1: Μάνο,
0: έλα, ωραία, ωραία. Δεν σε ακούγαμε καθόλου. Πάμε ξανά από την αρχή.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι ο Κέβιν Κίγκαν, ο σπουδαίος αυτός παλιός διεθνής Άγγλος δεξιός εξτρέμ, ξεκίνησε τα διαδρομία του στη Σκάνφορντ, μετά τον πήρε ο Μπιλ Σάνκλι στη Λίβερπουλ. Εκεί μεγαλούργησε, οδήγησε τους κόκκινους στην πρώτη τους κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητριών, περισχύοντας 3-1 στον τελικό της Μέχεν-Γκλάντμπαχ. Στη συνέχεια τον πούλησε η Λίβερπουλ στο Αμβούργο, στη θέση του πήρε τον Κένι Ντάγκλις από τη Σέλτικ. Στο Αμβούργο έπαιξε και εκεί τελικό πρωταθλητριών, έχοντας συμπαίκτη τον Χόρστ Χρούμπετς, αλλά αντίπαλος ήταν η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία πήρε το δεύτερο της κύπελλο πρωταθλητριών. Πήρε 3 πρωταθλήματα και στην Αγγλία, πήρε και στη Γερμανία, μετά επέστρεψε στην Αγγλία, πήγε στη Νιουκάστλ. Μάλλον πήγε πρώτα σε Σαουθάμπτον, μετά Νιουκάστλ, εργάστηκε για λίγο και στην Εθνική Αγγλία. Αναδείχθηκε 2 φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης, τότε δεν υπήρχε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Το έπαθλο δινόταν μόνο σε Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές. Έτσι λοιπόν, αναδείχθηκε 2 φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης, πήρε την αντίστοιχη χρυσή μπάλα. Mm-hmm. Και πριν από ένα χρόνο τώρα και είχε αποκαλύψει ο ίδιος ότι έχει πρόβλημα υγείας με καρκίνο, είπε ότι το παλεύει. Πριν τον Ιούνιο είχε πει ότι τα πράγματα δυσκόλεψαν, χειροτέρεψαν. Mm-hmm. Και σήμερα η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι έφυγε στα 75 του χρόνια από τη ζωή. Mm-hmm. Ένας πολύ ωραίος δεξιός εξτρέμ τριπλέρ που λείπει από το σύγχρονο ποδόσφαιρο και λείπει περισσότερο και από το αγγλικό ποδόσφαιρο, όπως είδαμε σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο. Καλό το τρέξιμο, αλλά χρειάζεται και η τρίπλα, αυτό που δίνει το κάτι διαφορετικό σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Mm-hmm. Σωστό, σωστό.
1: Τώρα πάμε και στο παγκόσμιο.

0: είχε κάνει στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι, με τη φάση του Κόλο Μωανή. Λοιπόν, και αν πήγαινε στα πέναλτι, κανένας δεν ήξερε τι θα γινότανε. Και το άσχημο θα ήταν να το έπαιρνε αυτή η Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά, κάτι που το έχουν πετύχει μόλις δύο εθνικές μέχρι τώρα, το 34 και το 38, η Εθνική Ιταλίας με προπονητή το Βιτόριο Πότσο και η Εθνική Βραζιλίας 98-62. Λοιπόν, καλό για το ποδόσφαιρο. Ήταν το παράδειγμα και ο Άννα Σίρερ ότι νίκησε το ποδόσφαιρο. Το παραδέχθηκε και η Ισπανική εφημερίδα Μάρκα που λέει οι βασιλιάδες όλων των εποχών. Ακόμα και η Αργεντινή σε κάποια σημεία, η Όλε για παράδειγμα, έλεγε ότι στο παραπέντε εκεί που όλα έδειχναν ότι θα πάει για πέναλτι, τελικά λύγησε η ομάδα του Σκαλόνι. Εντάξει, ευτυχώς που λύγησε δηλαδή. Γιατί...
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Δεν θα ήταν καλό για το ποδόσφαιρο αυτό.
1: Όχι. Πού νομίζεις ότι... Δηλαδή, έχω την... Καλά, βοήθησε βεβαίως και η κόκκινη, γιατί πολύ πιθανό να πηγαίναμε στα πέναλτι.
0: Ήταν αρκετά φύλλα προσκύμενος προς την Αργεντινή.
1: Προς την Αργεντινή.
0: Γιατί θα έπρεπε να έχει δώσει τουλάχιστον μία κάρτα στα πρώτα 20 λεπτά, είτε στο Μακάλιστερ, είτε στον Έντσο Φερνάντες, που του δώσε στο τέλος. Και επίσης ήταν λάθος του που δεν μέτρησε τον γκολ. Εκεί δεν υπάρχει offside, ούτε φάουλ.
1: Φάουλ υποτίθεται ότι έδωσε μετά από υπόδειξη του VAR. Τι φάουλ, τώρα έκανε μια...
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Το replay που το είδα εγώ δύο και τρεις φορές.
1: Δεν φαίνεται.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και απλώς για να βοηθήσει τους Αργεντινούς σφύριξε νωρίτερα. Γιατί αν δεν είχε σφυρίξει, μετά θα μπαίνει το VAR στη μέση.
1: Ναι.
0: Οπότε και δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τα δικαιολογητά.
1: Ήταν μια θεατρική κίνηση του αμυντικού του, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε κανένα φάουλ.
1: Αλλά ούτε κάτω που λέγανε, ούτε πάνω, ούτε πέρα, ούτε εδώ.
0: Τίποτα.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη το λέει όλος ο κόσμος, διότι ήταν εμφανώς ανώτερη, όχι ανώτερη, συντριπτικά ανώτερη.
0: Ναι, η Ισπανία. Δεν πήγε στο γήπεδο.
1: Εσύ πού πιστεύεις πραγματικά, γιατί δεν έχω ξαναδεί. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τελικό μουντιάλ με μηδέν. Ναι, όχι, απίστευτο.
0: Ναι.
1: Δεν προσέγγισε καλά, θεωρείς, ο Σκαλόνι τον αγώνα.
0: Το να μην έχει τέτοια ευκαιρία, έχει επαναληφθεί το 1990 πάλι με την Εθνική Αργεντινής, στον τελικό που έγινε στη Ρώμη απέναντι στη Γερμανία, την Δυτική Γερμανία, τότε του Μπέκενμπάουερ, που χάσανε πάλι 1-0 με το πέναλτι του Μπρέμερ. Και εκεί με τον Ντιέγκο Μαραντόνα δεν είχαν κάνει ευκαιρία στα 90 λεπτά.
1: Ναι, πήγαν να κλέψουν το μάτς,
0: Ναι. Λοιπόν,
1: τι να πω,
0: ήταν τρομακτική η διαφορά των δύο.
1: Πραγματικά, απογοήτευση. Και είναι πολύ στενάχωρο, Μανώ. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο το να έχει μια ομάδα τον Μέση, έστω και στα 39 του, και να μείνετε επί 90 και 15.
0: Προφανώς περιμένανε πάλι από αυτόν να τους πάρει από το χέρι και να τους οδηγήσει.
1: Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα.
0: Αλλά και αυτό το ξέραν οι Ισπανοί, οι οποίοι οι Ισπανοί είχαν κινητοποιήσει στα ημιτελικά και τα τρία του τον Γάλλον, τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ και τον Όλις, ούτε εκείνοι κινήθηκαν. Ναι. Παρόντες απόντες ήταν στο γήπεδο, το φαντασμά τους υπήρχε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Ναι. Οπότε αυτή η σπουδαία εθνική Ισπανίας μπορεί να γίνει καλύτερη από εκείνη του 10, γιατί είναι πιο μικρά εδώ τα παιδιά.
1: Βέβαια, έχουν μέλλον πολύ. Βέβαια.
0: Έτσι είναι. Έτσι είδαμε τον Κουμπάρση, που είναι 19 χρονών παιδί.
1: 19 ετών, βέβαια.
0: Έχει οριμότητα και εμπειρία, νομίζω ότι είναι 25 και 20.
1: Έτσι
0: είναι. Και έρχονται και άλλοι από πίσω, έτσι.
1: Είναι προϊόντα Μασία τώρα όλα αυτά τα παιδιά εκεί.
0: Τώρα που θα πάει ο Γιαμάλ, αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο διάδοχος του Μέση ή το Ρονάλντο είναι ο Γιαμάλ.
1: Όχι, είναι πολύ νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα αυτό, για να το πούμε.
1: Είναι πολύ νωρίς και καλό είναι να μην λέμε πράγματα και να μην λένε αυτοί που πρέπει να λένε, διότι κάνουν και κακό στα παιδιά. Έτσι. Αλλά πραγματικά ήταν μια ομάδα κομπιούτερ, αυτό θα έλεγα εγώ, έτσι, ακριβώς όπως πρέπει. Και ο Τελαφουέντε είναι...
0: Χωρίς το παραμικρό λάθος, έτσι.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και κορυφαίος παίκτης ο Ρόντριο, αρχηγός της, τον οποίο ο Γερμανικός, οι Γερμανοί, να πούμε, στη βαθμολογία τους το πάνε ανάποδα από εμάς. Εμείς δίνουμε το άριστα το 10, έτσι. Στη Γερμανία το άριστα είναι το 1.
1: Το 1,
0: σημαίνει παγκόσμια κλάση.
1: Παγκόσμια.
0: Το ένα λοιπόν το έχει πάρει ο Ρόντρι που ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Έτσι φαινόταν στυλ Μπέκενμπάουερ, αρχοντικό στυλ. Και επίσης το πήρε το ένα ο Φεράν Τόρες που πέτυχε αυτό το χρυσό γκολ στο 106. Γιατί αν δεν έπαιρνε τον γκολ αυτό, δεν ξέρουμε τι ξημέρα να πούμε. Έτσι είναι.
1: Θα ήταν το πιο άδικο, η πιο. Τέλος πάντων, αποδόθηκε δικαιοσύνη. Αποδόθηκε δικαιοσύνη, δεν το συζητάμε.

0: Αν και ο προπονητής, ο τερμοφύλακας Ισπανίας είναι επίσης ένας πολύ καλός τερμοφύλακας.
1: Αλλά ναι,
0: χθες ήταν.
1: Δεν του έχει δοθεί και η δημοσιότητα που το αξίζει.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή έχουμε εστιάσει στον Κουρτουά, στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, στον Βοζίνια, σε κάποιους άλλους. Ο Ουνάι Σιμών, το παιδί αυτό από τον Μπιλμπάο, Βάσκος, δεν είναι. Στο τέλος ασχολείται μαζί με αυτόν. Και είναι πάρα πολύ καλός και σταθερός. Δεν είναι τυχαίο που ο Ντελαφουέντε τον έχει βασικότατο στην ίδια ομάδα. Έτσι είναι.
0: Και εγώ έχω κάνει μια έτσι ένα μίνι αφιέρωμα στους χαρακτήρες των παιδιών της ισπανικής ομάδας. Μεταξύ αυτών λοιπόν ο Ουνάι Σιμών έχει δηλώσει ότι έχει φύγει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και όλα αυτά. Διότι δεν του αρέσει η τοξικότητα και η εφήμερη αποθέωση, η κριτική. Θέλω να πω, φαίνεται, βλέπεις ότι όπως έχεις πιέσει πάρα πολλές φορές εδώ κατά τη διάρκεια από τις πολλές κουβέντες που έχουμε κάνει, ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Δεν είναι τίποτα.
1: Σωστό,
0: ο χαρακτήρας συνάδει με την ικανότητα, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Παντού, αλλά ιδιαίτερα
1: παντού,
0: στο ποδόσφαιρο.
1: Παντού.
0: Έτσι φαίνεται. Είναι. Συγχαρητήρια στην Ισπανία.
1: Λέει, ναι, βέβαια, έτσι είναι. Και δίκαιο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα λεφτά που πήρε η Ισπανία συγκριτικά με αυτά που είχε πάρει η Αργεντινή είναι περίπου τα διπλάσια. Έτσι, 27 εκατομμύρια είχε πάρει το 22 η Αργεντινή, 44
0: πήρε
1: η Ισπανία τώρα.
0: Ναι, τα έσοδα ήταν αυξημένα.
1: Καλά, τα έσοδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχει ξεφύγει. Να πάρει 13 δις. 7 είχε πάρει το 22.
0: Το στα 100 χρόνια, σε 4 χρόνια, θα είναι 64 ομάδες, είναι δεδομένο.
1: Όχι, δεδομένο δεν είναι.
0: Ναι, αλλά προς τα εκεί πάει.
1: Επειδή έχουν ξεκινήσει και οι διεργασίες και το μελετούν, νομίζω ότι θα περάσει από το Συμβούλιο της FIFA και θα εγκριθεί οπότε για μία και μοναδική φορά το 30 πιθανότητα θα έχουμε 64 ομάδες.
0: Α, θα είναι για μία και μοναδική.
1: Για μία, επειδή είναι 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που είχε γίνει στην Ουρουγουάη. Τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε το 30 το παγκόσμιο κύπελο θα ξεκινήσει με τρία παιχνίδια Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή. Και μετά θα έρθει στην Ευρώπη, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
0: Θα κάνει οπότε, παγκόσμια βόλτα, βέβαια.
1: Ναι. Οπότε εκεί πιστεύω μπορεί τα παιχνίδια να μην είναι ένα τελικά, να είναι δύο. Αυτά πάμε πιθανότατα σε 64 ομάδες.
0: Ναι. Να είμαστε καλά, να το παρακολουθήσουμε και
1: βέβαια,
0: αυτό.
1: Και βέβαια θεωρώ ότι αυτή η επιτυχία της Ισπανίας και του Ρόντιρ που ήταν φανταστικός θες σε μια ακόμη φορά, είχε απίστευτες πάσες χωρίς λάθος, έτσι.
0: Τρομερός.
1: Νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί πλέον για να πάρει τη συμπάλα που θα οθεί φέτος για πρώτη φορά στην Αγγλία θα οθεί. Εκεί θα γίνει η γιορτή, δεν θα γίνει στο Παρίσι.
0: Α, δεν θα γίνει στο
1: επειδή,
0: Παρίσι.
1: Επειδή φέτος εορτάζονται 70 χρόνια από την πρώτη συμπάλα που είχε πάρει το 1955-56 ο Στέζ Στάνλεϊ Μάθιους, αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, για να τιμήσουν λοιπόν, θα γίνει στην Αγγλία για μια και μοναδική φορά.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι
1: ότι ο Ρόντρι είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν το έπαιρνε η Αργεντινή θα ήταν όμως όπως καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: 8 φορές, έτσι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ψηφίζεις και εσύ, Μάνο, για την ψήφα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Θα ψηφίσεις.
1: Στην Ελλάδα, εγώ ψηφίζω.
0: Θα ψηφίσεις τον Ρόντρι τώρα. Μάθαμε τι θα ψηφίσεις. Δικαίως, βέβαια. Δεν θέλω να μας πεις, αλλά δικαίως. Το παιδί δικαίως.
1: Πριν από δύο χρόνια. Θυμάμαστε ότι είχε γίνει με τον Βινίσιους, έτσι που πήρε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης την ομάδα, τη Ρεάλ, και ενώ είχαν πάει όλοι στο αεροπλάνο και περιμένανε να πάνε στο Παρίσι. Κυκλοφόρησε η φήμη, το έμαθα από τους δικούς ανθρώπους ότι δεν είναι ο Βινίσιους, είναι ο Ρόντρι, και λέει γυρίστε πίσω, δεν πάμε πουθενά. Εντάξει, αυτά είναι μικρότητες τώρα.
0: Μικρότητες. Μικρότητες από μεγάλους ανθρώπους, πραγματικά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τέλος πάντων. Τι έχουμε τίποτα από μεταγραφούλες, τώρα θα αυξηθεί τώρα το θέμα.
1: Ναι, από εδώ και πέρα το κύριο θέμα θα είναι μεταγραφές. Ήταν μέχρι τώρα η πραγματοποίηση της Τσέλσι, έδωσε 130 εκατομμύρια στην Άστον Βίλα, πήρε το Μόργαν Ρότζερς που έπαιξε. Το παιχνίδι αντίον της Αργεντινής λίγο έπαιξε, λίγο φάνηκε, 2-3 σέντες έκανε και μετά χάθηκε για αυτός αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν καλοί Άγγλοι ποδοσφαιριστές, γι' αυτό επαναλαμβάνω και η Premier League στηρίζεται στους ξένους. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι καλοί Άγγλοι ποδοσφαιριστές. Και ο Τούχελ γι' αυτό δεν είχε ποιο να βάλει όταν τραυματίστηκε ο Ράις, όταν έπεσε κουράστηκε ο Γκόρντον, τι να έκανε, γι' αυτό έβαλε γύρισε την ομάδα πίσω. Ναι. Αλλά το θέμα ποιο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Σχολιάζουν όλοι και στην Ελλάδα όλο αυτό. Τα είχαν μια ομάδα τον προπονητή. Ναι. Πήγε κανένα να το ρωτήσει μετά, γιατί έκανες αυτό το σύστημα, γιατί το άλλαξες, γιατί εκείνο. Αν ναι. σου απαντήσει και σου πει έτσι, τότε ναι, ναι. έχεις κάθε δικαίωμα να το ασκείς κριτική όπως το λες εσύ. Ναι. Αλλά άμα δεν ξέρεις, σχηματίζεις εντύπωση και στον κόσμο που δεν είναι το δίκαιο αυτό. Ναι. Δεν τον έχεις ρωτήσει να πεις γιατί. Καταλάβες. Ναι. Γιατί ο ίδιος, αν θυμάσαι μετά, αφού δεν το ρώτησε κανένας, είπε εγώ πάλι το ίδιο θα έκανα.
0: Ναι, αυτό είπε. Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Και μου ναι, κάνει εντύπωση βέβαια με τους...
1: Κανένας δεν βγήκε να το ρωτήσει από τους Άγγλους, από τους όποιους ήταν εκεί.
0: Οι οποίοι είναι ιδιαίτερα καυστικοί συνήθως.
1: Γιατί. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά εκεί έγινε. Ναι. Νομίζω η Αγγλία ήταν φέτος. Ενδεχομένως να ήταν η μοναδική ομάδα που μπορούσε να την κοντράρει την Ισπανία. Γιατί ναι, έχει ένα διαφορετικό
1: μπορούσε.
0: Στυλ.
1: Μπορούσε, ίσως. Ναι.
0: ναι.
1: Αλλά είπαμε, η Αγγλία δεν στηρίζεται στους Άγγλους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι,
1: η
0: ναι.
1: Premier League, η καλύτερη είναι ξένη. Τι να πούμε, ο Holland στη ναι. Manchester City.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο Κούνια στη Manchester United, ο Λίσανδρο Μαρτίνες, United. Mm. Η Chelsea, δηλαδή όλοι οι καλύτεροι παίκτες είναι ξένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό
0: και,
1: είναι.
0: Και κάποιοι Ισπανοί ιδιαίτερα.
1: Ναι, εννοείται. Ξένοι γενικά.
0: Ναι, ξένοι γενικά.
1: Ξένοι Πορτογάλοι, ναι, Έλληνες τώρα.
0: Και Έλληνες με τον Τζόλι,
1: βέβαια.
0: Εκεί έχουμε deal, είναι ανακοινώθηκε επίσημα ακόμα, όχι.
1: Ο Τζόλις.
0: Ναι.
1: Ο Τζόλις είναι σίγουρο, ναι.
0: Είναι
1: ναι,
0: σίγουρο
1: ναι.
0: πάντως. Ναι.
1: Ο Τζόλις είναι σίγουρο. Τώρα περιμένουμε να δούμε. Για τον Γκαρέτσα, γιατί η Μίλαν περιμένει να πουλήσει το Λεάο, τον Πορτογάλο, και με τα λεφτά αυτά να πάρει τον Γκαρέτσα. Γιατί τον παρακολουθεί τελευταία και θέλει να κάνει και ανανέωση στην ομάδα της και να έχει προοπτική αυτή που θα πάρουν να μπορέσει κάποια στιγμή να τους πουλήσει μεταπόληση και να πάρει και κάποια καλά λεφτά.
0: Μίλαν, νομίζω ότι ταιριάζει του Γκαρέτσα.
1: Ταιριάζει. Ναι, μπορεί τώρα. Με τον Αμορίμ, ίσως. Τι να πω τώρα. Θα δείξει.
0: Πάντως δεν ήταν για Premier League ακόμα ο Γκαρέτσα, λέω. Ενώ ο Τζόλις είναι μπαρουτοκαπνισμένος πλέον, είναι για...
1: Ο Τζόλις, ναι. Εγώ πάντως προτιμούσα να πάει ο Τζόλις και ο Καρέτσα ή στη Στουτγκάρντ ή στην Ντόρτμουντ, γιατί έχουμε το παράδειγμα και του Μπέλιχαμ και του Χόλαντ, που πηγαίνοντας στην Ντόρτμουντ κατάφεραν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο και μετά πήγαν ο ένας στη Ρεάλ και ο άλλος Σίτι. Είναι δηλαδή από την Μπρούγκε τώρα να πας κατευθείαν στην Άρσεναλ.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι πέντε σκαλοπάτια αμέσως, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, όντως.
1: Έπρεπε εκεί να πάει λίγο παιδιά μέσα, αλλά εντάξει, τώρα θα δούμε. Γιατί η Άρσεναλ έχει τον Έζε, έτσι, έχει τον Μαρτινέλη, έχει τον Σάκα και τον Γιόκερες. Και δεν ξέρω να πάρει κι άλλο, ναι. Ωραία.
0: Θα τους κρατήσει όλους.
1: Ο συναγωνισμός θα είναι πάρα πολύ
0: πολύ μεγάλος. Πολύ μεγάλος.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό στην αρχή να φάει και πολύ πάγκο. Όχι πάγκο. Ναι. Να φάει και εξέδρα. Να φάει και εξέδρα.
1: Κάνει αποκάλυψη. Έτσι,
0: αλλά ναι. Ναι.
1: Γιατί έχουμε παιχνίδια εθνικής ομάδας. Με αντίπαλο πρώτο μάτς Άουγκσμπουργκ με τη Γερμανία, μετά Ολλανδία, μετά Σερβία. Αντιπάλους θεωρητικά καθήκριους από εμάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και η Γερμανία θα έχει τον Κλοπ τώρα προπονητή. Οπότε θα είναι αρκετά πιο ισχυρή. Και με μεγαλύτερη πίεση από τον κόσμο για επιτυχία.
0: Ναι. Κάτι διάβασα κάπου τώρα και μου έκανε εντύπωση και το συνδέω με αυτό που είπες με τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Με τον ο Γκουαρδιόλα έχει δεχτεί προτάσεις από την Ομοσπονδία της Ιταλίας.
1: Ναι, δεν το θέλουν, αλλά η Ιταλία αυτή τη στιγμή που έχει αποτύχει για τρίτη φορά να πάει σε παγκόσμιο κύπελο,
0: ναι.
1: έχει χάσει πολλούς χορηγούς.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Δεν
1: ο
0: προνέος
1: πρόεδρος της Ομοσπονδίας ο Μαλαγκόν παρακαλεί μερικούς να γυρίσουν, αλλά δεν γυρίζουν. Οπότε ο Γκουαρδιόλα έπαιρνε 25 εκατομμύρια τη City, έτσι.
0: Ναι.
1: Θες να κατέβει στα 15, εγώ σου λέω. Και πάλι μέχρι 3 μπορεί να δώσουν αυτοί.
0: Ναι,
1: γι' αυτό λέω θα πάρουν το Μάτσινι στο τέλος.
0: Ναι. Είναι πολλά τα
1: λεφτά. Ούτε τον Κόντε δεν μπορούν να πάρουν.
0: Ναι.
1: Γιατί η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή ήταν να πάρουν τον Κόντε που είναι Ιταλός.
0: Ναι.
1: Είναι και ελεύθερος. Ναι. Αλλά. Βλέπετε, δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πόσο μάλλον τον Γκουαρδιόλα τώρα. Ποιο θέλει να τώρα. Εντάξει, καλό θα είναι να θέλει, αλλά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ενδεχομένως δεν είναι και για τον Γκουαρδιόλα έτσι μια πρόκληση, αλλά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορεί να
1: πέσει. Όχι, εγώ προτιμούσα πάντως δηλαδή στην Ιταλία τον Κόντε, να σου πω αλήθεια.
0: Ναι. Ταιριάζει. Νομίζω θέλει Ιταλό.
1: Επειδή είναι Ιταλό, ξέρει να μιλήσει παίκτη διαφορετικά.
0: Ναι. Ο Μέση Άξι, έχει τώρα. Βγάλει έτσι, κάνει μια ανάρτηση έτσι, συγκινητική, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν τη διάβασες. Για ένα αποχαιρετιστήριο που έχει κάνει
1: για
0: στο
1: Facebook. Ομάδα, εντάξει,
0: για την εθνική, ευχαριστεί τον κόσμο κτλ.
1: Ο δεύτερος γυρεότερος που έχει παίξει σε τελικό παγκόσμιο γήπεδο, 39 χρονών και κάτι ημερών. Ο πιο γυρεότερος παραμένει ο Ντίνο Τζοφ στο παγκόσμιο γήπεδο του 1982 που ήταν 40 και κάτι.
0: 40 και κάτι, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ρονάλντο πόσο ήταν, δεν ήταν πιο μεγάλος από το Μέση.
1: Λέω σε τελικό.
0: Α, σε τελικό, σε τελικό με συγχωρείς.
1: Ναι, ο Ρονάλντο 41.
0: Ναι, ναι,
1: αν έπαιζε τελικό, εντάξει, για τον τελικό είπα. Ναι, όχι γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού τον κατατάσσεις.
1: Ο Ροζέ Μιλά, ο πιο μεγάλος.
0: Ο Ροζέ Μιλά, 43, μάλιστα. Πού τον κατατάσσεις τον Μέση, καλά, σε πάνω ράφια, αλλά δεν ξέρω αν τον κατατάσσεις το πάνω πάνω ράφι ή τον κατατάσσεις. Όχι, όχι, ε.
1: Το πρώτο ράφι για μένα, αν το δούμε για όλες τις εποχές, είναι ο Πελέ.
0: Πελέ,
1: μετά βάζω Μαραντόνα και μετά τον Μέση.
0: Α, ίσως τον βάζεις και τρίτο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια όμως ότι είχε διάρκεια μεγάλη ο Μέση. Ο Ντιέγκο ήταν πιο μπαλαδόρος.
1: Ναι, συμφωνώ, εντάξει. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά...
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν δούμε ότι ο Πελέ έχει πάρει 3 παγκόσμια κύπελα,
0: ναι,
1: που είναι το μεγαλύτερο επαθλό, έπειτα δεν πρέπει να ξεχνάμε, το βραζιάνικο ποδόσφαιρο είναι γνωστό όταν ήρθε η Σάντος στην Ευρώπη.
0: Σωστά. Δεν είχαμε δηλαδή, την...
1: Τότε που και τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό που παίξει και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ήταν πολύ πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή. Έτσι. Τώρα η τηλεόραση μας δείχνει το Μέση στο σπίτι μας, στην τσέπη μας, όπου θέλουμε τον έχουμε, θέλω να τον βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλάξανε τα πράγματα, αλλά η ευφυΐα παραμένει ευφυΐα.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, τώρα βέβαια καμιά φορά τα λέμε αυτά και ίσως να δεν είναι καλό, διότι τέτοιους καλλιτέχνες... Τέτοιους
1: δηλαδή,
0: καλλιτέχνες.
1: Στην Ελλάδα τώρα δεν θα πούμε ότι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές ήταν ο Δελικάρης, ο Δωμάνος, ο Παπαγιάννου, ο Κούδας. Τι θα πούμε ότι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, θέλω να πω ότι καλό να μην τους συγκρίνουμε. Γιατί πέφτουμε μετά σε ένα τρυπάκι σύγκρισης το οποίο.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Α πούμε την αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Εσύ ήσουν σαφής.
1: Δηλαδή, εγώ θα, που τα έχω ζήσει αυτά δεν μπορώ από τα.
0: Πελέ, Ντιέγκο Αρμάντο και δηλαδή, Μαραντόνα και Μέση.
1: Δηλαδή, α πω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Ο Κωνσταντίνας είναι σπουδαίο ταλέντο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω όμως ότι είναι καλύτερος του Κούδα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Σωστά.
1: Μπορεί σε 10 χρόνια, άλλο σε 10 χρόνια μπορεί να αλλάξει.
0: Καλά, βέβαια, να βέβαια, πούμε, βέβαια, βέβαια.
1: Άλλο, αλλά με τα σημερινά δεδομένα ο Κωνσταντίνας είναι ο Κωνσταντίνας, ο Κούδας είναι ο Μεγαλέξανδρος.
0: Ναι.
1: Ο Δελικάρης είναι ο Δελικάρης. Ναι. Δεν μπορώ να το βάλω στο ίδιο επίπεδο. Ας αλλάξαν οι εποχές, ας αλλάξαν ό,τι θέλει. Το μυαλό και η φυγεία δεν αλλάζει. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα ότι ο Αριστοτέλης δεν θα μπορούσε στην εποχή μας να φανεί, έτσι, ή ο Σοκράτης.
0: Ναι, καλά τώρα πάζεις πολύ.
1: Ναι, έτσι. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ακούω πολλές, λέει, διαφορετικές εποχές. Τι διαφορετικές εποχές, δηλαδή ο Αριστοτέλης τώρα δεν θα λειτουργήσει το μυαλό του.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ωρεοποιούμε και όλα στο παρελθόν πολλές φορές, διότι έχουμε συναισθήματα, θυμόμαστε τα πιο μικρά τα μας, καταλαβαίνεις τώρα πως γι' αυτό. Αλλά ναι, όταν έχεις ζήσει τώρα μπορείς να κάνεις συγκρίση.
1: Πώς το βλέπεις, ξέρεις, αν το έχεις ζήσει για αυτά. Εγώ δηλαδή το παγκόσμιο κύπελλο του 70 το έχω ζήσει τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, το θυμάσαι καλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Μας είπες τώρα και για την Ελλάδα τώρα.
1: Το πρώτο ξενύχτη που έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μας είπες και για την Ελλάδα. Την Ελλάδα που πιο, από ό,τι κατάλαβα, Δελικάρη. Έτσι, εκμεύσα έτσι.
1: Δελικάρη, τον Μάζο, Παπαγιωάννου.
0: Να τους έχεις.
1: Ναι. Τον Μπέμπι, τι να πω τώρα. Αυτή, ναι. Άλλη κλάση δηλαδή. Τι να λέμε τώρα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τι να λέμε λοιπόν αυτοί οι παίχτες πάντως. Αυτό.
1: Α,
0: αυτό,
1: ναι,
0: έχει,
1: αυτό εντάξει,
0: λείπει
1: εδώ,
0: πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Άλλο θέμα που πρέπει να συζητηθεί αυτό κάποια στιγμή. Να κάτσουν όλοι κάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό ξεκινάει από τις ακαδημίες.
0: Ναι, ναι,
1: αν από τις ακαδημίες δεν αφήσουμε τα παιδιά να δείξουν δεξιότητες ή μπορεί το καθένα, όχι. Δεν θα τα βάλουμε σε πρόγραμμα. Σε πρόγραμμα θα μπουν από 15 και μετά.
0: Ναι, βέβαια,
1: μέχρι
0: βέβαια
1: τα 15 πρέπει να δουν δεξιότητες.
0: Να παίξουν. Να παίξουν.
1: Έχεις τρίπλα φαντασία. Έτσι είναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί μετά
0: τώρα μόνο τακτικές.
1: Θα βαρεθεί και το παιδί. Θα βαρεθεί.
0: Από 10 χρονών τους κάνουν τακτικές.
1: Ναι, ακριβώς. Και έχουμε καταδείξει, θα έχουμε αφήσει τεστίβου τώρα.
0: Έτσι, έτσι. Γελάω. Έτσι. Μάλιστα. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα. Έχει, πολύ σήμερα
1: εγώ.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Άντε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, σου εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Γεια χαρά, γεια, γεια. Είναι έτσι πολύ ωραίο πάντα να μιλάς με τον Μάνο Σταραμόπουλο για ποδόσφαιρο και για ελληνικό, έχει τεράστιες γνώσεις, αλλά και για τα του διεθνή χώρου. Μας είπε και τι θα ψηφίσει φέτος για καλύτερο παίχτη, έτσι, το Ρόδρυ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, μετά ανοίγω γραμμές για το τελευταίο μισάωρο. Να πούμε και δύο κουβέντες έτσι, κατηδίαν.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.
4: Λοιπόν, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Δεν μπορεί να λείψει από την εκπομπή και από κάθε εκπομπή μας, εκτός απρόπτου, ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι είναι στην περιφέρεια. Κάπου είναι τώρα, θα μας πει. Καλησπέρα, Ηρακλή.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Κροατές. Έχουμε μισή ώρα τόσα πολλά, θα πούμε.
4: Καλά, δεν έχουμε μισή ώρα. Θα πούμε ό,τι μπορούμε παραπάνω, γιατί ενδεχομένως ό,τι μας μείνει να το βγάλουμε και σε τηλέφωνα ακροατών.
5: Ωραία, έχουμε. Λέω να κάνουμε.
4: Έχουμε πάντως 10-15 λεπτά, τα έχουμε σίγουρα, να το ξέρεις.
5: Ωραία, ωραία. 10-12 λεπτά μας φτάνουν για να κάνουμε ένα σύντομο αφιέρωμα στον αθλητισμό του Αιγαίου. Τα λέω καλά.
4: Είσαι Αιγαίο.
5: Μόλις τελείωσα την αυτοψία στο γήπεδο της Αβίθου, όπου μεθαύριο θα συμβεί η πρώτη προπόνηση του Πανεγιάλιου.
4: Για τη νέα περίοδο, Πανεγιάλιου.
5: Μεγαλία.
4: Γάμα εθνική, έτσι. Γάμα εθνική.
5: Έκτος όμιλος.
4: Έκτος όμιλος.
5: Με παναχαϊκή αντίπαλο, την οποία παναχαϊκή μαθαίνω τώρα μόλις εδώ. Ο κύριος Κώστας ο απέναντί μου με πληροφορεί ότι και εννοείται. Φίλος και συγγενής με πληροφορεί ότι Τούρκος επενδυτής έχει αναλάβει την Παναχαϊκή.
4: Ναι. Και πάει.
5: Ωραία πράγματα,
4: Για να δούμε. Θα την βοηθήσει την Παναχαϊκή. Την άλλοτε κρατέα.
5: Ενώ εδώ στον Πανεγιάλιο ΠΑΕ έχουμε γυναίκες, έχουμε θηλυκή συμμορία.
4: Μάλιστα. Έτσι. Για εξήγησέ μας τι γίνεται εκεί.
5: Στη διοίκηση. Λοιπόν, Να ξεκινήσουμε, Δημήτρη μου, από τις ειδήσεις από το τεχνικό team και μετά να πάμε στα ιστορικά, έτσι.
4: Ναι.
5: Παραμένει coach ο Φόντας Καζακόπουλος.
4: Ναι.
5: Ωραία. Λοιπόν, παραμένει coach αυτός ο Φόντας, γιατί είναι θεωρείται πετυχημένος. Η ομάδα κατέκτησε το κύπελο ΕΠΣΑ Χαΐας. Νίκησε τη Θύελλα Πατρών 3-2 στον τελικό στο Παμπελοπονησιακό. Συντηρήθηκε στην κατηγορία. Θεωρούνται επιτυχίες αυτά.
4: Μάλιστα.
5: Άρα ο πετυχημένος coach παραμένει. Οι οπαδοί, οι φίλοι, οι αιγιώτες γκρινιάζουν. Λένε, ρε κορίτσια, κάντε, γιατί είναι κορίτσια κυρίως στη διοίκηση.
4: Ναι.
5: Κάντε καμιά μεταγραφή, αλλά μεταγραφή έμαθα προχθές Σπύρος Γεωργούσης από τον Εθνικό ήρθε, από τον Εθνικό Πειραιά.
4: Μάλιστα.
5: Ωραία. Κωστή είναι καλός αυτός ο Γεωργούσης, τον ξέρεις. Δεν το ξέρει, ο Κώστας δεν πέρα, δεν το ξέρει αυτό το Σπύρο Γεωργούση.
4: Καμιά φορά ξέρεις, έρχονται, αλλά τους μαθαίνουν στο γήπεδο. Και άλλοι που έρχονται με δόξα και τιμή, τίποτα.
5: Έτσι, ναι. Λοιπόν, 27η λοιπόν Ιουλίου μεθαύριο θα συμβεί εδώ στην Άβυθο, εδώ ακριβώς που βρίσκομαι τώρα, πάνω στη θάλασσα, θα συμβεί η πρώτη προπόνηση της φετινής περίοδου.
4: Πολύ ωραία. Και καλή επιτυχία.
5: Ναι, και καλή η διοίκηση, όλο τον κόσμο να παρευρεθεί για να έχουν ένα ξεκίνημα με την υποστήριξη του κόσμου, έτσι λένε. Ωραία.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, Δημήτρη, πολύ γρήγορα να πούμε ότι στον έκτο όμιλο μαζί με την Παναχαϊκή και τον Πανεγιάλιο έχουμε τον Ατρόμητο Πατρών και έχουμε τον Άο Λεβάντε από την Ζάκυνθο. Έχουμε ομάδες, να το πω γεωγραφικά, από την νέα περιφέρεια που έχει ιδρυθεί τα τελευταία τώρα με τον Καλλικράτη, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δηλαδή έχουμε ομάδες νομού Αχαΐας και το Λακαρδάνιας Υπήρου. Έτσι, Θεσπροθίας και Κέρκυρας. Έχουμε και Κέρκυρας, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τη Λευκύμη. Ωραία, έχουμε τον Τηλικράτη Λευκάδας, έτσι, έχουμε τον Άο Λεβάντε, όπως είπα, έχουμε τον Παναγρηνιακό, ωραίος, όπως λέμε πανετολικός.
6: Ναι, ωραίο.
5: Παναγρηνιακός, 12 ομάδες και εδώ, έτσι.
6: Ο Άο Λεβάντε που λες είναι ο Αγίου Μαθαίου, όχι έτσι, γιατί δεν τον έχω εγώ.
5: Τέλος πάντων, είναι ομάδα της Ζακύνθου.
6: Της Ζακύνθου, ναι.
5: Ομάδα της Ζακύνθου. Ναι, okay. Ξεκινάει λοιπόν η προετοιμασία του Πανεγιάλιου και των άλλων ομάδων, εννοείται, σιγά σιγά. Ελπίζω στις δύο κόντρες, στην Πάτρα και στο Αίγιο, όταν θα αναμετρηθούν Παναχαϊκοί με Πανεγιάλιο, να μην ανοίξει μύτη, να μην συμβούν επεισόδια, διότι υπάρχουν προηγούμενα με τους... ας πούμε,
6: τώρα είναι σκληροπυρηνική εκεί, εντάξει, δεν θα γίνουν. Έτσι, δεν θα γίνουν.
5: Να έρθει ο Τούρκος ειρηνιστής, για να δούμε, έτσι, πώς το βλέπεις, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πολύ γρήγορα, πάμε λίγο στην ιστορία Δημήτρη του Πανεγιάλιου, να τα πάμε πολύ γρήγορα και να πιάσουμε και μετά λίγο μπάσκετ και λίγο στίβο, λαβαίνουμε, έτσι.
6: Ναι.
5: Ωραία. Λοιπόν, ο Πανεγιάλιος ιδρύθηκε το 1927, Φλεβάρι μήνα. Άρα σε 7 μήνες από τώρα θα έχουμε 100 χρόνια Πανεγιάλιος. Ένα αυτό.
6: Μάλιστα.
5: Ωραία. Λοιπόν, ένας υπέροχος τύπος, Λίβας επώνυμο, ήρθε εδώ για να βρει την τύχη του. Είδε ότι ήταν σε κακή κατάσταση και η κοινωνία τότε το 23, το 24, μετά την μικρασιατική καταστροφή. Όλη η Ελλάδα δεν πήγαινε καλά και είδε ότι χρειάζονταν κάποια πράγματα να συμβούν και ξεκίνησε με αυτά που μπορούσε ο ίδιος να διαπράξει. Εκεί που βρίσκεται τώρα το δημοτικό, παλιά εθνικό στάδιο του Αιγαίου, άρχισε να διαμορφώνει τον χώρο αυτός ο άνθρωπος, ο Λίβας, με τις εποχής τα μέσα, δηλαδή ξύλα για δοκάρια. Ωραία, ελαιόπανα διαχωριστικά για τους θεατές και τελικά ο χώρος αυτός λειτουργήσε, έγινε γήπεδο και μετά τον πόλεμο πραγματικά διαμορφώθηκε, ας το πούμε, με τη μορφή της εποχής εκείνης, με άμμο για τον ποδοσφαιρικό χώρο και καρβουνίδι για τον στίβο γύρω-γύρω. Μες. Και το 85 ήρθε η αναγέννηση όπου τοποθετήθηκε χλωοτάπητας και ελαστικός τάπητας στο Ταρτάν, όπως λέμε, γύρω-γύρω σε έναν στίβο 6 διαδρομών με και μια νέα διαμόρφωση. Κάποιες κομμάτια εξεδρών έπεσαν για να χωρέσει ο 400 στίβος και έτσι έχουμε ένα στάδιο που μπορεί κάποιος να κάνει τη δουλειά του. Έτσι,
6: πλήρη τις προϋποθέσεις, εν πάση περιπτώσει, για να γίνει μια ασφαλής και ωραίο παιχνίδι.
5: Τώρα η σημερινή χωρητικότητα είναι 7.000 θεατές, αλλά το ρεκόρ σε θεατές έχει συμβεί σε αγώνα Πανεγιάλιου Ολυμπιακού το 1963, αν θυμάμαι καλά.
6: Ναι.
5: 11.600 και τόσο οι θεατές.
6: Όλο το Αίγιο.
5: Ή 14, κάπου εκεί. Λοιπόν, ο Λίβας λοιπόν όταν ξεκίνησε με το γήπεδο και στη συνέχεια συνέχισε το 27 με την ίδρυση του Πανεγιάλιου, Πανεγιάλιος Γαμασίγμα. Μαζεύτηκε με την παρέα του άνθρωπος αυτός, 20-25 άτομα πόσα χρειάζονταν. Όταν τέθηκε το θέμα της ονομασίας, κάποιοι φώναξαν Λίβιος, δηλαδή να πάρει το όνομα του ευεργέτη, του ιδρυτή, Λίβας Λίβιος. Ο άνθρωπος ευνότατος λέει όχι, δεν υπάρχει θέμα να βάλω το όνομά μου στο σύλλογό μας και καθιερώθηκε το Πανεγιάλιος. Το μόνο, Δημήτρη και ακροατές, που αν θέλεις παραβίασε με παύλα στη μέση, Ωραία. Ήταν το έβλημα, το σήμα του συλλόγου. Έβαλε δύο παλαιστές της Ελληνομαϊκής. Γιατί ήταν παλαιστής ως αθλητής, ο Λίβα.
6: Ναι.
5: Έτσι. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε αυτό το παράξενο, μια ΠΑΕ να έχει ως σήμα δύο παλαιστές Ελληνομαϊκής. Έτοιμοι, ας πούμε, να ξεκινήσουν.
6: Δεν μου λες αυτό το μαύρη θύελα που το διεκδικούν και η Καλαμάτα και το Αίγιο, ισχύει αυτή η κόντρα που υπάρχει σχετικά με το όνομα?
5: Ισχύει, θα μας πει εδώ ο Κώστας, αγαπητέ Κώστα, υπάρχει κόντρα Καλαμάτα.
6: Ποια είναι, ποιο, ναι, ναι, ναι.
5: Για το χρώμα της φανέλας, έτσι, υπάρχει μια κόντρα εκεί, έτσι. Υπάρχει. Αλλά επειδή είναι άλλες κατηγορίες πλέον, νομίζω δεν εκφράζεται αυτή η κόντρα.
6: Εντάξει, ναι, το αφήνουμε έτσι.
5: Ορίστε, έτοιμες. Α, για το χρώμα, έτσι, Κώστα. Ναι, ναι. Οι κόντρες είναι με την Πάτρα, μου λέει εδώ ο Κώστας.
6: Καλά, ναι, εντάξει.
5: Για θέματα ποδοσφαιρικά, για θέματα...
6: Ναι, ναι, λέω για το όνομα και μόνο, όχι κόντρα, ναι, ξέρεις, για τη μαύρη θύελα και τα λοιπά.
5: Για θέματα διακίνησης, μετακίνησης ποδοσφαιριστών, ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει αγωνιστεί στο Πανεγιάλη ο Νίκος Αλέφαντος, να το πούμε αυτό σημαντικό. Έχει αγωνιστεί ο Γρηγόρης Αγανιάν, ο Κρητικόπουλος ο Μιχάλης, και να πάμε να ανέβουμε σκαλοπάτια, να φύγουμε από το 27 την ίδρυση του Πανεγιάλιου. Ποιος εδώ? Ο Σοφιανός, ναι, ο φυλακτός, ο Σοφιανός, ναι. Λοιπόν, και να πάμε λοιπόν, έχω τη φροσούρτη τον Κώστα εδώ.
6: Ναι, ναι, ο Σοφιανός στον Πανιόνιο, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε μετά ή όχι?
5: Δεν νομίζω να είναι αυτό, συνωνυμία πρέπει να
6: είναι. Μπάς πέτος, ναι.
5: Συνωνυμία.
6: Ναι,
5: λοιπόν,
6: εντάξει.
5: Ο οποίος, για το Σοφιανό λέμε, Κώστα. Του Παναθηναϊκού Σοφιανός, παλιός.
6: Α, δεν τον θυμάμαι.
5: Παλαιότερος. Λοιπόν, και να πάμε λοιπόν, Δημήτρια, να έρθουμε το 59 και το 60, να έρθουμε εκεί όταν ανέλαβε την ομάδα στην ιστορία καλύτερος πρόεδρος, ο Αστέριος Μπέλας. Mm-hmm. Ο οποίος μέσα, λέει, μέσα σε μια μέρα, λέει, πήρε μεταγραφή 31 ποδοσφαιριστές και τους έφερε εδώ στο
6: 31 ποδοσφαιριστές σε μια νυχτή που λέμε.
5: Αλλά έκανε ένα καλό, είναι...
6: Τι με καράβι τους έφερε, με καράβι απ' έξω.
5: Ο Αστέριος είναι ο μπόσμαν της εποχής και ωφέλησε τους μεγάλους ποδοσφαιριστές της εποχής, γιατί τότε έβγαιναν μπροστά ο Δωμάζος, έπαιζε ο Λουκανίδης τότε, έπαιζαν τα μεγαθύρια της ΑΕΚ, τα μεγαθύρια του Ολυμπιακού. Τι έκανε ο Αστέριος ο Μπέλας? Όρισε πριν και αμοιβές για τους ποδοσφαιριστές. Δεν, μέχρι τότε παίρνανε δωράκια οι άνθρωποι για να παίξουν ποδοσφαιριστές. Τα μεγάλα αυτά ονόματα. Ο Λουκανίδης, παράδειγμα. Ο κορυφαίος, κατά τη γνώμη μου, ποδοσφαιριστής της τότε εποχής. Έτσι, Δημήτρια.
6: Καλά, ναι, κάθε εποχή είναι εδώ.
5: Λοιπόν, έβαλε λοιπόν αυτά τα πριν και τους μυστήρους. Μπήκε στο μάτι κάποιον. Και στη συνέχεια αυτοί οι κάποιοι από κάποια κέντρα, από την Πάτρα, από την Αθήνα, από τον Πειραιά, έβαλαν την επερχόμενη πολιτική, θα λέγαμε, ανατροπή. Η Χούντα πολιτική ανατροπή ήταν. Έβαλαν ανθρώπους της χουντικής κυβέρνησης να δημιουργήσουν θέματα στον Αστέριο και στον Πανεγιάλιο.
6: Mm-hmm.
5: Έτσι. Λοιπόν, τον χαρακτηρίσανε σύλλογο των αριστερών, των κομμουνιστών και άλλα τέτοια παλαβά πράγματα.
6: Mm.
5: Πέρασε και τέτοια ο Πανεγιάλιος. Αλλά τα ξεπέρασε εύκολα αυτά και σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει και να επανέρχεται στις κατηγορίες τις εθνικές στις οποίες άξιζε να παίζει. Και έχουμε το σήμερα με την τρίτη εθνική. Για να δούμε πού μπορεί να φτάσει.
6: Πού μπορεί να φτάσει.
5: Δεν νομίζω. Και κλείνουμε με το Πανεγιάλιο. Δεν νομίζω ότι θα είναι διεκδικητικός φέτος.
6: Νομίζω πλέον, αφού ανέλαβε την Παναχαϊκή ο επενδυτής εκεί ο ξένος, ότι είναι το πρώτο φαβορί.
5: Είναι δύσκολος όμιλος. Συμβαίνουν περίεργα πράγματα σε αυτό το πρωτάθλημα. Όλοι τα ξέρουμε. Έτσι.
6: Λοιπόν,
5: απλά και μόνο να αναφέρουμε, είναι η προεδρίνα λέγεται Ελισάβετ Μπομποτσάρη. Να αναφέρουμε για αυτή την κυρία.
6: Κυρία Μπομποτσάρη, μου λέει, μάλιστα. Κυρία Μπομποτσάρη. Μάλιστα.
5: Μποτσάρη.
6: Μπράβο της πάντως που έχει μπει στα θηρία και παλεύει.
5: Ακριβώς, μια κυρία. Και έχει ως γενική γραμματέα και ταμεία κυρίες. Και έχει, πρόσεξε, και έχει και στο team γύρω από τον coach. Έχει επίσης κυρίες. Για παράδειγμα, σε ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών, ψυχοθεραπεύτρια έχει τοποθετήσει μια κυρία.
6: Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα, φίλε Ηρακλή, να το κάνουμε. να κάνουμε ένα αφιέρωμα.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
6: Ναι, ναι, ναι. Να δούμε τι ακριβώς. Είναι δεύτερη λοιπόν. Χρονιά, είναι πρώτη. Τώρα επιχειρεί ή λοιπόν. Όχι. Ναι.
5: Πάμε πολύ γρήγορα για να τελειώσουμε.
6: Πάμε, πάμε.
5: Λίγο και χρόνο.
6: Πάμε, πάμε, πάμε.
5: Λοιπόν,
6: δεν μου κλέβεις τίποτα.
5: Πάμε λοιπόν. Πάμε στην ΕΦΑ Αιγίου. Πάμε στο σύλλογο ο οποίος έχει κρατήσει το μπάσκετ και το βόλεϊ. Έχει αφήσει στην άκρη τον Στίβο. Παλιότερα η ΕΦΑ Αιγίου είχε και Στίβο. Ήταν κυρίως στιβικός σύλλογος. Και αν πάμε στο 73, τότε παρουσιάστηκε ένας ικανότατος δρομέας μεγάλων αποστάσεων, ο Βλάσης Τρεχλής, με τα χρώματα της ΕΦΑ Αιγίου. Ωραία. Λοιπόν, φιλοπροοδευτική ένωση, η ΕΦΑ Αιγίου, μοναθλητική φιλοπροοδευτική ένωση, ή το ΕΦΣ, ναι, τέλος πάντων. Μπορεί να λαθεύω σε ένα
6: παράδειγμα. Καλά, δεν πειράζει, δε, μικρή σημασία έχει. Τώρα.
5: Και τότε ήταν ντουέτο μαζί με τον Βλάση Τρεχλή το 1973, ήταν ντουέτο και μια κυρία από το Σόιμου, της οικογένειας Τσάμπα Θόνη. Ωραία, η οικογένεια αυτή έχει πάρει πρώτη μου ξαδέλφη ως νύφη.
6: Αυτά
5: συνομήλικη,
6: είναι. Αυτά είναι.
5: Συνομήλικη. Έτσι λοιπόν, η Τσαμπαθόνη και αυτή τεράστια αθλήτρια, αλλά έφυγε, τη χάσαμε, έφυγε, πήγε στην Αυστραλία για να βρει την τύχη της.
6: Α, εντάξει, έτσι όπως το είπες νόμιζα ότι έφυγε.
5: Ναι, ναι, ότι ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν αργότερα, φεύγουμε από το 1973, ερχόμαστε προς το 1980. Με τον κορυφαίο λοιπόν αιγιώτη αθλητή είναι ο Μιχάλης Βαγενάς, σπρίντερ 100 και 200, με δύο πανελλήνιες νίκες ο Μιχάλης, πολύ καλός μου φίλος, έφτιαχνε ντουέτο με έναν άλλον σπρίντερ, τον Σταθόπουλο, έβρισκαν και δύο άλλα γερά παιδιά που έτρεχαν γρήγορα και είχαν φτιάξει τότε δεκαετία του 80 μια πολύ καλή αχτύπητη τετράδα για σκυταλοδρομία.
6: Σκυταλοδρομία, 4x100.
5: Επί 100, ναι. Ο Μιχάλης ο Μαγενάς αγωνίστηκε και σε βαλκανικούς αγώνες και τώρα όπως μαθαίνω έχει βρει την τύχη του και έχει φτιάξει την οικογένειά του στην Καβάλα.
6: Α, μάλιστα.
5: Και το επάγγελμά του είναι τραγουδιστής. Πονάρα.
6: Αυτά είναι.
5: Πονάρα. Το 1984 μετά τους βαλκανικούς αγώνες στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην γιορτή, την αποχαιρετιστήρια στην τότε γιορτή του κρασιού στο Χαϊδάρι, πήρε το μικρόφωνο και μας τρέλανε ο Μιχαλάκης.
6: Φωνάρα, δεν το ξέρατε. Πολυτάλαντος. Πολυτάλαντος λέω. Πολυτάλαντος.
5: Βέβαια.
6: Μπράβο.
5: Ερχόμαστε στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν το τμήμα Στίβου έχει περάσει στον Αθλητικό Σύλλογο Αθηνόδωρος ο ΙΕΦΣ. Αθηνόδωρος τι εστί, Αθηνόδωρος εστί Ολυμπιονίκης, καταγόμενος από το Αιγαίο, Ολυμπιονίκης της αρχαίας εποχής, ωραία. Ναι, ναι. Ο Αθηνόδωρος λοιπόν είναι ο νέος σύλλογος, νέος, 20-25 χρόνια υπάρχει αυτός ο σύλλογος εδώ, ο οποίος καλλιεργεί τον Στίβο με σπουδαιότερο, με καλύτερο αθλητή δρομέα αυτή την εποχή, τον Ανδρέα Γεωργίου, ένα νέο παιδί, ο οποίος διακρίνεται στα 1500, στα στίπλ κλπ. Έχει στο κοντινό παρελθόν και άλλους δρομείς, όπως ο βαδιστής Ανδρέας Βαχός, όπως η Μαρίνα Γιαννάδη, όπως ο Κώστας Ιατρόπουλος, το δοντίατρου το παιδί, οι οποίοι έχουν κατακτήσει, αυτοί έχουν μαζί με τον και Ανδρέας, έχουν κατακτήσει πανελλήνιες νίκες. Αθηνόδωρος ο σύλλογος Στίβου. Και ΕΦΑ Αιγίου, και κλείνουμε εδώ Δημήτρια, ο σύλλογος που έχει κυρίως μπάσκετ και ολίγον βόλεϊ.
6: Μάλιστα, ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αθλούνται εκεί στο Αιγίο, υπάρχει ιστορία μεγάλη.
5: Ναι. Μαύρη θύελα λοιπόν και η ΕΦΑ Αιγίου βάζει λίγο πρασινάκι για να σπάσει το μαυράκι το χρώμα. Ωραία. Μάλιστα. Ο Αθηνόδωρος έχει κίτρινο μπλε. Το χρώμα του Αθηνόδωρου.
6: Ναι.
5: Ωραία.
6: Να πούμε κλείνοντας την αναφορά μας στις ομάδες για να μην γίνεται παρανόηση, επειδή δεν το είχα. Το ΝΑΟ Λεβάντε που είπε στον έκτο ομιλό που απαρτίζεται από 12 ομάδες.
5: Το βρήκες, ναι.
6: Ναι, ναι. Ότι πήρε τη θέση της Θύελλας Αμπελοκήπων, πάλι μια ομάδα από την Ζάκυνθο, η οποία τελικά δεν κατέβηκε, και στη θέση της μετά από πρόσκληση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου την πήρε ο ΑΟ Λεβάντε και είναι τελικά στον Όμιλο μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες από τη Ζάκη.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν,
5: πάντως εδώ ας πούμε, εδώ ο ανταγωνισμός θα συμβεί ανάμεσα σε 2-3 ομάδες, Ωραία, και θα είναι ένας ανταγωνισμός περιορισμένος. Δεν θα έχει καμία μα καμία σύγκριση με τον τρελό ανταγωνισμό που θα συμβεί στους ομίλους με τις ομάδες του Πειραιά, της Αθήνας και των νησιών. Εκεί θα γίνει η μεγάλη μάχη, έτσι. Εκεί θα
6: πέσουμε
5: χρονιά,
6: βέβαια,
5: κυριολεκτικά.
6: Βέβαια. Έτσι.
5: Λοιπόν. Ωραία.
6: Λοιπόν, αφήνουμε τα υπόλοιπα για αύριο. Αύριο θα είσαι πάλι κάτω στο Αίγιο.
5: Θα είμαι στον δρόμο για την επιστροφή.
6: Α, ωραία, λοιπόν. Αν μπορούμε να μιλήσουμε, λοιπόν, αν δεν έχουμε...
5: Να πούμε,
6: μπράβο, νομίζω
5: κάποια πράγματα είπαμε, δώσαμε λίγο το στίγμα για όσους ενδιαφέρονται, έτσι, για το τι συμβαίνει στην Αχαΐα και το τι θα συμβεί στον έκτο όμιλο.
6: Ωραία. Ναι. Θα έχουμε ενδιαφέρον πρωτάθλημα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
6: λοιπόν,
5: για την προβολή.
6: Για χαρά. Να είσαι καλά.
5: Καλές
6: εκπομπές
5: πάντα.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Για χαρά. Γεια.

Λοιπόν, ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, με τον οποίο κάναμε παραίτηση, μιας και βρίσκεται στο Αίγιο. Έτσι και μια αναφορά στον έκτο όμιλο που θα πάρει μέρος και η Παναχαϊκή και ο Πανεγιάλιος και ο Λεβάντε, όπως είπαμε, από τη Ζάκυνθο. Πήρε την θέση, ποια είπαμε, της Θείας Αμπελοκήπων, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε Παναγρενιακό, Παλιξουριακό, Πρέβεζα, Τηλικράτη από τη Λευκάδα, Λευκήμη, τον Άγιο Ματθαίο από την Κέρκυρα, τον Άρη Φιλιατών. Χαμός τρίτη εθνική, ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Αρκεί να παίζετε στα γήπεδα και μόνο. Ήρθε και ο Βασίλης Γερασίμου, σε λίγο θα αναλάβει εδώ τα ενία, θα βγάλει και τις γραμμές, οι οποίες είπα ότι αν προλάβουμε θα βγάζαμε κι εμείς, αλλά λόγω του Ηρακλή, ο οποίος είναι Θύελλα, δεν είναι Θύελλα Αμπελοκήπων, είναι Θύελλα Ηρακλής, δεν θα τα καταφέρουμε αύριο, και αύριο μέρα είναι.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: «Γεια σου Δημήτριε», που λέει και ο Ηρακλής. Ο Θείος Μέντι λέει: «Πρέπει να είμαστε όπως πρέπει με τους Ολλανδούς. Μην τα λες εμάς, Θείε», λέει ο Ιαν. «Εμείς το ξέρουμε, στο Μαρινάκι να τα λες, που ψάχνει ποιος θα υποβαστεί για να πάρει τσάμπα πράγμα». Ευτυχώς λέει που έχουμε και τον Ντάνι Κολώνα της ομάδας, αλλά Κολώνα πραγματικά ακούνητη. Το άγαλμα, το τραγούδι λέει, του Πουλόπουλου, αυτό που λέει χθες μεσάνυχτα και κάτι, έτρεχε πιο γρήγορα από τον Ντάνι. Έτσι είναι, με χιούμορ. Ο Ιαν, κοίταξε Ιαν, θα σε διαψεύσει ο Μέντι και ο Μαρινάκης. Θα φέρει τον παιχταρά που θα πέσουν τα τσιμέντα. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Μην τα παίρνεις και τις μετρητής.

Λοιπόν, σήμερα έγινε και η παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν πάνω στον, στη Θεσσαλονίκη, στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Τζέντι Όσμαν φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, τα ασπρόμαυρα, παρουσιάστηκε επίσημα από τον ΠΑΟΚ και έκανε και κάποιες δηλώσεις. Ήταν εκπληκτικό, λέει, δεν ήξερα τι να περιμένω γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει τον ΠΑΟΚ εκεί που του αξίζει. Για τους φιλάθλους είπα ότι είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό και είναι μια ανάμνηση που θα έχω πάντα στο μυαλό μου. Είναι μόνο η αρχή, θα χρειαστούμε όλους τους φιλάθλους να μας στηρίξουν σε αυτό το δύσκολο δρόμο που θα είναι γεμάτος με προκλήσεις. Για τη γνωριμία του με τον κύριο Μιστακίδη, τον Τέλη Μιστακίδη, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Μιλούσαμε με τον κύριο Μιστακίδη για το όραμα και τις φιλοδοξίες του για αυτή την ομάδα και τον ήρωά του να φτάσει στον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, δηλαδή στη EuroLeague. Και για το όραμα της ομάδας είπε ότι προφανώς να φτάσουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, να φτάσουμε στη EuroLeague. Ο βασικός μου σκοπός είναι να είμαι εκεί. Για μένα δεν είναι πισωγύρισμα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με όραμα και φιλοδοξίες για να τα πάει ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό δεν είναι πισωγύρισμα, επανέλαβε ο Τζέντι Όσμαν. Να θυμίσουμε ότι ο Τζέντι Όσμαν παρουσιάστηκε στον κόσμο, θερμή υποδοχή, αποθέωση για τον πρώην μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού και νυν του ΠΑΟΚ. Ο Μπάνιε Πρέλεβιτς, αυτός ο μύθος για τον ΠΑΟΚ, του έδωσε την φανέλα με το νούμερο 6 που θα φορά.

Και να κλείσω σιγά σιγά την εκπομπή με τον Κάγκουα, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον θέλει η Ένωση. Απαντώ και στο φίλο μου το Σπύρο που με ρώταγε για το τι γίνεται με τις μεταγραφές της ΑΕΚ. Αγωνίζεται στην Χάπολ Μπερσεβά, τα έχετε μάθει έτσι, 27 ετών. Το θέμα είναι ότι συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή των Ισραηλινών για το εκτός έδρας πρώτο παιχνίδι με την Βίκινγκουρ στο Ρέκιαβικ, αν έχει αυτό κάποια σημασία. Όπως αναφέρουν μάλιστα δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ο Κάγκου αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στην αναμέτρηση με τους Ισλανδούς. Σε περίπτωση πάντως που αγωνιστεί με τη Χάπουελ στα προκριματικά, τότε δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα play-offs του Champions League. Σημειώστε το αυτό.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα και σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά, πιστεύω και εκτιμώ, από τις 8. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλύτερα μέχρι τις 3 το πρωί. Βασίλης Γεράσιμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, που ενδεχομένως να έχει και περισσότερες πληροφορίες για τον Γκάγκουα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σας εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Αύριο Τρίτη.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
3: με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γεραστίου.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τρίτη. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά. Βραδάκι μάλλον Δευτέρας. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γερασίμου. Εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τα καθιερωμένα, τους τρόπους επικοινωνίας. Δύο οι τηλεφωνικές γραμμές. 210-220-5943. 215-215-5943. Το Viper για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Και βέβαια μην ξεχνάτε το tvelada.gr, μας βλέπετε εικόνα και ήχος. Εκπομπές στις περισσότερες live τις βλέπετε και στους υπολογιστές σας, στα tablet. tvelada.gr. Πάμε να πούμε τι είχαμε χτες σε κάποια παιχνίδια έτσι από το κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Τούρκου Ήλβες 1-3. Μάρεχνα με τη Λάχτη 0-2. Σλάβια Σόφιας Τσέσεκα Σόφιας 0-0. Πάμε Σουηδία. Έγκριτε

παιχνίδια προκριματικά για τις ομάδες ελληνικές, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ που παίζουν την Πέμπτη. Σήμερα βέβαια έχει παιχνίδια από τα προκριματικά για το Champions League. Από τις 7 ξεκινούν Αραράτ Αρμενία με την Σάμροκ Ρόβερς, Μιάλμπι με την Λίκον Ρέμπτς Ιπς, Σαμπάχ Κουόπιο και Ιμπέρια με την Σλόβαν Μπράτισλαβάς. Αργότερα στις 8 Άρχους Λεχ Πόζναν, έχουμε παιχνίδια 2 για το Europa στις 8, για το Conference Europa, κάτσε μισό λεπτό να δούμε, για το Conference, Γκέτεμπουργκ, Λεβάντια, Ταλίν και Φλωριάννα Ντρίτα. 9 η ώρα 2 παιχνίδια προκριματικά του Champions League, του Δυναμό Ζάγκρεπ και Φενέρμπαχτσε με την Γκόρνικ Ζάπριζε. Conference Μπίσεν Γιώρι Έτο, Στουρμ Γκρατς Χάρτς για τα προκριματικά για το Champions League το μάτς αυτό. Παιχνίδια από την, βλέπω πολλά παιχνίδια, μεγάλο κουπόνι από Λίκα Σκωτίας, πάρα πολλά παιχνίδια. 10 παρατέταρτο έχουμε Κλάτσβικ με την Κάουνο Ζαλγκίρης, Βίγκικουρ Ρέκιαβικ Χάπολ Μπερσεβά και Λάρνε με τον Ερυθρό Αστέρα, τα παιχνίδια φτάνε στις 10. Και από ό,τι βλέπω αρχίζει και το Κόπα Σουνταμερικάνα μία η ώρα, Νασιονάλ Μοντεβιδέο με την Τίγκρε και αργότερα έχουμε την USV με την Σάντο στις 3.30. Α, το κουπονάκι σήμερα, αύριο μάλλον, Τρίτη, είναι πλούσιο, πολλές επιλογές, πολλά παιχνίδια. Καλή επιτυχία σε όσους παίξετε στοιχηματάκι.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τα δωράκια που έχουμε για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Λίγες μέρες έμειναν, μέχρι την Παρασκευή μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, 24 του μήνα. Τρεις ημέρες λοιπόν, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δωράκι μας είναι μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνετε μπάνιο στη Χιλιαδού, μια πολύ ωραία παραλία, και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχές για τα δύο δωράκια αυτά στο Viber του σταθμού 69 39 943 943. Γράφετε όνομα επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 του μήνα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Και εκτός από τα δώρα, μια πολύ ωραία πρόταση για όλους τους φίλους που ψάχνετε να πάτε κάπου διακοπές. Το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα συναρπάσει θέα στο Ευβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465 ή στο site ή στο τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες 22 210 96 465. Μια πολύ ωραία απόδραση κοντά στην Αθήνα, το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε πρώτος μήνυμα. Μπιλάρα, σε ακούω και σε βλέπω από το ελλάδα.tv.gr και καλά κάνεις, φιλαράκο. Καλησπέρα. Πάμε στα υπόλοιπα μηνυματάκια. Ο Δημήτρης, ο φίλος μου, ο Δημήτρης ο καπετάνιος. Καλησπέρα Βασίλη, πώς βλέπεις την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν? Εντάξει, για το Ολυμπιακός νομίζω ότι είναι το φαβορί στην κλήρωση με την Αϊμέγγεν. Βέβαια δεν είναι κακή ομάδα, είναι μια ομάδα που έκανε πέρυσι την έκπληξη στην Ολλανδία. Έπαιξε καλό πρωτάθλημα πέρυσι, βγήκε τρίτη στη βαθμολογία, μπήκε στα προκριματικά του Champions League. Μια ομάδα που θέλει προσοχή, Ολλανδική ομάδα. Νομίζω με τη Λίμπαρ θα τα δει αυτά τα πράγματα και θα φτιάξει μια ομάδα η οποία θα πάει να κάνει την πρόκριση με τους Ολλανδούς. Πάντως είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι ήταν η έκπληξη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.

Καλησπέρα, Μπιλάκο. Καλή εκπομπή να έχουμε. Λέει ο φίλος μου Αποστόλης που έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Παιανία εκεί στο Βενζινάδικο. Η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, από τον Ηλιόρουστο, ζεστό Πειραιά. Μπιλάρα, καλησπέρα από, και από εμένα, γείτονά σου Νέα Ιωνία. Τι μας κάνανε σήμερα με τη ΔΕΗ? Ναι, παιδιά, είναι εντάξει, τρελό πράγμα. Από τις. Εγώ πήγα σπίτι γύρω στις 4 το μεσημεράκι, 4 και 4 το κόπηκε το ρεύμα. Εμείς εκεί στη γειτονιά μας. Περιμέναμε καμιά ώρα, εκεί όλοι οι γείτονες, είχαν βγει στα μπαλκόνια, έκανε πολύ ζέστη. Τίποτα. Λέω, κάτσα να πάρω τηλέφωνο την ΔΕΗ να μου πούνε τι γίνεται. Παίρνω τη ΔΕΗ, μου λένε πάρε στην ΔΔΕ. Παίρνω τη ΔΔΕ, περίμενα κανένα τέταρτο. Λέω, παιδιά, τι γίνεται? Έχει κοπεί το ρεύμα εδώ στην περιοχή γύρω-γύρω. Ζέστη, καύσω, ας τι γίνεται. Μου λέει, θα έρθει, έχει μια βλάβη. Εντάξει, βλάβη τώρα, τέλος πάντων το κόψανε. Τα κόβουν για να γλιτώσουν ενέργεια. Δεν βγαίνει το σύστημά τους. Όταν αναμένα όλα τα κοντίσιον, γιατί κάνει ζέστη, λογικό είναι. Έχουν ανάψει όλα τα σπίτια κοντίσιον και. Για να τρωστεί ο κόσμος με τόσο ζέστη, με τόσο καύσωνα, σου λένε έχει μια βλάβη. Τάχα μου, παραμύθι. Λέει κάτσε 6.30 θα έρθει. Και όταν είναι 5.30 πήραμε τηλέφωνο, λέω κάτσε να πάμε μια σούπερ μάρκετ με τις μικρές. Πήγα μια βολτούλα, πήγαμε και στο σούπερ μάρκετ, είχε κοντίσιον, τρωστήκαμε λιγάκι γιατί καήκαμε σπίτι. Γυρνάμε κάτσε 6.30, τα παρά τίποτα, πουθενά το ρεύμα. Κάτσε 7 και 4 ήρθε. Ήρθε το φως το αληθινό, το είδαμε και ένα δεκάλεπτο. Μετά ξαναχάλασε πάλι, άλλη μισή ώρα. Και η δικαιολογία, αυτό που μας είπαν από τη ΔΔΕ τουλάχιστον εμένα, είναι ότι είχαμε μια βλάβη, σοβαρή βλάβη, και στην Νέα Ιωνία καλογρέζα, γι' αυτό έχουμε μεγάλη καθυστέρηση ρεύματος. 6.30 είπαν, 7.30 το φέρανε. Απλά δεν, το σύστημά τους δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιοχές και σου λέει κάνε, να πούμε ότι έχει βλάβη. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν εννοείται, εντάξει, ένα κράτος να μην μπορεί να σηκώσει 100.200 ένα εκατομμύριο κοντίσιον. Ενώ όταν γίνει να σκόψουν το ρεύμα, μπαμ μπαμ το κόβουνε. Αν δεν έχεις να πληρώσεις ένα μήνα που λέει ο λόγος. Κάτι σου, κύριε παιδί μου, δεν έχω να πληρώσω, σκόβουν το ρεύμα. Τώρα αυτοί θα κάνουν τώρα. Μας αφαιρέσουν λεφτά το ρεύμα, γιατί οι 3 ώρες είναι πολλές. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν θέμα. Υπήρχαν άνθρωποι που έχουν παιδιά σπίτι, μωρά παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μαγαζιά εκεί, στη γειτονιά. Με παγωτά, με γλυκά που χρειάζονται ψήξη. 9 έχει ο μήνας. Βλάβη σου λέει είχαμε. Ζαμάν φου, τι πάρα πει βλάβη. Να μην έχετε βλάβη. Ή αν έχετε βλάβες, να έχετε τα μηχανήματα να τη φτιάξετε μπαμ μπαμ. Απλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι βλάβη, θεωρώ ότι δεν έχουν τα συστήματα για να σηκώσουν τόσο μεγάλη ενέργεια που χαλάει ο κόσμος λόγω της ζέστης. Και σου λέει ας πούμε μια βλάβη, ας πάει και το παλιάμπελο. Ναι, αυτό φίλε μου και εγώ εμείς την πάθαμε έτσι σήμερα και... Έκανε ζέστη, παιδιά. Έκανε πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι με τόση ζέστη, χωρίς air conditioning στο σπίτι, να βράζει ο τόπος. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Χριστάρα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο φίλος ο Δήμος, νωρίς σήμερα. Ο Δήμος, ο φίλος μας από το Ήλιον. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Και σήμερα παρεούλα θα είμαστε μέχρι τις 3. Μπιλάρα, πότε με το καλό μας αποχαιρετάς για την Αδειούλα? Παιδιά, είπαμε, φεύγουμε 1η του μήνα, 1η Αυγούστου, γυρνάμε 23 Κυριακή βράδυ που θα είναι μάλλον θα είναι η αγωνιστική που η πρώτη, θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική. 22 ξεκινάει το πρωτάθλημα το καινούριο, εδώ στο δικό μας. Ξεκινάει 22, Σάββατο, τελειώνει Κυριακή βραδά και λογικά θα έχει παιχνίδια και βραδινά. Άρα θα λείψουμε από την 1η του μήνα έως τις 23. Για το φίλο που λέει τι γίνεται με τον παίχτη της ΑΕΚ, τον Καγκουά, δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Η ΑΕΚ δεν έχει βγάλει κάτι προς τα έξω μέσα από το Ισραήλ. Λένε για τον παίχτη, ένας καλός παίχτης, τον θυμόμαστε περισσότεροι από τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Μπερσεβά. Δεν είναι φθηνός, 3,5-4 εκατομμύρια που θα πάει. Μεταγραφή, αν πάει, αν γίνει τελικά από ό,τι λένε οι Ισραηλινοί.
Η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει κάτι ότι ενδιαφέρεται. Δεν το κάνει ποτέ ούτως ή άλλως αυτό ο Ριμπάλτα. Είναι στην αποστολή κανονικά. Εντάξει, αν παίξει, δεν θα παίξει ένα παιχνίδι της ΑΕΚ προκριματικά. Ένα παιχνίδι μόνο. Αν τον πάρει τον παίχτη αυτόν, εντάξει, γιατί ακούγονται από το Ισραήλ. Τώρα άλλο το Ισραήλ και άλλο εδώ. Τι λένε εδώ στην ΑΕΚ.

Ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα χρόνια πολλά Λιακό για χτες, ήταν του προφήτη Ηλία, χρόνια πολλά Λιακό και σε ένα και σε όλους τους φίλους που γιόρτασαν και τις κοπέλες που γιόρτασαν εκτές. Μάλλον σήμερα, τι εχθές, δεν πέρασε σήμερα, σήμερα, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και σε όλες.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Μπιλάρα, έχουμε κανένα παιχνιδάκι για σήμερα, παιδιά? Τώρα εντάξει, οι ομάδες παίζουν σήμερα, δεν είναι και τίποτα να τις ξέρουμε. Θα τα ψάξουμε στην πορεία της βραδιάς. Αν βρούμε κάτι, θα το πούμε. Να δούμε τις ομάδες του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού τις αποδόσεις. Νομίζω παίζουν Πέμπτη και οι δύο. Να δούμε και τις ώρες που παίζουν. Νομίζω ο Παναθηναϊκός παίζει πιο αργά. Παίζει σε 9, ο ΠΑΟΚ 8, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Την Πέμπτη λοιπόν παίζουν και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυναμό Κιέβου στις 8 η ώρα. Είναι προκριματικά για το Europa. 3-10 ο Άσος, το Χ 3-0-5, το διπλό του ΠΑΟΚ στο 2-25. Νομίζω ότι η Δυναμό Κιέβου δεν παίζει στο Κίεβο λόγω του πολέμου. Νομίζω Πολωνία ή Ουγγαρία. Νομίζω Πολωνία πρέπει να παίζουν. Θα το δούμε στην πορεία, θα τα πούμε. Και ο Παναθηναϊκός παίζει στις 10 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, σε 9. Να δούμε μισό λεπτό. Ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9 η ώρα. Παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη. 5-15 ο Άσος. Το Χ 3-95, το διπλό του Παναθηναϊκού χαμηλά στο 1-50. Έχει πολλά παιχνίδια την Πέμπτη και Europa και Conference, πάρα πολλά παιχνίδια. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάκο. Κάγκουα, μεγάλη παιχτάρα. Φεύγει και ο Λιούμπισιτς για Αυστρία για να δούμε, λέει ο Ρομπίνι. Ο Λιούμπισιτς, ναι, θα πάει ιδανικός από ό,τι λένε στην Λίντς, στην περσινή πρωταθλήτρια της Αυστρίας. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά έτσι φαίνεται. Για τον Κάγκουα, εντάξει, εγώ τον θυμάμαι τα παιχνίδια που δώσαμε με την Περσεβά. Αυτά τα παιχνίδια θυμάμαι. Έχω μια εικόνα. Ένα καλό προσφεστή και ακριβώ, δεν είναι φθηνό. 3,5-4,5 εκατομμύρια. Δεν τα λε λίγα για έναν παίχτη. Ο φίλος ο Θανάσης, γεια σου Βασίλη, σε ακούμε από τα Χανιά, είσαι δύναμη. Να είσαι καλά φιλαράκο, εκεί Χανιά πανέμορφα που θα βουλιάζουν τώρα τον κόσμο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Βιλάρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπειράτα, τα τρία μάτς των 8 της Σουηδίας, πόσο ήρθα να μπορείς να πεις. Είναι το Έγκριπτε Τζου Γκάρντεν 0-0, Κάλμαρ Μάλμε 2-2 και Νόρμπι Σούτσβαλ 3-1, φιλαράκο. Ελπίζω να σου είπα καλά νέα και να πήγες στο ταμείο. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Γεια σου φίλε Κώστα. Μας ακούτε σε πολλές περιοχές και εκτός Αττικής, στην Αττική και Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στην Ηλία, Πύργος, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθος 98,6, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, Έτωλο, Ακαρδανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, στο χωριό του φίλου μου του Σάκη του Μπουσδούνη, εκεί που έχει το κατάλημά του. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6, Δωδεκάνησα στη Ρόδο μας, Prime Radio 103,7. Μας ακούτε ακόμα και στην Κύπρο από τον Super Sport 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και σε όλη την Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ. Τα πάω όλα. Μπαμ, μπαμ.

Για τα μου ρωτάτε κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ για τον Κάγκουα. Παιδιά, είναι ρεπορτάζ από το Ισραήλ. Δεν είναι κάτι σίγουρο, γιατί μου λένε κάποιοι φίλοι, μπιλά, αλλά υπάρχει συμφωνία τελικά με τον Κάγκουα, με τη Χάπολ Μπερσεβά. Παιδιά, αυτό διάβασα και εγώ, αλλά είναι θέματα που έχουν βγάλει οι Ισραηλοί. Δεν έχει ανακοινώσει κάτι, επικοινωνήσει κάτι η ΑΕΚ, η ΠΑΕΑΕΚ. Εκεί πρέπει να δούμε αν επικοινωνήσει η ΑΕΚ το θέμα. Όσο η ΑΕΚ δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα, είναι όλα σύμφωνα με δημοσιογράφους από το Ισραήλ. Δεν έχει γίνει κάτι, ούτε έχει υπογράψει συμβόλαιο άνθρωπος, ούτε έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ. Είναι πράγματα που βγαίνουν από τους Ισραηλινούς δημοσιογράφους. Μέχρι εκεί.

Για, για την Νταϊμέκεν, φίλε, ναι, και διάβασα και εγώ το μεσημεράκι, τα απογευματάκια, ότι ο τεχνικός διευθυντής της Νταϊμέκεν είπε ότι δεν μπορεί να κάνει υπέρβαση τόσο ψηλά για μεταγραφή του Τάδιτς για την Νταϊμέκεν. Εντάξει, είναι δύσκολη ομάδα, όπως είπα και με τη Λίμπαρ, δεν είναι εύκολη ομάδα. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, αλλά και η Νταϊμέκεν είναι μια ομάδα, είπαμε πέρυσι, που έκανε την έκπληξη στην Ολλανδία. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει πρωτάρα για τα προκριματικά του Champions League η Νταϊμέκεν.

0: Έγινε μάχη πέρυσι για να βγει η Ναϊμέγεν στα αποκριματικά του Champions League. Έγινε thriller, την τελευταία αγωνιστική. Εκεί έπαιζε η Go Eagles κόντρα στην Τβέντε. Μάλλον έπαιζε με την Go Eagles η Ναϊμέγεν και περίμενε να χάσει τη Τβέντε βαθμούς στην έδρα της Αϊντχόφεν, η οποία έχει πάρει πρωτάθλημα ήδη. Η Ναϊμέγεν κέρδισε 2-1 και η Αϊντχόφεν και την ίδια ώρα, που παίζανε την ίδια ώρα, τελευταία αγωνιστική, έκανε πάρτι από ό,τι διαβάζω, με 5-1 σκόρπισε τη Τβέντε και έτσι η Ναϊμέγεν βρέθηκε στον δρόμο του Ολυμπιακού και στον δρόμο για το Champions League. Είχε παίξει και τελικό με την, στο κύπελλο Ολλανδίας, εκεί όμως έχασε για το πρώτο της τρόπαιο, αλλά εκεί η Αϊντχόφεν κέρδισε εύκολα, έκανε τον double με 5-1. Το Ολλανδικό κλάδο επιστρέφει στους ευρωπαϊκούς διοργανώσεις έπειτα από 17 χρόνια μέσα στις καλύτερες θέσεις που έχει καταλάβει ποτέ στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας, τερματίζοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Το 2003-2004 βρέθηκε στο κύπελλο UEFA για να δώσει μόλις 2 παιχνίδια με τη Βίστρα Κρακοβίας και να χαιρετήσει, ενώ το 2004 παρέστηκε στο Ιντερ Τότο για ένα σύντομο πέρασμα. Η τελευταία ευρωπαϊκή εμπειρία ήταν το κύπελλο UEFA το 8-9, όπου μάλιστα πέρασε από τη φάση των ομίλων απέναντι στην Δυναμό Ζάγκρεπ, τότε ένα Σπάρτακ Μόσχας και Ουντινέζ, ενώ στο 32 αποκλείστηκε από το Άμβουργο. Μιλάμε όμως για πολλά χρόνια πίσω. Το καλοκαίρι τώρα που έρχεται, που υπάρχει τώρα το καλοκαίρι που διανύουμε, ενισχύθηκε με ελεύθερη μεταγραφή στην επίθεση αποκτώντας τον Κάι Σέρχαους, που είχε αποχωρήσει από τη Φορτούνα Σιτάρτ. Πλέον έχει διαθέσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Τόμπαϊ Στόρμ, ώστε να ενισχυθεί αμυντικά. Και λίγο μετά την κλήρωση που κληρώθηκε με τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε τον άνω το παίκτη της ελληνικής ομάδας, τον Εμρέ Μορ, που ούτως ή άλλως συμμετείχε στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ντικ Στρόιντερ, του προπονητή. Έχει χάσει τους δύο παίκτες Ουνάλ και Ελκατσάτη από τα άκρα της επίθεσης με σημαντικά ποσά. Ο πρώτος πήρε 12,5 εκατομμύρια ευρώ και ο άλλος 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι παίκτες πήγαν σε Λιόν και Ρέμς αντίστοιχα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε για την Ναϊμέγεν. Ο προπονητής της είναι ο Ντικ Στρόιντερ. Είναι στην άκρη του πάγκου από το καλοκαίρι του 25 και επιλέγει σύστημα με 30 στην άμυνα. Το ακριβότερο περιουσιακό στοιχείο του συλλόγου είναι ο 22χρονος χαφ από την Ιαπωνία Κοντάι Σανό, ο οποίος έχει μετακινηθεί στην Ναϊμέγεν το 2023 έναντι 450.000 ευρώ και τώρα κοστολογείται στα 12 εκατομμύρια. Το πήρε το 23 450.000 και τώρα το κοστολογεί 12 εκατομμύρια. Πολλά τα λεφτά μέσα σε 3 χρόνια. Το γήπεδό της έχει χωρητικότητα 12.500 θέσεων. Ενώ το 21 σε μάτσα απέναντι στη Φύτεσε είχε σημειωθεί πτώση μιας κερκίδας, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματίες. Αυτό είναι το προφίλ, έτσι λίγα πράγματα, από την αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Ολλανδική Ναϊμέγεν.

Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει το tvelada.gr εμένα δεν μου εμφανίζεται. Φίλε μου, δεν ξέρω γιατί. Εμένα πάντως τώρα που έκανα μια δοκιμή στο κινητό μου, κανονικά εμφανίζεται. Για να μου στείλετε κάποια άλλη φίλη μήνυμα να μου πούτε τελικά αν βλέπετε. Εγώ πάντως έτσι έκανα. Κοίταξα λίγο το κινητό, το έβαλα το tvelada.gr και κανονικά εμφανίζει εικόνα και ήχο. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε θεματάκι κάποιοι φίλοι, στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε. Ο πάντως ο φίλος ο Γιώργος λέει εμένα δεν μου το εμφανίζει. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να τα πούμε στον αέρα. Το Viber του σταθμού για μηνυματάκια δωρεάν πάντα 6939 943 943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Μιχάλης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Η φίλη μας η Δήμητρα από το ζεστό Χαϊδάρι.

Για το παιχνίδι χθες, ναι, Φιλαράκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Τα είπα και εγώ χθες εδώ που κάναμε παρέα με τη φίλη μου του Κωνσταντίνα εκπομπή την ώρα του αγώνα. Δεν υπήρχε Αργεντινή στο γήπεδο. Ήταν μόνο η Ισπανία, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Τουλάχιστον στο θεσινό μάτς, η Αργεντινή δεν υπήρξε σε όλο τον αγώνα. Μιλάμε για 120 λεπτά. Πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε Μουντιάλ μια ομάδα να πάει τελικό και σε 120 λεπτά να μην έχει κάνει ούτε μία τελική συναιστεία. Έκανε 2 στην παράταση, μετά το 1-0 στο τέλος. Τελικές, οκ, okay, πάνω από το δοκάρι να πήγε μπάλα, κάποια σουτ, μια κεφαλιά. Αλλά σε 120 λεπτά με όχι 120, πιο λίγο, 110 λεπτά τέλος πάντων, δεν είχε κάνει ούτε μία φάση στην εστία στο τέρμα των Ισπανών, του Σιμών. Αντίθετα, ο φύλακας της Αργεντινής ήταν ο καλύτερος παίκτης, έπιασε πάρα πολλά. Αν δεν υπήρχε αυτός, το σκορ μπορεί να ήταν μεγαλύτερο και να είχε τελειώσει το μάτς πολύ νωρίτερα.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα, Μπιλάρακη, από εμένα. Ο Κυριάκος, όπως πάντα, ο φίλος μας από το Βολό. Παιδιά, Τζίτζης έχει πάρει απουσίες. Δεν ξέρω, τώρα είναι στο κατάστημα το Τζίτζης Σερβίρη, είναι τώρα εκεί στην πλατεία στο Εγάλο και λογικά θα έχει κόσμο. Ο κόσμος τώρα βγαίνει και τρώει. Το βραδάκι που κάνει και ζέστη, ωραία είναι. Έχουν γεμίσει πλατείες.

Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μηνυματάκι, η οποία αναχωρεί με τον Κώστα την Παρασκευή το βραδάκι, φεύγουν για Παρό. Καλά να περάσετε παιδιά, καλές διακοπές. Πολλοί κόσμος ξεκινάει σιγά σιγά να ετοιμάζεται να φύγει τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουν αρκετοί, φύγει αρκετοί, έχει ψηλοαδειάσει. Όχι πολύ βέβαια, αλλά έχει αδειάσει λίγο η Αθήνα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Τώρα εντάξει, φεύγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Είμαστε 20 Ιουλίου. Ο φίλος ο Κώστας, μπιλέρα να πω χρόνια πολλά στη γυναίκα μου που γιορτάζει σήμερα, η Λιάννα, να διχαίρεσαι φιλαράκο, χρόνια της πολλά.

Ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, παίζει την Πέμπτη, 8 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός μία ώρα πιο μετά στις 9. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΠΑΞ στην Ουγγαρία, την ομάδα του Ουγγαρία.

Ναι, υπάρχει μια φωτογραφία, φίλε, όπως το λες, το έχω δει και εγώ. Μια φωτογραφία του Ιφαντίνο που όταν έβαλε τον κόλ της Ισπανία, λες και του έβαλαν μαχαιριά στην καρδιά. Παγωμένος, παγωμένη αντίδραση του Ιφαντίνο. Μάλλον ήθελε να το πάρει η Ισπανία, μάλλον να το πάρει η Αργεντινή το Μουντιάλ. Τελικά η Ισπανία ήταν καλύτερη ομάδα και το πήρε δικαιότατα.

0: Ο Γιώργος που είναι από την Αμερική που στέλνει μήνυμα. Μισό λεπτά να δούμε τι γράφει το μήνυμά του. Ο Θεός βλέπει, θυμάστε τη χειρονομία που έκανε on camera στο τελευταίο Μουντιάλ αυτός ο τερματοφύλακας. Γι' αυτό δεν έκανε ούτε ευκαιρία η Αργεντινή. Το συζητάνε πολύ εδώ στην Αμερική αυτό που είπα τώρα με τον Ιφαντίνο. Ναι, υπάρχει ένα, έτσι, μια εικόνα, μια φωτογραφία που το βλέπεις όταν έβαλε τον γκολ ο παίκτης της Ισπανίας. Τον είδες λίγο παγωμένο τον Ιφαντίνο. Δεν το πολύ χάρηκε κιόλας. Περίμενε μάλλον να το πάρει η Αργεντινή από ό,τι είπαμε. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ο Μέση και η παρέα του ήταν πολύ κατώτεροι στον τελικό και θα ήταν άδικο αν το παιχνίδι πήγαινε στα πέναλτι και το έπαιρνε Αργεντινή. Θα ήταν άδικο για το ποδόσφαιρο. Να μου πεις τι είπα να πει άδικο, τι πήγαινε δίκιο. Αν πήγαινε στα πέναλτι και το έπαιρνε η Αργεντινή, θα έπαιρνε το Μουντιάλ. Αλλά σαν παιχνίδι ήταν μια ομάδα στο γήπεδο. Η άλλη δεν υπήρχε. Όταν μιλάμε τώρα για Αργεντινή, σε 110 λεπτά να μην έχει κάνει ούτε μία φάση προς την αιστεία του τερματοφύλακα της Ισπανίας. Ούτε μία φάση. Μηδέν. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος αναχωρεί για Χαλκίδα, μάλλον Βόρεια Εύβοια θα πάει. Ναι, φιλαράκο μου, καλά να περάσεις. Ωραία είναι στη Βόρεια Εύβοια. Ο φίλος ο Χριστάρας, επειδή τα οικονομικά φέτος δεν είναι πολύ καλά, θα πάμε στη μαμά στο Λουτράκι. Μια χαρά είναι, φιλαράκο μου, και το Λουτράκι ωραίο είναι, ωραίες παραλίες έχει. Θα τη βγάλεις πιο οικονομικά εκεί στη μαμά. Λοιπόν, για πάμε στην πρώτη γραμμούλα, το φίλο που μας έχει καλέσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Εσύ είσαι, φίλε μου, καλησπέρα.
1: Μας ακούς?
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει, φίλος, δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι. Κάτι ήταν, μέσα κάτι πήγε να πει, αλλά δεν ακούγαμε καθόλου. Ούτε εμείς, ούτε μας ακούει ο φίλος. Αν μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι, να βγει στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα. Για πάμε τώρα στο φίλο να δούμε αν υπάρχει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέριζω.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, είχα πάρει και από το άλλο νούμερο.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Δεν άκουγα τίποτα, λέω, δεν κάνουμε αλλαγή στα νούμερα.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε τώρα.
2: Λοιπόν, Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, φίλε.
2: Βλέπω ησυχία, λέω, κάτσε να κάνω.
0: Καλά έκανες, καλά. Τώρα δεν έχουμε και τίποτα.
2: Εντάξει, θα βγούνε τώρα.
0: Τελείωσε το Μουντιάλ.
2: Θα βγούνε, σου λέω, μην ησυχείς. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι το χθεσινό.
0: Ναι.
2: Ξεκινάω πρώτα από τον κύριο διαιτητή. Για μένα ήταν τραγικότατος. Δεν γίνεται να ξεκινήσω από τον Παρλιαφίκο, Ταρλιαφίκο, εγώ τον λέω Παρλιαφίκο, το τι κλωτσιά έριξε στον Γιαμάν δεν λέγεται. Πάω στον κύριο Παρέδες. Αυτός μπήκε μέσα να βαρέσει το ψαχνό, δεν λέει.
0: Ναι, αυτός είναι, ναι, έκανε σκληρά μαρκαρίσματα, ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να πάρει και την δεύτερη κίτρινη κάρτα, του τη χάρισε ο διαιτητής.
2: Απορώ πώς έμεινε στο παιχνίδι. Ο κύριος Ρομέρο έριξε στο παιχνίδι, έριξε και μετά το παιχνίδι. Ευτυχώς που νίκησε το ποδόσφαιρο. Γιατί η Ισπανία, εγώ είμαι θαυμαστής του Μέση, όσο δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μ' αρέσει η Αργεντινή να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, δεν σ' αρέσει. Το θέμα είναι ότι δεν την άφησα να παίξει. Να βάλουμε την Ισπανία πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, ακούω που λέει ο κόσμος Αργεντινή και αυτό. Η Ισπανία την έκανε να μην μπορεί να παίξει.
2: Μα η Αργεντινή δεν είναι η πρώτη φορά που κλώτσε, που βαράει.
0: Έτσι παίζουν οι Αργεντινοί, ούτως ή άλλως. Λατινική Αμερική έτσι πάει. Έτσι παίζουν.
2: Ναι, εφόσον παίζουν αντιαθλητικά, ας παίρνουν τις καρτούλες.
0: Εντάξει, ναι, μπορούσαν να πάρουν κάποιες παραπάνω κάρτες. Πάντως η κόκκινη που πήρε ήταν δίκαιη.
2: Σκέψου όμως να μην σκόραρε η Ισπανία και να πηγαίνουν στα πέναλτι και να το έπαιρνε ποιος, αυτή η Αργεντινή.
0: Εντάξει, ήταν μια αδικία για το ποδόσφαιρο, αυτό είπα και πριν εγώ.
2: Γιατί θύν της άλλης, το γκολ που ακυρώνεται δεν γίνεται να ακυρωθεί.
0: Γίνεται, με το ΒΑΡ γίνεται.
2: Και τι.
0: Ήταν offside. Μια τρίχα ή μια τρίχα. Ήταν offside. Το αυτή, μια αυτόματο.
2: Όχι, παιδί μου αυτό.
0: Και το άλλο, εντάξει, το άλλο το πατάει.
2: Όχι, ρε σύ.
0: Τον πατάει. Φαίνεται ότι τον πατάει.
2: Είναι τα πονηρά κλεμμένα φάουλ που κερδίζουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως τον πάτησε. Φαίνεται. Δηλαδή στο replay, αν το δεις πολλές φορές στο replay, φαίνεται ότι τον πατάει τον παίχτη της Ακεδημίας. Γι' αυτό αυτό σφυρίζει.
2: Αυτό έπεφτε. Τι το. Τέλος πάντων, εγώ δεν το έχω δει αυτό. Γιατί και το άλλο το με την. Με την Αίγυπτο που ακυρώσανε, που λέει τον πάτησε. Αυτός είχε πέσει κάτω. Τι τον πάτησε λίγο στην άκρη του ποδιού. Δεν γίνεται να παίζεις ποδόσφαιρο και τα πόδια να μην έρθουν σε επαφή.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, εντάξει, αυτός έκρινε ο γιατής. Ο γιατής έκρινε ότι το πάτημα είναι. Ο γιατής έκρινε και το βάρο.
2: Να παίξει λίγο τον απόδειτο άλλο το παπούτσι και να. Αφού ο άλλος έπεφτε. Δεν είναι να πεις ότι έπεσε λόγω του. Τον ακούμπησε στο πόδι. Τέλος πάντων. Μαγκιά της της Ισπανίας. Νομίζω επειδή έχει στην πλειοψηφία είναι. Το μεγαλύτερο μέρος των παιχτών είναι νεαροί.
0: Ναι, ήταν πολύ νέοι. Πολύ
2: σημαίνει.
0: Ναι, και ο Πέρα σημαίνει έχει πολύ μέλλον αυτή η ομάδα.
2: Ότι έχει πάρα πολύ μέλλον.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, μπράβο τους. Εγώ σου είπα, αν έπαιζε μπάλα η Αργεντινή, θα ήθελα να το πάρει η Αργεντινή. Αλλά με την μπάλα που έπαιξε η Ισπανία, δεν γινόταν να μην το πάρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τα δικά μας εδώ. Δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε με τα γραφικά. Λοιπόν, ασχολούμαστε. Πέφτες εδώ, πέφτες από εκεί.
2: Ένα παιδί μου άκουσα. Διάβασα. Τι άκουσα. Και διάβασα και άκουσα. Ο Ολυμπιακός έτρεχε να πάρει έναν αριστερό μπακ της Σεβίλης. Και ξαφνικά ο κύριος Μεντιλίμπα λέει δεν τον θέλει τώρα. Δηλαδή πριν τον ήθελε, τώρα δεν τον θέλει.
0: Ποιο ξέρει, δηλαδή, μπορεί να έχει κάτι άλλο στο. Να μπει και κάποιο άλλο στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για να, το, να αποσύρθηκε. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει.
2: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο παίκτη που να είναι καλύτερο του παίκτη που θέλει να πάει.
2: Είναι σχεδόν κλεισμένη μετά.
0: Ναι, εντάξει, αυτά ξέρει. Αν δεν πέσουν υπογραφέ, τίποτα δεν είναι κλεισμένο.
2: Δεν ξέρω αν δεν πέσουν υπογραφέ. Αλλά α πούνε μια άλλη δικαιολογία, όχι ότι δεν τον ήθελε με τη Λίμπα.
0: Αχ, τώρα. Με τον ήθελο Μεντιλίμπα. Αυτό το λένε δημοσιογράφοι. Δεν ακούσαμε τον Μεντιλίμπα να το λέει.
2: Εννοείται. Πού να το.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν ξέρουμε τελικά ο Μεντιλίμπα.
2: Από πού θα τα μαθαίνουμε.
0: Εντάξει, φίλε, το που θα μαθαίνετε. Ό,τι λένε δημοσιογράφοι δεν είναι και όλα σωστά για αλήθειες.
2: Λοιπόν, εγώ περιμένω την ομάδα με τον Ολυμπιακό να κάνει τις μεταγραφές, να τελειώσουμε, να δούμε τι παίκτες θα πάρει, να τους δούμε στο γήπεδο. Τι ψάρια θα πιάσουν.
0: Σωστό, σωστό.
2: Και θα τους κρίνουμε. Σωστό. Καμία μεταγραφή δεν είναι καλή ή άσχημη σε απόδοση εννοώ.
0: Βέβαια, να τους δούμε στο γήπεδο.
2: Κάνουν, πατήσει το χορτάρι.
0: Σωστό, σωστό. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Μάκη μου, να είσαι καλά.
2: Εσύ να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φίλε μου, για χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε 15 λεπτά πριν τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τσαπαλιάρης μου έκανε απάντηση πριν, μάλλον για να πω ότι είχε πει Ισπανία. Ναι, είχε πει Ισπανία ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Βέβαια το είχε παίξει over 3,5. Οκ, τα γκολ δεν μπήκανε πολλά. Μπορούσαν να μπουν πολλά γκολ. Αλλά πέσαμε σε θεματοφύλακα. Έπεσε Δήμο μου σε θεματοφύλακα που έπιασε πάρα πάρα πολλά. Ίσως αν το μάτς έμπαινε κάποιο γκολ νωρίτερα, όχι στο 106 που μπήκε, έμπαινε το μάτς νωρίτερα πρώτο ημίχρονο, ίσως η Αργεντινή να έβγαινε λίγο παραπάνω μπροστά, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε πουθενά και να μπαίνανε και άλλα γκολ. Αλλά το Ισπανία το είχε πει από την αρχή της χρονιά, από την αρχή του Μουντιάλ, ότι βλέπει Ισπανία, ότι είμαι ο Τσαπαλιάρης. Το πέτυχε. Είχε πει βέβαια και Αγγλία, Ισπανία-Αγγλία, οκ, okay, πέτυχε την Ισπανία όμως, τον τελικό το πήρε. Ο Νικόλας λέει τη βλέπεις για πάω και πάω και εσείς, εμείς αργούμε να παίξουμε ακόμα. Φίλε μου, Νικόλα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη. Θεωρητικά ότι είναι καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός από την Πάξη. Ο ΠΑΟΚ παίζει με πιο δυνατή ομάδα, Ουκρανή Δυναμό Κιέβου. Το ΠΑΟΚ θεωρώ το μάτς είναι πιο δύσκολο του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Παναθηναϊκός, αν δεν προσέξει, μπορεί να την πατήσει, γιατί και οι ομάδες ακόμα είναι σε προετοιμασία. Εντάξει, η Πάξη νομίζω έχει παίξει και ένα επίσημο μάτς, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Αλλά πρέπει προσοχή, γιατί τέτοια εποχή τώρα που οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει να πάρει το αποτέλεσμα, την πρόκληση και τίποτα άλλο. να μην, δεν χρειάζεται να πείτε ότι δεν έπαιξε μπάλα, την πρόκριση μετράει. Πάντως το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού που έγινε στη Βιέννη με τη Rapid Viennese, που ήταν test generale, δηλαδή πρόβα generale, ένα μάτς πριν το επίσημο, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι έχει θεματάκια. Να μου πεις, φιλικό ήταν, εντάξει, οκ, okay, γι' αυτό λέω, ήταν φιλικό, αλλά ήταν ένα φιλικό το οποίο ο προπονητής έπρεπε να δει πράγματα, να είναι μια δεκάδα που θα κατεβάσει την Πέμπτη. Δεν τα είδε, ελπίζω να πάνε καλά, να πάνε όλα καλά τώρα την Πέμπτη για να κάνει το διπλό και να πάρει την πρόκριση με την Πάξη. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ, πιο δύσκολο έργο, Δυναμό Κιέβου, γνωστή ομάδα. Βέβαια δεν παίζει στο Κιέβο λόγω του πολέμου και ο ΠΑΟΚ δεν είναι και αυτός έτοιμος. Ο φίλος Σταμάτης μας έστειλε μήνυμα για την Άξο και την Αμοργό. Αμοργό δεν έχουμε, φίλε μου, Αμοργό. Νάξο έχουμε, Αμοργό ήταν παλιά. Αμοργό πήγανε τώρα, κάνανε τα μπάνια, τους γυρίσαν οι νικητές. Σταμάτη μόνο για την Άξο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά τα δωράκια μας. Παιδιά, έχετε ακόμα λίγες μέρες περιθώριο για να μπείτε στις κληρώσεις, για να πάτε Νάξο. Το πρώτο δώρο μας είναι μια τριήμερη, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Νάξο, το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννα. Στο δεύτερο δωράκι δεν θα πάτε Νάξο, θα πάτε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνετε μπάνιο σε μια πολύ ωραία παραλία, όσο έχετε πάει με καταλαβαίνετε, στη Χιλιαδού, απλά να μην έχει κύμα. Αν δεν έχει κύμα, είναι φοβερή παραλία. Θα απολαύσετε ένα γεύμα ή δείπνο σε μια πολύ ωραία παραδοσιακή ταβέρνα στον Κισό. Και τα δύο αυτά μηνυματάκια στο Viper του σταθμού 6939 943 943, γράφοντας όνομα επώνυμο Νάξος ή Κισός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 του μήνα πρωί 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα.

Ο φίλος μας ο Γιώργος, καλησπέρα Πινάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τσαπαλιάρης εγγύηση. Το παίξαμε λέει στο 6,5 απόδοση και πληρωθήκαμε 10 βουλάκια, πήραμε 65. Μια χαρά είσαι. Περίμενε ένα μήνα, τα 10 βουλάκια τα κάνεις 65, φιλαράκο μου. Καλά είναι. Μοιράζει λεφτά ο Τσαπαλιάρης. Ο Εμπαπέ τελικά είναι ο πρώτος σκόρερ, πρώτος σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο με 10 γκολ. Έβαλε 2 στον μικρό τελικό, εκεί που η Γαλλία έχασε 6-4 από τους Άγγλους. Έβαλε 2 γκολ όμως και βγήκε πρώτος σκόρερ. Ο Μέση δεν κατάφερε να βάλει κάποιο γκολ, έμεινε στα 8.

Για τον Πινέδα, έχω πει τη γνώμη μου. Ήταν ένα παίκτη ο οποίο θα λείψει από την ΑΕΚ. Ένα παίκτη ο οποίο ήταν από του καλύτερου παίκτε, ίσω καλύτερο παίκτη τα τελευταία χρόνια που έχει έρθει στην ΑΕΚ. Από, μιλάμε για ξένο παίκτη. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Εφόσον ο Πινέδα ήθελε να μείνει, έπρεπε η ΑΕΚ να μην χάσει τον παίκτη χωρίς να πάρει ούτε μία δραχμή. Εντάξει, γιατί αν το καλοκαίρι ο Πινέδα έφευγε, η ΑΕΚ δεν θα έπαιρνε ούτε μία δραχμή, θα έπαιρνε τα χρήματα όλα ο Πινέδα. Η ΑΕΚ προτίμησε να πάρει τα 8 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα, έναν παίκτη ο οποίος πρόσφερε πολλά στην ΑΕΚ, 32 ετών, 8 εκατομμύρια, δεν τα λες και λίγα όταν ένας παίκτης θέλει να φύγει. Εντάξει, δεν μπορεί να κρατήσει έναν παίκτη με το ζόρι, γιατί μπορεί να, αν τον κάταξε με το ζόρι και δεν ανανέωνε συμβόλαιο, δεν έκανε νέο συμβόλαιο Πινέδα, ίσως να ήταν και δυσαρεστημένος. Να τα βάζουμε όλα στο παιχνίδι και το καλοκαίρι να φύγει και δωρεάν. Και να μην έπαιρνε για τέτοιον παίκτη, να μην έπαιρνε ούτε ένα ευρώ που λέμε. Πήρε 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα οριμπάλτα πάρει τα χρήματα και τα διανύμει σωστά, μπορεί να βρει έναν παίκτη που μπορεί να κάνει πράγματα που κάνει και ο Πινέδα. Θεωρητικά πάντα. Εντάξει, ο Πινέδα τον έχουμε δει, αλλά μπορεί να πάρει έναν παίκτη που να είναι καλύτερο. Ή να μην μπορούμε να βρούμε Πινέδα. Όλα αυτά είπαμε φεύγοντας στο γήπεδο, απλά έχουμε εικόνα του Πινέδα που ξέρουμε. Αλλά με χρήματα, αν έχει χρήματα και πα στην αγορά, πιθανόν να βρει έναν νέο Πινέδα. Α, ο Δήμος, φίλος μου ο Δήμος, Τζίτζης, Χάτζημαν, Μπέλος και ο Τέρκε. Αυτή η κομπανία. Χάτζημαν, Μπέλος και Τέρκε κάνουν τα μπάνια τους. Δήμο, ο Τζίτζης κάνει τα μπάνια με τον Ιδρώτα που στάζει εκεί στο μαγάζι στο Εγάλο. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11. Μπιλάρα πολύ ζέστη, ναι παιδιά, πολύ ζέστη είχε χθες. Μάλλον σήμερα, Δευτέρα, είχε πάρα πολύ ζέστη. Κάποια στιγμή είχε και 38-37 βαθμούς, 38. Πάρα πολύ ζέστη. Σήμερα θα έχει περισσότερο, λένε, και Τετάρτη, Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Σήμερα λένε ότι θα πάει και 39. Έτσι, κάποια δελτία που χάζευα το μεσημέρι στην τηλεόραση πριν κοπεί το ρεύμα στο σπίτι. Άκουσα για τα Λάρισα Φάρσαλα, 41-42 βαθμούς. Εκεί στη Λάρισα, στα Φάρσαλα. Πάντως και σήμερα θα έχει πάρα πολύ ζέστη, άρα παιδιά καταλαβαίνετε, χρειάζεται καπελάκι, μπόλικα νερά, ελαφριά φαγητά, μην φάτε κανένα παστίτσιο, κανένα κοκκινιστό μεσημεριάτικα που κάνει ζέστη, σαλατούλες, ελαφρύ φαγητό, πολλά νερά, αναψυκτικά, χυμούς, καπέλο. Και αν δεν έχετε να κάνετε κάτι, αλλάξτε σπίτι στο ανεμιστήρα, στο air condition. Μην βγαίνετε προς τα έξω. Και είπαμε, όπως λέει και ο φίλος, και τώρα που κάνει πάρα πολύ ζέστη, εκεί σε πολλές πολυκατοικίες δίπλα υπάρχει και ένα μπολάκι με λίγο νεράκι, λίγο φαγητό για τα αδέσποτα. Γιατί για αυτά ζεσταίνονται και αυτά ψυχούλα έχουν τα καημένα. Ξέρουμε τον Κάσπερ εδώ, ο οποίος καλοπερνάει. Τον έχει κάνει ο Δήμος. Από γάτο τον έχει κάνει ντόπερμαν. Θηρίο ο Γκάσπερ. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Κώστα μου. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Αλέξανδρος από το κέντρο. Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Γεια σου Νικόλα μου.

Να μας πει ο Δήμος, λέει ο Κώστας, ο φίλος που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλησπέρα κιόλας, Μπιλάρα. Να μας πει ο Δήμος Σαπαλιάρης τι βλέπει για ΠΑΟ και Παναθηναϊκό. Δεν είσαι Παναθηναϊκός, θα στεναχωρήσει. Λογικά. Κύριε Δήμο, άμα ακούς, στείλε μας μήνυμα τι βλέπεις για ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και ΠΑΞ Παναθηναϊκός.

0: για το φίλο που με ρωτάει να σου πω, Φιλαράκο, ποιες ομάδες, από ποιες ομάδες θα βγει αντίπαλος της ΑΕΚ για τα play-off του Champions League. Μισό λεπτό να μπούμε μέσα εδώ στο site και να στα πω τα ζευγάρια. Λοιπόν, κλήρωση της τρίτης προκριματικής φάσης του Champions League διαμόρφωσε το πλήρες ταμπλό στον δρόμο των πρωταθλητών, παρουσιάζοντας έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο για τον Ολυμπιακό αλλά και για την ΑΕΚ. Η ένωση έμαθε τα υποψήφια ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει αντίπαλός της στην τελική φάση από τους ομίλους play-off. Σε συγκεκριμένη φάση θα βρεθούν συνολικά 10 ομάδες. Μαζί με την ΑΕΚ απευθείας συμμετοχή έχουν εξασφαλίσει η Celtic, η LASK και η Viking. Οι υπόλοιπες 6 ομάδες θα προκύψουν από τις εξής διπλές αναμετρήσεις της τρίτης προκριματικής φάσης. Λοιπόν, οι ομάδες είναι Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ με την Κλάσβικ ή την Κάουν Ζαλγκίρης, Λεύχη Σόφιας με την Κραϊόβα, Ομόνια με την Καϊρά, Ταραράτ Σάμρο Κρόβερς Εγνάντια Τσέλιε, Μιάλμπι Ρεντ Ιπς με τον νικητή της Ιμπέρια Τυφλίδα Σλόβαν Μπρατισλάβας. Δηλαδή θα παίξουν και άλλο μάτς. Δηλαδή Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ, όποιος προκριθεί θα παίξει με την Γκλάσβικ ή την Κάουνο Ζαλγκίρης. Οι Άουρχουρφ με τη Λεχ Πόζναν μετά θα παίξουν μία Ασαμπάχ με Κουόπιο, Βίκινγκουρ, Μπερσεβά, Λάρνε με τον Ερυθρό Αστέρα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα της ΑΕΚ, υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι πιο δυνατές και θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Πάντως νομίζω ότι καμία ομάδα από αυτές δεν είναι το φόβητρο που λέμε, εντάξει. Αλλά να δούμε όλα βέβαια, παιδιά, φόβητρα και μη φόβητρα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Η κλήρωση για τα play-off είναι προγραμματισμένη για τις 3 Αυγούστου. Το αν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα μπει στο γκρουπ των ισχυρών θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις αναμετρήσεις της δεύτερης προκριματικής φάσης. Στο ταμπλό υπάρχουν 4 ομάδες με υψηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ, Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόζνα. Πρέπει να αποθέσουν τουλάχιστον έναν αποκλεισμό τουλάχιστον από αυτές τις ομάδες για να πάει η ΑΕΚ στους ισχυρούς στην επόμενη δηλαδή κλήρωση. Αυτά για το φίλο που με ρώτησε. Πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 11 και τα λέμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πιο σωστά. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 11. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Λιούπολη μας βλέπει και μας ακούει κανονικά από το tvelada.gr. Ναι παιδιά, είμαστε στον αέρα κανονικά, tvelada.gr, και ήχος είπαμε και εικόνα.

Λοιπόν, έχουμε και μία πρόταση για αυτούς που θέλετε να πάτε κάπου κοντά. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα είναι μια ωραία πρόταση για μια απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα, πισίνα, pool bar και άλλες δραστηριότητες για τις διακοπές σας ή διάφορες εκδηλώσεις. Hotel Ανθίδων Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό. Επικοινωνήστε ή στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465.

built on grit. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Θα πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ παρουσίασε τον Τζέντι Όσμαν, που είχε πολύ κόσμο το γήπεδο, τον αποθέωσαν τον Τούρκο μπασκετμπολίστα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φτιάχνει μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως και ο Άρης Θεσσαλονίκη, για να μπορέσουν να ο ΠΑΟΚ να πάρει το EuroCup και να παίξει χρόνο στην Ευρωλίγκα.

Ο κύριος Μπέλος μας στέλνει μια φωτογραφία. Πρέπει να είναι κάπου να κάνει τα μπάνια το κύριος Μπέλος. Σε μια ωραία έτσι, τοποθεσία από ό,τι βλέπω η φωτογραφία που μου στείλε. Ωραία είναι και κύριε Μπέλο, δεν ξέρω τώρα πού είναι. Αλλά ωραία είναι και έχει και θέα τη θάλασσα. Καλά να περνάς κύριε Ζωτηράκη, καλά να περάσεις. Καλά μπάνια, καλές διακοπές. Α, μείνει διακοπές μου λέει έως αύριο. Αύριο γυρνάει ο κύριος Μπέλος. Ούτως ή άλλως μόνιμα το χειμώνα και καλοκαίρι διακοπές είναι αυτός. Πάργα, Πρέβεζα κύριε Γεράσιμο. Α, στην Πάργα και στην Πρέβεζα εκεί ωραία η Πάργα. Τη Πάργα στον Ανήφορο, τον Ανήφορο που λέει κανέλα και γαρίφαλο. Ωραία η Πρέβεζα, ωραία η Πάργα. Η φίλη μας η Πέγγι έστειλε μηνυματάκι και η φίλη μας η Καλλιοπή για την Νάξο. Παιδιά, αμοργό δεν έχουμε. Κορίτσια, αμοργό δεν έχουμε. Τώρα πώς έχετε κολλήσει με την αμοργό. Δεν έχουμε αμοργό, μόνο Νάξο έχουμε. Και στην Εύβοια, στη Χιλιαδού, για μονοήμερη. Αμοργό δεν έχουμε. Τη δώσαμε την αμοργό.

για τον Καρέτσα που λες φίλε, άκουσα πριν και τον Μάνο Σταραμόπουλο στο Δημήτρη Στρατάκη που ενδιαφέρεται και η Μίλαν αν διώξει τον Λεάο να δώσει τα χρήματα να πάρει τον παίχτη από την Γκένκ. Αλλά η Γκένκ από ό,τι διαβάζω εδώ από κάποια ρεπορτάζ δεν πέφτει λέει κάτω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Πριν λίγες μέρες βέβαια ήταν κοντά στην Ντόρτμουντ. Ο Καρέτσας τελικά δεν τα βρήκανε, πολλά τα χρήματα που ζητάει η Γκένκ, 40 εκατομμύρια ευρώ. Αν πουληθεί ο Λεάο, ίσως η Μίλαν τον αποκτήσει τον παίκτη.

Είχαμε και ένα δυσάρεστο, έφυγε από την ζωή ο Kevin Keegan. Πάλι τον θυμάστε, πήρε και έχει πάρει και δύο φορές τη χρυσή μπάλα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, νομίζω δύο φορές το βραβείο της χρυσής μπάλας. Πολύ μεγάλος παίκτης, στάρ της Λίβερπουλ. Είναι πρωταθλητής με κύπελλο UEFA. Πήγε και στη Γερμανία νομίζω με την Στουτγκάρτη με το Αμβούργο. Με το Αμβούργο νομίζω και πήρε πρωτάθλημα στην Bundesliga νομίζω με το Αμβούργο. Ένας πολύ μεγάλος παίκτης, έφυγε από τη ζωή. Ο κύριος Μπέλος συνεχίζει να μου στέλνει φωτογραφίες που λέει απολαμβάνουμε το βραδινό μας ακούγοντας εσένα Μπιλάρα, μπράβο σας, ωραίο φαγητό βλέπω εκεί, ωραίες φωτογραφίες, φαγητό, αυτό δεν είναι φαγητό για ένα άτομο, που να χορτάσεις εσύ κύριε Μπέλο, με τα μούτρα έχεις πέσει, άσε να φάει κανένας άλλος, αλλά σαλατούλα, σαλατούλα πάντα, ωραίο κοτοπουλάκι βλέπω, προζολίτσα βλέπω, πατούλες βλέπω, τι άλλο είναι αυτό, και ωραίο μαγαζί. Αλλά λίγες μέρες, γιατί εντάξει, το σύγχυμα που έχεις βάλει με τον Γιώργο σε αναγκάζει να κάνεις διακοπές λίγες μέρες. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Κορυδαλό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλησπέρα, δεν πειράζει. Καλησπέρα Μπιλάρα, Αλέξανδρος από το κέντρο.

Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Παντελής που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη και στο Περίπτερο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα, ο Κώστας από το Γέρακα. Και ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια μας έστειλε την καλησπέρα του. Μπιλάρα, ωραία εκπομπούλα κάνατε χθες με την Κωνσταντίνα. Να το ξανακάνετε, να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Η Κωνσταντίνα είναι καλή φίλη. Ο φίλος ο Πάνος, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και στον αδερφό μου τον Ηλία που ακούει τώρα και γιορτάζει. Χρόνια του πολλά.

Πέμπτη, Φιλαράκο, Πέμπτη ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα παίζει Πέμπτη σε 9 στην Ουγγαρία με την Πάξ. Μια ώρα νωρίτερα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Αμό Κιέβου. Θα τα ακούσετε τα παιχνίδια εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς κανονικά και τα δύο μάτς.

Για τον προπονητή της Ισπανίας, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής, εντάξει, δεν είναι κανένας τυχαίος. Διαβάζω εδώ πέρα το 15, ο Ντελαφουέντε κερδίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K19 με την Ισπανία. Το 19 κερδίζει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K21 με την Ισπανία, δηλαδή ξεκινήσει από τους πιτσιρικάτες. Το 23 καταχθά το Nations League με την Ισπανία. Πήρε το γύρο το 24 ο Ντελαφουέντε και τώρα κερδίζει παγκόσμιο κύπελο. Έχει χάσει, λέει, από ό,τι ανέλαβε τα καθήκοντά του ως ο προπονητής της Ισπανίας, έχει χάσει μόνο 2 μάτς. Μια Ισπανία η οποία στο Μουντιάλ που μας τελείωσε χθες το βράδυ, δέχτηκε μόνο ένα γκολ. Εντάξει, δεν ήταν έκπληξη που το πήρε η Ισπανία, απλά είχαν φαβορή την Γαλλία πρωτοφαβορή, δεύτερο την Ισπανία, τρίτο την Αγγλία, τέταρτο Αργεντινή μαζί με τη Βραζιλία. Η Βραζιλία αποκλείστηκε νωρίς. Πάντως οι Μπουκ πάνω κάτω μέσα έπεσαν στην τετράδα που... Όχι με τη σειρά, τις ομάδες που περίμεναν να πάνε τετράδα μέσα έπεσαν. Πήγαν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί, οι Άγγλοι και οι Αργεντινοί.

0: Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 11. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Στο σεβαστό ακροατήριο και χρόνια πολλά στις εορτάζοντες σήμερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ηλίας.
1: Ο φίλος, ο γνωρίζεις,
0: ναι,
1: ο φίλος,
0: ναι.
1: Ηλία είναι. Τι κάνεις, Μπέλα.
0: Καλά, καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, θέλω να μου βρεις ένα κολλήριο, αυτό που είδα χθες με την Αργεντινή. Κατηφόριζε το γήπεδο, λέω, αποκόλλησε, έχω πάρει τα μάτια μου.
0: Όμως είδε Ισπανία, όμως, είδε Ισπανία.
1: Κοίτα την Ισπανία, αν θυμάσαι από παλιά που το είχαμε πει, το είπα ότι τα έβλεπε Ισπανία με τα τσαρούχια κι αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντως η Ισπανία, για να έχουμε ένα αυτό, έχει αναδειχθεί τον 21ο αιώνα. Τώρα, παλαιότερα, δεν είχε κάνει τίποτα, είχε πάρει μόνο το 64 ένα γιούρο, τότε κι αυτό κάτω από τη Φραγκόκλειο Σπάθη. Στον Μπερναμπέου που κέρδισε τη Σοβιετική Ένωση, η Ρένα.
0: Ναι.
1: Με ακούς. Δηλαδή, έκτοτε δεν είχε κάνει τίποτα σαν εθνική ομάδα. Τώρα, μετά το 2000, αυτό ανεδείχθηκε. Τα σαρώνει όλα τώρα.
0: Ναι, πέρασε μια εποχή που δεν πήρε τίποτα και πάλι.
1: Παλαιότερα, σου λέω, η Ισπανία, επειδή ήταν και εθνικιστικά και γι' αυτό δεν έχει εθνικό στο σύμνο λόγια. Και αυτό δεν ήταν τίποτα. Τώρα έχει ομαδάρα. Υπερομάδα πανάξια. Μπράβο τη, να πούμε. Η άλλη απογοήτευσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξάλλου να έχεις υπόψη ότι μόνο δύο φορές η Αργεντινή το έβγαλε με κάποιο αξιόλογο σκορ. Το 30 που έχασε 4-2 από την Ουρουγουάη στο πρώτο Μουντιάλ και το 86 που κέρδισε 3-2 την τότε Δυτική Γερμανία. Όλα τα άλλα ήταν στην παράταση, κρίθηκαν τα παιχνίδια γι' αυτό. Τα είχανε 1-1-1-0 γι' αυτό. Σώθηκε βέβαια το 78 στο 91ο λεπτό και το πήρε μπαράτας μετά 3-1 με τον Γκέμπες, με την Ολλανδία, αν θυμάσαι.
0: Δεν θυμάμαι, πού να θυμάμαι. Εσύ μπροστά στο βιβλίο, εσύ το βιβλίο μπροστά και διαβάζεις, πού να θυμάμαι εγώ.
1: Δεν έχω βιβλίο και αυτό, αγόρι μου, εγώ έχω ζήσει καταστάσεις.
0: Εντάξει, εντάξει, ζήσει αυτά, ε.
1: Κάτι άλλο που έχει...
0: Θα θυμάσαι, θα θυμάσαι.
1: Έχει από 3 χρονών θυμάμαι τι έχω κάνει εγώ, αγόρι μου. Α, τα συγχαρητήρια μου παρεπιπτόντως. Στο κύριο που ήταν στον Άγιο Δομήνικο, Γιώργο το λένε.
0: Ο Γιώργος, ναι, ο Γιώργος.
1: Πολύ συγχαρητήρια, συμφωνώ κατά 95% μαζί του. Είπε πολύ μεγάλες αλήθειες και για την πολιτική και για το ποδόσφαιρο, για όλα. Με ακούς?
0: Μια χαρά, καμπάνα.
1: Μπράβο, γιατί έχω κλειστό τώρα από τηλέφωνο.
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, μια χαρά.
1: Ό,τι είπε που τον λες τρελάρα.
0: Είναι τρελός, δεν το κάνω, δεν το πούμε.
1: Τον παραδέχομαι γεια στο στόμα του, σε όλα ό,τι είπε. Μεγάλες αλήθειες. Και συναισθηματικά οι ομάδες, γιατί μπορεί να είναι επαγγελματικές, αλλά εδώ στην ΑΕΚ και αυτό άλλος έχει το συνέστημα και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και σε όλους. Δεν το βλέπει σαν όμως, γιατί πάρε και ο Αστέρας Τρίπολης είναι αυτό, δεν έχει κάνει τίποτα. Πιο πολύ είναι πανταρκαδικός κάτω στην τέτοια, στην Τρίπολη. Ξέρεις τι έγινε αλήθεια αυτή η ομάδα.
0: Ο πανταρκαδικός ή Τρίπολη.
1: Ο πανταρκαδικός.
0: Πανταρκαδικός είναι χαμηλά, είναι χαμηλά. Είναι
1: χαμηλά, χαμηλά. Αυτή είναι η κανονική ομάδα της αυτής. Τρίπολη.
0: Η οποία δεν έχει ανέβει ποτέ στην Αλφαθνική, ενώ η Τρίπολη ανέβηκε.
1: Ναι. Αλλά λίγο μετά αυτά, δηλαδή, αν τώρα κάνει ένα σύλλογο, ας πούμε, όχι λύκου σε Γάλλο, Καραμπατέα, ας πούμε, που ήταν και πρόεδρος κάποτε στο Γάλλο, και αυτό πόσο θα μαζέψει, πόσο κόσμο θα μαζέψει, σαν όνομα, τα Βέρνα Καραμπατέας. Ενώ άλλες ομάδες είναι ιστορικά ονόματα, τα οποία έχουν πέσει.
0: Ναι, ναι, πολλές ομάδες που δεν υπάρχουν πια στο χάρτη.
1: Ναι, δεν υπάρχουν στο χάρτη. Δε εθνικό, δε αυτά. Τι να πω τώρα, Βέρεια, Πιερικός, ποδοσφαιρομάδα Κατερίνη και τέτοια. Τι να πω για τέτοια, τι άλλο, μην το ξεχάσω. Εμένα μου έχουν μείνει τρία μάτια. Ένα ο συγκλονιστικός ημιτελικός Γερμανία-Γαλλία το 3-3 στην παράταση το 82. Το 4-3 η Ιταλία με τη Γερμανία το 70. Και το αυτό χθες το ευχαριστήθηκα το 6-4.
0: Το Αγγλία.
1: Εγώ το έπαιζα 7 σύγκολ και το είχα συνδυασμό με χι μήχρονο διπλό τελικό.
0: Εδώ που τα λέμε, εσύ πρέπει να είσαι από το στίχημα εκατομμυριούχος, να έχεις χάσει ποτέ.
1: Κοίτα, μην νομίζω ότι εγώ
0: διασκεδάζω. Τώρα, άμα έχεις παίξει 7 σύγκολ, είναι 30 πόντος. Αν το έχεις παίξει 10 ευρώ, 300.
1: Δεν έδινε αυτό 29
0: πόντος. 29, δεν είναι τα 30, 29.
1: Εγώ παίζω 2 ή 3 αγώνες και το παίζω ένα.
0: Δεν έχεις πιάσει ποτέ, δεν έχεις χάσει ποτέ όμως.
1: ένα ευρώ, 1,75 τέτοιο. Τώρα άμα έχω ένα περίεργο σκορ, ήταν σπάλμα μου το μόνο το τέτοιο, το τιμόλτε.
0: Λίγα-λίγα μαζεύεις, λίγα-λίγα, αφού δεν χάνεις ποτέ, μαζεύονται τα λεφτά.
1: Τι τέταρτες, μπορεί να παίξω εγώ φέρει πιν 50, αλλά δεν θα με δεις να παίξω ατόφιο 50, θα παίξω 2 εδώ, 3.
0: Ναι ρε παιδί μου, άμα τα 50 τα κάνεις 150 κάθε μέρα που πιάνεις, στον χρόνο πάνω θα έχεις βγάλει λεφτά.
1: Και διαλέγω, προχθές έπιασε και το 3-2 την
0: αρχή. Αυτό λέω.
1: Το Μοντερέι, εκεί δεν πήγε ο Πινέδα.
0: Ναι, στη Μοντερέι.
1: Δεν μου λες, ο Όφι πότε παίζει αλήθεια.
0: Αργεί Όφι, αργεί, δεν παίζει ακόμα Όφι. Στην επόμενη φάση. Όχι, στην επόμενη φάση, στην επόμενη φάση. Θα παίξουν πρώτα οι ομάδες και μετά Όφι.
1: Λοιπόν, αν θέλεις να μου πεις, γιατί θα ξέρω, η Μάλ με το ημίχρονο...
0: Τι να σου πω, αφού τα έχεις πιάσει, τι να σου πω, αφού τα έχεις πιάσει, τι να σου πω. Αφού τα έχεις πιάσει, τι να στα πω. 2-2. Ημίχρονο 2-1. Ημίχρονο 2-1. Σου λέω εγώ.
1: Άσο-άσο, ναι. Και η Νόρμπι το
0: 3-1. Όχι διάσο-άσο. 2-1-2-2. Άσο χ. Η Μάλμε.
1: Η Μάλμε, ναι. Και 2-2 το σκορ. Το σκορ με 9-2-2. Και το πιάσα. Την τέτοια η Νόρμπι το 3-1.
0: 3-1. 0-0. Ημίχρονο 3-1 τελικό.
1: Αχιάσο. Μάλιστα. Τώρα δεν μου λες τα άλλα, το βουλγάρικο η Πλόντιφ τέλειωσε και η Σέψη με τη Ραπίντ.
0: Με τη Ραπίντ παίζει τώρα 1-0 στο 89 μόλις μπήκε γκολ.
1: Ποιος
0: Ραπίντ, η Ραπίντ το βάλε.
1: 1-0 στο 89.
0: Ναι, ναι, ναι. Το άλλο που είπες...
1: Άλλο, η Πλόντιφ με η Μπότεφ.
0: Η Μπότεφ, μισό λεπτό να το δούμε αυτό. Η Μπότεφ...
1: Με το Λοκομοτίβ Σόφιας.
0: ΣΣΚΑ Σόφιας με τη Σλάβια Σόφιας.
1: Όχι, όχι, αυτό ήταν 0-0, τέλειωσε νωρίς.
0: Δεν παίζει άλλο, δεν έχει άλλο παιχνίδι τώρα.
1: Πώς δεν έχει.
0: Έχει παίξει άλλα παιχνίδια άλλη μέρα, πού να τα ξέρω εγώ, μα τα ξέρω.
1: Πότεφ, Πλόβντιφ, σήμερα παίζει.
0: Σήμερα.
1: 9,5 άντια μαζί με την.
0: Περίμενα το, γιατί δεν μου το βγάζει. Δεν μου το βγάζει. Μάλλον να μου προσαναβλήθηκε. Μπορεί να αναβλήθηκε. Δεν μου το βγάζει πουθενά. Αυτό που λες.
1: Δεν το βγάζει.
0: 9,5 ώρα. Μην προσαναβλήθηκε. Μπορεί και να αναβλήθηκε αυτό.
1: Δεν ξέρω. Στην Αργεντινή, ξέρω, κάτι β' Αργεντινής που τα είχε σήμερα το κουπόνι, αναβλήθηκαν, τι έγινε εκεί πέρα.
0: Μάλλον θα έχουν στεναχώρια.
1: Αλλά το στόμα μου το πήρε. Και τα άλλα πάνω, οι πάγοι τι κάνουν, η Ισλανδία.
0: Η Ισλανδία είναι 4-0 το ένα.
1: Πόσο?
0: 4-0 και το άλλο είναι 0-0. 4-0 το ένα, το Κέφλαβικ. Το άλλο η Μπρέντα Μπλικίνη 0-0 και το αυτά. Και η άλλη ο Πάβογκουρ είναι 4-0 και αυτό στο 50.
1: Ποιο, άλλο δεν έχει αυτά. Η Μπρέντα Μπλικίνη έχει τέτοια.
0: Δεν τα έχω αυτά. Δεν τα έχω. Δεν τα έχει.
1: Και Φλάβικ Ακράνες αυτό.
0: 4-0 αυτό. 4-0.
1: Και το άλλο είναι η Μπρέντα Μπλικίνη 0-0 με ναι, το Αρχέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τέλειωσε το ημίχρονο εκεί ή όχι.
0: Τώρα έχει δεύτερο ημίχρονο. 0-0 ήταν.
1: Άρα έχει το πρώτο ημίχρονο, μάλιστα. Λαμπρότατα, για να δούμε την πλόντι δεν βρήκαμε μόνο. Μήπως άφησε τίποτα πιο νωρίς, πάντως δεν στο βγάζει καθόλου.
0: Όχι, όχι, δεν μου είχε όλη τελικό τίποτα, μάλλον αναβλήθηκε αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραιότατα. Α, κατά τα άλλα μην το ξεχάσω. Αγόρι μου κάθε χρόνο 1η Αυγούστου πας διακοπές.
0: Εκεί περίπου, 1η με 5 φεύγω, κάπου εκεί.
1: Λοιπόν. Κάθε χρόνο εκεί τώρα τα τελευταία, μη χαλάσουμε το πρωτόκολλο, κουβαλάς και τις τσούπρες σου στο στούντιο και κάνετε την τελευταία εκπομπή.
0: Ναι.
1: Φεύγεις και φέτος.
0: Τα δούμε, αν δεν είναι χωριό ήδη αυτές.
1: Τα πιτσιρίκια που τα βάζουν.
0: Ναι, πως πάνε χωριό, πως πάνε χωριό νωρίτερα, φύγουν νωρίτερα.
1: Α, γι' αυτό, γιατί θυμάμαι ότι τώρα τα 2-3 τελευταία χρόνια τους έφερνες.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν φύγουν νωρίτερα, πάνε στη γιαγιά τους νωρίτερα.
1: Α, μάλιστα, γι' αυτό. Με τη ζέστη πώς θα πας?
0: Πώς να πάω, ζεσθενόμαστε όπως όλοι.
1: Πάντως, εγώ σε φαντάζομαι, δεν ξέρω εικόνα και τέτοια, δεν έχω εγώ τεχνολογίες, ότι να είσαι ζευγάς και να, σε ένα άρωτρο να έχεις ζέψει δύο τρελούς μπροστά από το άρωτρο και να τους γυρίζεις γύρω από το δαφνί.
0: Αυτό.
1: Αυτό, ο αρχηγός της τρέλας.
0: Ωραία.
1: Όπως τα λες. Έτσι σε φαντάζομαι.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τα λέμε. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν,
0: για χαρά.
1: Καληχτώ, καλή εβδομάδα. Για χαρά. Πάλι τα λέμε.
0: Για χαρά. Για χαρά. Yeah. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Ο Μπίλος λέει, ο φίλος λέει δεν πρέπει να χάσει ποτέ δελτίο. Ναι, αν πιάνει όπως λέει κάθε μέρα, το μήνα θα είναι λεφτά. Και 10 ευρώ να παίρνει την ημέρα, το μήνα είναι 300 που λέει ο λόγος. Είναι και λίγα. Με ροκάματο. Κάτι σκορ που 4-4-3-3. Φαντάσματα. Πού να πιάσει 4-4 γιατί έχει 4 σκορ. Να πιάσουμε ένα παιχνίδι. Ο Θοδωρής, ο φίλος, θα στείλει μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου, φίλε Θοδωρή. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Πάμε διαλυματάκι και παρερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο και πάλι θα είμαστε παρεούλα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12. Ο Παναγιώτης Μπίλη που να σφίξουν οι ζέστες έχει να γίνει. Τι άλλο θα ακούσουμε? Πάνω από Μενίδη για πάντα τερολαϊκτζής. Γεια σου φίλε μου Πάνε. Πάνος Μενίδη. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε, να βγείτε στον αέρα, να πούμε ό,τι θέλετε. Ή αλλιώς με μηνυματάκια στο Viper 69-39-9-43-9-43. Ο φίλος μου Παναγιώτης από τον Μπιστρό ακόμα δεν φάνηκε. Θα είναι ακόμα στο κατάστημα εκεί στο Δεάκι και Κνωσού. Θα έχει κόσμο λογικά. Καλοκαιράκι, δροσιά. Λίγο δροσιά όσο να είναι. Να τον έχουμε αργότερα στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη, τον περιπατητή που λέω εγώ. Ο φίλος μας ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα πιλάρα και από μένα. Ο Νικόλας από τον Χολαργό.

0: Για πάμε σε ένα φίλο ακόμα, καλησπέρα.
1: Έλα Βασιλάκη, τι κάνεις?
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Μέρα μου. Είμαι ο κολλητός του τέτοιου του Μεσούλα, ο καθηγητής.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Θέλω να σου πω μια γνώμη, να μου πεις την άποψή σου, έτσι.
0: Για πες.
1: Είδα το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ναι, μεν αδικήθηκε σε αυτό το ακέραστο γκολ η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι κανένας διαιτητής δεν έχει δικαίωμα να το πέσει Θεός. Αφήνει την Αργεντινή με 10 παίχτες σε ένα κέριο σημείο.
0: Ήταν αποβολή.
1: Η κάρτα που ήταν πολύ πολύ τραβή.
0: Αποβολή, βρε. Αυτό πήγε, το σήκωσε στον αέρα τώρα. Εντάξει.
1: Κοίταξε, με το σώμα πήγε και.
0: Ποιο σώμα, με τα πόδια του. Βρήκε τα πόδια του κανονικά. Το σήκωσε στον αέρα. Πετάχτηκε ένα μέτρο ψηλά, το σήκωσε.
1: Γιατί πήγε να προλάβει και δεν πρόλαβε.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Πήγε να προλάβει, δεν πρόλαβε. Είναι βίαιο μαρκάρισμα, αποβολή είναι. Πεντακάθαρη αποβολή.
1: Και ήταν από τους χέρους που έφτασε Αργεντινή.
0: Εντάξει, δεν έχει παράπονο η διαιτησία. Μια χαρά την πήγε η διαιτησία την Αργεντινή. Την έσπρωξε κανονικά για να πάει μέχρι εκεί που πήγε.
1: Τι να κάνεις. Την αδίκησε βέβαια την Ισπανία στο ακυρωθέν γκολ, γιατί βιάστηκε εκεί πέρα.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να έχει παράπονο η Αργεντινή από τη διαιτησία φέτος στο Μουντιάλ. Μια χαρά τα πήγε στο Μουντιάλ. Ο Μέση έπαιξε
1: παιχνίδι. Με τα γραφές δεν μου λες τι μαθαίνεις, τι γίνεται τερματοφύλακας στον Ολυμπιακό, ποιος θα έρθει τελικά.
0: Εντάξει, έχει τον Πόποβιτς αυτό που έπαιξε ποτέ στο φιλικό και ψάχνει να βρει αν φύγει ο Τζολάκης. Εντάξει, ο Τζολάκης ακόμα δεν έχει φύγει.
1: Αν φύγει ο Τζολάκης θα ψάξεις να βρει, λέει, έναν έμπειρο.
0: Ακούγονται ονόματα διάφορα. Ακούστηκε και το Κοτάρσκι, ακούστηκε. Το πρώην του ΠΑΟΚ.
1: Αυτό έχει συμβόλαιο, δεν είναι δύσκολο.
0: Λέω ρε παιδί μου, ακούστηκε για αυτό το όνομα του, ακούστηκαν και άλλα ονόματα. Τώρα θα δούμε. Κάτσε να φύγει πρώτα ο Τζολάκης, ακόμα το παιδί δεν έχει φύγει.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει να μου δουλεύουν. Να μου πει από την αρχή, κοίταξε, επειδή σκοπεύουμε να δώσουμε το Τζολάκη, ο Πόποβιτς έρχεται για πρώτο θεματοφύλακα. Μου το λες και είμαι εντάξει.
0: Εντάξει μου, δεν έχει υποχρέωση ομάδα να ενημερώνει τον κάθε οπαδό τι θέλει να κάνει.
1: Όχι, κοίταξε τι γίνεται. Επειδή σκοπεύει να.
0: Δηλαδή, σε πάρει τηλέφωνο σου πει.
1: Είναι ο πρώτος θερματοφύλακας αυτός.
0: Εντάξει.
1: Το λέει και σε σέβεται.
0: Ναι, δεν έχει φύγει ακόμα ο Τζολάκης όμως. Περίμενε, αν δεν φύγει, τι θα λες μετά.
1: Τώρα κοίταξε αν τα φύγει, γιατί λένε ότι ζητάει και αν στον πύλα, ακούω πολλά.
0: Εντάξει, είναι ομάδες που είναι Αγγλία που τον ζητάνε τον Τζολάκη. Μαζί με τη Χάλ και κάποιες άλλες ομάδες.
1: Επίσης, κοίταξε τι γίνεται, έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα με το Σέντρε Φορ, διότι ο Γιάρμιτσοκ είναι ασταθής παίκτης. Και θα σου πω κάτι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ρε Βασίλη. Αυτοί οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι ιδιαίτερες ψυχολογίας παίκτες. Είναι δύσκολα προσαρμόσιμοι στα δυτικά πρωταθλήματα. Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Εντάξει, με αναλόγως πώς θα κολλήσει ο παίκτης τώρα, αυτό που λέμε τώρα είναι θεωρητικό.
1: Να σου πω κάτι. Ένας Σεφτσένκο έπιασε. Ένας όμως είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Όλοι οι άλλοι που έχουν έρθει έχουν μπλοκάρει κάπου και έχουν φύγει. Πάλι έχουν γυρίσει πίσω. Είναι ψυχολογική. Ο κάθε λαός έχει την ψυχοσύνδεση του.
0: Ναι, και πώς ταιριάζει σε μια ομάδα. Αν ταιριάζουν, αν δεν ταιριάζουν. Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε. Γεια μας και χάρη κάπου.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Καλή νύχτα. Λοιπόν, ο φίλος μας, Νάτος. Ο κύριος Παναγιώτης Μπιστρό, άκουσε το όνομά του, περιπατής και έστειλε μήνυμα. Και ο Παναγιώτης από Περιστέρι εδώ είναι φίλε μου και ακούει την καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Αυτά λες. Που είναι παρέα. Δεν έχω παρέα σήμερα. Η Κωνσταντίνα σήμερα ρεπάρει. Την έχω βάλει να κάνει ρεπό σήμερα. Η Κωνσταντίνα, η φίλη μου. Είμαι μόνος. Έχω παρέα εσάς, κύριε Παναγιώτη. Ο οποίος Παναγιώτης στον Μπιστρό, παιδιά, το Σεπτέμβριο έχουμε βαφτίσια. Αλλάζουμε κόλπο. Θα τα πούμε αυτά από Σεπτέμβριο και έχετε και μεγάλο πάρτι εκεί στη Βεάκη και Κνωσού. Με κεράσματα, χυμούς, κοκτέιλ και πολλά διάφορα άλλα. Θα τα πούμε όμως όταν έρθει εκείνη η μέρα. Έτσι, κύριε Παναγιώτη. Ωραίο αυτό που μου στείλες πάντως με τα κορίτσια. Είσαι καλλιτέχνης και εσύ σκηνοθέτης. Παιδιά, είπαμε, έχουμε μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες. Στέλνετε μηνυματάκια στο Viber του σταθμού γράφοντας τη λέξη Μπιστρό. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή που μας έρχεται και μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε να απολαύσετε ποικιλία κρεατικών special και παγωμένες μπύρες.

Φιλαράκο, παίρνει λάθος νούμερο, γι' αυτό. Ξυπνά στον κόσμο τέτοια ώρα. (2) 10 2 20 59 43. Εσύ παίρνει 59-44, μου γράφει, γι' αυτό ξυπνά τον κόσμο και σε βρίζει. 2-10-2-20-59-43 το σωστό νούμερο για να πάρεις τηλέφωνο, να βγεις στον αέρα, φίλε Γιώργο, να μην ζητάς τον κόσμο.

Ναι, σύμφω Παναγιώτης, ναι, τα έχω μάθει εγώ Παναγιώτη μου, είδες πληροφορίες έχω όλα στην ώρα τους. Και έχω στάσει μια ποικιλία ακόμα γιατί έχουμε jackpot, ε. Τη μία έφερες. Η άλλη είναι jackpot που ήρθα και δεν ήσουν εκεί. Η φίλη μας η Άννα μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Μπιλάρα καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Λιάκο μου, ακόμα δεν έχει πέρασει ημέρα. Χρόνια πολλά. Εντάξει παιδιά, βλέπω εικόνες. Μου στείλε ένας φίλος, τα έχω δει από τη Μαδρίτη, γενικά από την Ισπανία, αλλά ο θάλασσα, εντάξει, λογικό είναι. Παγκόσμιο κύπελο για την Ισπανία, βγήκαν στους δρόμους Ισπανοί.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, είμαστε 17 λεπτά πριν τις 12. Καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα ρε Μπιλέρα.
0: Καλώς το να, πού είσαι ρε φίλε.
1: Δεν είμαι Αντρέας, ο
0: Λευτέρης. Ναι, ο Λευτέρης, εντάξει, τα κατάλαβα, Πανιόνιος.
1: Τι κάνεις.
0: Καλά φιλαράκο μου, τι κάνεις εσύ.
1: Καλά, εδώ καθόμαστε στη διάθα, περιμένουμε κανένα πελάτη.
0: Έχει τίποτα.
1: Όπως λέει, έχει τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτα, ούτε από τουρίστες, τίποτα. Ναι, ρε παιδί μου, έρχονται κιόλας, έρχονται και τουρίστες. Οι τουρίστες έρχονται από το εξωτερικό. Δεν κυκλοφορούν στην Αθήνα.
1: Εγώ δεν γνωρίζω και αγγλικά καλά.
0: Και...
1: αλλά εντάξει, φεύγει ο κόσμος, ρε φίλε, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα ο κόσμος φεύγει γιατί πάει να κάνει τα μπάνια του λίγες μέρες, πολλές. Δεν είναι και πολλές ημέρες που φεύγει ο κόσμος να κάνει.
1: Εμείς τι κάνουμε, όσοι δεν μπορούν, κάνουμε και εδώ.
0: Εδώ, και εδώ έχει ωραίες παραλίες. Το καλοκαίρι Αθήνα, όταν αδειάζει, πας να κάνεις μπάνιο σε 10 λεπτά στην παραλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δηλαδή καλοκαίρι, Αύγουστο η Αθήνα και Πάσχα είναι πολύ ωραία, ρε φίλε. Πας όπου θέλεις σε 10 λεπτά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, και πας βρίσκεις πάρκινγκ.
0: Αυτό λέω.
1: Τα πάντα, πας
0: αυτό,
1: γρήγορα,
0: λέω. Αυτό λέω.
1: Δεν έχεις το άγχος, πας και φυσίας φέρεις.
0: Ναι, φέρα, αυτό λέω. Ότι Αύγουστο, εκεί στο αρχές Αυγούστου, 25 Ιουλίου και μετά και το Πάσχα, η Αθήνα είναι πολύ ωραία. Κυκλοφορείς πολύ άνετα.
1: Πώς το είδες το παιχνίδι στην Ισπανία?
0: Εντάξει, μόνο Ισπανία δεν υπήρχε ομάδα άλλη. Δεν υπήρχε
1: και όταν το πήρε φίλε και η Αργεντινή. Δεν ξέρω, το είδες το παιχνίδι?
0: Το είδα, πώς το είδα.
1: Δηλαδή ήταν πολύ βρώμικο. Δηλαδή βαράγανε, φίλε.
0: Εντάξει, δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Από ένα σημείο και μετά πήγανε, δεν μπορούσαν να κάνουν. Βλέπουν, είδαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, δεν μπορούν να παίξουν την Ισπανία με τίποτα. Δηλαδή, μηδέν φάση κάνανε σε 110 λεπτά, δεν κάνανε ούτε μια ευκαιρία. Δεν κάνανε. Και το πήγανε μετά στο παιχνίδι, στο σκυρό παιχνίδι, μήπως πάνε στα πέναλτι. Και στα πέναλτι είχαν τύχει, γιατί είχαν ένα θεματοφύλακα ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Είχαν τύχει, αλλά η μπάλα κάθε φορά ξέρει, δεν σου κάνει τα χατήρια όπως θες εσύ.
1: Όχι, οι Ισπανοί ήταν οι καλύτεροι. Φίλε, εντάξει, δεν κάνανε μια τελική. Δεν είχαν
0: αυτό
1: μια
0: λέω.
1: Τελική,
0: μέχρι το 117, εκεί που κάνανε δύο τελικές, εντάξει, πλάκα τέλος πάντων. Δεν είχαν ούτε μία τελική. Αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο φιναλίστ ομάδα να μην κάνει ούτε μία ευκαιρία. Ποτέ.
1: Όχι, δίκαια. Ήταν η καλύτερη ομάδα για μένα. Εντάξει. Και οι Γάλλοι ήταν πάρα
0: πολύ. Εντάξει, οι Γάλλοι όμως βρήκανε μπροστά τους Ισπανούς. Οι Ισπανοί φάγανε ένα γκολ σε ολόκληρο μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Και με τη Γαλλία που έπαιξαν, που δίνανε φαβόρη τη Γαλλία, η Ισπανία ήταν η καλύτερη ομάδα και η βραδιά κέρδισε.
1: Ναι, το πήρε δίκαια, το πήρε δίκαια και πράγμα.
0: Δικαιότατα, δικαιότατα. Και έχει η ομάδα αυτή πολύ μεγάλο μέλλον γιατί είναι πιτσιρικάδες, έχουν πολύ μέλλον αυτοί. Δηλαδή θα πάρουν και άλλα πράγματα, δηλαδή έχουμε και το γύρο που έρχεται. Δηλαδή δεν είναι ομάδα η οποία τώρα, είναι πιτσιρικάδες περισσότεροι.
1: Ναι, όλοι μικροί είναι, όλοι μικροί είναι. Όλοι μικροί και αυτό το παιχνίδι, δηλαδή δεν σου παίρνει την μπάλα με τίποτα, φίλε. Αυτονόν, δηλαδή... Και αν είχαν προηγηθεί στην αρχή με το Γιαμάλ που χάσανε την ευκαιρία εκεί που έπιασε αυτός, και ανοιγόταν η Αργεντινή, θα τρώγε, θα μάζευε 2-3.
0: Εντάξει, ίσως θα λέγαμε καλύτερο ποδόσφαιρο και από την Αργεντινή, αν ανοιγόταν λιγάκι, αλλά τελικά όχι.
1: Αλλά δεν. Η Αργεντινή δηλαδή ήταν. Δηλαδή μου θύμισε ομάδα.
0: Κουρασάω, το κουρασάω μου θύμισε.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Τίποτα, ήταν μαύρα χάλια η
1: Αργεντινή. Όλοι πίσω και προσπαθούσαν να του σπάσουν τα νεύρα με. Δηλαδή πήγαιναν πίσω, του χτυπάγανε, κλωτσάγανε. Εντάξει, να τους πάρεις στην ανέβρα, δεν ξέρω αν το παρατήρησες.
0: Ναι, ναι, εντάξει, παίξαν σκληρά, παίξαν σκληρά.
1: Ναι, παίξαν σκληρά, δεν παίξαν. Μας βρετώσεις, τι κάνετε εσείς?
0: Όλα καλά, όλα καλά φίλε. Πρώτη Αυγούστου, πρώτη Αυγούστου και θα γυρίσω με την σέντρα της πρώτης αγωνιστικής, 23 Αυγούστου, Κυριακή βράδυ.
1: Ωραία. Η άλλη παρέα, τρελοπαρέα, πού είναι?
0: Κάνουν μπάνια αυτοί. Από τώρα ξεκίνησαν να κάνουν μπάνια.
1: Με μπρατσάκια κολυμπάει ο Χάτσιμαν.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν έχω εικόνα. Είναι δελφίνι πάντως, ξέρω ότι είναι δελφίνι. Τώρα...
1: Πότε θα γυρίσουν?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει καθόλου, δεν ξέρω.
1: Ωραία. Και αυτή τη ομάδα ξεκινάει η Ευρώπη, πήγε, έτσι.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, παίζουν μεθαύριο την Πέμπτη.
1: Ωραία. Εντάξει ρε Μπιλάρα, σε ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Να είσαι καλά φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Γεια σου Λευτέρη μου, για χαρά. Εννοείται λέει ο κύριος Παναγιώτης, δεν ξεχνάω. Ούτε εγώ ξεχνάω, κύριε Παναγιώτη, να το έχεις υπόψη σου. Έρχονται ωραία πράγματα από Σεπτέμβρη, έτσι, Παναγιώτη μου. Κάνεις πάλι σκάουτ. Ο φίλος ο Γιώργος Μπιλάρα, καλημέρα. Σε όλη την παρέα, αν θες βάλαμε για το μπιστρό. Σε έβαλα φιλαράκο μου, είπαμε κύριος παιδιά, γίνεται κάθε Παρασκευή.

0: Λοιπόν, άλλη μια γραμμούλα μας περιμένει. Πάμε να τον ακούσουμε το φίλο μας. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Γερασίμου.
0: Καλώς τον κύριο Μπέλο από την Πρέβεζα. Πρέβεζα ή Πάργα είσαι τώρα?
1: Είμαι Πάργα.
0: Πάργα.
1: Και ο κύριος Χάτζημα πήρε από μια ώρα.
0: Κόσμο έχει?
1: Φουλ.
0: Ωραία Πάργα ρε φίλε, ωραίες παραλίες. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα έτσι όπως, έχει όπως παλιά που πήγαινα, έχω πάω αρκετά χρόνια. Πολλούς Ιουγκοσλάβους.
1: Όχι
0: ακόμα, δεν έχει όπως ήταν παλιά. Παλιά είχε πολλούς Ιουγκοσλάβους εκεί, τουρίστες.
1: Όχι, τώρα έχει πολλή Ελλάδα και πολλοί. Αυτή είναι Ρώσοι, Ουκρανοί, κάτι τέτοιο.
0: Είναι ωραία η Πάργα. Φοβερή Πάργα και είναι φοβερή η διαδρομή να πας στην Πάργα.
1: 3,5 ώρες είναι τώρα, τσακ πάμε.
0: Όχι, λέω και να πας στην Πάργα από την Πρέβεζα, η διαδρομή είναι ωραία. Φοβερή και έχω πολύ ωραίες εικόνες από την Πάργα. Έχω πάει δύο φορές, τρεις έχω πάει. Είναι εκπληκτικό. Και έχει και πολλά μέρη να δεις γύρω-γύρω. Έχει και τα Σίβωτα να δεις γύρω-γύρω, που είναι και αυτό φοβερό. Βέβαια είναι για πιο.
1: Το μεσημέρι Σίβωτα, το βράδυ Πάργα.
0: Ναι, το μεσημέρι είναι πιο πολύ για. Σίβωτα πιο πολύ είναι σκαφάτι, πάνε με τα σκάφη, έτσι έγινε.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις σκάφος ή μία σκάφη?
1: Δεν έχω σκάφος, αλλά η παραλία ήταν πολύ κυρία.
0: Ναι, ωραία είναι, ωραία. Και η Πρέβεζα είναι πολύ ωραία, Νικόπολης, ωραία.
1: Και ο Στατάκης έχασε, βέβαια.
0: Και ο Στατάκης τι εννοείς έχασε?
1: Ήταν αρχηγή ο Στατάκης.
0: Σήμερα.
1: Την αρθή από την Παρασκευή, αλλά δούλευε Σαββατοκύριακο.
0: Α, ναι, μου το είπε. Έμπλεξε με τη δουλειά.
1: Το βράδυ και δυστυχώς.
0: Ναι, δεν πειράζει, την επόμενη φορά.
1: Δεν μπορούσε.
0: Μου το είπε.
1: Τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο και το φίλο του Θανάση που μας φιλοξένησε σε αυτά τα ωραία σπίτια.
0: Ωραίο, πολύ ωραία είναι.
1: Ωραία και θα ξανακατεύω άλλη ένα τετραήμερο πάλι στην Πάργα και στο συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί τα σπίτια του είναι τζάμι.
0: Ναι, είναι φοβερό. Έτσι, με την εικόνα που είδα εγώ, βλέπω τις εικόνες, είναι φοβερά και έχει και μακριά τη θάλασσα. Βλέπεις και τη θάλασσα.
1: Πανέμορφο φαγητό, πανέμορφο. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Πάντα τέτοια εκεί στη.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος λεφτά θα πάρει από σένα, να σου κάνει και ένα δώρο.
1: Τα λεφτά του τρώω τώρα.
0: Ναι, τα λεφτά δεν μπορεί να τα φας γιατί είναι στο καθημερινό στο λογαριασμό. Αλλά λέω να μην σου κάνει και ένα δώρο.
1: Σε ποιον λογαριασμό?
0: Του Χάτζημαν.
1: Απέναντί μου ποιος είναι?
0: Ο Χάτζημαν. Δεν έχει σημασία ρε φίλε, δεν κάνει τις απαθεωνίες.
1: Θα τα ξαναβάλω στις θέσεις ρε φίλε, άμα τα χάσω.
0: Α, εντάξει, οκ, εντάξει, τότε πάω πάσο. Έχεις πάρει ένα δάνειο ζωής, ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Έχω πάρει ένα δάνειο ζωής.
0: Μπράβο, εντάξει, σωστό.
1: Διακοποδάνειο.
0: Ναι, σωστό. Άμα είναι έτσι, εντάξει, σωστός. Κύριος. Κύριος.
1: Μας είχα ένα γάμο την Κυριακή στην Πρέβεζα, γι' αυτό ήθελα, έρχομουν και με την ευκαιρία έρθει και ο Μανώλης. Ήταν αυτή και ο κύριος Στρατάκης τραδιστικός.
0: Ναι, μου το είπε. Κάτι μου είπε χθες τον είδα, κάτι προχθές τον είδα, κάτι μου είπε, αλλά τελικά δεν στράβωσε.
1: Δεν αλλάξει τα βραδινά του μεροκάματα, δυστυχώς.
0: Δεν πειράζει, άλλη φορά, ρε φίλε.
1: Την επόμενη φορά θα τον πάρουμε μαζί.
0: Έτσι, σωστό και αυτό.
1: Με την τελευταία. Που θα ξαναγίνει η τελευταία σύναξη, θα
0: ξανάρθει. Θα έχει και λεφτά τότε, θα έχει και δει στο στοίχημα.
1: Φορτωμένος.
0: Έτσι. Καιρός τι κάνει εκεί, από ζέστη, πόσο έχει?
1: Τώρα εδώ έχει 29 βαθμούς.
0: Μια χαρά είναι. Μας έκαψε. Σήμερα μας έκανε 39-38. Πολύ ζεστή. Πάρα πολύ.
1: Θέλω να πω για ύπνο τώρα για να σκοτώ 4.30 να ξεκινήσω να γυρίσω.
0: Α, θα γυρίσετε σήμερα.
1: Γυρίζω, ναι. Γυρίζω.
0: Πότε φύγατε, ρε?
1: Εγώ έφυγα Σάββατο πρωί.
0: Α, έχεις κάτσει εκεί. Φύγατε Σάββατο πρωί. Έχετε κάτσει δηλαδή. Α, εντάξει.
1: Σάββατο πρωί, εντάξει. Ο Μανώλης είστε Σάββατο βράδυ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay,
1: και θα κάτσει για άλλες 4-5 μέρες ο Μανώλης.
0: Α, θα κάτσει, θα συνεχίσει τις διακοπές του.
1: Ναι, τι να κάνει.
0: Μια χαρά.
1: Αφού η διαμονή είναι κομπλέ.
0: Μια χαρά. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ.
1: Και είναι το χορηγό μας, τον ευχαριστώ.
0: Είναι και η Πάργα φοβερή, εντάξει, είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό μέρος.
1: Και το έχω βγάλει και εισιτήριο, μπορεί να πάει μια μέρα στην Κέρκυρα χωρίς αμάξι.
0: Ποιος?
1: Να πάει ο Χατζημαν.
0: Θα πάει κολυμπώντας.
1: Όχι, από Γουμενίτσα πάει με.
0: Ναι, απέναντι, δεν είναι απέναντι. Πόση ώρα είναι?
1: Με το γρήγορο 1:30.
0: Α, εντάξει, δίπλα είναι. Πολύ κοντά είναι.
1: Θα κάνει μια βόλτα στην Κέρκυρα και θα αναγυρίσει. Γιατί η Παξούς δυστυχώς προς το παρόν δεν έχει.
0: Δεν έχει ακόμα.
1: Ούτε ένας, όχι έχει, είναι η διαθεσιμότητα μηδενική.
0: Για να σου πω, πήγατε Πρέβεζα.
1: Εννοείται, ρε. Εγώ είμαι την Πρέβεζα.
0: Κόσμο, ναι, το ξέρω. Ρε. Κόσμο έχει Πρέβεζα.
1: Πολύ. Έχει. Πολύ κόσμο.
0: Το Νικόπολης κανονικά εκεί είναι.
1: Πολύ και έρχονται και πολλοί από Λευκάδα και όπως από Λευκάδα πάνε πολύ στην Πρέβεζα.
0: Ναι, το Νικόπολης κανονικά υπάρχει.
1: Εννοείται.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Όχι όπως ήταν.
0: Εντάξει, αλλά θα έχει αλλάξει. Τώρα θα έχει γίνει πιο.
1: Δεν περιμένει αυτό που ήταν κάποτε.
0: Δεν είναι αυτό με την πισίνα που μπαίνει από κάτω και βλέπει. Α, δεν έχει,
1: Το εστιατόριο και το καφέ, τέλος τα υπόλοιπα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε, τι θα γίνει, κύριε, δεν υπάρχουν τώρα.
0: Το θυμάμαι με την πισίνα που μπαίνει από κάτω και βλέπει του άλλου κολυμπάνε από πάνω και αυτά.
1: Τα μπαντούπα είχε καφέ.
0: Ναι, είχε πολλά live και αυτά.
1: Εστιατόρια είχε.
0: Α, όχι,
1: Όχι, ρε. Όχι.
0: Ούτε τα πυργάκια που νοικιάζανε, αυτά υπάρχουν.
1: Τα έχει.
0: Αυτά νοικιάζει πυργάκια, αν θέλει να μείνει, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Αυτά αλλά υπάρχουν. Δεν τώρα.
0: Ναι, εντάξει, είναι ακριβά.
1: Okay, δεν είναι... Τώρα, ναι.
0: Και έχει ωραίες παραλίες η Πρέβεζα γενικώς. Έχει ωραίες παραλίες.
1: Ήταν πιο ακριβή η Πρέβεζα από ό,τι μείναμε στην Πάργα.
0: Ναι, φαντάσου.
1: Που εντάξει, βέβαια ήταν γνωστό του Γιώργου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, υπάρχουν πιο κοσμοπολιτικοί στην ουσία. Είναι πιο πολύ έτσι κοσμοπολίτικη Πάργα από ό,τι η Πρέβεζα.
1: Αλλά θέλανε 100 ευρώ τη μέρα στην Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, ακριβά είναι.
1: Άνοιξε σεζόν.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Και εσύ και η Αθήνα εδώ πέρα, νομίζεις, έχει ψηλοαδειάσει. Δηλαδή, πας ας πούμε στο Περιστέρι από τη γειτονιά μου και σε 10 λεπτά είσαι εκεί. Δεν είναι όπως παλιά.
1: Εγώ βρήκα πάρα πολύ κίνηση στον δρόμο.
0: Γιατί φύγανε πολύ, ρε φίλε, γι' αυτό. Φύγανε πολύ.
1: Το ιστορείο της Πάτρας ήταν κίνηση, μετά έσπασε.
0: 3,5 ώρες είναι.
1: 3,5 ώρες. Και τα... 38 για την ακρίβεια.
0: Και τα διόδια πόσο είναι.
1: Μαζί με τη γέφυρα. Εγώ πήγα καραβάκι.
0: Μαζί με. Πήγες καραβάκι οικονομικά. Με τη γέφυρα.
1: 18 ευρώ γέφυρα.
0: Δηλαδή με τη γέφυρα πόσο πάει δηλαδή σύνολο.
1: Μέχρι εδώ είναι 70 παρακάτω.
0: Να πας.
1: Βέβαια.
0: Πολλά ρε φίλε.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή 140 ευρώ πήγαινε έλα στην Πρέβεζα.
1: Ναι βέβαια.
0: Αν πας από τη γέφυρα, οκ. Okay.
1: Από τη γέφυρα. Εγώ
0: 18 ευρώ. Δηλαδή 140 να πας και να έρθεις και άλλο 150 βενζίνα, θες τι 140 να πας και να έρθεις στην Πρέβεζα.
1: Εγώ με το ρεύμα έκαψα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, λέω για βενζίνα, λέω πετρέλαιο. Εγώ θες δηλαδή 340 να πας και να έρθεις στην Πρέβεζα.
1: Εύκολα.
0: Ωραία, φίλε. Πού να πάει ο κόσμος, φίλε. Πού να πάει οι διακοπές 5-6 μέρες και 10.
1: 38 ευρώ ήταν μέχρι την Πάτρα τα διόδια. Ναι. Γιατί τα έκανα το κομπιδεράκι.
0: Πολλά, ρε φίλε, πολλά.
1: 18 η γέφυρα και έχει άλλα 5 διόδια μετά, 6 διόδια μετά από εκεί μέχρι την Πρέβεζα.
0: Δηλαδή ίσα βενζίνα, ίσα διόδια πάνω κάτω.
1: Και αν πήγαινα από τη γέφυρα, γιατί κάτω από την υπόγεια, ήθελα συν 12 ευρώ εκεί. Πήγα γύρω-γύρω, πήγα από την Λιπτιάδα.
0: Α, πήγες το καραβάκι πήγες, απέρασε το με το μικρό, το φεριμπότε.
1: Με το φεριμπότε πέρασε απέναντι.
0: Αυτό είχε κόσμο, πάει κόσμος ή ήσουν μόνο σου.
1: Γεμάτο.
0: Σου λέω άλλο να πληρώσω τώρα διέφυρα 18 ευρώ ή 12.
1: Κάθεσαι, κάνεις το τσιγάρο σου.
0: Σωστό. Εντάξει, περνά. Μπαμ, περνά. Ναι, εντάξει.
1: Φορτώνει μπαμ 20 λεπτά και ένα τέρμα να περάσει απέναντι τελείω.
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε τα σουβλάκια σου εκεί πέρα που είναι ωραία.
1: Άμα σταματήσει.
0: Λέω, άμα σταματήσει, έχει πέρα και ωραία σουβλάκια εκεί.
1: Όχι, άμα φάει μετά σε πιάσει ύπνο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα.
1: Αλλιώ τώρα σουβλάκι, ναι. Εγώ με κρακεράκι την έβγαλα μέχρι.
0: Ναι, είσαι σε δίαιτα, είσαι.
1: Κράκερ, γιατί μετά νιστάζω.
0: Ναι, βλέπει, αλλά αν είσαι εδώ τώρα πρέπει να έχει χάσει 15 κιλά, ας πούμε τώρα εσύ.
1: Είμαι μέρα... 6 κιλά.
0: Πόσο?
1: 6 κιλά.
0: Τρεις μήνες δίαιτα, 6 κιλά έχει χάσει.
1: Δεν κάνω δίαιτα.
0: Τρεις μήνες δεν τρως, μου έχει πει τρεις μήνες κοιτάς τη διατροφή σου.
1: Δεν κάνω δίαιτα.
0: Διατροφή. Ένα το σαλάτα κάθε μέρα που τρως κάθε βράδυ σαλάτες.
1: Δεν τρώω μόνο σαλάτες, φίλε, φάγε και μακαρόνια, φάγε και πίτα.
0: Α, εντάξει, γιατί η μακαρόνια μου τρώει εδώ πέρα, μου τρώει σαλατούλα όταν έχωσουν.
1: Ωραία το κοτοπουλάκι τρώω εγώ.
0: Ωραία το κοτοπουλάκι, ωραίο.
1: Με σαλατούλα, σκέτο.
0: Λούτσα, βράχος, μπέλο, πάρε με μαζί σου και άσε με εκεί, λέει, ο Μπίλαρος.
1: Λούτσα, εννοείται, καλύτερη παραλία της Πρέβεζας.
0: Ναι, πάρε με εκεί και άσε μαζί μου, ναι, εδώ όντως είναι φοβερή παραλία. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από το Μπιστρό, κάτσε να μου τι λέει εδώ, κλείσει τον κύριο γιατί προκαλεί. Για σένα το λέει. Βγαίνει τηλεφωνικά τέτοια ώρα από Πάργα.
1: Τι να κάνω.
0: Πες του να πάει σε κανένα μπαράκι και να μας αφήσει ήσυχους. Λέει ο Παναγιώτης από το Μπιστρό.
1: Θα σας αφήνει ήσυχους, πάω για ύπνο.
0: Έτσι. Ποια ύπνο από τώρα. Αν μου πεις το πρωί ταξιδεύει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay, εντάξει, φιλαράκο μου.
1: Σας χαιρετώ.
0: Αλλά πούμε, άντε φιλιά. Δώσ' και στο Μανώλη φιλιά.
1: Συγγνώμη την επόμενη φορά.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά. Οκ, okay, όλα καλά.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σου κύριε Μπέλο και στον κύριο Χάτζημα που έχετε πάει μαζί στην Πάργα, τον Ανήφορο, Κανέλα και Γαρίφαλο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12, πάμε να πούμε ακόμα ένα μηνυματάκι. Γεια σου Μπιλάρα, πες στα φιλαράκια σου να πάνε Αμμουδιά, Βράχο, Λούτσα, Κανάλι, Μονολίθη και Αχαίροντα. Το ένα καλύτερο από το άλλο, τα διόδια σύνολο είναι 40 ευρώ περίπου και από τη γέφυρα. Τι 70 μας λέει ο Μπέλος. Όπως λέει πήγαινε άλλα, μπορεί, για να μπερδεύτηκα εγώ. Ναι, αυτά που έχεις πάει, φίλε που μου έρθει, έχω πάει σε όλα αυτά. Και στην Αμμουδιά και στο Βράχο και στην Λούτσα και Μονολίθη και Αχαίροντα είναι φοβερά. Παιδιά, όσοι πάτε από εκεί μεριά, Πάργα είναι πανέμορφη. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο Χάτζημαν, ο Τίπστερς είναι κατά λάθος εκεί. Πράγα του είπανε και τον πήγε στην Πάργα. Πιθανό και αυτό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ο κύριος 78, ο κύριος Μπέλος λέει για τον φίλο, τον φίλο που έστειλε μηνυματάκι για τα διόδια. 78 ευρώ πήγαινε, έλα χωρίς γέφυρα, δεν είπα κι άλλο 39, έδωσα να έρθω χωρίς γέφυρα. Ναι, 80 ευρώ. Εγώ κατάλαβα λάθος, παιδιά, που είπα 80 πήγαινε, έλα. Μάλλον 80 πήγαινε, 80 έλα. Εγώ κατάλαβα λάθος. Βάλα 18 ρίο αντίριο και 15 ευρώ στο άκτιο, να μας πει ο φίλος πόσο βγαίνει. Σωστό, εντάξει. Πήγαινε, έλα 78. Εγώ κατάλαβα 150 ευρώ πήγε να πας και να έρθεις, όχι 78. Δεν είναι και λίγα, βέβαια, τα 78 ευρώ. Ο Δημήτρης, καλησπέρα, φίλε Βασίλη. Δημήτρης ταξί από διαβολή της Μεσσηνίας. Ο πατριώτης εκεί, Καλαμάτα, μεριά, κοντά κοντά. Πού τα βρήκε ο φίλος Αθήνα Πάτρα 38 ευρώ? Μήπως έχει νταλίκα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.

Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 12, τώρα πια λέμε καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα, πότε με το καλό την κοπανάς και σήμερα Διούλα? 1η Αυγούστου φεύγουμε, φίλε μου, και ερχόμαστε 23, που θα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική Κυριακή βράδυ στο πρωτάθλημα. Η πρώτη αγωνιστική ξεκινάει 22 του μήνα, τελειώνει 23, δύο μέρες, Σαββατοκύριακο. Τώρα είναι χωριό σίγουρα, πάνε τα πιτσιρίκια λίγο νωρίτερα εκεί στα Πεθερικά, λίγο έξω από τη Χαλκίδα, και παίζει ένα σενάριο να πάμε στον κουμπάρο μου Σαντορίνη για 5-6 μέρες, 6-7 εκεί κάπου εκεί, ή να πάμε στη Μήλο. Παίζει ένα σενάριο, δεν είναι τίποτα σίγουρο όμως, Χαλκίδα είναι το μόνο σίγουρο. Θα δούμε παιδιά. $15.90 είναι γέφυρα, λέει ο Τόλης, κύριε Μπέλο. Κοϊδέψανε, σου φάγανε τα λεφτά. 15.90, 18 λέει. Παιδιά, δεν έχω πάει ποτέ από τη γέφυρα. Μάλλον έχω πάει, αλλά πήρωσε άλλος που οδηγούσε. (210) 220 59 43 (215) 215 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43, και το email μας onair@943.gr. Μπιλάρα, έλα Χανιά. Είχα έρθει πρόπερση Χανιά. Ωραία τα Χανιά, πανέμορφα. Και Ελαφώνησος, ναι, έχω πάει και Ελαφώνησο, φιλαράκο μου, λες έλα Ελαφώνησο, Μπιλάρα, είναι ωραία και πολύ καλές τιμές.

Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Ο Σωτήρης, ο φίλος μας, εγώ Μπιλάρα φεύγω με αδειούλα την Παρασκευή. Πάω Μήλο, πρώτη φορά, θα περάσει φίλε πανέμορφα, φοβερό νησί. Ωραίες παραλίες, αλλά θέλει να τις γυρίσεις όμως. Και μην ξεχάσεις να κάνεις το γύρο της Μήλου με το καραβάκι, να ξυπνήσεις ένα πρωινό και να πας να κάνεις το γύρο της Μήλου. Είναι φοβερά για να πας και να... και είναι και ωραία γενικώ η Μήλο και η πλάκα. Και μέσα η χώρα έχει πολλά ωραία μέρη να δεις. Απλά για να κάνεις μπάνιο πρέπει να πάρεις και το αυτοκίνητο να γυρίσεις διάφορες παραλίες.

Η φίλη μας η Χριστίνα μας έστειλε μηνυματάκι με την καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, ο οποίος αναχωρεί και αυτός την Παρασκευή το μεσημεράκι μετά τη δουλειά του. Πάει στο Ναύπλιο για 5 ημερούλες. Ναύπλιο, άλλη μια υπέροχη πόλη. Πανέμορφο το Ναύπλιο και ωραίες παραλίες και ζωή έχει. Έχει πράγματα να δεις, να κάνεις. Και η παλιά πόλη είναι πανέμορφη και οι παραλίες, το Λό από εκεί μεριά, εκπληκτικά πράγματα.

Λοιπόν, 21 Απριλίου, σήμερα 21 Απριλίου, καλά, 21, χάσαμε την μπάλα, 21 Ιουλίου, άκου, Απριλίου, θα έχουμε play-off δηλαδή. Παιδιά, είπαμε, σήμερα θα έχει πιο πολύ ζέστη από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, από τη χθεσινή ημέρα, θα είναι πιο ζεστή ημέρα σήμερα. Να δούμε λίγο το χάρτη. Φτάσει 25 βαθμούς έως 39. Το ίδιο θα γίνει και Τετάρτη. Πέμπτη πέφτει από 22, θερμοκρασία φτάσει 22 έως 33 βαθμούς. Έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο, εκεί 31-32 βαθμούς. Από την άλλη εβδομάδα ξανανεβαίνει, αλλά το τριήμερο σήμερα Τετάρτη και θα έχει, σήμερα Τρίτη και Τετάρτη, θα φτάσει 39 βαθμούς. Θα δούμε κάποια μάτς που είχαμε στο στοίχημα, αν έχουν τελειώσει. Ραπίτ Βουκουρεστίου Σέψη τελείωσε 1-0. Ρούνα Ορένσε για το πρωτάθλημα από το Εκουαδόρ 2-1. Κέφλαβικ Ακράνες 5-2. Χαφνάθιο Ντουρ με την Μπρέινταμπλικ 0-0. Ένα φιλικό Σπόρτινγκ Λισαβόνας με το Στρασβούργο 7-0. Και Κοπαβουκ.

Βούγκουρ με τη Βέστρη 6-2. Δεν έχει άλλα παιχνίδια σήμερα. Αύριο κουπονάκι έχει πολλά παιχνίδια, είπαμε. Πάρα πολλά παιχνίδια. Και έχει, είπαμε, κύπελο League Cup Σκωτίας, εκεί που έχουν ξεκινήσει να παίζουν. Αλλά έχει παιχνίδια προκληματικά Champions League και προκληματικά για το Conference. Αλλά και, είπαμε, έχει πολλά παιχνίδια για την Σκωτία, League Cup Σκωτίας.

Και το βράδυ ξεκινάει και το Copa Libertadores, είναι Copa Sudamericana, είναι το αντίστοιχο Europa της Λατινικής Αμερικής. Με δύο μάτς έχουμε, το Nacional Montevideo με την Tigres στη μία η ώρα και 3:30 USV με την Santos. Και εκεί παιχνίδια από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, 1:30 τα μάτς. Το πρόγραμμα αύριο είναι πλούσιο, πάρα πολλά παιχνίδια.

Μηνομήνες, σιγά σιγά μπαίνουμε σε, σε παιχνίδια ευρωπαϊκά και σιγά σιγά μπαίνουμε και σε πρωταθλήματα που ξεκινούν. Ας πούμε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός υπό την ασία τους τελείωσε, έχουν επίσημα μάτς την Πέμπτη και οι δύο. Είπαμε ο ΠΑΟΚ παίζει 8 η ώρα με την Δυναμό Κιέβου και ο Παναθηναϊκός μια ώρα αργότερα στις 9 με την Πάξη στην Ουγγαρία.

Θα διαβάζω, λέει, μόλις ανακοινώθηκαν τα ευχάριστα, ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους μέχρι το τέλος του μήνα. Για να δούμε ποιοι θα πάρουν χρήματα. Αντίστροφα, μετράω χρόνος για την καταβολή της τρίτης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21. Πληρωμή θα γίνει 31 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα.

Αυτοί θα πάρουν λεφτά. Δεν έχουν άλλοι. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Μαρκόπουλο. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Ο φίλος Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Και ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου Μανώλη μου, Μπιλάρα και εδώ κάνει πάρα πολύ ζέστη και στο Αγρίνιο. Παιδιά γενικά σε όλη την Ελλάδα χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη και σήμερα από την λένε θα κάνει το ίδιο και πολύ περισσότερο. Γι' αυτό είπαμε νεράκι μπόλικο, χυμούς, ελαφρύ φαγητό, κάνα σαλατούλα και τίποτα ελαφρύ, καπελάκι, γυαλί ηλίο και αν δεν έχετε δουλειά, αράξτε σπίτι με τα κλιματιστικά, με ανεμιστήρες, ό,τι μπορεί ο καθένας. Για τον φίλο που ρωτάει, μου λέει Μπιλάρα, ο Ολυμπιακός παίζει με την Αϊμέγγεν. Είναι επικίνδυνη ομάδα, την έχω παρακολουθήσει. Έμεινα πέρυσι στην Ολλανδία για 6 μήνες, είχα πάει σε παιχνίδια. Είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Φέτος δεν ξέρω, λέει, πώς θα είναι, αν έχουν φύγει παίκτες, δεν έχω παρακολουθήσει. Αλλά ο Ολυμπιακός, αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος, θα το πληρώσει. Εντάξει, είπα μια ομάδα, η Ναϊμέγεν, πέρυσι ήταν η έκπληξη του πρωταθλήματος του Ολλανδικού. Κατάφερε την τελευταία αγωνιστική να βγει τρίτη και να πάρει να παίξει προκριματικά για το Champions League. Είπαμε, παιδιά, όλες οι ομάδες τώρα επικίνδυνες. Είναι αρχές χρονιάς. Αν δεν προσέξεις, μπορεί να την πατήσεις.

Οι μεταγραφές είναι τελειώνουν 31 Αυγούστου. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ακόμα δεν μπήκε ο Αυγούστος. Μέχρι 31 Αυγούστου οι ομάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν μεταγραφικές κινήσεις.

Είπαμε ότι είχαμε και το θάνατο του μεγάλου ποδοσφαιριστή, του Kevin Keegan. Είχε, από τον περασμένο Γενάρη είχε διαγνωστεί, τα είχαμε πει κιόλας, τα είχαν γράψει με καρκίνο στο τελευταίο στάδιο, με τον Άγγλο πρώην επιθετικό του προπονητή να φεύγει τελικά από τη ζωή τη Δευτέρα, χτες δηλαδή, σε ηλικία 75 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του. Ήταν ένας παίκτης, μεγάλος παίκτης, εμβληματική φυσιογνωμία στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και βέβαια της Λίβερπουλ. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών, χτες Δευτέρα.

Ο φίλος ο Κώστας με την οικογένεια φεύγει την Δευτέρα πρωί. Κυριακή δουλεύουμε μπιλάρα και Δευτέρα πρωί αναχωρούμε για τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα πανέμορφα. Όπως λέει και ο Μητροπάνος, τα Κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Δημήτρη μου, να περάσει καλά, να κάνει τα μπάνια σου, και είναι και πολύ έτσι ωραίο νησί. Βέβαια, όλη η Ελλάδα όμορφη είναι. Και είναι και οικονομικό νησί τα Κύθυρα.

Ο Στέφανος Κοτσόλης σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ένας από τους τεχνικούς διευθυντές, είπε ότι δεν είναι φυσιολογικό 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και είναι σωστή επιλογή ο Νίστρουπ.

Για τον φίλο τον Γιώργο που λέει για τον, που είναι ΠΑΟΚτζής και λέει Μπιλάρα κάποιο μεταγραφικό για τον ΠΑΟΚ και αν παίζει περίπτωση Χωσέλου. Και εγώ το διάβασα φιλαράκο, είναι ένας, βέβαια είναι περασμένη η ηλικία του, δεν είναι και πιτσιρικάς, νομίζω είναι 36 ετών ο Χωσέλου.

Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη, είπαμε, 8 η ώρα με την Δυναμό Κιέβου. Πιθανότητες πολλές να παίξει ο νέος παίχτης, οι νέοι παίχτες του ΠΑΟΚ, ο Τάχα Άλλη και ο Σάντα Μαρία. Από νωρίς τα βάσανα. Από νωρίς τα βάσανα. 23 Ιουλίου, πότε είναι, 23 Ιουλίου, Πέμπτη. Ναι. Για το φίλο που με ρωτάει, ο Παναθηναϊκός Φιλαράκο πρέπει να, όχι, δεν περνάει. Αν κερδίσει την Πάξη και την αποκλείσει σε δύο παιχνίδια, ένα την Πέμπτη και ένα την επόμενη Πέμπτη, δεν περνάει σε ομίλους Conference. Πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Δηλαδή, για να καταλάβεις, πρέπει να κάνει αυτό που έκανε και η ΑΕΚ πέρυσι. Να περάσει τρεις γύρους για να μπει σε ομίλους. Δηλαδή, ακόμα έχει δρόμο.

Λοιπόν, για το γήπεδο του Ολυμπιακού, από ό,τι διάβασα, πήραν όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και θα ξεκινήσουν σιγά σιγά τα έργα για το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο από ό,τι εδώ πέρα βλέπω προγραμματίζουν οι υπεύθυνοι εκεί που θα έχουν τη μελέτη και το σχέδιο για να φτιάξουν το γήπεδο, να είναι έτοιμο το Μάιο του 2029. Χωρητικότητα θα έχει περίπου 53.000 θέσεις και θα είναι από τα προδιαγραφές, διαβάζω, θα το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία της Ευρώπης, στο νέο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός αυτά τα χρόνια θα παίξει στο ΟΑΚΑ τα παιχνίδια του μέχρι το Μάιο του 2029, που θα είναι έτοιμο το νέο Καραϊσκάκη.

Ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη, μιλάρα πήγα με την κοπέλα μου στο μπιστρό, περάσαμε πολύ όμορφα, ωραίο περιβάλλον, πολύ καλή εξυπηρέτηση και πολύ καλή πίτσα που φάγαμε, λέει ο φίλος. Και έχω Σεπτέμβρη να δεις θα γίνει χαμός. Εμείς έχουμε, είπαμε, μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες κρύσταλλο σε μεγάλο ποτήρι εκεί στη Δεάκη και Έκνοστού που είναι το μπιστρό. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viper, όνομα επώνυμο, αυτό μόνο, την λέξη μπιστρό και είστε OK. Κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή που έρχεται, λίγο πριν τις 3. Μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον περιπατητή. Βλέπω εδώ πέρα πολλά φιλαράκια και ο Δημήτρης και ο Κώστας ετοιμάζονται να φύγουν διακοπές. Άλλη την Παρασκευή το μεσημεράκι, άλλη Δευτέρα πρωί. Παιδιά, σας είπαμε σιγά σιγά. Μετά τις 20 Αυγούστου, περίπου εκεί 22 Αυγούστου, θα γυρίσουν οι περισσότεροι. Όπως ο φίλος ο Μανώλης, ο οποίος λέει θα πάει μπιλάρα με την οικογένεια, γυναίκα, 3 παιδάκια στην Άνδρο. Κοντά είναι και κοντά η Άνδρος, ωραίο και ωραίο νησί. Μία ωρίτσα περίπου, νομίζω περίπου μία ώρα και κάτι, νομίζω. Λοιπόν, πέρα διαβάζω κάτι για το Μουντιάλ, ένα στατιστικό. Τους Golden Ball Winners, το 26 βγήκε ο Ρόντρι, δηλαδή τώρα το Μουντιάλ που μας τελείωσε. Το 22 βγήκε ο Μέση, το 18 ο Λούκα Μόντριτς, το 14 ο Λιονέλ Μέση και πάλι. Το 2010 ο Ντιέγκο Φορλάν, το 6 ο Ζινεντίν Ζιντάν, το 2002 πρώτη φορά τερματοφύλακας ο Όλιβερ Καν, το 98 ο Ρονάλντο, το 94 ο Ρωμάριο και το 90 ο Σκυλασί, ο Ιταλός. Αυτή είναι τα Golden Ball των τελευταίων Μουντιάλ από το 90 έως το 2026.

κύριε γραφίστα, πρέπει να κάνεις κάτι έτσι, ένα ωραίο. Να φτιάξεις κάτι ωραίο τώρα με την Αδιούλα. Να φτιάξεις ένα ωραίο. Τι κάθεσαι τώρα εκεί πέρα. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και εγώ σε βλέπω, λέει ο Δημήτρης, από το tvelada.gr και σε καμαρώνω. Έτσι. Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι.

0: 94,3 Ιντερβέτε Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, η ώρα είναι 1:30. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3, όπως κάνουμε καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10 έως τις 3, και έτσι θα πάμε και το χειμώνα, από ότι θα πηγαίνουμε 10 με 3 και το χειμώνα στο νέο πρόγραμμα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Μιλάω φέτος πάμε για άνοδο. Ο Πανιώνιος φτιάχνει μια ομάδα φέτος που θα αναστήσει την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα μετά από αρκετά χρόνια. Βέβαια είναι και άλλες ομάδες, ο Πανσεραϊκός είναι μια καλή ομάδα που θα πάει και αυτή να παίξει για την άνοδο. Είναι το η Λάρισα με νέο διοκτήτη, και αυτή θα κοιτάξει να ανέβει κατηγορία, και νομίζω και το Μαρκό είναι, φτιάχνει καλή ομάδα. Τώρα δεν ξέρω ανά πόσο μπορεί να ανταγωνιστεί η Λάρισα, Πανσεραϊκό και Πανιώνιο, αλλά φτιάχνει μια καλή ομάδα και το Μαρκό. Ένα πρωτάθλημα της Super League 2 που φέτος είναι τελείως αλλαγμένο. Δεν έχει play-off και τέτοια πράγματα. Είναι ένας όμιλος. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν. Νάτος και ο Νικολάκης, ο φίλος μου που δεν έχουμε φάει ψάρι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Βασίλη, καλημέρα. Αεκάρα μόνο. Τι να σε κάνω, Νικολάκη μου, δεν βάζεις κάρβουνα. Νωρίς. Να μας κοβολήσει η γειτονιά.

Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά Ολυμπιακός. Μιλάρα κανένα νέο με Τζολάκη. Παιδιά, τίποτα νεότερο. Εκεί που είχαμε μείνει από χτες. Ακούστε χθες το βράδυ ο Κώστας Σαμοθράκη που μας ενημέρωσε ότι ο Τζολάκης ο ίδιος επιθυμεί να πάει να παίξει στο εξωτερικό, να πάει να παίξει στην Αγγλία. Νομίζω ο Ολυμπιακός δεν θα το κλείσει το δρόμο. Απλά η πρόταση που πρέπει να έχει είναι καλή, να βολεύει, να συμφέρει και τον Ολυμπιακό. Ακούγονται διάφορες ομάδες. Η Χαλ έχει ακουστεί περισσότερο, αλλά ο Κώστας Σαμοθράκης μας είπε ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλες ομάδες από την Αγγλία που είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας από την Χαλ. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κεραμικό. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Νίκος από τον Περισσό, ΑΕΚΤΖΙΣ.

Θα διαβάζω μια ωραία στερούλα για τον Μανέ. Η μητέρα του Σάμπιο Μανέ έπρεπε να παρακολουθήσει τηλεόραση για να δει το γιο της να παίζει, για να πιστέψει ότι είναι στην Ευρώπη, γιατί έφυγε από τη Σενεγάλη χωρίς να το πει στη μάνα του. Δεν πίστευε ότι έλεγε την αλήθεια όταν τηλεφώνησε στο σπίτι για να πει ότι ήταν στην Ευρώπη. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που έφτασα στη Γαλλία για να κάνω δοκιμές και να υπογράψω στη ΜΕΤΣ. Έπρεπε να προπονηθώ από τη μέρα που έφτασα, αλλά ο προπονητής μου είπε να μείνω σπίτι μου. Δεν είχα λεφτά στην κάρτα μου για να τηλεφωνήσω στη μητέρα μου και να της πω ότι είχα πάει στη Γαλλία. Την επόμενη μέρα πήγαμε με μερικούς από τους φίλους μου που ήταν ήδη στο ΜΕΤΣ και της τηλεφώνησα και της είπα ότι ήμουν Γαλλία. Μου είπε ότι δεν μπορεί να το πιστέψει. Της είπα η Γαλλία είναι στην Ευρώπη. Απάντησε τι εννοείς είναι στην Ευρώπη. Ζείτε στη Σενεγάλη, υποτίθεται ότι είστε με το θείο σας. Τότε είπα ναι, αλλά τώρα είμαι στην Ευρώπη, μαμά. Ήταν έκπληκτη, ήταν τρελό. Ξαφνιάστηκε και έπαθε πλάκα τόσο πολύ που με καλούσε κάθε μέρα για να με ρωτάει αν ήταν αλήθεια. Δεν πίστευε μέχρι μια μέρα που της είπα να πάει να παρακολουθήσει τηλεόραση για να με δει να παίζω. Κατάλαβε τελικά ότι το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Σπουδαίος παίκτης και σπουδαίος άνθρωπος, ο Σάντιο Μανέ. Που η μάνα του δεν ήξερε τίποτα, δεν το πίστευε. Του λέει: σιγά, του λέει, μην είσαι στη Γαλλία. Στη Σενεγάλη, του λέει: είσαι με το θείο σου και παίζετε πρέφα. Μέχρι που τη λέει: πήγαινε δε στην τηλεόραση να με δει να παίζω. Και τότε το πίστεψε. Αυτές έτσι μερικές, είναι ωραίες μερικές τέτοιες ιστοριούλες από βιογραφίες παιχτών.

για τον παίχτη της Ισπανίας, τον Φεράν Τόρες. Εδώ πέρα πάλι μια αστεριούλα που είπε ο ίδιος, μάλλον σε μια βιογραφία του, σε κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων. Βρέθηκα, λέει, σε ένα απίθμενο πηγάδι και δεν μπορούσα να βρω διέξοδο. Έχασα την αυτοπεποίθησή μου και όλα άρχισαν να με επηρεάζουν. Δεν ήξερα τι να κάνω. Έχανα τον εαυτό μου μέρα με τη μέρα. Ζήτησα ψυχολογική βοήθεια, αντιμετώπισα την κατάθλιψη και τις πιο δύσκολες στιγμές κατάφερα να ξαναχτίσω τον εαυτό μου. Ο άνθρωπος που σκόραρε τον γκολ, που πήρε το τρόπερο η Ισπανία, αυτός ήταν ο Φεράν Τόρες, που πέρασε για αυτός δύσκολες καταστάσεις με κατάθλιψη και διάφορες δύσκολες στιγμές. Τελικά κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα που είχε και να σκοράρει και τον γκολ που έδωσε το κύπελο, το δεύτερο τίτλο παγκοσμίου κυπέλου στην Ισπανία. Φεράν Τόρες.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλημέρα Πινάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, όπως πάντα, το μηνυματάκι του από την όμορφη Ρόδο.

Να πούμε για το φίλο που με ρώτησε, το βρήκα φιλαράκο. Ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που αποκλείσει την Πάξη που παίζει την 23 Ιουλίου, την 5η και 30 Ιουλίου στην Ελλάδα, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, θα αντιμετωπίσει την κήτρια της, του αγώνα Σπάρτακ Νάβα με τη Τζέσικα 1948. Το πρώτο μάτς θα το δώσει 6 Αυγούστου, το κύριε Βάνς στις 13 Αυγούστου εκτός έδρας, ή με τη Σπάρτακ Νάβα ή Τζέσικα 1948.

Ο φίλος θα πάει στον Άφλιο, μιλάει αν έχει πάει Άφλιο. Άφλιο, έχω πάει πάνω από 30 φορές. Μπορεί και παραπάνω. Όχι το Παλαμίδι, Φιλαράκο, αν το ανέβει, αλλά εγώ δεν το έχω ανέβει ποτέ το Παλαμίδι. Τα 999 σκαλιά, όχι, δεν τα έχω ανέβει. Πήγαινα γύρω-γύρω με το αυτοκίνητο. Πάει και το αυτοκίνητο γύρω-γύρω, αν θέλει. Όχι, δεν ήμουν ήρωας να ανέβω 999 σκαλιά. Άμα έχει κουράγια και όρεξη, να τα ανέβει σκαλιά. Το δύσκολο είναι το ανέβασμα. Το κατέβανε πιο εύκολο.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Φύλακας, καλημέρα μιλάρα και από μένα. Πάνος από το Μενίδη. (210) 220 59 43 (215) 215 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 6939 943 943. Το email μας ο νέα παπάκι 943.gr. Ο φίλος ο Δημήτρης εδώ που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο, μπιλάρα μου έστειλε και τα δελτία στο Facebook. Είχε παίξει δελτιάκια, 150 ευρώ να το πάρει Ισπανία, 150 ευρώ να το πάρει Γαλλία. Το πήρε Ισπανία με 6,5 απόδοση νομίζω. Άρα πήρες μια χαρά λεφτάκια, έπαιξε 300, πήρες κέρδος. Καλό, καλό φάγωτα φιλαράκο, καλό κεράκι, μια χαρά. Περίμενες ένα μήνα, τελικά πληρώθηκες.

Μιλά να υπάρχουν και πολλά πανηγύρια. Ναι, τώρα πια είναι εποχή με τα πανηγύρια. Τώρα όπου και να πας, υπάρχει και ένα πανηγύρι και θα ακολουθηθούν τα πανηγύρια τον Αύγουστο και ειδικά τον 15 Αύγουστο. Αλλά και τώρα και στην Αττική εδώ, σε πολλούς δήμους στην Αττική υπάρχουν πανηγύρια και στην επαρχία, ό,τι καλύτερο. Πανηγύρι το καλοκαίρι είναι ό,τι καλύτερο. Τσουλάκια, γουρνοπούλες, φαγητά, μπύρες, κρασιά, χαμός.

Είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εγώ, Μπιλάρα, θα πάω για μια εβδομάδα στην πατρίδα σου, στην Καλαμάτα. Θα μείνω στις Κυτριές. Θα μείνει σε πολύ ωραία περιοχή, παραλιακά. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου. Καλά μπάνια. Και ο φίλος ο Αντώνης που την πάτησε, Μπιλάρα, είχαμε κλείσει να πάμε με την κοπέλα διακοπές, αλλά μας έφαγε, λέει, την μπάλα. Το 5-5 σπάσαμε το ποδαράκι και τέλος οι διακοπές. Εντάξει, φίλε μου, αυτά συμβαίνουν. Κρίμα τώρα. Περαστικά σου εύχομαι πάνω απ' όλα. Αλλά κρίμα τώρα να έχεις κανονίσει οι διακοπές. Τι την ήθελες την μπάλα κι εσύ? Α, την μπάλα. Όταν γυρίσεις. Πάει το πόδι. Πού να τα έχεις τώρα με το γύψο, πατερίτσες. Για τον ΠΑΟΚ τώρα, αν περάσει το εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου, θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League την κύτταρη του ζευγαριού, ή τη Χάμαρμπι από τη Σουηδία ή την Άντρεχτ από το Βέλγιο. Πρώτο μάτς είναι στην Τούμπα 6 Αυγούστου. Επαναληπτικός θα είναι εκτός έδρας. Καλές ομάδες, και η Χάμαρμπι πήγε πολύ καλά πέρυσι στο πρωτάθλημα της Σουηδίας, και η Άντρεχτ βέβαια είναι μια γνωστή ομάδα, μπορεί να μην είναι το όνομα που ήταν πιο παλιά, γιατί τώρα έχει μπει στο παιχνίδι Union Saint-Gilloise και η Μπριζ, αλλά και η Άντρεχτ δεν πάει να είναι ένα και αυτό μεγάλο όνομα στο πρωτάθλημα του Βελγίου. Γενικά είναι μια ομάδα που είναι όνομα στην Ευρώπη. Ξέχωρα τα τελευταία χρόνια την έχουν καπελώσει και η Union Saint-Gilloise και η Μπριζ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: ο Γαύρος με την Πρωτάρα να ημέγεν, και ο ΠΑΟΚ ως ισχυρός με την πιο δυνατή ομάδα, UEFA Mafia, λέει ο φίλος. Βέβαια δεν φταίει η UEFA, φιλαράκο μου, εντάξει, εδώ τα λέμε τώρα, δεν ξέρω να κάνεις πλάκα. Πάω, δεν φταίει η UEFA. Αν μπορούσε να μην φας 3 γκολ από τον Όφη και να πάρεις το κύπελο, θα έχεις καλύτερη κλήρωση.

Μπιλάρα, βγήκε ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη? Όχι, δεν βγήκε. Τον έχουν τώρα δεμένο. Είναι, ακόμα δεν έχει βγει. Δεν έχει προαπλισμό. Τον έχουν στα κάγκελα τον τρελάρα. Γι' αυτό δεν έχει βγει ακόμα. Αν το βγάλουν κάποια στιγμή. Ο Ανδρέας, ο φίλος μου, και πάλι καλημέρα φιλαράκι, σε ακούω εδώ στη δουλειά. Πώς τη βλέπεις την αεκάρα μας? Πρέπει να ενισχυθούμε σημαντικά για να κάνουμε αξιοπιστή πορεία στο Champions League. Αντώνης από Νάφα. Εντάξει, Αντώνη μου, Ανδρέας. Ανδρέα μου, έχει πάρει κάποιους παίκτες, θα πάρει κι άλλους. Είχα μια απουσία του Πινέδα που για μένα δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, αφού ο παίκτης ήθελε να πάει να παίξει στη Μοντερέι. Έπρεπε η ΑΕΚ να πάρει χρήματα και τα χρήματα είναι καλά. 8 εκατομμύρια. Μην ξεχνάμε ότι ο Πινέδα είναι 32. 8 εκατομμύρια να πουλήσει έναν παίκτη ο οποίος το καλοκαίρι θα φεύγει ελεύθερος. Δεν είναι κακό deal. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα.

Ο φίλος ο Θοδωρής από την, από την Οικία. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, Φιλαράκο? Πρωτάθλημα ξεκινάει την 22 του μήνα, Σάββατο και Κυριακή. Τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Για τις ομάδες που λες, όλες οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, παίζουν στο γήπεδό τους. Το πρώτο αγώνα είναι στο γήπεδό τους όλες οι ομάδες. Νομίζω ο ΠΑΟΚ παίζει με το Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος. Η ΑΕΚ παίζει με τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ατρόμητο και ο Παναθηναϊκός παίζει με την Κηφισιά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Το βλέπω τώρα και στο λέω αμέσως, φιλαράκο μου. Μισό λεπτό να μπω εδώ στη Σούπερ Λίγκα και να σου πω το πρόγραμμα.

Σπάτησα Super League και μου βγάλε Super Heroes. Ωραίο κόλπο αυτό. Καινούργιο. Για, περιμένετε, παιδιά, περιμένετε να δούμε εδώ πέρα. Γιατί μου βγάζει άλλα ντάλλον. Θα τα βρούμε που θα πάει.

Λοιπόν, το βρήκαμε. Πρώτη αγωνιστική. Βέβαια, δεν έχουν οριστεί ακόμα οι μέρες που θα παίξουν οι ομάδες. Τα παιχνίδια, από ό,τι βλέπω, έχουν βγάλει ότι θα γίνουν όλα στις 6 ώρα. Πολύ νωρίς είναι. Καλοκαιριάτικα τώρα, 22 Αυγούστου, 6 ώρα. Θα καούν οι παίχτες. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά μπορούν να αλλάξουν. Πάντως, Σάββατο Κυριακή ακόμα δεν έχουν βγάλει. Λοιπόν, το πρόγραμμα αναλυτικά είναι ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Είναι η πρώτη αγωνιστική για τη Σούπερ Λίγκα. Είπαμε, ξεκινάει 22 του μήνα Σάββατο, 22 και 23.

Παιδιά, ο Τζίτζης είναι εξαφανισμένος, ο κύριος πρόεδρος. Δεν ξέρω τι κάνει, αν κάνει διακοπές. Λογικά δουλεύει στο κατάστημα και στο Εγάλο, αλλά έχει εξαφανιστεί. Τον έχουμε χάσει το τελευταίο καιρό. Ούτε περιγραφές αγώνα έκανε, ούτε τον τελικό έκανε περιγραφή να μπει το γκολ του Τόρες. Ούτε το γκολ, τα γκολ, τα πολλά γκολ, 10 γκολ θα έκανε περιγραφή στο Αγγλία με την Γαλλία. Μας έχει, δεν ξέρω τι κάνει ο Τζίτζης, δεν ξέρω. Κάπου έχει μπλέξει αυτό το παιδί και μας έχει γράψει κανονικά ο πρόεδρος. Λοιπόν, ένα στατιστικό ακόμα για το Μουντιάλ που τελείωσε χτες. Η Ισπανία έγινε η τρίτη ομάδα που κατέκτησε Μουντιάλ χωρίς να βρεθεί ποτέ πίσω στο σκόρε. Πάντα που ήταν κέρδιζε. Ποτέ δεν βρέθηκε πίσω να κυνηγάει δηλαδή. Και με τον τερματοφύλακα των Σιμών είναι καλύτερη αμυντική επίθεση σε τελική φάση, δεχόμενη μόνο ένα γκολ σε όλο το τουρνουά. Την ώρα που ξεκίνησε το τουρνουά, δέχτηκε μόνο ένα γκολ η Ισπανία.

Λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός περάσει στους Ολλανδούς της Νάιμέγκεν, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Σπάρτα Πράγας Λιόν ή τον νικητή του Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με την Πόντο Γκλιμτ. Με δύσκολες ομάδες και οι τέσσερις, και η Σπάρτα Πράγας και η Λιόν, δεν είναι εύκολα παιχνίδια, και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ παραλίγο πέρυσι να πάρει πάλι το πρωτάθλημα, μια καλή ομάδα από το Βέλγιο, και η Πόντο Γκλιμτ, γνωστή Πόντο Γκλιμτ, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έχει αποδυναμωθεί ή όχι. Και, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι έχουν παίξει πολλά παιχνίδια οι Νορβηγοί σε αυτό το γήπεδο το παράξενο που έχουν, που έχουν χάσει όλοι εκεί, και είναι και πολύ μπροστά σε θέματα, έχουν πολλά επίσημα μάτς ήδη παίξει οι Νορβηγοί. Ή με την Union Saint-Gilloise, όποια ομάδα περάσει από τις δύο, και το άλλο ζευγάρι είναι Σπάρτα Πράγας με τη Λιόν, και εδώ είναι δύσκολες ομάδες και οι τέσσερις. Αυτά μιλάμε για τον Ολυμπιακό που θα παίξει με την Νάιμέγκεν. Αν σε περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει με τους Ολλανδούς και αποκλειστεί, θα παίξουν κατευθείαν στο League Face του Europa League. Αυτό θα γίνει και με την ΑΕΚ, αν δεν καταφέρει να περάσει και η ΑΕΚ στο ομίλου Champions League, θα πάνε κατευθείαν, έχουν δηλαδή εξασφαλισμένη σίγουρη πρόκριση και ομίλους του League Face του Europa. Δεν θα παίξουν δηλαδή μάτς άλλο για να μπουν, απλά πάνε για το κάτι παραπάνω, για το Champions League, τα σαλόνια που λέμε. Αν δεν τα καταφέρουν, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα παίξουν στο League Face του Europa. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, και ερχόμαστε και πάλι σε λιγάκι παρεούλα. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3, Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Ο φίλος έστειλε μια φωτογραφία. Που γράφει εδώ πέρα μια φωτογραφία, ένα χέρι να κατάει ένα μικρό κοριτσάκι και μου γράφει ένα κείμενο. Ο άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη εκπέμπει η νευρικότητα και την ακτινοβολείται γύρω του, έτσι που στη συναστροφή με έναν τέτοιο άνθρωπο να νιώθουμε κι εμείς αναστατωμένοι και νευρικοί. Το καλύτερο είναι να κάνουμε παρέα με ήσυχους και χαρούμενους ανθρώπους, έτσι γινόμαστε κι εμείς πιο ήσυχοι και πιο χαρούμενοι. Γέροντας Θαδαίος της Βιτόβιντσας. Λοιπόν, για πάμε να πούμε μια καλημέρα στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Μην παρακαλάς, άμα ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε τώρα στο φίλο. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλώς στο φίλο μου τον Γιώργο. Σε βγάλανε, καλώς. Σα μολύσανε. Από το κελί, σε βγάλανε.
1: Το κουμπί μην το πατμίνουμε, πρέπει να απαντάς το κουμπί. Δεν είναι το κουμπί που σε αφήνουν.
0: Βρε, ας τα τρελά σου. Πέρα ο Μπέλος βγήκε πριν στον αέρα, ο Μπέλος.
1: Λοιπόν, όχι, άρχισα σήμερα να σε πάρω γιατί είχα μια συνάντηση με ένα γιατρό.
0: Για ψυχίατρο, εντάξει.
1: Να σε φέρουμε κοντά.
0: Ψυχίατρο, να σε κάνει καλά, να σιχάσει το κεφάλι μας.
1: Του λέω, έχω ένα, μου λέει, βάλτε να τον ακούσω, έβαλα τον τιμάτ. Μου λέει, η περίπτωσή σου είναι ακραία.
0: Είπε ο γιατρός να σου λέω, ναι, εμένα μου.
1: Βγαίνει και μεσοβόμαδα μου.
0: Εμένα ο γιατρός μου είπε ο γιατρός να σου λέω ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι μου είπε ο γιατρός. Πήρε ο Μπέλος τηλέφωνο από εκεί την Μπάργα, σε ευχαριστεί πολύ για όλα. Και μου είπε το. Δεν πειράζει, φίλε, εντάξει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, μου είπε ότι. Του λέω εντάξει, του λέω, σου κάνει ένα δωράκι ο κύριος Γιώργος, ούτως ή άλλως θα σου πάρει τα λεφτά του στοιχήματος. Λέει, τα έχω φάει. Του λέω, τι εννοείς, τα έχει φάει.
1: Άκου τα λεφτά του στοιχήματος, άκουσε με για να μάθω.
0: Όχι, να σου πω την ιστορία, τι μου είπε, φίλε, και μετά μου πει.
1: Δεν ξέρω τι λέω, Μπέλος, πώς θα φάγει ο Μπέλος.
0: Περίμενε να σου πω, ρε παιδί μου. Βιάζεσαι. Του λέω τα λεφτά, του λέω, τα έχει ο χάτσιμα στο λογαριασμό. Μου λέει, τα πήρα, μου λέει, και άμα τα χάσω, το στοίχημα τα ξαναβάλω. Έτσι μου. Εντάξει, αυτό μου είπε.
1: Εμένα με ενδιαφέρει, εγώ άκουσα με καθένα, είτε τα έχει ο Μπέλος, είτε τα έχει ο Χάτσιμα, είτε τα έχει η τράπεζα.
0: Ναι.
1: Εγώ την ημέρα που είναι
0: έτσι, σωστό.
1: Τα λεφτά στο λεπτό θα μπουν στο λογαριασμό έτσι. Μου. Την ημέρα που έχουμε συμφωνήσει. Τέλος, θα κρατήσουν, δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Πήρε νωρίτερα.
1: Άκουσα με για να λέω την αλήθεια. Έχω εμπιστοσύνη τη βλή και στους δύο.
0: Ναι, εντάξει, δεν χάνεις. Πήρε νωρίτερα, ο οποίος θα αναχωρεί αύριο αυτός, φεύγει το πρωί, αυτό κοιμήθηκε νωρίς, μην πάω για ύπνο, γιατί το πρωί φεύγω νωρίς.
1: Καλά, εντάξει, τώρα μπορεί να λέει φεύγω νωρίς.
0: Έτσι μου είπετε, σε 4,5 ώρα φεύγει, μου λέει.
1: Μπορεί να μας ακούει, ναι, εντάξει, μπορεί να γυρίσετε και δουλειές ο άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό μου είπε, ότι θα γυρίσει νωρίς και θα ξαναπάει πάλι.
1: Γιατί εγώ πέρα... όμως τους έχω κανονίσει για παραπάνω μέρες, δεν σου είπε τίποτα.
0: Θα μείνει ο Χάτσιμα άλλα 4 μέρες.
1: Εντάξει, γιατί. Έτσι, γιατί στο καλό της...
0: Ναι, μου το είπε, μας το είπε.
1: Μα τον έστειλα στην Μπάργα, πας και αλλάξανε εκεί στην Μπάργα. Σου έχω πει την πλάκα με την Μπάργα.
0: Τι?
1: Σου έχω πει τη μεγαλύτερη πλάκα.
0: Τι?
1: Φιλαράκι, άκου τι θα σου πω. Είναι 1998.
0: Ναι.
1: Άκου αυτό που θα σου πω. Παίζει Ολυμπιακός προκριματικά, καλοκαίρι. Είμαι, γυρίζω από Κέρκυρα. Με τη συγχωρημένη γυναίκα μου, τέλος πάντων. Και περνάμε και είμαι, έχω, και, τέλος πάντων, σταματάω στην Μπάργα. Αυτό τώρα που θα σου πω θα μείνει άφωνος. Και παίζει την ίδια ώρα, με μισή ώρα διαφορά, παίζει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Περνάω από ένα μαγάζι, άκου, ο Παναθηναϊκός μάλλον έπαιζε μισή ώρα νωρίτερα. Και ο Ολυμπιακός ξεκινάει μισή ώρα αργότερα. Περνάω από ένα μαγάζι, βλέπω τον Παναθηναϊκό. Τίποτα, φεύγω. Περνάω

0: σοβαρά, δεν κάνω πλάκα μας. Του λέω, φίλε, τον Ολυμπιακό θα δούμε. Μου λέει, ποιο, εδώ είμαστε, μου λέει, Παναθηναϊκοί.
1: Ναι.
0: Του λέω, μισό λεπτό, του λέω, ποιος είναι το αφεντικό εδώ. Του λέω, γιατί εγώ κανόνες. Για το αφεντικό του λέω, μου λέει, ξέρεις, επειδή, του λέω, άκου. Εγώ σε ρώτησα αν θα δούμε τον Ολυμπιακό και μου είπες ναι. Μου λέει, ναι. Τώρα μου λέει, είσαι Παναθηναϊκό. Μου λέει, είναι Παναθηναϊκή, ωραία, του λέω. Αφού είναι Παναθηναϊκή, χρέωσε και τα παϊδάκια σε αυτούς. Μου λέει, τι, ρε, σήκω πάνω, του λέω. Άκου τώρα για να μην είσαι άφωνος. Σηκώνομαι, ρε φίλε, τώρα μπορεί να την ακούν την ιστορία για να ξέρουν και κάτι. Ζοχαδιασμένος τώρα εγώ, όταν σου λέω ζοχαδιασμένος, μου γυρίσει ο εγκέφαλος. Μπαίνω μέσα αμάξι, της λέω, πάρα να φύγουμε, της λέω, κάπου θα βρούμε. Όπως προχωράμε μέσα αμάξι, βλέπω εκεί ένα εξοχικό μαγαζί, το οποίο ήταν πιτσαρία, με μια τηλεόραση κλειστή.
1: Ναι.
0: Κλειστή τελείως. Κατεβαίνω, του λέω, τα αμάξια αναμένω. Του λέω, άκου κάτι, βλέπω ότι έχει τηλεόραση. Μου λέει ναι, έξω έχει τηλεόραση. Του λέω κλειστή, μου λέει ναι. Του λέω εγώ θα φάω εδώ, αλλά θέλω να δω τον Ολυμπιακό. Μου λέει ότι θέλεις. Του λέω μην έρθει κανένα σχήμα.
1: Και μου πει, μην βάλει Παναθηναϊκό πάλι.
0: Όχι, μου λέει τον Ολυμπιακό. Φιλαράκι, παραγγέλνουμε τα σχετικά να φάμε. Εκτός από πίτσες είχε και κρεατικά κτλ. Και σκάει μια παρέα, φίλε, 19 άτομα, εγαλιώτες και παλιά κοκκινιά, όλοι Ολυμπιακοί.
1: Ορίστε, μια χαρά του κάτσε.
0: Δηλαδή 19 άντρες, 38 άτομα, σου λέω πολλά άτομα.
1: Ναι.
0: Και του γεμίσαμε το μαγαζί. Λοιπόν, μου λέει αυτό στο τέλος, φίλε μου, λέει το τραπέζι δικό μου.
1: Ορίστε.
0: Του λέω, είσαι τρελός.
1: Για να σου πω, Ολυμπιακός, τι έχει με...
0: Εγώ μου λέει, έχω δώσει 6 καβέδες, άκου. Από τις 6 τα απόγευμα 6 καβέδες, μου λέει.
1: Ναι.
0: Δεν κατέβηκα, γι' αυτό είχε κλειστή τηλεόραση. Κατέβηκες εσύ και γέμισε το μαγαζί κόσμο.
1: Ολυμπιακός τι έκανε, κέρδισε εκείνη η μέρα ή έχασε.
0: Έχασε, ήταν με το ΑΠΟΕΛ.
1: Το ΑΠΟΕΛ, ναι, το ΑΠΟΕΛ, ναι.
0: Νομίζω ότι το παιχνίδι ήταν με το ΑΠΟΕΛ. Ήταν 98. Είμαι με το ΑΠΟΕΛ, ήταν με κάποια άλλη. Μια Κυπριακή παίζαμε. Θυμάμαι με το ΑΠΟΕΛ.
1: ΑΠΟΕΛ, ναι, με ΑΠΟΕΛ, ανόρθωση μία από τις δύο θα ήταν. Για να σου πω, να είμαι και πώς το είδες. Την κλήρωση.
0: Δεν είναι εύκολο, φίλε. Παρόλο που κοιτάξτε, να σου πω κάτι.
1: Κοίτα, η Ναϊμέγεν είναι. Είναι η περσινή έκπληξη τη Ολλανδία. Η Ναϊμέγεν είναι έκπληξη.
0: Όπως θέλω εγώ θα τα πω.
1: Ναι.
0: Άμα είσαι Ολυμπιακός, έχεις πάρει το conference. Είσαι 33ος, 34ος στο conference, στο ranking. Έχεις μια ομάδα που στοιχίζει 120 εκατομμύρια. Έχεις ένα πρόεδρο που σου φτιάξει ένα γήπεδο 250 εκατομμύρια, ο οποίος έχει και άλλες δύο ομάδες. Συν μια ακαδημία στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία. Και φοβάσαι την Ναϊμέγεν.
1: Δεν είναι θέμα να, δεν είναι θέμα να φοβηθείς, είναι θέμα ότι η ομάδα Ολυμπιακός.
0: Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Με ναι, το πανεπιστημιακό δεν να παίξεις.
1: Γιατί είναι και, και είναι και εποχή.
0: Όταν είσαι Ολυμπιακός.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Κάτω του παιχνίδια Ολυμπιακός, φίλε, άκουσε με. Όταν έχω δει τον Ολυμπιακό. Γιατί εγώ βλέπω αλλιώς την μπάλα, κάποιοι τη βλέπουν αλλιώς. Όταν έχω δει τον Ολυμπιακό με στο Emirates. Φέτος.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά υπάρχει μια διαφορά ρε Γιώργο όμως. Υπάρχει μια διαφορά μεγάλη ρε Γιώργο. Υπάρχει διαφορά μεγάλη ρε Γιώργο όμως, γιατί με την Άρσεναλ τον είναι στον Ολυμπιακό το Γενάρη μήνα. Τώρα είναι παιχνίδι Αυγούστου.
0: Δεν τον είδα το Γενάρη μήνα.
1: Πότε έπαιξε ρε φίλε, δεν έπαιξε τον Αύγουστο.
0: Δεν ήταν όμως Γενάρη.
1: Ναι, ήταν όμως Champions League, ήταν όμιλοι. Άρα δεν ήταν προετοιμασία οι ομάδες, αυτό λέω. Υπάρχει διαφορά. Το να παίξει ένα παιχνίδι όταν είσαι ακόμα στην προετοιμασία, ακόμα οι μεταγραφές δεν είναι έτοιμες.
0: Ρε φίλε, δεν παίζω όμως με την Άσενα.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει. Μια ομάδα που πρώτη φορά βγαίνει στην Ευρώπη, με μηδέν εμπειρία, ο σεβασμός είναι η τρίτη ομάδα στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, ήταν πέρσι.
0: Ο δεύτερος στην Ελλάδα, που είναι Ολυμπιακός, δεύτερος, δεν τερμάτισε.
1: Ναι.
0: Με την τρίτη της Ολλανδίας.
1: Ναι, ο Μεντιλίμπαρ που τον άκουσα εγώ είπε ότι παιδιά, οκ, okay, είναι μια κλήρωση η οποία δεν είναι κανένα παιχνίδι.
0: Τι θες να μου πεις τώρα, το φαβορί να είμαι και...
1: Όχι ρε, εγώ πάω την αρχή Ολυμπιακός είναι φαβορί, αλλά θέλει το μάτς προσοχή, γιατί ξέρεις μια φορά...
0: Εγώ δεν είπα, σου είπα και με τον Πανετολικό να παίξεις...
1: Αυτό, γιατί είναι παράξενη εποχή που παίζουν.
0: Εγώ λέω όμως ότι αν είσαι Ολυμπιακός...
1: Α ναι, εντάξει, συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ.
0: Πώς έτω τους όρους. Αν είσαι Ολυμπιακός, εγώ σαν Γιώργος, και έχει γονατίσει μπροστά σου η Μίλαν με 3 γκολ στο Καραϊσκάκι. Έχεις πάρει το κόφερες. Έχει γονατίσει μπροστά σου δύο φορές, τρεις φορές μέσα στο Emirates η Arsenal. Έχεσαι φέτος με τη φιναλίστ του Champions League. Την παίζεις μέσα στο Emirates. Και μέχρι το 90, από το 72 σου κάνει καθυστερήσεις η Arsenal που δεν έχει κάνει ποτέ στα τελευταία 18 χρόνια που την παρακολουθώ εγώ. Έχεις παίξει προ δύο χρόνια με την Aston Villa που έχει 60 χρόνια να χάσει τον Birmingham και της έχεις βάλει 4 γκολ. Και την έχεις πετάξει έξω στα ημιτελικά του κόβερες. Άμα είσαι αυτή η ομάδα. Και φοβάσαι την Ναϊμέγεν, έφυγε από την Ευρώπη, ρε φίλε.
1: Δεν είναι θέμα.

0: φόβρο για όσο λόγιο πάλι. Είναι θέμα ότι είναι, μια, είναι εποχή δύσκολη για τις, για τις ομάδες, είναι μέσα στην προετοιμασία. Δηλαδή δεν έχουν, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, αυτό λέμε.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι έτοιμες. Τι πάει να πει,
0: δεν είναι ρε φίλε, δηλαδή εποχή έτοιμη, δεν μπορεί να είναι έτοιμες. Ρε φίλε, ακόμα οι ομάδες δεν έχουν κάνει μεταγραφές, δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει με την Αϊμέγεν τώρα. Μπορεί να παίξει με την Αϊμέγεν τώρα Ολυμπιακός και μετά από ένα μήνα να δει άλλον Ολυμπιακό με άλλους παίκτες.
1: Φιλαράκι, αυτό που μου λες είναι άλλη συζήτηση.
0: Αυτό λέω.
1: Αυτό που σου λέω εγώ. Ο Ολυμπιακός ο περσινός λοιπόν. Χωρίς να μπει καμιά του, κανένα λαϊκή, κανένα ζώτα, κανένα παίκτη.
0: Ο Ολυμπιακός ο περσινός της Ευρώπης ή του πρωταθλήματος.
1: Της Ευρώπης.
0: Α, ναι, γιατί πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός δεν ήταν εύκολο να περάσει την Αϊμέγεν.
1: Μα εγώ όμως κάνει μια πορεία στην Ευρώπη.
0: Αλλά της Ευρώπης, ναι, που έπαιξε καλά. Έπαιξε στην Ευρώπη, Ολυμπιακός έπαιξε καλά πέρυσι.
1: Όχι πολύ καλά, όχι έπαιξε καλά, φίλε. Έκανε τρεις νίκες σερί σε τρία παιχνίδια δύσκολα. Μέσα στη Γερμανία, μέσα στον Άγιαξ. Πήγε και έδειξε τον Άγιαξ, φίλε. Και ο Άγιαξ το έφερε το παιχνίδι. Δηλαδή, μην το λάθουμε.
0: Ναι, έκανε.
1: Ναι. Και το ξανακερδίζει.
0: Ναι, έκανε καλή. Όχι, δεν έχει. Όχι, όχι.
1: Και με την Πάβο που κάποιοι λένε ιστορίες για αγρούς, δεν Πάβο. Δεν έπαιρνε η μπάλα μέσα. Έπαιξα με την Αϊτχόβεν, μια ομάδα που βάζει σε κάθε παιχνίδι 5 γκολ και είναι στο Καραϊσκάκι και τη γονάτισα. Όχι τη γονάτισα, έπαιρνε τελειώσει 5-0 το παιχνίδι. Λέω ψέματα ρε Βασίλη.
0: Όχι, αλλά ήταν λάθη πολλά του παιχτών του Ολυμπιακού. Εντάξει, και έφαξε ένα γκολ στο τέλος.
1: Έφαγε ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Το καλύτερο παιχνίδι που είχε ο Ολυμπιακός για μένα πέρσι ήταν με την Αϊτχόβεν στο Καραϊσκάκι. Το καλύτερο του παιχνίδι απ' όλα. Και έβαγε ένα γκολ στις καθυστερήσεις,
0: από
1: ένα παιχνίδι που έπαιρνε να είναι μέχρι το 94-0, ήταν ένα 0 γιατί δεν έμπαινε η πόρνη μέσα.
0: Δεν έμπαινε η πόρνη μέσα, έκανε εγκλήματα ο Μάρτινς τότε, εντάξει, δεν έδωσε την μπάλα δεξιά, να πάει το 2.
1: Είναι αυτά που λέγανε στο Χάτσιμαν, φεύγει μπροστά του, δεν τον βγήκε, δεν ξεχάσω αυτή τη φάση, θα έβγαλε δύο παίκτες, έφευγε να πούμε ο Ποντένσε με τον Ελκαμπή μόνοι τους αριστερά. Αυτός είναι μόνος του να μου κάνει να πετάξει μπάλα, να τα φύγουν δύο παίκτες μόνοι του με το τέρμα. Κάνε να μου κάνει τζίπλες στον απόλυτο.
0: Σε αυτή τη φάση, εγώ αυτή τη φάση εκεί που έχασε, έκανε το λάθος την πλακία ο Μάρτινς, το 2-0 θα καθάριζε ένα δελτιάκι 850 ευρουλάκια.
1: Είδες, έχεις δίκιο, αλλά πρόσεξε. Δεν μπορώ να έχω, δηλαδή ουσιαστικά, δεν μπορώ να πω τίποτα για την μπάλα που είδα. Δηλαδή,
0: όχι, ναι, αυτό έχεις δίκιο. Αυτό έχεις δίκιο.
1: Στην Ευρώπη, φίλε, τα τελευταία χρόνια. Πολλά χρόνια τώρα, πάνω από 7-8 χρόνια, ψέματα δεν θα λέμε, την αλήθεια θα λέμε, εγώ είμαι αυτός που φώναζα και το πρωτάθλημα, που φώναζα και το με τη Λίμπαρ για την ξεροκεφαλιά, αλλά ο Ολυμπιακός της Ευρώπης και πριν με τη Λίμπαρ, πρόσεξε γιατί με νιώνα με δίκιος και επί Μάρτινς, είναι άλλη ομάδα. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να δω τον Ολυμπιακό της Άσανα, ας δω το 50% γιατί όσο προετοιμασία είναι για τον Ολυμπιακό, για την Αϊμέγεν δεν θα είναι προετοιμασία.
0: Ναι, αλλά η Αϊμέγεν όμως. Ναι, η Αϊμέγεν μου έχει διαφορά γιατί η Αϊμέγεν σου λέει και να αποκλειστώ, δεν δέχεται τίποτα. Ο Ολυμπιακός αν αποκλειστεί.
1: Εγώ σε ρώτησα αν είναι σε φουλ ρυθμού.
0: Λέω, ναι, παιδί μου, ναι, φουλ ρυθμού δεν είναι ούτε η Αϊμέγεν. Σου λέω και πάλι η Αϊμέγεν δεν έχει το άγχος της πρόκρισης. Ο Ολυμπιακός είναι το άγχος της πρόκρισης. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αν δεν προκριθεί. Θα είναι αποτυχία, ενώ αν δεν προκριθεί να είμαι και ζαμανφού. Οκ, με τον Ολυμπιακό παίζω.
1: Φιλαράκι, δεν υπάρχουν αποκλειστικά.
0: Λέω ρε παιδί μου, δεν θα τους πει κανείς τίποτα.
1: Όσα εκατομμύρια, να σου πω και κάπως αλλιώς εγώ, ποιος αμάνφου είναι Ολυμπιακός, γιατί Ολυμπιακός, για να το πάμε και έτσι όπως το πας, Ολυμπιακός ακόμα και να αποκλειστεί, είτε τώρα είτε στο επόμενο παιχνίδι, έχει σίγουρη θέση εξασφαλισμένη στα play-off του Europa.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν έχουν τίποτα εξασφαλισμένο. Αν αποκλειστούν.
0: Πάνε, ναι, ρε παιδί μου, δεν θα του πει κανεί τίποτα όμω αν αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό. Αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, δεν θα πούνε ποτέ.
1: Ο Ολυμπιακό στα 8,5 τάκι. Παντελόνι. Αν δεν μου μιλάμε. Δεν τάκι.
0: Ναι, όπω και η ΑΕΚ, είναι σίγουρη.
1: Ναι, τάκι όμω.
0: Ναι, τάκι.
1: Ο Ολυμπιακό τα έχει πάρει, η ΑΕΚ τα έχει για τα πρωταθλήτρια.
0: Πάει, πάει για το κάτι παραπάνω. Πάνε για το κάτι παραπάνω.
1: Μπράβο. Αυτοί τι έχουν που μου λε ότι αν αποκλειστούν δεν τρέχει τίποτα. Τι έγινε δηλαδή να είμαι και αν αποκλειστεί, μπορεί να πάρει κάτι.
0: Βρε, είμαι και δεν είναι μια ομάδα η οποία και φέτος θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα στην Ολλανδία. Πέρυσι έπαιγε η τελευταία αγωνιστική, έγινε με τη Βέντε εκεί η ιστορία. Η Βέντε έφαγε 5 γκολ από την Αϊτχόβεν.
1: Σου είπα ότι ο Ολυμπιακός από μένα λέει δηλαδή, άρα φοβάμαι την Αϊμέγκελ, από εκεί ξεκίνησα. Για αυτά που λες, συμφωνώ. Αν είναι να φοβάμαι την Αϊμέγκελ, α σηκώνω να βγει από την Ευρώπη, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, έτσι προς το πας, ναι, έτσι προς το λες, ναι.
1: Έτσι το πάω, πόσο το πάω. Άκου φίλε κάτι, εγώ έχω μια λογική.
0: Καλά, λογική να έχεις εσύ, αποκλείεται λογική, τέλος πάντων.
1: Δεν έχω, ναι, μωρέ, εντάξει, έχεις εσύ λογική.
0: Όχι, έχεις εσύ, εγώ στην τερλόγια, δέσιμο.
1: Λοιπόν, πάμε, δική σου που
0: σα. Εγώ είμαι νορμάλ άνθρωπο, είμαι τρελό.
1: Άσε με λίγο να πούμε δύο πράγματα σοβαρά για να ακούσουμε.
0: Σοβαρά, ναι, σοβαρά.
1: Πάμε λοιπόν. Η λογική δική μου είναι η εξή. Από παιδί, από μωρό που ξεκίνησα, πάντοτε κοίταγα να κάνω το μισό βήμα παραπάνω. Και έκτισα πάνω σε αυτό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, και εκείνη το μεγάλο μου παράπονο από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, είναι ότι έκανε το βήμα, έκανε ένα όνειρο πραγματικότητα των Ολυμπιακών, ήταν ένας ευρωπαϊκός τίτλος τον οποίο τον έφερε και είναι και η πρώτη ομάδα και η μοναδική που τον έχει φέρει και βλέπεις τώρα και εσύ που παίζεις πέρυσι που ήσουν πολύ καλός πόσο δύσκολο είναι το κόφερες χωρίς να βρεθείς στο κόφερες που παίζει ο Ολυμπιακός με ομάδες από το Europa.
0: Ναι, δεν μπαίνανε το Europa, ναι.
1: Επίπεδου, έτσι δεν είναι.
0: Δεν μπαίνανε το Europa, ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Και είδες πόσο δύσκολο δεν μπόρεσε να προχωρήσει μετά τους 8. Το είδες πόσο δύσκολο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάω δύο φορές μέχρι τους 8. Τώρα ο Παναθηναϊκός, αν θα πάρει λέει τις προκρίσεις που πήρε η ΑΕΚ πέρυσι. Αυτό που έκανε πέρυσι ο Νίκολιτς, να σου πω κάτι προσωπικό, δεν ήταν ότι πήρε το πρωτάθλημα. Η μαγιά του Νίκολιτς τότε έβαλε την ΑΕΚ, για μένα ναι, εξασφάλισε συγκεκριμένα έσοδα στην ομάδα, κάνοντας τρεις προκρίσεις. Αυτή ήταν η μαγιά του, φίλε. Που πήρε μια ομάδα με καινούριους παίκτες, χωρίς να ξέρουν το σύστημά του και πέρασε τρεις προκρίσεις. Έτσι δεν είναι, φίλε.
0: Ναι, ναι, ήταν μεγάλη, μεγάλη επιτυχία γιατί η ΑΕΚ ήταν πολλά χρόνια εκτός Ευρώπης.
1: Την οποία την έχει κάνει και ο Ολυμπιακός με το μάτι στο Champions League.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτό. Περιμένω να το κάνει και ο Παναθηναϊκός. Γιατί άμα είναι να χάνει από τα παξιμάδια και από τα κουλούρια Κρήτης, άσο καλύτερα, ξεχάσε το. Τώρα με πια, την ξέρει μάτι με αυτή που παίζει ο Παναθηναϊκός, κάποια παξι λέει.
0: Παξι από την Ουγγαρία, μια ομάδα.
1: Με μια λέει που ιδρύθηκε το 1000 Σπάρτα Μόσχα, πώ λέγεται. Δεν ξέρω που πια. Σπάρτακ 1948.
0: Σε ΣΕΣΚΑ Σόφιας. Η Σπάρτακ Νάβα με τη ΣΕΣΚΑ Σόφιας
1: 1948. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον, αυτά που βλέπω εγώ.
0: Το τρίτο μάτσα είναι το πιο δύσκολο για τον Παναθηναϊκό. Το τρίτο θα είναι πιο δύσκολο.
1: Το τρίτο να δούμε τι είναι, ρε φίλε. Δεν το ξέρω.
0: Λογικά θα είναι το πιο δύσκολο, ρε παιδί μου. Θα περάσουν οι ομάδες που θα είναι πιο καλές. Λογικά πάντα. Λογικά πάντα.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος ο Παοκτζής λέει, μην κελάει Γιωργάκη, λέει φέτος όλα του ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ.
1: Αφού πήρες εκεί το Κατζηδιάκο, πάρε και το Μητροπολίτη και τον Αρχιμαδρίτη τώρα.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ λέει, όλα τα αθλήματα φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι, όπως πήρες πέρυσι, μωρέ. Πέρυσι, δεν μας λες κάτι, πέρυσι έκλεισα 100 χρόνια. Μπορείς να μας πεις πόσους τίτλους πήρε, ρε ΠΑΟΚΣΥ. Για στείλε μας.
0: Πήρε γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ΠΑΟΚ, ναι, ένα.
0: Τρένο.
1: Άλλο, να ακούσω.
0: Δεν πήρε βόλεϊ κύπελο, κάτι πήρε στο βόλεϊ. Τι θέλει να πάρει, ρε φίλε, κάτσε. Δε, ο Νικολάκης θέλει να πάρει.
1: Πώς θα πήρε ο Ολυμπιακός πέρυσι.
0: Δεν ξέρει, δεν μετράει.
1: Για να ψάξει να τα βρει, πώς θα μας πει. Και πόσα ευρωπαϊκά πήρε, πες του. Να μας πει πόσα ευρωπαϊκά πήρε. Γιατί, φίλε, ο Ολυμπιακός 100 του χρόνια έκανε και ντάμπ και ευρωπαϊκό. Όχι ένα-δύο ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, δεν έκανε ντάμπ. Δεν έκανε ντάμπ. Όταν πήρε το κόφερες δεν έκανε ντάμπ, την επόμενη χρονιά έκανε.
1: Ο Ολυμπιακός είχε το 25, ποιος θα πήρε το 25.
0: Όχι, λέω, το κόφερες το πήρε, δεν έκανε ντάμπ εκείνη τη χρονιά.
1: Εντάξει, πώς το πήρε, 24-25.
0: Α, την επόμενη χρονιά, την επόμενη. Τη χρονιά το κόφερες δεν πήρε.
1: Τα 100 χρόνια ξεκινάνε.
0: Το πήρε ο ΠΑΟ.
1: Στις 10 Μαρτίου, ξεκινάνε στις 10 Μαρτίου του 24 και τελειώνουν στις 10 Μαρτίου του 25.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω. Ναι, ρε παιδί μου, σωστά. Λέω, και ο Νικολάκης λέει, πήρε στο Μηνικό Κάπ, λέει, εγώ πήρα το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Ορίστε.
1: Τι έκανες?
0: Πήρες το Μηνικό Κάπ, λέει εσύ,
1: ναι.
0: Και εγώ πήρα πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά.
1: Το πρωτάθλημα πήρες, Νικολάκη.
0: Το πήρε.
1: Άμα δεν κέρδισα εγώ την ΑΕΚ, Νικολάκη, εσύ θα μένες με το πάνω.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, ρε φίλε, το πήρε όμως. Το σου λέει.
1: Εγώ το καθάρισα, εγώ το έδωσα.
0: Εσύ το έδωσες, εσύ το έδωσες όταν πήγες στην Τούμπα να παίξεις με μισή ομάδα.
1: Και αυτό που λες δεν διαφωνώ, αλλά να σου πω και κάτι.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός εκείνη τη εποχή, αν πήγαινε να παίξει με τον.
1: Φίλε, να σου πω και κάτι για να είμαι δίκαιος. Γιατί μου αρέσει να είμαι πολύ δίκαιος. Όταν ένας Ολυμπιακός είχε 47 πρωταθλήματα, τη χρονιά που πήγε στην Τούμπα, όπως είπες, με τα δεύτερα. Συμφωνούμε. Και είναι ο σκοπός ενός ολόκληρου λαού που περιμένει 99 χρόνια μια κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου. Και είσαι στον ημιτελικό για να πας στον τελικό να το πάρεις, όπως και έγινε και το πήρες. Εγώ ευθύνες για αυτή την εντεκάδα δεν πρόκειται ποτέ να βάλω στο Μεντιλίμπα. Ποτέ. Δηλαδή η επιλογή σαν Ολυμπιακό φίλαθλο, πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό τίτλο, για μένα που είμαι και χορτασμένος, γιατί εγώ δεν είμαι ο ΠΑΟΚ που έχει 4, ρε φίλε, έχω 47. Ο Ολυμπιακός το 4ο το 1932. όταν πριν γεννηθεί ο παππούς του Νικολάκη ακόμα. Είμαι παράλογος.
0: Όπως ξαναπήγα το παιχνίδι αυτό, το Ολυμπιακό και το παιχνίδι για μένα μπορούσε να πάρει και πρωτάθλημα, ήταν η καλύτερη ομάδα και τον ΠΑΟΚ. Απλά το. Γιατί εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί η Αστον Βίλα να κάνει την ανατροπή. Ήταν απίθανο.
1: Που τον έβαλε κάποια στιγμή, αλλά χτύπαγε ο Ποτένσε. Και ο Φορτούνης και ο Ελκαμπή. Σου λέω τρεις τραυματισμοί. Να σου πω κάτι, ρε. Γιατί πρέπει να βλέπουμε την μπάλα όπως είναι και όχι όπως την φανταζόμαστε.
0: Ναι, παιδί μου, λέω ότι ο Ολυμπιακός με την Άστον Βίλα δεν υπήρχε θέμα να αποκλειστεί, ρε φίλε, τώρα. Μην τρελαθούμε.
1: Να σου πω κάτι, ρε φίλε, γιατί αυτό έγινε μετά από ένα χρόνο. Έπαιζε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στο κύπελο. Και το σκόρ είναι 5-0. 5-0, ρε φίλε. Πρώτο παιχνίδι. Υπήρχε περίπτωση να αντρέψεις εσύ ποτέ?
0: Όχι, ρε φίλε, ποτέ. Δεν γίνεται.
1: Και μου κάνει αλλαγή τον Ελκαμπή. Τραυματίζει το Ελκαμπή και ο Ολυμπιακός αποκλείεται αντιμόν τον Κλίν. Τι έχεις να μου πεις τώρα?
0: Εντάξει, παιδί μου, ναι, λέω ότι...
1: Εντάξει, σου λέω με στοιχεία, όχι με λόγια.
0: Φίλε, ναι, όμως άμα είναι έτσι, να μην παίζουν ποτέ οι βασικοί παίκτες.
1: Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω.
0: Άμα έτσι, φίλε, έτυχε τώρα να τραυματιστεί ο Ελκαμπή. Εντάξει, οκ, έτυχε.
1: Η ομάδα θέτει τους στόχους της. Ο στόχος του ευρωπαϊκού, για μένα τουλάχιστον για τον Γιώργο, για τους άλλους δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Για μένα που έχω δει 47 πρωταβλήματα, 29 κύπελα, 22 ντάμπ που ο ΠΑΟΚ έχει ένα ντάμπ έχει στην ιστορία.
0: Ναι, ο
1: και βγαίνει να μας μιλήσει.
0: Τα δικά μας λένε μάγκικα, Γιωργάκη, λέει ο...
1: Άσε ρε τώρα.
0: Πάρε να έχεις τον Καρντάση. Ο Καρντάσης. Ο Νικόλας, ο Καρντάσης.
1: Τι πια μάγκικα, δηλαδή τα δικά μας τι δεν είναι μάγκικα?
0: Έτσι το Καρντάσης, φίλε.
1: Άσε ρε, ο Καρντάσης έτσι είπε, ήρθε και κέρδισε 2-4, ο Μάγκας πες του εκείνη τη χρονιά. Ήρθε και κέρδισε 2-4 στο Καραϊσκάκι και ανέβηκε ο κοντός πάνω και γονάταν μόνοι του μας ξεφτυλίσανε. 1-4 για πλάκα το έκανα, ρε. Ο Μαδάρα, εσείς παοξίδες ο Μαδάρα, γιατί ήρθε στο Καραϊσκάκι και αν είχε 10 λεπτά θα γίνονταν 4-4.
0: Ρε Νικολάκη, τι κάνεις τώρα, Νικολάκη, το φορτώνεις τώρα, μια χαρά τρελός τώρα, είπε τα αγάπια του.
1: Ναι, μα με φορτώνει, δεν με φορτώνει.
0: Πλάκα σου κάνει, ρε. Πλάκα κάνει, Νικολάκη, κάνει πλάκα.
1: Και εγώ πλάκα του κάνω, αλλά θέλω να ακούει τις αλήθειες.
0: Είναι ωραίος, πλάκα, τζις, είναι ωραίος.
1: Και εγώ είμαι, και βλέπεις ότι κάνω διάλογο, δεν τον έχω στείλει.
0: Ναι, εντάξει, είναι ωραίος.
1: Δεν μπορώ να ακούω όμως, δεν μπορώ να ακούω να μου λέει τώρα κάποιος και το λέω σε ένα Βασίλη, γιατί ακούω και κάποιους Ολυμπιακούς, μπορούσαμε να πάρουμε και εγώ ήθελα να κερδίσω τον ΠΑΟΚ, να πάρω το πρωτάθλημα. Αλλά ακόμα και αν ξαναγίνει, και αν ξαναγίνει, και αν ξαναγίνει, και αν ξαναγίνει, 5 φορές ακόμα αν ξαναγίνει, και μου πούνε Γιώργο, θα κατέβαζε την πρώτη ομάδα ή τη δεύτερη, σπαδίσου μιλάω, Βασίλη, σου λέγα τη δεύτερη, να πάω να πάρουμε την κούπα. Είναι μεγάλη επιτυχία, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, κανείς δεν λέει όχι, ρε φίλε. Κανείς δεν λέει όχι ότι είναι μεγάλη επιτυχία. Εγώ απλά στο μυαλό μου είχα ότι Ολυμπιακός, δηλαδή, Ολυμπιακός, ας πούμε, που δεν έβαλε τους μισούς παίκτες, αν έβαζε τους 2 από τους μισούς. Θα έπαιρνε το παιχνίδι στην Τούμπα, ήταν καλύτερο.
1: Ρε Βασίλη, σου είπα κάτι, λες αυτό. Και σου λέω την ίδια στιγμή με την ομάδα σου.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, οκ, δεν μπορεί να γίνει κάθε μέρα γανιό όμως.
1: Και βάζω με τη Λίμπαρ για 10 λεπτά, 12, με 5-0 το σκορ, τον Ελκαμπή. Και για να προλάβει να κάνει τον γκολ ο Ελκαμπή, κάνοντας ένα σπίτ 30 μέτρα, τραυματίζεται και εγώ αποκλείω από την Ποντοκλήμη.
0: Ναι, ναι, ναι, φίλε. Μπορούσε ο Ολυμπιακός όμως εκείνη τη μέρα στην Τούμπα να βάλει τους βασικούς, να πάει 0-3 στο ημίχρονο και να τελειώσει η ιστορία. Ήταν καλύτερη ομάδα.
1: 0-3 δεν θα πήγε.
0: 0-2, ήταν καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός στον ΠΑΟΚ τότε.
1: Εντάξει, καλύτερα δεν ήταν για 0-3 ο ΠΑΟΚ.
0: Ήταν για 0-2. Αν παίζανε στα ίσα ο Ολυμπιακός με την βασική δεκάδα, ο Ολυμπιακός θα κέρδισε την Τούμπα. Ήταν καλύτερη ομάδα τον ΠΑΟΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ τον βρήκε μπόσικο και τον κέρδισε εύκολα. Εντάξει, αυτό ήταν.
1: Εγώ πάντως το ξαναλέω. Εάν και εφόσον γίνουν τα πράγματα, ξαναγινόταν πάλι αυτό, πάλι τα ίδια θα έλεγα και πρόσεξε τι θα πω. Μπορώ να τον χρεώσω για πολλά πράγματα, όπως σου είπα, τον παίχτη που βάλε στο 5-0 τον Ελκαμπή. Γιατί έφαγε, γιατί όχι έφαγε, γιατί στράβωσε με τον Τούρκο και δεν τον είχε μέσα, γιατί έχει κολλήσει να παίζει πίσω από το center for ο Τσικίνιο, ενώ πρέπει να παίζει οχτάρι κατά εμέ πάντα που δεν είμαι προπονητής, γι' αυτό να κάτι άλλο βλέπει. Γιατί κάποιοι βρίσκουν τον Ορτέγκα στον Ολυμπιακό, που για μένα αν φύγει ο Ορτέγκα, δύσκολα θα ξαναβρούμε Ορτέγκα, προσωπική μου γνώμη. Δύσκολα θα ξαναβρούμε Ορτέγκα, ρε φίλε. Προσωπική μου γνώμη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάποιοι τον βρίζουν τον Ορτέγκα. Μόλις τον χάσουμε...
0: πάντα έτσι έχει, πάντα έτσι γίνεται, ρε φίλε, πάντα έτσι γίνεται. Όταν χάνεις κάτι το εκτιμάς.
1: Α, μπράβο. Όταν χάνεις κάτι, για να σου πω και κάτι, ρε Βασίλη. Υπάρχουν παίχτες στον Ολυμπιακό. Είμαστε απαιτητικοί φίλαθλοι του. Έχουμε κάνει λάθη. Και εγώ μέσα νευριάζουμε.
0: Εντάξει, παιδί, μα έτσι είναι, έτσι το ποδόσφαιρο.
1: Κάποια στιγμή στην ηρεμία μας και στη γενική εικόνα, γιατί εγώ έχω μάθει από τις δουλειές μου που κάνω και με αυτά που ασχολούμαι, πάντοτε βλέπω τη γενική εικόνα. Στη γενική εικόνα, λοιπόν, ο Ολυμπιακός αποδεδειγμένα στην θητεία Μαρινάκη τα τελευταία 16 χρόνια δεν θεωρείται αποτυχημένος πρόεδρος, θεωρείται ο καλύτερος. Τελεία, παύλα, παράγραφα, ας πάμε για άλλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν μια ομάδα σε 16 χρόνια έχει πάρει 3 double, 16 πρωταθλήματα, 4 κύπελα, 2 ευρωπαϊκά, θα τον θεωρήσω αποτυχημένο, ρε φίλε.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αποτυχημένο, δεν είναι αποτυχημένο.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ότι οι απαιτήσεις μας είναι τεράστιες, συμφωνώ με όλους τους Ολυμπιακούς, συμφωνώ. Και εγώ θέλω να μου έρθει ο Μέσης στον Ολυμπιακό, όχι ο Μέσης δεν μου κάνει γιατί τον πέταξε, να πάει να μου φέρει, ξέρω εγώ, τον Ντόρες που κάνει τον γκολ, να μου πάρει τον
0: ναι, κύριο. Πρέπει να έχεις όμως και να ξέρεις τι μπορεί να πάρεις τώρα, δεν μπορεί να πάρεις.
1: Ακριβώς, ρε.
0: Εντάξει, Ελλάδα είμαστε. Ελλάδα είμαστε, δεν είμαστε τώρα.
1: Δηλαδή, να τον φέρω να φέρω ένα παίκτη τώρα εγώ που θα κάνει 15-20.
0: Δεν έρχονται, ρε φίλε, αυτοί, δεν έρχονται μόνοι του.
1: Εγώ θυμάμαι όταν ήρθε ο Τζοβάνι, φίλε.
0: Άλλες εποχές.
1: Ολυμπιακό, πήγε και έπαιξε ένα παιχνίδι στην υπερομάδα, την έκτη ομάδα που λένε κάτι Ηρακλειδή εκεί πάνω. Ακούς Νικολάκη. Και κάποιο Σέμπο ένα παιχνίδι έκανε. Σέμπο το λέγανε. Του κόψε την μπάλα για ένα χρόνο του Τζοβάνι.
0: Και μετά δεν επανήλθε ποτέ μετά στην ουσία.
1: Πόσο τον είχε πληρώσει ο Ολυμπιακός τον Τζοβάνι τότε, φίλε Νικολάκη, και πόσο έκανε ο Σέμπος το κορδόνι του αριστερού παπουτσιού του Τζοβάνι ήταν ο Σέμπος. Αλλά τον πήγε για μένα σε διαταγμένη αποστολή, τον έστειλε στα πίτσα ένα χρόνο και ένα παίκτη που είχε στοιχήσει εκατομμύρια για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, ήταν ένα παίκτη ο οποίος ναι, ήταν και μετά ποτέ δεν επανήλθε. Βέβαια ήταν άλλες εποχές, εντάξει, άλλες εποχές.
1: Άλλες εποχές, αλλά πρόσεξε.
0: Άλλες εποχές.
1: Πήγαινε τώρα να πάω να παίξει με την Καλαμάτα, λέω εγώ τώρα, ή με τον Πανσεραϊκό, ή με τον Λεβαδιακό, ή με πέντε άλλες ομάδες πιο μικρές, να βρεθεί ένας τσοπάνης, λέω εγώ, να του τραβήξει μια κλωτσά, του κόψει το πόδι, ή να τον στείλει στο χειρουργείο για 6 μήνες και μετά τι θα γίνει, για πες μου, ό,τι έγινε με τον Τζοβάνι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άρα όλα λοιπόν πρέπει να τα βάζουμε κάτω. Γιατί οι μικροί, και δεν τα λέω για σένα Βασίλη και για μένα που είμαστε μια άλλη ηλικία, τον Τζοβάνι λένε, αλλά τον Τζοβάνι όταν είναι τον Τζοβάνι αυτό δεν το ξέρουνε. Άμα τους ρωτήσεις τους μισούς από αυτούς, για να μην σου πω όλους, θα σου πούνε πότε τραυματίσει ο Τζοβάνι. Ποιος ήταν αυτός τον τραυματίσει ο Τζοβάνι.
0: Το θυμούνται, το θυμούνται μόνο. Θυμούνται τη φάση. Εντάξει, τώρα αυτό, βέβαια αυτό είναι και, είναι και σχετικό τώρα γιατί και ο Μαραντόνα πήγε στην Μπαρσελόνα και ο Γκοτσέα του κόψε το ποδόσφαιρο για ένα χρόνο. Ο Γκοτσέα, εντάξει, okay. Αυτά μπορεί να συμβούν στο σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Εντάξει.
1: Γι' αυτό σου λέω, ναι, αλλά πρόσεξε, όπως είπε στην Μπαρσελόνα, η οποία είχε 1 δισεκατομμύριο μπάτζετ.
0: Ναι, το Μαραντόνα τραυματίσαν όμως. Το Μαραντόνα τραυματίσαν.
1: Δύο παίκτες από τον Ολυμπιακό που έχουν ένα μπάτζετ 120 και βάλει έναν Ολυμπιακό δύο παίκτες 30 εκατομμυρίων. Η Μπαρσελόνα έχει 10 παίκτες από 30. Για να μην σου πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν ο Μαραντόνα όμως. Ήταν ο Μαραντόνα, ο μεγαλύτερος παίκτης του πλανήτη εκείνη την εποχή.
1: Ήταν ένας Μαραντόνα που έκανε 300, λέμε μια αξία.
0: Και ο Γκοτσέα το καθάρισε.
1: Και είχε άλλους 8 από πίσω που κάναν από 150 μέχρι 200.
0: Λοιπόν, λέγε τώρα, παρακάτω, μεταγραφές τι βλέπεις. Ακούς τίποτα.
1: Κάτι έχω υπόψη μου, δεν θέλω να το πω, ρε Βασίλη.
0: Εντάξει, φίλε, απλά ρε.
1: Θα πω κάτι. Εάν κολλήσει αυτό που έχω ακούσει, θα πέσει το Καραϊσκάκι. Αλλά το ξαναλέω.
0: Εντάξει, αυτά δεν γίνεται για καλό να πέφτει το Καραϊσκάκι, γιατί ξέρεις, κάθε φορά πέφτει το Καραϊσκάκι και έχει το παίξει και περνάει και δεν ακουμπάει.
1: Θα πέσει το Καραϊσκάκι τώρα, δεν σου λέω για καλό.
0: Γιατί Καραϊσκάκι έπαιξε με τον Ζάχοβιτς. Αλλά πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Ο Ζάχοβιτς έπαιξε μπάλα.
0: Λίγο πριν, λίγα πράγματα, ρε φίλε, δεν ήταν. Η μπάλα που έπρεπε να παίξει. Λέω ρε φίλε, άλλο λέω ρε φίλε, λέω ότι ο Ζάχοβιτς που ήταν από τα μεγαλύτερα ήταν από τα... Όχι, λέω ρε φίλε ότι υπάρχουν, λέω παίχτες που ήταν με... Λέω παίχτες...
1: Με τον πρωτάθλο τον Λιτοσέκο, τον Σαβίτσεφ.
0: Γιατί δεν πήρες τίποτα.
1: Γιατί δεν έπαιρνες.
0: Γιατί δεν έπαιρνες. Σ' αδικούσανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί και οι άλλοι μετά αδικηθήκαν την επόμενα χρόνια.
1: Ρωτάω εσένα, μα αδικούσανε.
0: Εγώ θα πω ότι εγώ άκουσα ο Ολυμπιακός το Γάλλο να κερδίζει. Τότε ήταν καλά.
1: Εγώ ξέρω ότι κάποιοι άλλοι.
0: Α, ήταν καλά τότε.
1: Μέσα από κάποια καπνογόνα και σταμάταγε το παιχνίδι και πήγαινα στη Ρόδο και έχανα το πρωτάθλημα. Ενώ εμείς το μπαίναμε μέσα, τρώγαμε πέντε αγωνιστικές και πέσαμε στο
0: πρωτάθλημα. Ναι, σε λίγο, άμα το συνεχίζει, θα μου πει ο Ολυμπιακός ήταν αδικημένο από το ποδόσφαιρο.
1: Δεν λέω
0: αδικημένο. Α, λέω, μήπως μου πει το πράγμα.
1: Αλλά η ομάδα αυτή για μένα του Ολυμπιακού. Που όφιλε να πάρει τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα, φίλε, και δεν πήρε ποτέ. Ήταν αυτή η ομαδάρα και το ξέρεις κι εσύ, την είχε δει. Και αυτή η ομάδα είναι η αδικημένη που δεν πήρε ένα πρωτάθλημα.
0: Ναι, σου λέω και πάλι και η Άκη του Ραβούση όταν έφυγε ο Μπάγκης ήταν καλύτερο μάτσο πρωτάθλημα και δεν πήρε πρωτάθλημα. Γιατί ο Αλεξανδρής έλεγε ότι και το παιδί μου κλέβω. Εγώ τα είπα.
1: Ο Αλεξανδρής το έχει διευκρινίσει αυτό.
0: Ναι, εγώ τα είπα. Έπεφτα γιατί μου το έδινε, λέει. Εγώ έπεφτα, λέει, γιατί μου το έδινε.
1: Τότε που λες για τον Αλεξανδρή, επειδή ήμουν μέσα στο γήπεδο, θυμάμαι το παιχνίδι που παίζαμε το πρωτάθλημα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο τέταρτο.
0: Δεν λέω για το παιχνίδι αυτό. Λέω, Αλεξανδρής είπε, εγώ έπεφτα, λέει, γιατί μου το δίνανε. Εντάξει. Άρα και όλες οι ομάδες έχουν παράπονα από τη διαιτησία. Εγώ λέω άλλο πράγμα. Λέω για τον Ζάχοβιτς, γιατί ήταν ένα μεγάλο όνομα ο Ζάχοβιτς, όπως ήταν μεγάλο όνομα και ο Ντιόγκο. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Το μεγαλύτερο όνομα που πέρασε τον Ολυμπιακό για μένα ήταν ο Τέταρτη.
0: Για μένα και εμένα. Και εμένα. Ο οποίο ούτε αυτό έκανε την πορεία σαν όνομα.
1: Δεν πήρε πρωτάθλημα.
0: Ούτε έκανε την πορεία σαν όνομα.
1: Ήταν ο Ριβάλντο. Την αλήθεια θα λέμε.
0: Ο Ριβάλντο, ναι.
1: Που πήγαινε στον πρόεδρο, ξέρει.
0: Εντάξει, οκ, ναι, εντάξει, τα ξέρω.
1: Παίρναγε τα διόδια.
0: Και πήγαινε τα διόδια πρόεδρο, ναι.
1: Ρώταγε προηγουμένω τον άλλον πόσο κάνουν τα διόδια. Παίρναγε τα διόδια και πήγαινε με τα χαρτάκια το διόδια.
0: Ναι, ναι, ναι, τα ξέρω, τα ξέρω. Με τη ΔΕΗ, με τα τηλέφωνα, με τη ΔΕΗ, με τα τηλέφωνα όλα. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι.
1: Ο Τζοβάνι ήταν ο παιχταράς και αν σου μιλάω ειλικρινά, Βασίλη, αν δεν του είχε κόψει αυτό το χρόνο, γιατί όταν ήταν ο Τζοβάνι στον Ολυμπιακό ήταν 28 χρονών, μιλέ. Και για να επανέλθει έφτασε 31.
0: Βέβαια,
1: έκανε και ένα χρόνο να μπει μέσα και 1,5 χρόνο ακόμα να επανέλθει.
0: Και ο Ριβάλντο, ο οποίος ήρθε μεγάλος και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, έπαιξε μπαλάρα.
1: Μπαλάρα.
0: Και έτσι, στην ΑΕΚ.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, δηλαδή έτσι. Θέλω να πω ότι και ο Ντεασμό Ντέταρη για το όνομα που ήταν. Για το όνομα που ήταν.
1: Αδικημένος από τα δεκάρια του Ολυμπιακού, για να λέμε την αλήθεια, ο πιο αδικημένος για μένα είναι ο Καραπιάλης.
0: Που δεν πήρε πρωτάθλημα, λες.
1: Βέβαια.
0: Πήρε με τη Λάρισα, εντάξει, χάρηκε.
1: Με τον Ολυμπιακό λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, για τον Ντέταρη που είπες, ο Ντέταρη για το όνομα που ήταν τότε, δεν πρόσφερε αυτά που.
1: Πρόσφερε.
0: Γιατί είχε φέρει και το μαζί του τον πεθερό του και τα κάνανε αχθαρμά κάποια στιγμή. Απλά του βγάλε ο Μαολά το σούτ έξω πάνω στη γραμμή και δεν πήρε πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Okay, αλλά δεν πρόσφερε αυτά που ήταν σαν Τέταρτη, σαν όνομα. Ήταν τεράστιο όνομα Τέταρτη την εποχή του.
1: Τεράστιο. Στον Ολυμπιακό λοιπόν που έχουμε δει τεράστια ονόματα και κάποιοι που μέχρι σήμερα φωνάζουν γιατί δεν έρχεται ο Τάδε, γιατί δεν έρχεται εκείνο, εγώ τι βλέπω. Γιατί και εγώ φωνάζω και θέλω ονόματα στον Ολυμπιακό. Αλλά εγώ τι βλέπω. Βλέπω τη συνολική εικόνα και στη συνολική εικόνα αυτά που μου έχει προσφέρει, τις χαρές που μου έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Σπάθη σου μιλάω. Και άμα θέλεις να μου πεις, Γιώργο, λες ψέματα. Εάν υπήρχε προπονητής, πρόσεξε να σου πω, που είχε φέρει ευρωπαϊκό στην ΑΕΚ ή στον ΠΑΟΚ ή στον Παναθηναϊκό, τι θα λέγανε όλοι οι υπόλοιποι φιλάθλοι που θα στηρίζαν την κάθε ομάδα τους. Θα κάνανε τεμενάδες.
0: Καλά, για το Μεντιλίμπαρ.
1: Για την επόμενη χρονιά τον βρίσκω.
0: Περίμενε, για το Μεντιλίμπαρ. Οι οπαδοί της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ δεν έχουν πει κακά λόγια.
1: Όχι, δεν κατάλαβε τη σούπα.
0: Απλά τα λένε Ολυμπιακοί, φωνάζουν.
1: Όχι, δεν κατάλαβε τη σούπα. Εάν υπήρχε ένα άλλο με την Λίμπαρ στην ΑΕΚ και είχε φέρει ένα ευρωπαϊκό, θα ανάβατε οι λαμπάδες, θα το βρούμε εκ το βράδυ και καλά θα κάνατε. Εάν ήταν στον ΠΑΟΚ, εδώ ανάβασε ο Λουτσέσκου γιατί του πήγε δύο φορές στις 8 του conference.
0: Εντάξει, φίλε, οι οπαδοί είναι λοιπόν. Έτσι τώρα. Εντάξει, οι οπαδοί τώρα είναι έτσι. Αυτοί που είναι πιο. Όχι όλοι οι οπαδοί. Υπάρχουν οπαδοί, ας πούμε, να σου πω κάτι. Ο Αλμέιδα τι άκουσε, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε.
0: Ο Αλμέιδα ήρθε στην ΑΕΚ μετά από τόσα χρόνια και πήρε ντάρμπι πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια η ΑΕΚ.
1: Ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά, για να λέμε την αλήθεια, ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά, φίλε, αρέσει δεν αρέσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Αλμέιδα έπαιξε μπαλάρα.
0: Ωραία, δεύτερη χρονιά το χάσε την τελευταία αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ. Οκ, okay, το χάσε. Πήγε μέχρι τότε.
1: Τώρα θες να πάμε σε αυτή τη ζήτηση.
0: Περίμενε, περίμενε να σου πω.
1: Ο Αλμέιδα φταίει ή ο Μελισανίδης για τους παίκτες.
0: Αυτό πήγε, περίμενε να σου πω. Άλλο θέλω να σου πω. Τρίτη χρονιά παταγώγησε αποτυχία με playoff 8 στα 8. Είναι κριτική αεξίδων. Είναι κριτική αεξίδων που τον πα στον Μπεκρή.
1: Όχι.
0: Αυτό, εγώ δεν λέω ότι είναι να κάνει κριτική και να.
1: Αν κατέβει ο Ολυμπιακός και παίξει με την ΑΕΚ και φάει 6 γκολ.
0: Ναι, ρε φίλε, κάνει κριτική τον.
1: Μπορεί να μην γυρίσει στο Καραϊσκάκη.
0: Ρε φίλε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο να γυρίσει και να μην γυρίσει. Και άλλο να κάνει κριτική σε άλλο πονητή, να του λες ότι το πρόβλημα που πέρασε με τον ανακολλησμό να το βάζει μέσα στο παιχνίδι.
1: Εντάξει.
0: Είναι πολύ άσχημο πράγμα.
1: Αυτό, εμένα, εγώ επειδή ζω στο εξωτερικό και επειδή γι' αυτό και σου λέω, είδες, πρόσεξε να σου πω, εάν υπήρχε Αρτέτα στον Ολυμπιακό, εγώ τι σου λέω τώρα, ενώ στην Arsenal έχουν μια άλλη λογική, που εγώ που είμαι, που έχω το ελληνικό στοιχείο και το Ολυμπιακό στοιχείο μέσα μου, εγώ βάζω τον εαυτό μου, δεν βάζω άλλους, είδες τι σου έχω πει. Γιατί για μένα έχει κάνει εγκλήματα ο συγκεκριμένος προπονητής στην Arsenal.
0: Για να φύγω όμως, στο τέλος της ημέρας όμως είναι επιτυχημένος όμως.
1: Για αυτούς όμως ήταν μια λογική. Και αυτοί είχανε, γιατί Arsenal φιλαράκι, με συγχωρείς, αλλά είναι μεγάλος σύλλογος, πολύ πιο μεγάλος στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, άλλο για λέω. Για την Arsenal όμως ο Αρτέτα είναι επιτυχημένος, ρε φίλε. Πήρε πρωτάθλημα στην Αγγλία.
1: Ναι, πριν πάρει το πρωτάθλημα, αλλού θέλω να καταλήξω και θα ακούσεις τώρα να καταλάβεις. Για αυτούς λοιπόν, για τους φουλάδους της Arsenal, και όταν έφευγε ο Van Persie, λέγανε καλά έκανε και τον πουλάγει, αλλά στον Ολυμπιακό οι Ολυμπιακάρες γίνονται και λένε γιατί πουλάει το τσολάκι. Και όταν έφευγε ο Άνρι, έλεγαν καλά έκανε και τον πούλησε. Όταν έφευγε ένας άλλος παίκτης, γιατί είχε καμιά δεκαριά, ήταν φυτόριο η Arsenal και είχε ομαδάρες η Arsenal.
0: Κάτι όμως πουλάει για κάποιο λόγο, για να φτιάξει το Emirates.
1: Και ο άλλος δηλαδή αυτή τη στιγμή που θα βάλει 250 εκατομμύρια. Να σου φτιάξει το γήπεδο.
0: Μα το,
1: φίλε, δεν πρέπει και εμείς σαν φίλαθλοι να είμαστε λίγο πιο.
0: Ναι, το Τζολάκι ο Ολυμπιακός δεν τον πουλάει. Ο Τζολάκης έχει πει, παιδιά, εγώ θέλω να δοκιμάσω στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κόψει το δρόμο.
1: Ακριβώς. Παγωθήκανε γιατί πουλήσαμε τον Κοστούλα. Μπορούσε να τον κρατήσει τον Κοστούλα. Με 42 εκατομμύρια. Δεν μπορούσε, ρε φίλε. Δεν μπορεί.
0: Εντάξει, μετράει και
1: εάν πουλάγε τον Κοστούλα όσο πούλησε ο ΠΑΟΚ τον Κουγεράκι. Η Οσοπούλα πούλησε ο ΠΑΟΚ το τζίμα, γιατί εκεί είναι διαφορές, να σου λέγανε να τους κρεμάσουμε στα μανταλάκια. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τους πούλησε, τους χάρισε. Ακόμα και τον τερματοφύλακα που παίζει στην Κοπεχάγη, τον Κοτάρσκι, τον χάρισε ο ΠΑΟΚ. Δεν τον πούλησε. Ο Ολυμπιακός όμως τους πουλάει. Υπάρχει διαφορά λοιπόν το ένα με το άλλο, ρε φίλε. Είδες, είπες, έφυγε ο Πινέδα, σου είπα ότι είναι όλοι ΑΕΚ. Αν δεν είχε κάνει το λάθος η διοίκηση, προσωπικό μου, έτσι το βλέπω εγώ, να βάλει πλαφόν 8 εκατομμύρια στο Μεξικό, η άκρη τον πουλάει για 15 το μπορεί να δει, διαφωνείς?
0: Ναι, μπορεί να πουλάει παραπάνω. Βέβαια, βάσει το, από ό,τι ξέρουμε, δεν υπήρχε άλλη πρόταση από το εξωτερικό, ούτε στα 8 εκατομμύρια.
1: Δεν υπήρχε, γιατί ξέρανε ότι θα πρέπει να έρθουν σε συνεργασία, σε deal με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είπε 8 εκατομμύρια.
0: Ναι, ρε φίλε, 8 εκατομμύρια. Μπορούσε να έρθει μια ομάδα από τη Γερμανία, από την Αγγλία, από την Ισπανία και να πει τα δίνω εγώ. Δεν υπήρχε άλλη ομάδα.
1: Ρε φίλε, υπάρχει μια ομάδα που δίνει τα 8. Η άλλη ομάδα θα έρθει να δίνει τα 8 για να τον πάρω στη Γερμανία.
0: Όχι, λέω δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις. Δεν υπήρχαν, λέω, άλλες προτάσεις για τον Πινέδα στη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων. Αυτό λέω, ότι υπήρχε μόνο η Μοντερέι και η Κρουζαζούρ που πήγαινε μέχρι τα 6. Δεν πήγαινε παραπάνω.
1: Υπήρχε μόνο η Μοντερέι. Η Μοντερέι υπήρχε γιατί υπάρχει ο Αλμέιδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ακούσε κάτι από άλλη ομάδα. Ο Πινέδα είναι.
1: Ακούστηκε γιατί ο παίκτης ήταν αποφασισμένος να πάει στη Μοντερέι.
0: Ναι, ήθελε να πάει στο Μεξικό, ναι, αυτό. Και έκανε καλά γιατί πούλησε.
1: Δεν το ξέρουν αυτοί, νομίζεις.
0: Ναι, γιατί η ΑΕΚ πούλησε σε μια χαρά τιμή, 8 εκατομμύρια ευρώ, μια χαρά τιμή σε ένα μπέκ το καλοκαίρι.
1: Τον χάρισε, δεν κατάλαβες τι είπα.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Αν η ΑΕΚ δεν είχε βάλει το πλαφόν, ρε φίλε. Και έλεγε, ωραία, εγώ τον πουλάω τον παίκτη, ρε παιδί μου, αλλά θα συζητήσουμε. Έλα εδώ, ρε Μοντερέι, τον θέλεις. Έλα εδώ, ρε Πινέδα, δεν θα πας στον Αλμέδα γιατί σ' αγαπάει και είναι το παιδί σου ή είναι το παιδί του, όπως λέει αυτός. Ναι, έλα εδώ. Εγώ θα πας, αγόρι μου. Έλα εδώ, Μοντερέι. Ναι, με αυτή τη χρονιά που κάνω, Πινέδα, ναι. Ήταν πέρυσι 8, δεν τα δώσατε, ναι. Φέτος πάω 14. Πιστεύεις ότι θα τα δει, ναι.
0: Η Μοντερέι.
1: Ναι.
0: Ναι, πιστεύω να αντάθνε με τον Ρέι. Μπορεί άλλη ομάδα να αντάθνε, ναι. Γιατί με τον Ρέι και πέρυσι που με τα χίλια ζώα δεν τον πήρε γιατί δεν έχει λεφτά. Φέτος μάλλον βρήκανε χρήματα και τον πήρε.
1: Από ό,τι έμαθα και θέλω να σε ρωτήσω για αυτό να μου πει, δεν μου πάνε. Μου είπαν ότι δεν τα έδωσε τα 8 μονοκόμματα.
0: Ναι, τρεις ζώσεις θα δώσει από ό,τι άκουσα εγώ.
1: Εντάξει. Δηλαδή 4 και 2.
0: 2 και 2 μάλλον. Ή 3 και 2, κάπως έτσι.
1: Συγγνώμη. Εύχομαι να κάνω λάθος.
0: Μέσα στη χρονιά όμως.
1: Δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Δεν με αφορά γιατί δεν είναι η ομάδα μου και δεν θέλω να σου βάλω τώρα ζουζούνια.
0: Μέσα στη χρονιά όμως.
1: Ορίστε.
0: Μέσα στη χρονιά θα δώσω, όχι μετά από 2-3 χρόνια. Μέσα στη χρονιά.
1: Μέσα στη χρονιά.
0: Όχι μετά από 3 χρόνια, 4. Μέσα στη χρονιά θα τα δώσω τα χρήματα αυτά.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Εγώ στο ξαναείπα και την άλλη φορά, στο λέω και σήμερα. Μπορεί να με διαψεύσει ο Ριμπάλτα να φέρει ένα χαφ και έναν γόρο. Για μένα, ναι, φίλε, πήρε ένα πρωτάθλημα. Αυτό το άκου τι θα σου πω. Αυτό κάνουν όλες οι άλλες τρεις ομάδες που δεν κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πάντοτε, ανέκαθεν φίλε Βασίλη, από παιδί το θυμάμαι, στην ομάδα που είχε, πάντα πήγαινε και γι' αυτό έλεγα ότι ξεκινάει, είναι καταδικασμένος να πηγαίνει για πρωτάθλημα. Έχτιζε πάνω σε αυτή. Πήγε ο ΠΑΟΚ, πήρε ένα πρωτάθλημα, την ομάδα του 24 που λέει ο Νίκος εκεί ο φίλος ότι ήταν ομάδα, τη διάλυσε. Πήγε το 19, πήρε ένα πρωτάθλημα, πώς το πήρε με το αυτογκόλ του center back του Ολυμπιακού, που έπρεπε να τελειώσει εκείνο το παιχνίδι 28-1. Και αντί να τελειώσει 28-1, μια φάση έκανε ο ΠΑΟΚ και έκανε αυτόν τον κόλλο Ολυμπιακός και έλυσε 0-1. Το θυμάσαι το παιχνίδι εκείνο. Και πήρε το πρωτάθλημα. Αντί να χτίσει ο Σαββίδης.
0: Δεν τα κάνει και ο Μαρινάκης αυτά. Ο Μαρινάκης πήρε το κόφερας και το
1: μάθει.
0: Πού ρε φίλε, Γιώργο, τώρα πρόσφατα μας τρελάνεις. Τώρα πρόσφατα. Με το κόφερας τι έκανε. Με το κόφερας τι έκανε ο Μαρινάκης. Άσε μετά όπως μας βολεύει. Όπου βολεύει, λες εσύ. Και ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα έγινε και το χάλασε την ομάδα του.
1: Με Μαρινάκη δεν με ρώτησε.
0: Ναι.
1: 19, 20, 21, 3 συνεχόμενα.
0: Ναι, σου λέει που λέει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα. Πήρε και μετά την άλλαξη ομάδα. Δεν πήρε 4. Να δούμε αν θα άλλαζε και άλλες χρονιές. Ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες και άλλαξε την ομάδα.
1: Ωραία, φίλε, ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες και άλλαξε την
0: δεν
1: ομάδα.
0: Έκτισε δεν πάνω εκεί. Δεν έκτισε.
1: Ναι,
0: δεν έκτισε πάνω στο κόφερες. Για να πάει του χρόνου να πάρει το Europa. Π.χ. να πάει ψηλά στο Europa.
1: Η ομάδα που είναι μαθημένη στα συνεχόμενα πρωταθλήματα, τώρα σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, είναι αλήθεια, είναι Ολυμπιακός.
0: Βρε, άλλο τον άλλο το άλλο, άλλο τον άλλο το άλλο. Εγώ δεν λέω για αυτό το πράγμα.
1: Δείχνει, αυτό που σου λέω, εκεί δείχνει πως στήσει μια ομάδα. Όταν ξεκινά και παίρνει ένα, και το περσινό που έχασε, όπως είπες, εσύ μόνος σου, θυμάμαι ότι πέρυσι, έλεγες ο Ολυμπιακός πάει για πρωτάθλημα, γιατί άμα ο Ολυμπιακός πάρει το ένα, πάει και για άλλα. Έτσι το έλεγες. Το θυμάμαι.
0: Εγώ δεν είπα ότι. Εγώ λέω κάθε χρόνο μια ομάδα παίρνει πρωτάθλημα, είναι φαβορή για το επόμενο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, παίρνει ο Ολυμπιακός.
1: Ότι φέτος είναι φαβορή ΑΕΚ.
0: Είναι φαβορή μια ΑΕΚ φέτος.
1: Μπράβο, εντάξει.
0: Δεν λέω ότι είναι φαβορή το 1-30. Είναι από ό,τι βλέπω κάποιε σχηματικέ.
1: Εγώ είπα ότι φαβορή είναι η ΑΕΚ.
0: Έχουν λίγο παραπάνω την ΑΕΚ σαν περσινή πρωταθλήτρια. Αυτό έχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πάρει κιόλα. Αυτό δεν σημαίνει.
1: Και με το Μαρινάκι, όχι μια φορά, δύο φορές και τρία συνεχόμενα, πέντε συνεχόμενα. Το έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτό. Εγώ από τους άλλους δεν βλέπω να το έχουν
0: ναι,
1: κάνει.
0: Ναι, γιατί οι άλλοι ήταν καφενεία, ρε φίλε. Δεν υπήρχε αντίπαλο.
1: Αυτό λέμε, ρε φίλε.
0: Δεν υπήρχε αντίπαλο.
1: Και καλά έκανε και μπράβο στον Ηλιόπουλο. Που έφερε τους παιχταράδες που έχει φέρει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, γιατί αυτό ανεβάζει τον ανταγωνισμό και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό που κάνει μεταγραφές σοβαρές. Πρώτη χρονιά βλέπω τον Παναθηναϊκό να κάνει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός 16 χρόνια δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Σωστά. Γιατί δεν έχει πάρει.
0: Για λάθη, ρε φίλε, που γίνανε πολλά λάθη, ρε φίλε, στον Παναθηναϊκό.
1: Α, μπράβο. Μα είναι πρώτη λάθη. Χρονιά όμως που ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην το πάρει φέτος.
0: Αλλά όμως έχει κάνει.
1: Ότι έχει κάνει, έχει βάλει βάση.
0: Ναι, έχει κάνει ναι, φέτος καλή δουλειά.
1: Καλή δουλειά. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι, φέτος φαίνεται ότι κάνει καλή δουλειά. Εγώ τον Παναθηναϊκό τον έχω μέσα και αυτόν είναι στο πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι.
1: Και πρόσεξε, γιατί είναι και ο Παναθηναϊκός, είναι μεγάλη φανελά.
0: Ναι, ρε, κανείς δεν λέει όχι. Απλά έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη. Υπάρχει αυτή η κόντα με τον Αλαφούζο και τους οπαδούς.
1: Όλα αυτά. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου 100% σε αυτό. Μόνο σε αυτό συμφωνώ. Αλλά υπόλοιπα δεν συμφωνώ γιατί στα υπόλοιπα πρέπει να πίνω χαπάκι για να σε παρακολουθήσω. Δεν είναι για τρέλα με σένα. Λοιπόν. Συμφωνώ ότι οι δημοσιογράφοι αυτό που λες είναι απόλυτο σωστό. Το Παναθηναϊκό το χαντακώσανε αλήθεια οι δημοσιογράφοι του. Φέρνανε ένα παίκτη άλλο επίπεδο, Ελλάς Ευρώπη, Παναθηναϊκός, μπορεί να κάνει μια νίκη. Ξέματα λέω.
0: Μια ήττα μετά ήγη βρίζανε.
1: Καταλάβες. Οι δημοσιογράφοι έχουν δημιουργήσει θέμα στον Παναθηναϊκό. Εκ των έσω είναι το πρόβλημα. Και ο Παναθηναϊκός έψαχα να βρει, έφταιγε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης.
0: Εντάξει, δεν είναι. Είναι και θέμα, μωρέ, η οργάνωση Παναθηναϊκού εξ' από φέτος. Ήταν, ρε φίλε, όταν βλέπεις τον Αλαφούζο και σου παίρνει ένα προπονητή και πάει 15 μεταγραφές. Πού θα πας, φίλε. Είχε φέρει αυτό το.
1: Δηλαδή, και τον Αλαφούζο.
0: Όχι, έκανε πολλά λάθη.
1: Όχι,
0: έκανε λάθη, ρε φίλε. Δεν κοίταγε τους συνεργάτες του, δεν κοίταγε ποιου θα πάρει. Δηλαδή, δεν γίνεται.
1: Για μένα είναι το λάθος που έκανε ο Αλαφούζος.
0: Εντάξει, φέτος βλέπεις που το πάει με Κοτσόλη, με τεχνικό διευθυντή. Ή αυτό. Που τον έφαγε τώρα το Δόνι με απόλυση μέσα σε ένα ταξί, τον έστειλε να απόλυση τώρα. Εντάξει. Άρα και αυτά είναι λάθη χοντρά. Ή τον Αναστασίου, ας πούμε. Γιατί να φάει τον Αναστασίου τότε.
1: Μα του πήρε το Μαρινάκη, δεν του το έπαιρνε.
0: Του πήρε το κύπελο ο Αναστασίου.
1: Όταν διοικήσει τη Super League, όταν 16 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα στην ομάδα σου.
0: Του πήρε το κύπελο.
1: Όταν διοικήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Του πήρε το κύπελο ο Αναστασίου και μετά τον έδιωξε. Γιατί να τον έδιωξε τον Αναστασίου. Άστον μια χρονιά ακόμα.
1: Το κύπελο. Ο Αναστασίου τώρα, να σου πω τώρα. Τώρα μιλάμε για τον
0: Δόνι. Ναι, ρε φίλε, του πήρε όμως. Ρε φίλε, του πήρε. Κοίτα να δεις, ο Παναθηναϊκός τότε με τον Αναστασίου, χωρίς να έχει την υπερομάδα, πήρε ένα κύπελο, ρε φίλε, με τον ΠΑΟΚ 4-0. Δώσε μια ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, δώσε μια ευκαιρία. Και πήρε τον. Το Σάσγι, πώς λεγόταν, και κάνε 15 μεταγραφές.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι βάσεις με τον Κοτσόλη που έχει βάλει τώρα, Κοτσόλης δεν λέγεται.
0: Αυτό δεν σου λέω, ναι. Και
1: λοιπόν, ο άνθρωπος από ό,τι μου δείχνει εμένα δείχνει σοβαρός και οι μεταγραφές του σοβαρές όπως το βλέπω εγώ από απ' έξω, σαν Ολυμπιακός. Βλέπω λοιπόν ένα ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό, χαμηλά την μπάλα, χτίζουμε μέρα με την ημέρα, έτσι οι ομάδες, φίλε Βασίλη, έτσι χτίζονται. Δεν χτίζονται, δεν είναι φωτοβολίδες από τη μια μέρα.
0: Ναι, γιατί εντάξει, από θέλει
1: τα
0: δουλειά.
1: Τα απότομα ανεβάσματα κάνουν και απότομα, δηλαδή να σου πω κάτι τώρα. Λέω εγώ τώρα και να σου πω και κάτι. Και οι Παοξίδες έχουν στηρίξει γιατί μου αρέσει. Νίκο, άκου τώρα να ακούς κάποια άλλα πράγματα από έναν Ολυμπιακό. Εάν υπήρχε ένας Λουτσέσκου στον Ολυμπιακό και έπαιζε με την ΑΕΚ στο κύπελο και ήταν η ΑΕΚ από το 8 με 10 παίκτες και έπαιρνε η ΑΕΚ το κύπελο, όχι το έπαιρνε γιατί έγινε μια φάση και βάγε ένα γκολ, όπως το πήρε το κύπελο, σου βάλε δύο γκολ χαλαρά και ήσουν για άλλα δύο. Σε πληροφορώ, όχι μεταξύ, με τα πόδια από τα Φιλαδέλφια, από το Ολυμπιακό στάδιο. Ενώ εσύ, και εκεί θα στο χρεώσω υπέρ σου, τον στήριξες. Όταν την ίδια στιγμή ένα Γκαρσία, που πήρε την ομάδα το Γενάρη, ήρθε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και μου πήρε το κύπελο. Ψέματα λέω, Βασίλη.
0: Καλά, δεν γιατί έχω εικόνα από Θεσσαλονίκη, φίλους. Τον Λουτσέσκου, δεν τον στήριξαν και πάρα πολύ.
1: Σόπαρε, μέχρι τώρα τον στήριξαν.
0: Ναι, καλά, εντάξει, άμα δει.
1: Τώρα Λουτσέσκου φωνάζουν.
0: Ναι, εντάξει, άμα δει γραπτά.
1: Για να σου πω το χειρότερο. Που για μένα δεν θα το συγχώρησα ποτέ.
0: Άμα δει γραπτά και αυτά.
1: Να ξεκίναγε η προετοιμασία με το Μεντιλίμπα και την ημέρα τη προετοιμασία που θα έπρεπε να πάει στην Ολλανδία να μου λέει ο Μεντιλίμπα έκλεισα και πάω στη Σεβίλη. Ή στην Αλ Χαλμπάπ, στη Σαουδική Αραβία. Και μετά από 1,5 χρόνο να μου λέγει ο Μαρινάκη παίρνω πίσω το Μεντιλίμπα. Θα του λέγα Μαρινάκη, πάρε το Μεντιλίμπα, πήγαινε και εσύ με το ιδιωτικό σου τζετ και φύγετε και οι δυο στην Αραπιά.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, όμως κοίταξε να δεις εδώ για να κλείσουμε γιατί μιλάμε και πολλή ώρα. Αυτό που λες όμως, κοίταξε να δεις, μπορεί ένας οπονητής να φύγει και να ξαναγυρίσει.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Μπορεί, ρε φίλε, γιατί ο Φορτούνης πώς έφυγε.
1: Όχι,
0: ο Φορτούνης γιατί έφυγε.
1: Άλλο το να φύγω και άλλο να έχω την ομάδα έτοιμη να φύγω για να πάω προετοιμασία την άλλη μέρα στην Ολλανδία και την παραμονή να φύγω.
0: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία. Και ο Φορτούνης έφυγε από τον Ολυμπιακό για τα χρήματα. Δεν το ξαναδέχτηκες. Δεν το ξαναδέχτηκες. Ο Ποντένσε με το ξαναδέχτηκες.
1: Θέλω να πεις κάτι το διαφορετικό. Εγώ σου λέω συγκεκριμένο πράγμα.
0: Ο Ποντένσε με το ξαναδέχτηκες. Ο Ποντένσε γιατί έφυγε από τον Ολυμπιακό.
1: Συγκεκριμένο πράγμα, ρε φίλε. Τελείωσε η σεζόν. Ναι. Αν έλεγε ο Λουτσέσκου, φεύγω κύριε. Κανένας δεν θα μίλαγε.
0: Ναι, για
1: όταν
0: να φύγει.
1: Έφτασες να πει το. Εγώ δεν λέω γιατί έφυγε στο τέλος σεζόν. Εγώ λέω ότι έφυγε την παραμονή που η ομάδα πέταγε για την Ολλανδία. Ψέματα.
0: Όχι, αλλά για να, γίνει, να φύγει όμως κάτι έγινε. Ναι, κάτι έγινε όμως όταν έφυγε.
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Κάτι έγινε, να ρωτήσουμε το γιο του Σαββίδη. Τι έγινε τότε.
1: Δεν ξέρω. Θα ρωτήσουν οι ίδιοι να μας πούνε. Πάντως εγώ είτε ήταν ο γιος του Μαρινάκη και είχε τσακωθεί με το Μεντιλίμπα, είτε ήταν ο ανιψιός του, είτε ήταν η κόρη του, είτε οποιοδήποτε άλλος, εγώ έναν προπονητή που οι μεταγραφές θα ήταν υπό την επίρρειά του, αυτός θα τις είχε κανονίσει όπως ο Λουτσέσκου. Θα είχα κλείσει το προπονητικό κέντρο που ήθελε ο Λουτσέσκου και να έπρεπε την άλλη μέρα το πρωί η ομάδα να πετάξει και μου κρέμασε την ομάδα. Εγώ φίλε δεν το ξαναφέρνω στον Ολυμπιακό. Εγώ. Αλλά δεν είμαι ο Μαρινάκης και δεν είμαι και ο Σαββίδης.
0: Άντε.
1: Είμαι ο Γιώργος.
0: Αν τα χάπιασε να πάρει, τα χάπιασε να σιχάσει το κεφάλι μας τώρα. Άντε.
1: Λοιπόν μέσα τελείωσε.
0: Άντε.
1: Το κουτούνι.
0: Άντε, μπες μέσα γρήγορα. Σε φωνάω στους φύλακες. Γεια.
1: Γεια.
0: Το Γιωργάρα μπορεί να είμαι για τρέλα. Ο Γιώργος, καλημέρα. Μιλάρε Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Ο φίλος μου Βασίλης ο Γρατσίας. Γεια σου, ρε Μπιλάκο. Είσαι τώρα ανάφλιο, τολό, Άργος Τρίπολη. Πά στα ωραία ντόνατς. Λοιπόν, με την κουβέντα πέρασε και η ώρα με το φίλο μου τον Γιώργο. Ωραία τα είπαμε. Έχουμε και την κόντρα μας. Όλα χρειάζονται. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Τα λέμε για ακόμα μια ωρίτσα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε, μάλλον μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα. Μας τρελάνε. Χάσαμε την ώρα. Ένα τρελώστε στην πόρτα. Γιώργος Νέα Υόρκη. Πάρ' την πόρτα και φύγε που λέει. Αγόρι μου, για το Δαφνί είσαι. Για το Δαφνί. Να ξέρεις, το λέω εγώ. Είμαι 30 χρόνια στα ραδιόφωνα. Για το Δαφνί. Πιστάγκωνα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Πάμε για τελευταία ρίτσα. Μέχρι 3 ώρα θα είμαστε παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, τον Ολυμπιακό που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από, από την Πετρούπολη. Γεια σου, Τασούλη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα από το Φούρνο στην Γλυφάδα. Είπαμε τα δύο δωράκια μας. Το πρώτο είναι για την Άξο. 3 ημέρες και 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες και κλαδίτικου στυλ με θέατρο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δωράκι είναι μια εκδρομούλα στη στενή Ευβοίας. Θα κάνετε μπανάκι στη Χιλιαδού και θα απολαύσετε γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Εδώ χρειάζεται να στείλετε μήνυμα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Κισός ή Νάξος, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Οι κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 24 του μήνα το πρωί 10 με 12 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά η Ελλάδα σήμερα 10 με 11 κάθε πρωί. Τους ακούτε, Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Και βέβαια έχουμε το δωράκι μας για το μπιστρό ποικιλία κρεατικών special, δυνατή ποικιλία για 2 άτομα και 2 παγωμένες μπύρες. Και εδώ χρειάζεται μήνυμα, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Εδώ η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3, και ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει μπορεί να πάει όποια μέρα θέλει από την επόμενη εβδομάδα.

Για μπασκετάκι, Φιλαράκο, δεν έχουμε κάτι νεότερο από ό,τι έχω δει. Ήταν ο Οσμάν που παρουσιάστηκε από το ΜΠΑΟΚ με μια έτσι ωραία εκδήλωση στην Πηλαία με πολύ κόσμο. Αποθεώθηκε ο Τούρκος νέος παίκτης του ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα ο Γόκαμπ νομίζω ότι δεν πρόκειται να μείνει στο Ολυμπιακό. Το πράγμα έχει πάει στα άκρα. Ο φίλος ο Μιχάλης, καλημέρα από την Πετρούπολη. Γεια σου φίλε Μιχάλη. Ο Μάνος έστειλε μήνυμα για την Άξο και για το Μπιστρό. Μάνο μου, είσαι ok, Φιλαράκο, κομπλέ.

Για το φίλο που ρωτάει, ο ΠΑΟΚ παίζει 8 η ώρα. Φίλε, ανάποδα τα είπες. Ο ΠΑΟΚ 8, ο Παναθηναϊκός 9. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία με την Πάξη. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τη είδα, ο Sky θα το δείξει. Και του ΠΑΟΚ λογικά, Νόβα, Κοσμοτέ, κάποιο κανάλι θα δείξει και τον ΠΑΟΚ με μία ώρα διαφορά. Θα τα ακούσετε εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και τα δύο μάτς. Από την Καλυθέα μας έστειλε ο φίλος μας ο Μπάμπη.

Να πούμε ότι η FIBA ανανέωσε την παγκόσμια κατάταξη για τον μπάσκετ. Μιλάμε, η θέση της Ελλάδας να δούμε που βρίσκεται. Πρώτη είναι η Αμερική, εντάξει, λογικό. Η Γερμανία δεύτερη θέση, η Σερβία τρίτη, η Γαλλία τέταρτη, ο Καναδάς πέμπτος, η Ισπανία έκτη, η Αυστραλία έβδομη. Η Ελλάδα πού είναι, ρε παιδιά? Η Αργεντινή 8η, η Βραζιλία 9η, η Λιθουανία 10η. Η Ελλάδα είναι 13η. Ο φίλος ο Μάκης θα το περιστέρει 7. Γεια σου Μάκαρε, καλό υπόλοιπο φίλε και σε εσένα.

Φίλε, είπαμε, μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα μας, έχει πολλά παιχνίδια σήμερα, έχει προκριματικά για το Champions League, αρκετά μάτς, πολλά μάτς, όχι αρκετά, πάρα πολλά μάτς. Προκριματικά για το, πιο πολύ για το Conference, έχει προκριματικά για το, μάλλον για το προκριματικά Champions League, έχει πολλά παιχνίδια και έχει και κάποια παιχνίδια για το Conference προκριματικά και από εκεί πέρα έχει πάρα πολλά παιχνίδια από, δεν ξέρω αν ασχολείσαι, με κύπελα Σκωτίας, League Cup Σκωτίας, πάρα πολλά παιχνίδια, 10 παρατέταρτο, αλλά γενικά είναι πρόγραμμα πλούσιο το πρόγραμμα το σημερινό, έτσι θα πάει η εβδομάδα, έχουμε πολλά παιχνίδια ευρωπαϊκά μαζί με τις δύο ελληνικές ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό που παίζουν την Πέμπτη.

Και το βράδυ είπαμε μετά τις 12 έχει παιχνίδι μία η ώρα. Ξεκινάει και το Copa Sudamericana National Montevideo με την Tigre μία η ώρα, 3:30 και άλλο παιχνίδι για το Copa Libertadores, USB με την Santos, μάλλον Copa Sudamericana και αυτό, και παιχνίδι από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, ξεκινάνε 1:30 και παιχνίδι από το Μεξικό, 4 το ξημέρωμα, Cruz Azul με την Puebla. Αυτό το πρόγραμμα είναι σήμερα. Πολλά παιχνίδια, παιδιά, υπάρχουν επιλογές. Όσοι παίζετε και κύπελα Σκωτίας, υπάρχουν πολλές επιλογές. Βέβαια, οι αποδόσεις πολλές είναι μικρές. Το ίδιο γίνεται και θα γίνει και αύριο, Τετάρτη. Και εδώ έχουμε παιχνίδια για Ευρώπη, για Champions League προκριματικά και για Europa. Παίζει και η Ομόνια προκριματικά Champions League, Ομόνια με την Καϊρά Ταλμάτη, 8 το βράδυ. Έχει πολλά παιχνίδια γενικώς το τριήμερο, πολλή Ευρώπη και πολλά παιχνίδια βραδινά από Λατινική Αμερική, από Βραζιλία είπαμε, έχει παιχνίδια πολλά από την Αμερική, κανονικό πρωτάθλημα πρώτη κατηγορία. Χαμός γίνεται, χαμός. Ειδικά αύριο το βράδυ μετά τις 12 έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Πάνω από 40 παιχνίδια, παραπάνω να πω. Αλλά είναι παιχνίδια από Βραζιλία, από

Copa Libertadores από Αμερική. Και την Πέμπτη να πούμε και τις αποδόσεις που ρωτάει ο φίλος των ελληνικών ομάδων. Την Πέμπτη, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8, είπαμε, με την Δυναμό Κιέβου. 3 ο Άσος της Δυναμό Κιέβου, το Χ 3-0-5, το διπλό του ΠΑΟΚ στο 2-32. Και μια ώρα αργότερα ο Παναθηναϊκός πήγε να παίξει με την ΠΑΚΣ στην Ουγγαρία. Οι αποδόσεις εδώ, μισό λεπτό να τις βρούμε. Λοιπόν, 5-15 ο Άσος, το Χ 3-95, το διπλό στο 1-50, του Παναθηναϊκού το διπλό στο 1-50.

Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από, από τον Πειραιά και είναι προοδευτική, λέει: Μπιλάρα, είδε 8ο όμιλο Γάμα Εθνικής. Έχει ομάδες οι οποίες έχουν παίξει και στην πρώτη κατηγορία, στην Αλφα Εθνική παλιά, τώρα Σούπερ Λίγκα. Ναι, φίλε, τα έχουμε πει κιόλας. Είναι ο Ιωνικός, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Εθνικός Πειραιά και η προοδευτική είναι οι ομάδες που έχουν παίξει στην πρώτη κατηγορία. Και το Εγάλεο. Είναι δύσκολος όμιλος, ο 8ος, θα γίνει μάχη εδώ. Τώρα δεν ξέρω ποιες ομάδες έχουν κάνει μεταγραφές, ποιες είναι καλές, ποιες είναι φαβορί. Αλλά οι ομάδες είναι του 8ου ομίλου, είναι Ιωνικός, Απόλλων Σμύρνης, Εθνικός Πειραιός, Αστέρας Μαγούλας, Προοδευτική, Ιάλισσος, Αμφιάλη, Διαγόρας Ρόδου, Εγάλεο, ΑΕΡ Αφάντου, ΠΑΟ Ρουφ και Απόλλων Καλυθιών. Και ο Διαγόρας Ρόδου έχει παίξει παλιά, πριν πολλά χρόνια, στην Άλφα Εθνική, άρα είναι ομάδες οι οποίες έχουν περάσει από τα μεγάλα σαλόνια που λέμε, και ο Ιωνικός και ο Απόλλωνος Σμύρνης και ο Εθνικός Πειραιός και η Προοδευτική και ο Διαγόρας Ρόδου και το Εγάλεο. Βέβαια, περασμένα μεγαλεία έχουν να παίξουν πάρα πολλά χρόνια αυτές οι ομάδες στην πρώτη κατηγορία.

Μπίλαρα, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο. Λέει ο φίλος ο Σπύρος που έστειλε μηνυματάκι από την Παλίνη. Γεια σου, φιλαράκο. Και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από Εγάλο και ψάχνει τον Τζίτζι. Ο Τζίτζις, Ελένη μου, είναι εξαφανισμένος. Κάπου θα γυρνάει τώρα καλοκαιράκι, θα πίνει τα μοχίτο του, θα κάνει τα μπάνια του. Αν και έμαθα ότι πήγε στον Μπιστρό την Παρασκευή, Σάββατο πότε πήγε, πήγε, βρήκε τον Παναγιώτη στον Μπιστρό, ο πρόεδρος. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας onearpapaki943.gr, και βέβαια είπαμε μην ξεχνάτε tvelada.gr, μας βλέπετε και μας ακούτε κανονικά live

Ο φίλος ο Γιώργος που είναι ο παδός του Άρη μιλάει φέτος, λέει, σχέση με άλλα χρόνια δεν ακούγονται πολλά ονόματα για τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Ναι, ακούγονται πολλά βέβαια στο μπάσκετ, ο οποίος φτιάχνει και ο Άρης μια πολύ καλή ομάδα με πολλά χρήματα. Στο μπάσκετ, ναι, στο ποδόσφαιρο, αλήθεια είναι ότι ο Άρης κάθε χρόνο μας συνήθιζε να έχει κάνει, να κάνει πολλές μεταγραφές. Ο Καρυπίδης να φέρνει πάρα πολλούς παίκτες. Φέτος δεν έχει το όπως τα άλλα χρόνια. Έχει κάνει λίγες μεταγραφές. Δεν ξέρω τα οικονομικά στη μέση. Πάντως τα προηγούμενα χρόνια άκουγες για τον Άρη κάθε εβδομάδα και ένα-δύο παίκτες από διάφορα μέρη του κόσμου. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουν αλλάξει. Το πράγμα έχει πάει στο μπάσκετ. Εκεί, ναι, ο Άρης φτιάχνει μια πολύ καλή ομάδα, όπως και ο ΠΑΟΚ. Θα κοντραριστούν εκεί η Θεσσαλονίκη, θα δείσουμε εποχές παλιές Άρης ΠΑΟΚ. Και βέβαια θα είναι ομάδες που πιθανόν να κοντράρουν και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έχουν ανοίξει αρκετά χρήματα και οι δύο, και ο Άρης με τον πρόεδρο και τον Κινέζο που έχει, και ο ΠΑΟΚ με τον Μιστακίδη. Ο Σιάου είναι ο πρόεδρος που έχει και πολύ καλή σχέση με τον Αντετοκούνμπο. Σπανούλης προπονητής. Προπονητής Ευρωλίγκα ο Σπανούλης. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε παίχτη, και αυτός παίχτη από Ευρωλίγκα, τον Τούρκο, τον Οσμάν. Είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης φέτος θα είναι δυνατοί στο μπάσκετ. Έχουν φτιάξει καλές ομάδες και οι δύο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και παρεχόμαστε για μισή ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 3. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό περίπου. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3, 3 παρα 5. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή ξεκούραση. Λέω φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Γκοριδαλό. Γεια σου Νικόλα μου.

Για τον φίλο που λέει για τον Τσολάκη, φίλε, είναι περίπτωση ακριβώς η ίδια, γιατί βλέπω εδώ πέρα διαφωνείς, κατηγορείς μάλλον τον Ολυμπιακό. Είναι περίπτωση ακριβώς η ίδια με τον Πινέδα. Αν ο Τσολάκης θέλει να φύγει, παιδιά, από τον Ολυμπιακό, θέλει να πάει το παιδί να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, στη Χάλ, η οποία ανέβηκε, δεν έχει σημασία, είναι αγγλικό πρωτάθλημα. Το βλέπουν εκατομμύρια κόσμου κάθε εβδομάδα. Αν λοιπόν ο Τσολάκης θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, φίλε. Γιατί αν δεν τον δώσει τώρα, βέβαια με αντίτιμο, εντάξει, με ένα αντίτιμο μεγάλο. Αν δεν τον δώσει τώρα, το καλοκαίρι μένει ελεύθερος ο Τσολάκης και μπορεί να πάει όπου θέλει και χωρίς ο Ολυμπιακός να πάρει ούτε ένα ευρώ. Δεν θα είναι ότι καλύτερο για τον Ολυμπιακό να δώσει ένα θεματοφύλακα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας, να μην το δώσει τώρα με αρκετά χρήματα και να φύγει το καλοκαίρι ο παίχτης μόνος του, χωρίς να πάρει ο Ολυμπιακός μία δραχμή. Το καταλαβαίνεις, φίλε μου, ότι σε αυτό που λες έχεις άδικο. Είναι ακριβώς περίπτωση Πινέδα, ο οποίος αν έφευγε το καλοκαίρι, η ΑΕΚ θα έπαιρνε μία. Και τώρα θα πάρει 8 εκατομμύρια. Για τον Τσολάκη θα πάει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι λένε από την Αγγλία. Το παιδί θέλει από ό,τι λένε να πάει να παίξει στο εξωτερικό σε μεγάλο πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός του πει δεν σε πουλάω, το καλοκαίρι μπορεί να φύγει ελεύθερος. Και ο Ολυμπιακός να μην πάρει τίποτα. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα εκεί από τη γειτονιά, από την Νέα Ιωνία, που δεν είχαμε ρεύμα μπιλάρα σήμερα 4-5 ώρες. Ναι, Γρηγόρη, τα είπα και στην αρχή. Δεν είχαμε ρεύμα εκεί, Νέα Ιωνία, Καλογρέζα, από τις 3:30 μέχρι τις 7:30 περίπου.

Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Νίκος που μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση, ο Νικόλας ο φίλος μας. Τελευταία εκπομπή Μπιλάρα που σε ακούω, από αύριο ξεκινάω αδειούλα. Λίγο στο χωριό, καμιά βολτούλα στις Κουμπάρους και πάλι επιστροφή στην Αθήνα, λέει ο φίλος. Άντε με το καλό, καλά να περάσει φιλαράκο και στους γονείς και στους Κουμπάρους και στην Αθήνα, καλά να περάσει, καλά μπάνια να ξεκουραστείς και να γυρίσεις πάλι πίσω με γεμάτες μπαταρίες, φίλε Χρήστο. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Μπιλάρα, μπορείς να μου πεις κάποια παιχνιδάκια φιλαράκο, δεν έχω δει τίποτα. Να δούμε αν πήγαμε ταμείο. Μόλις έπιασα βάρδια, λέει. Λοιπόν, να θα πω τα παιχνιδάκια, δεν είναι πολλά. Τούρκου Ήλβες 1-3. Πάμε μετά στο Μάριχαμ με τη Λάχτη 0-2. Δύο διπλά στα δύο παιχνίδια της Φιλανδίας. Πάμε και στη Σουηδία που έχει παίξει 3 μάτς. Έγκριτε Τζουγκάρντεν 0-0. Κάλμαρ Μάλμε 2-2. Και Νόρμπι με τη Σούτσβαλ στο 3-1.

Να πούμε ένα παιχνίδι φιλικό τη Sporting με το Σαρβούρο, τελείωσε 7-0. Οκ, okay, φιλικό, αλλά να πούμε ότι έβαλε γκολ ο Φώτης Ιωαννίδης το 84, το έκανε το 7-0.

Για το φίλο που με ρωτάει για κάποιες εταιρείες, μάλλον ρωτάει αν έχουν βγάλει εταιρείες το φετινό πρωταθλητή. Εδώ πέρα βλέπω, έχω μπροστά μου από 4 εταιρείες. Η πρώτη έχει τον με τα μιλεονόματα. Την ΑΕΚ την έχει στο 2,25, τον Ολυμπιακό στο 3, τον Παναθηναϊκό στο 5,5.

Μια άλλη εταιρεία που βλέπω έχει τον Ολυμπιακό στο 2,65, την ΑΕΚ στο 3, το Παναθηναϊκό πάλι στο 5,5, τον ΠΑΟΚ στο 6, η μία εταιρεία, η άλλη στο 5,5 και τον Άρη 151 η μία εταιρεία, η άλλη εταιρεία είναι στο 100 και άλλη μία που βλέπω μπροστά μου, η ΑΕΚ στο 2,50, ο Ολυμπιακός στο 2,55, δηλαδή καμία στην ουσία διαφορά, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Το 2,50 με 2,55, το Παναθηναϊκό τον έχει και αυτό στο 5,5 το, η στοιχηματική εταιρεία. Ο Παναθηναϊκός εκεί παίζει, παιδιά, στο 5-5,5 για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ στο 6 με 6,5. Εκεί πάει και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ είναι μία εταιρεία. Δίνει τον Ολυμπιακό στο 2,55, την ΑΕΚ στο 3. Η άλλη δίνει την ΑΕΚ στο 2,25, τον Ολυμπιακό στο 2,50. Πάνω κάτω εκεί παίζουν οι αποδόσεις. Βέβαια θα αλλάξουν. Πηγαίνοντας προς την πρεμιέρα πρωταθλήματος, θα δουν και οι στοιχηματικές εταιρείες μεταγραφές των ομάδων και αναλόγως αλλάζουν και τις αποδόσεις.

Φίλε Γιάννη, το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 Αυγούστου. Το πρωτάθλημα, πρώτη αγωνιστική για τη Super League πάντα μιλάμε. 22 Αυγούστου τα πρώτα μάτς, είναι Σάββατο, Κυριακή τα υπόλοιπα. Τώρα ακόμα δεν έχει βγάλει η Λίγκα ποιες ομάδες θα παίξουν Σάββατο, ποιες θα παίξουν Κυριακή. Οι τέσσερις ομάδες πάντως οι πρώτες περσινού βαθμολογικού πίνακα. Η ΑΕΚ παίζει μέσα με τον Ηρακλή, μετά από αρκετά χρόνια ο Ηρακλής και πάλι στη Σαλόνια τη Super League. Παίζει στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ατρόμητο. Ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά. Και ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Την ευχάριστη περσινή έκπληξη. Μάλλον ευχάριστη έκπληξη στο Λεβαδιακό. Φέτος βέβαια φαίνεται ότι είναι λίγο αποδυναμωμένος. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε τι παίχτες πήρε. Και τέσσερις ομάδες παίζουν μέσα στο γήπεδό τους την πρώτη αγωνιστική. Ακόμα δεν έχουν βγει βέβαια πότε παίζουν, ποια μέρα από τις δύο.

Και πριν κλείσουμε, να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι, διαβάζω εδώ πέρα, προσοχή πριν πάτε για μπάνιο, έχουν βγει πρόστιμα μαμούθ. Έως 58.000 ευρώ στις παραλίες, λέει. Οι έλεγχοι εντείνονται και οι κανόνες γίνονται αυστηρότεροι για όλους. Τι ισχύει τελικά για τις ρακέτες, τη χρήση SUP, το ελεύθερο κάμπινγκ και τα φορητά ηχεία. Άκου τώρα τι πάνε και σκέφτονται οι άνθρωποι τώρα για να έχουν έσοδα τώρα. Τι πειράζει τώρα να πάει ένας άνθρωπος με ένα ηχεία και να ακούει μουσικούλα στην παραλία. Τι πειράζει να πάει να παίξει ρακέτες, αν δεν ενοχλεί κάποιον να πάει να παίξει ρακέτες στην παραλία. Ή το ελεύθερο κάμπινγκ, ας πούμε. Τι απαγορεύει τώρα. Άκου τώρα μέτρα που πάνε για να οικονομήσουν τώρα, να βγάλουν χρήματα. Έχουν ελέγχους, λέει, πρόστιμα. Πάει κάνει ένα ελεύθερο κάμπινγκ και φάει πρόστιμο. Να βάλει ένα ηχιάκι να ακούει μουσικούλα, πρόστιμο. Ρακέτες, πρόστιμο. Ας κόψω και τα μπάνια σιγά σιγά.

Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Έχουμε κανένα νεότερο για τον Καγκούα? Όχι φίλε, κάτι νεότερο δεν έχουμε. Αν δεν να περάσουν οι μέρες για να πάμε χωριό, να βιάσει λίγο το κεφάλι μας. Βάλαμε για τον μπιστρό και ο ταξιδάκι, ο φίλος ο Νικόλας. Νικόλα μου, είσαι οκ, φιλαρακό?

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, τα λέμε το βραδάκι, γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.